τι έχει να κερδίσει. Αν μεταφερόμαστε στην παροχή έργου, έχει να κερδίσει την μη εξαρτημένη εργασία. Για σκεφτείτε, ο λογιστής σήμερα που μας φτιάχνει τις φορολογικές δηλώσεις και τα άλλα ή που διατηρεί τα βιβλία επιχειρήσεων με τον παραδοσιακό τρόπο, γι' αυτό αναφέρω αυτό το παράδειγμα, δεν είναι, όπως λέγεται, ελεύθερος επαγγελματίας. Τι θα προτιμούσε, να είναι σε εξαρτημένη σχέση σε κάποιον και να εισπράττει τα ίδια που εισπράττει ως ελεύθερος επαγγελματίας? Όχι βέβαια. Ακόμα και αν εισέπρατε λιγότερα, θα προτιμούσε να είναι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι στην Ελλάδα οι αυτόνομα εργαζόμενοι είναι σε πολύ ισχυρότερο επίπεδο ποσοτικά, στατιστικά, περισσότεροι από όσο σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί? Διότι προέρχονται από αυτή την έννοια της ασχολίας, της απέχθειας, της αρνητικής προσέγγισης της εργασίας, είτε ως έλλειψη σχόλης, είτε ως δουλεία. Εξάρτηση. Θα σας αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε τι θαυμάζουν οι νεότεροι και πού βρισκόμαστε σήμερα στο επίπεδο της προσέγγισης της ανθρώπινης κατάστασης. Max Weber. Όλος ο προβληματισμός που μας τον δίνει και με παραδείγματα ο Max Weber λέει ότι το ζητούμενο είναι η παραγωγικότητα, η εντατικοποίηση της εργασίας. Έκαναν, λέει, πειράματα επιχειρηματίες και είπαν στους εργαζόμενους, θα σας δίνω πολλαπλάσια χρήματα αρκεί να εργαστείτε περισσότερο. Και διαπίστωσε ότι όταν αύξανε τους μισθούς, εργαζόντουσαν λιγότερο. Δεν παρήγαν περισσότερο. Αυτό είχε ως συνέπεια στο μυαλό ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δει την έννοια της ελευθερίας, της αυτοδιαχείρισης δηλαδή του χρόνου ενός εκάστου, όπως είναι ο Max Weber, είχε ως συνέπεια να τοποθετεί αυτές τις αντιλήψεις περί της εντατικοποίησης υπέρ μη αποδοχής της εντατικοποίησης ακόμα και με αύξηση του μισθού στην προνεωτερικότητα, στην παράδοση. Δεν μπορούσε να δει την έννοια της ελευθερίας, διότι η προτεσταντική λογική αλλά και η καθολική λογική σήμερα, το σύνολο της λογικής της νεωτερικότητας είναι ότι δεν υπάρχει θέμα ελευθερίας στην εξαρτημένη εργασία. Είμαστε ελεύθεροι και ας μας δίνει εντολές κάποιος άλλος για το τι θα κάνουμε στο χρόνο που είμαστε εκεί. Υπάρχει και η άλλη πλευρά βεβαίως του θέματος που έχει να κάνει με την εργασία εμπόρευμα. Η εργασία εμπόρευμα ξεκινάει βεβαίως από αυτό που έχει να κάνει με την οικονομική μετανάστευση. Δεν υπήρχε στην εποχή του εθνικού φιλελευθερισμού, δηλαδή του φιλελευθερισμού που στοχαζόταν με τους όρους της κρατικής κυριαρχίας και του περίφρακτου στα σύνορα κράτους, δηλαδή για την εσωτερική αστική τάξη και την εσωτερική εργατική τάξη. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον θέμα. Γιατί γίνεται? Γιατί στην πρώτη περίοδο είχαμε μία μαζική μετακίνηση της παραγωγής της δύσεως των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις τρίτες χώρες, όπως η Κίνα κλπ. Το γνωρίζουμε αυτό διότι εκεί υπήρχε ακόμα η ανάγκη αυτής της εργασίας. Υπήρχαν φθηνά εργατικά χέρια, παρήγαν εκεί
ελάχιστα, με ελάχιστο κόστος προϊόντα και τα μετέφεραν και εισέπραταν την υπεραξία στην Ευρώπη. Τεράστια κέρδη, κολοσιαία κέρδη. 5 ευρώ, 3 ευρώ ένα ζευγάρι παπούτσια, 20 ευρώ ένα κοστούμι στην Ταϊβάν, το ξέρω προσωπικά αυτό, που όρμησαν μέσα όλοι οι Ευρωπαίοι στα υπόγεια του ξενοδοχείου για να φτιάξουν σειρά κοστούμιών πριν φύγουν από το συνέδριο που ήμασταν. Γιατί με 30 ευρώ κοστούμι στην Ευρώπη δεν φτιάχνεις πολυτελές με υψηλού επίπεδου ποιότητα υφάσματος και κατασκευής. Για σκεφτείτε πόσο θα το πληρώνει αυτό στην Ευρώπη τότε. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο που στην Αμερική είχε γίνει ανέκδοτο, γιατί λέγανε όλοι ότι πηγαίνουν στο Hong Kong ταξίδι αναψυχής, ενώ πηγαίνανε για να φτιάξουν πράγματα εκεί και να φέρουν πίσω τα άτομα, όχι μόνο οι επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο στην εποχή της τεχνολογίας που βρισκόμαστε έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Διότι αυτοί όπου οι χώρες όπου μετέφεραν την παραγωγική βάση έχουν γίνει άκρως ανταγωνιστικές προς τις δυτικές χώρες και παίρνουν επάνω τους αυτοί και εκμεταλλεύονται την υπεραξία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, να μεταφερθεί η παραγωγική αυτή βάση ξανά στη Δύση, αλλά που χρειάζεται και εργατικά χέρια. Και τι κάνουν? Διαλύουν χώρες στην Αφροασία για να μεταφέρουν εργασιακή δύναμη στη Δύση. Τώρα βέβαια γεννιόνται και νεότερα φαινόμενα, διότι αυτοί οι ελεύθεροι, πάλι με την επίκληση, την προσχηματική επίκληση του ανθρωπισμού, διακίνηση της εργασίας, ένα από τα τρία δόγματα της διεθνούς των αγορών, του διεθνικού φιλελευθερισμού, γυρνάει πάλι μπούμεραγκ για τις δυτικές κοινωνίες, διότι αυτό που θεωρούσαν ότι είναι δόγμα, η διάρρηξη της εσωτερικής πολιτισμικής, δηλαδή εθνικής συνοχής, αρχίζει να δημιουργεί τους όρους της αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό των χωρών αυτών. Και άρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα, διότι αυτές οι κοινωνίες για πολλούς λόγους δεν είναι αφομοιώσιμες και θα αρχίσουν σε λίγο να διεκδικούν αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Όσοι δέχθηκαν μαζικά άλλους πρόσφυγες στη χώρα τους, τελικά κατέληξε αυτοί να διεκδικήσουν τη χώρα τους και να εκβάλουν από αυτήν, να τους μεταβάλουν σε πρόσφυγες ποιους, τους γηγενείς. Ας αμφισβητήσουμε και τον Αριστοτέλη, αλλά να το, επιβεβαιώνεται. Άρα, πώς θα γίνει τώρα η εργασία εμπόρευμα που προσφερόταν χωρίς δυνατότητα πολιτικής υποστήριξης από την οικονομική μετανάστευση να μεταφερθεί και στον πολίτη εργαζόμενο? Πάλι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, πρώτον με την πίεση της οικονομικής μετανάστευσης, αλλά και απ' την άλλη με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ας έρθουμε λοιπόν στην τεχνολογία. Τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει η τεχνολογία? Η τεχνολογία είναι η επιστράτευση του μυαλού του ανθρώπου να ανταποκριθεί στη δυναμική των νεωτέρων κοινωνιών, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν το καθεστώς της κοινωνίας εν ελευθερία, στην οποία εισήλθαν, και να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο ανθρωποκεντρισμός έχει μία πρώτη σημαντική προϋπόθεση. Την χρηματιστική οικονομία, την
νομισματική, αν θέλετε, για να το απλουστεύσουμε χωρίς να αποδίδει την πραγματικότητα, οικονομία. Το νόμισμα είναι όταν εισέρχεται σε αυτή τη μορφή της δυνατότητας συσσόρευσης, λειτουργεί ως η κινητήριος και η συνεκτική δύναμη από την πρωτόλια παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο μέχρι την κατανάλωση, τη συνάντησή του με τον καταναλωτή. Σημαίνει ολόκληρη η οικονομία εδράζεται σε αυτό που αποκαλούμε χρηματιστική οικονομία. Αυτή είναι η ενοποιώς δύναμη. Βεβαίως αυτό, χρηματιστική οικονομία, δεν συνδέεται και δεν αποτελεί αιτία της εκμετάλλευσης το κεφάλαιο, αλλά η εκμετάλλευση συνδέεται με το πώς οργανώνεται θεσμικά, δηλαδή ποιο είναι το οικονομικό σύστημα και έτι περαιτέρω το πολιτικό σύστημα. Χωρίς αυτά, εάν παραδείγματος χάρη ζούμε στην εποχή της μοναρχίας, ισχύει αυτό που μας λέει και ο Θουκυδίδης και ο Ευρυπίδης και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας ακόμη, ότι οι ολίγοι και πλούσιοι μεταφέρουν τα βάρη στον κοινό λαό και οι ίδιοι εισπράττουν τα ωφέλη για τον εαυτό τους. Μας έλεγε ένας καθηγητής που είχαμε στα μεταπτυχιακά στο Παρίσι, το κλειδί ήταν αριστοκράτης και θαύμαζε τη Ρώμη. Δεν έχει σημασία, αλλά η προβληματική του μας βοηθάει να την χρησιμοποιήσουμε προς άλλη κατεύθυνση. Τρεις ερωτήσεις απαντούν, μας έλεγε, στο ερώτημα πού βρισκόμαστε και ποια είναι η κατάσταση σε μια κοινωνία. Ποιος κατέχει την εξουσία, για ποιον και πώς. Αυτό απαντά στην τυπολογία των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Δηλαδή αυτά τα οποία δεν αγγίζουμε σήμερα. Αλλά δεν τα αγγίζουμε γιατί. Διότι δεν συντρέχει μια άλλη παράμετρος κρίσιμη που είναι η αξιακή παράμετρος. Και κυριότερη μεταξύ των αξιακών παραμέτρων είναι η ελευθερία. Αν παραμένουμε με την αντίληψη ότι η υπέρτατη αρχή είναι η ατομική ελευθερία, δηλαδή αυτό που μας κάνει να πάβουμε να είμαστε δουλοπάρικοι, και αφήνουμε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα έξω από την προβληματική της ελευθερίας, σημαίνει ότι θα υποστούμε τις συνέπειες. Δηλαδή, ο ένας θα νομοθετεί κατά τη βούλησή του και κατά την επιθυμία αυτών οι οποίοι τον κρατάνε στη θέση ή τον φέρνουν στη θέση αυτή, και οι κοινωνίες θα είναι ιδιώτες. Διότι η ατομική ελευθερία διδάσκει μόνο την ιδιωτία. Δεν διεκδικεί το άτομο που ασπάζεται μόνο την ατομική ελευθερία, δεν διεκδικεί θέση στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Διεκδικεί μόνο χτυπώντας την πόρτα κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις στην ιδιωτία και στην εξάρτησή. Και γι' αυτό χάνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο συνάπτεται με αυτή την εξέλιξη που έχει να κάνει η τεχνολογία, αφενός με την ανάγκη να βρεθούν τρόποι ώστε μέσα σε μια χώρα να ενοποιηθεί επικοινωνιακά η κοινωνία, βρήκαν την έννοια της ομοιογενοποίησης, να αναπτυχθούν οι υποδομές ώστε αυτό που παράγεται να διακινείται και να φτάνει στον καταναλωτή, και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πρωτόλια αυτή, την πρώιμη ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας. Γίνανε οι πρώτοι λοιπόν
αρχή της τεχνολογίας,

υπάλληλοι, είτε είναι επιχειρηματίες και ούτω καθεξής. Αλλά όταν η οικονομική ιδιοκτησία χειραφετήθηκε και απέκτησε ισχύ, τότε αυτά τα διεκδίκησε ως προνομιακούς χώρους επένδυσης κεφαλαίων. Των κεφαλαίων που τις δίνει η μοναρχική και ιδιοκτησιακή συγκρότηση του οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Ποια είναι τώρα αυτά που διεκδικούν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι διεθνείς των αγορών? Τα νοσοκομεία, η ασφάλιση των εργαζομένων, της κοινωνίας, το δανειακό σύστημα, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, ό,τι δηλαδή μέχρι τώρα το δημιούργησε η κοινωνία, όλη η κοινωνία και θεωρεί το κρατικό, δηλαδή χώρος δημοσίου δικαίου, το διεκδικεί η ιδιωτική ιδιοκτησία. Δείτε πώς αντιμετωπιζόταν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα από και τον φιλελευθερισμό αλλά και τον σοσιαλισμό-μαρξισμό. Θα τους ακούσετε να λένε ότι αφού κάτι ιδιωτικοποιείται δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της πολιτικής. Και για να υπάρχει πολιτική πρέπει να υπάρχει μεγάλος δημόσιος χώρος, άρα μεγάλη οικονομική και άλλες ιδιοκτησία. Δεν μπορούν να αντιληφθούν δηλαδή ότι η πολιτική έχει καθολική πολιτική αρμοδιότητα επί του συνόλου μιας κοινωνίας και ότι επομένως έχει σημασία ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα, αλλά όχι για να το μεταβάλει σε δική του ιδιοκτησία ότι υπάρχει, αλλά προκειμένου να βάλει τους κανόνες για την λειτουργία του, για την συμπεριφορά του στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και βεβαίως για την αναδιανομή του πλούτου. Άρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία και το ευζήν. Η πρώτη φάση λοιπόν της τεχνολογίας είναι στη δημιουργία υποδομών. Αυτό το συναντάμε ουσιαστικά μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και προς το τέλος του, μέχρι τη δεκαετία του 80, εκεί που βλέπουμε ότι καταραίει και ο υπαρκτός σοσιαλισμός και η σοσιαλιστική ιδεολογία εννοείται, αλλά και ο υπαρκτός φιλελευθερισμός, ο εθνικός φιλελευθερισμός και η αντίστοιχη ιδεολογία. Και επικρατεί κατά κράτος ο νέος φιλελευθερισμός που είναι ο διεθνικός φιλελευθερισμός που διακινείται από τη διεθνή των αγορών. Γιατί συμβαίνει αυτό άλλο? Διότι εδώ υπησέρχεται η παράμετρος εκείνη που την διαπιστώσαμε προηγουμένως στην πόλη. Αφενός δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας άλλης εποχής, μέχρι τη δεκαετία του 2010, θα θυμάστε ότι η κρίση συγκρινόταν, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέσα στο προηγούμενο, στην προηγούμενη φάση που ζούσαν οι κοινωνίες, συγκρινόταν με την κρίση του 1929 και με άλλες κρίσεις που είχαν προηγηθεί. Τώρα δεν μιλάει κανείς για αυτές τις κρίσεις. Γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκρισης. Αυτές οι κρίσεις δεν είναι ενδόσεις τιμικές που ανάγονται στο πώς η εποχή στην οποία είχε εισέλθει η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ισορροπήσει και να ολοκληρώσει το έργο της, αλλά είναι κρίσεις υπέρβασης αυτής της εποχής. Γιατί είναι κρίση υπέρβασης? Πόσες φορές λέμε εδώ ότι το πολιτικό σύστημα θα οικοδομηθεί στο έδαφος της τεχνολογίας της επικοινωνίας και όχι στο έδαφος της φυσικής, του φυσικού εδάφους, στο φυσικό έδαφος της πνίκας? Αυτό είναι η μία πλευρά. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την

0: άλλη πλευρά που έχει να κάνει με αυτό που το αποκαλούν πώς το αποκαλούν, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ξέρετε, μέσα από αυτόν τον προβληματισμό στον οποίον εκινούμουν με έμπνευση από την κοσμοσυστημική γνωσολογία, δηλαδή από τον ελληνικό κόσμο, όταν προσεκλήθη να πάω για ένα μήνα στην Ιαπωνία και να τη διασχίσω όλη, να τους πω, για κάποιο άλλο λόγο βεβαίως με είχαν καλέσει, διότι, να το πω, γιορτάζανε τα 100 χρόνια του Λευκαδίου Χέρνη και θεωρούσαν ότι ήμουν τυπικός εκπρόσωπος και του πνευματικού κόσμου Πρίτανης ακόμη και της Λευκάδας, από όπου καταγόταν ο Λευκάδιος Χέρνη. Ο Λευκάδιος Χέρνη είναι ο μεγαλύτερος εθνικός λογοτέχνης της Ιαπωνίας. Είναι ο πρώτος που έλαβε την Ιαπωνική Ιθαγένεια, αλλά έκανε γνωστή και την Ιαπωνία στον κόσμο. Γιορτάζοντας λοιπόν τα 100 χρόνια, με κάλεσαν εκεί τιμή Σένεκεν, αλλά και για κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει. Με ρώτησαν τι θέλω να δω στην Ιαπωνία ειδικότερα. Τους είπα λοιπόν μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων να με πάνε σε ένα εργοστάσιο που παράγει την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τους κομπιούτερ της πέμπτης γενεάς, ρομποτική κλπ. Οργάνωσαν λοιπόν μια επίσκεψη σε ένα πρότυπο πειραματικό εργοστάσιο της Fujitsu έξω από το Τόκιο. Τι ήταν εκεί? Ήταν ένα εργοστάσιο που, όπως μου εξήγησαν, πριν από ελάχιστα χρόνια, δεν θυμάμαι αν ήταν 3-4, είχε 3.500 εργαζόμενους και παρήγαν χι προϊόντα. Όταν το επισκέφθηκα εγώ, το εργοστάσιο αυτό είχε μόνο 2 γυναίκες υπαλλήλους, οι οποίες ήταν η μία μπροστά από την άλλη σε μία ροή παραγωγής και μηχανικά χτυπούσαν έτσι το δάχτυλό τους πάνω σε ένα πλήκτρο καθώς κινούνταν η παραγωγή. Και τους λέω, καλά, αυτό δεν μπορείτε, αφού καταργήσατε όλη την άλλη εργασία και γίνεται αυτόνομα, δεν μπορείτε να το καταργήσετε και αυτό? Όχι, λέει, συμβολικά το κρατάμε ούτε καν για τον έλεγχο της παραγωγής, για να δείξουμε ότι έχει τελειώσει η εργασία στην παραγωγική διαδικασία. Υπήρχε όμως μια ομάδα 30-50, δεν ξέρω, σε ένα γυάλινο στρογγυλό μέρος στο κέντρο αυτού του εργοστασίου, που είχε σμικρινθεί και πολύ άλλωστε σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που είχε προηγουμένως, που ήταν, δεν ξέρω αν ήταν πενταπλάσιες ή παραπάνω, οι οποίοι μέσα σε αυτό το κλουβί, όπως μου εξήγησαν, σκεφτόντουσαν για την επόμενη, την έκτη και την έβδομη γενεά της ρομποτικής και των κομπιούτερ. Με έφεραν να επισκεφθώ επίσης εκεί μέσα και ένα μουσείο της Fujitsu, όπου είχε τον πρώτο υπολογιστή, που ήταν περίπου ένα δωμάτιο και παρήγε ελάχιστα, και τον τελικό που ετοίμαζαν εκείνη την ώρα, που ήταν περίπου τόσος, αν θέλετε να σας τον δώσω, δηλαδή όσο είναι ένας ηλεκτρονικός, ένα κομπιούτερ, λεπτό μάλιστα. Και μου εξήγησαν ότι αυτό το μικρό κουτάκι είχε τη δυνατότητα να συμπεριλάβει μέσα του όλη την υποδομή της δημόσιας και της ιδιωτικής οικονομίας και πολιτικής της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν μπήκε ακόμα στην παραγωγή, αλλά όμως αυτό μου εξήγησαν τότε. Η δε παραγωγικότητα του εργοστασίου αυτού, που δεν είχε έναν υπάλληλο, ήταν υπερτριπλάσια από την προηγούμενη. Όταν τους είπα ότι θέλησα να επισκεφθώ αυτή την πραγματικότητα, με ρώτησαν γιατί. Εκτός, όχι, λάθος. Τους είπα εγώ, δεν θα με ρωτήσετε γιατί. Θεώρησαν αυτονόητο ότι ήθελα να θαυμάσω την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τους λέω, όχι. Ήθελα, διότι επιβεβαιώνεται η επιστημονική μου διαπίστωση για το πού πηγαίνει ο κόσμος, την οποία αντλώ από το πώς εξελίχθηκε ο ελληνικός κόσμος. Απόρριψη της εργασίας. Τι καλύτερη επιβεβαίωση από αυτήν. Σήμερα λοιπόν επεξεργάζονται τι. Επεξεργάζονται τις εφαρμογές, γιατί βλέπουν ότι η ρομποτική, διάβαζα πριν από λίγο ότι η Κίνα ετοιμάζεται να αναπτύξει και μάλιστα με ανθρώπινη μορφή μαζικά τους ανθρωπόμορφους, αν το πούμε αλλιώς, τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, τα οποία θα τα βάλει μαζικά στην παραγωγή και για τον ιδιωτικό τομέα και για τον επιχειρηματικό τομέα. Πολλοί, όπως ξέρετε, μιλάνε για τον μετάνθρωπο, ότι αν αναπτύξουν οι μηχανές την ευφυΐα των ανθρώπων και γίνουν ανταγωνιστικές, θα κυριαρχήσουν επί των ανθρώπων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία. Σκέφτονται με τους όρους του πλανήτη των πιθήκων. Η ρομποτική, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και τα παράγωγά της, αυτό που θα κάνει δεν είναι τίποτε άλλο παρά να οδηγήσει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τους καταναγκασμούς για την επιβίωσή του, για την εξέβρεση των προς τον ζήν και την απελευθέρωση και στην απελευθέρωση του χρόνου της ζωής του για να ασχοληθεί με άλλα έργα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την πνευματική, την πολιτισμική, την οποιαδήποτε απόλαυση στη ζωή. Αν θέλει και το απόλυτο, να ζει στο απόλυτο και μεγαλοπρεπές τίποτε. Αλλά αυτή ακριβώς θα είναι η συνέπεια. Όχι η δημιουργία του μετανθρώπου, αλλά του ανθρώπου που θα οδηγηθεί σε αυτή την απελευθέρωση από την ανάγκη. Ήδη, ξέρετε, επεξεργάζονται και τρόπους όλη αυτή η απόρριψη της εργασίας να οδηγηθεί σε μία νέα καθεστωτική πραγματικότητα που θα έχει να κάνει με την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Ήδη βέβαια γνωρίζετε ότι αυτό που λέγεται νομάδες, ψηφιακοί νομάδες, δεν είναι τίποτε άλλο από την απαρχή της απελευθέρωσης του ατόμου από την εξαρτημένη εργασία, δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, αλλά εκεί πηγαίνει, και την παροχή έργου. Αλλά οι σκέψεις όλων αυτών των παραγωγών αυτής της καινούργιας πραγματικότητας είναι ότι θα καταφέρουν να εξαγοράσουν τις άνεργες, τις άεργες κοινωνικές πραγματικότητες με ένα ενιαίο εισόδημα με όλους, που θα είναι, τώρα υπολογίζουν με τις σημερινές συνθήκες, γύρω στα 700 ευρώ. Δηλαδή θα σε πληρώνουν για να ζεις χωρίς να εργάζεσαι. Θα είσαι απλώς ένας καταναλωτής, μαζικός καταναλωτής, που θα κρίνεσαι και θα αξιολογήσει από τις καταναλωτικές του δραστηριότητες και από άλλες δραστηριότητες που θα συμπληρώνουν ενδεχομένως το εισόδημά σου. Τουρισμός και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα πάψει η παραγωγή, θα πάψει η εξαρτημένη εργασία. Έτσι. Και ό,τι περισσεύει θα αμείβεται με αυτό, με αυτό το πλεώνασμα, αν θέλετε, που θα επιμερίζεται στην αεργία. Τι δεν υπολογίζουν ή μάλλον τι φοβούνται, αλλά ελπίζουν ότι θα το αντιμετωπίσουν. Θα έχετε ακούσει να συζητούν για την επέμβαση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το λένε σοβαρά, ξέρετε, ότι θα καταφέρουν να πείσουν τους ανθρώπους να δεχθούν να γίνουν πρόβατα, να μην αμφισβητούν, να λειτουργούν σε διαταταγμένη υπηρεσία. Αυτό δεν είναι, είναι παλιά ιστορία σας, ίσως δεν ξέρω αν σας έχω αναφέρει το παράδειγμα που σε μια συνάντηση που μας είχε καλέσει ο Ανιέλη στην Ιταλία, μας έλεγε ότι πειραματίζεται να μάθει τους πιθήκους να κάνουν βασικές εργασίες στα εργοστάσια του για να μην απεργούν οι εργαζόμενοι, γιατί οι πίθηκοι δεν θα απεργούν και δεν θα έχουν άλλες ασφαλιστικές και λοιπά αξιώσεις. Λοιπόν, αυτό σκέφτονται σήμερα, ξέρετε. Αυτό που δεν γνωρίζουν ή μάλλον παρακάμπτουν είναι ότι ο άνθρωπος είναι μεν έλογο ον, και αυτό δεν μπορεί να του το αφαιρέσει κανείς, γιατί είναι συμφιές με τον εγκέφαλό του, μπορεί να υποστεί αλωτρίωση, αλλά μπροστά στην ανάγκη απελευθερώνεται από την αλωτρίωση και πηγαίνει αλλού, αλλά είναι συγχρόνως και ένα φύση προσαρμοστικό «ον». Προσαρμόζεται στις συνθήκες. Και αυτή την προσαρμογή μας την περιγράφει ο Αριστοτέλης. Πρώτα-πρώτα δεν εξεγείρεται αυτός που δεν έχει, αλλά εξεγείρεται περισσότερο αυτός που είχε και έχασε. Δεύτερον, το δίκαιο της ανάγκης δημιουργεί προϋποθέσεις που είναι αστάθμητες. Αστάθμητες σε σχέση με αυτούς που θέλουν σε διατεταγμένη υπηρεσία τον άνθρωπο, αλλά που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία τις σταθμίζει γιατί τις συναρτά με το εξελικτικό γίγνεσθε της ανθρώπινης κατάστασης. Και το εξελικτικό γίγνεσθε έχει συγκεκριμένη ορθοταξία, δηλαδή κατεύθυνση ανεξαρτήτως του αν στους συσχετισμούς μπορεί να πάει πίσω ή να πάει στην άλλη άκρη κλπ. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη κατάσταση όταν θα έχει ας πούμε παγιωθεί το εισόδημα των 700 ευρώ σε λίγο θα οδηγήσει στο επιπλέον. Πάλι ο Αριστοτέλης μας λέει ότι άβυσσος ή της επιθυμίας φύσης και ο άνθρωπος ζει για να την πραγματοποιεί αυτή την επιθυμία, να την κατακτά. Εάν του δώσεις ένα, την άλλη μέρα γεωμετρικά θα ζητήσει 4 και όχι 2 και μετά 8. Αυτή λοιπόν η γεωμετρική πρόοδος ή θα ανασχεθεί μέσα από μια καταστροφή ή θα επανέλθει και θα διεκδικήσει αυτά που θεωρεί ο άνθρωπος και δει οι ανθρώπινες κοινωνίες στην ολότητά τους ότι τα δικαιούνται. Άρα λοιπόν τα 700 θα γίνουν 1000 και ξέρετε είναι όπως από την άλλη πλευρά αισθάνεται αυτός που συνάπτει δάνειο. Όταν το εισπράττει είναι ευτυχισμένος. Όταν έρχεται η στιγμή να το καταβάλει κατά μήνα, δυσανασχετεί, οργίζεται και αισθάνεται ότι είναι καταναγκασμένος να το κάνει. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε όλες τις καταστάσεις. Αυτοί που σήμερα σχεδιάζουν ένα οριζόντιο μισθό στην ανεργία είναι εκείνοι που μετά από μία ορισμένη διάρκεια θα δυσανασχετούν που θα υποχρεούνται να το καταβάλουν. Και αυτό το διδάσκει ο ελληνικός κόσμος στην εξελικτική του βιολογία. Αρκεί να μπορεί κανείς να τα διαβάσει μέσα από αυτά που συμβαίνουν και όχι να αναπαράγει τα στερεότυπα που βγαίνουν από προβολές του βιούμενου σημερινού καθεστώτος στο παρελθόν, ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Τι δεν υπολογίζουν επίσης οι άνθρωποι αυτοί? Δεν υπολογίζουν το γεγονός ότι εάν οι κοινωνίες βρεθούν αντιμέτωπες με ένα άλλο καθεστώς για τις ίδιες και με ένα άλλο περιβάλλον συσχετισμών με την οικονομική ιδιοκτησία, θα κάνουν αυτό που επιβάλλει η λογική της ανθρώπινης κατάστασης. Ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα και στην εωτερικότητα. Με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται ο άνθρωπος της νεωτερικότητας του 18ου, του 19ου, του 20ου και του 21ου αιώνα. Προφανώς όχι. Γιατί? Διότι τον 19ο αιώνα και τον 18ο και ευρέως τον 20ο ασχολιόταν και αγωνιζόταν για την κατάκτηση της ατομικής βιοελευθερίας και κάποιων δικαιωμάτων που θα το επέτρεπαν να κινείται λίγο και στο δημόσιο χώρο. Να προστατεύει δηλαδή τα δικαιώματα που θεωρούσε ότι προσυδειάζουν προς το ευζήν της ατομικότητάς του. Αν κάνουμε μια στατιστική επιμέτρηση πώς αναπτύχθηκαν τα αιτήματα των κοινωνιών από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα το διαπιστώσουμε αυτό αδιάστως. Κινούνται όλο ένα και περισσότερο, ανεξαρτήτως του αν έχουμε και οπισθοδρομήσεις, κινούνται όμως όλο ένα και περισσότερο προς τη διεύρυνση του ορίζοντα της ελευθερίας και των αιτημάτων που προσυδειάζουν, άρα αντιλήψεις περί ισότητας, περί του ευζήν, της ευημερίας και ούτω καθεξής. Άρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν περιμένουμε ο άνθρωπος σήμερα να σκεφτεί ότι καλό είναι να επιστρέψει στο παρελθόν, θα σκεφτεί πώς θα κατακτήσει καινούργιες θέσεις. Άρα θα μπει στη λογική των συσχετισμών, δηλαδή της διεκδίκησης. Πώς όταν το αξιακό σύστημα στον άνθρωπο θα συμπεριλάβει καινούργια αιτήματα, πώς θα σκεφτεί να τα πραγματοποιήσει? Στην πρώτη φάση με τον ίδιο τρόπο που διεκδικούσε τα προηγούμενα. Στη δεύτερη φάση πώς? Οι κοινωνίες έχουν έναν τρόπο, όπως έχουμε πει, να μπουν στην πολιτική. Και όταν λέμε να μπουν στην πολιτική, όχι στην πολιτική δυναμική, δηλαδή να διαδηλώνουν, αλλά στην πολιτική διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Άρα να γίνουν εταίροι της πολιτείας. Αυτό λοιπόν που σήμερα δεν υπολογίζουν όλοι αυτοί οι πατριάρχες που υπηρετούν την ηγεμονία της διεθνούς των αγορών, είναι αυτή η παράμετρος, η οποία θα έρθει γιατί? Διότι η ίδια η δυναμική του πράγματος, δηλαδή αυτό που επέτρεψε στην οικονομική ιδιοκτησία να ηγεμονεύσει σε πλανητικό επίπεδο, η τεχνολογία της επικοινωνίας και ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική κλπ, αυτό είναι το θεμελιώδης εκείνο στοιχείο στο οποίο θα προσέλθουν για να το αξιοποιήσουν με θεσμικούς όρους οι κοινωνίες. Πρώτα-πρώτα θα αποκτήσουν τη σχόλη, που είναι αναγκαία. Θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και νέες σχέσεις μη εξάρτησης από αυτούς οι οποίοι θα σιγούσαν επίσης και τον λόγο τους από φόβο ή ό,τι. Εάν πάτε στην Ευρώπη και ζήσετε σε ένα σπίτι ενός εργαζόμενου Ευρωπαίου, ιδίως στις βόρειες χώρες, θα διαπιστώσετε ότι ξεκινούν από το πρωί και φτάνουν όταν νυχτώνει στο σπίτι. Φροντίζουν μάλιστα οι ώρες εργασίας να είναι τέτοιες, από τις 9 ξέρω εγώ ή και αργότερα, ώστε να μην έχουν περιθώριο να αναπτύξουν άλλες δεξιότητες, παρά μόνο το Σαββατοκύριακο αν δεν δουλεύουν. Δεν είναι τυχαίο. Σκόπιμη πράξη. Διότι θα πάει στο σπίτι του και απλώς θα καθίσει λίγο στην τηλεόραση και θα αποκοιμηθεί. Άρα δεν παρέχεται χρόνος για σκέψη. Δεν παρέχεται χρόνος για να ανακαλύψει το ευζήν. Όταν έρχονται εδώ οι Βόρειοι και σήμερα, μπορείτε να δείτε ότι αλλάζουν άρδιν και θαυμάζουν τον τρόπο ζωής, αλλά και τον φθονούν επίσης. Γιατί είναι τελείως διαφορετικός. Ο Έλληνας ξενυχτάει. Ο άλλος δεν θα ξενυχτήσει, γιατί την άλλη μέρα το πρωί έχει πάλι την ίδια λογική. Η εργασία είναι το ιδεώδες εκεί. Πέρασαν από τη φεουδαρχία και η εξαρτημένη εργασία ήταν το μεγάλο άλμα έναντι της ιδιοκτησιακά διαδεταγμένης εργασίας που είχε να κάνει με τη φεουδαρχία, το δουλοπάρικο. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε εδώ ότι υπάρχει μία πλευρά σε όλη αυτή την μεταβολή που συμβαίνει στον τομέα της εργασίας, όπως επίσης και στη μεταβολή που συμβαίνει στο επίπεδο του επικοινωνιακού συστήματος, που ανατρέπει άρδιν τους συσχετισμούς. Στον μικρό χρόνο η ανατροπή γίνεται υπέρ της οικονομικής ιδιοκτησίας της διεθνούς των αγορών και εις βάρος των κοινωνιών. Γι' αυτό φουντώνει η εργασία εμπόρευμα σήμερα. Γι' αυτό και οι μεσαίες τάξεις εξαϊλώνονται. Διότι τους περνάει. Όταν όμως οδηγηθούν σε μία άλλη πραγματικότητα που θα είναι ότι θα έχουν χάσει και θα έχουν φτάσει στο μη παρέκει, όταν θα έχουν όλες αυτές τις αλλαγές που είπαμε λόγω της ίδιας της παρέμβασης της τεχνολογίας στην οικονομική ζωή, στους συσχετισμούς τους ίδιους, τότε αυτό που θα απομένει θα είναι να αλλάξουν τα μυαλά των ανθρώπων. Γι' αυτό μιλάω για επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Σήμερα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να ανατραπεί η ηγεμονία των αγορών και η πολιτική να ξαναβρει ως σκοπό το κοινό συμφέρον, άρα το συμφέρον του συνόλου των κοινωνιών. Αλλά το αλλά είναι αυτό που βρίσκεται στα μυαλά των ανθρώπων, των κοινωνιών. Δεν υπάρχει κανείς που σήμερα θα διεκδικήσει, θα αναστοχαστεί πρώτα σε αυτό που λέμε εμείς, την τριμερή διάκριση των πολιτιών. Να φύγει δηλαδή από την εκλόγιμη μοναρχία και να προσομοιώσει το πολιτικό σύστημα προς την αντιπροσώπευση, ώστε το μείγμα των πολιτικών που θα ακολουθεί μια κυβέρνηση να εξαρτάται από την αποδοχή της κοινωνίας. Άρα θα είναι διαφορετικό. Αυτό και μόνο αλλάζει άρδιν τους συσχετισμούς. Άρα αυτή την ώρα έχουν συντελεστεί και συντελούνται ηλικιωδώς οι προϋποθέσεις για τις ηλικιώδεις μεταβολές επίσης που γίνονται στα πεδία, στα κρίσιμα πεδία της ζωής των ανθρώπων που είναι εργασία, η μη εργασία ή το έργο μεταξύ των άλλων, οι ηλικιώδεις μεταβολές που έχουν να κάνουν με το επικοινωνιακό σύστημα, αυτό που τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τα πάντα που συμβαίνουν στον κόσμο, έχουν τη βάση πάνω στην οποία κινούνται, αλλά κινούνται όπως προηγουμένως κινούνται στην φυσική ζωή, δηλαδή δίκην καφενείου, που είναι η τεχνολογία της επικοινωνίας. Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με όλο τον πλανήτη από το mail του ή από το Facebook κλπ. Αλλά λείπει αυτή η λεπτομέρεια. Να σκεφτούν δηλαδή τη θέσμησή τους με όρους πολιτείας, άρα εταιρική συμμετοχή στην πολιτεία μέσα επάνω στο έδαφος της τεχνολογίας. Δεν το σκέφτεται κανείς να αυτό που κάνει μόνος του στο ίντερνετ να το οργανώσει συλλογικά. Άρα λοιπόν είμαστε σε μία φάση η οποία προδικάζει και εξηγεί τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Λείπει η ουσιώδης παράμετρος που είναι η μεταβολή του αξιακού συστήματος του ανθρώπου, των κοινωνιών. Αυτό εάν συμβεί, και θα συμβεί στη διαδικασία αυτής της ολικής μεταβολής των πραγμάτων, δυνάμει του δικαίου της ανάγκης, τότε οι συσχετισμοί θα μεταβληθούν και θα έχουμε ακριβώς και την μεταβολή αντί για την ιδιωτική αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δίνοντας δηλαδή γλίσχρα επιδόματα στην κοινωνία, θα μεταβληθεί σε κοινωνικό πρόταγμα. Θυμηθείτε, για να γίνει πιο κατανοητό, ο Χριστός όταν δίδασκε μίλησε για το αγαπάτε αλλήλους, αλλά έβαλε στην άκρη τα του Κέσαρος και αναφέρθηκε στην ατομική αγαπητική σχέση. Πούλα τα αιμάτια σου, τον πλούτο σου και δώσ' τον στους φτωχούς. Η υιοθέτηση του χριστιανισμού από τους Έλληνες, της νέας θρησκείας, εισήγαγε δύο στοιχεία και κατά τούτο στοιχειοθετεί την πρώτη μεγάλη επανάσταση, καθολική επανάσταση εναντίον και της ολιγαρχικής Ρώμης. Την εκκλησία του Δήμου, δηλαδή τη δημοκρατία, και την μεταβολή της αγαπητικής σχέσης σε φιλανθρωπία, δηλαδή σε κοινωνικό διακύβευμα. Έτσι εξηγείται γιατί όταν φτάσαμε στην οριμότητα του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, δηλαδή στο Βυζάντιο, η θρησκεία, η νέα αυτή θρησκεία προσαρμόστηκε στο δημοκρατικό ζητούμενο του Έλληνα και ανέπτυξε εκεί ως συνολικό δημοκρατικό διακύβευμα, δηλαδή ως σύνολη κοινωνία και την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική πρόνοια στο Βυζάντιο, η νοσοκομιακή περίθαλψη και όλα τα άλλα που συνέχονται με αυτό που λέγανε, αποκαλούσαν φιλανθρωπία, δηλαδή την αγάπη του ανθρώπου και την πρόνοια για αυτόν, όλα αυτά τα αναπτύσσονται μέσα στη δημοκρατία. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που έχει να κάνει με τι. Με τη θέση του κοινωνικού ανθρώπου ως συλλογικότητας στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα και όχι με την αξιακή βάση της ατομικής ελευθερίας και την ιδιώτευση. Αυτό λοιπόν που είναι το διακύβευμα σήμερα μέσα σε αυτή την ηλικιώδη κυριολεκτικά εξέλιξη είναι αυτή η μεταβολή του κοινωνικού και πολιτικού προτάγματος από ατομικό σε συλλογικό. Η ένταξη του ατομικού ενσωμάτωση στο συλλογικό και η οικειοποίηση εκ μέρους όλων των ατομικοτήτων της συλλογικότητας, αντί να την εκχωρούμε σε έναν να τη διαφεντεύει και να την ασκεί για λογαριασμό μας, να αποφασίζει για μας. Αυτή ακριβώς η διάσταση που μας λείπει είναι αυτή που θα φέρει η καινούργια εξέλιξη. Έρχεται πάντα τελευταία. πρώτα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, οδηγούνται σε μια ανατροπή των συσχετισμών υπέρ αυτών που ξέρουν να οικειοποιούνται τα νέα φαινόμενα, τώρα την τεχνολογία, και να μεταβαίνουν στο μέλλον, αφήνοντας τις κοινωνίες να σέρνονται στο παρελθόν. Κάποια στιγμή οι κοινωνίες λοιπόν συναρμόζονται και μεταβαίνουν στο μέλλον, και αυτό το μέλλον των κοινωνιών διέρχεται διά του πολιτικού συστήματος. Και μία, για να τελειώσω, παράγραφος. Μην νομίσουμε ότι αυτά για τα οποία αναφερόμαστε έχουν να κάνουν με ένα πολύ μακρινό μέλλον. Η αποτίμηση της κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας, της ιστορικότητας των φαινομένων, δείχνει ότι οι φεουδαρχίες έχουν ιστορικό βίο χιλιάδων αιώνων, οι δεσποτείες. Οι μεταβατικές φάσεις από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό έχουν χρόνο, ο οποίος διαρκεί, αν αποτιμήσουμε την ελληνική περίπτωση και την νεωτερική περίπτωση, γύρω στους 10 με 11 αιώνες. Σμικρύνεται. Οι εξελίξεις μέσα στον ανθρωποκεντρισμό είναι ραγδαίες. Προσμετρώνται με όρους αιώνος, όχι αιώνων. Αυτές οι εξελίξεις που διαγράφονται σήμερα και που παράγουν οι ηγεμόνες, αυτοί επιταχύνουν την εξέλιξη. Δημιουργούν με ηλικιώδη ταχύτητα και τα αντισώματα που θα εξαναγκάσουν τις κοινωνίες σε πολύ σύντομο χρόνο να εναρμονιστούν και να προσέλθουν με όρους συσχετισμών, άρα αξιών, στο παρόν και μάλιστα στο μέλλον. Άρα αυτά που συζητάμε και που αντλούμε ως συμπεράσματα από την κοσμοστημική γνωσιολογία δεν αποτελούν προφητείες, όπως δεν αποτελούσαν από το 1973-74 μέχρι πρόσφατα. Αποτελούν προβλέψεις οι οποίες έχουν εδραία βάση όχι στο μυαλό το δικό μου ή όποιου άλλου, αλλά σε αυτό το οποίο αντλούμε από την ίδια την εξελικτική βιολογία όπως την έχουμε εμείς αποκωδικοποιήσει. Άρα είναι θέμα, για να μην πω δεκαετίας, αλλά πολύ ολίγων δεκαετιών για να οδηγηθούμε ακριβώς σε αυτές τις εξελίξεις και να παγιωθούν αυτές τις εξελίξεις ως μια επόμενη φάση της ανθρώπινης κατάστασης, όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στις χώρες της πρωτοπορίας. Γιατί οι χώρες αυτές είναι που οδηγούν τα πράγματα, που παράγουν το μέλλον και επομένως αυτές που θα υποφεληθούν πριν από τις χώρες του τρίτου κόσμου. Αυτά από μένα και είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και τα φλέγοντα ζητήματα που σας απασχολούν μετά από αυτά.
1: Ερωτήσεις, απορίες, τοποθετήσεις. Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, με τις εταιρείες και τη δυνατότητα που έχουν παγκοσμίως να, και να επηρεάζουν τα πράγματα, αλλά και να παράγουν πλούτο. Δηλαδή, ας πούμε και τη χρήση του χρηματιστηρίου μαζί. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να φτιάξω μόνος μου τη χαλιβουργική, δεν έχω το κεφάλαιο, ας πούμε, να το κάνω. Μαζευόμαστε, ξέρω εγώ, 10.000 κόσμους, 100.000, αγοράζουμε το χέρι, φτιάζουμε μια μεγάλη εταιρεία. Εάν οι ίδιοι άνθρωποι φέρουμε εδώ πέρα το McDonald's, ας πούμε, που άνοιξε στη Πάτρα, ενώ η χαλιβουργική σταματάμε να εισάγουμε έτοιμο σίδερο, δημιουργεί θέσεις εργασίας, διότι κόβει, ξέρω, τα ουκρανικά εργοστάσια και τα λοιπά που σταματάμε να κάνουμε εισαγωγή. Το McDonald's, ας πούμε, δεν παράγει κάτι. Εγώ αν θα φάω ένα McDonald's, δεν θα φάω ένα τόστ από, ξέρω, από το μαγαζί της γειτονιάς. Επίσης, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να φορολογηθεί αναλόγως. Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία παράγει θέσεις εργασίας χωρίς να κόβει άλλες. Άρα και υπεραξία για τον τόπο ή η εταιρεία η οποία παράγει υψηλή τεχνολογία, ας πούμε, και απασχολεί λίγο προσωπικό σε σχέση με μια άλλη εταιρεία η οποία έχει πολύ προσωπικό, αλλά δεν έχει πολλά κέρδη, ας πούμε. Ή μια εταιρεία που κάνει μόνο εισαγωγές και φέρνει, έχει ξέρω εγώ 5 υπαλλήλους και φέρνει 5 κοντέινερ πράγματα το μήνα που δεν παράγονται εδώ. Πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το ελέγξουμε ως εάν ο πολίτης μπορούσε να μετέχει στο πολιτικό σύστημα. Αυτή δηλαδή η μη δυνατότητα να ελέγξουμε όχι μόνο τις εταιρείες τις διεθνείς, ακόμα και μια εταιρεία η οποία ανοίγει εδώ πέρα και στην ουσία εντάξει πολυεθνική θα είναι, αλλά πώς μπορεί να ελεγχθεί και αν μπορεί αυτό το πράγμα. Αν είχαμε τη δυνατότητα βέβαια να είμαστε μέλη του πολιτικού συστήματος. Και για το ηθικό της παράδοσης της έδρας. Εάν εγώ ας πούμε κατέβω ξέρω εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω, και εκλεγώ σε μια έδρα. Εάν κατέβαινα μόνος μου, θα με ψήφιζε ο κόσμος ή με ψηφίζει γιατί είμαι και ΠΑΣΟΚ ή είμαι και ΚΚΕ ή είμαι και Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν μήπως οφείλω στο κόμμα την έδρα, γιατί στην ουσία κομματοκρατία έχουμε, άρα αν δεν μπω μέσω του κόμματος, μόνο την ψήφο μου θα πάρω. Αυτά.
0: Δεν έχεις παρά να αναθεωρήσεις το Σύνταγμα. Γιατί φτιάχνεις άλλες ρήτρες στο Σύνταγμα και μετά ζητάς να τις παραβείς.
2: Το Σύνταγμα δεν το έχουμε φτιάξει οι πολίτες. Απλά εμείς καλούμε
0: το νομοποιητή. Το φτιάξανε, το παραβιάζουν, Γιώργο. Άρα λοιπόν γιατί δεν καταργούν αυτό και να πούν ότι το κόμμα είναι κύριο και οι άλλοι είναι υπάλληλοι μας. Ξέρεις.
2: Διότι δεν θέλουν να μας πούνε μέσα στα μούτρα μας ότι είστε τίποτα και σας θέλουμε κάθε 4 χρόνια να πάρουμε την υπογραφή σας μέσω της ψήφου.
0: Το κόμμα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο προβλέφθηκε στο Σύνταγμα τις τελευταίες δεκαετίες και ούτε και στο Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν υπήρχε η έννοια του κόμματος, υπήρχε η έννοια του βουλευτή. Διότι οι επεξεργασίες που έγιναν έγιναν για να εμφανιστεί το κοινοβούλιο ως δήθεν η ενσάρκωση της κοινωνίας. Γι' αυτό και μιλάει ο Τοκβίλ για την τυραννία της πλειοψηφίας. Όχι γιατί η πλειοψηφία είναι η κοινωνία, αλλά γιατί θεωρεί απεχθές η κοινωνία να εκλέγει τους βουλευτές. Γιατί μετά οι βουλευτές είναι τύρανοι έναντι της κυβέρνησης.
2: Μάλιστα, δηλαδή φοβάται το πολιτικό κόστος που θα έχει η κυβέρνηση εάν οι βουλευτές
0: είναι
2: δεν...
0: Είναι πολύ απλό. Εάν εμφανιστεί το κόμμα αντί των βουλευτών, τότε το επιχείρημα που θα αντιταχθεί σε αυτό είναι και τι μας χρειάζονται οι βουλευτές και να τους πληρώνουμε και να νομοθετούν. Να συγκεντρώνονται οι αρχηγοί των κομμάτων και να ψηφίζουν. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε... Άλλο ότι ήδη καταργούν το Σύνταγμα και το ρόλο του βουλευτή και τον θέλουν πρόβατο να υπογράφει.
2: Μάλιστα. Γιατί έχουμε και το κόστος όλης αυτής της...
0: Αν έχει 600.000 κατελάχιστον είχα υπολογίσει μέσα στην κρίση, τώρα υποθέτω ότι θα είναι πολύ παραπάνω, όσα μας κοστίζουν οι βουλευτές.
2: Τα κτίρια μόνο του Μποδοσάκη 270.000 το μήνα νοικιάσανε το κτίριο στο Σύνταγμα.
0: Δεν υπολογίζουν.
2: Και, όχι μόνο.
0: Οι παροχές για κάθε βουλευτή. Όχι όλες οι παροχές που τους δίνονται. Αν πάτε κάτω από τη Βουλή, στα υπόγεια της Βουλής, εκεί τότε που το έψαχνα υπήρχε και γητευτής αλόγων, να τους μαθαίνει πασία και άλλα. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν σωστά και να σκεφτούν ελεύθερα, κατάλαβες, αν δεν είχαν μάθει υπασία.
2: Μάλιστα. Τουλάχιστον άμα θα ξαναγίνει πόλεμος σαν του 1897, θα ξέρουν υπασία οι βουλευτές. Οι αξιωματικοί μπορεί να μην ξέρουν.
0: Αλλά δεν θα τρέξουν να αλλαγήσουν με τα άλογα.
2: Ακριβώς. Μπορεί να πούμε γρήγορα. Με τις εταιρείες αυτό το...
0: Πρόσεξε κάτι. Αυτά που λέμε δεν θα γίνουν από μια μικρή χώρα. Όπως η παγκόσμια ανάπτυξη σήμερα της διεθνούς των αγορών έχει γίνει από αυτούς που ηγούνται ως χώρες και μέσα στις χώρες οι οικονομικές επιχειρήσεις, έτσι και οι επόμενες εξελίξεις εκεί, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα παραχθούν. Αντί να μυρικάζουμε το τι συμβαίνει στην Αμερική, θα έπρεπε να ψάχνουμε να δούμε τι δημιουργείται στην Αμερική και να προβληματιζόμαστε, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα δεν παράγει, και μάλιστα καθένας από εμάς έχει θέσει σε απαγόρευση την ελεύθερη σκέψη, άρα και την πρωτότυπη σκέψη. Μυρικάζουμε. Εάν το φέρεις απ' έξω, είναι καινούριο. Εάν το παραγάγεις εδώ και ας είναι πρωτοποριακό, είναι προς απόρριψη. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό. Αυτά που παράγονται ως η επόμενη μέρα, παράγονται στην Αμερική. Παράγονται και σε ορισμένες πολύ λίγες χώρες της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα, με ρητό τρόπο, γιατί στην επόμενη μέρα έχουμε εισέλθει ήδη, θα δημιουργηθούν σε αυτές τις χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Microsoft, η Amazon, όλες αυτές οι εταιρείες, οι παγκόσμιες, δεν θα τεθούν υπό τον έλεγχο της Ελλάδας, οπότε αν επιχειρήσει η Ελλάδα να τις ελέγξει θα πάνε δίπλα, αλλά θα τεθούν υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και κατ' επέκταση και αναπαραγωγικά υπό τον έλεγχο όλων των χωρών που θα μεταφέρουν από εκεί όλα αυτά τα οποία θα παραχθούν. Όπως έγινε και με τη Διεθνή των Αγορών. Πώς εδώ κυριαρχεί η Διεθνής των Αγορών, ο νέος φιλελευθερισμός? Πώς σε όλον τον κόσμο? Ακριβώς διότι από εκεί εξήχθη και έχει γίνει παγκόσμια κατάσταση. Το ίδιο θα συμβεί και με τα καινούργια φαινόμενα, άρα και τις καινούργιες αξίες οι οποίες θα αναπτυχθούν καθοδόν στο πλαίσιο των συσχετισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα βρίσκονται σε μία, θα το πω σε εισαγωγικά, πλεονεκτική θέση για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα διότι εκεί παράγονται οι προϋποθέσεις της επόμενης μέρας. Οι άλλες χώρες συμβάλλουν καθοριστικά, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, εν μέρη κάποιες χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο με τη ρομποτική αλλά και με όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι εξ επόψεως ελευθερίας και δικαιωμάτων είναι πολύ πιο μπροστά από αυτές τις άλλες χώρες. Άρα ο αντίκτυπος και η αντίδραση στις εξελίξεις θα προηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση από ότι στην Κίνα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στην Κίνα σήμερα έχουν υποχρεώσει τους υποτιθέμενους πολίτες να έχουν πάνω τους τσιπάκια που τους προσδιορίζουν και γνωρίζουν επομένως οι αρχές που βρίσκονται και τι κάνουν. Μην νομίσουμε ότι αυτά είναι υποθέσεις του μέλλοντος. Για να απελευθερωθούμε από αυτή τη δυναστεία της εξουσίας, ένας τρόπος υπάρχει και για τους Κινέζους και για όλους. Να αποφασίζουν οι κοινωνίες εάν πρέπει να έχουν τέτοια φαινόμενα ή όχι, ή οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας να γίνουν για άλλο σκοπό. Να ελέγχονται δηλαδή οι παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και να μην μπορούν να πετάγονται από χώρα σε χώρα εάν μια χώρα αρχίζει να τις ελέγχει. Αυτό το καινούριο σύστημα ελέγχου θα μπορεί να το επιβάλλει, όπως επιβάλλει και τόσα άλλα, ο ηγεμόνας, ο πολιτικός ηγεμόνας, αν περιέλθει στα χέρια η πολιτική εξουσία, άρα η νομοθεσία, σε κάποιους άλλους που θα έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Δηλαδή οι κοινωνίες οι ίδιες.
2: Το θέμα της νομικής αντιμετώπισης τώρα δεν ξέρω αν είναι στο θέμα μας. Δηλαδή διάβασα ότι βάλανε η κυβέρνηση 2 εκατομμύρια πρόστιμο, 1 και 1 εκατομμύριο σε 2 εταιρείες που είχαν υπερκέρδη, ας πούμε, σε σχέση με τα προϊόντα που πουλάνε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και τίθεται εδώ το θέμα. Δεν γίνεται να υπάρχει μόνο πρόστιμο στην εταιρεία. Θα μου πεις, για να βάλουμε την εταιρεία φυλακή. Όχι, κλείστη. Πρόστιμο και ένα μήνα κλειστή, ας πούμε.
0: Όπως... και θα πάει ό,τι έγινε, αν θυμάστε, με αυτή την εταιρεία που κατασκεύαζε ελαστικά αυτοκινήτων στην Πάτρα. Πώς τη λέγανε, την
2: Πιρέλη. Η Πιρέλη.
0: Πιρέλη. Μόλις της κάνανε τη ζωή δύσκολη οι άνθρωποι του ΚΚΕ, φύγανε.
2: Όχι, λέω, π.χ. μια εταιρεία που φτιάζει, ας πούμε, απορρυπαντικά τη φτιάζανε αυτή, δεν θυμάμαι. Εάν παρανομεί το θέμα των υπερκερδών, ας πούμε. Την κλείνει για ένα μήνα, ας πούμε, για 15 μέρες, για ένα μήνα, δεν ξέρω.
0: Άκουσε λίγο. Το ότι οι εταιρείες παρανομούν, όπως παρανομεί και ένας ηλεκτρολόγος, έτσι.
2: Ναι.
0: Εάν όμως οι εταιρείες παρανομούν για τον ίδιο λόγο που παρανομεί και ο ηλεκτρολόγος. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος έλεγχος ώστε να μην σκεφτεί ότι μπορεί να παρανομήσει ή να περιοριστεί. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες τι συμβαίνει. Την εταιρεία την επιβαρύνουν με πρόστιμο, αλλά τον επιχειρηματία τον βάζουν φυλακή εάν φοροδιαφύγει. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει εκεί, γιατί δεν διορωτάστε γιατί δεν συμβαίνει εδώ. Όχι γιατί εκεί δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχει και η αναγκαία φορολογική πολιτική. Άλλο ότι αυτοί που καταφέρνουν να διαφεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα υπερκέρδη που έχει μια διεθνής εταιρεία. Αλλά όμως βλέπετε ότι υπησέρχονται και σε συνθήκες εφαρμογής αυτής της πολιτικής σε άλλες χώρες. Δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να κλείσεις την εταιρεία και να σου πει αύριο το πρωί φεύγει, είναι να την ελέγχεις, να της γίνει συνήθεια ότι θα την ελέγχεις και συγχρόνως εάν βρεθεί αντιμέτωπη να ξέρει ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της ότι θα υποστεί προσωπικές συνέπειες. Πολύ απλά τα πράγματα. Ό,τι θα έπρεπε να γίνεται και με τον ηλεκτρολόγο και με οποιονδήποτε. Νομίζετε ότι δεν μπορούν να τους βρουν? Μπορούν πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν θέλουν. Διότι το θέλω και το πράττω συνεπάγεται εκλογικές και άλλες εκτιμήσεις.
2: Καλώς.
1: Ο Νίκος.
3: Καλησπέρα. Σε συνέχεια των όσων είπατε τώρα πριν λίγο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αφενός εάν όντως, για παράδειγμα, η Αμερική φτάσει την επόμενη μέρα και αποκτήσουν έναν βαθμό ελευθερίας περισσότερο ή πολλούς βαθμούς ελευθερίας περισσότερους, αυτό είναι συμβατό με τα άλλα κράτη ή θα έχει την τάση η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες να ηγεμονεύσει και τελικά να χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα άλλα κράτη προς όφελός της. Άρα την Ευρώπη, για παράδειγμα, θα την συνέφερε η Αμερική να γίνει αυτή η χώρα η οποία θα πάει ένα βήμα πιο μπροστά την κοινωνική βιολογία?
0: Η απάντηση προκύπτει πάλι από την κλασική πόλη. Αυτό το αναλύω διεξοδικά στο Θουκυδίδη, τη Δημοκρατία και τον Πόλεμο. Δηλαδή, η ηγεμονία της Αθήνας μετέβαλε τη Δημοκρατία σε μοχλό της ηγεμονίας της. Δηλαδή, αυτό που η ίδια το εγκατέστησε στην Αθήνα. Γιατί προσυδίαζε στη δημοκρατική φάση και γι' αυτό εισήλθε σε αυτήν η εποχή, ο χρόνος της, το επέβαλε και σε άλλες πόλεις οι οποίες μπορεί να μην είχαν τις προϋποθέσεις ή να μην είχαν τους συσχετισμούς για να το επιβάλλουν, αλλά εισάγοντας συμπληρωματική ασφάλεια. Δηλαδή τι σημαίνει συμπληρωματική ασφάλεια? Η Αθήνα βοηθούσε τους δημοκρατικούς σε μία άλλη πόλη να επιβληθούν και απ' την άλλη οι ολιγαρχικοί δεν τολμούσαν και να το διαπράξουν, διότι θα είχαν τις συνέπειες οι οποίες ήταν καθοριστικές, δηλαδή την εξαφάνισή τους. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια η Αθηναϊκή Συμμαχία να είναι δημοκρατική. Αυτό απαντάει, αν το ψάξετε και δείτε πού αναπτύσσεται η Αθηναϊκή Δημοκρατία, μπορείτε, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, μπορείτε να αποκομίσετε το συμπέρασμα της κατά κράτος υπεροχής της δημοκρατίας στον 5ο αιώνα. Διότι όπου εκτινόταν η Αθηναϊκή ηγεμονία, η Αθηναϊκή Συμμαχία αν θέλετε, ηγεμόνευε η δημοκρατία. Επιβάλλονταν δημοκρατικές πόλεις. Άρα λοιπόν, εάν το μεταφέρουμε αυτό στο σήμερα, θα πούμε ότι το ψηλαφούν σιγά σιγά, όπως βλέπετε σήμερα, αλλά θα εφαρμόζουν λοιπόν στη συμμαχία τους οι Αμερικανοί και μαζί τους εν μέρη οι Ευρωπαίοι τη δημοκρατία. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Μιλάνε για τον ελεύθερο κόσμο, τον δημοκρατικό κόσμο και τον αυταρχικό κόσμο. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι πολέμους κάνουν μόνο οι αυταρχικοί ηγέτες και χώρες και όχι οι δημοκρατικοί. Μα τους περισσότερους πολέμους, πάλι το διαπιστώνουμε αυτό στην ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου, τους πραγματοποιούν οι δημοκρατίες και τους πιο σκληρούς. Γιατί? Διότι έχει ο πολίτης της δημοκρατίας έχει περισσότερες ανάγκες. Διότι αναπτύσσει εν ελευθερία με ό,τι αυτό συνεπάγεται τη ζωή του. Ο Αθηναίος θέλει να έχει και θέατρο, άρα πρέπει κάποιος να το χρηματοδοτήσει. Θέλει να έχει και Παρθενώνα, κάποιος να το χρηματοδοτήσει. Αντλεί λοιπόν από την ηγεμονία του. Εν μέρη και οι Σπαρτιάτες. Και ας έμειναν πίσω. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στις χώρες διακτηνώνεται και στο επίπεδο του σύνολου κρατοκεντρισμού. Διαμορφώνονται εκεί δηλαδή το αντίστοιχο των εσωτερικών συμμαχιών. Είναι δημοκρατία ο ηγεμόνας να εφαρμόσει τη δημοκρατία και επομένως θα αναπτύξει τον κρατοκεντρισμό και τις σχέσεις δύναμης με τους όρους της αντιπαλότητας και των πολιτιών. Διότι εκεί συνεπάγεται αντίστοιχα συμφέροντα. Δεν είναι φιλοπόλεμος ο Πούτιν, δεν είναι φιλοπόλεμος ο Μπάιντεν, είναι τα συμφέροντα που οδηγούν τους μεν και τους δε να κάνουν ίδιες πράξεις. Ο πόλεμος είναι ίδιος με όλους και στις διακρατικές σχέσεις όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, ό,τι και να είναι, οι πολιτείες τους.
3: Ακριβώς έτσι, διαβάζοντας την δημοκρατία στο Θουκυδίδη, μου γεννήθηκε ίσως ο φόβος και το ερώτημα εάν αυτή η διεύρυνση των αναγκών και της ελευθερίας μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια αυτοκαταστροφή της δημοκρατίας ή της πόλης.
0: Πρώτα-πρώτα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα εξαρτηθεί ως προς το εάν θα γίνει ή όχι από την πορεία των πραγμάτων. Αλλά ο Πελοποννησιακός πόλεμος εκεί οδηγούσε. Ήρθε όμως η ανάγκη της επιβίωσης και έφερε τον εμβριουλκό που λεγόταν αρχικά Αθήνα και στη συνέχεια Μακεδονία και επέβαλε την υπέρβαση του κρατοκεντρισμού, διότι δεν είναι η δημοκρατία ή η ολιγαρχία ή ό,τι άλλο που προκαλεί τα δεινά των ανθρώπων, τους πολέμους. Είναι ο κρατοκεντρισμός. Και οι πολιτείες παίζουν στο επίπεδο των νόμων που επιβάλλει ο κρατοκεντρισμός. Αυτό ήταν το στοιχείο εκείνο που παρολίγο να οδηγεί στην καταστροφή, αλλά συγχρόνως δημιούργησε τις προϋποθέσεις της υπέρβασης με πρόσημο την οικουμένη. Άρα ένα κοσμοκράτος που καταργούσε ουσιαστικά τον πόλεμο.
3: Μια σύντομη έτσι ερώτηση, αν έχω αντιληφθεί καλά την κοσμοσυνείδηση

0: που νομίζω τώρα, να με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή, καλλιτέχνες, δεν ξέρω πώς μπορούν να υπάρξουν σήμερα καλλιτέχνες, επαγγελματίες καλλιτέχνες, ποιητές, γλύπτες και ούτω καθεξής.
1: Είναι προφανές ότι το πνεύμα, υπό την ευρεία έννοια που σημαίνει από την τέχνη μέχρι τη λογοτεχνία, την επιστήμη, τις ιδέες κλπ, κινείται μέσα στον χώρο όπου είναι έγκλειστο το άτομο. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, ζωγράφος, ο πνευματικός άνθρωπος, ο στοχαστής, σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί. Το πρόβλημα με την εποχή μας είναι ότι απεκλείστη από το παρελθόν, θεώρησε ότι δεν έχει σχέση με το παρελθόν, έχει μπερδέψει δηλαδή την κλίμακα στην οποία εισήλθε με την ιστορικότητα του ανθρωποκεντρικού φαινομένου και βεβαίως έχει θαμβωθεί από όλα αυτά που παράγονται στο πεδίο της τεχνολογίας, δηλαδή της ανάπτυξης του επικοινωνιακού συστήματος που είναι αναγκαίο για να εξελιχθούν εν ελευθερία οι κοινωνίες, και δεν μπορεί να δει τι, ότι το βάθος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο στοχασμός, οι αντιλήψεις για τη ζωή, η αντίληψη για την τέχνη, η προσέγγιση της φύσης, τα πάντα, είναι πολύ περιορισμένο μέσα σε έναν αιώνα. Αυτές είναι οι παραστάσεις. Δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία σύγκρισης και να σκεφτεί γιατί την εποχή του Σόλωνα ή πριν από τον Σόλωνα δεν έχουμε τον Αριστοτέλη ή τον Πλάτωνα και τον έχουμε στην εποχή της Δημοκρατίας. Γιατί δεν τον είχαμε στη Σπάρτη και τον έχουμε στην Αθήνα. Γιατί συγκεντρώθηκαν όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι στην Αθήνα και όχι κάπου αλλού. Γιατί παρήχθη σκέψη σε ορισμένες πόλεις της Σικελίας που είχαν μεγάλο άνοιγμα ελευθερίας και όχι κάπου αλλού. Γιατί παρήχθη προηγουμένως μια ορισμένου τύπου σκέψη στον κόσμο των μικρασιατικών παραλίων και όχι στην Μητροπολιτική Ελλάδα την εποχή εκείνη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν ακριβώς με τον χρόνο μέσα στον οποίο τοποθετούνται, τον εξελικτικό χρόνο, τη βιολογία που τοποθετείται ο άνθρωπος. Δεν θα βρούμε στοχαστές στην εποχή της φεουδαρχίας. Ο Ντολοπάρικος δεν μπορεί να γίνει στοχαστής. Δεν ξέρει καν γράμματα. Ο φεουδάρχης το ίδιο. Οι προβολές που δίδονται, όπως το παράδειγμα που σας έδωσα, στην εποχή των Μυκηναίων και πριν από τους Μυκηναίους, στην εποχή των Μινωητών, που τοποθετείται ο Θησέας παραδείγματος χάρη και ο Κάδμος των Θηβών, δεν ισχύουν. Είναι προβολές της κλασικής εποχής για εκείνη. Γι' αυτό μπαίνει το δημοκρατικό στοιχείο. Αλλά γιατί γεννήθηκε η τραγωδία στην κλασική εποχή? Έχουμε δείγματα. Γιατί έχουμε την ποίηση που για πρώτη φορά εμφανίζεται στο στοχαστικό μέρος του ανθρώπου και ο μύθος που ουσιαστικά είναι η περιγραφή όλων των παραστάσεων και της εντύπωσης που δημιουργεί η πραγματοποίηση δημοσίων έργων στην Μυκηναϊκή εποχή. Γιατί λοιπόν ο πεζός λόγος και δύο στοχαστικός λόγος, όπως και η τραγωδία, φτάνει στο απόγειό της, και η κωμωδία στην κλασική εποχή της δημοκρατίας? Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς ότι όταν ο άνθρωπος αναπτύσσει την ελευθερία του και την αναπτύσσει επομένως μόνο στο ατομικό αλλά και στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, όταν κατακτά τη σχόλη και τις προϋποθέσεις της σχόλης, άρα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πνευματικά εργαλεία που διαθέτει ο νους του και οι παραστάσεις του, τότε αλλάζει και η πραγματικότητα, οι προτεραιότητες του.
0: Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άλλος. Κωστά.

0: Πολυχρόνιες εσύ.
1: Νομίζω ότι είναι η
0: Ο
1: σειρά μου.
0: Πολυχρόνης και μετά η Ορσαλία.
1: Ναι.
0: Και η Εμιλία νομίζω.
1: Ναι.
0: Σήκωσε το χέρι της ή όχι. Λοιπόν, Πολυχρόνη.
1: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με την κοινωνική κυριαρχία επί των αγορών. Αν πάρουμε λίγο την ιστορία, το 1821 που έγινε η μετάβαση από τη μικρή κλίμακα στη μεγάλη κλίμακα, το 1821 η κοινωνική επανάσταση έγινε σε μια εποχή που είχε γίνει η παλινόσκηση των μοναρχών. Το συνέδριο της Βιέννης στην ουσία ήταν η τελετή της πάλι επαναδιατύπωσης της κυριαρχίας των αυτοκρατοριών και της μοναρχίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, η Γαλλία έχει ηττηθεί, ο Ναπολέων έχει ηττηθεί, η οποία για πρώτη φορά μέσω του Καποδίστρια, μέσα στο συνέδριο της Βιέννης, θέτει την αρχή των εθνοτήτων. Και μάλιστα λέει στους παρευρισκόμενους υπουργούς των άλλων αυτοκρατοριών για το ελληνικό έθνος και τα λοιπά, και οι οποίοι και κοινότητες λένε τι είναι αυτό, τι θα πει έθνος, τι είναι αυτό το έθνος. Η αρχή των εθνοτήτων λοιπόν και τα εγγένεια, αν θέλετε, της κυριαρχίας της αρχής των εθνοτήτων έγινε με την Ελληνική Επανάσταση, μέσα σε ένα απόλυτα δυσμενές περιβάλλον, με αποτέλεσμα να καταπνιγεί από την διεθνή των μοναρχών και να δημιουργηθεί αυτό το κράτος, το buffer state, το κράτος ουδέτερο στην ουσία, κυριαρχία των μοναρχών επί αυτού. Αν πάμε σε μία αναλογία στη σημερινή εποχή, πώς θα μπορούσε μια διεθνοποιημένη οικονομική κυριαρχία, όπως είναι οι αγορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι υπερκρατικό, δεν ελέγχεται από τα κράτη-έθνη, να περάσει στον έλεγχο και να ελεγχθεί, εάν σε μία ή δύο χώρες γίνει αυτό το επαναστατικό βήμα και περάσουμε στην αντιπροσώπευση ή αργότερα στη δημοκρατία. Αμέσως, οι χώρες τις οποίες θα ξεσπάσει αυτό το κίνημα και αυτή η μεταβολή πολιτιακή, θα έχουμε μετακίνηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, άδειασμα εν πάση περιπτώσει, και μια διεθνή απομόνωση από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ακόμα και η Ρωσία δεν είναι μέσα στις αγορές. Μια τεράστια δύναμη δεν έχει μπει μέσα στις αγορές. Νομίζω και η Κίνα δεν είναι μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν φανταστεί λοιπόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να κάνει αυτό το βήμα για να ξεκινήσει την ανατροπή αυτού του καθεστώτος του παγκόσμιου, είναι γεγονός ότι εκεί θα καταρρεύσει, θα καταπνιγεί. Πώς λοιπόν μπορεί ένα υπερκρατικό διεθνές οικονομικό σύστημα να περιοριστεί μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος και να αναγκαστεί να συμβαστεί? Αυτή είναι μια ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, θέλετε να απαντήσετε και να πάω αργότερα στην άλλη?
0: Ναι, αν είναι άσχετη.
1: Είναι άλλο ζήτημα, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν πολλοί ισχυρίζονται, όχι πολλοί, σχεδόν όλοι, δεν έχω δει κανέναν να είναι διαφορετικός, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν γίνεται σήμερα, αλλά έγινε τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα. Αγνοούν το τι συνέβη και τι συμβαίνει. Η εξέλιξη αυτή από την κρατική δεσποτεία, τις απολυταρχίες, με ό,τι δημιουργήθηκε εσωτερικά και κινούσε τα νήματα προς την υπέρβασή τους, αστικές τάξεις και λοιπά, νομισματική οικονομία, δεν έγινε η εξέλιξη αυτή στοιχειοθετεί την πρώτον εσωτερική ανασυγκρότηση από δεσποτεία σε στοιχειωδώς πρώιμη ανθρωποκεντρική κοινωνία, και δεύτερον οριοθετεί στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που κινείται την επέκταση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μεγάλης κλίμακας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτή η επέκταση δηλαδή δεν είναι παγκοσμιοποίηση, είναι η οριοθέτηση. Πώς έγινε με τον ελληνικό κόσμο που με τις αποικίες διαμόρφωσε την περιοχή της Μεσογείου και του Ευξήνου, ώσπου στη συνέχεια να επεκταθεί και πέραν αυτών. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε αυτή την διαμόρφωση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος στο σύνολο του πλανήτη, όπως το επέβαλε η δυναμική της μεγάλης κλίμακας. Άρα λοιπόν δεν είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα, που έχουμε την πλανητική ανάπτυξη της οικονομίας και της επικοινωνίας, άρα την υπέρβαση των κρατών και την οριζόντια διακίνησή τους. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Όσοι τα μπερδεύουν, όπως όλοι που τα μπερδεύουν, σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει και πού πηγαίνουμε. Γι' αυτό και μιλάνε για παγκοσμιοποίηση που δεν λέει απολύτως τίποτα. Διότι δεν προσδιορίζει τη γεωγραφία, ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι ιστορικοί που μιλάνε για τους πολιτισμούς ή τον πολιτισμό της Μεσογείου, οριοθετώντας γεωγραφικά μύριες όσες καταστάσεις που επικράτησαν εκεί. Δεν είναι η γεωγραφία που προσδιορίζει τα πράγματα, είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στη συγκεκριμένη γεωγραφία, που εδώ είναι πλανητική. Ανεξαρτήτως του αν αργότερα, βεβαίως, σε επόμενες φάσεις φτάσουμε και σε διαπλανητική ανάπτυξη του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε αυτό, ότι η αρχή των εθνοτήτων που εγείρει ο ελληνικός κόσμος με την Επανάσταση, αλλά και πολύ πριν, που δεν έχει να κάνει, προσέξτε, η αρχή των εθνοτήτων δεν ανακαλύπτεται για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τους Έλληνες. Η αρχή των εθνοτήτων, δηλαδή της εθνικής ταυτότητας και όχι της ταυτότητας του μονάρχη, άρα μιας ανθρωποκεντρικής συγκρότησης των κοινωνιών, είναι το διαρκές ιδίωμα του ελληνικού κόσμου. Το εγείρουν με τους όρους της συγκρότησης ενός κράτους ελληνικού, εθνικού. Άρα λοιπόν η επανάσταση αυτή δεν είναι μια τοπική εθνική επανάσταση όπως όλες οι άλλες. Είναι μια επανάσταση που επαναφέρει αυτό που ήταν ο ελληνικός κόσμος και που είναι, αλλά το θέτει με πολιτικούς όρους απελευθέρωσης εθνικής και συγχρόνως αποτελεί ένα εγχείρημα μετάβασης, όπως μας δείχνει ο Ρήγας και οι άλλοι, του ελληνικού δρόμου, ανασυγκρότησης του ελληνικού δρόμου προς την εωτερικότητα. Να οδηγηθούμε στην εωτερικότητα όχι, και ο κόσμος ολόκληρος, όχι μέσω της φεουδαρχίας και της απολυταρχίας, αλλά μέσω του ελληνικού δρόμου, όπως είχε ξεκινήσει από το μέσο και Άνω Βυζάντιο και τώρα η Ελληνική Επανάσταση το εμπεριείχε. Συνεπώς είναι πολύ περισσότερα αυτά που στοιχειοθετεί η Ελληνική Επανάσταση και τα προηγούμενα των στοχαστών και των αντίστοιχων κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων, έτσι, είναι μια οικουμενική αστική τάξη, από ότι το εγχείρημα μιας τοπικής επανάστασης που μαζί με την αρχή των εθνοτήτων που μας λένε ότι ανακάλυψαν οι νεότεροι και επινόησαν μάλλον, ακολούθησε και η ελληνική. Τώρα, σε σχέση με τη δυναμική της μετάβασης, όταν έγινε η μετάβαση από τον εθνικό φιλελευθερισμό και την εθνική αστική τάξη, τις εθνικές αγορές, στη διεθνή των αγορών, πώς συνέβη? Μέσα από μια δυναμική που ξεκίνησαν οι δυνάμεις οι ηγεμονεύουσες του κόσμου. Δεν ήταν εύκολη, αλλά δεν ήταν και δύσκολη. Κατά τον ίδιο λόγο, όταν θα αναπτυχθεί η αντίστοιχη δυναμική της πολιτικής ανασυγκρότησης των κοινωνιών, δεν θα γίνει μέσα σε μία ή δύο χώρες, αλλά θα αναπτυχθεί κατά τον ίδιο λόγο, δηλαδή στο πλανητικό επίπεδο. Διότι πλανητική είναι η δυναμική των πραγμάτων. Όπως πλανητικά αναπτύχθηκε η οικονομία, άρα διακρατικά, έτσι και η πολιτική ως δυναμική μετάβασης θα αναπτυχθεί πλανητικά, αλλά πώς? Με την μεθάρμωση μιας εκάστης πολιτείας μέσα στις χώρες. Δεν θα πάμε δηλαδή στη μετάβαση στην οικουμένη για να δημιουργηθεί ένα κόσμο κράτος. Θα έχετε προσέξει ότι με πολύ μαεστρία μιλάνε για παγκόσμια διακυβέρνηση και εννοούν τη συνάντηση εκεί των χωρών και των οικονομικών δυνάμεων οι οποίες ηγεμονεύουν μέσα από διακρατική δυναμική πραγματικότητα και όχι από τη συγκρότηση ενός πολιτιακού συστήματος. Αυτό λοιπόν, γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό λοιπόν, αυτή η πολιτική δυναμική, δηλαδή της πολιτικής, του πολιτικού εξυγχρονισμού των κοινωνιών, θα γίνει παγκόσμια ως δυναμική, αλλά που θα επιδιώκει να εφαρμοστεί μέσα σε κάθε μία χώρα, διότι επειδή είναι διακρατικό το περιβάλλον, κρατοκεντρισμός δηλαδή, το πολιτιακό σύστημα συγκροτείται μέσα στις χώρες και όχι σε πλανητικό επίπεδο, διακρατικό.
1: Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Η εξέλιξη του ανθρωποκεντρικού συστήματος έγινε από την Ανατολή, από τη Δεσποτεία. Ο ελληνικός κόσμος ως περιφέρεια ήταν αυτός ο οποίος πήρε τη σκυτάλη και προχώρησε στην εξέλιξη του ανθρωποκεντρικού συστήματος. Στη συνέχεια, η Ρώμη ως περιφέρεια του ελληνικού κόσμου ήταν αυτή η οποία λειτουργήσε ως εμβριουργός και προχώρησε, διαδέχτηκε, αν θέλετε, την κυριαρχία στο ανθρωποκεντρικό σύστημα. Η Μακεδονία, η Ρώμη και στο τέλος η Δύση, πάλι και αυτή ως εμβριουργός, συνέχισε. Φαίνεται ότι ο κόσμος κινείται προς ανατολά. Η περιφέρεια του ανθρωποκεντρικού συστήματος σήμερα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως εμβριουργός στην εξέλιξη, ποια είναι? Και το δεύτερο είναι, αν δεν είναι μόνο αυτή η δυνατότητα, θα μπορούσε και μέσα στον ανθρωποκεντρικό κόσμο να προχωρήσουμε την εξέλιξη την πολιτιακή?
0: Θα το βάλω σε μια ευρύτερη βάση. Κάπου την έχω γράψει, νομίζω. Οι πρώτοι μεγάλοι δεσποτικοί πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στην περίμετρο μεγάλων ποτάμιων οδών, που όμως συνδύαζαν και το κατάλληλο κλίμα. Μέση Ανατολή. Είναι ποτάμιοι πολιτισμοί, γιατί δημιουργούν τους όρους μιας κινητικότητας της δεσποτείας. Η Αίγυπτος με τον Νείλο, η Μεσοποταμία με τα μεγάλα ποτάμια και το ανάλογο κλίμα. Κατά ένα μέρος η Κίνα. Μεγάλα ποτάμια έχει και ο Βοράς, αλλά δεν αναπτύχθηκε εκεί πολιτισμός. Ζούσαν στη ζούγκλα. Η επόμενη φάση ποια είναι? Ο πολιτισμός μιας κλειστής θάλασσας, όπως είναι η Μεσόγειος και ο Εύξεινος, προς δυσμάς. Αλλά η γη είναι στρογγυλή και από δυσμάς πηγαίνει προς ανατολάς. Μετά από τον ελληνικό κόσμο, ποιος κόσμος αναδύεται? Ο δυτικοευρωπαϊκός και στη συνέχεια ο αμερικανικός κόσμος. Πάμε προς την Δύση για να συναντήσει την Ανατολή. Εκεί που στη σημερινή εποχή, που είναι ο Ατλαντικός κόσμος, ο υπεροκεάνιος, έτσι, και σε λίγο ο εναέριος. Αλλά εκεί που το πράγμα συναντά μία δυσκολία, είναι να μεταστεγαστεί η ηγεμονία από τον λεγόμενο δυτικό κόσμο στον κινέζικο, παραδείγματος χάρη, στον ανατολικό κόσμο. Εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξει και το πρόβλημα. Η Δύση δεν θα πάψει να είναι πρωτοπορία στις εξελίξεις. Όμως, εάν η Δύση οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο, πριν προλάβει να διακτηνωθεί και στον διαπλανητικό κόσμο, αυτό που θα συμβεί θα είναι να ή να μπορέσει να υπερβεί τις εσωτερικές ανασχετικές της δυνάμεις και να προχωρήσει στην ηγεμονία της ή να λειτουργήσει κάποια τρίτη παράμετρος, μπορεί να είναι η Κίνα, η Ινδία ή οποιοδήποτε άλλος, ως εμβριουλκός για να πάει πιο πέρα. Αυτός ο εμβριουλκός όμως που θα δημιουργήσει τους όρους μιας νέας ρωμαϊκής ηγεμονίας θα φέρει μεν τα πράγματα πιο πίσω, αλλά από πολλές άλλες απόψεις θα τα πάει μπροστά. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή η Κίνα ο μοχλός που θα οδηγούσε ή μια άλλη τέτοια τριτοκοσμική χώρα σήμερα που θα οδηγούσε στην φάση της οικουμένης, όταν η Δύση θα οδηγούνταν σε ένα αδιέξοδο στην εσωτερική της αντιπαράθεση, όταν λέμε η Δύση, οι χώρες που θα αποτελούν την πρωτοπορία, έτσι, που μπορεί να είναι και η Ιαπωνία και πολλές άλλες. Άρα λοιπόν, αυτή η δυναμική της εξέλιξης κάνει αυτό τον κύκλο, αλλά έχει όμως και αυτές τις εσωτερικές προβληματικές, οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια άλλη πραγματικότητα με τη λειτουργία του εμβριουλκού που λέμε στην δυναμική της υπέρβασης κάποιων εσωτερικών αγκυλώσεων που δημιουργούνται στις χώρες της πρωτοπορίας.
1: Μια συμπληρωματική. Με την κυριαρχία της Δύσης στον ελληνικό κόσμο γυρίσαμε στην προσωλώνια εποχή.
0: Ακριβώς. Κατηργήθη το ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα μικρής κλίμακας που είχε ήδη μετακενώσει τη μεγάλη κλίμακα στη Δύση και οδηγούσε, ήταν ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα, τη μεγάλη κλίμακα. Να ξέρουμε όμως ότι δεν είναι αυτή καθεαυτή η Δύση που δημιούργησε τους όρους της αποδόμησης της ανάσχεσης. Ήταν η εσωτερική ανάσχεση που επέτρεψε στη Δύση να φτάσει στο 1204 και με δεδομένο ότι αυτός ο κόσμος, ο Βυζαντινός, είχε να κάνει πια με δύο ή πολλά μέτωπα γύρω-γύρω, μην ξεχνάμε το ρόλο της δυωτικής βαρβαρότητας, έτσι, όταν βλέπετε τους Έρουλους, τους Γερμανούς, να ισοπεδώνουν ολόκληρη τη Μητροπολιτική Ελλάδα, η Νικόπολη είχε περί τις 500-600 χιλιάδες και το κάμανε χωριό. Είναι τρομακτική η καταστροφή, άντε να ανασυγκροτήσεις. Εδώ η πανδημία ήταν εδώ πέρα αυτό το ελάχιστο γεγονός, αν θέλετε, και δεινοπαθεί ο κόσμος να συνέλθει. Σκεφτείτε σε μια τέτοια καταστροφή, οι οποίες καταστροφές δεν ήταν λίγες, ήταν καθημερινές. Δηλαδή έχουμε την εσωτερική ανάσχεση, έχουμε αυτή την δυωτική, την ληστρική εισβολή των βαρβάρων, όλες οι μεγάλες μεταναστεύσεις προς τα εδώ έγιναν. Λοιπόν, στην ευημερία και την ελευθερία πάνε. Και όλα αυτά οδήγησαν ακριβώς σε αυτή την αδυναμία, ώστε μέσα όμως από την εσωτερική υπονόμευση, δηλαδή το Μαντζικέρτ, δυστυχώς η ήττα δημιουργήθηκε, προετοιμάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 δυστυχώς προετοιμάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τους έφεραν, δεν ήρθαν και δεν είχαν σκοπό να έρθουν. Είναι η εσωτερική ανάσχεση, δηλαδή η ανάδειξη. Ό,τι έγινε στην Αθήνα στην εποχή της Σικελικής Εκστρατείας. Δεν είναι δηλαδή μοναδικό παράδειγμα το Βυζάντιο. Μέσα σε μια δυναμική εξέλιξης, οι δυνάμεις οι οποίες αντλούν συμφέρον από το παρελθόν, το καθεστώς δηλαδή που υπάρχει, παρεμβαίνουν για να σταματήσουν την εξέλιξη.
1: Όμως όλες τις περιπτώσεις που λειτουργεί η περιφέρεια σαν εμβριουργό, έχουμε και μία ανθρωποκεντρική οπισθοδρόμο. Πόσο πιο
0: Εννοείται.
1: πίσω μπορεί να πάει ο κόσμος πλέον, εάν πάμε σε αυτή την εξέλιξη. Ας πούμε η Κίνα να λειτουργήσει ως κάτι τέτοιο.
0: Εάν υποθέσουμε ότι η Κίνα κυριαρχεί αύριο το πρωί στον κόσμο, θα επιβάλλει αυτό το καθεστώς που έχει. Πολύ απλά.
1: Πόσο πριν
0: Δεν
1: το
0: θα μας
1: θόρυβο
0: πάει στο
1: να
0: μεσαίωνα, προσέξτε, δεν
1: πιάσει.
0: θα μας πάει στο μεσαίωνα, αλλά θα έχει όλο το αυταρχικό φαινόμενο του, τον λένε ακόμα υπαρκτό σοσιαλισμό, Θεός φυλάξει, έτσι. Αλλά αυτό θα είναι. Θα σου λέει, ζήσε στην ιδιωτική σου ζωή όπως είσαι κλπ. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι η εσωτερική αμφισβήτηση θα είναι εκείνη η οποία θα επαναφέρει στο μέλλον τα πράγματα. Δεν θα μπορεί να παραμείνει εκεί που είναι. Όπως και τώρα στις προσεχείς δεκαετίες, στο προσεχή χρόνο, το άμεσο χρόνο η Κίνα, δεν θα αντέξει αυτό το μονοπόλιο, το αυταρχικό μονοπόλιο της εξουσίας. Πολύ περισσότερο από ότι η Ρωσία. Διότι η Κίνα συμμετέχει στις αγορές και τις ζει εσωτερικά. Είναι εκπληκτική αυτή η δυνατότητα της Κίνας που δεν την έχει η Ρωσία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ορσαλία, η σειρά σου.
2: Ναι, ήθελα να απαντήσω στο ζήτημα που ετέθη για την έδρα, και αυτό εμένα με καίει εδώ και πολύ καιρό, και να πω το εξής.
0: Για ποια έδρα?
2: Για την παράδοση της έδρας στο κόμμα.
0: Α.
2: Ακριβώς αυτή η διερώτηση, ότι μήπως αυτό είναι ορθό, δείχνει ότι η εξέλιξη των πραγμάτων μπορεί να πηγαίνει όπως πηγαίνει, γιατί το άτομο είναι ευπροσάρμοστο σε αυτά που προσλαμβάνει. Ένας συνταγματολόγος έλεγε την πολύ ωραία φράση «κουκιά τρώω, κουκιά φτύνω». Όταν λοιπόν έρχονται βαθιά ολιγαρχικοί άνθρωποι και σου λένε «θα παραδώσεις την έδρα τη στιγμή που ξοδεύτηκε το κράτος για να πάνε οι πολίτες να βάλουν την προτίμησή τους σε ένα άτομο το οποίο εμφανίστηκε, διαλέχθηκε, συνδιαλέχθηκε και το επιλέγεις», το να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι το ορθό δείχνει ακριβώς και το επίπεδο της διανοητικής κατάστασης για την αντίληψη αυτού που ονομάζουμε ανθρωποκεντρισμό. Το αφήνω στην άκρη. Πολύ ορθά αναφερθήκατε στη δημοκρατία, η οποία δημοκρατία δεν είναι το γκραλ που περιμένουμε όταν μιλάμε για αυτά που μιλάμε μαζί σας. Φυσικά οι δημοκρατίες θα κάνουν πολέμους, φυσικά οι δημοκρατίες μας έχουν δείξει μεγάλες παθογένειες και όσο για τους ευρυουλκούς που πάνε τα πράγματα μπρος ή πίσω, η επιστήμη λέει ότι και τα μωρά πεθαίνουν και βγαίνουν στραβά και οι γυναίκες είναι με προβλήματα και πλέον χρησιμοποιούνται οι κεσαρικές τομές. Κόβουμε και βγάζουμε. Άρα, η σύγχρονη εξελικτική πορεία του όντος. Και όταν μιλάμε για το «ον», μιλάμε αυτό που έφτασε σε σημείο να θέλει να επέμβει στους νευρώνες και να βάλει τσίπ. Αδιακρίτως του ποιος το ελέγχει το τσίπ, σε ποια μπρίζα θα βάζει το χέρι του για να το φορτίζει και ποιος θα πρέπει να ελέγχει το θυμικό του, τα πάθη του, το λόγο. Δύο λέξεις τελευταία αυτές τις μέρες ακούω στους Γάλλους διανοητές. Λόγος, πάθος. Και την ακούω στα ελληνικά. Και φυσικά η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ο χειρότερος, αν θέλετε, παράγοντας. Γιατί είναι μια Αμερική που μαστίζεται από έναν δίεισμο. Είναι μια Αμερική με ένα βαθύ κράτος που έχει επικαθίσει, είναι αυτό που λέτε η διεθνής των αγορών, έχει επικαθίσει επάνω στην κοινωνία ή στις κοινωνίες οι οποίες παλεύουν με νύχια και με δόντια για να μην τους βάλουν και αυτούς το κινέζικο τύπου τσιπάκι, το οποίο όμως, όπως μαθαίνω από φίλους μου στην Αμερική, έχει μπει με άλλους τρόπους στη ζωή τους. Άρα, η Αμερική, η οποία έχει βαθιά αίσθηση και της ισχύως και της δύναμης και χρόνια έλεγε ο Φουλμπράιτ πρέπει να τους βάζουμε να μαλώνουν για να μην εκστρατεύσουν εναντίον μας, είναι αυτή η οποία έφερε τις περίφημες δημοκρατίες σε ανατολικές δεσποτείες, οι οποίες δεν μπορούν να διανοηθούν ανθρωποκεντρικά, να σκεφτούν ανθρωποκεντρικά. Και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή με έναν Ερντογάν, ο οποίος ο Σουλτάνος Μοχαμέτ ο πρώτος οπορτητής και πολιορκητής συμπεριφέρεται και τι λέει. Έχω μία δημοκρατία. Και τι προσπαθούν να κάνουν. Να εμβάλλουν πλέον στους πολύ ευαίσθητους εγκεφάλους, οι οποίοι έχουν χάσει αυτό που λένε οι Γάλλοι τα ρεπέρ της λογικής, έτσι, να εμβάλλουν μέσα την φυσιολογία μιας θεοκρατίας.
0: Τα αντανακλαστικά θες να πεις της
2: λογικής. Ακριβώς. Και η φυσιολογία της θεοκρατίας είναι ο αντίλογος σε αυτό που μαγείρεψε η Αμερική τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μπορέσουν οι αγορές να επικαθίσουν πάνω στο πολιτικό γεγονός, όπως πολύ ορθά έχετε επισημάνει, να παράγεται δηλαδή πολιτική μέσα στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων πολυεθνικών, αυτές που αγόρασαν στην Ουκρανία το 60% των σιτηρών, ήδη έχουν βάλει το πόδι τους για να αναπτύξουν πυρηνική ενέργεια σε επίπεδο ειρηνικό, έτσι, αστικό κλπ. Και έχουν επίσης βάλει και στο χέρι και το αέριό τους και γίνεται πόλεμος με τις πολυεθνικές που εδρεύουν εκεί στην πηγή του Biden, με την Ευρώπη να χρηματοδοτεί, να αιμορραγεί και να βοηθάει ποιον. Αυτόν που προηγουμένως είπαμε ότι είναι οι δυνάμεις της πρωτοπορίας. Κατά πόσο όμως σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, όταν εμφανίζεται ο καθηγητής που φοβάται να πει ότι ο πολιτισμός της Δύσης είναι ελληνοχριστιανικός, που φοβάται να μνημονεύσει 3 και παραπάνω λευκούς καθηγητές και ζητάει συγγνώμη από το ακροατήριο, κατά πόσο είναι πρωτοπορία να φοβόμαστε να διαβάσουμε την Ιλιάδα, να διορθώνονται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον βιβλία που έχουν γραφτεί και μιλάμε για δυνάμεις πρωτοπορίας στην Αμερική, η οποία αυτή τη στιγμή ζει σε ένα σκοταδιστικό επιστημονικό χώρο, όπου τα πράγματα έχουν καταντήσει να λέμε ναι, είναι αυτό που ο καθένας αντιλαμβάνεται το ορθό. Ψάχνουμε επιστημονικές αλήθειες. Μιλάμε για τη δική σας γνωσιολογία. Ξέρετε ότι άμα πάμε και τα πούμε αυτά σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμες ή να αναθεωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή, επειδή τα μελετάω, η Αμερική περνάει πάρα πολύ δύσκολα και αυτή η κατάσταση προήλθε επειδή οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που κάνουν κουμάντο και σε Κίνα και σε Ρωσία κάνανε, παντού βάλαν το χέρι τους, είναι αυτές οι αγορές δηλαδή που επικάθισαν. Ερχόμαστε να μιλήσουμε για ανθρωποκεντρισμό. Ποιος είναι σήμερα ο αντιληπτικός μας άξονας για το τι είναι ανθρωποκεντρικό? Είναι ανθρωποκεντρισμός να αλλάζω και να βάλω πέος εγώ και να πω ότι πάντα ένιωθα άντρας και πρέπει να είμαι άντρας, ή αντιστοίχως ο σύζυγος να γίνει γυναίκα και αυτό να το θεωρούμε γαία, αμαία, είμαστε σπουδαίοι? Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που δείχνει Αμερικανούς γκέι και λοιπά, με αυτή την κουλτούρα, την τραπ, όπου η γυναίκα είναι αντικείμενο, πουλάμε τα ναρκωτικά μας, όλα αυτά, έτσι ο πολιτισμός και η τέχνη, όπου λένε στους μουσουλμάνους αδελφούς, εμείς σας αγαπάμε, και απαντάνε οι θεοκράτες της Ανατολής, εμείς θα σας σκοτώσουμε, γιατί είστε άχρηστοι, φέρατε τον άνθρωπο εκεί που ο Θεός δεν επιτρέπει. Θέλω δηλαδή να πω, από τη μία η Ανατολή, με η σημιτική λαή, κατηγορούν τη Δύση για αντισημιτισμό, ενώ στην ουσία έχουμε έναν πόλεμο αντισημίτες εναντί αντισημιτισμό των σημιτών. Βλέπουμε λοιπόν τις δεσποτείες της Ασίας που χρησιμοποιούν τις αγορές, που ζουν με τις αγορές, που χρηματοδοτούνται από τις αγορές, να φέρνουν τα πράγματα σε μία εξέλιξη που είναι δυστοπική. Βεβαίως, πολύ ορθά η κοσμοστημική γνωσιολογία λέει ότι ο εμβριουλκός μπορεί να μας πάει και πίσω. Ναι, το μωρό θα γεννηθεί με τραύματα στο πρόσωπο, με τραύματα στο κεφάλι, μπορεί να μείνει αμαία, η δε γυναίκα να χάσει την πίελο, αιμορραγία και να πεθάνει, ρήξη μήτρας. Αυτή είναι η ευριουλκία. Άρα η λύση είναι κεσαρική. Και ερχόμαστε και λέμε, ναι, βεβαίως, τα τσιπάκια, τα διαστημόπλια και η εξωγήινη που βγάζει η NASA. Ο Άρης που αυτή τη στιγμή μας δείχνει περίεργα πράγματα, είχε κατοικηθεί, και η Σελήνη που σε 20 χρόνια θα έχει ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, θέλω το σπόρο σήμερα του ανθρωποκεντρισμού. Πού είναι, σε τι σημείο είναι μέσα στη γη, είναι έξω από τη γη, έβγαλε κανένα κλαδάκι ή μοιάζει σαν το ζουμπούλι μου που επειδή δεν το πότισα ενώ πήγε να βγάλει κάτι μόβ, σάπισε. Θέλω να πω ότι η ανθρωπότητα και η προσαρμοστικότητα του ανθρωπίνου όντως και εγκεφάλου έδωσε και δίνει τα μεγαλύτερα θαύματα. Τα τελευταία χρόνια όμως διαπιστώνω ότι ενώ έπρεπε κανονικά να έχει καταλάβει όλα αυτά που λέμε, είναι σαν να πηγαίνουμε πίσω. Τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, πώς το βλέπετε αυτό? Θέλω τη γνώμη σας για όλα αυτά.
0: Περιέγραψες θαυμαστά την κρίση που διέρχονται οι ηγεμόνες της Δύσεως, με πρώτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, και που ακριβώς επειδή διέρχονται αυτή την κρίση, πρέπει να αναζητήσουμε και να ξέρουμε πού οφείλεται. Οφείλεται στις ιδιώδεις μεταβολές λοιπόν που έχουν συντελεστεί σε ελάχιστο χρόνο και στις επιπτώσεις τους πάνω στις κοινωνίες. Έχω πει επανειλημμένα προημερών τη Δευτέρα, το ανέπτυξα και στους μαθητές μου, στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, ότι εκτός από τα τρία δόγματα της διεθνούς των αγορών, ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας, υπάρχει και μία ιδεολογική επεξεργασία που έχει να κάνει με την ηγεμονία. Είναι πολλά τα επίπεδα. Πού να τα αναφέρει κανείς κάθε φορά? Σας ανέφερα σήμερα το τι σκέφτονται για, ως παρέμβαση στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Πριν φτάσουν όμως τα τσιπάκια, έχουν ήδη διαμορφώσει τους όρους του ελέγχου του μυαλού των ανθρώπων με βάση την ιδεολογία της αποδόμησης. Τι είναι η ιδεολογία της αποδόμησης? Πρώτα-πρώτα η ολοκληρωτική αλωτρίωση του ανθρώπου. Να ζει στον ιδιωτικό του χώρο με βάση τον στρουθοκαμιλισμό που του υπαγορεύουν οι εσωτερικές του ανησυχίες, τις οποίες εάν ήταν στη δημοκρατία θα τις είχε λύσει με τη συμμετοχή του και το διάλογο που θα είχε αναπτυχθεί εκεί. Τι κάνουν λοιπόν? Πρώτον, καταπολεμούν την πολιτισμική συλλογικότητα. Τώρα κατάλαβαν βεβαίως ότι κινδυνεύουν με την υπερβολική καταπολέμηση. Όμως έχουν την άλλη διάσταση που είναι αυτό που είπα πριν, που μπορεί να είναι το διεμφυλιακό, που έχει να κάνει με το φύλο. Δηλαδή κατατείνουν στο να σε οδηγήσουν σε μία εσόκλειστη στον εαυτό σου διαδικασία αυτοπροσδιορισμού και αναζήτησης, χωρίς αυτό να το εντάσεις στο συλλογικό. Με άλλα λόγια, ασχολείσαι εάν είσαι αρσενικός ή θηλυκός, αλλά δεν ασχολείσαι γιατί αυτός το υπαγορεύει και σε εγκλείει εκεί, αλλά δεν ασχολείσαι με κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Έχει τελειώσει η εποχή των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτά τα έχουν αφήσει στην άκρη. Με άλλα λόγια, ηγεμονεύουν χωρίς την παραμικρή αντίσταση. Διότι όλοι αξιολογούν ακόμα και τις κυβερνήσεις πώς, με βάση του πόσο πολύ σε οδηγούν σε μια ένα στούθο καμιλισμό και σε μια εσωτερική αλωτρίωση, σε ένα εγκλισμό στον εαυτό σου. Όλοι οι άνθρωποι προβληματίζονται ή και πρέπει να προβληματίζονται για τα ζητήματα που αφορούν στη φυσική τους κατάσταση ή στις παρεκκλήσεις τους. Αλλά το να επιβάλλεται αυτό ως ένα δόγμα το οποίο αρχίζει και τελειώνει ως προς τις αντιλήψεις του βίου των ανθρώπων εκεί, χωρίς να αναλογίζονται ποιος τους τα υπαγορεύει, αλλά και το χειρότερο ακόμη, χωρίς να στρέφονται προς την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα από την οποία θα ελευθερωθούν και θα αυτοπροσδιοριστούν στη συνέχεια, σημαίνει ότι ο διεθνικός φιλελευθερισμός έχει κατακτήσει τα μυαλά μας. Δεν έχει κυριαρχήσει απλώς ιδεολογικά σε επίπεδο οικονομικής ηγεμονίας και πολιτικής ηγεμονίας. Έχει κυριαρχήσει ιδεολογικά και πολιτικά στο επίπεδο που εμείς θεωρούμε ότι συγκροτεί την έννοια της ατομικής ελευθερίας. Πάψαμε να διεκδικούμε τη διεύρυνση της ελευθερίας μας στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Διεκδικούμε μία ιδιόμορφη κατάσταση της ατομικότητάς μας, η οποία δεν εντάσσεται στο συλλογικό για να δώσει λύσεις. Τι άλλο καλύτερο λοιπόν μπορούσε να πετύχει? Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν η οπισθοδρόμηση αυτή, όπως αυτό που αρχίζει με το εθνικό, έτσι θα έρθει και στο υπόλοιπο μέρος. Αρκετοί από αυτούς που είχαν προβληματισμούς φύλου μου λένε πώς σώθηκα και δεν έκανα το εγχείρημα, όπως διαβάζουμε ότι και πολλοί λένε πώς οδηγήθηκα εκεί και πώς υπάρχει επιστροφή. Όλα αυτά είναι μέσα σε μια απλή λογική του πράγματος. Ξέρετε, πριν από αρκετά χρόνια στην Αμερική αναπτύχθηκαν δύο κινήματα, ας το πούμε. Ένα του κοινοτισμού που κατέτεινε στο να κατακερματίσει τη συλλογικότητα, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πόλη, και ένα που έχει να κάνει με το κοινωνικό κεφάλαιο, που εδώ έλεγε ασχοληθείτε σε ιδιωτικό επίπεδο με τη γειτονιά σας, μην ασχολείστε με την πολιτεία ή με το δήμο σας. Ό,τι κάνετε εσείς. Και το δεύτερο, μέσα στην επιχείρηση, αγαπήστε την να προχωρήσει, να της προσφέρετε το χρόνο σας και περισσότερο χρόνο, γιατί θα είναι δική σας και θα καμαρώνετε που αναπτύσσετε. Και όταν τους λες, δηλαδή θα τους βάλετε και στη διοίκηση, θα τους δίνετε και παραπάνω χρήματα, σου λέει όχι. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι έχουμε ένα πλήθος από ιδεολογικά κατευθυνόμενες πολιτικές, οι οποίες κατατείνουν στο να ελέγξουν τα μυαλά των ανθρώπων, ώστε να παραμείνουν στην ιδιώτευση και να μην ενοχλούν αυτούς που κατέχουν το δημόσιο, οικονομικό και πολιτικό χώρο. Ποιος είναι τώρα?
3: Η Μαρία. Και μετά ο Μάριος.
4: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Δεν φαίνεται καλά, δεν πειράζει. Η πρώτη έχει ως εξής. Λαμβάνει πολλές φορές χώρα μία διένεξη όσον αφορά τα επιτεύγματα της κλασικής Αθήνας. Για παράδειγμα, ο Παρθενώνας. Κάποιοι λένε ότι είναι δημιούργημα της ισχύος της πόλης και άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι δημιούργημα της δημοκρατίας. Τελικά, μήπως είναι και τα δύο? Γιατί το ένα φαντάζομαι ότι δεν αναιρεί το άλλο. Και ένα δεύτερο, επειδή δημογραφικά ο δυτικός κόσμος φθήνει Υπησέρχονται, όπως είπαμε πριν, μέσα πληθυσμοί οι οποίοι είναι αναντίστοιχοι και εχθρικοί ως προς το δυτικό κεκτημένο. Θα μπορέσει ο δυτικός κόσμος με όλες αυτές τις ανακατατάξεις, τις πληθυσμιακές, να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Ο Παρθενώνας, σωστά το διαπίστωσες, είναι και αποτέλεσμα της ισχύως και της δημοκρατίας. Συνδυασμός και των δύο. Χωρίς τη δημοκρατία δεν θα υπήρχε η ισχύ της Αθήνας όμως. Αυτό είναι το ζήτημα. Ως προς το δεύτερο ζήτημα, δεν είναι τυχαίο ότι φθήνει ο δυτικός κόσμος δημογραφικά, διότι υπάρχει σχετική βούληση. Αλλά φθήνει επίσης, θα έλεγα, και διότι πολιτισμικά έχει εισέλθει σε ένα άλλο στάδιο που κατατείνει στο να αναπτύξει ο καθένας τον εαυτό του, με όρους όμως ατομικισμού, άρα ιδιώτευσης, και όχι ατομικότητας. Να δούμε τη διαφορά. Ο ατομικισμός έχει ως στόχο να αναπτύξει το άτομο, να το καταξιώσει ακόμα και ως ατομικό, ως άτομο δηλαδή, ως ιδιώτης, ακόμα και τρώγοντας τις σάρκες της συλλογικότητας. Η ατομικότητα είναι άλλο πράγμα. Η ατομικότητα είναι προσωπική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του ανθρώπου, ώστε να πάψει να λειτουργεί και να σκέφτεται με όρους μάζας. Η πολιτική ατομικότητα προϋποθέτει θέσμηση για να λειτουργήσει συλλογικά. Ο ατομικισμός θέλει να υποτάξει το συλλογικό και το δημόσιο χώρο. Η ιδιώτευση συνεπάγεται την λειτουργία του ατόμου ως μάζας στο συλλογικό. Άρα λοιπόν, στην εποχή μας βρισκόμαστε στο επίπεδο του ατομικισμού και της ιδιώτευσης. Τι καθορίζουν λοιπόν τους όρους της αναδιανομής, άρα και της κοινωνικής υποστήριξης της μητρότητας? Γιατί σήμερα η συζήτηση δεν γίνεται με αυτούς τους όρους, αλλά γίνεται με τους όρους του τι θα υιοθετήσει κάποιος, πηγαίνοντας ενδεχομένως, αν δεν παράγεται ανθρώπινο δυναμικό, στη Δύση και στο Τρίτο Κόσμο? Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι πολύ ύστερο για τον δυτικό ηγεμόνα, πολύ περιθωριακό και ίσως σκόπιμο, διότι η ανάγκη της οικονομικής μετανάστευσης, άρα της διάρρηξης της πολιτισμικής συνοχής, θα γίνει αν διαπιστωθεί και υπάρξουν αιτήματα να έρθουν απ' αλλού εργατικά χέρια για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία. Σε αυτό το στάδιο δεν βρισκόμαστε σήμερα? Δεν συζητιέται η δημογραφική ανάταξη της Ελλάδας, συζητιέται η υποκατάσταση του πληθυσμού, η αλλαγή λαού ουσιαστικά. Διότι γνωρίζουν αυτοί ότι δεν μπορεί να αφομοιωθεί ένας πληθυσμός που αποτελεί παγκόσμια δύναμη και επομένως το κέντρο του παρεμβαίνει πέραν της θρησκείας, παρεμβαίνει ανταγωνιστικά στις χώρες στις οποίες εγκαθίστανται οι πληθυσμοί του. Οι Τούρκοι στη Γερμανία δεν αφομοιώνονται, όχι γιατί είναι Ισλάμ, μόνο, αλλά γιατί η Τουρκία παρεμβαίνει και παρεμβαίνει δυναμικά για να διατηρηθεί αυτή η πολιτισμική ιδιαιτερότητα που λειτουργεί ως δούριος ύπος στη γερμανική πολιτική και κοινωνική ζωή. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε εδώ ότι όλο αυτό το πλέγμα της ας το πούμε της δημογραφικής, του δημογραφικού ελλείμματος του δυτικού κόσμου έχει να κάνει με γενικότερες επιλογές στις οποίες εμπλέκεται όλο αυτό το πλέγμα του δόγματος που θέλει την ελεύθερη διακίνηση της εργασίας. Με ό,τι συνεπάγεται.
4: Ευχαριστώ.
3: Ο Μάριος.
5: Καλησπέρα σε εμένα. Με όλα αυτά που ακούσαμε, κύριε Κοντογιώργη, και από τους υπόλοιπους συνομιλητές, θα επανέλθω στον που σας έστειλα σε μήνυμα στη συμβουλή της Ινός προς τον Οδυσσέα. Αν αφήνουμε τα λόγια της Καλυψός. Ορίστε.
0: Ο Μάριος άνθρωπος.
5: Ο Μάριος άνθρωπος. Αν αφήσουμε τα δώρα της Καλυψός και να παίζουμε στο νερό, να κολυμπήσουμε, να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε. Ό,τι συζητούμε πάντα με βάση αυτά τα δώρα που φέρουμε από τη Δύση. Αυτά τα φορτία τα οποία δεν θα μας δουν ποτέ να φτάσουμε στο δεσμό. Οπότε όσο και να το ψάξουμε, αν δεν τα αφήσουμε και να προχωρήσουμε με ό,τι συνέπειες και να έχει, να χάσουμε αυτά τα δώρα, αυτά τα τεχνολογία ή οτιδήποτε, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Και το σημείο που ίσως να διαφωνώ μαζί είναι μπορεί να γίνει από μικρή κοινωνία. Είναι δύσκολο από μεγάλες κοινωνίες να γίνει αυτό. Και θα έχει συνέπειες αυτή η μικρή κοινωνία, αλλά ευελπιστώ ότι θα έχει μια αντίδραση στις υπόλοιπες κοινωνίες γύρω, διότι όλοι βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούν να το προσδιορίσουν τι είναι αυτό.
0: Αυτό. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουμε ως κληρονομιές πολύ ισχυρά θεμέλια για να πάμε πολύ πιο μπροστά από τις άλλες κοινωνίες. Αλλά είναι αυτά τα θεμέλια τα οποία μας έχουν αφαιρέσει από το μυαλό μας. Θα έχετε προσέξει ότι και εκείνοι που μιλάνε για την ελληνική συνέχεια, εκεί εμπεριέχονται οι κληρονομιές, αναφέρονται σε εξωτερικά στοιχεία, όχι στην ουσία που συγκροτεί αυτή την έννοια της συνέχειας. Άρα έχουμε χάσει από χέρι, έχουμε αλωτριωθεί ως προς αυτό. Είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν το συμβολισμό της Καλυψός και της περιπέτειας της συμβουλής προς τον Οδυσσέα. Αλλά εάν πάμε στην άλλη πλευρά, γιατί οι μεγάλες αλλαγές, όπως είπαμε, θα γίνουν από τις χώρες που οδηγούν τα πράγματα. Γιατί εκεί διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις και θα υπάρχει και η δύναμη για να δημιουργήσει το αντίστοιχο κίνημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια μικρή χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει σε πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές αλλαγές χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπη και με τις μεγάλες χώρες. Η Ελβετία είναι ένα παράδειγμα, δεν είναι δημοκρατία. Όμως έχει βρεθεί, και έχει βρεθεί βεβαίως για πάρα πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και για το γεγονός ότι έχει κατακτήσει ένα καθεστώς ουδετερότητας, αλλά έχει όμως ένα καθεστώς το οποίο επιτρέπει να διαμορφωθεί μια μικρή ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Δεν θα αντιδρούσε κανείς εάν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα υπήρχαν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε η πολιτική τάξη να αισθάνεται βαριά την ανάσα της κοινωνίας στις πολιτικές που ακολουθεί. Το ερώτημα είναι, υπάρχει κανείς που θα οδηγήσει τα πράγματα ώστε να διεκδικηθεί κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα και αν εμείς εδώ ας υποθέσουμε ότι αποφασίζουμε αύριο το πρωί να, ας πούμε, να φτιάξουμε κόμμα και να διακινήσουμε αυτές τις απόψεις για το πολιτικό σύστημα, να είστε βέβαιοι ότι θα συσπηρωθεί το παν για να μας απαξιώσει και να μας αποδομήσει μέσα από τη χώρα, όχι απ' έξω. Προσέξτε, εδώ είναι το πρόβλημα, εσωτερικό. Λοιπόν, αυτό πώς αντιμετωπίζετε είναι το ερώτημα. Και εδώ είναι και το αδιέξοδο, ιδιαίτερα της ελληνικής χώρας, διότι τον εχθρό τον έχει μέσα της. Δεν τον περιμένουμε απ' έξω. Ο εχθρός, ο εξωτερικός έρχεται επειδή τον καλεί ο εσωτερικός εχθρός όταν κινδυνεύει. Το είδαμε ακόμα και στην εποχή της πανδημίας. Αυτοί που λαιλάτισαν τη χώρα ήταν εκείνοι που κάλεσαν τις χώρες των μνημονίων και τη διεθνή των αγορών να πάρει τα υπόλοιπα. Και υπηρέτησαν το καθεστώς αυτό με πολύ αφοσίωση, όπως ξέρετε. Αυτό το πρόβλημα πώς το αντιμετωπίζει κανείς? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν φτάσει, για να δείτε πόσο συστηματικά δουλεύουν, έχουν φτάσει στο σημείο να προειδοποιούν εκεί που δεν αποφασίζουν οι ίδιοι, όπως μια εφημερίδα παραδείγματος χάρη, να προειδοποιούν δημοσιογράφο ότι θα χάσει τη θέση του και θα καταδιωχθεί για 1.000 πράγματα που του καταλόγησαν εάν με ξανακαλέσει. Αποτελώ δημόσιο κίνδυνο, αφού γνωρίζουν ότι δεν θα μπω στην πολιτική, δεν θα αναταράξω τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Απλώς διδάσκω μια επιστημονική πραγματικότητα, αν θέλετε, την οποία δεν μπορούν να και να αναιρέσουν ή να καταπολεμήσουν. Βλέπετε ότι παίρνουν τα μέτρα τους δηλαδή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν από αυτό. Είμαστε όλοι στο μικροσκόπιο της προσοχής τους. Αυτό είναι πρωτοφανές στην ελληνική περίπτωση, αλλά όμως έτσι είναι. Πρωτοφανές σε σχέση με άλλες χώρες, σε τέτοιο βαθμό.
2: Κύριε Καθηγητά, δεν είναι πρωτοφανές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Μισελ Ομφρέ, αυτός που είναι, δεν θα τον κρίνουμε, έχει αποκλειστεί από όλα τα συστημικά μέσα της Γαλλίας. Το είπε και ο ίδιος. Όσοι τον καλούν δέχονται ακριβώς το ίδιο στη συνέχεια και βγαίνει σε μία συνέντευξή του και το λέει. Έφτιαξε λοιπόν ένα δικό του κόσμο, όπου εκεί κάνει, όπως κάναμε εμείς, μία ακαδημία, και εκεί οι άνθρωποι που τον διαβάζουν, τον ακούν και συμπορεύονται νοηματικά μαζί του, μπορούν και μιλάνε. Γιατί πουθενά αλλού δεν μπορούν να ακουστούν.
0: Είπα ότι είναι πρωτοφανές σε ένταση, όχι μοναδικό. Παντού είναι. Το γνωρίζω ότι υπάρχει παντού. Παράθυρα ψάχνει κανείς να ανοίξει και μάλιστα χαραμάδες. Δεν αφήνει το σύστημα, το καθεστώς, ξέρετε, κινείται από την κορυφή και διακτηνώνεται μέχρι το τελευταίο χωριό. Μην νομίζουμε ότι δίνει παντού εντολές. Λειτουργούν αυτόκλητα από εκεί και πέρα. Λειτουργούν αυτόκλητα όλοι αυτοί που είναι συντεταγμένοι και ζουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Έχουν και συμφέρον πέραν της ιδεολογίας.
2: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η ιδεολογία είναι το άμφιο της ιερατικής ιδιότητάς τους που τους αποφέρει χρήματα.
0: Εννοείται.
2: Οι ιερείς της πολιτικής χωρίς την ιδεολογία δεν μπορούν να υπάρξουν και να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Μόνο οι ιδεολογίες. Βλέπουμε, ήρθε ο Κασελάκης, ένα βαθιά αστικό παιδί που δούλεψε στην πηγή της διεθνούς των αγορών και αμέσως τρέξανε όλοι αριστερός. Εμείς που είμαστε αριστεροί θα πάμε με τον Κασελάκη, τα ακούσαμε και αυτά, είναι αριστερός ο Κασελάκης.

0: Από
1: Ας μην
0: πλευράς
1: κρίνουμε, ας
0: γνώσεων και
1: διαστούμε.
0: ρητορικής. Από πλευράς γνώσεων και ρητορικής μόνο, τίποτα
1: Καλά,
0: άλλο.
1: είναι τελείως άλλο τώρα. Άλλο είναι ο εν επιγνώση φιλόσοφος της αποδόμησης και άλλο ο φλογεριστής που κινείται άνευ λόγου και ουσίας και φλιαρίας συστόλος, γιατί αυτό μπορεί να κάνει, για να μην πούμε για τα υπόλοιπα. Νομίζω η Εμιλία είχε διεκδικήσει λόγο. Δεν βλέπω άλλο χέρι. Και τελειώνουμε νομίζω με αυτό.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις διαδικασίες της οικονομικής ολοκλήρωσης. Είχαμε διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο, τα κάναμε αυτό το μάθημα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε με στόχο να γίνει μια υπέρβαση των εθνών γιατί τα έθνη προκαλούν πολέμους. Επειδή όμως η ολοκλήρωση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από το πολιτικό επίπεδο, η επιλογή ήταν να ξεκινήσει από το οικονομικό επίπεδο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Επομένως, γινόταν αυτή η διάκριση low politics και high politics. Η οικονομική ολοκλήρωση θα δημιουργούσε από την φύση της μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ολοένα, σε μεγαλύτερα επίπεδα οικονομικής ολοκλήρωσης, για να πάμε τελικά στην πολιτική ολοκλήρωση. Αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν προσχηματικό, γιατί φαίνεται ότι έχουν αυτονομηθεί πάρα πολύ αυτά τα οικονομικά συμφέροντα. Θέλω να ρωτήσω αν το γνωρίζετε, ήταν όντως αυτό, έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο, ή είναι ένα πρόσχημα ώστε να δικαιολογηθεί ιδεολογικά αυτό που έχει δημιουργηθεί σήμερα, δηλαδή να έχουν γιγαντωθεί οι οικονομικές δυνάμεις και τα συμφέροντα και οι πολυεθνικές εταιρείες, και να φαίνεται ότι αυτά οδηγούν με κάποιο τρόπο τις εξελίξεις. Πολλοί έχουν αποκαλέσει μάλιστα την παγκοσμιοποίηση νέο οπικιοποίηση. Θα ήθελα την άποψή σας αυτό, αν συμφωνεί.
1: Υπήρχαν εκείνοι που με αγαθότητα πιστεύανε ότι έπρεπε αφού έπαψε η Ευρώπη να είναι ηγεμονική δύναμη ή να έχει ηγεμονικές δυνάμεις και αυτοκαταστράφηκε με τους εσωτερικούς πολέμους, να δημιουργηθεί μια υπέρτερη πολιτιακή πραγματικότητα για να κατασυγάσουν και οι πόλεμοι και να ενοποιηθεί η Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμως, εάν δούμε την πραγματικότητα, ακριβώς το γεγονός ότι έβαλαν το κάρο μπροστά από το άλογο, ότι δηλαδή μίλησαν για ενοποίηση, ολοκλήρωση, όπως τη λένε, που δεν είναι ολοκλήρωση, ενοποίηση της οικονομικής διαδικασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς αυτό είναι στοιχειοθετεί την προϋπόθεση να διαμορφωθούν εσωτερικές ηγεμονικές σχέσεις που δεν θα επιτρέψουν την πολιτική ολοκλήρωση. Τι είναι πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα? Είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Άρα, ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο κυριαρχούν οι ισχυροί. Ό,τι γίνεται δηλαδή στις διακρατικές σχέσεις εφαρμόζεται και στις πολιτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία διαφορά ότι χρησιμοποιούν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τη δύναμη. Τη δύναμη με την έννοια των όπλων. Είναι μια πολύ βολική πραγματικότητα για να θεσμοθετηθεί η διεθνής των αγορών μέσα σε μια ενιαία πολιτιακή πραγματικότητα που ακριβώς επειδή δεν συγκροτεί κράτος επιτρέπει τις σχέσεις δύναμης να επιβάλλονται, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει, λέει, ο γαλλογερμανικός άξονας. Τι σημαίνει γαλλογερμανικός άξονας? Τι σημαίνει για μια Ευρώπη που ενοποιείται οικονομικά αλλά όχι πολιτικά? Ότι η Γερμανία δεν αναλαμβάνει

0: λαμβάνει την ευθύνη να υπερασπιστεί τα σύνορα της Ελλάδας, όμως χρησιμοποιεί τα λιμάνια της Ελλάδας, την αγορά της Ελλάδας, ως λιμάνια δικά της, ελευθέρως και αβιάστος, όπως τον ΟΤΕ και τις θεμελιώδεις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλες τις χώρες. Δηλαδή, πόσες ελληνικές διεθνικές επιχειρήσεις φτάνουν να επιχειρούν στη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν ωφελεί και μικρές χώρες όπως η Ελλάδα. Όμως, αν θέλουμε να δούμε και να σταθμίσουμε τι συμβαίνει στη σχέση των ηγεμονικών χωρών της Ευρώπης με τις μικρές χώρες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στο σκληρό πυρήνα, και ας είναι μικρές, και υπάρχουν και εκείνες που απικιοποιούνται όλο ένα και περισσότερο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε η διεθνής των αγορών ως πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, που είναι δεδομένο, αλλά και στο γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα, έχοντας αφαιθεί στις προηγούμενες προδιαγραφές σε κάθε χώρα, αναλόγως παράγει δημόσιες πολιτικές ή μη δημόσιες πολιτικές. Η Ελλάδα λοιπόν, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια, τα πακέτα όπως λεγόντουσαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγήθηκε σε μία άνευ προηγουμένου λαιλασία με πελατειακές σχέσεις οι οποίες έφτασαν να κατασπαταλήσουν αυτό τον πλούτο που εισήγετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε τον μοχλό για να πάμε στο μη παρέκει. Διότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα των δημοσίων επιχειρήσεων. Λένε, έγινε ιδιωτικός ο ΟΤΕ και βγάζει, παράγει πλούτο και παρέχει καλές υπηρεσίες. Εγώ λέω, γιατί δεν παρήχε καλές υπηρεσίες και δεν έβγαζε πλούτο όταν ήταν κρατικός. Τις ίδιες προϋποθέσεις είχε. Μήπως εκεί αυτοί που διορίζονταν είχαν άλλο σκοπό και γινόταν μία πελατειακή, αλλά όχι μόνο λαιλασία, και άρα δεν εκπληρώνονταν ο δημόσιος σκοπός που είχε. Σε αυτό βολεύεται μία Γερμανία, διότι εξαθλιώνοντας τον ΟΤΕ, όλες τις άλλες επιχειρήσεις τις δημόσιες και όχι μόνο, τα ελληνικά χέρια, η ελληνική πολιτική τάξη ουσιαστικά, έρχεται αυτή και τον αγοράζει αντί πινακίου φακής. Αυτό όμως δεν θα συνέβαινε εάν υπήρχε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να ήταν πραγματικά συμπολιτιακή, να συνεκτιμούσε την κοινωνία ως παράγοντα, ακόμα και όπως είναι στις επιμέρους χώρες, για να υπάρχει μια σχετική ισορροπία. Αγνοούμε ότι σήμερα όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καν εκλογική νομιμοποίηση. Είναι διορισμένοι. Αγνοούμε ότι τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που καθορίζουν τις πολιτικές της. Όταν κάποτε είχα θεσμική θέση εμπειρογνώμονα και δεν έχει σημασία να πούμε τα υπόλοιπα, όταν πήγαινα λοιπόν στις Βρυξέλλες, η γενική διευθύντρια της διερμηνίας μετάφρασης, αυτή που καθόριζε τα πάντα εκεί μέσα, με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της και καλούσε επιτρόπους και ποιους άλλους και πρώην επιτρόπους. Τι ήταν αυτή η πρώην επιτροπή? Ήταν λομπίστες. Ο σύντροφός της ήταν Γερμανός πρώην επίτροπος που λειτουργούσε ως λομπίστας. Δηλαδή αυτός έφτιαχνε τους νόμους ανάλογα με τις εταιρείες που εκπροσωπούσε και τους σέρβιρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονταν εναντί όλων. Αυτό το σύστημα πόσο μπορεί να επιβιώσει? Και το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να επωφεληθούν χώρες όπως οι ηγεμονικές, αλλά και οι μικρές χώρες όπως η δική μας. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Όταν μπήκαμε στην κρίση εννοώ στην πτώχευση, το 2000, από το 2008-2009-2010, παρακάλεσα έναν οικονομολόγο, συνάδελφο, να κάνουμε μία αποτίμηση του πλούτου που εισήχθη στην Ελλάδα ή που παρήχθη στην Ελλάδα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Το αποτέλεσμα, εάν τα χρήματα, ο πλούτος που παρήχθη στην Ελλάδα, παρήγεται στην Ελλάδα, ξέρετε ότι κλείσανε από τη δεκαετία του 80 όλες οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, έτσι. Τις χρεοκόπησε το πολιτικό σύστημα. Αν ο πλούτος που παρήγεται λοιπόν στην Ελλάδα, ο πλούτος που εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν τεράστιος, ο πλούτος που εισήγεται από τους Έλληνες, εφοπλιστές ή μη και οτιδήποτε άλλο, μετανάστες από το εξωτερικό, επενδύονταν παραγωγικά, η Ελλάδα θα είχε όχι μόνο υποδομές, αλλά ακαθάριστο προϊόν, δηλαδή αν θέλετε να το αποτιμήσουμε σε κατακεφαλήν εισόδημα, από τα ανώτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου έλεγε ότι θα μπορούσε να είναι και ανώτερο από του Λουξεμβούργου ή της Σουηδίας. Τι έγινε αυτός ο πλούτος? Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι θεσμοθετημένη με βάση το οικονομικό και όχι το πολιτικό σύστημα, δεν συγκροτεί την έννοια του κράτους, βολεύει τους οικονομικούς ηγεμόνες εσωτερικά, έχει θεσμοθετήσει δηλαδή τη διεθνή των αγορών σε όλα τα επίπεδά της και αυτό βολεύει διότι εισπράττουν το οικονομικό όφελος χωρίς τις πολιτικές υποχρεώσεις. Εμείς θα πρέπει να δαπανίσουμε για να υπερασπιστούμε την άμυνα της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη. Αλλά η Γερμανία και οι άλλες χώρες μπορούν να έρθουν εδώ να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Ελλάδας ή τις επιχειρήσεις να τις αγοράζουν και να διευρύνουν το ζωτικό οικονομικό τους χώρο. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα που δεν πρέπει να μας οδηγήσει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αναλογιστούμε ποια είναι, πρέπει να είναι η θέση μας εκεί για να ωφεληθούμε και συγχρόνως να αποκομίσουμε το συμπέρασμα ότι είτε μέσα είτε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα είναι εσωτερικό ελληνικό. Έλεγα την εποχή που απειλείται η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω αναλογιστείτε, εάν και αυτός ο ελάχιστος έλεγχος που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάψει να υπάρχει και αφαιθεί στα χέρια της πολιτικής τάξης η μοίρα της Ελλάδας. Πού θα φτάσουμε? Θα μας αποτελειώσουν.
1: Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προείπατε ότι το κονσόρτιουμ των λομπιστών φρόντισε να πάρει τα διαμάντια του ελληνικού στέματος?
0: Ορζαλία, κοίταξε.
1: Εγώ νομικό σας το λέω, γιατί βλέπω, δουλεύω.
0: Εάν υπήρχε ο αναγκαίος έλεγχος, δεν θα είχαμε οδηγηθεί στην πτώχευση. Δεν υπήρχε και δεν υπήρχε σκόπιμα. Αλλά όμως, όταν παραδείγματος χάρη γίνεται και μάλιστα τώρα που μας έχουν θεσμικά υποταγμένους όλος ο δημόσιος πλούτος, ξέρουμε ότι για 100 χρόνια ανήκει αλλού, δεν ανήκει στην Ελλάδα.
1: Και ο ιδιωτικός. Το 2030 είμαστε υπόλογοι και με τις κατοικίες μας, τότε θα αρχίσει να φαίνεται.
0: Συγγνώμη, ναι, είναι γνωστά αυτά. Λέω όμως ότι εάν παραδείγματος χάρη δεν υπήρχε ο έλεγχος για ένα αυτοκινητόδρομο που γίνεται, γιατί υπάρχουν τέτοια ζητήματα, υπάρχουν περιορισμοί δηλαδή, και μάλιστα μετά την κρίση έγιναν πιο εμφανή, θα μπορούσατε να δείτε ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό μίλησα για στοιχειώδη έλεγχο, ο οποίος τους εμποδίζει να κάνουν πράγματα που διαφορετικά κυριολεκτικά θα ξεσάλωναν και θα τα έκαναν ελευθέρως και αδιάστως.
1: Για τους αυτοκινητοδρόμους της Βορείου Ελλάδος, επειδή έχω συνάδελφο που ασχολείται με τα δημόσια έργα, ο αδελφός της, όχι μόνο έλεγχος δεν υπήρχε, αλλά για να παραληφθεί το έργο, ο Περιφερειάρχης ζητούσε ως μίζα το ίδιο το κόστος των χιλιόμετρων που κατασκεύασε ο αδελφός της. Εν έτη 2010 μου έλεγε κλαίγοντας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με όλο αυτό. Δεν μπορούν να πάνε ούτε στην Ένωση, ούτε πουθενά άλλο.
0: Είναι όλο, είπα, το έχουμε πει αυτό, ότι το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Εκεί.
2: Να πω κάτι σαν συμπέρασμα. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε πολέμους όπως είχαμε παλαιότερα, αλλά έχουμε οικονομικούς πολέμους, σωστά. Δηλαδή επετεύχθη το όραμα για να μην υπάρχουν...
0: Αυτό που γίνεται, συγκρατήστε ότι αυτό που συμβαίνει στο σύνολο του πλανήτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμοθετημένο ως πολιτικό καθεστώς. Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιάζει περισσότερο με την απολυταρχία παρά με το πολιτικό σύστημα των κρατών μελών. Σκεφτείτε το αυτό και θα αποκομίσετε τα αναγκαία συμπεράσματα.
1: Έτσι ακριβώς, και επειδή υπερισχύουν οι συνθήκες των συνταγμάτων, η Γαλλία λέει ότι το δικό μας σύνταγμα είναι ανώτερο από τις συνθήκες, άρα μπορούμε να αντιδράσουμε. Παρά τα αυτά υπάρχει σοβαρό ζήτημα με το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ. Δεν μπορούν να προστατευτούν και από τους μετανάστες που οι νεοφιλελεύθεροι έφεραν εδώ ως κοινά εργατικά χέρια, οι αγορές δηλαδή. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το πόσο δημοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα συζητείται στη Γαλλία εν όψη και της διευρύνσεως που επιχειρείται, κύριε καθηγητά, με χώρες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συζητάει την παρέτηση από το βέτο.
0: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη εννοείς.
1: Αυτό. Το γιο Κωνσταντίνο, τον Κυριάκο, ναι. Τον Κυριάκο, ακόμα στον μπαμπά του είναι. Είδατε, δεν μπορώ να τον δεχτώ. Εκείνο το βλέμμα του, ναι, θα παραιτηθεί από το βέτο.
0: Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι και οι Γάλλοι ψήφισαν ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική μετανάστευση, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, στην οποία αντιτάσσονται σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς, και γίνεται μεγάλος χαμός, γιατί ο Μακρόν ως παιδί των τραπεζών φυσικά είναι ο απόλυτος μονάρχης εκεί. Και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η Γαλλία είναι στην πτώχευση αυτή τη στιγμή, τρίτη πτωχευμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει, όπως λένε, ούτε ένα σου. Είναι ένα σου για την υγεία και για τους άλλους τομείς. Άρα να το βλέπουμε αυτό.
0: Έκανε αυξήσεις στις συντάξεις πρόσφατα πάντως.
1: Έκανε. Στην Ελλάδα υπήρξε μείωση σύνταξη του δικηγόρου.
0: Μου άρεσε γιατί μου αύξησε και εμένα.
1: Εσείς, κύριε καθηγητά, είχατε αυτή την ευκαιρία. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ναι. Να είστε καιρός, να
3: δημιουργήσουμε.
0: Λοιπόν,
4: ο Μάριος έχει κάτι να πει ακόμα.
3: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είδα ότι υπάρχουν άτομα με νομικές...
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
3: Υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν από νομική μέσα στην ομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση εγώ ως άτομο πολίτης να καταγγείλω την Κυπριακή Δημοκρατία ότι χρησιμοποιεί την λέξη δημοκρατία ενώ δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Φίλε μου,
3: χρόνια,
0: δεν σταματάω να το γράφω και να το λέω και να τους εγκαλώ λέγοντας ότι έχουν χάσει και την ντροπή, έχει ντραπεί και η ντροπή να ταυτίζονται με τον Παπαδόπουλο, τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και όλους τους δικτάτορες, αποκαλώντας τους και αυτούς δημοκρατία. Λοιπόν, δεν ιδρώνει ταυτή τους.
3: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με δικαστική
0: διαδικασία. Είναι πρώτα-πρώτα το έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά. Δεν μπορείς να προσφύγεις στη δικαιοσύνη για πρόνοια του συντάγματος.
3: Ως ψευδή δήλωση δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όχι. Κατά την ίδια έννοια που το έχω επανειλημμένα αναλύσει αυτό, ότι πέραν του ότι παραβιάζονται όλες οι διατάξεις του συντάγματος και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το έχω συζητήσει με δικαστικούς και μου λένε δίκιο έχεις, αλλά πού να μπλέξεις τώρα, θα βρεθώ σε χωριό ας πούμε. Δεν, λοιπόν, εκτός από αυτό εννοώ, ένα μεγάλο μέρος από τις δευτερεύουσες διατάξεις, τις μη θεμελιώδεις όπως λέγονται, του συντάγματος, παραβιάζουν, έρχονται σε αντίθεση με τις κύριες διατάξεις του συντάγματος. Κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική και τα υψηλά κλιμάκια της κοινωνικής ζωής. Το ίδιο το Σύνταγμα παραβιάζει τον εαυτό του, εκτός του ότι τα κόμματα παραβιάζουν συλλήφθην το Σύνταγμα. Έχετε δει καμιά δικαιοσύνη να παρέμβει?
3: Όχι, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, εκεί είμαστε. Γιώργη,
4: Γιώργος, και να ολοκληρώσουμε.
5: Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι 100.000 διαπιστευμένοι λομπίστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάμαι καλά. Και αν στα επόμενα μαθήματα θα πούμε πόσο έχει επηρεάσει όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια, δεν είχε καμιά σχέση νομίζω με τον χριστιανισμό που ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ας πούμε, ή στη δεύτερη, ή στο σχίσμα. Πόσο έχει επηρεάσει αυτό τη μετάβαση στο κοσμοσύστημα το Βυζάντιο, δηλαδή αν θα βοηθήσει αυτό, αν θα επιβραδύνει ή αν θα εμποδίσει μια τυχόν μετάβαση στη δημοκρατία. Δηλαδή πόσο η θρησκεία, όχι γενικά η θρησκεία, αλλά αυτό το συγκεκριμένο, η διαφορά του πρωταρχικού, ας πούμε, του πρωτογενούς χριστιανισμού σε σχέση όπως προχωράει γενικά, ας πούμε, οι μονοθεϊστικές θρησκείες χωρίς το Ισλάμ, το οποίο είναι...
0: Θα σου κάνω τη χάρη να μιλήσουμε αύριο για τη θρησκεία.
5: Όχι, αύριο τι αύριο, στο επόμενο μάθημα.
0: Συγγνώμη, ναι, στο επόμενο.
5: Εντάξει, καλώς.
0: Εντάξει.
1: Θέλουμε και αύριο, άμα θέλετε, μαζευόμαστε.
0: Λοιπόν,
4: πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά, να ενημερώσουμε αφενός, μάλλον να υπενθυμίσουμε για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου που θα γίνει το συμπόσιο στον Φιλολογικό Όμιλο Παρνασσός, καθώς επίσης και κρατήστε μια ημερομηνία, 21 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη θα υπάρχει μια τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια πνευματικής δημιουργίας του καθηγητή του κυρίου Κοντογιώργη.
1: Έξι ώρα είναι... Γιατί δεν τα κάνουμε όλα κοντά-κοντά, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Το συμπόσιο και η τιμητική να πέσει κοντά, να έρθουν οι Θεσσαλονικείς, να τα κάνουν όλα μαζί και να φύγουν.
0: Δεν βρίσκαμε αίθουσα καν. Δεν βρίσκε η Ακαδημία δηλαδή. Εγώ, μια και γίνονται ανακοινώσεις, θέλω να σας πω ότι το ανέφερα νομίζω προηγουμένως, ότι το Φεβρουάριο είχε κυκλοφορήσει το ένα βιβλίο στο Παρίσι για την τυπολογία των πολιτικών συστημάτων και τα υπόλοιπα τους. Προχθές κυκλοφόρησε το βιβλίο για την εωτερικότητα και το μέλλον. Δεν καλείστε να τα αγοράσετε διότι είναι στα γαλλικά, αλλά απλώς σας το αναγγέλω ως ένα, εκτιμώ, σημαντικό γεγονός, διότι το να πηγαίνει η σχετική βιβλιογραφία σε μια χώρα που κατέχει μια σημαντική θέση στην Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό και περιμένει, πρέπει να πω, γιατί γίνεται η επιμέλεια της γαλλικής εκδοχής και η επανέκδοση σε πλήρη αναθεωρημένη μορφή της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή της ιστορίας του ελληνισμού και του ελληνικού κράτους από τις επαρχές μέχρι σήμερα. Ένα επίτομο το οποίο θα βγει και στα ελληνικά.
1: Καλοτάξιδα.
6: Καλοτάξιδα, κύριε καθηγητή.
5: Καλοτάξιδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας καληνυχτώ.
5: Καληνύχτα.
6: Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.
4: Καληνύχτα. Πάρα πολύ. Καληνύχτα. Τα λέμε την ερχόμενη Δετάρτη.
7: Καληνύχτα.
4: Γεια σας. Είστε καλά.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Μπορούμε. Όταν η κοινωνική αλληλεγγύη γίνεται πράξη στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά, γιατί μπορούμε. Ξενοδοχεία, εταιρείες τροφίμων, εστιατόρια, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μανάβικα, ιδιώτες. Λέμε όχι στη σπατάλη των τροφίμων που περισσεύουν, ναι στην προσφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ιδρύματα, γυροκομεία, ορφανοτροφία, συσίτια, άπορες οικογένειες. Το μπορούμε. Είναι η γέφυρα. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να προσφέρετε. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να πάρετε τη βοήθεια που χρειάζεστε. www.μπορούμε.gr.
7: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα ΤΕΠΗ και την ευθανασία των ζώων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών, μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα ΤΕΜΠΗ. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάφει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των ΤΕΜΠΗ, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο Θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γεύσεων.
7: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
8: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
7: 23 και 24 Μαΐου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Τσάνελ τον κύριο Διονύση Δρόσο, ομότιμο καθηγητή ηθικής και πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Δρόσο, και η ηθική και η πολιτική είναι δύο θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Είναι και άγιες ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μία περίοδο που βλέπουμε έναν πρόεδρο και μάλιστα τον πρόεδρο της υπερδύναμης να απειλεί και να καταστρέφει μια χώρα κάθε μέρα συστηματικά. Έναν πρωθυπουργό μιας επίσης ισχυρής χώρας του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, να κάνει συστηματικά εξωδικαστικές δολοφονίες σε ένα άλλο κράτος. Και διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ελληνική είμαστε λίγο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρακολουθούμε, πώς να το πω τώρα, αποσβολωμένοι ή απαθείς. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την πολιτική και την ηθική, έτσι.
1: Ναι. Καλημέρα, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το οποίο είπατε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λαϊκά ως ένας πολίτης και όχι με μια αργό, ας πούμε, καθηγητική κτλ. Αλλά τα θέματα είναι σημαντικά και θα πρέπει ο καθένας μας να αρχίσει να εξοικειώνεται με ορισμένες έννοιες, με ορισμένα ζητήματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να καταλάβει τι μας συμβαίνει. Όπως τα είπατε, είναι σοκαριστικό το ότι συζητάνε δημόσια ηγέτες κρατών εάν θα πρέπει να δολοφονήσουν και πότε κάποιον. Δηλαδή, θα μου πεις, η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ μια κοινωνία αγγέλων, έτσι. Πάντα συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Το γεγονός όμως ότι αυτό το πράγμα γίνεται δημόσια, τώρα θα σκοτώσουμε αυτόν, τώρα σκοτώσαμε εκείνον, καλά κάναμε κτλ., χωρίς να κρύβεται, κάτι σημαίνει. Και αυτό το κάτι αφορά όλους μας, αφορά τα ήθη της εποχής μας, στα οποία συμμετέχουμε, δεν εξαιρούμεθα. Και σκέφτομαι να πάρω ως αφορμή για τη σημερινή μας θεματική αυτή την υπόθεση που απασχολεί παράλληλα με τον πόλεμο, ο πόλεμος τη σκεπάζει, αλλά δεν είναι άσχετη με τον πόλεμο, την υπόθεση του κύκλου Epstein. Ως ένα παράδειγμα αυτών ακριβώς των προβλημάτων τα οποία υπενυχτήκατε. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να δώσουμε κάποιο βάρος είναι ότι αφού έχουμε πει όλα αυτά τα πράγματα για την υπόθεση, πολλά από τα οποία είναι γνωστά, θα ήθελα να δούμε το εξής. Τι σημαίνει για τον πολιτισμό σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι προφανώς έχω να κάνω μια εκδήλωση αυτού που λέμε το κακό. Έτσι. Συνέβησαν φοβερά πράγματα εκεί. Συνέβησαν βασανισμοί ανθρώπων. Χρησιμοποιήθηκαν τα ανθρώπινα σώματα ως όργανα, ως μέσο. Παραβιάστηκε η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Υπάρχουν υπαινιγμοί ακόμα και για ανθρωποφαγία. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ειδωνοβλεψία από την κλειδαρότροπα της μπουρζουαζίας, έτσι, αλλά να και να ζητάμε σκανδαλοθυρικά και σκανδαλώδη πράγματα και λεπτομέρειες για αυτή όλη την υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε εάν αυτό το πράγμα είναι μια συνηθισμένη παραβατικότητα, δηλαδή ένα φαινόμενο σεξουαλικών παραβάσεων που συνηθίζει μια άρχουσα τάξη που έχει τη δυνατότητα να το κάνει και εμείς οι υπόλοιποι καθόμαστε και χαζεύουμε, ή είναι κάτι σοβαρότερο και εάν είναι κάτι το οποίο αφορά και εμάς και ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε. Θεωρώ ότι ο σχολιασμός δηλαδή του κακού είναι κάτι ολισθηρό και επικίνδυνο. Μοιάζει αρκετά εύκολο να το κάνουμε. Πολύ εύκολα μπορούμε να καταγγείλουμε και να πούμε να ορίστε πρόκειται για διεφθαρμένους ανθρώπους, τι κακοί που είναι. Είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που έχουν υποστεί τα θύματα, που είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί μια ενσυναίσθηση προς τα θύματα, να συμμεριστούμε τον πόνο τους. Ωστόσο, τι είναι αυτό ακριβώς που μας εξεγείρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να αγανακτούμε απέναντι σε αυτό ή να παριστάνουμε ότι αγανακτούμε. Το μέτρο, ο βαθμός της κακομεταχείρισης του άλλου. Μήπως υπάρχει κάποιος βαθμός κακομεταχείρισης τον οποίο θεωρούμε ανεκτό. Μας ενοχλεί αυτό το μέτρο ή μας ενοχλεί η ίδια η αρχή. Το χρησιμοποιώ τον άλλον ως μέσο δικής μου ικανοποίησης, ως δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχει βούληση, δεν έχει θέληση, δεν έχει δική του προσωπικότητα και αξιοπρέπεια, απλώς υπάρχει μόνο για να ικανοποιήσει τον εγωισμό μου. Μήπως συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους στάσεις ήδη στη ζωή μας, στον πολιτισμό και στη φάση του πολιτισμού την οποία διανύουμε. Και μήπως εδώ πέρα απλώς έχουμε μια ακρότητα, η οποία όμως ενδεχομένως να αποτελεί μια φυσιολογική και αναμενόμενη απόλυξη ενός δρόμου στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Ο δεύτερος κίνδυνος, με το σχολιασμό και την καταδίκη ενός σκανδαλώδους γεγονότος σαν αυτό, είναι η ατιμωρησία ή η αυλαβής ουσιαστικά μεταχείρισή τους από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κλείνει τα μάτια, ενώ δεν κλείνει τα μάτια σε πολύ απλές παραβάσεις τις οποίες εμείς κάνουμε. Ένα απλό παρκάρισμα μπορεί να μας κοστίσει παραπάνω από ό,τι κοστίζει σε αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δηλαδή. Τι μας σοκάρει? Μήπως μας σοκάρει ότι εμείς δεν εξαιρούμεθα? Μήπως θα διεκδικούσαμε την εξαίρεση και εμείς? Μήπως το πρόβλημά μας είναι ανάλογο με το φθόνο απέναντι στον πλούτο? Έχουμε πρόβλημα με τον πλουτισμό και το τι αυτό συνεπάγεται για την ανισότητα στον κόσμο και γιατί ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό πεινάει και διψάει και υποφέρει επειδή ο πλούτος είναι σκανδαλωδώς συγκεντρωμένος σε πολύ λίγους? Έχουμε πρόβλημα με τον πλούτο ως αρχή ή έχουμε πρόβλημα με το ότι δεν ανήκει αυτός ο πλούτος σε εμάς? Είναι μια εύκολη μικροαστική στάση που μπορώ να καταγγέλλω τον ισχυρό και τον πλούσιο, ουσιαστικά όμως να μην καταγγέλλω την αρχή του θέματος. Και όταν η απόστασή μας από αυτόν τον ισχυρό και τον πλούσιο είναι σχετικά μικρή, ο φθόνος μπορεί να λειτουργεί και ως κίνητρο να του μοιάσουμε, να τον πλησιάσουμε. Εδώ πέρα όμως έχουμε αποστάσεις τερατώδεις. Mm. Δηλαδή, μιλήσαμε τώρα για ανθρώπους που οι εταιρείες τους έχουν κύκλο εργασιών που είναι πάνω από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των περισσότερων χωρών του κόσμου. Είναι 4-5 χώρες μονάχα που έχουν παραπάνω ΑΕΠ από το κύκλο εργασιών των εταιρείων αυτών των ανθρώπων που ανέφερα. Όταν συμβαίνει αυτό, η σύγκριση είναι συνθλιπτική. Και τότε ο φθόνος μετατρέπεται σε τρόμο, υποταγή και εθελοδουλεία. Μήπως όλη αυτή η ιστορία δηλαδή μας εκπαιδεύει, μας παιδαγωγεί να υποταχτούμε σε κάποιους οι οποίοι είναι τόσο ισχυροί που τίποτα δεν μπορεί να τους πειράξει? Το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η χρήση ενός όρου ο οποίος είναι απροσδιόριστο και ξεχωριστός. Λέμε ότι αυτός είναι αντισυστημικός.
0: Ναι.
1: Αντισυστημικός ήταν και ο Τραμπ, έτσι δεν είναι? Έτσι πλασαρίστηκε.
0: Έτσι πλασαρίστηκε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι πέρασε, ναι.
1: Έτσι πέρασε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αγόρασαν και στην Αμερική, το αγοράσαμε και εδώ. Έχει πολλούς θαυμαστούς γιατί είναι αντισυστημικός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το βαθύ κράτος της Αμερικής, δεν θέλει τους πολέμους. Θα τον φάνε, θα τον σκοτώσουν πριν κάνει το έργο του κτλ. Σήμερα η πρακτική του δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορούμε σήμερα να πούμε δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με το βαθύ κράτος ο Τραμπ? Και τι είδους είναι αυτή η αντισυστημικότητα? Θέλω να πω ότι ίσως να είναι τόσο ολοφάνερη η διαφθορά και η σύψη του συστήματος, ώστε ακόμα και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, προκειμένου να κερδίσουν κάποιες εκλογές ή κάποια δημοφιλία, χρησιμοποιούν ένα αντισυστημικό προσωπείο και μια αντισυστημική ρητορική. Αυτό πιάνει, γιατί όλοι έχουμε μια δυσαρέσκεια με αυτό που συμβαίνει, χωρίς να ξέρουμε όμως πώς και γιατί και για ποιο ακριβώς λόγο είμαστε δυσαρεστημένοι. Γι' αυτό και ρωτάω, είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή δεν μετέχουμε σε θέσεις ηγεσίας σε αυτό το πράγμα και εξέλεξης, ή δεν μας αρέσει ούτως ή άλλως.
2: Είναι μεγάλη η συζήτηση που μπορεί να γίνει. Θα εστιάσουμε σε ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρούμε κομβικά και τα οποία μπορούν να συνδέσουν την περίφημη λίστα και τον κύκλο Επστάιν με την υπόλοιπη παγκόσμια πραγματικότητα, γιατί δεν είναι κάτι που αναπτύχθηκε μέσα σε μία γυάλα, ξεκομμένο και μη επηρεαζόμενο και τροφοδοτούμενο από μια ολόκληρη κίνηση του πλανήτη. Είναι μαζί μας ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Είναι μαζί μας η κυρία Ευγενία Σταθακοπούλου, ψυχολόγος, και ο κύριος Θοδωρής Μεσαριτάκης από την Αγγλία, συνδεμένος μαζί μας επίσης από το Λονδίνο, επίσης ψυχολόγος. Και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Αποσκήτη. Και εμείς ευχαριστούμε. Υπόθηκε πριν σε μια εξαιρετική ανάλυση του καθηγητή του κυρίου Δρόσου για την σύψη και την κρίση του φαινομένου. Αυτή η σύψη και η κρίση, κύριε Αποσκήτη, είναι κάτι που αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες, έστω και σε μεγάλα τμήματά της. Είναι κάτι, είναι μια παθολογία κοινωνική ή είναι ένα καρκίνωμα ξεχωριστό από τον υπόλοιπο κοινωνικό οργανισμό που έχει να κάνει με τη σύψη και τη διαφορά μιας διεθνούς ελίτ παγκοσμιοποίησης χρηματοπιστωτικής έξω από την πραγματική παραγωγή, η οποία ζει, τροφοδοτείται, αιμοδοτείται από τους πολέμους και τις οικονομικές συνθλίψεις λαών στον πλανήτη.
3: Η πραγματική συστημική διαφορά είναι πέρα από κάθε φανταστή. Τα που βλέπουμε είναι ακόμα η κορφή πάνω του παγόβου και ίσως δεν τα δούμε και ποτέ. Όντως αυτά που είπε και ο κ. Δρόσος πριν είναι μια ειδήση. Η Δύση, αλλά η Δύση αυτή τη στιγμή έχει επηρεάσει και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι και οι χώρες οι οποίες υποτίθεται είναι απέναντι στη Δύση, οι αναδυόμενες χώρες, οι BRICS και όλοι οι άλλες, σε μεγάλο βαθμό έχουν θετήσει το δυτικό μοντέλο. Και δεν λέω μόνο για την τεχνολογία, εννοώ και στο ένα κοινωνικό μοντέλο. Έτσι. Σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, η Δύση αυτή τη στιγμή ελέγχεται και εξουσιάζεται ομά από μια ελίτ που είναι όντως αποκομμένη. Αποκομμένη από την κοινωνία, αλλά αποκομμένη και από τα έθνη. Δηλαδή, αποκομμένη από τι παραδόσει, τι ίδιε τι μέσα. Αν τα πούμε μέχρι το 60, υφίστανται. Ήταν ζωντανές ακόμα. Σιγά-σιγά όμως έχει επικρατήσει αυτή η ελίτ, η οποία διαφθείρει και την υπόλοιπη κοινωνία, ακριβώς για να τη βάλει στο μοντέλο που θέλει να επιβάλλει το μέλλον. Και όχι στο μακρινό, το άμεσο μέλλον. Ήδη υλοποιούνται αυτά. Ήδη υλοποιούνται τα σχετικά με την νοημοσύνη ή με τον έλεγχο τον ψηφιακό. Έχουμε την λεγόμενη τον καπιταλισμό της κατασκοπίας με όλα αυτά τα μέσα τα οποία σώθονται. Έτσι. Επομένως, η ελίτ αυτή θέλει να είναι εξεκομμένη, είναι ο στόχος του αυτός και συγχρόνως θέλει την κοινωνία να πάψει να τη θεωρεί κοινωνία. Το είχε πει και Θάτσερ, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και θα πρέπει να το λέμε ότι το σύστημα το έπαιξε η ίδια η Θάτσερ. Δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν άτομα. Τα άτομα τα οποία να μην έχουν ιστορική μνήμη, να μην έχουν ένταξη κοινωνική, να μην έχουν συνείδηση. Να μην ενδιαφέρονται για την εθνική κυριαρχία, να μην ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη. Ανύπαρκτο πλέον το θέμα δικαιοσύνη. 80% έβγαλε μια τελευταία δημοσκόπηση από αυτές που κοινοποιούνται, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις κρυφές. Τις κάνουν τα ίδια, αλλά δεν τα λέμε. Που είναι πολύ χειρότερο. Ας σκεφτείτε ότι από αυτές τις κοινοποιημένες δημοσκοπήσεις, 79% Τον Ελλήνων απάντησαν ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει δίκαιο σήμερα, θεσμικό δίκαιο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Σε ποια δικαιοσύνη? Σε αυτήν που καταχώνιασε το θέμα των υποκλοπών, σε αυτήν που επιτρέπει τη γαλαξία τη γεννησία στην Ελλήνη, στα διεφθαρμένα διπλώματα όπως αυτά που τα πούμε με τον Επιστάνη που εμφανίστηκαν και εδώ με τις περιπτώσεις. Επομένως είναι δεδομένο ότι αυτή την διαφορά την επιβάλλει αυτή η Ελλήνη, η οποία, θα το πούμε συνέχεια, θέλει συγχρόνως να επιβάλλει και άλλες μεθόδους ελέγχου της κοινωνίας πλέον ολοκληρωτικού.
2: Δηλαδή δεν είναι ξεκομμένη η διαφορά και η σύψη, δεν είναι ένα, να το δω και ιατρικά, δηλαδή ένα ψυχοπαθολογικό φαινόμενο βιολογικό, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσε να υπάρξει μόνο του. Δεν ξέρω πώς το προσεγγίζετε.
3: Δηλαδή, πες ότι αν βγαίνει από την κοινωνία μέσα σε...
2: Ναι,
3: δεν... Ναι, την εμπολιάζω την κοινωνία μέσα. Ναι, τις καθοδηγούν στον δηλαδή. Και βέβαια, μην ξεχνάμε το ρόλο που παίζουν τα μέσα μέσα στην Ελλάδα, τα κατάλληλα. Σε όλη την Ευρώπη και...
2: Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Μεσαριτάκη.
4: Ναι, ναι, καλησπέρα σας κύριε
2: Μαντά. Κύριε Μεσαριτάκη, καλησπέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Απευθύνω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Πρόκειται για μια κοινωνική παθολογία το φαινόμενο αυτό. Πρόκειται για ένα ρεύμα τρόπου ζωής, έστω και μειοψηφικό και περιθωριακό. Ή πρόκειται για κάτι το οποίο έχει να κάνει με το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης και με τα λουλούδια τα οποία θα μπορούσαν να ανθίσουν επάνω σε ένα τέτοιο σύστημα. Και δεύτερα, να επεκτείνω και σε αυτό που έβαλε και ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο κ. Αποσκήτης πριν, πώς συνδέεται και με το θέμα της οικονομικής, αν το λέω το αποδίδω σωστά, κατασκοπίας, δηλαδή του ελέγχου που ξεκινάει από τα cookies στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το τι προτίμηση έχει σε οτιδήποτε και φτάνει μέχρι την ιδιωτική ζωή, εσένα, τη συζύγου σου, τη κόρη σου κτλ, ώστε μετά να είσαι εξαρτημένος και εκμηδενισμένος απέναντι σε κάθε φανερή ή κρυφή εξουσία.
4: Η γνώμη μου είναι ότι ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσουμε, συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Ποσκίτη και με τον καθηγητή Δρόσο, ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την ψυχοπαθολογία των ατόμων, κάτι το οποίο έγινε κατά κόρον στα μέσα ενημέρωσης και έγινε με σκοπό να παραπλανήσει. Έγινε δηλαδή εξ επιτούτου για να καλύψει την αλήθεια. Επικεντρώνοντας το άτομο, η κοινωνία δεν καταλαβαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν γνήσιο αποτέλεσμα και προϊόν μιας κοινωνίας η οποία οδηγούσε το άτομο σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές και σε αυτού του είδους τα αδιέξοδα και τις επιλογές και την αλαζονία, αν θέλετε. Δηλαδή, ο ίδιος ο Έπστάιν ήταν γνήσιο τέκνο της εποχής του. Ασχολήθηκε με το... Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να πάρει ένα πτυχίο μαθηματικών, δεν μπόρεσε να το πάρει. Πήγε να δουλέψει στη Wall Street. Έκανε τις κατάλληλες γνωριμίες. Είχε και τα προσόντα να σαγηνεύσει τους ανθρώπους και να κάνει γνωριμίες, να φτιάξει ένα κύκλο. Αυτό όμως δεν είναι ό,τι προέβαλε το Hollywood, ό,τι προέβαλε το πολιτικό σύστημα, ό,τι προέβαλαν τα μέσα ενημέρωσης ως τρόπο ζωής και ως πρότυπο τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90 και στην Ελλάδα.
3: Οι λεγόμενοι γιάπηδες, δηλαδή, που λέγαμε τότε οι γιάπηδες.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Είναι το πρότυπο του εύκολου πλουτισμού.
3: Ναι.
4: Είναι το πρότυπο του αδίστακτου επιχειρηματία, ο οποίος δεν σταματάει πουθενά. ούτως ώστε να πετύχει το σκοπό του, και αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να είναι θα έπρεπε να είναι παράδειγμα και πρότυπο θαυμασμού. Άρα αυτό στην ουσία προβλήθηκε. Αυτό δεν προβλήθηκε τη δεκαετία του 90 με τον ερχομό των ιδιωτικών καναλιών στην Ελλάδα, όπου άνοιξε τελείως η βεντάλια πλέον της προπαγάνδας του αμερικανικού ονείρου. Αυτό δεν ήταν και το αποτέλεσμα και δεν ήταν και ο φάρος ή αυτό που καθοδηγούσε το πολιτικό σύστημα στις επιλογές του. Γι' αυτό και το ανήκομεν στη Δύση, γι' αυτό και το ότι τα πρότυπα μας πρέπει να είναι τα αμερικάνικα πρότυπα. Η κοινωνία αυτό είχε σαν... Θυμάστε τι έγινε με το χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Θυμάστε ότι το πολιτικό σύστημα άλωσε τις συνειδήσεις μέσα σε μια νύχτα. Με δηλώσεις του πολιτικού προσωπικού άλωσε τις συνειδήσεις και πολλούσαν οι άνθρωποι την προσωπική τους περιουσία για εύκολο πλουτισμό. Όλο αυτό είναι δείγματα αυτά μιας κοινωνικής ψυχοπαθολογίας. Δηλαδή που καλλιεργείται συστηματικά από τα κέντρα εξουσίας, ούτως ώστε να ελέγξει τις συνειδήσεις, να ελέγξει τον κόσμο και τις επιλογές του. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι η ιστορία Epstein είναι μια τυπική, δεν έχει τίποτα το διαφορετικό, και όπως είπε ο κύριος Αποσκήτης, νομίζω ότι είναι απλά μια φωτογραφία ενός ολόκληρου συστήματος που δεν έχουμε δει και που ίσως να μην δούμε ποτέ τις πραγματικές του διαστάσεις.
2: Μάλιστα. Σε σχέση με την Αγγλία, για να έρθουμε και στο πολιτικό σκέλος, είχαμε την γνωστή διασύνδεση του πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό και ξανασηκώθηκε το θέμα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
4: Κοιτάξτε, πάλι πιστεύω ότι και αυτό είναι κάτι πολύ γνώριμο στο ελληνικό, στην ελληνική σύγχρονη ιστορία. Βρίσκεται πάντα κάποιος, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου πρέπει να του φορτωθούν όλα. Είναι και ο αδερφός του βασιλιά Καρολού, ο οποίος και αυτός έχει φορτωθεί και χρησιμοποιείται σαν αποδιοπομπαίος τράγος. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη, εννοείται, τα πρόσωπα, αλλά εστιάζοντας τα πρόσωπα, ο κόσμος χάνει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι όλοι αυτοί είναι γνήσια τέκνα συστημάτων και εκπροσωπούσαν συστήματα εξουσίας. Δηλαδή, αλλά φυσικά αυτό που έγινε στη Βρετανία και αυτό που προσπάθησε και η Βρετανική κυβέρνηση των εργατικών, προσπάθησε να φορτώσει στα πρόσωπα την ευθύνη για τις συμπεριφορές τους, που ήταν απόλυτα συντονισμένες. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο πρίγκιπας Άντριου κινιόταν χωρίς να το ξέρει η οικογένειά του? Είναι δυνατόν? Εδώ ελέγχουν που πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή. Ξέρουν τα πάντα, γιατί αλλιώς, αν δεν ξέρουν που είναι κάθε μέλος, σκεφτείτε, η βασιλική οικογένεια είναι από μόνη της, και η εξουσία που αντιπροσωπεί είναι από μόνη της ένας θεσμός. Λεγόταν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έλεγχε τα πάντα στην προσωπική ζωή των μελών της οικογένειας, γιατί αν δεν το έκανε, ξέρανε ότι από αυτό θα βασιζόταν η φήμη τους. Είναι δυνατόν να μην ήξεραν? Είναι δυνατόν? Αλλά απλό αυτό που προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο είναι ότι εμείς δεν ξέραμε, και το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ανοίξει τα σχήρας του και να πει ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και ότι απλά τα πρόσωπα από μόνα τους λειτουργούσαν χωρίς να είναι κομμάτι ενός συστήματος. Δυστυχώς η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Απλά αυτό δεν λέγεται ανοιχτά. Ο κόσμος βέβαια πιστεύω γνωρίζει, και μιλώντας με καθημερινό κόσμο είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και γνωρίζουν ότι είναι συμπτώματα μιας ασθένειας που είναι ενδυμική στο σύστημα και από την οποία δυστυχώς προσπαθούν να αποτιναχθούν με σπασμωδικές κινήσεις που τις κάναμε και στην Ελλάδα, επιλέγοντας κόμματα τα οποία δυστυχώς θα τους απογοητεύσουν, τα οποία είναι ακραία, όπως είναι το Reform, θεωρώντας ότι έτσι θα αποκαθάρουν το πολιτικό σύστημα. Γιατί για πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει και έγινε στις πρόσφατες εκλογές στη Βρετανία, στις τοπικές εκλογές, καταραίει ο δικοματισμός στη Βρετανία, ο οποίος έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα. Και αυτό είναι τεκτονικός σεισμός για το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως γνωρίζουμε και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι κρίσεις είναι και βούτυρο στο ψωμί του συστήματος. Δηλαδή, αυτό που θεωρώ είναι ότι θα αλλάξουν τα πάντα για να μην αλλάξουν τίποτα. Και αυτό ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Παρακολουθώ κάποιους δημοσιογράφους αξιόλογους εδώ στη Βρετανία, οι οποίοι υπογραμμίζουν τον κίνδυνο ότι δυστυχώς ο κόσμος θα ακολουθήσει και θα πιστεί από αυτά τα κόμματα, θα παρασυρθεί και στην ουσία θα χάσει την ουσία των αιτημάτων του. Και θα παγιδευτεί και πάλι θα επιστρέψει στα ίδια διέξοδα. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα και που έχουμε ζήσει την κρίση του 10, του 12, της πρώτης φοράς αριστερά και όλα τα

0: ως φίλος του Τραμπ. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Νομίζω ότι πιστεύω ότι έτσι σας απαντάω πολύ σύντομα στην ερώτησή σας. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας μας τι στάση μπορεί να έχει ένα τέτοιο κόμμα απέναντι στο θέμα Epstein και Τραμπ και των υπολείπων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Μας ακούτε από τη γραμμή. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και απευθείας σύνδεση και οπτική σύνδεση, να έχουμε και εικόνα. Να περάσω
0: ευχαριστώ
1: σε εσάς, κυρία Σαλακοπούλου, ευγενία. Ασχολείστε με την κλινική ψυχολογία. Τι είναι το ζήτημα αυτό? Ξαναβάζω πίσω σας το ίδιο ερώτημα. Ένα θέμα που αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή η ελληνική νεολαία, οι νέοι που ζουν στο Άμστερνταμ, έχουν τέτοιες διαστροφές, παρεκκλήσεις, πώς να το πω, διεγέρσεις από αυτό που γινότανε, ή είναι κάτι ξένο από την κοινωνία και καρκίνο μας το σώμα της, δημιουργημένο βέβαια από το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα του νεοφιλελευθερισμού?
2: Εγώ θα βάλω δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε από τη μία πλευρά ένα σύστημα ελίτ, ανερχόμενης ελίτ, όπως αναφερθήκατε, το οποίο μπορεί και κάνει αυτά που κάνει, δηλαδή χρησιμοποιεί τα υποκείμενα ως αντικείμενα, ως μέσα για την απόλαυσή του χωρίς όρια, η οποία αυτή η διάσταση δεν υπάρχει μόνο στην άρχουσα τάξη. Και δηλαδή ο Epstein δεν ήταν κάποιος ο οποίος ξεκίνησε από να είναι μαζί με τους πλούσιους. Ήταν ένας απελπισμένος άνθρωπος που ήθελε, πανέξυπνος, που ήθελε να γίνει οπωσδήποτε επιτυχημένος, όπως το περιέγραψε ο συνάδελφος. Αυτό που έχει η αξία είναι να δούμε ότι και στις φτωχές συνεχείες της Νέας Υόρκης αλλά και όλης της Ευρώπης, μέσω της ΤΡΑΠ, υπάρχει πάλι μια τέτοια διάσταση της διαστροφής, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει δηλαδή η έλλειψη του κοινωνικού δεσμού, θα το πω εγώ, και ενωνόμαστε με μια ταυτότητα η οποία έχει να κάνει με πράξεις βίας κατά του εαυτού και των άλλων, είτε δηλαδή στα υψηλά επίπεδα είτε στα χαμηλά. Δεν είναι μόνο στην ελίτ που συμβαίνει αυτό. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι εξυπηρετεί η έλλειψη του κοινωνικού δεσμού οριζόντια. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει η κοινωνική ανισότητα και η φτώχεια που είναι βία και μας οδηγεί στη βία, ειδικά τα νέα παιδιά, που και η αυτοκτονία είναι βία, για να πάμε στο σημερινό φοβερό επεισόδιο των αυτοκτονιών των δύο κοριτσιών, που βέβαια μέσα στο συμπέρασμά τους και σε αυτό που γράφουν, ότι δεν θα έχουμε δουλειά, δηλαδή δεν θα έχουμε λεφτά, δεν θα έχουμε τη ζωή έξω από την απόκτηση χρημάτων. Εγώ μιλώντας με εφήβους, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με αυτό και την παραβατικότητά τους και όλα, καταλαβαίνω ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει μέλλον γιατί δεν θα έχουν χρήματα. Βλέπουν ένα μέλλον χωρίς χρήματα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε φροντίσει και έχουμε ευθύνη να τους παραδώσουμε μια κοινωνία αξιόλογη και αξιοπρεπή και να κάνουν αυτό που ονομάζουμε τα όνειρά τους πραγματικότητα. Είναι μια γενιά που είναι απελπισμένη και ευθύνη έχει η δικιά μας γενιά, οι προηγούμενες γενιές, όλοι αυτοί που ετοιμάσαμε αυτόν τον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά, θέλω να το τονίσω αυτό, υπάρχει το zero tolerance, δηλαδή καμία ανοχή, οι νέοι νόμοι που βάζει η ακροδεξιά κυβέρνηση για μένα εδώ στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στον κόσμο, και ποινικοποιεί νεαρά παιδιά και γονείς πολύ νωρίς, χρησιμοποιώντας και ρυθμίζοντας μια γενιά ανθρώπων με ποινικό μητρό. Είναι μια διάσταση που δεν την έχουμε δει ακόμα, που από πολύ νωρίς τρέχουν στα δικαστήρια ενώ θα έπρεπε να είναι σε άλλες δομές, όχι στις φυλακές. Και εκεί πάνω θα χτυπήσει η ακροδεξιά, μιας και συζητάγαμε γι' αυτό το φαινόμενο. Είμαστε λοιπόν σε μια περιοχή μεσοπολέμου που ο φιλελευθερισμός εσκεμμένα δημιουργεί αυτό το μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που είναι αυτοί που δεν θα μορφωθούν ποτέ, που θα έχουν ποινικό μητρό και θα τους χρησιμοποιήσει ως στρατό, αυτοί που ακριβώς κάνουν τα ίδια έσχη στην Ουκρανία, στο Ισραήλ, γιατί θα είναι μαθημένοι έτσι, γιατί δεν έχουν μέλλον. Άραγε λοιπόν, η μια πλευρά είναι απόλαυση χωρίς όρια σε οποιαδήποτε τάξη, αλλά ειδικά η ελίτ. Εγώ θέλω να πω ότι ο Epstein είναι απλά συμβολικά μπροστά. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων, και να μην χτυπιώνται οι δημοκρατικοί, γιατί εκεί είναι.

0: και η φωλιά του κούκου. Και επίτηδες κάνουν, πιστεύω, μια αντιπολίτευση προς το Τραμπ με αυτό το σύστημα Epstein. Θα πρέπει να το δούμε πιο βαθιά. Έχει δηλαδή να κάνει και με το ίδιο το δικό του σύστημα, που είναι βαθιά διεφθαρμένο και έφτασε και σε πολέμους, όπως γνωρίζουμε. Άρα και λοιπόν έχουμε την elite από τη μια πλευρά, τα παιδιά της γειτονιάς, το blocks και τα περιθωριοποιημένα παιδιά που γίνονται αυτή τη στιγμή με τον νόμο που τους οδηγεί στις φυλακές και τους γονείς τους. Επίσης διαφωνώ κάθετα και όλοι οι επιστήμονες σοβαροί με την απαγόρευση έτσι πως μπαίνει για τα κινητά, κάνοντας το κράτος γονιό των παιδιών, ενώ οι γονείς δεν είναι σε αυτή τη θέση, απλά παρατηρούν, τα έχουν χαμένα, ενώ θα έπρεπε να υποστούν λογοκρισία, και το λέω πολύ σοβαρά, δηλαδή νομοθετικά πλαίσια όπου το Meta και όλοι αυτοί οι κολοσσοί, το TikTok, να μην επιτρέπουν, και ξέρουν αυτοί, να, στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο θα είναι επισφαλές για αυτούς. Και θέλω να πω δύο λόγια για την ντόπια παιδεραστία και τα ντόπια κυκλώματα, τα οποία δεν είναι και λίγα. Και δυστυχώς έχουν απευθεία σχέση με το Μαξίμ. Μιλάω για την υπόθεση Λιγνάδη και για την υπόθεση του βιαστή και του, αυτού που εξέδιδε το κορίτσι στον Κολωνό. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Μαντά, ποια οικογένεια χτύπησε. Χτύπησε μια οικογένεια που έχει κοινωνικά προβλήματα, γονείς διαλυμένους, και μπορούσε να κάνει τη δουλειά του για τα αφεντικά του. Αυτός είναι ο δικός μας Έπστιν. Ο Μίχος, ναι. Αυτός τιμωρήθηκε, αλλά μέσα από τη φυλακή είμαι σίγουρη ότι προσπαθεί, γιατί εάν θυμηθούμε το τι εισηγήθηκε εισαγγελέας, είπε για πρώτη φορά στη ζωή μου το άκουσα αυτό, αφού αναρωτιόμουν, ρωτούσα δικαστές γιατί δεν απολύεται, ότι η 12χρονη είχε ερωτευτεί το Μίχο και ήθελε να κάνει σεξ μαζί του. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει σαν...
1: Δεν
0: υπάρχει πουθενά γραμμένο.
1: Δηλαδή,
0: ναι, και ας ήταν ερωτευμένο, δεν το ξέρει. Δεν ξέρει, ο ενήλικας ξέρει. Οπότε αυτό και μόνο δείχνει ότι το σύστημα έδωσε τα ρέστα του συγκεκριμένη υπόθεση. Και το λέω για να το φέρουμε στο δικό μας, στο δικά μας μέτρα, για να αθωωθεί ένας άνθρωπος που τους έχει στο χέρι. Και ο Epstein τους είχε στο χέρι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με αυτούς τους μοχλούς λειτουργεί.
2: Γιατί η
0: περίπτωση κυβέρνηση
2: που βρήκανε από αυτό τώρα το.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Με τρία προσφυγόπουλα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι έγινε.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι το κύκλωμα το λεγόμενο του Λιγνάδη, του κεραμικού. Εμείς που είμαστε χρόνια στις ουσίες.
1: Όχι, εννοεί το σύστημα του αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου. Του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο οποίος ήταν και μέσα στην ομάδα της δικαστικής ελίτ. Από όπου εκπορεύονται όλες οι αποφάσεις, οι μνημονιακές κτλ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ, κύριε Αποσκήτη. Η κατάσταση είναι στη διακυβέρνηση αυτού του τρόπου και της απειλής, δηλαδή, είναι να έχω στα χέρια μου κάποια τεκμήρια για να μπορώ να σε απειλώ ανά πάσα στιγμή, όπως συνέβη και με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ τα μιλάω, σα εκβιάζουν, να συμμετέχει στο παιχνίδι, να μην αλλάξει τίποτα, όπως είπε ο συνάδελφος, ποτέ. Τελικά. Δηλαδή είναι ένας τρόπος συντήρησης του συστήματος. Πάντως σας βάζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε απολύξεις αυτής της ιστορίας, αλλά και έχουμε και το άλλο που αρχίζει να μεγαλώνει, παιδιά τα οποία έχουν άδικα το λέω, ποινικό μητρό, και θα γίνουν η νέα στρατιά αυτών που θα τους χειριστούν.
2: Σημαφή.
0: Άρα νέο φιλελευθερισμός, ακροδεξιά που πάντα πηγαίνουν μαζί, και πανικός, ηθικός πανικός. Δηλαδή απαγορεύουμε τα πάντα και όπως είπατε κι εσείς, όπως είπε ο Δρόσος, πληρώνουμε για το πάρκινγκ και για πρόστιμα βάζουμε στα παιδάκια μέσα στα κρατητήρια κάθε Σάββατο στον Πειραιά, έτσι καταγγέλλω γιατί μ' αρέσει. Το κρατητήριο του Πειραιά είναι γεμάτο με 17χρονα. Κάνουν ντου ιδίας και μετράνε πόσους συλλαμβάνουν. Το καταγγέλλω αυτό. Γιατί έχουν στόχο να συλλάβουν όσο περισσότερα παιδιά μπορούν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το κράτος υποθηκεύει το μέλλον του.
2: Μόνο επειδή το μικρό.
0: Για να μην έχουν ποτέ μέλλον και ελπίδα. Και εξού και οι αυτοκτονίες. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον.
2: Και υπάρχει και πολιτικά πίσω από αυτά. Δίθεν για το θέμα των μέτρων.
0: Βέβαια.
2: Λέει απαγορεύει σε κάτω από 15, πώς είπε. Του ανήλικου, μέχρι πρώτη. Αυτό το έλεγξε.
0: Αυτό δεν γίνεται. Ήδη τα παιδιά ξέρουν να τα.
2: Okay, πώς θα το ελέγξεις.
0: Εντάξει,
2: προσπαθώ. Θα υποχρεώνει να δίνει τα στοιχεία σου.
0: Ένα είναι...
2: Θα ελέγχουν όλους πλέον.
1: Με αυτόν τον τρόπο παίρνει τα στοιχεία.
2: Βέβαια, όλων.
1: Από το IT.
0: Μόνο. Σας λέω, υπάρχει εύκολος τρόπος. Το είπε η ίδια η κυρία η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο ζήτημα. Όταν πήγε περί χαρίς να της πει: εγώ θα κάνω αυτό που κάνει η Αυστραλία κακώς. Γιατί έχει καταστραφεί η Αυστραλία από αυτό το θέμα. Και πήγε και της είπε: αν με ακούει και ο συνάδελφος, το ίδιο συζητάνε και στην Αγγλία. Πάντως να ξέρετε ότι και ακόμα και δεξιοί παιδοψυχίατροι, το λέω καθαρά, και καθηγητές έχουν πει όχι σε αυτό. Όχι. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη κρυφή μυστικότητα στους εφήβους και τους προκαλεί να κάνουν διάφορα πίσω από την πλάτη μας και τους βάζει σε περίεργα μονοπάτια. Λοιπόν, αντί λοιπόν να βάλουμε νομοθεσία που να τιμωρήσουμε όπως έκανε το δικαστήριο της Καλιφόρνια, το Ζούκεμπεργκ και όλους αυτούς που έχουν τα μέσα, ξέρουν πολύ καλά να βάλουν κυβερνοασφάλεια για τους ανηλίκους. Μην σας πω, είναι πανεύκολο για οποιοδήποτε είναι στο πρώτο έτος της πληροφορικής. Mm. Κάνουν αυτά. Και θα χτυπήσουν την πόρτα μας κάποια στιγμή.
1: Μου κατσέτα, τι ρόλο παίζει σαν υπόβαθρο ιδεολογικό φιλοσοφικό.
0: Έχει ξεπεραστεί πια. Το μόνο που μπορώ να πω.
1: Παρατηρώ ότι εξακολουθεί να είναι η βίβλος, η φιλοσοφική. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρότυπο διαδεδομένο. Η ατομικότητα, δηλαδή. Ο άκρατος, όχι η ατομικότητα, δεν είναι.
0: Είναι άλλη ιστορία.
1: Ο ατομισμός.
0: Ο αυτοπροσδιορισμός.
1: Και επομένως αυτό που είπατε ότι η γονή ή δεν έχω κανένα όριο απέναντι στον άλλον και εκτρέπω παθολογικές καταστάσεις εναντίον του. Εδώ δίνει ένα πλαίσιο στήριξης η Κατζέτα. Δεν ξέρω ότι για τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν και βγάζουν πολιτικούς επιστήμονες με βάση αυτά. Δεν έχουμε καμιά μεταρρύθμιση Τραμπ δηλαδή. Επάνω στα ζητήματα αυτά.
0: Κοιτάξτε να σας πω, το ότι υπάρχει ο δικαιωματισμός, αν εννοείται αυτό, ο κακός νοούμενος, έγινε όργανο όντως στα χέρια κάποιων επιτηδίων όντως ακροδεξιών και όντως αυτούς που χωρίζουν τα άτομα και όχι τις κοινωνίες. Οι διαφορές είναι πάντα ταξικές και έχουν σχέση με την οικονομία και τη φτώχεια. Αυτό θέλω να πω. Mm. Εγώ ως communitarian, σαν τον κύριο Δρόσο, για τη φιλοσοφία σπούδασα πρώτα, έχω να σας πω το εξής. Μπορούμε να έχουμε κοινωνικό δεσμό και συνοχή, κοινωνία, και να έχουμε και δικαιώματα. Ούτως ή άλλως είναι αυτονόητο ότι από τη στιγμή που έχεις μια κοινωνία που είναι συνδεδεμένη και μπορεί να λειτουργήσει, έχεις και δικαιώματα. Δεν στα πειράζει κανένας. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι εγώ ντρέπομαι λίγο,
1: δηλαδή,
0: γιατί...
1: Η αμφισβήτηση των φύλων.
0: Ναι.
1: Η αμφισβήτηση της μητρότητας. Ζητήματα πέρα από τον δικαιωματισμό. Τον οποίο σωστά βάζεται, είναι η βάση αυτής της βάσης. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά έχουμε αμφισβήτηση της μητρότητας, αμφισβήτηση της πατρότητας, αμφισβήτηση της οικογένειας, αμφισβήτηση του δημόσιου ισότιμου σχολείου και τα λοιπά, άρα της πηγαίας συλλογικότητας και των κοινωνικών κιτάρων. Όλο αυτό το σύστημα δεν αποτελεί λείπασμα για αυτά τα ζυζάνια.
0: Στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δρόσος, που είναι από τους καλούς καθηγητές της ηθικής και είχε μιλήσει και για τον Καντ, υπενήχθηκε για το Μάιο του 68, το οποίο ισχύει. Το απαγορεύεται, τα απαγορεύεται. Ότι αυτό έφερε την κατάσταση στα όρια της, αν εννοείται αυτό. Η woke agenda, θέλω να σας πω, ότι είναι και μια ντροπή, γιατί ξεκίνησε από τις μαύρες φεμινίστριες που είχαν πρόβλημα πραγματικό.
1: Ναι,
0: με άλλους όρους κοινωνικούς, καθαρά, έτσι. Και μετά εκφυλίστηκε με το πλαίσιο που έβαλε ο συνάδελφος στην Αμερική, που όλα κάπως είναι χρωματιστά και colorful και δυνατά. Λοιπόν, όχι, δεν είναι όλα δυνατά. Οι άνθρωποι έχουν όρια και έχουν και ένα βασικό κομμάτι που βοηθάει, είναι το να ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Ούτε οι άντρες μπορούν να γεννήσουν παιδιά, αλλά δεν θέλω να πάω στο βιολογισμό, γιατρέ μου. Γιατί ο βιολογισμός, ξέρετε από πού έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται από την πλευρά του φασισμού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η woke agenda είναι ένα φλινάφημα, έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα, που θα ξεφτύσει.
1: Mm-hmm.
0: Και δυστυχώς έφτασε να βοηθήσει την ακροδεξιά, γιατί αυτό συμβαίνει στον κόσμο. Μη σας πω και πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο Τραμπ είναι εντελώς φασίστας. Αποφασίστηκε
2: και ο Τραμπ ενισχύθηκε πολύ.
0: Ναι, ενισχύθηκε πάρα πολύ.
2: Και είναι το μόνο το οποίο υλοποίησε μέχρι μισά τις υποσχέσεις.
0: Ναι, ναι. Το οποίο είναι εύκολο.
2: Ήταν εύκολο. Σταμάτησε το walk το παραμύθι.
0: Ναι. Αλλά σταματήσει τον πόλεμο που ξεκινούσε η ΣΥΑ και όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι αυτό θα ξεφτύσει και εμείς τρέχουμε πίσω από αυτό, γιατί εξυπηρετεί την ακροδεξιά άνοδο. Είμαστε στο μεσαίωνα. Το ότι χτυπιέται η Δύση με την Ανατολή, μέσα σε εισαγωγικά, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί οι Ινδοί όλη την ώρα είναι με ένα κινητό. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί.
2: Πρώτοι.
0: Θέλω να πω ότι.
2: Και οι Πακιστάνοι, όχι μόνο.
0: Αυτό που έχει τη μεγάλη εξουσία αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, ο Τζούκεμπεργκ, ο Έλον Μάσκ. Επειδή έχουν τα μίντια, οι πλατφόρμες. Αυτοί έχουν. Η πολιτική και
1: η οικονομία.
0: Έτσι,
2: είναι ένα συγκεκριμένο κλάν ανθρώπων, ναι, πάντως. Δεν είναι και είναι αυτοί που ήταν και πίσω και από τον Επστάιν.
0: Βέβαια.
2: Δεν ήταν μόνο του Επστάιν.
0: Ο Επστάιν είναι αυτό.
2: Η Μοσάτ ήταν από πίσω.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Με Μοσάτ, με χρηματιστήρια. Να είναι το Μοσάτ χρηματιστήρια. Πλατφόρμες που είναι τα νέα υπερμονοπόλια κτλ.
2: Ναι,
1: ο Επστάιν ήταν στην ουσία ένας επιχειρηματίας, δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Χρηματιστής.
1: Ήταν χρηματιστής και ιδίως ασχολούμενος.
2: Εγώ θα έλεγα τη λέξη ήταν ένας τζόκερ.
0: Τζόκερ, ναι.
2: Ακριβώς αυτό. Την έννοια που έχει ο τζόκερ. Ένας μπαλαντέρ για όλα. Ο οποίος μέσα από ένα κύκλωμα διεθνές έτσι έκανε τη δουλειά. Και όταν δεν το χρειάστηκαν, τον έφαγαν. Αν τον σκότωσαν, γιατί λένε και ότι μπορεί να τον έχουμε μεταφέρει κάπου και να μην.
0: Δεν ξέρω, κοιτάξτε, ας σας πω.
2: Αν για καταλάβετε αυτό με την υπόθεση Επστάιν ουσιαστικά, ήρθε στην επιφάνεια αυτό το διεθνές σύστημα κλεπτοκρατίας και διαφθοράς, το οποίο φτάνει από την ΑΠΑ Ανατολή μέχρι την Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το βρήκα μέσα στα mail που έχει αποκαλύψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αυτό τα βγάλει, υποτίθεται. Όλα αυτά. Και είναι χιλιάδες ακόμα σελίδες. Εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες.
0: Που δεν τις έχει βγάλει.
2: Δεν θα τις βγάλει, δεν τις έχει. Λοιπόν, σε ένα mail μέσα από αυτά, τον Ιούνιο του 2011, αυτό το mail, έρχεται από τον Αμερικανό δισεκατομμυρίουχο Πρίτσκερ, ο οποίος ήταν σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα του Αφγανιστάν. Βρισκόταν σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα του Αφγανιστάν, με boys and toys, όπως λέει το μήνυμα. Με αγόρια και παιχνίδια. Έτσι. Ο οποίος εκεί ήταν προφανώς κάποια από αυτά τα λολίτα μέρη που δημιουργούσε ο Επστάιν, ας πούμε. Έλεγε και το αεροπλάνο του λολίτα. Είχε και ένα αεροπλάνο το οποίο, δηλαδή παράλληλα με τα αεροπλάνα της ΣΥΕ του Γκουαντανάμου, πετάγαν και τα αεροπλάνα λολίτα.
0: Που μέσα γινόταν βιασμοί.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτός λοιπόν ήταν σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα του Αφγανιστάν με αγόρια και γινόντουσαν διάφορα, έχοντας πάει, λέει, με στρατιωτικό ελικόπτερο που του είχε δώσει ο στρατηγός Πετρέως τότε, ο διοικητής του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνω. Το λέω αυτό χαρακτηριστικά για να φανεί όλο το κύκλο, τη διασύνδεση που κινείται από το Αφγανιστάν μέχρι τη Δύση. Και αυτά είναι, όπως είπα και πριν, οι κορφές του παγόβουνου.
1: Είναι.
2: Οι κορφές του παγόβουνου. Mm-hmm. Ένα μικρό ποσοστό από αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά εδώ, όπως είπε η κυρία Σαθακοπούλου. Και εδώ στην Ελλάδα. Και δεν είναι τώρα, είναι καιρό.
0: Πάρα πολλά.
2: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε την υπόθεση Γεωργιάδη. Συγγνώμη.
1: Έχει πρόβλημα. Να προσωποποιήσουμε λίγο. Είπατε και την υπόθεση Γεωργιάδη, ο οποίος είχε αναλάβει σαν ο επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γνώριζα προηγούμενους επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού αυτού του κόμματος, πολιτικά όχι αλλιώς, είναι μια νευραλγική θέση και την πήρε αυτή τη θέση παρότι είχε δικαστεί. Και προηγηθεί δικαστήριο. Στη συνέχεια, άτομο που στενού περιβάλλοντος του Μαξίμου πήγε μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο κατέρε εκεί κάθε υπεράσπιση. Και νομίζω κερδίθηκε επειδή παρήλθε το χρονικό διάστημα, τράβηξαν τη δίκη πίσω.
0: Δεν έχει αθώθει.
1: Είναι μια υπόθεση αυτή. Έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα και γεγονότα, δηλαδή στον ποινικό κώδικα είχαμε προσπάθειες να η παιδοφιλία να αλλάξει, να ονομαστεί παιδοποιασμός, αν τα λέω σωστά, δεν ξέρω.
0: Καλά τα λέτε.
1: Ώστε να μην είναι έγκλημα και να είναι ένα βαρύ πλημέλημα που λέει ο λόγος.
3: Θα σας πω.
1: Είχαμε την κυρία Μέρκελ, η οποία θεωρούσε ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί η ζωοφιλία.
2: Στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία. Η κυρία Μέρκελ συνδετημόνας εδώ στην Αθήνα του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Βαγγέλη Μενιζέλου, του κυρίου Σαμαρά και πρόσφατα που ήρθαν, δηλαδή πήγανε να πιούν τα ούζα τους σαν παλιοί φίλοι μαζί, έχουν μια γενικότερη σύνδεση και ενόραση των πραγμάτων. Τι άλλο έχουμε στην Ελλάδα όσον αφορά όχι αυτόν τον φουγκαρά της Νέας Δημοκρατίας εκεί στα Πετράλωνα, τον οποίο τσίπησαν και έβαλαν
3: σε πόλια.
1: Το μύχο, όπως
3: λένε. Σε πόλια.
1: Σα σε πόλια.
3: Δεν είναι πολύ φουγκαράς.
1: Όχι, εννοούμε για περιπτώσεις της άρχουσας τάξης.
3: Μα αυτός εξυπηρετούσε την τέχνη.
1: Το ξέρω, αλλά.
3: Ήταν ο υπηρέτης της, όπως και ο Έπστιν.
2: Είναι ένα Έπστιν τουρκομπαρόκ, α πούμε.
3: Έχουμε πάρα πολλές στο επίπεδο το κλινικό, εγώ δεν θέλω. Επειδή έχω ασχοληθεί, έχουμε πάρα πολλά θύματα βιασμών, αγόρια κυρίως, σε εκείνο το ζήτημα, στο οποίο η υπεράσπιση επικαλείται διάφορες απόψεις και μη νομικές στα όρια της κρίσης, π.χ. για το χάπ του βιασμού. Βεβαίως και χρησιμοποιούνται πάρα πολλοί ουσίες στα πάρτις, όπως είπατε, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δύναμη και τα χρήματα να οδηγήσουν νέα παιδιά σε πράξεις τις οποίες δεν έχουν συνενέσει. Λοιπόν, και τα δικαστήρια, επειδή στην Ελλάδα ασχολούνται μόνο με τις αποδείξεις, αντί να δικαιώσουν το θύμα, πολλές φορές το θυματοποιούν παραπάνω. Όποιος έχει, δηλαδή για να το πω ξεκάθαρα, όποιος έχει πολλά λεφτά και καλό τεχνικό σύμβουλο δικαιώματος, δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί θα σκοκαρδέαμε πριν και ζωντανή, τότε μπορεί να πάρει διάφορες νοματεύσεις ότι είναι ψυχικά πάσχων, ενώ είναι perpetrator, δηλαδή παιδοβιαστής, θήτης, ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει π.χ. το χάπ του βιασμού που δεν υπάρχει. Είναι κατασκευές της νομικής του κυκλώματος, ας πούμε, στο οποίο συμμετέχουν και δικαστές και ανακριτές και πάρα πολλοί έγκριτη νομική μαζί με ένα κύκλωμα.
1: Και είχαμε ανέφερε την περίπτωση του Σύμβουλου Επικρατέστατος
3: Ιατροδικαστών.
1: Ανέφερε την περίπτωση η οποία
3: και αυτή προσπάθησε να
1: ταυτεί την ανιαρχά, δηλαδή γινόταν γιατί είχε δημιουργηθεί επεισόδιο στην ευρύτερη περιοχή.
3: Μιλάτε για την. Επειδή έβλεπε γειτονιά,
1: α πούμε. Ναι, η γειτονιά αναγκάστηκε έπρεπε την αστυνομία να πει: δεν κρυβόταν. Να περάσω και σε σένα, Πάνη Λεωνίδα, από Σκήτη και να πάμε στην πολιτική διάσταση. Με εντυπωσιάζει στην ανακοίνωση την τελευταία απάντηση στην απάντηση του Τραμπ των Ιρανικών αρχών, όπου αναφέρονται μάλιστα και στην ρωμαϊκή πεζική αντιπαράθεση με τον Γκράσο τότε κτλ. Λένε κάπου για τον πρόεδρο Τραμπ ότι είχε εγκλωβιστεί στο αδιέξοδο που τον οδήγησε ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτό είναι, το ξέραμε, το συζητάγαμε από να το λέει όμως η μία πλευρά. Με το βάρος που έχει η ηγεσία του Ιράν, που έχει αποδείξει ότι έχει μια συνέπεια και σοβαρότητα, αν μη τι άλλο, το περνάει στην ιστορία. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση όπου ο Εβραίος Σιωνισμός, ο Αμερικανός Σιωνισμός, ο Προτεστάντος Σιωνισμός, το Εβραϊκό Λόμπι κτλ. Ελέγχουν έστω αυτή την περίοδο την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων και γιατί όχι και την προηγούμενη, αν δει κανείς δηλαδή το πώς καθαγίασε ο Μπάιντεν τη γενοκτονία στη Γάζα, το πώς την κάλυπτε ηθικά και ιδεολογικά, και με τους δημοκρατικούς, που ίσως εκεί είναι και η φωλιά, από ό,τι είπε η κυρία Σταθακοπούλου, εκεί είναι και το αυγό του φιλίου, εκεί εποάζεται του σύγχρονου φασισμού. Έχουμε μια τέτοια τοποθέτηση δημόσια. Ποιες είναι οι περαιτέρω οργανικές σχέσεις μέσω του Επστάιν, αυτού του σιωνιστικού διεθνούς κυκλώματος και κατ' επέκταση χρηματοπιστωτικού και πολεμικού κάπηλου με την πολιτική εξουσία στη ΣΥΠΑ.
2: Ναι, Πώς φτάσαμε ως εδώ, θα ήθελα να πω, και θα μου επιτρέψει να κάνω μια αναδρομή. Διότι υπήρχαν αυτές οι σχέσεις, στη μία ή στην άλλη μορφή υπήρχαν οι σχέσεις αυτές από παλιά. Όμως, μέχρι το 70-75, έτσι, ήταν η χρυσή εποχή του μεταπολεμικού καπιταλισμού. Τότε που ακόμα λειτουργούσε ο κενσιανισμός, υπήρχε το κράτος πρόνοιας και το αντίπαλο δέος, Σοβιετική Ένωση. Και αναγκαζόντουσαν να είναι διαφορετικές οι συμπεριφορές και προς την κοινωνία και προς τους εργαζόμενους. Τις τότε άκουσες τάξεις που ακόμα δεν είχε γίνει η ελίτ με την έννοια που ξέρουμε σήμερα. Τότε ξέραμε ακόμα εργοστάσια με το όνομα του ιδρυτή της, η Φία του Ανιέλη, Φιλιππίν, έτσι. Δεν ήταν η επέκταση των πολυεθνικών σε αυτό το βαθμό που έγινε μετά. Τότε λοιπόν, αρχές 70-75, αν θυμάσαι, εμείς τα ζήσαμε νέοι αυτά, ήταν που αρχίζει μεγάλη κρίση οικονομική στη Δύση. Ο δυτικός καπιταλισμός βρίσκεται σε πτώση μεγάλη. Καλά η ήττα του Βιετνάμ, καλά όλα αυτά που συμβαίνανε. Απ' την άλλη μεριά, μια ισχυρή Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το μπαίνει νέα δεκαετία του 80. Είχε το βήμα, αφιέρωμα, τι έρχεται ο κόσμος της νέας δεκαετίας τότε. Το βήμα, με ανταπόκριση από τη Μόντι Γαλλική, έλεγε με βεβαιότητα σχεδόν ότι σε 24 ώρες η Σοβιετική Ένωση φτάνει στο καλέ. Τέτοια ήταν η δύναμη. 50.000 τεθωρακισμένα στα σύνορα με το Βερολίνο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, μια οικονομική κρίση, ήταν και η εποχή του Κάρτερ στην Αμερική, που μεγεθυνόταν συνεχώς. Τότε λοιπόν, αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μια αντίστροφη κίνηση. Το πρώτο ήταν το 71 που ο Νίξον κάνει τον νόμο και καταργεί τη σχέση του χρήματος με το χρυσό. Δηλαδή αρχίζουν.
1: Του δολαρίου με το χρυσό.
2: Του δολαρίου, ναι. Αρχίζουν να φτιάχνουν χρήμα. Fiat money που λέμε. Το fiat money. Δηλαδή. Γεννηθεί το χρήμα, δηλαδή. Το τυπώνουν ό,τι ώρα θέλουν. Συγχρονώς τι γίνεται, δεν είναι τυχαίο. Το 71 ιδρύεται το Davos. Από τον Κλάου Σβάμπ. Το 71 ιδρύεται το Davos.
1: Από τον Σβάμπ υπήρχε προγενέστερο.
2: Ο Σβάμπ ήταν ο εμπνευστής εξ αρχής. Ο Σβάμπ ήταν ο πρόεδρος. Τώρα ήταν αυτός ο άλλος που συνελήφθη για το σκάνδαλο. Παρετήθη, μάλλον δεν συνελήφθη. Ο Μπέργκεν, πώς το λένε. Τον διαδέχτηκε, ο οποίος παρετήθηκε για το σκάνδαλο Επστέν. Λοιπόν.
3: Από τους κολλητούς του
2: Επστέν. Τότε λοιπόν αρχίζει να τελειώνει η αναπτυξιακή πορεία του μεταπολεμικού.
1: Τα 80 χρόνια του.
2: Μπράβο, ναι.
3: Και τη απεικιοκρατία. Ό,τι απόμεινε.
2: Ό,τι είχε απομείνει.
3: Αλλά ό,τι απόμεινε από απόθεμα.
1: Ό,τι απόμεινε.
2: Η νέα απεικιοκρατία ήταν.
3: Γι' αυτό έφυγε ο Χρυσός από τη μέση.
2: Ναι, ναι, ναι. Τότε μπαίνει λοιπόν σε μια ύφεση. Και το λέω αυτό τώρα σε σχέση και με την νεολαία που λέγαμε πριν. Πόσο διαφορετική ήταν τότε. Θυμόμαστε, α πούμε, τι γινόταν δεκαετία του 70. Από κινήματα σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, την πολιτικοποίηση δεν υπήρχε μη πολιτικοποιημένος νέος. Έτυχε να είμαι το 1985 τότε νεαρός δημοσιογράφος και ασχολούμαι με τα τεχνολογικά εκείνη την εποχή, γιατί οι σπουδές μου είναι θετικές. Σε ένα μεγάλο συνέδριο στο Στρασβούργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν πάνω στις νέες τεχνολογίες. Τότε σκέψου εκείνη την εποχή και μιλάγανε για ρομπότ ακόμα και τέτοια, ως το μέλλον. Εκεί λοιπόν έκανε μια ομιλία μια εξαιρετική κυρία του που ήταν του συστήματος των βιομηχανιών της Δύσης, η Μπελισάριο η περίφημη, η Μαρίσα Μπελισάριο, η οποία δυστυχώς πέθανε από μερικά χρόνια, ήταν μια πολύ καλή ειδική στα θέματα τεχνολογίας και τι είπε, με την έννοια του ότι η Ευρώπη και η Δύση γενικά, αλλά μιλώντας για την Ευρώπη κυρίως, πώς θα ανταγωνιστεί τον υπόλοιπο κόσμο, πώς θα μπει στο νέο κύμα της τεχνολογίας. Και αυτό που τόνισε είναι το πρόβλημά μας το μεγάλο, είναι μια νεολαία που δεν συνεργάζεται. Μια νεολαία που δεν απορροφείται. Μια νεολαία που είναι παρατηρητές, είπε ακριβώς. Ήταν η νεολαία εκείνη την εποχή, η οποία αρνείται να ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό το σύστημα. Και έφτανε και σε ακραίες εκδηλώσεις όπως ήταν η τρομοκρατία στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή την νεολαία στοχεύσαν τότε. Πώς θα την εντάξουν, πώς θα την παραπλανήσουν, πώς θα την μαγέψουν, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, σαν το μαγεμένο αυλό του Μότσαρτ. Mm-hmm. Και το ρόλο αυτό τον έπαιξε και η τεχνολογία στη συνέχεια, αλλά κυρίως αυτή η νέα κουλτούρα, η οποία οι ακροδεξοί την ονομάζουν πολιτιστικό μαρξισμό. Δεν ισχύει. Έχουν ένα δίκιο, αλλά δεν ισχύει. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, ήταν το τέλος της ευτυχισμένης εποχής της μεταπολεμικής. Και αρχίζει λοιπόν η νέα κουλτούρα των ναρκωτικών, του σεξισμού, την πορνογραφία. Αρχίζουν και ρίχνουν στην αγορά όλα αυτά για να κερδίσουν την νεολαία. Και συγχρόνως να την αποτρέψουν να πολιτικοποιείται, να κινητοποιείται, να επαναστατεί και να σκέπτεται αντισυστημικά. Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή αυτό που σήμερα λέμε διαφθορά ή που λέμε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν γίνανε από μόνο τους αυτά όλα. Υπήρξε σχέδιο. Και σχετικά με τον πολιτικό μαρξισμό γίνεται μια παρεξήγηση, διότι έχουν υπόψη αυτοί που το λένε ένα πραγματικό γεγονός. Όταν ο Λένιν κατάλαβε ότι δεν θα γίνει επανάσταση στη Γερμανία, γιατί ο Λένιν τότε υπολόγιζε πάρα πολύ.
1: Στη Γερμανία.
2: Υπολόγιζε πάρα πολύ. Και ήταν και το λάθος του και του λέει και ο Τρότσκι. Περιμένω ότι θα γίνει επανάσταση στη Γερμανία, σου λέει τέλειωσε. Κάναμε εμείς εδώ, από την αρχή θα αξιοποιηθεί η
3: το κομμουνιστικό κόμμα.
2: Ναι. Και θα καταρρεύσει όλη η Ευρώπη σαν χάρτινο πύργο. Όταν λοιπόν δεν το πετύχαν αυτό και απογοητεύτηκε, πριν να πεθάνει ήταν. Έγινε μια συνάντηση και ήταν και ο Λούκατς παρόν σε αυτή τη συνάντηση.
3: Ναι.
2: Και είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, να χτυπήσουμε από μέσα την καπιταλιστική δύση, μέσα από τον πολιτισμό. Από εκεί βγήκε ο όρος πολιτιστικός μαρξισμός. Βέβαια, εκείνη την εποχή, όταν μιλάγαμε για πολιτισμό, μιλάγαμε για τη συντηρητική κοινωνία. Έτσι, αυτή την οποία διέλυσαν ήδη οι καπιταλιστές. Οι ίδιοι οι σημερινοί, δηλαδή, νεοφιλελεύθεροι. Και ουσιαστικά αυτή η κουλτούρα είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Το woke είναι το φιλελεύθερο woke, δεν είναι το μαρξιστικό woke. Έτσι. Είναι το νεοφιλελεύθερο που είναι το χυδαίο, να το πω έτσι. Είναι το χυδαίο το οποίο αποσκοπεί απλά και μόνο στον έλεγχο και την ισοπαίδωση της κοινωνίας. Τη διάλυση των ιστών, τη διάλυση των εθνών, των κρατών κλπ. Για να γίνει ο χυλός της παγκοσμιοποίησης. Τις ελεγχόμενες απόλυτα από τις ελίτ.
3: Μεταμοντέρνο και νεολίμπερο.
2: Μεταμοντέρνο και νεολίμπερο.
3: Υπάρχει και το communitarian equitarian που έχει βάσεις πάνω στην ταξικότητα.
2: Άλλο αυτό.
3: Π.χ. ο ομοφιλόφιλος που είναι φτωχός στο χωριό και τον τρέχουν. Ναι. Δεν είναι σαν τον. Ποιος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος.
2: Ο
3: κύριο Κασελάκη που οπότε θέλει να αγοράζει μια πανέκτητη
2: μικρή.
3: Γιατί μπορεί να φωνάζουμε για τους νόμους, αλλά αυτός έχει τα λεπτά να κάνει τι θέλει. Οπότε πρέπει να πούν τα πράγματα σε μια θέση.
2: Οι μεγαλύτεροι στείο πολυεθνικών ανήκουν στην ομοφιλόφιλη κοινότητα σήμερα.
3: Εντάξει, οκ, ναι. Okay, είπα μάλλον αυτό.
2: Δεν είναι, δηλαδή.
3: Είναι και λίγο τρέντ.
2: Δεν είναι ο παλιός. Κοιτάξτε στην Ελλάδα, για να λέμε τώρα την αλήθεια. Υπήρχε μια καζούρα, υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε ανθρώπινη συμπεριφορά. Και στον ανάπηρο. Λέγανε, πήγαινε ο ανάπηρο του καφενείου, έρχεται ο κουτσός.
3: Ναι.
2: Δεν είχαν το ευγενικό να το πούνε αμαία. Το λέγανε ο Κουτσός. Αλλά ο Κουτσός όμως, όταν πέθανε, πήγαινε όλο το χωριό στην κηδεία. Όταν αρρώστανε, στο συνέτερο είχαν όλοι. Υπήρχε μια ανθρωπιά. Οι κοινωνίες ξέραν να ρυθμίσουν αυτά τα πράγματα.
3: Έτσι.
2: Τώρα αυτό το.
1: Δεν υπήρχε ρατσισμός.
2: Όχι, δεν υπήρχε. Με την έννοια αυτή που υπάρχει στη Δύση, υπάρχει.
1: Υπάρχει στην Βόρεια Ευρώπη.
2: Στην Βόρεια Ευρώπη βεβαίως υπάρχει.
3: Ναι.
2: Έτσι, οι Αγγλέζοι είχαν κατηγοριοποιήσει τον κόσμο σε τρεις κατηγορίες. Ναι, τους πολιτισμένους που ήταν αυτοί, βέβαια, και οι άντεκοι βάζαν και τους Γερμανούς. Η δεύτερη ήταν οι βάρβαροι, στους οποίους είχαν και τους Ιρλανδούς.
3: Ναι, ναι.
2: Οι Γλέδες θεωρούσαν χειρότερους από τους μαύρους τους Ιρλανδούς. Τι μου λες τώρα, ρατσισμός.
3: Μα ο Σαρκοζή, να φανταστείτε, είναι ο πρώτος που κάνει πράξεις ένταξης. Ο Σαρκοζή, όταν βγήκε,
2: ναι,
3: είχε ανεφέρει δηλαδή τους Αργερινούς στο Παρίσι να δουλεύουν, χωρίς να τους νοιάζει αν τα παιδιά τους πήγαιναν στο σχολείο. Έξω και εκεί φύγανε.
1: Παρότι ήταν μέλη τη Γάλλη πολίτε.
3: Ναι, δεν έπαιρναν κανένα από το όφελο.
1: Μπορούσαν να πηγαίνουν στην Γαλλία, αλλά
3: όχι. Να βλέπουν και όχι τίποτα άλλο.
2: Και ξέρετε, στην αρχή οι Αργερινοί που πήγανε ήταν αυτοί που ήταν με τους Γάλλους, στο ομοφύλιο. Και τους πετάξανε στον Σικουάν.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Για το κατά αυτό πολιτικό. Δηλαδή.
2: Πώς φτάσαμε σήμερα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Μετά το 90, μετά την ουσιαστικά απουσία της φωνής, κάθε φωνής αριστερής, τη μετάλλαξη και της αριστεράς και της επέλασης αυτής της ψυχολογικής επέλασης κυρίως του νέου φιλελευθερισμού, δημιουργήθηκαν αυτές τις συνθήκες στην Ευρώπη και βέβαια και από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε και την επέκταση μετά το Μάστριχτ πάμε και στην Ευρώπη μετά το 91. Τι ενιοποίησε όλο αυτό το θεσμό των καινούργιων από που πηγάζουν οι κυρίες Κάλλας, η κυρία Ούρσουλα κλπ. Που δεν είναι, δηλαδή, με τα δεδομένα της παλιάς Ευρώπης, ας πούμε μέχρι την Ευρώπη του Ντεγκόλ ή του Ντεστέν ή του Βίλι Μπραντ, είναι ένα σύγκριτες καταστάσεις, δηλαδή, με τα σημερινά πλέον πρόσωπα που βλέπουμε. Και από ένα σημείο και μετά αυτές οι υπηρεσίες όλες, διότι από πίσω είναι υπηρεσίες, κοιτάξτε, η πραγματικότητα έχει πολλά πέπλα. Πολλά πέπλα. Ένα πέπλο απλό είναι, βλέπουμε αυτά που μας λένε οι ειδήσεις. Δηλαδή, κάνουμε πόλεμο στο Ιράν γιατί είναι κακοί οι μουλάδες και θα μας πολεμήσουν. Το δεύτερο πέπλο, ο πιο ψηλιασμένος λέει, α, όχι, δεν είναι ρε παιδιά, φταίνει οι μουλάδες και το τσαντόρ, φταίει, το πάνε για τα πετρέλαια. Είναι η οικονομική άποψη. Ο πιο βαθύτερα σκεπτόμενος θα δει και τη θρησκευτική άποψη. Τι τρέχει εδώ, μας λένε για θεοκρατία στο Ιράν. Ποιοι, αυτοί που επικαλούνται τη βίβλο για να πάρουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει γύρω τους. Και δεν το κρύβουν κιόλας. Έτσι. Υπάρχει και παραπέρα. Από εκεί πέρα υπάρχουν ένα σωρό κυκλώματα. Αυτά τα σκοτεινά κυκλώματα, στο πούμε. Ο σκοτεινός καπιταλισμός. Ο οποίος κινεί τα νήματα και ο οποίος κινεί τα νήματα και σήμερα και στην περίπτωση του Τραμπ και στην περίπτωση του Νετανιάχου.
1: Είναι το βαθύ κράτος, τον είπα, και μιας παγκόσμιας ελίτ που κινείται γύρω από τα χρηματιστήρια και τις νέες τεχνολογίες, μπορούμε να το προσδιορίσουμε έτσι.
3: Εγώ να πω κάτι. Θα έλεγα ότι περισσότερο γίνεται μία αναμπουγκούλα και ανακύκλωση του, με τα στενά της παραγωγής. Δηλαδή να πάρουν και λίγο οι βιομηχανίες της Αμερικής να αναθαρέσει.
2: Διπλάσια κέρδη.
3: Ναι, και της Γερμανίας. Να φτιάξουμε τις οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας στην Ευρώπη, γιατί αυτό θα γίνει. Και μετά θα μαζευτούν πάλι. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχουμε καμία έκρηξη. Νιώθω ότι είναι οι χρηματιστές που ανησυχούν, αλλά είναι και αυτοί μες στο παιχνίδι, το πετροδόλαρο. Αλλά και ότι θα πρέπει να σώσουμε λίγο την οικονομία, την παραγωγή της Αμερικής που έχει πρόβλημα, την βαριά βιομηχανία. Και εκεί να πιστεύω και οι Ρωσία συμμετέχουν σε αυτό, δεν κάνουν από μακριά. Νομίζω ότι τα έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο...
1: Να πάμε όμως στον κύριο Μεσαριτάκη για την τόπο...
3: Συγγνώμη, ναι.
1: Περιμένει και να συνεχίσει.
3: Αλλά δεν είπα, ναι, ήθελα να πω κάποια πράγματα μετά, θα τα πούμε λίγο που ήδη με τα Λιμπανές, ναι, για το Παλαιστινιακό.
2: Ναι, μπρο.
1: Δεν είναι στη γραμμή μας. Δυστυχώς με δική μας ευθύνη, γιατί είχε ένα χρονικό πλαίσιο που μπορούσε
3: να.
1: Και καθυστερήσαμε να τον βγάλουμε τον κύριο Μεσαριτάκη από το Λονδίνο. Ήταν πολύ κρίσιμο, δεν προλάβαμε, δεν ειδοποιηθήκαμε κιόλας όμως. Συνεχίστε επομένως.
3: Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που σας ρώτησε, κύριε Αποσκήτη. Ήμουν προχθές στη συνάντηση που έγινε με τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, το κομμάτι που είναι η συντονίστρια λίγο του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό χρόνια. Πρώτα απ' όλα να πω το βασικό, ότι δεν είχα καταλάβει ότι διώκεται και προσωπικά και οικογενειακά.
2: Δεν μπορεί η γυναίκα να πάρει λογαριασμό.
3: Έχουν οι κάρτες της, έχουν κατασχέσει το σπίτι στην Αμερική. Ενώ είναι Αμερικάνιδα πολίτης, ωραία, παλεύει γι' αυτό. Πολύ αλληλέγγυα και πολύ σταθερά μέσα από τον ρόλο της δεν πληρώνεται τον ΟΗΕ του.
2: Ναι.
3: Αυτό που τόνισε και το γνωρίζω και εγώ ιστορικά είναι ότι από την ώρα που φτιάχτηκε αυτό το κράτος, το τερατούργημα μέσα στη μέση και πιθανά, είναι ένα κράτος του Ισραήλ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έχουν οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι όπως θέλουμε να τους αποκαλέσουμε, να έχουν ένα χώρο δικό τους και να κατοικούν, αλλά πάντα κατοικούσαν από τις αρχές, από τους αιώνες, μαζί με όλους τους λαούς τους γύρω. Δεν ήταν εξεφραλιστοί. Λοιπόν, όλη αυτή η φαντασίωση που υπάρχει στη βίβλο, εντάξει, αν και εμείς σταθούμε στη βίβλο, θα έπρεπε τώρα να ήμασταν, ξέρω εγώ, πού θα ήμασταν, στους ουρανούς.
2: Στην Κίνα.
3: Θα έχουμε κατά, ναι, στην Κίνα. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι αυτό που τόνισε η κυρία Αλμπανέζε και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι ότι από το τότε που ιδρύθηκε το κράτος, που ήταν κατασκεύασμα των Άγγλων και των μυστικών υπηρεσιών και η Αμερική συμμετείχε σε αυτό, μην το ξεχνάμε, ειδικά οι Άγγλοι μου, από την πρώτη στιγμή άρχισε αυτό που ονομάζει εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων. Από την πρώτη στιγμή. με τους επικισμούς, με τις επιθέσεις, σταδιακά ήταν στόχος αυτής της κοινότητας που εγκαταστάθηκε εκεί να το καταθέτει αυτό με στοιχεία και στα βιβλία της, να μην υπάρχει να εκμυδενιστεί η φυλή, το έθνος, το κράτος των Παλαιστινίων. Και θέλω να πω ότι από την ώρα που έσκασε η Σοβιετική Ένωση και διαλύθηκε, οι Γίντις, αυτοί που ήταν στις ανατολικές χώρες οι Εβραίοι, αυτοί που ήρθαν με πολύ μεγάλη μανία στο Ισραήλ.
2: 2 εκατομμύρια σχεδόν.
3: Ναι, οι οποίοι αλλάξανε τις. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την αγριότητα. Φτωχοί και έρημοι, αλλά πολύ φανατισμένοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτό το θέμα, το γεγονός. Αυτοί είναι που είναι πιο φανατικοί. Αυτοί είναι που πολεμάνε. Αυτή ακριβώς έχει να κάνει με την προπαγάνδα που λέγαμε πριν, ότι πιάνει στους φτωχούς. Και αυτοί είναι που θέλουν όλη αυτή την περιοχή να την κατακτήσουν και να διαλύσουν, να εκμυδενήσουν τους άλλους. Αυτό που είπε η κυρία Αλμπανέζη και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι μιλάμε αποδεδειγμένα για γενοκτονία. Ας μην ξεχνάμε και το κουρδιακό αρμενικό. Μιλάμε αποδεδειγμένα με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τους ειδικούς. Και κανένας δεν μιλάει. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνη φορά που ήρθε εκπρόσωπος του Εβραϊκού κράτους στον ΟΗΕ σε συνάντηση για το Παλαιστινιακό, το μόνο πράγμα που έκανε είναι να την πει μάγισσα. Σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε. Και θέλω να τοποθετηθώ και σε κάτι άλλο. Δεν είμαι σίγουρη αν οι Εβραίοι έχουν ξεγελάσει τον Τραμπ ή ο Τραμπ.
2: Τους Εβραίους.
3: Ναι, τους Εβραίους. Σίγουρα υπάρχει αυτό το λόμπι το οποίο έχει βαθιές από τη Βρετανία αρχές. Γι' αυτό και ο Τζέφρι Σάξ, που ελπίζω να τον έχουμε κοντά μας κάποια στιγμή, λέει πάντα ότι η Αγγλία, η αποικιοκρατία της και όλα αυτά, η Αμερική προσπαθεί να τους μοιάσει σε όλο αυτό το κομμάτι.
2: Ενώ στην αρχή της πολέμησε.
3: Ναι,
2: η Αμερική νίκησε την Αγγλία τότε, ναι, και ξεκίνησε μια δημοκρατία.
3: Το
2: DNA είναι έντονο.
3: Το ίδιο λέει και ο Alistair Crook, ας πούμε, και όχι, είτε απόλυτο δίκαιο, ότι οι BRICS θα μπορούσαν να ενωθούν, αλλά τους διχάζουν και να κάνουν το δικό τους νόμισμα, ας πούμε, και δεν το κάνουν. Γιατί έχουν διεισδύσει και εκεί μέσα πολιτισμικά, μέσω του Τζούκεμπερ.
1: Μπορεί να μην πούμε σήμερα ότι τρώει ένα μεγάλο χαστούκι ο υπεριαλισμός ο Αμερικανικός πρόσωπο. Και το τρώει όχι από μια υπερδύναμη άλλη, από την Ρωσική Ομοσπονδία. Το τρώει από μια μεσαία δύναμη, για την οποία αν μιλούσες, εγώ θυμάμαι τις πρώτες ανέργειες που πέραμε για να κάνουμε μια εκδήλωση με τον πρεσβευτή της Ιράν στην Αθήνα πριν 2 χρόνια. Και αντιμετώπιζε μια παγωμάρα στους δικούς μας, τον προοδευτικό κόσμο. Τι να πει, ξέρω εγώ, 9 στους 10.
2: Ναι, ναι, φοράνε.
1: Μια τέτοια απομονωμένη στο δυτικό κόσμο πιστεύει ότι και σε άποψη λαϊκού κινήματος είναι αυτός που μπορεί να οφείσει τα πράγματα και δεν έχει κάνει τίποτα. Μια τέτοια μεσαία δύναμη έδωσε αυτό που ζητούσε μια μέρα εγώ ένας συνομιλητής μας, ένα ισχυρό ράπισμα, ένα ισχυρό χαστούκι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει παγκόσμια το μήνυμα ότι αυτές δεν είναι αίτητα. Γιατί αυτό που παλεύαμε πριν ήταν ότι είναι αντικειμενικό, δεν γίνεται διαφορετικά, περνάμε τους σκοτεινούς αιώνες, περνάμε τους αιώνες, τα χρόνια μεταξύ δεύτερης και τρίτης διεθνούς που όλα τα άσκιαζε υποβέρα και τα πλάκουν οι σκλαβιά και τίποτε δεν θα κινηθεί. Αυτό καταρρίφθηκε από μια δύναμη σαν το Ιράν. Εδώ όμως να δούμε το εξής, ότι χρειάστηκαν οπλικά συστήματα, χρειάστηκαν δορυφορικά συστήματα, χρειάστηκαν GPS, χρειάστηκαν χώρες να αγοράζουν το φυσικό αέριο του Ιράν όλο, ώστε να μην περάσει ο αποκλεισμός. Χρειάστηκε χώρες να το στηρίξουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να δούμε δηλαδή ότι υπήρξε το αντίπαλο δέος και αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι υπήρξαν οι σύμμαχοι. Είπε πριν ο κ. Μπαλτζόδης ότι κάπου το λέει και ο Νικολό Μακαβέλη, ότι χωρίς συμμάχους δεν μπορείς να πολεμήσεις αυτοκρατορίες, θα σε συμφλήψουν. Υπήρξαν οι σύμμαχοι. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Γιατί αν μπούμε στη λογική ότι χάλια μεν, χάλια δε, χάλια ο κόσμος όλος και τα λοιπά, δε χάλια είναι και ο Μητσοτάκης και αυτό και ο Ζελένης και άρα είναι όλα τα ίδια. Δεν ξέρω αν βλέπουμε, υπάρχει μια διαφοροποίηση και στο θέμα της Γουοκατζέτα και του άλλου πολιτιστικού προτύπου που πιάνει και τις θρησκείες, πιάνει τον τρόπο ζωής και τα λοιπά. Και εκεί ο παγκόσμιος νότος και η παγκόσμια ανατολή έχουν ένα άλλο πρότυπο. Δεν το
2: έχουν, βεβαίως, γιατί αυτό που είναι το κύριο αίτιο του δυτικού μοντέλου, του καπιταλισμού δηλαδή, που θα έπρεπε να γίνει κάποια μέρα μια μεγάλη συζήτηση τελικά κατά πόσον ήταν και η φυσιολογική εξέλιξη αυτή. Έτσι, γιατί υπάρχει και η αντίληψη του Καρλ Πολάνη που διαφέρει κάπως από τον Μάρξ, που λέει ότι είναι μια διαστροφή τελικά που ξεκινάει μέσα από τον έλεγχο των τραπεζών.
1: Των τραπεζών και ξεκινάει πριν τον.
2: Αλλά πίσω από αυτό.
1: Πολύ νωρί. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε εμείς ότι το τραπεζοπιστωτικό κομμάτι του κεφαλαίου είχε το πάνω χέρι, αλλά όχι την απόλυτη εξουσία. Είχε την απόλυτη εξουσία πολλά χρόνια πριν, λέει ο Πολάνη. Και δεν το...
2: Την είχε, ναι, μετά την νεότερη εποχή που άρχισε, μετά την αναγέννηση, μετά τον προτεσταντισμό. Ναι. Αυτό είναι το υπόβαθρο, ο προτεσταντισμός, γι' αυτό θέλω να πω για τις θρησκείες. Έχουμε ένα κόσμο αυτή τη στιγμή που αναδύεται, στον οποίο υπάρχει άλλη παράδοση. Υπάρχει ο Βουδισμός, υπάρχει ο Κομφουκιανισμός, υπάρχει η Ορθοδοξία που είναι η Ρωσία, το μοντέλο. Ο Ιδοϊσμός.
1: Υπάρχουν και κάποιοι.
2: Ναι, εμείς δεν ανήκουμε στον κόσμο Παντιστέκια. Είμαστε το προκεκλωμένο φυλάκιο της Δύσης.
3: Ένα λόγο στην περιοχή. Με τρομοκρατικές ενέργειες είναι γιατί μας θεωρούν θεοσεβούμενο λαό. Το ξέρετε.
2: Το Ισλάμ, μας σέβεται ακριβώς.
3: Τώρα τελευταία δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί δεν έχουμε καλό μέλλον με την εμπλοκή τόσο κάθετη. Το έλεγε και η Φραντσέσκα Αλμπανέζη ότι είμαστε από τις χώρες που έχουμε εμπλακεί φοβερά. Του Ισραηλινού κράτου
2: και η Κύπρος.
3: Θα διευκολύνει και θα το πληρώσουμε, το έλεγε. Το είπε καθαρά και μου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Να πάμε σε ένα
2: τελευταίο. Ευτυχώς που οι Πέρσες έχουν μνήμη και μας αγαπάνε.
3: Ευτυχώς.
2: Το ξέρετε, αυτό το έχει πει, νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά αξίζει να το ξαναπούμε. Το γράφει ο ίδιος ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Παπακοσταντίνο, όταν ήταν η εποχή με το Μακεδονικό. Καλούσα, λέει, τους πρέσβεις των διαφόρων χωρών να τους ενημερώσω για το Μακεδονικό ότι δεν πρέπει να τους λένε Μακεδονία κλπ. Το 90, και κάλεσα, λέει, και τον πρέσβη του Ιράν.
3: Το ήξερα.
2: Και του λέει ο πρέσβης του Ιράν, αρχίζει να του μιλάει, του λέει: Μην κουράζεστε, κύριε Υπουργέ. Η εντολή που έχω από την κυβέρνησή μου, ήταν οχωμένη ακόμα νομίζω τότε, είναι σε όλες τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να λέω εκ των προτέρων ναι. Σα συμπαραστεκόμαστε απόλυτα. Αυτό δεν το έχει πει άλλο. Αυτό που είπε ο Ιρανός δεν έχει πει ούτε σύμμαχο ούτε άλλο κανένα. Ότι ό,τι και να πείτε, εμείς είμαστε δίπλα σας. Και το έδειξαν και με το μνημόνιο όταν μας δώσαν Βερεσέ πετρέλαιο.
3: Ναι. Και κύριε Μαντά, να σας πω κάτι. Θα το θυμάστε. Δυστυχώς ο Τσίπρας και η Δούρου φέρνουν το Ισραήλ στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.
1: Το Ισραήλ στην Καλαμάτα έδωσε το βάθος στο αεροπορικό. Είχε προηγηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου.
3: Είχε προηγηθεί, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης τον εγνώρισε ο παλιός.
1: Και ολοκλήρωσε. Αυτός μην κάνει για άνοιξη την πόρτα. Ο παλιός ο Μητσοτάκης.
2: Αυτός άνοιξε την πόρτα.
1: Να πω, να θυμίσω την ΕΑΠ. Η ΕΑΠ είχε προχωρήσει τεχνολογικά σε κατασκευή τμήματων μοιράς και σύγχρονων οπλικών συστημάτων με πολλά χρήματα των Ιρανών.
2: Μάλιστα.
1: Οι Ιρανοί δηλαδή είχαν βοηθήσει να στηθεί η ΕΑΠ, την οποία διαλύουμε και διαλύζαμε. Στη συνέχεια και οι Ιρανοί είχαν κάνει υποβολές συμφωνίες πρώτα και με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Επίσης θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει το ρόλο που έπαιξε η Τουρκία, δηλαδή στον αποκλεισμό του Ιράν, να είναι η Ελλάδα η αυτή η οποία να το βγάζει στο Ιράν στο παγκόσμιο μπαλκόνι, όπως επίσης τα αυγά έβγαζε και τη Συρία, όπως
2: έτσι.
1: Ορισμένες χώρες του κόλπου που ναι μεν είναι Αμερικανόφιλες αλλά δεν έχουν εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ψάχνουν κάπου να παρκάρουν χρήματα και τα παρκάρουν στην Τουρκία εκατοντάδες δισεκατομμύρια όσο δύο μνημόνια κτλ. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε τους 11-15 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες που θα είχαμε στην Ελλάδα αν είδαμε το θέμα της βίζας που το είχαμε κάποτε λύσει δηλαδή. Και πηγαίνουν αναγκαστικά χωρίς να φέρουν στην Τουρκία στην Ουγγαρία.
2: Είναι εγκληματικά.
1: Απομονώσαμε την Ελλάδα και την απομονώνουμε. Έχουμε εξελίξει στον Νετανιάχου, εχθές συνεδρίασε το κλειστό Υπουργικό Συμβούλιο και το επιτελικό δικό του κράτος και είπε για νέο χτύπημα στρατιέο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το σκέφτεται αυτό. Πηγαίνει στην Κίνα, δεν φαίνεται ότι θα τον υποδεχτεί με καλό
2: εκεί θα δούμε, ναι.
1: Κλίμα οι Κινέζοι. Τι έχεις να πεις για αυτά, Λεωνίδα?
2: Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση της Κίνας και θα δούμε. Η Κίνα είναι μια μεγάλη δύναμη, πραγματικά μεγάλη όμως, έτσι, η ιστορία της, ο πολιτισμός της, το μέγεθός της και αυτό που πέτυχε μέσα σε 40 χρόνια. 40 χρόνια η Κίνα έκανε αυτό το άλμα που στη Δύση χρειάστηκαν αιώνες για να
1: γίνει. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει ότι έχουν. Ναι, ναι. Δεν ξέρει ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Κίνα αποτελούν μια μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη. Η οποία ζει καλύτερα από τη δυτική μεσαία τάξη. Και όχι μόνο στην Κίνα, σε όλη την περιοχή της Ασίας.
1: Με 90% ιδιοκατοίκηση.
2: Βέβαια, βέβαια. Με κρατικές παροχές κλπ. Ινδονησία. Στην Ινδονησία, μου λέγανε πριν από καιρό που μίλαγα για αυτό το θέμα, η Ινδονησία 40 εκατομμύρια, ανώτερη αστική τάξη, με τεράστια εισοδήματα, μεγαλύτερη, ο πλούτος μεγαλύτερο από τη δυτική ευρωπαϊκή αστική τάξη. Λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί αυτές οι χώρες. Αλλά αυτό που έγινε στην Κίνα ήταν ένα θαύμα και οφείλεται στη, βέβαια στον ίδιο το λαό. Δεν ήταν, πήγανε βέβαια οι Αμερικανοί να κάνουν εκεί εταιρείες. Κι αλλού πήγανε, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που έκανε η Κίνα.
1: Κάποτε να χτυπήσουν.
2: Και η Κίνα έκανε αυτό.
1: Πιστεύει πολλοί κόσμος ότι έκλεψε την τεχνολογία της Δύσης. Ότι η Δύση πήγε εκεί και την έπιασε η Κίνα στην
2: Ελλάδα. Εντάξει, τώρα αυτό.
1: Είχε τεχνολογία η Κίνα.
2: Όσο λέω ότι έκλεψε, γιατί είναι καλή στο copy-paste.
1: Τεχνολογία και ανέπτυξη.
2: Μα αυτό, συγγνώμη, αυτό το έκαναν όλοι πάντα. Θυμόσαστε το
1: περί. Όμως να λες.
2: Θυμόσαστε παλιά που λέγαμε.
1: Το πρέπει
2: να μα τεχνολογία. Made in England που λέγανε αυτά το κουστούμι είναι Μέγκλα. Που λέγανε Μέγκλα, το θυμάσαι καθόλου αυτό. Ήταν Made in England. Γιατί, διότι όταν η πρώτη βιομηχανική επανάσταση γίνεται στην Αγγλία, όταν κάνει η Γερμανία τη βιομηχανική επανάσταση, τι κάνει, αντιγράφει απόλυτα τα αγγλικά προϊόντα. Και αναγκάστηκαν οι Εγγλέζοι να βάλουν πλέον πάνω στα αγγλικά μέχρι την Αγγλία. Δεν το βάζανε μέχρι τότε. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Πάντα γινόταν αυτό.
1: Η ανάπτυξη, η τρομακτική που αναφέρεις, οφείλεται σε ένα κόλπο στο ότι έκλεψαν την τεχνολογία τη Δύση.
2: Σου λέω πάντα.
1: Και μιλήσουμε στην ιατρική. Στη χημική βιομηχανία, στην αγροτική
2: παραγωγή. Βέβαια, έχουν τεράστια.
1: Ανακαλύψεις, νεοτερισμούς και τεχνολογίες καινούργιες έχουν βγει. Και τότε ένας κόσμος θα μείνει έκθαμβος. Πέραν του γεγονότος, βέβαια, ότι αξιοποίησαν την παγκοσμιοποίηση. Είχε δύο άκρες τώρα αυτή της παγκοσμιοποίησης. Δεν το καταλάβαν αυτό, βέβαια. Οι δυτικοί προσπάθησαν να χτυπήσουν από το ραβδί, αλλά είχε δύο άκρες και εκείνα το άγραψε. Και το έστρεψε εναντίον και πάλι γιατί είχε μια κρατικά σχεδιασμένη οικονομία.
2: Αυτό ήταν διαφορά με τη Ρωσία, με τη Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Ότι κράτησε το. Δεν την κατέρευσε η Κίνα, ο Κινέζος. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει χρόνια θα το συζητάνε. Τι έγινε και πώς και ποια η διαφορά. Ο Κινέζος κράτησε το κόμμα, είναι το κομμουνιστικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι υπάρχει σαν σύνθημα στην Κίνα, παντού. Το προτρέτο του Μάου και από κάτω λέει. Γράψου στο κόμμα, κάνε τη δική σου επιχείρηση. Αυτό το σύνθημα. Δηλαδή και το ένα και το άλλο πάνε μαζί χέρι-χέρι. Και σε κάθε μεγάλη πολυεθνική, σε κάθε μεγάλο εργοστάσιο, μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες, όσο η μισή Αθήνα, εργοστάσια. Εκεί υπάρχει λειτουργεί το ΙΚΟΒΑ, λειτουργεί η οργάνωση του κόμματος. Αυτή αποφασίζει. Ας είναι και ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Είναι ένας περίεργος διάρμος, το οποίο το πέτυχε εκεί.
3: Κρατικός καπιταλισμός.
2: Ναι. Και ο Λένιν, εγώ είχα συναντήσει κάτι κινέζους εδώ την πρεσβεία στον ελληνοκινέζικο σύνθεση που είχε μια εκδήλωση και τους είπαμε τι είναι αυτό πριν από χρόνια αυτό. Τώρα έχω καταλάβει τι κάνω. Τότε δεν αυτό δουλεύω που κάνετε. Και έτσι είπαμε, όλα θα με πάρουν με αντιδράσουν. Όχι μου λέει, τι κάνουμε. Λέει, κάνουμε αυτό που ήθελε να κάνει ο Λένιν. Λέει, τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν. Ο οποίος ο Λένιν, όταν πρόλαβε να κηρύξει ο ίδιος τη νέα οικονομική πολιτική, γιατί πέθανε μετά. Ουσιαστικά του σκοτώσανε, ο Λένιν. Συνέπειες της απόπειρας δολοφονίας του ήταν. Αλλιώς, αν ζούσε, μπορεί να ήταν αλλιώς. Λοιπόν, τι είπε, νέα οικονομική πολιτική. Και ξέρετε ποιο ήταν το σύνθημα. Γιατί είδε ότι δεν ήταν έτοιμη η Ρωσία να μπει σε τέτοια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, πώς να κάνει κολεκτιβισμό σε αγρότες, μουζίκους, που το μόνο που έχουν το χωράφι ψυγή του και την εκκλησία. Αυτό είχαν. Μπορείς να τα πάρεις αυτά. Λοιπόν, βία. Και λέει πλουτίστε, πλουτίστε, πλουτίστε. Ήταν το σύνθημα του Λένιν. Το οποίο το έχουν κάνει σήμερα οι Κινέζοι. Γράψουν το κόμμα, κάνουν τη δική σου χείριση. Άλλωστε, κανείς δεν μας είχε πει πώς θα είναι ο κομμουνισμός. Ένα όραμα ήταν ο κομμουνισμός. Μπορεί να είναι έτσι, όπως το κάνουν οι Κινέζοι. Αν περάσουν και σε επόμενο στάδιο.
1: Τέλος. Νομίζω κάπως πλησιάσαμε το θέμα. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Μια εισαγωγή.
2: Το θέμα πάντως είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει μια πλέον ασίδωτη ελίτ η οποία είναι αυτό που έλεγε ο Σέξπιρ, η κόλαση στην άδεια, όλοι οι δαίμονες είναι εδώ. Έχει αδειάσει η κόλαση, λέει, οι δαίμονες είναι όλοι πάνω στη γη. Αυτή είναι η ελίτη σήμερα.
3: Εδώ θέλω να πω κάτι, κύριε Μαντά. Είναι ηθικό πλεονέκτημα που λέγαμε για τους αστερούς που έχει το Ιράν. Θέλει να επιβιώσει. Σε αντίθεση με την Αμερική που θέλει απλά να επιβάλλει την κυριαρχία της παντού μας με το Ισραήλ σε μια διαστροφική σχέση με την εξουσία. Ο λόγος που επιβιώνει το Ισραήλ εκτός από τις μονάδες παραγωγής που έχει κρατήσει περιφερειακά, που το ξέρετε αυτό, γι' αυτό και τα καταφέρνει. Δεν έχει μόνο στην Τεχεράνη εργοστάσια, κάτι που δεν κάναμε εμείς εδώ. Είναι γιατί έχει αυτό που λέγαμε παλιά για τους αριστερούς, το ηθικό πλεονέκτημα, δηλαδή θέλει να επιβιώσει και έχει κάποιο σκοπό και λόγο να τα καταφέρει. Ενώ οι άλλοι δεν είναι.
1: Πολύ σωστά.
3: Είναι ηθικό αυτό που έλεγε ο κύριος Δρόσος, είναι θέμα ηθικής τάξης.
1: Και το ηθικό πλεονέκτημα και κατακλείωσης είναι καθοριστικό και κρίσιμο για έναν πόλεμο. Δεν μπορεί να το
3: εμψυχώνει
1: καθόλου. Ναι. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό τελειώνουμε για να προλάβουμε όλο το πρόγραμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για τα διεθνή αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις και το 16 χρόνια μνημόνια στην Ελλάδα. Σε ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη Καζάκη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε μετά από πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος ξεκινά σήμερα στο Ηράκλειο Περιοδία. Καλημέρα κύριε Καζάκη.
3: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς ήρθατε. Η περιοδία είναι πολιτική ή προεκλογική?
3: Όχι, πολιτική. Εμείς κάνουμε μόνο πολιτικές περιοδίες. Προεκλογικές δεν θα έλεγα.
2: Α.
3: Ακόμη και οι προεκλογικές μας ήταν πολιτικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι συζητάμε με τον κόσμο λύσεις στα προβλήματα. Δεν συζητάμε, έλα ψήφισε με ρεφίλε να σου λύσει το πρόβλημα. Δεν είχαμε ποτέ τη διαλογική.
2: Το ρώτησα γιατί υπάρχει ένα κλίμα επικοινωνιακό πάντα, ότι παιδιά, καλά θα μου πείτε εσείς τα τελευταία 3 χρόνια αυτό ακούμε. Παιδιά, άνοιξε η πόρτα των εκλογών.
3: Ναι.
2: Και γι' αυτό σας ρώτησα, ναι. Τι θα έχουμε?
3: Όχι, δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές, θα πάμε μέχρι τέλους.
2: Α, έχετε άλλη αντίληψη δηλαδή?
3: Τελείως.
2: Ούτε μετά το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ,
3: όχι,
2: με
3: όχι,
2: κάποιες παροχές.
3: Με τίποτα. Με τίποτα. Θα πάμε μέχρι τέλους. Ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Ανοίγει η οικοπεδοποίηση του θριασίου πεδίου με μια ιστερική φαντασίωση της Χούντας. Αν θυμάστε και θυμόσαστε. Θυμόσαστε. Εντάξει, ξέρουμε. Πτσιρίκια είμαστε τότε, αλλά ξέρουμε. Και τα τρακτέρ που κατέβηκαν στον δρόμο μαζί με την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου για αυτό το πράγμα.
2: Μεγαρίτες.
3: 9.000 στρέμματα στο σφυρί για να συνεχιστεί η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών real estate. Με τον τρόπο δηλαδή που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο είναι, πάμε σε μια τελευταία φάση χρηματοδότησης που έχει να κάνει άμεσα με τα κονδύλια και το safe. Λοιπόν, ποιος θα τα μοιραστεί αυτά? Θα αφήσω να το μοιραστεί άλλος? Το ατρελαθούμε τελείως? Το τρίτο είναι, έχουμε τα ανοιχτά οικόπεδα με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, έτσι. Έχουμε ανοίξει πανταχώθεν. Βλέπουμε και στη Λευκάδα αυτό που έγινε, που είναι πολύ χοντρή η ιστορία και έχει πάρα πολλά ντεσού. Επομένως, θέλει να κλείσει μια σειρά ζητήματα. Αυτή είναι η εντολή του, άλλωστε έξωθεν και άνωθεν και προς το συμφέρον του. Έτσι. Πρέπει να συντηρηθεί αυτή η φαμίλια, η φατρία της μαφίας που κυβερνάει. Επομένως, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, παίζει ενουπαικτής. Δεν υπάρχει κανένας εκεί που να αφισβητεί τις στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει για τη χώρα. Κανένας. Όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, είτε είναι στο επίπεδο επικοινωνιακής αντιμετώπισης πολιτικής του Μητσοτάκη, είτε είναι σε επίπεδο γέγονε. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε ζητήματα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολέμου ή οτιδήποτε?
2: Άρα θεωρείτε ότι δεν έχει λόγο να μην εξαντλήσει,
3: ναι,
2: την τετραετία, την άνοιξη του 27?
3: Επιπλέον πρέπει, ναι, να πάρουμε υπόψη να προσέχουμε τις δηλώσεις που κάνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, ο ξένος παράγοντας για την Ελλάδα. Τι λέει η Γεωργίεβα? Λέει είναι παράδειγμα πολιτικής ομαλότητας η Ελλάδα. Τι σημαίνει για αυτούς πολιτική ομαλότητα? Πολιτική ομαλότητα σημαίνει ότι έχουμε κυβερνήσεις που εξαλούν τετραετία. Αυτό είναι για αυτούς πολιτική ομαλότητα. Δεν είναι Ρουμανία, δεν είναι Βουλγαρία που έριξε 5 κυβερνήσεις σε 2 χρόνια και πήγαμε σε εκλογές και έγινε αυτή η ανατροπή που έγινε τώρα. Πώς θα εξελιχθεί είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαστε Ρουμανία που είναι τρίτη, τέταρτη κυβέρνηση που πέφτει. Λοιπόν, επομένως αυτοί θέλουν μια εικονική πολιτική ομαλότητα όπου ο λαός είναι εγκλωβισμένο στο σπίτι του, στο βιοπορισμό του, στην προσπάθεια να επιβιώσει, δεν έχει καμία ελπίδα παρέμβαση στην πολιτική και οι άλλοι αλωνίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο και αυτό υπηρέτησε ο κύριος Τσίπρας με την κυβέρνηση που είχε και έδωσε μετά την σκυτάλη στον κύριο Μητσοτάκη. Χάρη στον κύριο Τσίπρα, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κυβερνάει 2 τετραετίες.
2: Θα επιστρέψω στην εσωτερική πραγματικότητα. Θέλω να πάμε, γιατί είναι καυτή. Θέλω να πάμε πρώτα σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Διότι τώρα εμείς συνομιλούμε και είμαστε σχεδόν στο μέσο προς το τέλος της πολυδιαφημισμένης αυτής συνάντησης στο Πεκίνο του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Από χθες έχει χυθεί πολύ μελάνι. Ακόμη και για τη χρήση της έκφρασης παγίδα του Θουκυδίδη, ναι. Είπα εγώ ότι κατά τη γνώμη μου κακό στη Δύση τη διαβάζει.

0: Βάζουμε με δυτικό στροφή αναφορά. Άλλωστε, η παγίδα του Θουκυδίδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι διατύπωση καθηγητή γεωπολιτικού δυτικού. Έτσι, ναι. Δεν είναι ο Θουκυδίδης. Και ο Σι μπορεί να το είπε διαφορετικά. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η γενική εικόνα στον πλανήτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που σέρνεται. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο που επίσης σέρνεται.
1: Ναι.
0: Με ό,τι όμως σημαίνει γεωπολιτική, γεωοικονομία, ενέργεια, μεταφορές. Τι κόσμος είναι αυτός?
1: Για μένα έχουμε μπει σε μια ιστορικού τύπου κρίση. Ιστορικού τύπου όπου σπάνια βλέπουμε στην ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη πρόοδου. Υπάρχουν και περίοδοι όπου υπάρχουν τρομακτικές οπισθοδρομήσεις, ιστορικού τύπου οπισθοδρομήσεις. Ζούμε σε μια τέτοια περίοδο ιστορικής οπισθοδρόμησης. Συνήθως από τους αρχαιολόγους μέχρι τους πιο σοβαρούς ιστορικούς που ξέρουν τι λένε ή ξέρουν τι μελετάνε, η περίοδοι αυτή χαρακτηρίζονται ως σκοτεινή χρόνη, dark ages ή μεσαίωνας. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Δηλαδή, τι το χαρακτηρίζει μια τέτοια περίοδο? Η οπισθοδρόμηση τη βλέπεις παντού. Από τα κοινωνικά ήθη, την πολιτική, την ίδια την επιστήμη που κάνει οπισθοδρόμηση με χίλια πίσω, έτσι, μέχρι τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις του πολέμου κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη το αντίπαλο δέος. Αυτή είναι η διαφορά με τις ιστορικού τύπου κρίσεις που λέγονται interregnum ή μεσοβασίλεια, όπου το παλιό υποχωρεί σε ένα καινούριο που βέβαια μπορεί να μην υπάρχει ακόμη, αλλά τα φύτρα του υπάρχουν. Τα βλέπεις, αρχίζουν και αναπτύσσονται. Σήμερα δεν έχουμε φύτρα αντίπαλου δέους. Είναι το ζητούμενο για την ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Ακόμη δεν το έχουμε. Υπάρχουν αντιστάσεις προς Θεού, έτσι, αλλά είναι αντιστάσεις σαν αυτές που βλέπαμε στο μεσαίωνα.
0: Μισό. Δεν είναι αντίπαλο δέος των Ηνωμένων Πολιτειών η Κίνα, όπως. Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Όχι. Μα δεν το λέει και ούτε η Κίνα. Δεν το λέει η Κίνα. Η Κίνα λέει, αφήστε με και εμένα να πάρω ένα μερίδιο από την παγκόσμια αγορά. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αυτό λέει η Κίνα. Δεν λέει τίποτα. Αντίπαλο δέος σημαίνει ότι στον τρόπο πολιτικής διαχείρισης της οικονομίας και της κοινωνίας αντιπαραθέτεις ένα τελείως διαφορετικό και ριζοσπαστικό σύστημα διαχείρισης πολιτικής και κοινωνίας. Πού το βλέπουμε αυτό? Απλούστατα, οι χώρες αυτές, οι χώρες όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι και η Κίνα, ότι η καθέμια με τις διαφορές της, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουν μετά τη μεγάλη κρίση, το μεγάλο κράκ του 2008-2009, και με δεδομένο ότι από τότε δεν ανέκαμψε η παγκόσμια οικονομία, και όποιος λέει ότι ανέκαμψε δεν έχει ιδέα τι λέει, ή εντάξει, είναι από αυτούς που τα παίρνουν για να λένε άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι λένε? Για καθίστε παιδιά, εμείς δεν θα γίνουμε οικόπεδο του οποιοδήποτε. Αυτό, όπως έγινε η Ελλάδα παράδειγμα. Από χώρα γίναμε οικόπεδο. Λοιπόν, επομένως θέλω να έχω μια αυτοσυντήρηση. Να έχω δυνατότητα να συντηρηθώ εγώ ίδιος. Να κάνω πολιτικές εθνικές αυτοσυντήρησης. Με όποιο ταξικό πρόσημο και αν έχουν ή κοινωνικό-πολιτικό πρόσημο. Αυτό λένε αυτές οι χώρες. Και τι σου λέει ο Αμερικανός και ο Biden και τώρα ο Τραμπ? Σου λέει, κοίταξε να δεις, τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Διαφορετικά, εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω με ένα χρέος που θα ξεπεράσει τα 200, τα 100 του ΑΕΠ σε λίγα χρόνια, ή με ένα ισοζύγιο το οποίο είναι τόσο ελλειμματικό, και αυτό είναι η δύναμη του αμερικανικού υπεριαλισμού. Έτσι, να προσελκύει κεφάλαια και με βάση αυτά να μπορεί να κάνει πολέμους, να επεκτείνεται, να υπονομεύει χώρες, να δημιουργεί αποσταθεροποιήσεις. Χωρίς αυτού του είδους την πολιτική, την προσέλκυση κεφαλαίων, πού θα τα βρίσκε? Με ποιους όρους θα τα βρίσκε? Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ανοιχτές αγορές, ανοιχτές οικονομίες. Και εκεί κοντράρουν όσο κοντράρουν αυτές οι χώρες. Σου λέει, κάτσε μάγκα μου, εντάξει, δεν θα γίνω εγώ. Γι' αυτό και τώρα στην Κίνα τι έκανε? Δεν συζητάνε για πολιτική.
0: Ναι, συζητάνε αν
1: για business. Συζητάνε business. Έτσι, πήγε με ένα μεγάλο επιτελείο.
0: 1200 επιχειρηματίες, λοιπόν, όχι και όποιοι.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, όπου τους είχε βρει σε ένα private club στη Φλόριντα πριν 2 εβδομάδες και τους είπε τι πάει να κάνει. Και κανένας δεν το σχολίασε. Λέει, προσέξτε τώρα. Η Κίνα είναι ένα δυναμικό σοβαρό για την παγκόσμια χρηματιστική αγορά. Επομένως, Στόχος μας είναι να μπούμε στο μετοχικό κεφάλαιο των κινέζικων εταιριών. Δεν μας ενδιαφέρει η βιομηχανία, παράξουμε. Ζαμανφού θα μου αφήσουν το Larry Fink να μπει και να ελέγξει τις κινέζικες εταιρείες. Αυτό. Και τι είπε ο Ξη, μην ανησυχείτε, όσο πάμε θα την ανοίγουμε την κινέζικη οικονομία. Αυτό είπε. Έτσι. Βεβαίως κρατάει και κάποια πισινή. Δεν είναι βλάκας, ξέρει ποιον έχει απέναντί του και τι, πώς θα το πούμε, κανιβαλισμό κάνουν στις χώρες οι Αμερικανοί. Επομένως υπάρχει θέμα εδώ, τεράστιο. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Για όσους κοιτάνε τα πράγματα όχι γεωπολιτικά, γιατί η γεωπολιτική είναι μια μορφή στραβισμού. Η γεωπολιτική είναι το άλοθη των ιμπεριαλιστών για την επέκτασή τους. Γεννήθηκε την εποχή η γεωπολιτική όταν υποχώρησε η χριστιανική αντίληψη των διεθνών σχέσεων που υπήρχε στις μεγάλες δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας. Ο χριστιανικός πολιτισμός και τα λοιπά έναντι των υπολείπων πολιτισμών που ήταν κατώτεροι. Έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε όταν υποχώρησε αυτό, γεννήθηκε η γεωπολιτική. Λοιπόν, που δικαιολογεί πολέμους. Επεκτατικούς πολέμους, υπεριαλιστικούς πολέμους από την αποικιοκράτεια μέχρι σήμερα. Επομένως δεν είναι επιστήμη. Πάμε όμως στην επιστήμη. Η επιστήμη τι λέει? Η επιστήμη ότι όλα τα πράγματα τελικά καταλήγουν να είναι οικονομία. Συμφέροντα, που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεχάστε το όλα τα υπόλοιπα. Ούτε ψυχολογία, ούτε το άμα σ' αρέσει, δεν μας αρέσει. Το συμφέρον. Ποιο είναι το συμφέρον εδώ? Τον τελευταίο μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος, μάλλον είμαστε στο δεύτερο μήνα τώρα, ενάντια στο Ιράν.
2: Τρίτο.
1: Ναι, τρίτο. Μπράβο, ναι. Όταν ξεκίνησε, ο Μάρτης που έχουμε δεδομένα, κλειστά στοιχεία, έτσι, είναι ο πρώτος μήνας του πολέμου και μάλιστα έντονος μήνας. Λοιπόν, η επένδυση που έγινε στον πόλεμο είναι 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. 9 τρις. Δηλαδή, οι χρηματαγορές και κυρίως οι SP500, δηλαδή οι 500 μεγαλύτερες κεφαλαιοποίησης εταιρείες, οι συγμένες, επένδυσαν στην προοπτική του πολέμου, έτσι, 9-3. Ξέρετε αυτοί να επενδύουν για να χάσουν. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να λήξει ο πόλεμος. Αν δεν πάρουν αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί. Το Ορμούζ, τον έλεγχο των πετρελαίων, το γενικότερο έλεγχο των ροών εμπορίου, που παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επομένως, αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το πώς πάνε χρηματαγορές δεν κρίνονται μόνο οι οικονομίες αυτού του είδους, έτσι. Κρίνεται και η θητεία των Αμερικανών Προέδρων. Ο Biden έχασε, εκτός όλων των άλλων που μπορεί να πει κάποιος, κανείς, αλλά το βασικό, έχασε γιατί η βασική υποστήριξη των κυρίαρχων δυνάμεων της χρηματαγοράς πήγαινε τον Τραμπ. Γιατί? Γιατί αν δει κανείς τα νούμερα, έπαψε να παράγει πρόσθετη κεφαλαιοποίηση για αυτούς η ίδια κυβέρνηση, η Biden. Και τι πέτυχε ο Τραμπ με την πολιτική του? Πρόσθεσε 47 τρισεκατομμύρια στην κεφαλαιοποίησή τους στα τελευταία 1,5 χρόνο, στον πρώτο 1,5 χρόνο. Και εδώ, το αν θα συνεχίσει και πώς θα συνεχίσει, εξαρτάται αν θα αποδώσει αυτή η επένδυση.
2: Οπότε,
1: αυτό το λένε και οι ίδιοι. Δηλαδή, αν διαβάσεις τις τοποθετήσεις του Τραμπ, αν διαβάσεις τον κύριο Νετανιάχου κυρίως, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, τον ψυχρό δολοφόνο με το πριόνι, δηλαδή, τι σου λένε? Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει το εξής. Λέει, κοιτάξτε, μου λέτε ότι η οικονομία υποφέρει. Τι οικονομία υποφέρει? Τρέχει σαν τρελό το χρηματιστήριο. Αυτή ήταν η δήλωση Νετανιάχου στον πόλεμο του Ιουνίου του 25 και επανελήφθηκε τώρα. Και μάλιστα ο Τραμπ, για να επαληθεύσει, έβγαλε ένα πίνακα στο Truth Social, το δικό του, ένα υφνογράφημα.
2: Ναι.
1: Όπου λέει πώς, το ιστορικό ρεκόρ που χτύπησε η κεφαλαιοποίηση των SP500 μέσα στο Μάιο, στις αρχές Μαΐου.
2: Οπότε, κύριε Καζάκη, λέτε ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει έτσι, αν δεν πάρουν αυτό που θέλουν. Θα πάμε σε μια κατάσταση αναδιαπραγμάτευσης και ως εκεί αυτό βλέπετε και δεν βλέπετε ανάδυση πολυπολικών κόσμων?
1: Όχι. Καταρχάς, η θεωρία του πολυπολικού κόσμου είναι θεωρία του Μπρεζινσκή, γεωπολιτική. Εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Εγώ θεωρώ ότι η θεωρία του πολυπολικού, η γεωπολιτική θεωρία του πολυπολικού, άσχετα με ποιο τρόπο το παρουσιάζουν ορισμένοι. Γιατί ορισμένοι το κάνουν με ευγενή κριτήρια. Σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, δεν πρέπει να είναι μόνο ένας παίκτης. Εντάξει, αυτό όμως είναι μια μεταφυσική αντίληψη της παγκόσμιας πολιτικής. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολυπολικοί κόσμοι παράγουν μονοπολικούς κόσμους. Δηλαδή, σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια πολιτική, το να υπάρχουν διαφορετική πολυσχίωση σημαίνει αναπότρεπτα παγκόσμιο πόλεμο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του μονοπολικού κόσμου. Αυτό συνέβη παλιά, μέσα στον 19ο αιώνα. Ο πολυπολικός κόσμος είχε μια διαφορετική ονομασία. Ήταν η λεγόμενη ισορροπία δυνάμεων. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον ένας διάλογος, μιας και γιορτάζουμε το έτος Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν τότε. Μαζί με τον Τζάρο, βέβαια.
2: Υπουργός Εξωτερικών, ναι.
1: Ναι. Και είχε πει το εξής σε μια συζήτηση, η οποία καταγραφεί από τους διπλωμάτες, ένα από τον αυστριακό διπλωμάτη, με τον οποίο συζητούσε ο Καποδίστριας, και του λέει, γιατί θεωρείς ότι θα πέσει έξω αυτή η αντίληψη της ισορροπίας των δυνάμεων? Έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο σε ισορροπία, Ιερά Συμμαχία, επομένως έχουμε ειρήνη. Λέει, όχι, δεν πρόκειται να υπάρξει. Διότι λέει, πρώτον, δείξτε μου μια χώρα που να είναι θαλασσοκράτηρα όπως η Βρετανία και να μπορεί να γίνει θαλασσοκράτηρα. Επομένως τελείωσε η ισορροπία. Δεύτερον, όσο δεν υπάρχει πόλος που να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία. Ξεχάσαμε, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, το λέει με πολύ ωραίο τρόπο, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, ξεχάσαμε εμείς όλοι ότι ο πόλεμος των 20 τελευταίων ετών, που παρεμπιπτόντως με αστερίσκο, ο Ναπολέοντας λέει συστημικό πόλεμο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν για τα δίκαια των εθνών. Και εμείς τι ερχόμαστε τώρα να κάνουμε? Να σβήσουμε τα δίκαια των εθνών και να συζητάμε σε ύψος κορυφής, ανάμεσα σε πρίγκιπες και άρχοντες, με το πώς θα μοιραστεί ο πλανήτης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό του στήχησε τη δολοφονία του. Έτσι, γιατί αυτή την αντίληψη του, χωρίς να ξέρει πώς αυτό το πράγμα, γιατί γι' αυτό πιστεύω ότι η ολοκλήρωση της άποψης του Καποδίστρια ήρθε με τον Βίλσον μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Λένιν στη Σοβιετική Ρωσία. Γιατί αυτοί θεμελιώσανε ότι, κοιτάξτε, διεθνείς σχέσεις χωρίς το αναπαλωτρίο του δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης για τους λαούς δεν μπορεί να υπάρξει.
2: Ξεχάστε το. Οπότε, πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα? Είναι στα πρόθυρα μιας παγκόσμιων διαστάσεων αναμέτρηση, στα πρόθυρα ενός παγκόσμιων διαστάσεων πολέμου, ή ψάχνουν οι λιγότερο στρατιωτικά ισχυροί, που δεν ξέρω αν είναι λιγότερο, εσείς θα μας πείτε τη δική σας άποψη, έναν τρόπο συμφωνίας να την κάνουν οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους? Το είδαμε κάπως στην Αλάσκα, λέει κάποιος, ναι. Ή τώρα στο Πεκίνο. Πού βρισκόμαστε στην πραγματικότητα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε, οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει αυτό που θέλανε. Ποιο είναι? Να υπάρξει διευθέτηση σχέσεων, διεθνών σχέσεων, όποια διευθέτηση, με δύο όρους οι οποίοι είναι κατάφορα ενάντια στο μεταπολεμικό διεθνές δίκαιο. Το πρώτο είναι ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος πλέον έχει νομιμοποιηθεί πλήρως σαν τρόπος διευθέτησης διεθνών σχέσεων, και δεύτερον, με μυστική διπλωματία. Και τα δύο ζητήματα ήταν απορριπταία εξ αρχής από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Δεν μπορείς να κάνεις διπλωματία μυστική πίσω από ξεπλήρες πόρτες κτλ. Και μετά να παρουσιάζεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν πρόκειται να έχεις κανένα τέτοιο αποτέλεσμα, το έχει αποδείξει ολόκληρη η ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείς κάποιον πόλεμο. Δηλαδή, τη λύση ζητημάτων με τη μορφή του πολέμου. Δηλαδή, εγώ επιτίθεμαι και μετά σου κάθομαι στο τραπέζι. Γι' αυτό κιόλας, εδώ παρεμπιπτόντως, επειδή υπάρχουν διάφοροι και λένε, ξέρω εγώ, τώρα με τις πλάτες των Ισραηλινών και των Αμερικανών είμαστε απέναντι στους Τούρκους, δεν υπάρχει άλλη περίοδος πιο ευνοϊκή για την αυθαίρετη αντίληψη και την αναζωνική πολιτική που υπήρχε στην Τουρκία. Η Τουρκία τι χρόνια από την, όχι τώρα μου, έτσι, δεκαετίες, ποιο βάζει? Ότι οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι εκτός δικαίου κανόνων διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Επομένως, ελάτε σε ένα τραπέζι να κόψουμε, να ράψουμε, να λήξουμε. Ζούμε σε μια παγκόσμια κατάσταση όπου αυτό που μας λέγανε οι Τούρκοι είναι κανόνας, ειδικά για τη Συλλογική Δύση. Γιατί να μην χαίρεται ο Ερντογάν?
2: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, η εικόνα στον Περσικό κόλπο δεν δείχνει μια υπερδύναμη που κερδίζει.
1: Όχι, γιατί η Αμερική έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως θα το δούμε σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις πριν αποφασίσουν να εμπλακούν μέχρι τέλους σε πόλεμο. Δεν θέλουν την κλιμάκωση του πολέμου σε τέτοιο σημείο ώστε να πάμε σε το σύστημα κληρωτών, να στείλουμε εκατομμύρια στρατιώτες, όπου τότε πρέπει να ρισκάρεις μεγάλες πολιτικές μεταβολές στα μετόπισθεν, όπως αυτό το πράγμα καταγράφηκε, οι Αμερικανοί το έχουν ζήσει και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Δεν είναι μόνο η παγκόσμια πόλεμη. Επομένως, ό,τι κάνω, το κάνω με την υπεροπλία μου. Ή τουλάχιστον με αυτό που εμφανίζει στην υπεροπλία. Βέβαια, εδώ έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα. Το τρομακτικό πρόβλημα είναι ότι αποδεικνύεται ότι οι διεθνείς ή παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις εθνικές βιομηχανίες. Τις βιομηχανίες με εθνική βάση. Έστω και αν είναι σε ολιγαρχικά καθεστώτα. Δηλαδή,
2: αυτό βλέπετε δηλαδή ότι αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Γιατί έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν σαν τα φαρμακεία. Σαν τα φαρμακεία. Μου παραγγέλνει, το φτιάχνω, το φέρνω. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μεγάλων αποθεμάτων κτλ. Ιδιαίτερα σε κράτη όπως οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι βουτυγμένες στα χρέη μέχρι εκεί που δεν πάρει. Πώς θα πάρει την έγκριση να δώσει τα τρισεκατομμύρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί το αποθεματικό που χρειάζεται για ένα εκτεταμένο σε βάθος και χρόνο πόλεμο? Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Αυτό δεν σημαίνει δεν θα γίνει. Έτσι ξεκίνησε και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Άρα θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία υπάρχει ένα, δεν θα το πω δίλημα, υπάρχει ένα κράτημα στον αμερικανικό παράγοντα αν θέλει να το πάει μέχρι τέλους?
1: Έτσι.
2: Γιατί αυτό θα πρέπει να εμπλέξει.
1: Ναι. Και βέβαια, γιατί να το κάνει αυτό, εάν δεν θέλει πρώτα να εξαντλήσει όλα τα άλλα πεδία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης εργαλειοποίησαν όλες τις εκδοχές παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Όλα είναι εργαλεία τους.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου παγκόσμιων διαστάσεων?
1: Είμαστε σε μια παγκόσμια αναμέτρηση για την παγκόσμια κυριαρχία. Και όχι, δεν είμαστε, που βέβαια έχουμε στιγμιότυπα πολεμικά, έτσι, όπως έχουμε στην Ουκρανία, όπως είναι με το... Αλλά ο στόχος είναι η αποκατάσταση της παγκόσμιας κυριαρχίας εκεί που έχει πληγεί. Ποιας παγκόσμιας κυριαρχίας? Όχι των ΗΠΑ ή της Συλλογικής Δύσης, αλλά των παγκόσμιων αγορών. Και επειδή οι παγκόσμιες αγορές εδράζονται και χρησιμοποιούν το αμερικανικό κράτος πρωτίστως, δευτερευόντως το βρετανικό κράτος και πολύ μακριά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και εμφανίζεται ότι είναι πόλεμος της Συλλογικής Δύσης απέναντι σε όλη την υπόλοιπη φύλιο.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα πάμε στα δικά μας. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Είπατε, σας άκουσα στην αρχή, ότι και η επιστήμη πάει πίσω. Θα σας πει κάποιος, μα κύριε Καζάκη, είμαστε στον αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης.
1: Ναι.
2: Του AI, των data centers, ενός κόσμου που συζητάμε αν θα είναι και δυστοπικός, και εσείς λέτε πάει πίσω.
1: Πάει πίσω δραματικά. Γιατί η επιστήμη από την αρχαιότητα, η έννοια της επιστήμης, και το έχουμε μόνο εμείς, στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουμε την έννοια της επιστήμης, αλλά της γνώσης. Η επιστήμη σημαίνει επί και ίσταμε, δηλαδή στέκομαι πάνω στο πρόβλημα και το βλέπω στο σύνολό του. Επομένως, οι αρχαίοι Έλληνες, που τέλος πάντων ποιος τους θυμάται σήμερα και ποιος τους γράφει στα παλαιότερα των υπόλοιπων, με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά σε αυτό το τομέα, αλλά τέλος πάντων μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι λέγανε? Ότι δεν μπορεί να είσαι επιστήμονας και να είσαι ειδικό στο AI και να μην σκαμπάζει γρή για το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν μπορεί να είσαι οικονομολόγος, παράδειγμα. Και να μην έχεις ιδέα, να έχεις εξειδικευτεί τόσο πολύ ώστε να κάνεις μόνο αναγωγή, μαθηματική αναγωγή, σε τριτεύοντες εκδηλώσεις του οικονομικού βίου. Και να μην βλέπεις την συνολική χώρα, πού πάει η κατάσταση. Επομένως, εξορισμού δεν υπάρχει επιστήμη. Υπάρχουν απλά τεχνικές εφαρμογές. Αλλά συγγνώμη, ο υδραυλικός, όσο και καλός να είναι και να σου φτιάχνει το σπίτι και να το χρειάζεσαι για να έρθει να σου φτιάξει, ότι δεν έχει την επιστημονική γνώση. Όχι πως δεν μπορεί να έχει, μπορεί, αλλά δεν έχει την επιστημονική γνώση του μηχανικού που ξέρει πως πρέπει να λειτουργήσει μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη χώρα για την υδραυλική της υποδομή. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Σήμερα εφαρμόζεται το δόγμα ότι εγώ θέλω συγκεκριμένες εφαρμογές. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, γιατί δεν με ενδιαφέρει το που πάει η ανθρωπότητα και το τι θα συμβαίνει με την ανθρωπότητα. Σήμερα, για παράδειγμα, στη Γερμανία συζητιέται να πάμε σε 72 ώρες εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Το οποίο απέρριψε η Γερμανία από την εποχή του Μπίσμαρκ.
2: Τους προλάβαμε εδώ, βέβαια.
1: Καλά, εδώ εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Άλλωστε, μας το έχουν αναγνωρίσει άπαντες. Λοιπόν, και λέω το εξής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε πτώση της πραγματικής παραγωγικότητας εργασίας. Δραματική πτώση. Δεν το λέω Καζάκης. Το λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει δεκαετίες τώρα. Δηλαδή, η εντατικοποίηση εργασίας οδηγεί σε πτώση της φυσικής παραγωγικότητας εργασίας, όχι της αξιακής, της φυσικής. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε εφαρμογές, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η παραγωγικότητας εργασίας πάει πίσω. Έχουμε κρίση παραγωγικότητας εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό οφείλεται στο εξής παράδειγμα. Ας πούμε, με το AI, το συζητούσαμε με τους νεότερους ανθρώπους, κλπ. AI. Ναι, ωραία. Αν το AI βοηθούσε να αναπτυχθεί η βιομηχανική υποδομή και η ρομποτική εφαρμογή της να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να απελευθερωθούν χέρια και να μειωθεί ο πραγματικά εργάσιμος χρόνος, κοινωνικά αναγκαίος, όπως το λέγαμε παλιά, αυτό θα ήταν μια μεγάλη πρόοδος. Αντί για αυτό, συμβαίνει τα ακριβώς ανάποδο.
2: Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, όσο κλείνει, ρωτώντας λίγο για την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Ο ένας κύριος μοχλός της στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σήμερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, το είπατε και στην αρχή, το υπονοήσατε με το SAFE για άλλους λόγους, αλλά εδώ η Γερμανία επανεξοπλίζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Για παράδειγμα.
1: Και δεν μας.
2: Πώς τη βλέπετε αυτή την Ευρώπη, ειλικρινά, πέρα από το ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχει χάσει το τρένο ανάμεσα στους μεγάλους. Αυτό το είναι αυταπόδεικτο. Πώς τη βλέπετε?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή καταραίει. Έχει απαρνηθεί όλο το δικαιακό της σύστημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, για να μην πω τις βασικές αναφορές. Να θυμηθούμε μόνο το 2012 πήρε Νόμπελ ειρήνης, διότι είναι η μοναδική διεθνής οντότητα, έτσι έλεγε τότε, γι' αυτό έδωσαν στο Ρομπάι, το παρέλαβε ο Ρομπάι. Λοιπόν, ήταν η μοναδική διεθνής οντότητα η οποία δεν έχει καν πρόβλεψη για εμπλοκή πολέμου, σε πόλεμο. Και τις δώσαν Νόμπελ ειρήνης. Τώρα, γιατί δεν τις το παίρνουν πίσω? Δεν τις το παίρνουν πίσω. Χρησιμοποιεί το ναζιστικό επιχείρημα, απειλείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός από τους Ρώσους, ναζιστικό επιχείρημα, έτσι, ήτανε η θεωρητική βάση του Μπαρμπαρόσα αυτό. Και μάλιστα ο Χίτλερ, δικαίως, καλούσε και τους Εγγλέζους. Σου λέει, ρε παιδιά, εγώ υπερασπίζομαι τον ευρωπαϊκό πολιτισμό απέναντι στους νέγρους της Στέπας. Έτσι τους χαρακτηρίζανε. Λοιπόν, το ξαναθυμηθήκαν οι Γερμανοί αυτά τα τελευταία χρόνια για τους Ρώσους. Λοιπόν, και δεν κουνιέται φύλο. Δεν το συζητάμε. Δεύτερον, η βαριά βιομηχανία που έμεινε στην Ευρώπη, κυρίως η γερμανική, αλλά όχι μόνο, στηριζόταν στο γεγονός ότι στη δεκαετία του 70, τότε που είχαμε την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, έκανε στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση. Έκλεισε τις μεγάλες συμφωνίες με τη Σοβιετική Ένωση και τροφοδοτούσε η Σοβιετική Ένωση σε διακρατικού επίπεδου συμφωνίες και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τότε, για παράδειγμα, η Fiat έφτιαξε τα εργοστάσια το Λιάτι που πληρώθηκε με πετρέλαιο. Έτσι. Ή εμείς πουλούσαμε πορτοκάλια και μας δίνανε πετρέλαιο και κρατούσαμε τις τιμές χαμηλά. Δεν πηγαίναμε από το χρηματιστήριο να αγοράσουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, την εποχή εκείνη. Μπόρεσε χάρη σε αυτό το άνοιγμα, έτσι, που ονομάστηκε ύφεση την εποχή εκείνη κτλ., μπόρεσε να στηριχτεί η βαριά ενεργειοβόρα βιομηχανία και της Γερμανίας, εντάξει, αλλά και της Γαλλίας και των υπολείπων χωρών. Τώρα που λείπει αυτή η βάση, καταραίει όλο το σύστημα. Όλο. Και όσο καταραίει η βιομηχανία, η γερμανική, γερμανική και όχι μόνο, λοιπόν, δεν μπορεί να στηριχτεί και το πλαίσιο διαχείρισης της ζωντανής εργασίας, δηλαδή της εργατικής δύναμης. Πώς να δώσει μισθούς ή να συντηρήσει μισθούς, πώς να συντηρήσει το κοινωνικό κράτος, πώς. Γι' αυτό και όλα αυτά καταραίουν όλα μαζί σε αυτήν την ιστορία. Υπάρχει προοπτική? Καμία. Διότι κάνανε την τραγική επιλογή, και τη λέω τραγική γιατί έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας σαν διέξοδος, δηλαδή να παράγουμε περισσότερα κανόνια αντί για βούτυρο. Έχει ξαναγίνει αυτό. Με συγχωρείτε. Έχει γίνει το 19ο αιώνα. Μας πήγε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την κρίση του 1933 ξανά το ίδιο. Μας πήγε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με συγχωρείτε. Τώρα πού θα πάει. Δηλαδή, τι παράνοια είναι αυτή. Και εδώ υπαληθεύεται ο Χέγκελ, ο οποίος λέει: αν κάτι πείθει, αν κάτι μας διδάσκει η ιστορία, είναι ότι δεν διδασκόμαστε από αυτήν. Γιατί? Γιατί το είπε ο Χέγκελ και πολλοί άλλοι βεβαίως κλασικοί. Γιατί κινείται πάντα με γνώμονα τα κυρίαρχα συμφέροντα. Δεν κινείται με βάση τη γνώση ή τη λογική. Κινείται με το τι με συμφέρει. Έτσι ξανά έχουμε επισαφνή ιστορία. Και το τρίτο, πολύ δραματικό, δεν έχει τη δυνατότητα τους βαθμούς ελευθερίας κίνησης που είχαμε στα εθνικά κράτη. Και που έχει η Αμερική παράδειγμα. Έχει η Κίνα, έχει η Ρωσία. Στον βαθμό που έχουν, αλλά έχουν βαθμούς ελευθερίας πολύ μεγαλύτερους από αυτό το σαθρό γραφειοκρατικό οικοδόμημα των Βρυξελών. Δεν μπορούν να χειριστούν το νόμισμα. Δεν μπορούν να χειριστούν δημοσιονομική ή νομισματική πολιτική με το δημοσιονομικό σύμφωνο. Καλά, εμάς δεν είμαστε για πέταμα, αλλά λέω για τους υπόλοιπους, τους μεγάλους. Τους πνίγει αυτό το πράγμα. Ενώ στην πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, στην κρίση του σταθμού πληθωρισμού, όπως λέγαμε τότε, υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν νομισματική πολιτική εναλλακτική, να εφαρμόσουν πολιτικές ενίσχυσης μέσω προγράμματος επενδύσεων. Δεν τους έλεγε κανένας, οπ, ισορροπία, οπ, πλεόνασμα. Τους έλεγε τέτοια πράγματα. Κανένας τότε. Και κάνανε μια πολιτική στήριξη των οικονομιών τους. Πού να το κάνουν τώρα. Και με χρέη που ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο.
2: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία αναστρέψιμη πια εικόνα?
1: Ναι, πλέον ναι. Το δυστύχημα όμως με αυτές τις ιστορίες είναι ότι δεν είναι στη φύση. Στη φύση, όταν πεθαίνει κάτι, πέθανε. Μετά σχημάτιζε κάτι άλλο, τέλος πάντων, και τελείωνει. Στην κοινωνία, ό,τι πεθαίνει, δεν πεθαίνει αυτό στιγμής. Για να ξεμπερδέψουμε με αυτό, πρέπει να περάσει τη συνείδηση της κοινωνίας, των μαζών, της ίδιας ανθρωπότητας, ότι αυτό έχει πεθάνει και πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτό. Και αυτό μπορεί να πάρει χρόνια. Μπορεί να πάρει μεγάλες ιστορικές περιόδους για να περάσει τη συνείδηση ανθρωπότητας και να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται για να ξεμπερδέψει με αυτό το πεθαμένο πράγμα. Έτσι συμβαίνει και στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα έρθουμε στο εσωτερικό πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πεδίο. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα. Πρόκαμε η αστυνομία και έκλεισε τον μπλόκο πριν γίνει των αγροτών. Άρα έχει μπλοκαριστεί ούτως ή άλλως ο Προμαχώνας.
1: Έχουμε μπλόκο της αστυνομίας δηλαδή.
2: Ναι. Και αντιμπλόκο μετά αναγκαστικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στο στούντιο σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος σήμερα μετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ στο Ηράκλειο. Κύριε Καζάκη, πριν πάω στα εσωτερικά, εδώ υπάρχουν πάντα και οι ακροατές. Θέλω να ακούσετε τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη είναι από τον Νίκο από τη Λιβαδιά. Όπως είναι τα δεδομένα, λέει κύριε Καζάκη, υπάρχει περίπτωση να στραβώσει πολύ το πράγμα για αυτό που λένε δυτικό καπιταλισμό, κυριαρχία, όπως και να το πούμε. Έχουν τον πλήρη έλεγχο ή παίζεται πια το παιχνίδι?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι σε βαθύτατη κρίση. Αλλά όπως έχει δείξει η ιστορία, οι βαθύτατες διαφορετικού τύπου κρίσης που περνάει το σύστημα το κάνει πιο επιθετικό. Το κάνει πιο επικίνδυνο. Και επομένως, όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία κρίσης, μακροπόθεσης, μεθεωρητική, διαφορετικού τύπου κρίση, το σύστημα ή γεννάει αντίπαλα ΔΕΗ, παράδειγμα, στην πρώτη μεγάλη τέτοια κρίση που ξέρουμε και την έχουμε χαρτογραφήσει και τα λοιπά, έτσι, που ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, 1873-1896, γεννήθηκε το επαναστατικό εργατικό κίνημα, τα εργατικά κόμματα, σοσιαλιστικά και μη κτλ. Και τελικά η Επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση. Ήταν απάντηση σε αυτού του τύπου την κρίση. Το σύστημα δεν μπόρεσε να τη διεκπαιρεώσει από μόνο του και μας οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε δόθηκε η απάντηση, η αντισυστημική, από τα. Σήμερα δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Άλλος φίλος ο Ηλίας. Άρα, με αυτά τα τρεις που χρωστούν παγκόσμια τα κράτη, όπως λέτε κύριε Καζάκη, λογικά λέει το 80% των κρατών πρακτικά είναι χρεοκοπημένο.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Νίκος λέει εδώ: τον κύριο Καζάκη τον ακούω πολλά χρόνια. Δεν θα τον δείτε ποτέ ούτε απλό βολευτή σε κάποιο έδρανο. Έχω από παλιά διαγνώσει το γιατί, διότι καθημερινά εγκληματεί. Το έγκλημά του σκέφτεται λογικά. Και ο Περικλής λέει: Πώς νιώθετε, λέει κύριε Καζάκη, που κάνουν προσπάθεια κάποιες κινήσεις όπως η δική σας και όχι μόνο αυτή να πούν πράγματα, μιλάνε κάθε μέρα στο διαδίκτυο με έγκυρους ανθρώπους και όχι μόνο σας αγνοούν, όχι μόνο δεν μετριέστε πουθενά, την ίδια ώρα μετριούνται υποθετικά κόμματα σε υποθετικό χρόνο που δεν έχουν τη μισή υποθετική πρόταση. Είναι δημοκρατία αυτό?
1: Όχι βέβαια. Και ποιος λέει ότι έχουμε δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε καν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε ένα άλοθη κοινοβούλιο, ένα κοινοβούλιο άλοθη, το οποίο δεν αποφασίζει τίποτα απολύτως. Είναι απλά για επικοινωνιακούς λόγους εκεί υπάρχει, υφίσταται, γιατί η άρουσα τάξη ξέρει ότι αν εφαρμόσει πολιτική καταστολής άμεσης, στρατιωτικής ή αστυνομικής καταστολής, αργά ή γρήγορα ο κόσμος αντιδράει, ανατρέπει και πιθανά τότε, πιθανά, να πάει σε μια ριζοσπαστικοποιημένη πολιτική, αναδιοργάνωση της κοινωνίας και της πολιτείας με όρους λαϊκής κυριαρχίας ή δημοκρατίας, έτσι. Δεν το θέλει, οπότε η λογική του είναι απλή. Σου λέει άστο να εκφυλιστεί. Οτιδήποτε να εκφυλίζεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιους όρους, ώστε ο κόσμος να απελπιστεί σε τέτοιο βαθμό, σου λέει τίποτα δεν γίνεται, τελειώσαμε, κατεβάζουμε ρόλα. Και έτσι να επιβληθεί όχι η παγίδα του Θουκυδίδη, αλλά το δόγμα Γκέρινγκ, που έλεγε το εξής. Όταν το ρώτησε ο ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε, του λέει: καλά, ρε παιδί μου, πώς γίνεται έναν ολόκληρο λαό να τον πα σε πόλεμο, και μάλιστα τέτοιο πόλεμο. Ήτανε στην Ιρεβέργη, στη φυλακή. Και λέω: αχ, είναι πανεύκολο. Και μπορεί να το εφαρμόσει οποιοδήποτε κράτος, είτε κομμουνιστικό, είτε ναζιστικό, είτε δημοκρατικό. Κοινοβουλευτικό είναι, νομίζω. Λοιπόν. Και του λέει: μα καλά, πώς στο κοινοβουλευτικό, μα αποφασίζει ο άλλος, εκλέγει. Τι λέτε, κύριε, του λέει. Το βασικό είναι να λες. Υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος εχθρός. Αυτό πρέπει να λες. Δεύτερον, να κηρύξεις ως απατεώνες, ως γραφικούς και να κυνηγήσεις όλους τους πασιφιστές, αυτούς που σου λένε κάθε τρελός, που πας, τι κάνεις τώρα, έτσι. Και το τρίτο, να πιστέψει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τότε ο παγκόσμιος πόλεμος είναι το τσεπάκι σου. Το θέμα είναι ότι πότε θα αποφασίσεις εσύ να τον κάνεις. Αυτό είναι το δόγμα Γκέρινγκ. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε όχι πλέον στη Γερμανία να εξελίσσεται ή σε κάποια χώρα. Το βλέπουμε πλανητικά να εξελίσσεται. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές μετά το 17ο αιώνα. Τότε είχαμε τέτοιες λογικές στην Ευρώπη που κυριαρχούσαν.
2: Πείτε μου λοιπόν σήμερα στην εσωτερική κατάσταση της χώρας πρώτα. Αισθάνεστε ότι είναι μία κρίση, όπως λέγεται, πολιτικού προσωπικού παύλα συστήματος που ψάχνει έναν τρόπο αυτοεκπλήρωσης και αυτοεπιβίωσης, ή είναι κάτι βαθύτερο εδώ σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται η ίδια η κοινωνία, η αδιαφορία, ναι, που είπατε, ή όλοι το ίδιο είναι, ή μα δεν υπάρχει τίποτα, ή το άλλο δεν μου κάνει κάποιος κούκου. Να το, ναι, πω έτσι, ναι, λαϊκά.
1: Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά το βασικό ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουν ξεκάθαρο τα επιτελεία τους και όχι απαραίτητα τα επιτελεία που κυβερνούν. Υπάρχει και το βάθη κράτος, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπερεθνικό και λειτουργεί με άλλους όρους από αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια της πολιτικής. Αυτό είναι που λειτουργεί με στρατηγικούς όρους. Ποιο είναι το στοίχημά τους? Το στοίχημά τους είναι ότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη επιμέρους λαϊκά ή κοινωνικά αιτήματα. Το ξέρουν αυτό. Επομένως, ο στόχος τους πολιτικά είναι να κερδίσουν χρόνο.
2: Οπότε,
1: να κερδίσουν χρόνο.
2: Οπότε πολιτικά,
1: οπότε δημιουργούμε συνθήκες εφεδρείας. Ναι. Εφεδρείας, έτσι ώστε να έχουμε μια από τα ίδια, πιστεύοντας ο κόσμος ότι τα ξέρετε, παιδί μου, κάτι διαφορετικό τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο. Τώρα, για ποιο πράγμα είναι αδιανόητο, γιατί έχουμε και κρίση ηγεσιών. Δεν έχουμε πλέον ηγεσίες στον αναπτυγμένο κόσμο που να βλέπουν μπροστά, να έχουν μια ξεκάθαρη ματιά στο να σου λένε για κάτσε ρε παιδί μου, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, δεν έχουμε. Παίζουμε όπως στα χρηματιστήρια. Παίζουμε συγκαιρικά. Παίζουμε βαρχιπρόθεσμα. Παίζουμε με στοιχήματα που θα κερδίσουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το πολύ. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Ο δικός ο Θεός. Αυτό είναι μια από τις, με συγχωρείτε που κάνω αυτές τις αναφορές. Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το είχε, ο πρώτος που το είχε πει ήταν στο γαλλικό διαφωτισμό, όπου έλεγε το εξής. Συγγνώμη, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, ο Βολτέρος. Ο Βολτέρος έλεγε το εξής, ότι το εγγλικό χρηματιστήριο σου δείχνει, είναι μια εικόνα, το πώς θα είναι η μελλοντική κοινωνία. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε προτεστάντες, ούτε καθολικοί, ούτε μουσουλμάνοι. Το θέμα είναι ποιος κερδίζει. Ο αιρετικός είναι αυτός που χάνει. Έτσι, πανέξυπνος και ευφυέστατος. Δεν έχουμε τώρα τέτοιους, έτσι, λοιπόν. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά όμως, οι κοινωνίες, κυρίως οι κοινωνίες που έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ρόλο, και η δικιά μας ήταν μια τέτοια κοινωνία, έχουν χάσει τον ιστορικό τους ρυθμό, την ιστορική τους ταυτότητα, τη δυνατότητα να υπερασπίζονται ιερά και όσια, να το πούμε έτσι, όπως τα καταλαβαίνουν σε κάθε ιστορική συγκυρία. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη, καλά, η Αμερική δεν υπήρξε ποτέ έθνος, τύπης έθνος. Λοιπόν, τα ευρωπαϊκά έθνη που έχουν μια ιστορία, εθνική ιστορία, και το ελληνικό πρωτίστως, γιατί έχουμε και μια 2.500 χρόνια ιστορία, έτσι, λοιπόν, έχουμε σβήσει από την ιστορία.
2: Έχουμε πεθάνει, σβήσει.
1: Έχουν πεθάνει. Το θέμα είναι όμως ότι ένα έθνος δεν πεθαίνει εσάι. Δεν είναι όπως τη φύση. Μπορεί να αναγεννηθεί κάτω από συγκεκριμένους όρους. Και η δική μας ιστορία, δόξα τω Θεώ, έχει να δείξει πολλά τέτοια παραδείγματα. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν μπορεί να αναστηθεί. Αλλά έλατε όμως που ζούμε σε μια περίοδο που είναι σαν ανάλογη αυτή που έλεγε ο Μπέρναρντ Ράσελ, που έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το 1933, με την άνω του Χίτλερ. Λέει, γιατί ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία? Γιατί, λέει, η πλειοψηφία των ανοήτων είναι απόλυτα σίγουρη ότι έχουν δίκιο. Και η μειοψηφία των σκεπτομένων αμφιβάλλει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ενωθεί και να πράξει. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε κι εμείς. Όσοι αντιλαμβανόμαστε με το δικό μας τρόπο. Δεν έχεις. Εδώ και λογικό είναι να μην υπάρχει μια ισοπεδωτική αντίληψη στα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνονται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν κάνουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Ρε παιδιά, κάθε σωστά τραπέζι, όπως κάτι άκουσα τάξη. Καθόμαστε κι εμείς και λέμε, κάτσε να δούμε. Να βάλουμε 5 πράγματα κάτω. Να ενωθούμε. Να κάνουμε. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τον Κοσμάκη. Που ο Κοσμάκης θα το εκτιμήσει αυτό. Και θα μπορεί να βγει από το ηθικό, το πεσμένο, από το θυμικό του που το βομβαρδίζουν καθημερινά. Και θα κάνει ένα βήμα παρακάτω.
2: Άρα για σας αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα είναι ποιο? Είναι στο εθνικό πεδίο, θα μου πείτε όλα και το καθένα εξω, είναι στο εθνικό πεδίο αυτό που έρχεται ενδεχομένως στην Ανατολική Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο? Είναι το δημογραφικό? Είναι η οικονομία? Είναι όλα μαζί?
1: Είναι όλα μαζί. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνεις, ποια είναι εκείνα τα πρώτα μέτρα που πρέπει να πάρει μια άλλου τύπου κυβέρνηση, όχι σαν και αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, η οποία να αρχίζει να βάζει τη χώρα σε ανάκαμψη. Και όταν λέμε τη χώρα, όχι τα βουνά, τα ποτάμια κτλ. Το περιβαλλοντικό είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πρέπει να γίνει την κοινωνία. Την κοινωνία. Να μπορεί να η κοινωνία πατήσει τα πόδια. Να αρχίσει να σηκώνει κεφάλι. Δηλαδή να είναι φτηνής, όχι σκυφτή. Όπως τώρα, μπαίνω στο μετρό και νομίζω πως είμαστε σε νεκροτομείο. Σε νεκροτομείο. Και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας. Αν πάτε σε ανατολικές χώρες, τυχαίνει να έχω πάει αρκετές στα τελευταία χρόνια, αυτή την εικόνα σου δίνουν. Γι' αυτό και δεν βλέπεις. Ορισμένες βέβαια δείχνουν τα τελευταία χρόνια, δείχνουν μια αντιστασιακά φαινόμενα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν κάπου. Αλλά αυτό το πράγμα και το μετρό πραγματικά είναι η εικόνα της κοινωνίας. Αυτό το σκυμμένο κεφάλι, το ότι έχεις τελειώσει, ρε παιδί μου. Φεύγεις από τη δουλειά και είσαι τελειωμένος. Ή πας στη δουλειά και τον βλέπεις να σκέφτεται πάλι πώς θα περάσει αυτή η μέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οδηγεί σε καταβαράθρωση. Και οδηγηθήκαμε εδώ γιατί αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα όταν μας βάλανε υποκαθεστώς κατοχής. Επίσημα, θεσμικά, με τα μνημόνια. Λοιπόν, μια άλλη τύπου κατοχή, δεν είναι κατοχή όπως παλιά. Λοιπόν, γιατί είχαν μάθει ότι με τον Έλληνα δεν παίζεις με τα όπλα, αλλά με το πορτοφόλι του παίζεις. Και έτσι, όταν αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική της κυριαρχία, το κράτος δικαίου, που σήμερα όλοι το έχουν σκεφτεί, δηλαδή την προάσπιση του συντάγματος, έτσι, πρώτα κύρια, για να μην πούμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, τότε πιστήκανε οι δυνάστες μας, εγχώροι και απ' έξω, ότι με αυτούς μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό παιχνίδι. Γι' αυτό και μας φέρουν σαν παράδειγμα. Μας φέρουν σαν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Λέω, αυτό που το καταφάραμε στους ξεροκέφαλους Έλληνες να το κάνουμε αυτό, θα αντιδράσει ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Από πού και ως πού. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
2: Άρα λέτε ότι είναι κάτι βαθύτερο. Πείτε μου κάτι, στο πολιτικό σκηνικό, παύλα επιφαινόμενα.
1: Ναι.
2: Είπατε εισαγωγικά ότι έχουμε μία κυβέρνηση που μπορεί να είναι σε εντελώς διαφορετική πορεία από την κατάσταση κοινωνίας, αλλά κοινοβουλευτικά πανίσχυρη, ενώ παικτής, είπατε,
1: ναι, ναι,
2: η ιστορία, και από την άλλη μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση, και έχουμε το τελευταίο διάστημα τις εμφανίσεις και επανεμφανίσεις. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένος, καταρχάς, άρα η κυβέρνηση θεωρείται ότι κοινοβουλευτικά δύσκολα στριμώχνεται. Ξεκινάω από αυτό.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Στην αντιπολίτευση την υπάρχουσα εντός του κοινοβουλίου.
1: Με τη σημερινή διάταξη κοινωνικών δυνάμεων, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά το. Ναι. Καλά κάνετε και με διορθώνετε εδώ. Στην αντιπολίτευση, βλέπετε αντίστοιχα, ποιο είναι το πρόβλημα εντός κοινοβουλίου.
1: Η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση. Το λέω όλος ο κόσμος, το λέω εγώ. Γιατί δεν κάνει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υποκλοπές. Ποιοι εμπλέκονταν άμεσα ως θύματα των υποκλοπών.
2: Εδώ. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, γιατί προέκυψε μετά την πολυδιάσπαση αυτού που ήρθε δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: είναι όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, έχει φτάνει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαίωμα.
1: Ωραία. Τώρα, λιγάκι θέλει μια προσοχή τώρα. Λοιπόν, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την έβαλε στο αρχείο, γιατί το ψάξαμε το θέμα και δεν βρήκαμε τίποτα, βέβαια, δεν μας είπανε ούτε καν ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για να αγοραστεί το Predator. Ούτε αυτό δεν βρήκανε. Αλλά όλα τα άλλα τα ψάξανε. Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν έκανε μήνυση ως θύμα της ιστορίας. Να καταθέσει ως αρχηγός του κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ως πρόσωπο, μήνυση κατά παντός υπευθύνου και επομένως να κινήσει ξανά την ανακριτική διαδικασία. Είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις. Το να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα. Είναι σαν να τον παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που οι κακομοίριδες, ακόμη και να θέλουν, δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν ποινικές διαδικασίες. Αναγκαστικά, για τις ποινικές, θα απευθυνθούν στις εθνικές αρχές. Αναγκαστικά, όπως κάνουν για τα Τέμπη, όπως κάνουν για το ζήτημα των funds. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει παραγγελία να εξεταχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας των φαντ στην Ελλάδα και έχει ξεκινήσει προανάκριση από την τακτική δικαιοσύνη, αλλά είναι θαμμένη από παντού, έτσι να μην ακουστεί απολύτως τίποτα. Τέτοια ζητήματα. Γιατί δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε ο κ. Κουτσούμπας. Γιατί δεν το έκανε ο κ. Φάμελος. Δεν ξέρω ποιος είναι αρχηγός τώρα. Το έχω έτσι. Λοιπόν, όλοι παρακολουθούντουσαν. Ο κ. Σαμαράς που θέλει να φτιάξει ακόμα να μας σώσει. Λοιπόν, αυτός μάλιστα είχε πει ότι αν τα αφήσουμε έτσι, θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες, και τώρα ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί? Μήπως πίσω από όλα αυτά είναι η Μοσάντ και όλοι είναι συμμέτοχοι στο κύκλωμα. Αυτή η ιστορία, ξέρουν πολύ καλά ποιος κινεί τα νήματα, ποιος έχει πάρει το Predator, ποιος το χρησιμοποιεί, πέρα από τους ποιοι εμφανίζονται μπροστά. Και ότι επειδή είναι η Μοσάντ και επειδή είμαστε προτεκτοράτο του Ισραήλ, και μάλιστα πολεμικό προτεκτοράτο του Ισραήλ, δεν μπορεί να ανοίξει το θέμα αυτό. Από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Άρα, κύριε Καζάκη, όλο αυτό το κλίμα, υποκλοπές, Τέμπη.
1: Τέμπη, βεβαίως.
2: Ο ΠΚΠ.
1: Βεβαίως.
2: Ο ΠΚΠ.
1: Άλλη μεγάλη ιστορία. Ναι.
2: Εδώ στην Κρήτη είχαμε τα πρωτεία στα πρόβατα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, που λέτε εσείς κράτος δικαίου. Οικονομία, ακρίβεια, πληθωρισμός.
1: Ακούστε κάτι για την οικονομία, για να μην λέμε πολλά. Λοιπόν, ολοκληρώνεται, ή έτσι ανακοινώθηκε, ότι θα ολοκληρωθεί η μεγάλη απάτη του ελληνικού. Και τη λέω μεγάλη απάτη, γιατί? Γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ελληνικό, αυτοί που φτιάχνουν, τι φτιάχνουν εκεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, παρά και ενάντια στους νόμους του ελληνικού κράτους. Πήραν εξαίρεση και κάνουν αυτό που κάνουν. Επένδυση Ντουμπάι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι πάνε τόσο καλά που έχουν εισπράξει, έχουν λαμβάνει 2,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το ένα το πήραν μετρητά. Πέστε μου εσείς, τώρα να πάτε να αγοράσετε ένα οικόπεδο και πάτε πόσα, 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα σε ένα συμβολιογράφο, δεν πρέπει, πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση, όλα αυτά πράγματα προβλέπει ο νόμος. Αυτοί πώς εισπράξαν ένα δισεκατομμύριο μετρητά.
2: Άρα,
1: άρα μιλάμε, ναι, ότι η χώρα μας είναι ένα, πώς να το πούμε, είναι μια χώρα όπου βασιλεύει το οργανωμένο έγκλημα. Και το ξέπλυμα, αυτό είναι το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας επί Μητσοτάκη. Το ότι έγινε ελτοράντο για όλους τους εγκληματίες σε υπερεθνικό επίπεδο να ξεπλένουν το χρήμα τους. Είτε μέσω τραπεζών, είτε μέσω funds, είτε μέσω, μέσω του δημοσίου. Όλα τα μέτρα που παίρνονται με και αυτοί, ή τα ακίνητα βέβαια, που είναι τα Golden Pass και τα λοιπά. Δεν μας λένε παράδειγμα ποιοι είναι αυτοί οι νοικοκύριδες που αγοράσανε κάτω στο ελληνικό όλες αυτές τις τερατουργίες που κάνουν. Ποιοι είναι? Μήπως ήταν εταιρείες? Μήπως είναι συγκεκριμένες εταιρείες? Μήπως πολλές από αυτές ανήκουν σε Έλληνες πολιτικούς? Γιατί εγώ αυτό ακούω από τους ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή αυτούς που χειρίζονται τα ζητήματα. Και μάλιστα αυτοί έχουν εξαιρεθεί από τους νόμους του κράτους, ακόμη και στην ταυτοποίηση των χρημάτων που φέρνουν στην Ελλάδα.
2: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Πολύ απλά. Αν η κοινωνία κινείται με τον τρόπο που κινείται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι 15 ημέρο, δεν είναι 10ήμερο.
1: Δηλαδή. Δεν το συζητάμε τώρα, ναι.
2: Ωραία. Όλα αυτά που οδηγούν μαθηματικά, εσείς λέτε εκλογές την άνοιξη του 27. Δεν βλέπω λόγο να τις κάνει νωρίτερα. Ωραία. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πρώτα-πρώτα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Μάλλον μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνει κόμμα.
1: Έτσι λέει, ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε, έτσι λέγεται μάλλον.
2: Ναι. Έχουμε μάλλον σκέψεις Σαμαρά. Χθες ναι. Είχαμε και μία κίνηση. Αυτά πώς τα ακούτε?
1: Κοιτάξτε, είναι μια από τα ίδια. Δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. Τώρα τι έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας? Περισσότερο από αυτά που μας έχει κομίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς θα πει? Βεβαίως, σε αυτό οφείλω να ομολογήσω, επειδή πραγματικά όταν το πρώτο άκουσα, λέω, θα βρεθεί Έλληνας να ψηφίσει τον Τσίπρα? Λοιπόν, έπεσα έξω. Οι πρώτοι που τρέξανε να κάνουν συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα για το νέο κόμμα που θα φτιάξει, πέρα από τους τσανακογλύφτες που χρηματοδοτούνται ή βρίσκονται ή συντηρούνται από μαρινάκηδες, από αλαφούζους, από τον κύριο με τα καράβια που αγόρασε την τώρα και την Ευσύν, τον κύριο που έχει και την αυτεμπορική, συγγνώμη που ξεχνάω, Ούγα. Λοιπόν, όλους αυτούς. Η πολιτική νέας γενιάς που ήταν και πριν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τρέξανε όλοι τη ριζοσπαστική αριστερά. Όχι όλοι, εντάξει, δεν θέλω να πω, αλλά οι περισσότεροι. Αυτοί που λέγανε και καταφέρονταν ενάντια στον Τσίπρα, τους πρόδωσε στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Έτσι, και τα λοιπά. Τώρα είναι όλοι στο γραφείο και συζητάνε πώς θα γίνει με το νέο κόμμα. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένας κόσμος που χρειάζεται την επανάκαμψή του, γιατί γι' αυτό ζει. Την επανάκαμψή του με όρους κοινοβουλευτικού κριτινισμού. Γιατί αν έχουμε πρόσβαση στο κοινοβούλιο, ολοκληρωθήκαμε ως πολιτική δύναμη ή ως πολιτική παρουσία ή ως πολιτική υπόσταση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος που τα έχει φτύσει κοινοβουλευτικά, ειδικά απέναντι στη διαχείριση Μητσοτάκη, και σου λέει, μήπως αυτή τη φορά, νέος ήταν την προηγούμενη φορά, δεν άντεξε 17 ώρες που τον κλείσανε στο υπόγειο του ξενοδοχείου και μας πούλησε, μήπως αυτή τη φορά που είναι πιο μεστομένος, αυτό το έχω ακούσει, δεν το λέω τώρα κοροϊδεύοντας. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα το ότι δεν έχω επιλογή. Αυτό που σου λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχω επιλογή. Τι να πάω να ψηφίσω στο Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, ξανά τα ίδια δηλαδή. Έλεος. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι από χέρι καμένος. Δηλαδή, συγγνώμη, στα 80 πλάς. Να κάνεις πρώην πρωθυπουργός, αυτό ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή με ένα νέο κόμμα το οποίο δεν έχει κανενός είδους λαϊκή ή άλλη στήριξη. Και γιατί δεν έχει? Γιατί δεν βλέπει κανένας λόγο να πάει να ψηφίσει Σαμαρά έναντι Μητσοτάκη. Υπάρχει το λεκτική διαφορά, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κ. Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, οικοδόμησε την πολιτική, ξεπουλήματος με τους ίδιους όρους που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική των προηγουμένων. Δεν κάνει κάτι άλλο, βεβαίως, στην ιωστή δύναμη. Πιο εντυπωσιακό τρόπο, πιο ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αυτό κάνει. Δεν είδαμε τον κύριο πρωθυπουργό Σαμαρά να λέει μέχρι εδώ και μην παρέκει. Μην ξεχνάμε ότι επί πρωθυπουργίας του αποδεχτήκαμε τις τουρκικές ναύτεξ, τις οποίες μέχρι τότε και το λιμενικό, το πολεμικό ναυτικό δεν τις δεχόντουσαν. Και το αποδέχτηκε βεβαίως με τον κύριο Βενιζέλ, άλλος μεγάλος σοφός που μας βρήκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε την πολιτική της διαπραγμάτευσης επί της διαχείρισης του Αιγαίου. Δεν την αρνήθηκε ποτέ. Δεν έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή δεν εφάρμοσε μονομερώς την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Διατυπωμένα και πιστοποιημένα στο διεθνές δίκαιο. Δεν το έκανε. Επομένως τώρα τι ακριβώς. Το μόνο σκεπτικό που βλέπω εγώ για τον κύριο Σαμαρά, και πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι και σε μια φάση που δεν το βλέπω. Εγώ προσωπικά, σαν ανθρώπινα, να μπλέξει ξανά σε μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί και μοιραία. Να φύγει τελείως από την πολιτική σκηνή με μια τραγική ήττα. Εκλογική που για αυτούς παίζει ρόλο. Για μένα μπορεί να μην παίζει ρόλο, γιατί εγώ παλεύω για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι αν θα είμαι στη Βουλή υπουργός, πρωθυπουργός. Λοιπόν, επομένως, το μόνο που νοιάζεται είναι να μην φύγει η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι συχτηρισμένη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Που λέει αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, εντάξει, δεξιός είμαι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι και εγκληματίες. Ξέρω, διαφθορά υπήρχε, τα παίρναμε. Ξέρω εγώ, αυτά τα ακούω από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη τους. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όχι το οργανωμένο έγκλημα και μαφιόζοι να κυβερνάνε τη χώρα. Αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να το διαχειριστεί ακόμη και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι του λένε τώρα με το Σαμαρά ή τι θέλουν να του πούν με το Σαμαρά? Μη φύγεις από το χώρο. Πήγαινε σε ένα συγγενικό χώρο. Μείνε εκεί να πάρουμε ξανά το κόμμα στα χέρια. Εντάξει, στα χέρια μας και θα πάνε να κάμψεις. Μπόρδες βέβαια, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πίσω. Επιστροφή στην κατάσταση του κόμματος, όχι μόνο του Νέα Δημοκρατία και των υπόλοιπων, στην προτέρα κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. 21 Μαΐου έγινε γνωστό με ανάρτηση χθες, εμφανίζεται και μια νέα κίνηση πολιτική, η οποία έχει για την ώρα προσωποποιηθεί στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που έχει προκύψει μέσα από την υπόθεση των Ντεμπών. Εδώ. Πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά της. Είτε το θέλει, είτε το έχει επιλέξει, είτε όχι. Ποιο είναι το στοίχημα? Το στοίχημα είναι ότι ή θα δώσει διέξοδο απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα σε μια ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, η οποία υπάρχει δηλαδή εν δυνάμει, υπάρχει δηλαδή το αισυχτήρα αυτό που λέμε, δεν έχει μόνο το στοιχείο της φυγής, είναι και το στοιχείο ότι δεν σας αντέχω, ψάχνω για κάτι καινούριο. Ψάχνω για κάτι, και όχι μόνο οριζόντια, όχι δεν αντέχω το Μητσοτάκη, αλλά εντάξει, συζητάω το για τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν μέχρι και 60%. Δεν λέω ότι 60%, αλλά είναι από την εκλογική δεξαμενή που ενδεχομένως να μπορεί να πάρει η κυρία Καριστιανού με το όποιο τρόπο σκεφτείτε. Τώρα, αυτό που δεν έχω σαν δεδομένο είναι τι θέλει ακριβώς να πάει να κάνει. Δηλαδή, πώς τα πολιτικά κόμματα τα οποία φτιάχνονται όπως φτιάχνονται και τα υπόλοιπα, από τα πάνω προς τα κάτω, είναι δεδομένο με όλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Και το ζήσαμε εμείς το ΕΠΑΜ με το χειρότερο και με το καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ότι θα καταλήξεις να είσαι μια από τα ίδια. Γιατί θα είσαι εχμάλωτος του κόσμου που σε πλησιάζει σε πρώτη φάση για το συμφέρον του. Και όχι για το συμφέρον της παράταξης ή για το συμφέρον των ιδεών σου ή για το προσωπικό σου συμφέρον. Δηλαδή σε βάζει μπροστά γιατί τώρα έχει μια δημοφιλία, κύριε Χριστιανού, κέρδισε αυτή τη δημοφιλία και οφείλει να το αναγνώρισε λόγω ότι προσωποποίησε το μεγάλο έγκλημα των τεμπών. Έτσι. Λοιπόν, που το κατάλαβε χάρη στη δουλειά και τη κυρία Χριστιανού και των υπολείπων που έδρασαν με τον τρόπο που έδρασαν. Λοιπόν, αλλά άλλο σε βάζω μπροστά για να κάνω κουμάντο εγώ που βρίσκομαι στο παρασκήνιο. Και αυτό με προβληματίζει, γιατί για παράδειγμα δεν έχουμε δει άλλα πρόσωπα. Ναι. Έχουμε την κυρία Χριστιανού μόνο. Γιατί δεν βγαίνουν άλλοι? Δηλαδή, σε συνεννόηση.
2: Άρα είναι κριτήριο να δείτε 21. Βεβαίως. Τι ανακοινώνει, με ποιους το ανακοινώνει, πού κινείται.

0: Δήμαρχοι. Και από βλαχοδήμαρχου η ελληνική κοινωνία, Παναγιά μου, καθώς βρίσκεται και στην κατάσταση που βρίσκεται. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το φαινόμενο? Το αντιμετωπίζεις με το να αφήσεις τον κόσμο να αυτοοργανωθεί. Το πεζοδρόμιο να οργανωθεί. Ποιος κόσμος? Αυτός που κατέβαινε κατά εκατομμύρια. Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί. Αυτός πρέπει να επιλέξει. Αυτός πρέπει να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο. Το επιβάλλει, μην καταλαβαίνουμε το που λέμε. Να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τι πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι γίνεται. Τρία ζητήματα είναι. Εγώ δεν λέω πολλά.
1: Εγώ εκεί έτσι θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Καζάκη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τρία-τέσσερα ζητήματα.
0: Τρία μεγάλα.
1: Ως μίνιμουμ, ναι, ναι, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενοποιητικά σε αυτό που εσείς λέτε, ναι, διότι φαντάζομαι ότι δεν απέχετε πολύ από την θεωρητική αντίληψη του κυρίου Κοντογιώργη ότι έχουμε μια εκλογική μοναρχία. Αυτό λέει.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Αλλά ποια είναι, ναι, τα τρία ζητήματα.
0: Τα τρία ζητήματα είναι. Το πρώτο είναι δικαιοσύνη. Αυτό που λέγεται σε σύνθημα, βέβαια, και το λένε όλοι, αλλά εδώ έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αποκατάσταση συνταγματικής νομιμότητας με πρώτα και κύρια την κατάργηση του άρθρου 86. Πάμε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ευκαιρία τρομερή. Τώρα, το δεύτερο είναι να καθίσουν στο σκαμνί. Αυτοί που έχουν εγκληματίσει σε αυτόν τον τόπο και μάλιστα έχουν εγκληματίσει όχι μόνο με ανθρωποκτονίες άνευ και με δόλο, έτσι, Τέμπη, ιστορίες και όλα αυτά, έτσι, αλλά και με πράξεις χάτης προδοσίας. Και οι δικηγόροι του κινήματος, του συλλόγου, έτσι, έχουν τεκμηριώσει και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο ένα έγκλημα στιγμιαίο, μας θυμίζει ξανά τα στιγμιαία. Στιγμιαίο, δηλαδή έγινε το έγκλημα γιατί με τους όποιους τρόπους έχουν εξεγηθεί, να μην το πλατιάσουμε, δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι πλάς, έτσι, με τα Τέμπη. Συνεχίζεται η κατάσταση και η διαχείριση των σειρμών και των σιδηροδρόμων με τους ίδιους όρους που οδήγησαν στο έγκλημα. Επομένως, άπτεται του άρθρου 134 παράγραφος Β ότι εσείς σαν αξιωματούχος, σαν θέση ευθύνης, συνεχίζεις ενώ ξέρεις που οδηγεί, αυτό θεωρείται πράξη εσχάτης προδοσίας. Με βάση τον ποινικό κώδικα, δεν σου λέω τώρα με βάση το θυμικό και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας. Επομένως, αυτή, άμα δεν καθίσει ο σκαμνί, καληνύχτα. Και στην Ελλάδα, στο να καθίσει πολιτικό προσωπικό στο σκαμνί, και όχι μόνο πολιτικό προσωπικό, έτσι, στο σκαμνί, πρέπει να κάνει το βήμα ο λαός. Δεν θα στο κάνουν οι δικαστές. Δεν έφεραν οι δικαστές την πτώση της Χούντας. Ο λαός μας την έφερε. Βάζοντας το κεφάλι στον Τορβά, ιδιαίτερα τα παιδιά του στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Και με την τραγωδία της Κύπρου ολοκληρώθηκε η ιστορία. Και οι δικαστές ήρθαν να δικάσουν. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Το δεύτερο βασικό, έτσι, είναι το οικονομικό. Όχι δεύτερο βασικό σε σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τους περισσότερους κόσμους, το νούμερο ένα. Εδώ ξεκινάμε από το αυτονόητο. Ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική άνοδος εισοδήματος στο νοικοκυριό με βάση τις πραγματικές ανάγκες του. Δεν είναι δυνατόν επί 16 χρόνια η μέση ελληνική οικογένεια με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ να έχει αρνητικές αποταμιεύσεις. Όχι αρνητικές αποταμιεύσεις, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος. Δεν μετράμε το αν έχουμε στις καταθέσεις τράπεζες. Αλλά αν μου περισσεύει να μπορώ να κάνω δαπάνες οικογενειακού προγραμματισμού. Δηλαδή, να πάρω διαρκή αγαθά, να ανανεώσω το σπίτι μου, την οικοσκευή μου κτλ. Αυτό. Εμείς επί 16 ολόκληρα χρόνια βρισκόμαστε σε αρνητικό. Τρώμε όχι απλά από τα αίτημα. Δεν μας φτάνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Λοιπόν, επομένως, είμαστε μοναδική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Χώρα. Ευρωπαϊκή χώρα σε Ανατολή και Δύση. Αυτό το δράμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αλλάζει πρώτα και κύρια με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πραγματικό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, έτσι. Και δεύτερο, πάγωμα με προοπτική διαγραφής ή τέλος πάντων να δούμε τι θα γίνει των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσο χρωστάς τις Μιχαλούς, είτε σαν ιδιώτης, επιχειρηματίας, μικρομεσαίος κτλ., νοικοκυριό, είτε σαν δημόσιο, οποιαδήποτε προσπάθεια να δώσει εισόδημα, να σταθεί ο άλλος, να μπορεί να ξεκινήσει μια ανάκαμψη στην ελληνική αγορά, δεν είναι δυνατή. Και το τρίτο, βέβαια, τα εθνικά ζητήματα.
1: Τα οποία είναι κρίσιμα για εσάς.
0: Βεβαίως. Έχουμε ξεπουληθεί, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που έχουμε μεταραπεί σε οικόπεδο, η συζήτηση είναι τι κομμάτια του οικοπέδου θα μας μείνουνε.

0: Κόπεδο πάντως δεν πρόκειται να μας μείνει. Αυτό που λέγαμε χώρα παλιά, όταν γεννηθήκαμε.
1: Είναι πολύ βαρύ να το λέτε αυτό.
0: Όχι,
1: είναι
0: πολύ χειρότερα
1: τα πράγματα. Πολύ χειρότερα.
0: Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Το συζητάμε και μαζί το έχουμε συζητήσει. Και μας ανύποπτο χρόνο για το γεωπολιτικό μνημόνιο, ο τρόπος που εφαρμόστηκε από το 2014 ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε παραδεχτεί ως πολιτεία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα χωρίς να εκχωρήσουμε δικαιώματα σε άλλους. Στην εθνική μας επικράτεια. Είτε αυτοί είναι οι Τούρκοι, είτε αυτοί είναι οι Ισραηλινοί, είτε βεβαίως ο κύριος Τραμπ που κάνει τις business του με τον τρόπο που τις κάνει, ή με το οποιοδήποτε μουστερί θέλει από το μερίδιο, από την υποεκποίηση χώρα. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό κιόλας έχουμε το υπερταμείο. Το υπερταμείο υπέγραψε συμφωνία με το δίκτυο των λεγόμενων sovereign funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον ο στόχος τους είναι άλλη τρέλα, λοιπόν, να συγκεντρώσουν τα απόλυτα στοιχεία, τα μη αξιοποιήσιμα, να χρησιμοποιούμε έτσι το λεκτικό, περιουσιακά στοιχεία των κρατών και να εκδώσουν ομόλογα asset-based, δηλαδή ομόλογα με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία των κρατών προκειμένου να δανειστούν για το safe, για την πολεμική οικονομία που ετοιμάζουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Λοιπόν, η χώρα μας, το υπερταμείο σήμερα, έχει στο χαρτοφυλάκιο του και την Ακρόπολη ακόμα. Έχει τη Φεστό και την Κνωσό. Έχει 5 από τα μεγαλύτερα, εκ των οποίων το ένα είναι του Ηρακλείου. 5 από τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της χώρας. Δεν είναι μόνο όλη η υπόλοιπη δημόσια περιουσία. Επομένως, λοιπόν, το βασικό ζήτημα εδώ είναι θεμελιώδες εθνικό. Πρέπει να κατοχυρωθούν, να κατοχυρωθεί η εθνική κυριαρχία. Και αυτό γίνεται μόνο από έναν λαό ικανό να την υπερασπίσει. Να έχει τη θέληση να την υπερασπίσει. Έτσι.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα.
0: Αυτά τα τρία.
1: Ναι, δηλαδή, βασικά, σε αυτή τη βάση θα συμφωνούσατε σε μία ενιαία
0: προσπάθεια.
1: Με οποιονδήποτε.
0: Με οποιονδήποτε, αρκεί να τα θέτει. Και βεβαίως με όλες τις διαφορές μας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έτσι, στην προσέγγιση των ζητημάτων. Γιατί βεβαίως αυτό κάνει καλό. Ίσα ίσα, αν αποκτήσουμε και κουλτούρα διαλόγου, η οποία είναι ανύπαρκτη, δηλαδή να μπορεί να συζητάει ο δεξιός με τον αριστερό, ή τέλος πάντων οι δεξιές προσεγγίσεις με τις αριστερές προσεγγίσεις, στη βάση όμως του κοινού καθήκοντος, του κοινού αιτήματος, όπως κάποτε το είχαν καταφέρει οι Έλληνες και μεγαλουργούσαν τότε, λοιπόν, θα μπορούμε να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά. Ή τέλος πάντων, να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο ότι κάτι ρε διάολε μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο.
1: Θέλω να κλείσουμε μια ερώτηση που έρχεται από το εξωτερικό. Έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Τη στέλνει ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Καζάκη, λέει: έχω μια ερώτηση. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, τι άποψη έχετε? Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι όχι μια Ελλάδα, είναι τρεις και τέσσερις φορές. Ίσως να έχουμε φτάσει για ένα σημείο, σκέψη κάνω, σαν την εποχή του ανώνυμου Έλληνα που είχε γράψει την ελληνική μονομαχία το 1806, το είχε εκδώσει, και απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στον παρικούντα ελληνισμό, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί μπορούσαν να ξεκινήσουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνισμός, στο βαθμό που δεν έχει πεθάνει, είναι εκεί. Βρίσκεται στα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά με την αγωνία και με τη θέληση να γυρίσουν πίσω, όχι σε αυτή την Ελλάδα, σε μια άλλη Ελλάδα, που θα οφείλουμε εμείς να τους τη δώσουμε, να την εξασφαλίσουμε. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε χάσει πάνω από 800.000 νέους επιστήμονες μόνο την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, είναι τρέλα, όπου και να πάει κανείς στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά της Ευρώπης, βλέπεις αυτόν τον κόσμο. Και όταν μιλήσεις μαζί του, βλέπεις το δάκρυ που υπάρχει πάντα για το τι αφήσανε πίσω. Αναγκαστήκανε να αφήσουν, γιατί αυτοί φύγανε γιατί τους έδιωξε τη δω η χώρα. Δεν φύγανε για να βρουν κάτι καλύτερο με δική τους επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, γι' αυτό και συντηρεί, αν θέλετε, την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και είναι διαθέσιμος. Διαθέσιμος να κάνει θυσίες, να κάνει πράγματα. Πόσες φορές, εγώ θυμάμαι από πολύ παλιά, που συζητάγαμε για το νόμισμα, τι θα γίνει διαχειριστικά κτλ. Είχα βρει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν, Έλληνες ελληνικής καταγωγής, να το πούμε έτσι, οι οποίοι δουλεύαν, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Ways and Means της Τραπέζης της Αγγλίας. Το Ways and Means είναι το τμήμα νομισματικής κυκλοφορίας της Τραπέζης Αγγλίας. Και ερχόντουσαν, ήμουν στο Λονδίνο, ας πούμε, σε μια εκδήλωση και τα λοιπά, ενός πανεπιστημίου. Λοιπόν, και έρχεται και με βρίσκει ο άνθρωπος και μου λέει: ρε γαμώτο, τι διάολο έχουν πάθει τούτοι εδώ κάτω οι δικοί μας. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Του λέω: ρε μεγάλε, πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε, να βάλουμε μπρος δηλαδή την νομισματική μηχανή. Πες μου, σόρθω αύριο το πρωί στη φτιάξη του δουλειά. Γι' αυτό και εγώ εμφανιζόμουν πάρα πολύ σίγουρος, γιατί δεν ήταν ότι εγώ τα ξέρα όλα. Είχα ανθρώπους που μου λέγανε: παιδί μου, είναι εύκολο, δηλαδή έλεος, δεν είναι δυνατόν το 19ο αιώνα ή το 1828 να το κάνει ο Καποδίστριας και να μην το συζητάμε για σήμερα. Δηλαδή σήμερα πλέον και η τεχνολογία μας έχει δίνει δυνατότητες. Δηλαδή, εγώ λέω και σήμερα ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι μοναδικά, δεν είναι, αλλά ρε παιδί μου να έχουμε τη θέληση.
1: Δημήτρης Καζάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Ακολουθεί βέβαια το πολιτικό πρόγραμμα στο Ηράκλειο σήμερα, κύριε Καζάκη.
0: Λέτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κλείνουμε με τραγούδι επιλογή Παντελής. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
11: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας. Είμαστε το πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού και όλες τις υπόλοιπες μέρες, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα μας ακούτε.
10: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τι ποιος καλύτερος τρόπος για να κλείσει έτσι όμορφα η εβδομάδα σας, να ακούτε τις φωνούλες μας, τις ειδησούλες μας, να πάτε έτσι χαρούμενοι, χαρούμενες, χαρούμενα στο Σαββατοκυριακάκι σας.
11: Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εξορμήσεις του τριήμερου. Μοιάζουμε σαν να είμαστε εδώ, αλλά στην πραγματικότητα θα το δείτε και από την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Είμαστε εντελώς σε κλίμα Σαββατοκύριακου. Έχουμε μόνο ανάλαφρα θεματάκια.
10: Mm-hmm. Και βλέπω,
11: ανέβηκε ο υδράργυρος στις παραλίες.
10: Okay. Πώς θα σου φαινόταν ρεπορτάζ παραλίας.
11: Ρεπορτάζ παραλίας.
10: Με αναπαραγωγή όλων των στερεοτύπων που παίζουν.
11: Και βίντεο τα γνωστά.
10: Όλα.
11: Και βίντεο τα γνωστά. Πω ωραία αυτά είναι. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα να κάνουμε και έχει κολλήσει εκεί με την πολιτική. Και δεν υπάρχουν, ας πούμε.
10: Λοιπόν, στα σχόλια. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Κάτι άκουσα ότι η Φάρμα θα κάνει έκτακτη εκπομπή το Σάββατο το βράδυ για την Eurovision. Έχει διασταυρωθεί ή είναι απλώς αστικός μύθος? Ο Χρήστος απαντάει στο Δημήτρη. Αλήθεια είναι και την Κυριακή θα έχουμε ζωντανή κάλυψη του τελικού της Ευρωλίγκας. Θα έχει. Κωνσταντίνε, θες να επιβεβαιώσεις, θες να διαψεύσεις αυτές τις πληροφορίες? Eurovision Σάββατο βράδυ, Ευρωλίγκα Κυριακή βράδυ. Δεν θέλω να μπερδέψεις τώρα τον Μπαρτζόκα με τον Ακύλα. Δεν θέλω, αλλά θα τα καταφέρουμε.
11: Το θέμα είναι ότι... Και στα δύο αυτά εσείς ο ειδικός. Δεν είναι δηλαδή ότι κάπου διασταυρωνόμαστε και θα μπορούσαμε το ένα να το κάνει ο ένας και το άλλο άλλος και ξέρω εγώ τι. Και...
10: Καλά, Ευρωλίγκα, στα τωρινά ούτε εγώ δεν είμαι. Δεν παρακολουθώ. Όχι, αλήθεια.
11: Φιλά Σταυρό.
10: Ναι, μαθαίνω τα αποτελέσματα κάπως έτσι. Έχω ένα μακρινό ενδιαφέρον, αλλά δεν παρακολουθώ τους αγώνες. Όταν έρθει η ώρα του μεγάλου Άρεως ξανά, αλλάξω άποψη.
11: Ρεπορτάζ παραλίας με φούτερ. Κουμπώνεται μαγιό TPP με το ρεπορτάζ παραλίας? Ναι. Εννοείται.
10: Και φούτερ.
11: Διακόπτω συνδρομή γνωστής πλατφόρμας προβολής ταινιών και ξεκινάω συνδρομή TPP. Είναι ή όχι το καλύτερο επιχειρηματικό πλάνο που έχει συμβεί? Ευχαριστούμε
10: πάρα
11: πολύ.
10: Φάει τη σκόνη μας γνωστή πλατφόρμα ταινιών.
11: Και τι, πόσα θα δεις τώρα? Θα δεις μια ταινία. Εδώ μιλάμε τώρα, παράγεται περιεχόμενο κάθε μέρα. Κάθε μέρα που μιλάμε έχει κι άλλο περιεχόμενο. Αγχώνομαι και που το λέω για το πόσα έχει να δει.
10: Εκεί τι γίνεται, δεν κατάλαβα. Περιμένει τώρα ανά μία εβδομάδα κάποια νέα κυκλοφορία?
11: Διακόπτω. Νομίζω όλοι έχουμε κάτι. Να χαθεί. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε Σάββατο βράδυ από το να καταπιούμε προπαγάνδα γενοκτόνων. Ναι. Θα έλεγα ναι.
10: Πήρα το βιβλίο το Σάββατο από την παρουσίαση στην έκθεση βιβλίου. Μου μένει κούπα και φούτερ για να έχω όλη τη συλλογή.
11: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί να τα πουλάμε ως...
10: Συλλεκτικό κομμάτι τα πουλάμε.
11: Σύνολο. σύνολο. Πάρε τώρα το γυλεκάκι αυτό με το φούτερ, το καπελάκι από πάνω.
10: Το βιβλίο για τα social media. Κάπως να αυτό βγάζει οικονομικά
11: νόημα. Να χωθώ κι εγώ λίγο. Και γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής να ακυρώσετε και να κάνετε συνδρομή TPP. Γενικά, ό,τι και να κόβετε και να το κάνετε συνδρομή TPP, θα έσπαγε ταμείο πουλής ως Ακύλας με Footer The Press Project να τραγουδάει «Φέρτο». Τώρα ότι τραγουδιέται αυτό. Συγγνώμη, θα είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Καταλαβαίνω.
10: Μ' αρέσει, δεν τοποθετούμε ανοιχτά σε αυτό. Όπως είχα υποστηρίξει το Ζάρι. Και κατά το ίμιση εκπομπή έχει υποστηρίξει και το Ζάρι, υποστηρίζει και το Φέρτο ως τραγούδι.
11: 20 ευρώ δανό.
10: Αύριο έχω γενέθλια, κερνάω νου καλούμ.
11: Να ζήσεις νου καλούμ.
10: Και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις
11: με άσπρα μαλλιά.
10: Παντού να σκοπείς δεινό σοφός, οι όλοι να λένε ναι, ένα σοφός.
11: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ έχω να σας πω κάτι με περισσεύματα από χθες, αφού χαιρετήσει.
10: Καλησπέρα, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντως κανείς, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
11: Έχω τα περισσεύματα από την χθεσινή δίκη, γιατί όπως ίσως θα έχετε διαβάσει και δει, κράτησε μέχρι τις 6.30 το απόγευμα αυτό. Δεν τήρησε ωράριο η γραμματέας, δεν τελειώσαμε στις 3. Το πήγαμε μέχρι απογευματάκι που θα πει Γιάννης Μάγκος όρθιος όλες αυτές τις ώρες από το πρωί μέχρι το απόγευμα μέσα σε αυτό το απίστευτο σφυροκόπημα για το οποίο θα σας μιλήσω αναλυτικά για το δεύτερο κομμάτι του, αυτό που ήταν μετά τη Φάρμα. Μπορούμε νομίζω, Βασίλη, έχουμε το βίντεο.
10: Έχουμε το βίντεο από τις δηλώσεις του Γιάννη Μάγκου στον Κωνσταντίνο αμέσως μετά από αυτήν την πολύωρη δεύτερη μέρα της κατάθεσής του.
11: Γιάννη, μόλις τελειώσαμε μετά από μια κατάθεση μαραθώνια. Τελειώσαμε 6.30 ώρα το απόγευμα. Και όπως το περιμέναμε ήταν μια διαδικασία σκληρή και δύσκολη. Θες να μας πεις πώς ήταν από τη δική σου πλευρά όλη αυτή η δεύτερη μέρα, το δεύτερο κομμάτι της κατάθεσης, που ήταν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης?
12: Καταρχήν να πω ότι πιστεύω πως έκανα μια έντιμη κατάθεση, την οποία κατάθεση την όφυλα στη μνήμη του παιδιού μου Βασίλειου Μάγκου, όπως επίσης την όφυλα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της κοινωνίας και του κινήματος, οι οποίοι στηρίζουν και κρατάνε την υπόθεση του παιδιού μου Βασίλειου πολύ ψηλά. Ερωτήθηκα σήμερα για πάρα πολλά πράγματα, κατέθεσα στα πραγματικά περιστατικά. Είπα στο δικαστήριο πώς χτυπήθηκε, πώς βασανίστηκε το παιδί μου. Δέχτηκα ερωτήσεις, οι οποίες περίμενα να είναι κάπως πιο μέσα στα γεγονότα, αλλά οι κύριες ερωτήσεις που δέχτηκα ήταν ερωτήσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν τα περιστατικά αυτά καθ' αυτά.
11: Ποιες ήταν αυτές οι ερωτήσεις? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που στάθηκε είτε στο ζήτημα της χρήσης, είτε στο ζήτημα της σχέσης της χρήσης ουσιών με τον θάνατο του Βασίλειου. Αυτό όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της δίκης. Δηλαδή δεν δικάζονται για ανθρωποκτονία, δεν δικάζονται για το ότι ο βασανισμός επέφερε τον θάνατο. Οπότε θέλω λίγο να μου δώσεις μια απάντηση γι' αυτό. Τι προέκυψε, τι συζητήσαμε σήμερα?
12: Πιστεύω ότι όλη αυτή η κουβέντα που έγινε σήμερα, όλες αυτές οι ερωτήσεις, επειδή δεν είχαν ουσιώδη πράγματα να ρωτήσουν πάνω στην υπόθεση, προσπάθησαν να μου κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση, αν μπορώ να το πω έτσι, και επίσης να προβούν σε δολοφονία του χαρακτήρα του παιδιού μου Βασίλειου, όπως και σε δολοφονία χαρακτήρα σε μένα τον ίδιο. Εγώ είμαι προετοιμασμένος ψυχολογικά για όλα αυτά, τα οποία τα αντιμετώπισα με στοικότητα και με υπομονή και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Μπορούσα να αντέξω άλλες 500 ώρες.
11: Υπάρχει κάποια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν εκτός? Δεν θα το δούμε ολόκληρο το βιντεάκι, είναι 5 λεπτά. Μπορείτε να το δείτε, είναι αναρτημένο. Να το δείτε χωριστά. Θα περιγράψω λιγάκι τι συνέβη σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση ένα πολύ έντονο περιστατικό το οποίο θα σας περιγράψω. Θα σας αφηγηθώ με λεπτομέρειες, γιατί ήταν κάπως περίεργη στιγμή για τη διαδικασία. Κινηθήκαμε στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η βασική ανέδεια, αν μου επιτρέπετε, ρωτούν. Λέτε ότι με αφορμή το συμβάν του δημιουργήθηκε ψυχολογικό πρόβλημα, τραυματίστηκε. Όλα αυτά λέγονται κάπου μεταξύ ηρωνίας και επίθεσης. Είναι ένας τόνος σαν να τον μαλώνουν μονίμως. Είναι ένα ύφος ανακριτικό, το οποίο δεν το συνηθίζεις πολύ εύκολα, γιατί ξέρετε, αυτό γράφω και στο κείμενο που θα δημοσιεύσω μετά την εκπομπή. Λέγεται υπεράσπιση, αλλά κατά βάθος ο τρόπος που έχουν επιλέξει να υπερασπιστούν τους αστυνομικούς είναι με την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι μοναδική φορά, είναι πάρα πολύ συχνή αυτή η τακτική. Συμβαίνει στα θύματα, όπως συμβαίνει στα θύματα των βιασμών, όπου κρίνεται η σεξουαλική τους ηθική, στα θύματα αστυνομικής βαρβαρότητας κρίνεται το αν ήταν παραβατική, αν ήταν υπέρ των κινητοποιήσεων και μάλιστα αν συμμετείχαν σε επεισόδια. Όλα αυτά που ανέφερα και χθες λέγονται με έναν αέρα σαν να αποδεικνύουν κάτι, ενώ το μόνο ερώτημα θα ήταν αν βασάνισαν ή όχι τον Βασίλειο Μάγκο. Λέει, το αναφέρεται ως κάτι πρωτόγνωρο, ότι αυτό που υπέστη τα βασανιστήρια, το αναφέρεται ως κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυλληφθεί. Και χρειάζονταν να απαντάει ο πατέρας, το ρωτούν αν είναι πρωτόγνωρο που βασανίστηκε το παιδί του. Προσέξτε, δεν είναι τώρα δηλαδή ότι είμαστε, ότι συζητάμε αν έγινε ή δεν έγινε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, εννοώντας ότι εντάξει τώρα, αφού ο γιος σου όλο τέτοια προβλήματα δημιουργούσε, προφανώς μπαινόβγαινε στην αστυνομία. Δεν είναι ότι έγινε και κάτι ξεχωριστό. Βασανίστηκε ένας άνθρωπος στα χέρια αστυνομικών. Ναι, ήταν πρωτόγνωρο πάντα, ήταν σε μια κατάσταση και χάσει τον εαυτό, δεν μπορούσε να χωνέψει αυτή τη συμπεριφορά. Και όταν παίρνει το λόγο ο επόμενος δικηγόρος, είναι όλες οι ερωτήσεις για το ζήτημα της χρήσης. Είπατε ότι ήταν σε αποχή, αλλά λέτε ότι υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο γιατί ήταν χρήστης. Προφανώς το στίγμα του χρήστη μπορεί να σε ακολουθεί και χωρίς να έχεις κάνει εξέταση ούρων για να βεβαιωθούν για το αν αυτή τη στιγμή έχεις κάνει χρήση ή όχι. Οπότε το γεγονός ότι ο πατέρας έχει πει ότι υπήρξε ρατσιστικό κίνητρο βεβαίως και μπορεί να ισχύει, ακόμη και αν δεν είχε τότε πάρει ναρκωτικά. Αυτό το έλεγε και πάλι έξαλλος ο δικηγόρος, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι εδώ πέρα και εσείς ο έξυπνος, ρωτούσε τι άλλα φάρμακα. Και κάνει κάτι το οποίο νομίζω μπορώ να το πω λαθροχειρία, διότι πάρα πολύ επίμονα εξηγεί ότι φαίνεται στις εξετάσεις που έχουν γίνει στο τέλος ότι ανιχνεύονται ουσίες. Οπότε λέει και στις εξετάσεις ούρων και στις εξετάσεις αίματος ανιχνεύονται ουσίες. Ρωτάει ο Γιάννης Μάγκος για πότε λέμε τώρα όταν πέθανε. Μα τότε το ξέρουμε ότι πήρε ναρκωτικά, δεν αποδεικνύει κάτι αυτό. Ακόμη και αν μπαίναμε στην κουβέντα για το αν ο Βασίλειος όντως ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών μετά τον βασανισμό, αυτό θα είχε ένα νόημα αν όντως το κατηγορητήριο συνέδεε τη χρήση με το θάνατο. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο κατηγορητήριο. Η δίκη αυτή, το είπε κάποια στιγμή η πρόεδρος, αλλά δεν σταμάτησε και όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είπε ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι σχετικές. Διότι δεν δικάζεται το αν τον σκότωσαν ή αν πέθανε από ναρκωτικά. Θυμόμαστε ότι στην περίπτωση του Ζακ, επειδή πέθανε εκείνη την στιγμή, υπήρχε ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή κρινόταν το ήταν ασθενική η υγεία του, ήταν υγιής πριν. Οπότε προσπαθούσαν να αναβαθμίσουν όλα τα στοιχεία που δείχναν ότι υπήρχε προηγούμενο πρόβλημα και σε σχέση με την επίμαχη στιγμή να ισχυριστούν, όσο κωμικό και να ακούγεται και όσο τραγικό και κωμικό να ακούγεται μαζί, ότι θα είχε χάσει τη ζωή του και χωρίς να τον χτυπήσουν. Οπότε ρωτάει, έχετε κάποιο ιατρικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι βασανίστηκε μέσα? Λέει ο άνθρωπος ότι τα ιατρικά έγγραφα μπορούν να μας πούν ότι έχει σπασμένα πλευρά. Δεν μπορούν να μας πούν τα ιατρικά έγγραφα αν τα πλευρά του σπάσανε μέσα ή έξω. Και εκεί συμβαίνει ένα πολύ έντονο επεισόδιο, γιατί υπάρχει κάποιος, ας πω ένας ασφαλίτης, ο οποίος σηκώνει το κινητό και παίρνει μια φωτογραφία την έδρα. Γιατί λέω ότι ήταν ασφαλίτης? Δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος. δεν είχα τη χαρά να τον ρωτήσω, αλλά κανείς άλλος δεν είχε τη χαρά να τον ρωτήσει τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, διότι αυτό που αν το έκανα εγώ θα είχα περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο και παρεμπιπτόντως ήταν ο Δημήτρης Μητσομπόνος στο ακροατήριο, μας έκανε πολύ ωραία σκίτσα. Και την προηγούμενη φορά που είχε προσπαθήσει να κάνει τέτοια σκίτσα και είχε κάνει το λάθος να σηκώσει το κινητό του για να βοηθηθεί στα σκίτσα παίρνοντας μια φωτογραφία, είχε περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που συνέβη ήταν ότι πέσαν πάνω οι αστυνομικοί για να τον προστατεύσουν και έσπρωξαν, απόθυσαν βιαίως την κοπέλα αυτή που τον είδε, το επεσήμανε και πήγε να του πάρει το κινητό και του είπε: Γιατί το σβήνεις, γιατί το κρύβεις, διότι. Η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να ισχύει για όλους εφόσον ισχύει αυτή η απαγόρευση. Μετά αυτός εξαφανίστηκε και μίλησα με την κοπέλα αυτή αργότερα. Τη ζητούσα να αναγνωρίσει τα ένα από τρία κινητά, ενώ ο ίδιος δεν υπήρχε πια. Και πολύ έξυπνα, τεχνιέντος οι συνήγοροι περάσπισε εκείνη την ώρα, δημιουργούν μια πολύ μεγάλη μανούρα για το πώς τους κακομιλάμε. Κάποιος με έβρισε και τι μου είπε και να συλληφθεί και γιατί με έβρισε και ερχόμαστε εδώ πέρα και μας βρίζετε και στα κανάλια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, η πρόεδρος λέει ότι θα γίνουν δύσκολες ερωτήσεις και πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία να ακουστούν οι ερωτήσεις και να διευκολύνουμε και το μάρτυρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έγινε επειδή ήταν δύσκολες οι ερωτήσεις. Δεν δημιουργήθηκε ένταση για κάποια από τις ερωτήσεις. Αντιθέτως, και ο μάρτυρας και το ακροατήριο είχε επιδείξει η όβιο υπομονή σε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα ήταν ότι για κάποιον αλόκοτο λόγο, παρότι κάποιος τράβηξε φωτογραφία, του είπανε μπράβο, δεν πειράζει, πήγαινε σπίτι σου, μην το ξανακάνεις. Δεν του είπανε τίποτα. Απλώς τον προστάτευσαν οι αστυνομικοί για να εξαφανιστεί. Μπήκα στον πειρασμό για λίγο να τραβήξω εγώ μια φωτογραφιούλα να δω αν είναι η μέρα που επιτρέπεται. Όπως έχουμε, ξέρω εγώ, στο γραφείο τη μέρα που πηγαίνεις με πρόχειρα ρούχα. Το έχουμε συχνά εμείς αυτό που δεν φοράς κουστούμι στο γραφείο.
10: Okay, ναι.
11: Μπορεί να ήταν η μέρα που επιτρέπονταν οι φωτογραφίες στο δικαστήριο. Γιατί ξαφνικά εκεί το δικαστήριο δεν έδειξε καμία πρόθεση να ασχοληθεί με το πώς και έγινε αυτό το πράγμα. Και εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να το κάνει με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο θα το έκανε αν είχε διαπράξει το ίδιο παράπτωμα οποιοσδήποτε άλλος. Τέλος πάντων, μετά από αρκετή ώρα ηρεμήσαν κάπως τα πνεύματα, με το δικαστήριο να συζητάει για το αν κακομιλάμε στους συνηγόρους περάσπισης. Δεν πολύ πονηρά η συζήτηση πέρασε σε κάτι άλλο και ξεχάστηκε αυτό. Και περνάμε στον τελευταίο δικηγόρο, τελευταίο και καλύτερο. Έχει προηγηθεί αυτή η συζήτηση για τα ναρκωτικά, όπου επαναφέρουν το ζήτημα της παραβατικής συμπεριφοράς του Βασίλειου όσο ήταν χρήστης. Ήταν χρήστης, είχε παραβατική συμπεριφορά, δεν δικάζεται επίσης. Και ήταν αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία με την οποία ο Γιάννης Μάγκος σε αυτό, χωρίς να αντιδράσει στις διαρκείς προσβολές, τους λέει ότι όλα αυτά που λέτε ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι χτυπήθηκε εξαιτίας όλων αυτών. Όταν ξεκίνησε τώρα το καταπληκτικό με την παρουσία του Καπερνάρου, ότι είχε δύο στιγμές που είναι μάλλον οι αγαπημένες μου. Η πρώτη ήταν που λέει: γιατί να τον πάνε οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο, τον κρατούμενο τον πάνε οι αστυνομικοί στο νοσοκομείο, τον ελεύθερο γιατί να τον πάνε οι αστυνομικοί. Όπου, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν θα ήταν πολύ ελεύθερος με δεδομένο ότι τον βασάνιζαν. Καταλαβαίνω ότι το αρνείται, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι του ψήνανε καφέ τις ώρες από ό,τι φαίνεται που βρισκόταν εκεί ο Βασίλειος Μάγκος, αλλά τώρα να το αρνείς αυτό και να λες γιατί δεν πήγαινε μόνος του αφού ελεύθερος ήταν, αυτός είναι ο τρόπος για να περιγράψει την αναστραμμένη πραγματικότητα για το ότι ήταν εκεί, βασανίστηκε και δεν του ασκήθηκε δίωξη, δεν είχε κάνει τίποτε. Τον ρωτάει τι είχε συμβεί, τον ρωτάει για τη Λαφάρς και ο Γιάννης Μάγκος λέει η Λαφάρς που έχει καταδικαστεί. Δείτε και το ρεπορτάζ της Τζέννης Τσιροπούλου για τις καταδίκες της Λαφάρς. Η Λαφάρς που στηρίζει την τρομοκρατία, η Λαφάρς που σπέρνει την αρρώστια στα σπίτια μας. Για αυτή την Λαφάρς αγωνιζόταν ο Βασίλειος, και όταν το ρωτάει για την στιγμή που πηγαίνει προς το αυτοκίνητο, λέγοντας τι κάνετε ρε παιδιά για αυτόν που έχουν πιάσει οι αστυνομικοί, ο Γιάννης Μάγκος λέει: «Η αλληλεγγύη ήταν η τελευταία και υπέρτατη πράξη του παιδιού μου». Για την σύνδεση μεταξύ του θανάτου και της κάκωσης αφιερώνεται και πάλι ένα μεγάλο κομμάτι, παρελκυστικά τελείως. Δεν έχει καμία αξία, καμία νομική σημασία, δεν δικάζεται αυτό. Παρόλα αυτά, όπως λέγαμε και στο χθεσινό τηλεφώνημα, όλα αυτά λέγονται προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση αυτή που θέλουν και να μειωθεί κυρίως η συμπάθεια προς το θύμα. Αγαπημένο μου επίσης κομμάτι, το δεύτερο που σας είχα πει, είναι όταν ο Γιάννης Μάγκος μεταφέρει την αφήγηση του Βασιλείου και λέει ότι υπάρχει ένας από αυτούς τον οποίον κατονομάζει μάλιστα και ο οποίος ήταν ο βιαιότερος όλων, και τον ρωτάει: «Μπορείτε να μου πείτε τι είχε κάνει και τον χτυπούσε αυτός με αυτόν τον τρόπο?» Και λέει την φράση Θάνο που λέμε πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μας την έδωσε ακριβώς όπως τη λέμε εμείς για να την ειρωνευτούμε, εκείνος επειδή την πιστεύει: «Είχε προηγούμενα».
10: Είχε προηγούμενα μαζί σας.
11: Είναι πάρα πολύ λογικό. Το ρωτάνε αυτό σαν να είναι το πιο λογικό πράγμα. Προηγούμενα είχε. Ξέρω εγώ. Ρωτήστε τον. Με δεδομένο το πόσο τεκμηριωμένη, το πόσο λεπτομερώς τεκμηριωμένη από διεθνείς οργανισμούς, από ελληνικά παρατηρητήρια είναι η αστυνομική βαναυσότητα, αναρωτηθείτε εσείς που τους υπερασπίζεστε γιατί το κάνουν. Εμένα δεν είναι δικό μου ερώτημα το κίνητρό τους. Δεν ξέρω αν είχε προηγούμενα, μπορεί να χωρίσουν κανένα χωράφι, μπορεί η βία και μάλιστα η βία εναντίον των αναρχικών να είναι συστημικό δομικό πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο αντί να αντιμετωπίσει χαϊδεύει τους δράστες. Μπορεί αυτός να είναι ο λόγος, αλλά εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου το γιατί το κάνει και αν είχε προηγούμενα. Το πρόβλημά μου είναι ότι το κάνει πρώτον και δεύτερον ότι τους βοηθάτε να μην τιμωρούνται και να συνεχίσουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αξιοπιστία του μάρτυρα με απίθανα επιχειρήματα. Γιατί εδώ λέτε αυτό και εκεί λέτε εκείνο, εδώ λέτε το α, εκεί λέτε το β, εδώ έχετε περισσότερες πληροφορίες. Δεν ήξερα. Τόσα ήξερα όταν έγραφα την πρώτη μήνυση, τόσα ήξερα όταν έγραφα την δεύτερη. Στην πρώτη μήνυση δεν γνώριζα τα ονόματα. Γιατί καθυστερήσατε? Γιατί ρωτούσα τα ονόματα και δεν μου τα δίνανε. Γιατί δεν κάνετε, ξέρω εγώ. Γιατί δεν κάνατε αυτή και αυτή και αυτή τη δράση? Ξέρω εγώ, δεν είχα εσένα δικηγόρο. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά στοχεύουν στο να πλήξουν την αξιοπιστία του. Αλλά ξέρω εγώ πόσο μακριά θα πάει αυτό. Απ' την άλλη είναι και ο πατέρας ενός παιδιού που βασανίστηκε, κακοποιήθηκε βάναυσα από αστυνομικούς, και εσύ τον ρωτάς σε πόσο χρόνο θα έπρεπε να έχει αντιδράσει όταν η αστυνομία δεν απαντούσε ποιοι ήταν εκεί εκείνη τη μέρα. Και προφανώς δεν σε ενοχλεί ότι η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση, γιατί φυσικά αν η αστυνομία θεωρούσε ότι αυτό είναι εξαίρεση από τον κανόνα θα συμμετείχε στη διερεύνηση και θα ήθελε να διελευκανθεί αυτό το έγκλημα. Κλείνω με το κομμάτι όπου ρωτούσε ο ένας από τους δικηγόρους αν αυτά που γράφει ο Βασίλειος δείχνουν έναν άνθρωπο φοβισμένο, και διαβάζει ότι αν νομίζουν ότι μας φοβίζουν μας εξοργίζουν. Διαβάζει την συνταρακτική αυτή φράση που έχει γίνει το σύνθημα με το οποίο έχουμε συνδέσει το όνομα του Βασίλειου Μάγκου, το «και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα», και ρωτάει: «Είναι φοβισμένος εδώ?» Και λες, τι να εξηγήσεις τώρα, μα τι να εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο για το τι είναι θάρρος και τι είναι φόβος όταν έχεις απέναντί σου ένα πανίσχυρο μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να σε σαπίσει στο ξύλο, μπορεί να σε βάλει στη φυλακή, μπορεί να κατασκευάσει κατηγορίες εναντίον σου, και παρόλα αυτά επιμένεις να μάχεσαι γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το σωστό. Τι να εξηγήσεις τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τα πάντα μόνο με τη λογική της ισχύως. Εγώ κρατώ από αυτή την δεύτερη μέρα της κατάθεσης του Γιάννη Μάγκου, τη φράση του για την υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης του παιδιού του, στην τελευταία του υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μια στρατηγική boomerang. Όσο και να θέλεις να σπηλώσεις το θύμα και τους γονείς του, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να τεθεί και το ερώτημα, τον βασάνισαν ή δεν τον βασάνισαν. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα για τα ναρκωτικά, ναι, είσαι κατά των ναρκωτικών και τα δικά σου παιδιά δεν παίρνουν και μπράβο σου και διαρκώς υπενήσεσαι ότι ο άλλος δεν ξέρει τι κάνουν τα παιδιά του και δεν είναι καλός γονιός, δεν ήταν παρόν, τον ρωτάς τι έκανε για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή μετά από όλα αυτά θα χρειαστεί και να απαντήσεις. Τον βασάνισαν ή δεν τον βασάνισαν.
10: Λοιπόν, βλέπω και κάποια σχόλια. Γράφει ο Τζιμ, παιδιά ζω εξωτερικό, τα κανάλια στην Ελλάδα παίζουν αυτή την είδηση καθόλου για τους αστυνομικούς? Καθόλου, καθόλου, απολύτως καθόλου. Τρία μέσα είναι, ίσως κάποιο ξεχνάω, αλλά είναι ελάχιστα τέλος πάντων τα μέσα που καλύπτουν την συγκεκριμένη υπόθεση.
11: ΕΡΤ, Λίμπρε.
10: Όντως ξέχασα, είχα στον Ευσύν.
11: Δεν είχε έρθει αλλά έγραψε. Δεν είχε έρθει αλλά έγραψε. Έρχεται άλλες φορές. Δηλαδή γενικά το καλύπτει η Ευσύν. Αλλά εντάξει παιδιά, τώρα είναι στην καρδίτσα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι μια δίκη που θα έχει πάρα πολλές. Θα είναι πολλές οι δικάσιμοι. Είναι πολύ. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο.
10: Είναι ελάχιστα τα μέσα και από την αρχή δεν υπήρχε καμία κάλυψη αυτής της υπόθεσης.
11: Κεντρικά.
10: Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, στη δολοφονία Σαμπάνη υπήρξε κεντρική κάλυψη με ξέπλυμα των αστυνομικών. Όταν έγινε, όχι στη συνέχεια.
11: Δηλαδή, υπάρχει ποτέ στη δίκη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις όταν έχεις δολοφονία άοπλου. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αυτό που γινόταν εκείνες τις μέρες είναι ότι τα κανάλια παίζανε εγκληματικότητα των Ρωμά.
10: Ναι. Από την. Και ξέπλυμα. Πήγαινε ο Θοδωρικάκος και κράτησε το χεράκι των αστυνομικών που τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες και ήταν στη Γαδά.
11: Δείτε την ανασκόπηση για το Φουρθιώτη. Δείτε την ανασκόπηση για το Φουρθιώτη για να δείτε τα ρεπορτάζ για την αστυνομία. Τα στημένα ρεπορτάζ για το τι καλή που είναι η αστυνομική, πώς όζουν οι γατάκια και τι γλυκούλιδες που είναι. Και βεβαίως ποτέ είναι η απάντηση, δεν είναι κομμάτι της δημόσιας συζήτησης η εγκληματικότητα της αστυνομίας. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος δολοφονεί συστηματικά. Πυροβολούν έναν ανήλικο Ρωμά το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και κάτι που προσπαθούμε εμείς να το μεγαλοποιήσουμε. Είναι δομικό χαρακτηριστικό της αστυνομίας η ανεξέλεγκτη και ατιμόρυτη βία. Απλώς που αυτό δεν απασχολεί τα κανάλια, γιατί είναι ένα ενιαίο σύστημα επικοινωνίας και εξουσίας που δεν ψήνεται να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ρωτάει η αγάπη, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που επιτρέπονται γενικά τα βασανιστήρια και το αγνοούμε? Νομικός δεν είμαι.
10: Αλλά όχι. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο.
11: Όχι. Αυτό που υπάρχει είναι η γενική ατιμορρησία της αστυνομίας. Είναι ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να συκοφαντείς το θύμα σου και να λες ότι λίγο πολύ, χωρίς να το πεις ποτέ, να υπονοείς ότι του άξιζε. Αυτό γίνεται δηλαδή τώρα. Αυτό γίνεται. Είναι κάποιος που εντάξει τώρα όλο μέσα στα μπάχαλα ήταν, ψέματα έλεγε, παραβατικός ήταν, δεν ξέρουμε, μπορεί να είχε χτυπήσει αλλού γιατί δεν του αρέσαν τα νοσοκομεία, οπότε θα είχε χτυπήσει και κάποια άλλη φορά και δεν το μάθαμε, οπότε δεν τον έχουν χτυπήσει οι αστυνομικοί, υπάρχει κάποιο άλλο κρυφό μυστικό χτύπημα που δεν το μάθαμε γιατί δεν του αρέσουν τα νοσοκομεία. Αυτά λέγονται, αυτή είναι η υπεράσπιση.
10: Ναι. Θα αναφερθούν στην είδηση, γράφει ο Γιάννης, μόνο να θωωθούν οι κατηγορούμενοι. Σωστό είναι αυτό. Ευχαριστούμε και για τις δωρές. Μάρξ, αφήνω και εγώ τον οβολό μου και τον Ντέιβιντ. Λέει και για like. Θα διαβάσετε και το κείμενο του Κωνσταντίνου, όπως και το προηγούμενο από την κατάθεση. Ενώ το βίντεο της δηλώσης του κυρίου Γιάννη Μάγκου έχει ανέβει ήδη στα social και στο σχετικό άρθρο στο TPP. Έχουμε βάλει link από το Facebook, θα βάλουμε και το σχετικό άρθρο.
11: Μας γράφετε.
10: Ανέβη και χθες.
11: Η αίσθηση αδικίας είναι από τα ισχυρότερα συναισθήματα στην ανθρώπινη φύση. Τελικά η υποτίμηση αυτού του συναισθήματος άλλαξε τον κόσμο σε πολλές περιπτώσεις. Ο άνθρωπος είναι το όν του που συνηθίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να το έλεγε για το κάτεργο ο Ντοστογεύσκη, αλλά δεν ισχύει μόνο για το κάτεργο. Όλα συνηθίζονται. Όλα είναι. Εγώ το είχα χρησιμοποιήσει σε ένα διήγημα με κάποιον που μένει σε ένα διαμέρισμα που είναι όσο το κρεβάτι του και τον είχαν ερωτήσει οι δημοσιογράφοι, μα πώς, και λέει, συνηθίζεται. Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση, ότι το αυτό που λέμε το μη έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί, δεν υπάρχει αυτό το τελευταίο σκαλί, πάντα έχει και πιο κάτω. Πάντα οι άνθρωποι μπορούν να συνηθίσουν σε κάτι ακόμη χειρότερο και να μαθαίνουν να προχωράνε με αυτό τον, με αυτό τον τρόπο, χωρίς τίποτε να τους σταματάει από την κατρακύλα. Λοιπόν.
10: Θα προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε σε κάτι ευχάριστο, Κωνσταντίνε. Κρίση τέλος.
11: Το κάναμε πολύ ωραία, πολύ εορταστικά, με τον τρόπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι και ωραίο να βλέπεις έτσι, ρε παιδί μου, τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
10: Θετική πάνω απ' όλα για τον Μάριο Ντράγκη που βραβεύτηκε.
11: Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πήγε εκεί. Για τον Ζακ-Κλοντ Γιούγκερ που άκουσε καλά λόγια. Γενικά για τους εκπροσώπους της Τρόικας. Της πάλε ποτέ Τρόικας. Περνάνε και μια έτσι δεύτερη δόξα με τον ντοκιμαντέρ στο Sky που μεταφέρει την άποψή τους χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία αντίθεση, χωρίς τεκμηρίωση. Οπότε είναι η διαπραγμάτευση πήγε όπως έλεγε η Τρόικα. Γι' αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ προβληματικό, όπως και το βιβλίο, να το επαναλάβουμε. Αλλά βραβεύτηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πήρε, και πάντα μας αρέσουν αυτά τα βραβεία, το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου. Τώρα γιατί γελάς, δηλαδή δεν αξίζει ο Μάριο Ντράγκη Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου?
11: Αχ, αρχίσαμε τις κακοήθειες τώρα. Βραβεύτηκε ο Ντράγκη, αυτός που μας έκλεισε τις τράπεζες. Παρακαλώ, τις τράπεζες τις είχε κλείσει ο Βαρουφάκης και τον έχω δει με τα κλειδιά. Τον έχω δει με τα κλειδιά να κρατάει τα κλειδιά και να κλειδώνει τις τράπεζες.
10: Την ώρα που ο Τσίπρας είχε ένα όπλο και απειλούσε τους τραπεζίτες, τύπου κόψε τα λεφτά τώρα, τις κλείνω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης με τα κλειδιά, έβαζε λουκέτο στις τράπεζες και αυτό συνέβη. Αυτή είναι η αφήγηση της κρίσης. Και όλο αυτό χρέωσε εκείνο το εξάμηνο, σύμφωνα με το Ρέγκλινγκ, ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν σοβαρό συνομιλητής στο ντοκιμαντέρ, σαν εκπρόσωπος σοβαρών θεσμών, είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που θα έπρεπε να είναι σοβαρός εκπρόσωπος αυτού του μηχανισμού. 100 δις, 200 δις, 300 δις. Κάπου εκεί τέλος πάντων τα έχει υπολογίσει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μπορεί να σας μοιάζει μεγάλη διαφορά, μπορεί να μοιάζει χάσμα για την έδειξη εκατομμύρια, αλλά.
11: Δεν κινείστε με τα ποσά που κινούμαστε εμείς και ο Ρέγκλινγκ.
10: Ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Κάπου πότε τα βγάζει έτσι, πότε γιουβέτσι. Κάπου τόσο κόστησε.
11: Ουσιαστικά συζητάμε για μια περίοδο κατά την οποία είχαμε το πάγωμα στην παροχή ρευστότητας στην Ελλάδα μετά την απόφαση για το δημοψήφισμα, και θυμόμαστε ότι είχε συμβεί και ένα επεισόδιο που είχε ζητήσει ο Γιάννης Βαρουφάκης να δει τη νομική γνωμοδότηση, γιατί είχε ζητήσει νομική γνωμοδότηση ο Ντράγκη. Είχε προσφύγει σε μια ιδιωτική εταιρεία γι' αυτό, αλλά εδώ πέρα δεν έχει σημασία τίποτα. Δεν έχει σημασία τίποτα. Είναι τα οργανωμένα συμφέροντα ισχυρών κρατών και τραπεζών, όπου η ευθυγράμμιση με αυτή την ορθοδοξία σου εξασφαλίζει δόξες και βραβεία Καρλομάγνου. Διαφορετικά, δολοφονία χαρακτήρα. Να δούμε όμως τα βίντεο, γιατί είναι πολύ ωραία, είναι πολύ χαρούμενα. Είναι επιτέλους κάποια λίγο πιο happy βίντεο.
10: Και είναι και να χαρούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, τώρα αυτές τις κακοήθειες ότι μας έκλεισε τις τράπεζες ο Ντράγκη. Ναι, συνέβη αυτό. Έκοψε τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότηση, έκανε πολιτική παρέμβαση και μετά δεν συμβουλεύτηκε. Και για να το κάνει αυτό, δεν συμβουλεύτηκε τη νομική υπηρεσία της Εκουτού. Που είναι κάπως καταρτισμένη, μπορούμε να φανταστούμε. Είναι η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πήγε σε ιδιωτική.
11: Θα του έλεγε, είναι νόμιμο αυτό που θες να κάνεις?
10: Κάποιος δικηγόρος θα υπήρχε εκεί πέρα στο γραφείο να του πει αν είναι νόμιμο. Πήγε σε ιδιωτική εταιρεία, δεν εμφάνισε ποτέ τη γνωμοδότηση παρά τα επανειλημμένα καλέσματα, όχι μόνο του Βαρουφάκη, και άλλων ευρωβουλευτών. Και έτσι, αυτό ήταν τεράστια πολιτική παρέμβαση που οδήγησε στα capital controls και στο τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, να χαρούμε όλοι μαζί με τον Μάριο Ντράγκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ζακ-Κλοντ Γιούγκερ.
13: During the Eurozone crisis in Greece, we are not only grateful for those who saved the euro, but those who fought to convince everyone at the time that the Eurozone was only as strong as its weakest link. Thank you, Mario, for trusting us to persevere. Thank you, Jean-Claude. Thank you, Jean-Claude, for supporting my country at a time when doubters insisted that Greece was unreformable. The journey from the poster child of the Eurozone crisis to the presidency of the Eurogroup has been a long and painful one. But one thing is certain. The Greek people have proven worthy of Europe's trust.
10: Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης και ικανός να μεταρρυθμιστεί. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει στην καθημερινότητά σας, μεταρρυθμιστήκατε. Αυτό είναι. Και ευχαριστούμε και τον Μάριο, ευχαριστούμε και τον Ζαν-Κλοντ. Ο πρώτος έκλεισε τις τράπεζες, ο δεύτερος είχε την πρόταση που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, αυτή που απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα, η πρόταση Γιούγκερ και μετά επιβεβαιώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολλά μπράβο, συν ότι τελευταίο, από εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο και το σύμβολο της κρίσης στην Ευρωζώνη, τώρα τι έχουμε, έγινε. Τι έγινε τώρα.
11: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα του Πλάτωνα, η Ελλάδα του Αριστοτέλη, η Ελλάδα του Σοφοκλή,
10: η Ελλάδα του Πιερακάκη,
11: προεδρεύει στο Eurogroup. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
10: Που ήταν αυτό που σκεφτόμασταν ακριβώς όταν λέγαμε πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Δηλαδή, σκεφτόσουν μια σειρά από πολιτικές, ο καθένας διαφορετικές τέλος πάντων, μια σειρά από λύσεις, αλλά πόσοι είχαν φανταστεί ότι το σύμβολο της εξόδου θα ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης στην προεδρία του Eurogroup. Σε ένα ρόλο Dijsselbloem. Γιατί αν έχουμε παρακολουθήσει λίγο τα γεγονότα του 2015, έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική φυσιογνωμία ήταν ο Dijsselbloem. Αποφασιστικός, δεν έκανε ό,τι του έλεγαν σε καμία περίπτωση, δεν έκανε ό,τι του έλεγε ο Σόιμπλε.
11: Ισχυρός τεχνοκράτης που γνωρίζει τα θέματα σε βάθος.
10: Με ψέματα για το μεταπτυχιακό διδακτορικό, τι είχε.
11: Μας γράφεται εδώ πέρα.
10: Ρωτάτε,
11: είναι κουμό. Λέει, εγώ νιώθω πολύ μεταρρυθμισμένη.
10: Μπράβο.
11: Υπάρχει αυτή η φράση και έχει και την περίεργη φράση. Ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της. Αυτή η φράση είναι λίγο περίεργη, γιατί θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τον ανάποδο τρόπο. Δηλαδή ότι για να είναι ισχυρή η Ευρώπη θα είχε ανάγκη από το να κρατήσει ζωντανό τον αδύναμο κρίκο της, που ήταν το επιχείρημα όσων έλεγαν ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε να μας πετάξει. Αλλά το λέει αυτό εκεί πέρα γιατί είμαστε πολύ αγαπημένοι και η Ευρώπη υποτίθεται ότι χρειαζόταν την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη εκπροσωπείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι να κάνουν πατ-πατ-πατ στην πλάτη υπό τον όρο ότι κανείς απλώς υποτάσσεται σε αυτό που θέλουν. Μετά μπορείς και να τους βραβεύσεις κιόλας. Μπορείς και να βραβεύσεις αυτόν που σου έκλεισε τις τράπεζες. Μπορείς να τον κολακεύεις. Δεν υπάρχει όριο μετά στο πώς ακριβώς θα διαχειριστείς τη δουλοπρέπειά σου, γιατί δεν μπορεί τώρα. Τι διαφορά έχει να είσαι λίγο ή πολύ δουλοπρεπής. Πότε μπορείς να πεις για κάποιον ότι το παράκανε στη δουλοπρέπεια. Η δουλοπρέπεια έχει από μόνη της ένα στοιχείο υπερβολής. Πρέπει να πιάσει η γλώσσα απάτομα.
10: Ναι. Και γενικά βγήκαμε από την κρίση. Βγήκαμε από την κρίση μετά από σειρά λαθών, ειδικά στα πρώτα δύο μνημόνια. Κάποια τώρα λάθη του πολλαπλασιαστή του Δουνουτού. Ποιος ασχολείται. Ένα το κρατούμενο εκεί στη διαίρεση το χάλασαν. Βγήκε η ύφεση 5% παραπάνω από αυτή που περίμεναν. Χάσανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τη δουλειά τους επειδή έκανε λάθος το πρόγραμμα του Δουνουτού. Και επειδή δεν ρυθμίστηκε το χρέος εξ αρχής και επειδή ήταν δεδομένο ότι σε συνθήκες κρίσης η επιβολή ακραίας λιτότητας θα δημιουργήσει μια χιονοστιβάδα ουσιαστικά. Αυτό υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις διεθνώς. Η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Στη συνέχεια ξεπούλησε το δημόσιο πλούτο της. Τώρα 15 χρόνια μετά έφτασε χαμηλότερα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία, με το υψηλότερο κόστος στέγασης και μπορείτε να βάλετε πάρα πολλές άλλες στατιστικές. Οπότε τι σημαίνουν όλα αυτά που μεταφέρουμε, που για πολλούς ανθρώπους η μισθή είναι κάτω από το 2010, ενώ ο πληθωρισμός είναι όσο είναι στο μεσοδιάστημα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι έχουμε βγει από την κρίση.
11: Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Θα πούμε λίγο για, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μετά θα έρθει η Λαμπρινή, η οποία φωνάζει, έχει έρθει εδώ πέρα και βαράει τις πόρτες. Τι θα γίνει, θα πω καμιά
10: φορά. Αν ακούτε κάποιον θόρυβο, είναι γιατί έχει έρθει στο γραφείο η Λαμπρινή.
11: Πόρε Λαμπρινή.
10: Οπότε έχει πιάσει την κουβέντα και κάνει φασαρία.
11: Έπρεπε να την είχαμε ξαποστείλει στην Κίνα, δεν θα ακουγόταν τίποτε τώρα. Αλλά δεν ήθελε. Πω που να τρέχω και δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν δείχνω. Τέλος πάντων, εγώ τα προτείνω και μετά, αν θέλει, ας το απορρίπτει. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο που έχουμε για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ένα σύντομο σχόλιο μετά.

0: Λοιπόν, με ένα μικρό βίντεο, μικρού μήκους, τεχνητής νοημοσύνης, η κυρία Καρισιανού ανακοίνωσε ουσιαστικά την πρώτη εκδήλωση του κόμματός της 21 Μαΐου στο Ολύμπιον. Πίσω από αυτό, νομίζω δεν γράφεται, αλλά είναι το Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα γίνει η εκδήλωση του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Παράλληλα, γιατί είναι δύο οι ιδιότητες που έχει η κυρία Καρισιανού, βρέθηκε στον Άριο Πάγο, όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Δεμπών, για να ζητήσουν ξανά αναβάθμιση κατηγοριών κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Κώστα Καραμαλή. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Τζαβέλας και πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σε τέτοια αιτήματα και αν είναι και αρμοδιότητά του, αλλά διαβάζεις ότι συγγενείς θυμάτων πάνε στον Άριο Πάγο να ζητήσουν δικαιοσύνη και καταλαβαίνεις βάσει της εμπιστοσύνης της οποίας χαίρει ο Άριος Πάγος ότι πώς θα πάει το πράγμα.
1: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με Λαμπρινή Θωμά να συζητήσουμε για την Κίνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη βιτκάστερ, όπως είδα σε σχετικό σχόλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Λαμπρινή Θωμά.
2: Είδες, ξεκίνησα να κάνω βίντεο. Μου πήρε και κάμερα ο Νίκος μου και κάνω πολύ ωραία εικόνα. Έχω πολύ ωραία εικόνα.
0: Τη Λαμπρινή Θωμά την παρακολουθείτε πλέον και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube.
2: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα 4 η ώρα.
2: Ναι, μπορεί και 4.30, γιατί καμιά φορά αργεί να ανεβάσει το ίντερνετ, αλλά κάπου εκεί.
0: Δεν πειράζει, Λαμπρινή. Τα παράπονά σας στην εταιρεία Παρόχο.
2: Αυτό.
1: Λαμπρινή μας.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, πήγες στην Κίνα, δεν.
2: Δεν πήγα στην Κίνα γιατί δεν με βοήθησε η πρεσβεία της Κίνας εδώ, που προσπάθησα πάρα πολύ και πρέπει να το καταγγείλω.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πάω να το καλύψω αυτό. Αλλά μετά, όταν είδα πόσοι δημοσιογράφοι ήταν, είπα, τι θα κάλυπτες, ρε Λαμπρινή, και ηρέμησα.
1: Πόσοι ήταν?
2: Χιλιάδες. Δηλαδή, αν δεις το πουλ, πόσοι ήταν, εκεί που θα ήμουν κι εγώ. Ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι του πλανήτη σχεδόν. Δηλαδή από όλες τις χώρες του κόσμου. Γινόταν χαμός. Και είναι λογικό, έτσι.
1: Και πάλι φάγαμε πόρτα. Δηλαδή να πεις ότι ήταν 5-6 και φάγαμε πόρτα.
2: Όχι, φάγαμε πόρτα, αλλά πρόσεξε τώρα. Έχει μια συνάντηση των BRICS το Σεπτέμβριο στην Ινδία.
1: Πες ότι είσαι κιόλας εκεί, Λαμπρινή.
2: Αυτό που είναι πολύ σημαντική.
1: Πες ότι είσαι κιόλας εκεί.
2: Και εκεί μας έχουν ξαναδεχτεί, κατάλαβες, θα πάμε.
1: Μην το συζητάς, Λαμπρινή. Καταρχάς μας περισσεύουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει.
2: Ο ακροατής μου δίνει για μένα.
1: Μπράβο, Λαμπρινή, να πάρει τον ακροατή σου τηλέφωνο. Και να του πεις να σου πληρώσει το εισιτήριο.
2: Λοιπόν, λέω του ακροατή μου τώρα να ρίξει κανένα δεκάρικο πετάλιρο δίφραγκο εκεί μέσα σε αυτό που κάνεις με το YouTube, που σου δίνουν λεφτά, για να δεις ότι θα βοηθήσει και θα θέλει.
0: Στη μετακόμιση θα πάνε.
2: Ας πάνε όπου θέλουν. Ωραία. Να δεις όμως ότι ο ακροατής μου, άμα πω ότι πάω αποστολή, θα βοηθήσει. Το παρακαλώ πάρα πολύ τώρα να στο τρύψει τα μούτρα αυτό.
0: Αποστολή σε άλλο σημείο της Αθήνας συγκεκριμένα.
2: Στην Ιεμένη καταρχήν, αλλά ας πάμε και Ινδία.
0: Ας πάμε σε
2: τώρα.
0: Άλλο σημείο της Αθήνας για αρχή.
2: Ινδία,
0: και μετά πας κι εσύ.
2: Μια Ινδία πρέπει, παιδιά. Αυτή η BRICS πρέπει να είναι, ίσως είναι πολύ σημαντική. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν ξέρω αν είναι παράνοια
1: Λαμπρινή,
2: δική μου, αλλά τι έχει κάνει ο Τραμπάκουλας.
1: Το βασικό είναι να κατορθώσουμε να πάμε στην Κατεχάκη.
2: Θα
1: μετά
2: πάμε.
1: Η Ινδία πιστεύω ότι θα είναι παιχνίδι μπροστά σε αυτό. θέλω να μας πεις. Καταρχάς, στην συνάντηση αυτή είχε πάρει μαζί του ο Τραμπ αυτή την κουστοδία που είχαμε δει και στην τελετή ορκωμοσίας του, που είναι όλοι αυτοί οι στρατηγικοί αναλυτές.
2: Όλοι Ζαμπλούτου, ναι. Ότι ναι. Έχουμε σε Τσέο, ναι. Ζαμπλούτου, σας το φέρνουμε παρέα. Και ναι. Το παιδάκι του Έλον Μάσκ.
1: Ήταν ο Έλον Μάσκ πάλι με το παιδάκι.
2: Με το μωράκι. Ναι,
0: ήταν επικεφαλής.
1: Δεν είχε που να το αφήσει.
0: Για να πούμε ότι ο Τραμπ πήγε στην Κίνα με τους επικεφαλείς CEOs μερικών από τις ισχυρότερες.
2: Τους
0: τεχνολογικούς κολοσσούς του πλανήτη.
2: Ναι, και μάλιστα στην πρώτη κουβέντα που έγινε, του λέει του Σι. Και δεν έφερα, λέει, το νούμερο 2 από καμία εταιρεία. Απέτυσα να έρθει το νούμερο 1 για πάρτι σου, αγάπη μου.
0: Ήταν ο Μάσκ, ήταν ο Χουάνγκ της Nvidia, ήταν κόσμος. Κόσμος και δουλειάς.
2: Και ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι άνοιγμα προς την Κίνα. Δεν είναι

0: πρωθυπουργός, ο πρεμιέρ τον λένε, δεν είναι ακριβώς πρωθυπουργός, γιατί έχει το δικό του σύστημα εκείνο. Όμως, όταν συναντήθηκαν την πρώτη φορά, αυτός ο οποίος έγκλειφε πατόκορφα τον άλλον ήταν ο Τραμπ. Και η γενική εκτίμηση είναι, κατ' εμέ, η δική μου εκτίμηση μάλλον είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει αποδεχθεί πλήρως ότι οι υπερδυνάμεις είναι τουλάχιστον δύο στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το ταξίδι σημαίνει είμαστε τουλάχιστον ισότιμοι. Μέχρι και το Fox News έπαθε πλάκα στην Κίνα. Βγάζανε ρεπορτάζ χθες με το πώς είναι η Κίνα σήμερα. Ποιες είναι οι, ποια είναι η τεχνολογία της, τι γίνεται.
1: Έχω να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μία τάση στην, στην ελληνική συγγραφική παραγωγή τις δεκαετίες του 60, του 70 και αυτό κράτησε μέχρι αρκετά αργότερα, που ήταν εντυπώσεις από την Αμερική. Πηγαίναν στη Νέα Υόρκη και γράφανε βιβλία.
0: Ναι, αυτό που κάνει
1: ο Θεοτοκάς και γινόταν και μέχρι πιο πρόσφατα. Ήταν μια ολόκληρη βιομηχανία από τέτοια βιβλία, χρηματοδοτούμενα κιόλας από το State Department, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αυτό το δέος ότι πηγαίνουν εκεί πέρα και κάτι παθαίνουν. Αυτό συμβαίνει τώρα με την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι την επισκέπτονται και επιστρέφουν κάπως με έναν παρόμοιο τρόπο, λίγο ζαλισμένοι, λίγο εντυπωσιασμένοι.
0: Ο πιο εύκολος τρόπος να διαπιστωθεί αυτό είναι να μπει στο ίντερνετ και να ζητήσει φωτογραφίες πόλεων ή χωριών της Κίνας του 60 και σημερινές. Για να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Είναι συγκλονιστικό το τι. Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι έχουν βγει γύρω στο 500.000 άνθρωποι από τη φτώχεια. Έτσι, μέσα στα τελευταία 40-50 χρόνια. Το γεγονός ότι η Κίνα αρνείται πλέον, παραμένει αναπτυσσόμενη χώρα στα χαρτιά, αλλά αρνείται πλέον να δεχθεί τις προβλέψεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες από το παγκόσμιο του εμπορίου. Αυτό το... Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν που πάει. Και έχει έναν ηγέτη, ασχέτως με την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς σε άλλα πράγματα, ο οποίος δείχνει πώς θέλει να βγάλει τη χώρα του πάρα πολύ μπροστά. Είναι ένας εξαιρετικός.
2: Πάμε να δούμε τι
3: έγινε. Να πούμε για τη συνάντηση.
1: Το ίδιο και ο Τραμπ.
3: Ποιοι θεωρείς ότι ήταν οι στόχοι αυτής της συνάντησης? Δηλαδή, ο Τραμπ πηγαίνει στο Πεκίνο, πηγαίνει με ανοιχτό το μέτωπο στο Ιράν, με όλο αυτό το πηγενέλα με τις συμφωνίες, κείμενα που πάνε και έρχονται μακριά στις διαπραγματεύσεις, από ό,τι φαίνεται από τους όρους που δημοσιοποιούνται. Τα στενά του Ορμούς διπλόκλειστα.
0: Ναι.
3: Με δύο λουκέτα.
0: Όλες, ναι, ότι ναι. Και, αυτός, όμως,
3: και θεωρητικά πάει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, για μία λύση, κάποια συμφωνία για το Ιράν. Πάει για σπάνιες γιές, για συμφωνία, και πάει και για άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε τεχνολογικούς κολοσσούς.
0: Ναι, και στα αμερικάνικα προϊόντα γενικά κάτι ακούγεται για αεροπλάνα πρώτα απ' όλα.
3: Με αεροπλάνα, ναι.
0: Έτσι, 200 Boeing.
3: Οπότε ο απολογισμός από όλα αυτά...
0: Να αυτό σημειώσω ότι λέει... ο Μακρόν πουλήσε 300 από τα δικά του, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι.
3: Ο απολογισμός. Και φεύγει.
0: Χρειάζεται.
1: Διαβάζουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο.
0: Όχι, δηλαδή,
1: απλώς την ανέφερε ο Τραμπ.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εγώ θα σταθώ στους Κινέζους. Για το Ιράν, η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε. Από κινέζικης πλευράς στις επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχει κουβέντα, ούτε μία αναφορά. Έτσι. Και μάλιστα, όταν είχε πει προχτές ο Τραμπ περί του ότι δεν θέλουν να μπουν, πώς το λένε αυτό, διόδια εκεί, η κινέζικη απάντηση είναι δεν θέλουμε διόδια, θέλουμε administrative fee. Δεν μας πειράζει όμως. Δηλαδή τώρα παίζουμε με τις λεξούλες ότι επειδή διευθετούν την κυκλοφορία μπορεί κάτι να ζητήσουν οι Ιρανοί. Δεν θα είναι όμως διόδια.
1: Θα είναι λεφτά για να περνάς.
0: Θα είναι ναι.
3: Ωραία.
0: Δηλαδή έχουμε τέτοια. Είναι πολύ έντονη. Όχι πυρηνικά, ας πούμε. Ούτε το Ιράν θέλει πυρηνικά. Δηλαδή αυτό είναι το... Συμφωνήσαμε ότι δεν θέλουμε και δύο πυρηνικά υπό Τραμπ. Ούτε το Ιράν θέλει πυρηνικά. Εκεί είμαστε τελειωμένοι. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα στενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που τα κλείσαν αυτοί και μετά
1: τα
0: πήγαμε και
1: ανοιχτά.
0: Τα κλείσαμε εμείς, λέει. Που ίσως πρέπει να τα ανοίξουμε. Δηλαδή, ναι. Και πρέπει να τελειώσει. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, νομίζω. Δεν υπάρχει κανείς που να μην.
3: Να διαβάσουμε και το σχόλιο του 11. Είδα τον Βαρουφάκη με τα κλειδιά των στενών. Μετά τα κλειδιά των τραπεζών που αναφέραμε πριν.
0: Ναι. Έχουμε, δηλαδή οι δηλώσεις δεν είναι δηλώσεις με κάποια βαρύτητα. Εκείνες που έχουν βαρύτητα είναι οι δηλώσεις του ΣΥ.
3: Οι δηλώσεις του ΣΥ κάπως κυκλοφόρησαν περισσότερο από του Τραμπ, κυρίως για την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Αυτό ήταν καταπληκτικό, ναι.
3: Δηλαδή, στο τι συμβαίνει όταν μια χώρα, όταν υπάρχει μια υπερδύναμη σε έναν χώρο και μια, μπορεί και πολυκράτος. Πολυκράτος όταν.
0: Τότε
3: θα έλεγε ο Θουκυδίδης. Για το Πελοποννησιακό είχε γραφτεί αυτό.
0: Και...

0: Έχεις μια αυτοκρατορία και μια ενδυνάμει αυτοκρατορία. Μια
1: ανερχόμενη
0: δύναμη. Και το πώς θα αντιμετωπίσει η αυτοκρατορία την ανερχόμενη δύναμη μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο. Είναι πολύ πιθανό.
1: Το θεωρεί σχεδόν αναπόφευκτο κάποια στιγμή να υπάρξει σύγκρουση. Αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβε ο Τραμπ τι του λέγε ο Ζή με το Θουκυδίδη. Δηλαδή.
0: Τι ήθελε να πει.
2: Στο Θουκυδίδη μπλόκαρε.
0: Ναι, ναι. Γιατί όμως αναφέρθηκε αυτό.
1: Θα σου πω γιατί. Και φαίνεται στις υπόλοιπες φράσεις του. Είπε. Constructive relationship. Τα λέω όπως είναι από τα αγγλικά δικά τους μεταφρασμένα, έτσι, από το κινέζικο Υπουργείο, Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, μια
2: επικοδομητική
1: σχέση, που σημαίνει δεν την έχουμε ένα, που σημαίνει ότι η σχέση μας δεν είναι καλή δύο. Δηλαδή, αυτομάτως όταν το λες αυτό, κάτι εννοείς.
2: Mm-hmm. Αλλά, Βρυνή, με κοίταζες και νόμιζε ότι έλεγες ότι η δική μας σχέση.
1: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Strategic stability.
0: Στρατηγική σταθερότητα.
1: Δηλαδή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει σταθερότητα και να μην κάνεις παπαριές σαν αυτές που κάνει συνέχεια Τραμπ. Είμαι πολύ ευγενική αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι σήμερα το έχουμε χάσει το παιχνίδι από τον μπλουζάκι.
2: Το θέμα είναι
0: πού
2: βάζεις τον πύχη, Λαμπρινή. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, το στρατηγική σταθερότητα σημαίνει δεν έχουμε σταθερότητα και σημαίνει δεν έχετε στρατηγική επίσης. Δηλαδή, οι λέξεις δεν είναι τυχαίες. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι Τραμπ. Έτσι. Λοιπόν, managed competition. Είμαστε δύο ανταγωνιστικές χώρες. Είμαστε δύο ισότιμες δυνάμεις, κάτι που το δέχεται πριν ο Τραμπ, είναι ολοφάνερο. Πρέπει αυτό να γίνει έτσι ώστε να είναι win-win και να μην πάμε σε πόλεμο, να μην πάμε σε καταστροφή του πλανήτη ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή αυτό του είπε. Και του είπε επίσης, όπως το μεταφράζα στα αγγλικά και το μετάφρασε και ο μεταφραστής του, don't mess it up. Μη μου τα κάνεις ρόιδο. Μη μου τα κάνεις ρόιδο. Αυτό δεν το είπε, αυτό δεν είναι το τον μεσικά. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί είσαι ικανός να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Επειδή το κάνεις αριστερά-δεξιά το τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτό. Ναι. Έκανε επίσης μια εξαιρετική επίδειξη δύναμης ο Ζή. Πολλαπλή. Χρησιμοποιώντας τα παλιά τρίκ των Αμερικάνων, νομίζω, σε ένα βαθμό. Η Ουάσιγκτον, όπως ξέρετε, είναι μια πόλη χτισμένη για να εντυπωσιάζει. Είναι μια πόλη χτισμένη σαν κέντρο αυτοκρατορίας. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Ομοίως έχουν φτιαχτεί αυτοί οι κήποι που τον πήγε ξημερώματα σήμερα στο ΟΖΙ.
2: Ξημερώματα με τον Τραμπ σε κήπους.
1: Δεν ήταν ξημερώματα εκεί, ήταν μέρα. Εδώ ήταν ξημερώματα.
2: Α, όταν είπες το πήγε ξημερώματα, λέω, τον φαντάζομαι να ξυπνάει τον Τραμπ. Έλα, μπορώ να πάμε
0: με τους κήπους μαζί.
1: Λοιπόν, είναι κάτι, θα βάλω φωτογραφίες Δευτέρα στην εκπομπή. Είναι κάτι καταπληκτική κήπη, η οποία ήταν η αυτοκρατορική κήπη και τώρα είναι εκεί που είναι το κέντρο εξουσίας της Κίνας. Τον πήγε δηλαδή να πάρει μια γεύση από το τι έχουμε κάνει, αγορίνα μου, για να δεις. Δηλαδή ήταν η δική του Ουάσιγκτον σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι ο Ζή φέρθηκε σαν μεγάλος ηγέτης, ασχέτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς, και ο Τραμπ φέρθηκε σαν κάποιος που πάει παρακαλώντας, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τις...
0: Αλλά μήπως όμως έχουμε, λόγω Τραμπ έχουν πέσει τα στάνταρς, δηλαδή αυτά είναι... Είναι θεσμικά, είναι επισημότητες που συμβαίνουν σε τέτοιες συναντήσεις κορυφής από όποιο κράτος και να είναι από ποια χώρα και να είναι η οικοδέσποινα, να το θέσω έτσι.
1: Κοιτάξτε.
0: Οπότε ξαφνικά βλέπεις έναν ηγέτη κράτου, μεγάλου κράτους, ισχυρού κράτους όπως της Κίνας, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, να μιλάει με έναν τρόπο διπλωματικό αλλά στρατηγικό και όλα αυτά που λες. Και επειδή έχουμε συνηθίσει τον Τραμπ, μας φαίνεται wow. Έτσι ήταν η κατάσταση.
1: Ναι, τον Τραμπ δεν τον συνηθίζεις. Έτσι, καταρχήν. Ναι. Δεν τον έχουμε συνηθίσει.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι. Και για να αναφέρω τον Ομπάμα, ας πούμε, και επί Ομπάμα θα μπορούσε να πει αυτά τα σχόλια για τις ΗΠΑ.
1: Πρόσεξε όμως. Έχεις ένα Τραμπ που στην πρώτη του θητεία, και πρέπει να το θυμίσουμε, έλεγε Κίνα και έβριζε. Μας έχουν στύψει, μας παίρνουν.
0: Έχει γίνει λίγο meme το πώς λέει China, China συνέχεια.
1: Λοιπόν, η Κίνα μας, ο ιός της Κίνας και όλα της Κίνας. Και τώρα πάει γλύφοντας. Mm-hmm. Κάτι σημαίνει αυτό. Και πάει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που έχουν ωφέλη από το να ανοίξει η αγορά της Κίνας. Μια Κίνα που έχει βγει από τη φτώχεια, που έχει τρομερή ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και που πλέον δεν είναι η Κίνα της μαϊμούς που ήταν πριν 20 χρόνια. Είναι η Κίνα της πρωτοπορίας της τεχνολογικής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν να πάρουν από την Κίνα πια.
0: Έχουν να πάρουν και μάλιστα μπορεί, αν η αγορά της Κίνας παραμείνει κλειστή, σταδιακά να ξεπεράσει την αμερικανική αγορά.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν η Κίνα δεν βασίζεται στα chips, για την νοημοσύνη, στις αμερικανικές εταιρείες, που δεν θέλει να το κάνει για λόγους και ασφάλειας, αλλά και γιατί δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ, θα έχει
1: το.
0: Ναι, ελέγχεται το πόσο μπροστά είναι,
1: θα
0: με την
1: τύψη
0: που συζητούσαμε αυτό. Αλλά αυτό αναπόφευκτα θα προκαλέσει μεγαλύτερη πρόοδο στις κινέζικες εταιρείες. Γιατί θα πρέπει να καλύψουν.
1: Έχεις και άλλο πουλ δυνατοτήτων. το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει κλείσει τη χώρα του στις εισαγωγές μυαλών, έτσι, ενώ η Κίνα έχει ένα πουλ δυνατοτήτων 1,4 δις, γιατί τον μορφώνει τον κόσμο της και τον μορφώνει με δωρεάν παιδεία, να το σημειώσουμε και αυτό, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό από πού παίρνει. Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Ινδία για να την ακολουθήσει και είναι δύσκολο. Θέλω να πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Είμαι η μόνη που θα το παρατηρήσει. Μπορεί να λέω παπαριά, αλλά θα το πω. Είναι το εξής.
0: Δεν ασχολείσαι πλέον
1: καθόλου. Όταν μετέφερε την συνάντηση από το Μάρτι λόγω πολέμου, τώρα στο Μάιο, ο Τραμπ, την μετέφερε ακριβώς τις μέρες που είχαμε τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των BRICS στην Ινδία. Και η πρόσκληση που απίφθινε στον Ζή για να πάει με τη γυναίκα του, η οποία είναι μια καταπληκτική γυναίκα, πρέπει να πω, και πρέπει να την παρουσιάσουμε κάποια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το Σεπτέμβριο, όταν είναι η σύνοδος κορυφής των BRICS. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η σύμπτωση αυτή των ημερομηνιών. Ο Γουάν Γι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, δεν μπορούσε να είναι τώρα, ας πούμε, στους BRICS. Έπρεπε να είναι εκεί που ήταν ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, ο Λούμπιο. Λοιπόν, και ο Ζή πιθανότητα δεν θα μπορεί να είναι στην Ινδία αν είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οκ, okay, οπότε λίγο συνοψίζοντας από όλα αυτά.
1: Από εκεί δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχει αναφερθεί, δεν έχουν αναφερθεί οι BRICS, αλλά θα παρακολουθώ τι γίνεται, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Είναι πολύ περίεργη αυτή η σύμπτωση.
0: Οπότε συνοψίζοντας και έχοντας πει στην αρχή με ποιο σκοπό πήγε ο Τραμπ και τι θα έμπαινε θεωρητικά στην ατζέντα, μέσες άκρες. Τι βγήκε από αυτό, υπήρξε κάποια συμφωνία και επίσης, αν υπήρχε συμφωνία θα το μαθαίναμε σε αυτό το επίπεδο?
1: Όχι. Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Υπήρξε ένα μικρό ξεκαθάρισμα. Υπήρξε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ένας σεβασμός της θέσης της Κίνας, πολύ περίεργος για Τραμπ. Δηλαδή όταν βγαίνει και λέει η πρεσβεία του στην Ουάσιγκτον δεν πρέπει να υπάρξει λέξη για την Ταϊβάν, και δεν υπάρχει λέξη για την Ταϊβάν, έτσι. Η Κίνα, δεν πρέπει να ακούσουμε τίποτα για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, θα σας πάμε, ναι. Πάλι δεν ακούσαμε τίποτα. Σιωπή. Ποιος ο Ρούμπιο, ας πούμε. Και κανείς δεν μπορεί να βάλει εμπόδια, ήταν το τελευταίο και το πιο σημαντικό για μένα, στην ανάπτυξη της Κίνας. Η οικονομική μας ανάπτυξη είναι δικό μας θέμα. Και βγαίνουν αυτά. Και βλέπεις ότι τα σέβεται η άλλη πλευρά πλήρως. Ακόμη και αν δεν υπήρξε καμιά συμφωνία, έχουμε πλέον θεμελιωμένο το ότι ο κόσμος μας είναι πολυπολικός. Το μεγάλο συμπέρασμα από αυτό, νομίζω, είναι αυτό. Από αυτό που έγινε. Και επίσης ότι βλέπουμε ξεκάθαρο ότι και ο Τραμπ καταλαβαίνει κάποτε με δυσκολία, αλλά αρχίζει να το πιάνει το νόημα.
0: Ναι, γιατί Ταϊβάν. Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο εκείνη την ώρα. Βέβαια, βλέπω τώρα ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μιλήσει τώρα για την κατάσταση Ταϊβάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισβάλλει. Σημαίνει ότι θα εισβάλλει η Κίνα αύριο. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος. Οπότε...
1: Όχι, είναι. Βάσει του ΟΗΕ δικό της έδαφος. Είναι μία Κίνα, δύο συστήματα. Βάσει του ΟΗΕ η Ταϊβάν ανοίξει στην Κίνα. Αυτό το έχει αναγνωρίσει η Αμερική. Το έχουν αναγνωρίσει οι ΗΠΑ. Παράλληλα, ενώ το έχουν αναγνωρίσει όμως, στέλνουν όπλα στην Ταϊβάν. Και πάντα έχουμε αυτό το παιχνίδι, στέλνουν περισσότερο όπλα, βγαίνει και να λέει «Α, γιατί στέλνει».
0: Και η Ταϊβάν δεν θέλει την εισβολή.
1: Η Ταϊβάν είναι μια άλλη Ταϊβάν, δεν είναι η δικτατορία που ήταν. Είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σύστημα και η Κίνα λέει «Το αφήνω να λειτουργεί έτσι». Έτσι, αλλά είναι η δαφός μου. Και αυτή είναι η θέση του ΟΗΕ. Νομίζω είναι 9 οι χώρες όλο τον κόσμο που αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως ξεχωριστό.
2: Λαμπρίνη.
1: Είναι πολύ μικρός αριθμός. Ναι.
2: Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν σε σουτάρουμε και βάλουμε το απόσπασμα από την εκπομπή της Ηλιάνας και της Νεκταρίας για να κλείσουμε?
1: Ναι.
2: Ωραία, πες
1: νομίζω
2: μας.
1: Ότι έχω κάτι ακόμα να
2: πες
1: πω.
2: Μας.
1: Ότι αυτή τη στιγμή οι δασμοί των προϊόντων, γιατί είχε ξεκινήσει αυτό το παιχνιδάκι των δασμών, θυμάστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες των κινέζικων προϊόντων είναι 23% και των αμερικάνικων προϊόντων στην Κίνα είναι 32%. Είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το ποιος έχει το πάνω χέρι επίσης.
0: Ναι, και σε κάποιο σημείο πριν ένα χρόνο περίπου βρεθήκαμε σε δασμούς 300%, 200%.
1: 148,
0: ναι, ναι, ανέβαινε. Δεν είχε νόημα από ένα σημείο και μετά. Απλώς και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω σε τι είμαστε, γιατί βλέπω και τα σχετικά σχόλια. Πέρσι μονοπολούσε την διεθνή κουβέντα η συζήτηση για τους δασμούς. Φέτος δεν ασχολείται κανείς.
1: Βέβαια, μετά έκανε ρόιδο, τα έκανε παντού. Και πρόσεξε, το ρόιδο είναι πολύ σεμνή λέξη. Μπορούσα να το πω κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Λαμπρινή, το γνωρίζουμε ότι μπορούσες να το πεις και αλλιώς. Ή να το δείξεις με κάποιο μπλουζάκι αλλιώς.
2: Ποιος να μην το εκτιμήσει αυτό. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περίμενε, κάτσε εδώ πέρα που είσαι. Θα μιλήσουμε απλώς για δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι η γιορτή του πεζόδρομου, για τη γειτονιά ανήκει στους κατοίκους της. Στη Λέλας Καραγιάννη, 17 Μαΐου, 5 με 9. Και η άλλη είναι τα 5 χρόνια της Ανοιχτής Ορχήστρας. Κυριακή αυτό, 12 με 8.30 στο Άλσο Σκοπευτηρίου και Σαριανής.
0: Για την Ανοιχτή Ορχήστρα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Κλείνει τα 5 της χρόνια. Θα είναι έτσι ένα μικρό πάρτι εκεί στο Σκοπευτήριο. Θα υπάρξει και μια συναυλία. Θα παίξουν και άλλοι γνωστοί και μερικοί αγαπημένοι και δικοί μας καλλιτέχνες. Θα είναι και ο Γιάννης Σταυλάς, για παράδειγμα, που έχουν τραγουδήσει μαζί με τον Κωνσταντίνο.
1: Είναι φανονίκος μου του Γιάννη.
0: Ναι, και για τις εκδηλώσεις στην Κυψέλη έχουμε ασχοληθεί πριν κάποιο διάστημα. Έχει δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία γονέων και φροντιστών, φροντιστριών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, η οποία πρωτοβουλία διεκδικεί δημόσιους χώρους και παιδική χαρά για τα παιδιά της Κυψέλης. Μια περιοχή που λόγω gentrification, πάρα πολλών καταστημάτων, τέλος πάντων της αλλαγής τα τελευταία χρόνια, έχει μείνει χωρίς δημόσιους χώρους για να παίζουν τα παιδιά των οικογενειών. Γίνονται πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Βλέπετε και στην αφίσα ότι θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά από τις 5 μέχρι τις 9 στην Φωκίωνος και Λέλας Καραγιάννη, εκεί στους Ευκαλύπτους. Αφήγηση παραμυθιού, face painting και ό,τι άλλο κάνουμε.
2: Λαμπρινή, ρωτάνε, δεν θα είναι live σήμερα το Βενσερέμος?
1: Ναι, live θα είναι. Πες, θα έχω τη Μυρτώ μαζί να μιλήσουμε για ένα βιβλίο με το οποίο έχω πάθει πολύ μεγάλο σοκ και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις αν προλάβουμε και να ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Μακρόν στην Αφρική, γιατί έχει να κάνει αυτό το βιβλίο με αυτό, για να τα χώσουμε λίγο σε αυτό το...
2: Ευχαριστούμε, Λαμπρινή, πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας. Ήταν μεγάλη χαρά που σε είχαμε εδώ, όπως πάντα. Εμείς θα δούμε ένα απόσπασμα τώρα από την εκπομπή. Το τρίτο θέμα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
0: Στο τρίτο θέμα, για το θέμα της στέγασης και το «Σπίτι μου 2», μίλησαν ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 1, ο Βασίλης Δελής. Έχουμε μιλήσει και εμείς αρκετές φορές με τον κύριο Δελή για τέτοια ζητήματα. Θεωρούμε ότι έχει εξειδικευμένες γνώσεις και μπορεί να αναλύσει το θέμα όσο λίγη. Και επίσης μίλησε ο Χάρης Αμπατζίδης, που είναι δικαιούχος του προγράμματος και περιγράφει όλη τη διαδικασία. Τη δυσκολία έβρεση σπιτιού, το σοκ από αυτό το αλαλούμ στη συνέχεια με τις προθεσμίες, τα κόστη αναμόρφωσης του ακινήτου. Θα δείτε ένα εκτενές απόσπασμα και να δείτε και την εκπομπή της Ηλιάνας Ζερβού και της Νεκταρίας Ψαράκη. Εμείς...
2: Να πω μόνο ένα σχόλιο. Λαμπρινή, μια πολύ ωραία ιδέα. Γράφουν να φέρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου το Θάνο και τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν,
0: καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές. Λαμπρινή, μπήκε χρήμα για την Ινδία, παύλα για το ακίνητο, δηλαδή για τη μετακόμιση.
1: Άρα ο ακροατής μου θέλει να πάω. Ορίστε.
2: Μπράβο,
0: ναι. Λαμπρινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολλές δωρεές. Δεν μπορούμε να αναλυτικά.
1: Να με βγάζετε, να παρακαλάω.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Το σπίτι μου 2 χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης?
4: Όχι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς. Είναι σαν τα ΕΣΠΑ κάποια από τα προγράμματα. Πρέπει να βάλεις και εθνική συμμετοχή. Οπότε στην ουσία ήταν 50% το Ταμείο Ανάκαμψης και 50% οι τράπεζες.
3: Γιατί να δώσει οι τράπεζες αυτό? Από την καλή φυλακιά το έκανε. Είναι φιλέτης πλανήτη.
4: Η τράπεζα, η κυρία της δουλειά, πέρα από το να παίρνει λεφτά από τις προμήθειες, είναι να χορηγεί δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Ήταν ένας τρόπος ώστε η τράπεζα, με μικρότερο ρίσκο σίγουρα για την ίδια, αλλά και μικρότερα ποσά, να μπορέσει να ξαναμπεί στη στεγαστική πίστη. Που έχει πέσει πάρα πολύ.
3: Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, έλεγε χορηγεί, επιχορηγείται. Στην πραγματικότητα, αποπληρώνεις εσύ, ο ενδιαφερόμενος, εξ ολοκλήρου το ποσό. Και τι είναι αυτό το οποίο βοηθάει, τον τόκο, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Από το κομμάτι το δικό της θα αποπληρωθεί και μάλιστα και το μερίδιο το δικό της, το επιτοκίου, θα είναι σχεδόν της αγορά. Στην ουσία έχει ένα πολύ καλοπληρωτή απ' την άλλη. Δηλαδή, ο ωφελούμενος δεν είναι ευάλωτος, δεν είναι τέτοια ομάδα, ο οποίος όμως θα συνεχίσει και θα αποπληρώνει το δάνειο.
3: Οπότε, για να καταλάβω, δηλαδή, μιλάμε για πολυκατοικίες οι οποίες ήταν χτισμένες 70s, 80s, 90s και πάει λέγοντας, οι οποίες ξαφνικά είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν τις
4: όφησε
3: να πάρουν τον ανήφορο οικονομικά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλη η ιδιοσιογραφία και τα σχετικά reports από μεστικά γραφεία αυτό αναφέρανε.
3: Γιατί αυτά τα ένα δις διατέθηκαν προκειμένου να είναι και στο 100% καλυμμένη η τράπεζα, αντί να διατεθούν όπως έχουν διατεθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα στις κοινωνικές κατοικίες. Γιατί συνέβη αυτό?
4: Από ό,τι φάνηκε από τον σχεδιασμό, τον μη σχεδιασμό στεγαστικής πολιτικής στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως εξηγήσαμε το πριν, στην ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρχε καν στο ραντάρ της αυτό ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάνε για τη λεγόμενη οικονομικά προσιτή κατοικία. Μέσα στην οικονομικά προσιτή κατοικία είναι και η κοινωνική κατοικία.
3: Θα χτίσουμε καινούργιες. Να με το εξηγήσουμε λιγάκι, θα είναι υπάρχουσες.
4: Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να βασιστεί ότι επειδή οι πόλεις μας, εκεί πέρα από κιόλας που είμαστε πιο πλημμυρισμένοι στεγαστικά, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα και ούτω καθεξής, είναι πάρα πολύ χτισμένες, μπορούμε να βασιστούμε στο υπάρχον κτηριακό απόθεμα.
3: Έχουμε εικόνα πόσες είναι οι μονάδες κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο και είναι κλειστές.
4: Η Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, η ΕΤΑΔ, που έχει μαζέψει ένα μεγάλο πορτφόλιο από τέτοια ακίνητα, σύνολο αυτή τη στιγμή λέει ότι έχει γύρω στα 32.000 ή 36.000 ακίνητα, αλλά δεν είναι όλα οικιστικά. Έχει μέσα και άλλα, μπορεί να έχει και λιμάνια κτλ. Ένα σημαντικό κομμάτι όμως είναι.
5: Θα μπορούσε να ανατροφοδοτεί αυτή η κατοικία τον εαυτό της.
4: Αυτό είναι το μαγικό στην οικονομικά προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία. Ότι σε μέσο πρόθεσμα, στην αρχή χρειάζεται ένα δυνατό κεφάλαιο για να μπει. Μέσο πρόθεσμα όμως είναι κόσμος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του κανονικά. Απλά δεν είναι το ενίκιο της αγοράς. Είναι πιο χαμηλό. Και έτσι, όσο περισσότερες μονάδες δημιουργούνται και περισσότερος κόσμος μένει σε αυτές, αναχρηματοδοτεί και το αρχικό κεφάλαιο. Και στο τέλος γίνεται τελείως βιώσιμο.
3: Πώς είναι η διαδικασία για να πάρεις το σπίτι μου 2 το πρόγραμμα? Είναι μια εύκολη διαδικασία?
6: Δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Αρχικά, για έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος το τρέχει τελείως μόνος του και δεν το έχει ξανακάνει και δεν γνωρίζει, είναι σίγουρο ότι θα στραβοπατήσει. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα για να καλύψουν και αυτό το 10% και έπειτα ό,τι άλλο χρειάζεται, αν πρέπει να καλύψουν κάποιες τρύπες για επισκευές κλπ.
5: Πώς ένιωσες εσύ όταν ξεκίνησε όλη η φάση με το Αλαλούμ, που τελικά φαίνεται ότι λύθηκε κάπως αυτό, αλλά όταν ήρθε αυτή η ανακοίνωση, εντάξει, όσοι προλάβατε.
3: Και είχες κάνει
5: κάποιες διαδικασίες. Ποια ήταν η αντίδρασή σου?
6: Εντάξει, ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να ψάχνω, έψαχνα πάρα πολύ ενεργά και προσπαθούσα να το τρέξω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί η αρχική, ας πούμε, ανακοίνωση, η πρώτη, ήταν ότι από εκεί που είχαν πει ότι θα τελειώσει τέλος Αυγούστου με την συμβασιοποίηση με την τράπεζα, είναι μέχρι το Μάιο. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, θεώρησα ότι okay, μας πιέζουν πολύ, αλλά το έχουμε, προλαβαίνουμε. Και εν τέλει, από τελείως σπόντα, τυχαία ένας φίλος μου μαθαίνει ότι έως 8 Μαΐου πρέπει να έχει γίνει το συμβόλαιο με το συμβολιογράφο. Αυτό και ήταν σοκ. Δηλαδή τώρα πριν μια εβδομάδα, έτσι, την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό ήταν σοκ για μένα, γιατί αυτό, όταν πήρα τηλέφωνο την τράπεζα να μου το επιβεβαιώσει, το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν: ρε παιδιά, πότε θα μου το πείτε εμένα να το ξέρω, πότε θα με ενημερώσετε? Δεν υπάρχει πουθενά κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και μου λένε ότι okay, είχαμε μια εσωτερική ανακοίνωση μεταξύ μας και θα σε έπαιρνα. Και μου λέει: πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά και να ρωτήσεις τον δικηγόρο σου τι θα γίνει αν δεν προλάβεις και έχεις κάνει το συμβόλαιο με τον συμβολιογράφο και εν τέλει δεν σου δώσουμε το δάνειο και αναγκαστείς εσύ να δώσεις όλα αυτά τα λεφτά από την τσέπη σου. Και λέω, παιδιά, μισό λεπτό λίγο, τι μου λέτε ακριβώς, ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία εδώ πέρα,

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζούμε ήδη τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς έναν ακόμη μεγάλο πόλεμο. Είναι ένα ερώτημα και μια συζήτηση που γίνεται όλο και συχνότερα την τελευταία περίοδο, με αυτά που ζούμε στο Ιράν, με αυτά που ζούμε εδώ και χρόνια στην Ουκρανία, με αυτά που ζούμε στην Κούβα και δεν ξέρω τι άλλο θα μας προκύψει. Εν πάση περιπτώσει, απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρούν να δώσουν 4 συγγραφείς σε ένα βιβλίο. Και έχουμε στο στούντιο του Militair News έναν από αυτούς, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης απέναντί μου στο στούντιο του Militair Channel. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλτσόνη.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλτσόνη.
3: Καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου. Είστε επιμελητής αυτού εδώ του βιβλίου που έχει τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο», με ερωτηματικό στο τέλος. Ναι. Το οποίο υπογράφετε εσείς, ο κύριος Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης, ο συνάδελφος, και ο κύριος Ηρακλής Οικονόμου. Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, από την ανάγκη να δώσετε μια απάντηση και δίνετε απάντηση με το βιβλίο στο αν πάμε προς έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
4: Ναι, το βιβλίο προέκυψε από την ανησυχία που μας διακατέχει, που διακατέχει όλους μας, από τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα, προς τα που βαδίζει η ανθρωπότητα. Είχε προηγηθεί πριν από ένα χρόνο περίπου ένα σεμινάριο που είχαμε κάνει ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών με το ίδιο περίπου θέμα, και στο οποίο είχαμε αυτές και μερικές ακόμα εισηγήσεις. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση, ένας πολύ πλούσιος διάλογος. Καρπός λοιπόν όλης αυτής της προσπάθειας είναι αυτό το μικρό βιβλίο. Το λέω ότι είναι μικρό γιατί σκόπιμα έχει 4 συμβολές, είναι ευσύνοπτο, ακριβώς για να δώσει τις βασικές παραμέτρους της κατάστασης σήμερα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων της κατάστασης αυτής της επικίνδυνης στην οποία βρισκόμαστε και τι είδους διέξοδος μπορεί να υπάρχει. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα ερωτήματα τα οποία προσπαθούμε να απαντήσουμε στο βιβλίο. Φυσικά δεν διατηνόμαστε ότι δίνουμε όλες τις απαντήσεις και απαντάμε σε όλα τα ζητήματα.
3: Όχι, είναι χωρισμένο σε τομείς οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον. Ο κύριος Τραβελάκης υπογράφει το οικονομικό κομμάτι της ιστορίας. Εσείς ασχολείστε με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, το οποίο θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Ο συνάδελφος Λεωνίδας Βατικιώτης με τον περίφημο επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Και ο κύριος Ηρακλής Οικονόμου με τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Το θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά.
4: Ναι, και ένα θέμα το οποίο έχει, ειδικά τώρα στον πόλεμο και στην Ουκρανία, αλλά και στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, έχει φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι.
4: Έχει πάρα πολύ σημαντικές πλευρές. Και νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου, επειδή είναι και ειδικό σε αυτά τα θέματα, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή
3: τώρα,
4: δουλειά.
3: Επειδή έχετε βάλει αυτό το ερωτηματικό στο τέλος, δημιουργεί μια, ας το πούμε, αισιοδοξία, μπορεί και να τον αποφύγουμε τον μεγάλο πόλεμο, γιατί κάποιοι, ξέρετε, υποστηρίζουν ότι αυτό που ζούμε, αυτά που βιώνουμε, αυτά τα επεισόδια, τα πολεμικά, ότι έχει ξεκινήσει ήδη.
4: Γιατί βάζουμε το ερωτηματικό? Δεν το βάλαμε μόνο για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, τους αναγνώστες, λέγοντας ότι είμαστε ήδη σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά ρέουσα. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι η όξυνση των αντιθέσεων και η εξάπλωση των πολεμικών συγκρούσεων έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση. Η οποία η οικονομική κρίση φέρνει ανάμεσα στα άλλα τις συγκρούσεις για αναδιανομή των σφαιρών επιρροής. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι, ας το πούμε έτσι, νομοτελειακό. Σωστά. Όμως η εξέλιξη, η πορεία αυτών των συγκρούσεων και αυτών των αντιθέσεων δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Πρώτον, γιατί οι ίδιες οι συγκρούσεις έχουν τη δική τους δυναμική, είτε για να πολλαπλασιαστούν, είτε καμιά φορά και για να υπάρξουν κάποιες προσωρινές έστω συμφωνίες. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το αδιέξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, αλλά είναι ένα γεγονός. Και από την άλλη, υπάρχει ένας μεγάλος παράγοντας που πολλές φορές η ανάλυση τείνει να τον υποτιμά. Οι λαοί. Οι λαοί είναι ένας παράγοντας που ακόμα δεν έχουν μιλήσει επαρκώς. Έχουν μιλήσει εν μέρη, δηλαδή η αντίσταση του Ιρανικού λαού και η αποτυχία των ΗΠΑ της Αμερικής σε όλους τους στόχους που είχαν θέσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, που είχαν θέσει σε σχέση με το Ιράν, δείχνει ότι ο λαϊκός παράγοντας μπορεί να υπησέλθει. Το γεγονός ότι τουλάχιστον το 65% του αμερικανικού λαού, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι όχι απλώς αντίθετο στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αντίθετο γενικά στην εξωτερική πολιτική, αλλά αντίθετο και στην εσωτερική πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Είναι επίσης ένας παράγοντας που αν κινητοποιηθεί περισσότερο, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, κινητοποιήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, θα αποδώσει καρπούς. Αντιστοίχως, στη χώρα μας για παράδειγμα, αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να ανέχεται τη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους, είτε αφορούν το Ιράν είτε αφορούν την Ουκρανία, και ορθώσει το ανάστημά του με τον ένα ή άλλο τρόπο, επίσης αυτό θα έχει καταλυτικές συνέπειες. Συνεπώς, θέλω να πω με όλα αυτά ότι δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι αναπόφευκτη η πορεία προς την καταστροφή, την πορεία προς τη γενίκευση των πολέμων και προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιθανά προς την καταστροφή της ανθρωπότητας. Υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες που μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση.
3: Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτή η άρνηση του κόσμου υπέρ των πολέμων, και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Στη Γερμανία, ας πούμε, διάβαζα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των αντιρρησιών συνείδησης. Ωστόσο, κάποιοι, ίσως λαθασμένα, κάνουν μια σύγκριση με τα αντιπολεμικά κινήματα άλλων δεκαετιών και λένε ότι δεν βλέπουμε ακόμα τέτοιου είδους αντιδράσεις.
4: Αυτό είναι γεγονός. Δεν έχουμε σήμερα αντιπολεμικά κινήματα όπως είχαμε τη δεκαετία του 60 ή όπως είχαμε τη δεκαετία του 2000 ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ κτλ. Όμως οι κοινωνίες χρειάζονται χρόνο. Οι διεργασίες πολλές φορές είναι υπόγειες και έχω την αίσθηση ότι μόλις τώρα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας δούμε για παράδειγμα τη στάση της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι της Ιταλίας. Ποια είναι? Η αποστασιοποίηση από τις πολεμικές εκστρατείες των ΗΠΑ. Γιατί το κάνει αυτό η Μελόνι? Το κάνει απλούστατα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα της ιταλικής αστικής τάξης, της ιταλικής άρχουσας τάξης, αλλά κυρίως δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει γιατί αισθάνθηκε την πίεση του ιταλικού λαού, που εκφράστηκε και με διάφορες διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις, αλλά εκφράστηκε και στο πρόσφατο δημοψήφισμα που αφορούσε φαινομενικά άλλο ζήτημα, τι αφορούσε? Την προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Καταψηφίστηκε η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης. Άρα βλέπουμε ότι η αντίθεση μπορεί να εκφράζεται και από άλλα ριάκια, να έρχεται από άλλους δρόμους και φέρνει αποτέλεσμα. Η αντίθεση σημερινή. Αν η αντίσταση και η αντίδραση των λαών και η αντίθεση των λαών ξεπεράσουν ένα σημείο, αρχίσει να δυναμώνει ακόμα παραπέρα, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο αποτελεσματικές, πιο σημαντικά αποτελέσματα στην πάλη για την ειρήνη και ενάντια στους πολέμους.
3: Η αλήθεια είναι ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελόνι μαζί και από αριστερά, και αναφέρομαι και στο τελευταίο επεισόδιο με το Στολίσκο για τη Γάζα, όπου έγινε αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών σε περιοχή έρευνας διάσωσης ελληνική.
4: Αλλά αυτό είναι ντροπή καταρχήν για την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, τι να πούμε, δηλαδή, τι να σχολιάσουμε. Αλλά και αυτό έχει. Η στάση της ιταλικής κυβέρνησης έχει πάλι να κάνει με αυτούς τους δύο παράγοντες. Mm. Δηλαδή, την κάποια διαμάχη της Ιταλίας με το Ισραήλ, εδώ μπαίνει και η Γαλλία και μπαίνουν και άλλοι, για τον έλεγχο γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, με την αντίθεση του ιταλικού λαού στη γενοκτονία στη Γάζα, που έχει εκφραστεί πολύπλευρα. Θυμόμαστε και τις μεγάλες απεργίες που είχαν γίνει πρόσφατα στην Ιταλία ενάντια στην φόρτωση πλοίων με πολεμικό υλικό που θα πήγαιναν να εξοπλίζουν το Ισραήλ και πάει λέγοντας.
3: Τώρα, προσπαθώντας πολύ να εξηγήσουν την προθυμία του κυρίου Τραμπ να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν, υπακούοντας ίσως στα σχέδια του Ισραήλ και του κυρίου Νετανιάχου, δείχνουν προς την Κίνα, δηλαδή ότι ο τελικός στόχος του κυρίου Τραμπ είναι η Κίνα και ότι η ατζέντα του είναι διαφορετική από αυτή του Νετανιάχου. Εσείς σε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο», με ερωτηματικό, έχετε γράψει το κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της Κίνας. Πώς αποτυπώνεται αυτός ο ανταγωνισμός και σε τι σημείο έχει φτάσει?
4: Ναι. Οι ΗΠΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο βασικός τους ανταγωνιστής είναι η Κίνα. Και δεν το ξέρουν τώρα, το ξέρουν ήδη από την εποχή του Ομπάμα και ίσως και λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Τα πιο διορατικά μυαλά, όπως ο Μπερζίνσκι, ήδη από το 1994, στο βιβλίο «Τη Μεγάλη Σκακέρα», εντόπιζε την πιθανή μελλοντική εκτείναξη της ισχύως της Κίνας και έλεγε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi, κάπως να τα μοιράσουμε τα πράγματα, να το πάρουμε υπόψη μας. Η πολιτική ηγεσία άργησε λίγο να ανταποκριθεί σε αυτή την λογική, όμως ήδη από την διακυβέρνηση Ομπάμα είχαμε τη λεγόμενη στροφή προς τον ειρηνικό. Γιατί υπήρχε αυτή η στροφή προς τον ειρηνικό? Γιατί προφανώς ο στόχος ήταν η Κίνα. Έτσι λοιπόν και ο πόλεμος στο Ιράν, Ναι, το Ισραήλ μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην παρότρινση των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατεύθυνση αυτή, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ήθελαν μια ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν, έτσι ώστε να βάλουν στη θέση της μια φιλική προς αυτούς τη κυβέρνηση, για να κόψουν ή τέλος πάντων να βάλουν εμπόδια στην οικονομική συνεργασία για το πετρέλαιο ή για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, με την Κίνα. Και να μπορέσουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο οικονομικά αλλά και στρατιωτικά να κλείσουν τον κλειό γύρω από την Κίνα. Αυτή είναι η πραγματική στόχευση των ΗΠΑ. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος πόλεμος, η δεύτερη επίθεση ενάντια στο Ιράν, ήταν πολλοί αναλυτές οι οποίοι ήρθαν και είπαν πολύ, κατά τη γνώμη μου, λίγο επιπόλαια. Και είπαν, η Κίνα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι οι ΗΠΑ έκαναν αυτή την επίθεση. Η Κίνα δεν είναι σε θέση στρατιωτικά να ανταπεξέλθει, επομένως θα κάτσει στη γωνιά της και θα υποστεί μια ήττα. Να όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ποιος κερδίζει μέχρι σήμερα από τον πόλεμο στο Ιράν? Η Κίνα, σε οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, σίγουρα, και το Ιράν. Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Λέω, τι είχαν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πόσες λέγανε τις διάφορες, επική οργή, την αποσύρουμε, λέει ο Ρούμπιο. Επιχείρηση ελευθερία,
3: σταμάσε,
4: την αναστέλνουμε, λέει ο Τραμπ.
3: Πριν αρχίσει καν, ναι.
4: Νομίζω το αδιέξοδο των ΗΠΑ είναι παραπάνω από φανερό. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα για όλους μας, για όλους τους λαούς του κόσμου. Γιατί τι δείχνει? Δείχνει ότι ένας λαός και μια ηγεσία. Δεν μου αρέσει η ηγεσία του Ιράν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Είναι ζήτημα του Ιρανικού λαού.
3: Ας το αλλάξουν μόνοι τους. Ναι.
4: Δικό τους θέμα τι θα κάνουν. Ένας λαός και μια ηγεσία που είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν την εθνική ανεξαρτησία, την ελευθερία, την κυριαρχία τους, μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι και στις παντοδύναμες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Έχετε ένα κεφάλαιο στο κείμενό σας που αναφέρετε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως μια υπερδύναμη σε αποδρομή και χαρακτηρίζετε την Κίνα ως τη νέα υπερδύναμη. Πολλοί ίσως να σας χαρακτηρίσουν είτε υπερβολικά αισιόδοξο προς το παρόν, είτε πολύ ρομαντικό.
4: Εγώ νομίζω ότι τα στοιχεία το δείχνουν και καταρχήν δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια δύναμη σε παρακμή. Τα οικονομικά στοιχεία το δείχνουν. Αν δούμε το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο ΑΕΠ, έχει πτωτική πορεία. Μπορεί κάποιες φορές να ανακάμπτει λίγο, αλλά η όλη πορεία είναι πτωτική, ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008-2009. Ενώ αντιθέτως, η οικονομική ισχύ της Κίνας είναι ανωδική, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Έχει σημασία αυτό, έτσι δεν είναι? Επομένως, ας δούμε τον τομέα της τεχνολογίας, τον τομέα της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα έχει κάνει άλματα. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η Κίνα βρίσκεται πιο μπροστά από τις ΗΠΑ παρά τους λεονταρισμούς του κάθε Μάσκ και του κάθε Τραμπ για τα ζητήματα αυτά. Και λέω τι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός να το κρίνω αυτό. Να. Διαβάζω, κρίνω και μεταφέρω αυτή τη συζήτηση. Επομένως, όλα δείχνουν ότι η Κίνα τίνει να πάρει την οικονομική πρωτοκαθεδρία, γι' αυτό και περιμένει να πέσει η παγκόσμια κυριαρχία, οικονομική κυριαρχία στα χέρια της σαν όριμο φρούτο. Ακολουθεί αυτή την πολιτική της στρατηγικής υπομονής. Τι συμβαίνει ας πούμε?
3: Την κατηγορούν πολύ γι' αυτό. Όσοι θα ήθελαν να δουν την παρέμβασή της στο θέμα του Ιράν πιο δυναμικά, βέβαια.
4: Ναι. Καταρχήν υπάρχουν παρεμβάσεις που γίνονται αλλά δεν φαίνονται.
3: Δεν φαίνονται, ναι.
4: Και δεν λέγονται. Πιθανολογώ. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η παρέμβασή της τι θα μπορούσε να είναι? Μια στρατηγική παρέμβαση. Αυτό θα είχε δύο πλευρές που θα πρέπει να σκεφτούμε. Το πρώτο είναι ότι η Κίνα ακόμη, παρότι έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, υπολείπεται σε στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Άρα θα έθετε αυτό από μόνο του ένα σοβαρό ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι στην αντιπαράθεση, οποιαδήποτε αντιπαράθεση, σημασία έχει να βρίσκεις το αδύναμο σημείο του αντιπάλου. Και το αδύναμο σημείο των ΗΠΑ είναι η οικονομία. Δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις, η στρατιωτική υπεροπλία και η στρατιωτική ισχύς. Αντιστρόφως, οι ΗΠΑ τι κάνουν? Επειδή ξέρουν ότι στο πεδίο της οικονομίας υπολείπονται, χάνουν μέρα με τη μέρα έδαφος, τι κάνουν? Αξιοποιούν το όπλο που έχουν ισχυρό. Ποιο είναι ισχυρό? Η υπεροπλία του, η στρατιωτική, η μέχρι στιγμής στρατιωτική υπεροπλία.
3: Έχει και αρχίσει και αυτή και λίγο αμφισβητείται μετά το
4: Έχει
3: Ιράν.
4: Έχει αρχίσει και αμφισβητείται, προφανώς. Ναι. Και μάλιστα βιάζονται να το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα είναι για πάντα έτσι, δεν θα είναι για πολύ ακόμα έτσι. Θα έρθει σύντομα σχετικά η στιγμή που η Κίνα θα βρεθεί σε ένα επίπεδο ισοτιμίας από άποψη και στρατιωτικής ισχύως. Χώρια που, όπως είπατε και είπα και εγώ πρωτήτερα, η ιστορία απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι ένας λαός αποφασισμένος μπορεί με φθηνότερα, το τονίζω, ναι, φθηνότερα και χαμηλότερης τεχνολογίας όπλα να κατανικήσει έναν περισσότερο ισχυρό. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται, απλώς το Ιράν, τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν ήρθαν να μας το επιβεβαιώσουν. Και μια και μιλούσαμε για την Κίνα, η Κίνα ακολουθεί, για πολλά χρόνια ακολουθούσε αυτή την πολιτική. Δηλαδή τι, αντί να δίνει βάρος στην κατασκευή πανάκριβων εξοπλιστικών πλατφορμών, όπως είναι ας πούμε τα αεροπλανοφόρα, το κάνει και αυτό τώρα, γιατί θέλει να έχει προβολή ισχύως παγκόσμια, έδωσε βάρος σε χαμηλότερου κόστους οπλικά συστήματα, όπως είναι τα πυραυλικά συστήματα. Τα drones κλπ.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η προβολή ισχύως που κάνει η Κίνα μέχρι στιγμής γίνεται κυρίως μέσω οικονομίας.
4: Ναι, βέβαια.
3: Και ένα από
4: δεν
3: τα
4: έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί.
3: Ναι.
4: Δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί.
3: Υπάρχει αυτό το ερώτημα, ποια είναι η απόσταση που τη χωρίζει στρατιωτικά από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Είχαμε μια ευκαιρία έτσι να δούμε τις δυνατότητές της και στην λιγοήμερη, όχι μόνο αυτό, στην λιγοήμερη αναμέτρηση Πακιστάν-Ινδίας, εκεί που είχαμε κάτι καταρρύψεις δυτικών αεροσκαφών από κινέζικα βλήματα και όλη η Δύση προβληματίστηκε για το τι ακριβώς έχει στο προστασίο της τελικά η Κίνα. Επειδή αναφέρεται στο κείμενό σας για την αμυντική πολιτική της Κίνας, ποια είναι η αμυντική πολιτική της Κίνας?
4: Ναι. Αν μιλούσαμε πριν από 15 χρόνια, τότε στη διεθνή βιβλιογραφία η Κίνα χαρακτηριζόταν ως στρατιωτικός νάνος μπροστά στις ΗΠΑ. Όμως αυτό έχει αλλάξει ριζικά και αλλάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Γιατί απλούστατα η οικονομική ισχύς έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να
3: αυξήσει. Και η τεχνολογία
4: παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να αυξάνει κάθε χρόνο τις στρατιωτικές της δαπάνες, να βελτιώνει τη στρατιωτική της τεχνολογία, με αποτέλεσμα να κλείνει διαρκώς την ψαλίδα αυτή που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ. Και λέω, είναι θέμα χρόνου να κλείσει εντελώς αυτή η ψαλίδα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Επομένως, όμως αυτό. Η πολιτική της Κίνας ποια είναι? Η Λευκή Βίβλος, η οποία δημοσιεύθηκε παράλληλα περίπου με το αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ της Αμερικής, του Τραμπ, το φθινόπωρο, αν θυμάμαι σωστά, του 2025, τι λέει? Λέει ότι η χώρα δεν θέλει να εμπλακεί σε συγκρούσεις. Λέει ότι η χώρα θέλει να συνεχίσει να συμβάλλει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Γιατί ακριβώς δεν θέλει να εμπλακεί σε συγκρούσεις. Λέει επίσης ότι θέλει να δώσει βάρος στην εσωτερική συνοχή. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην εσωτερική συνοχή, έτσι ώστε να έχει ένα αποτελεσματικό βάθρο, ώστε αν χρειαστεί να έρθει σε αντιπαράθεση πιο έντονη με τις ΗΠΑ, να έχει το εσωτερικό μέτωπο αραγές. Γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλους λόγους, έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μια στροφή στην εσωτερική αγορά, στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς. Καθώς έχει παγκόσμια παρουσία οικονομική η Κίνα, μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα μέρος των τεράστιων υπερκερδών των κινέζικων επιχειρήσεων από την Αφρική, από την Ασία, από την Αμερικανική Ήπειρο, από παντού, ένα μέρος αυτών των υπερκερδών μπορεί να ανατροφοδοτεί, να αναδιανέμεται στο εσωτερικό, έτσι ώστε να βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο του Κινέζου εργαζόμενου και να τονώνεται και η εσωτερική βιομηχανία που έχει προβλήματα στο εξωτερικό λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι δίνει βάρος σε αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά εντάσσονται στη λογική της πολιτικής του Deng Xiaoping που είχε χαράξει στην εξωτερική πολιτική, που έλεγε να παρατηρείς ήρεμα, να σιγουρεύεις τη θέση σου, να ασχολείσαι ήρεμα, να κρύβεις τις ικανότητές σου και να περιμένεις τη στιγμή σου, κρατώντας μέχρι τότε χαμηλό προφίλ. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Κίνας.
3: Ναι. Έχετε κάνει αναφορά στα δύο σενάρια για το μέλλον. Mm-hmm. Ένα πιο αισιόδοξο και ένα πολύ απεσιόδοξο. Θα μας τα πείτε.
4: Ναι. Και τα δύο είναι, ανάλογα που το δει κανείς, απεσιόδοξα, αλλά κρύβουν μέσα τους και τον πυρήνα της αισιοδοξίας. Mm-hmm. Και θα εξηγήσω γιατί.
3: Ναι.
4: Το ένα σενάριο είναι ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν αυτή την προσπάθεια που έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλά και πιο πριν, αλλά μιλάω μόνο για το 2026, με την απαγωγή του Μαδούρο, με την οικονομική ασφυξία και τις απειλές προς την Κούβα, με τον πόλεμο στο Ιράν, με άλλες επεμβάσεις και βομβαρδισμούς στην Αφρική και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Όμως, αυτή η προσπάθειά τους πιθανότητα δεν θα ευοδοθεί και ίσως, έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο αλλά δεν μοιάζει και πάρα πολύ, τις οδηγήσει σε μια αναδίπλωση, αναγκαστική αναδίπλωση, μπροστά στις αποτυχίες. Οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές και τα λοιπά αποτυχίες, σε μια αναδίπλωση και σε μια αναζήτηση ενός τρόπου συνύπαρξης με την Κίνα. Δηλαδή να πούν ατύπως χάσαμε, ας μας αφήσετε τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα μέρος της παγκόσμιας επιρροής μας. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό όπως καταλαβαίνουμε. Καθόλου εύκολο δεν είναι να γίνει. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα ιστορικό προηγούμενο όταν η Βρετανία παραχώρησε τη θέση της την πρωτοκαθεδρία στις ΗΠΑ. Όμως εκεί είχαμε διαφορετικές συνθήκες και άλλες σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων. Ένα τέτοιο μοντέλο, σαν και αυτό που περιγράφω, ουσιαστικά υποστήριζε ο Χένρι Κίσιγκερ. Μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν πεθάνει, το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό, 100 χρονών, 103 πόσο ήταν, πήγε στην Κίνα και συζήτησε και είδε τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ. Ένα λοιπόν σενάριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι η κλιμάκωση θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και θα πάρει τη μορφή του Παγκοσμίου Πολέμου. Που εκεί βέβαια τα πράγματα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Όμως, μέσα και στα δύο επώδυνα για τους λαούς σενάρια, γιατί είναι επώδυνα σενάρια και τα δύο για τους λαούς, μπορεί να υπάρχει, όχι μπορεί να υπάρχει, υπάρχει ο πυρήνας της αισιοδοξίας, που είναι αυτός που λέγαμε πριν. Η δυνατότητα των λαών να παρέμβουν. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε τι σημαντική υπηρεσία στην ειρήνη και στην ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά και στην ειρήνη γενικά, θα είχε αν κατορθώναμε στη χώρα μας να αναδείξουμε κάποια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγούσε στην πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους, στην απελευθέρωση της Ελλάδας από το ζυγό του ΝΑΤΟ και της στρατιωτικοποιημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο σημαντική συμβολή θα ήταν για την ειρήνη και την ευημερία και του ελληνικού λαού, αλλά και παγκόσμια. Θα ήταν ένα ταρακούνημα, ένα τράνταγμα.
3: Ναι.
4: Άρα υπάρχει αυτός ο παράγοντας και υπάρχουν, συγγνώμη να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου με αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Βρετανικό Γενικό Επιτελείο, διάφοροι επιστήμονες ανά τον κόσμο που έχουν κάνει σχετικές μελέτες, προβλέπουν και λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια αναταραχών γεωπολιτικών αλλά και λαϊκών ανατάσεων ακόμη και εξεγέρσεων.
3: Το είπε και ένα από τα αφεντικά της Black Rock, νομίζω στον Νταβός, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Πολύ σωστά, ναι, σωστά θυμάστε, βεβαίως.
3: Ο οποίος προειδοποίησε εκεί τους συναδέλφους του ότι...
4: Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Μπορεί σήμερα να υπάρχει μούδιασμα, μπορεί να υπάρχει χιλιαδιό και στον ελληνικό λαό αλλά και σε άλλους λαούς, αλλά αυτό δεν θα μείνει για πάντα έτσι. Ναι. Η ιστορία αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν.
3: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον και το ραντεβού που θα έχει ο κύριος Τραμπ στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο σε λίγες μέρες.
4: Προφανώς.
3: Οπότε ο κύριος Τραμπ μάλλον θα πάει έτσι με τη λογική του επιχειρηματία. Το λέω αυτό γιατί υποθέτω ότι δεν θα κάνει αυτό το ταξίδι για να αποτύχει.
4: Ναι,
3: να οδηγήσει τα πράγματα σε ένταση.
4: Ίσως προσπαθήσει να βρει μια διευθέτηση. Mm. Πάντοτε θα συνοδεύονται αυτά από τους λεονταρισμούς και από τις πομφόλιγες τις οποίες μας έχει συνηθίσει η αμερικανική προπαγάνδα, ειδικά διαστόματος Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτά δεν πρέπει να επισκιάζουν την ουσία. Εμείς νομίζω με ψύχρωμο τρόπο ο κάθε πολίτης πρέπει με ψύχρωμο τρόπο να προσπαθεί να καταλαβαίνει τι βρίσκεται πίσω από αυτά. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, φωνάζει κάποιος πολύ όταν χάνει, όταν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, όταν βρίσκεται στριμωγμένος. Και νομίζω ότι τα γεγονότα των ημερών μάλλον το επιβεβαιώνουν αυτό που λέω.
3: Έχετε αφιερώσει στο κείμενό σας και ένα κομμάτι για τη θέση της Ελλάδος σε όλα αυτά και στη σχέση με την Κίνα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί αυτής της κυβερνήσεως έχει καταφέρει να τσακωθεί με χώρες και πολιτισμούς με τους οποίους είχε σχέση
4: τώρα,
3: πάρα πολλούς αιώνες. Τσακωθήκαμε με τους Ρώσους. Φαίνεται ότι έχουμε κόψει κάθε δεσμό με τους Άραβες.
4: Επιλεκτικά μόνο.
3: Επιλεκτικά, σωστά.
4: Τώρα,
3: ναι.
4: Ο Πρωθυπουργός πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πραγματικά, τι να πει κανείς τώρα αυτό.
3: Και βοά ο τόπος ότι θέλουν να μας βάλουν να κόψουμε τις σχέσεις μας και με τους Κινέζους.
4: Προφανώς. Αυτό μα καταρχήν το είπε εν είδη, πώς να το πω τώρα, τοπικού τοποτηρητή. Γκαουλάιτερ, πώς να το πω, η Αμερικανίδα πρέσβης. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Ότι τι θα γίνει. Και δεν το είχε πει αυτή μόνο. Το είχε πει και ο προηγούμενος πρέσβης, ο Πάιατ, ότι είναι αναγκάθι η Κόσκο. Εγώ δεν λέω ότι η συνεργασία με την Κόσκο είναι άνευ προβλημάτων και οι εργαζόμενοι και το εργατικό κέντρο Πειραιά και οι εργαζόμενοι εκεί έχουν αναδείξει τα ζητήματα και πολύ σωστά. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ζήτημα το τι κάνει το ελληνικό κράτος. Με ποιον θέλει να κάνει συνεργασίες και με ποιον δεν θέλει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί η Ιαπωνία στρέφεται στη Ρωσία τώρα για να αγοράσει πετρέλαιο και δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτό. Γιατί απαγορεύεται στην Ελλάδα να το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, πραγματικά. Και δεν μπορεί να υποφεληθεί από μια τέτοια συνεργασία. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να δεσμεύεται από τη συνεργασία, από το στρατηγικό άξονα με ένα βάρβαρο, δολοφονικό, γενοκτονικό καθεστώς όπως είναι αυτό του Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ πολύ πιθανό να θέλει να μας πρόξει ενάντια στην Τουρκία, επειδή με την Τουρκία έχουν διαφορές για τη Συρία και γενικότερα.
3: Διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα.
4: Προφανώς.
3: Και το επισημαίνουν πολλοί αρθρογράφοι και αναλυτές.
4: Βεβαίως. Ακόμα και η επίσκεψη πρόσφατη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σχετίζεται πάλι με αυτό το ζήτημα. Γιατί η Γαλλία είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε αντιπαλότητα με την Τουρκία για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της εγκύτερης Μέσης Ανατολής. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε πάλι. Το ρόλο του, επιτρέψτε να πω, χρήσιμου ηλίθιου, όπως αντίστοιχα παίξαμε αυτό το ρόλο το 1922.
3: Ναι. Προς το παρόν ετοιμαζόμαστε μάλλον να γίνουμε αποθηκάρι του κυρίου Μακρόν για τα πυρηνικά του όπλα.
4: Ναι.
3: Και εδώ είναι το φοβερό, ξέρετε, ότι δεν έχουμε ενημερωθεί από τη δική μας την κυβέρνηση. Τα έχουμε μάθει από τον κύριο Μακρόν.
4: Ναι, όπως αντίστοιχα στο παρελθόν, τη δεκαετία του 50 και του 60, υπήρχαν εγκρυπτό εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων στη χώρα μας και μάλιστα μία ήταν και κοντά εδώ πέρα στον Ημιτό. Και δεν το ήξερε κανείς. Όλα με μυστικές συμφωνίες. Και φαίνεται και αυτό συνεχίζεται, παρότι απαγορεύεται και από το Σύνταγμα. Αλλά ποιο Σύνταγμα τώρα.
3: Και όταν μαθαίθηκε, όπως και τώρα που διέρευσε, υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι έχοντας τέτοια όπλα στο έδαφος σου ή έχοντας βάσεις ξένες στο έδαφος σου, προστατεύεσαι από τους εχθρούς σου. Νομίζω ότι αν δούμε τι περνάνε οι χώρες του κόλπου.
4: Καταρχήν, πρώτον, οι χώρες του κόλπου. Γίνεσαι στόχος. Το αντίθετο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Γίνεσαι στόχος. Δεύτερο, μας προστάτευσαν οι αμερικανικές βάσεις ή προστάτευσαν την Κύπρο, μας προστάτευσαν στα Ιμιά, μας προστάτευσαν στο Κυπριακό το 1974, μας προστάτευσαν στις διάφορες προκλήσεις του τουρκικού αντιδραστικού καθεστώτος. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Γιατί θα το κάνουν σήμερα ή θα το κάνουν αύριο. Αυτό είναι ένα απολύτως κάλπικο επιχείρημα για να ξεγελάει την κοινή γνώμη, να ξεγελούν την κοινή γνώμη οι κυβερνήσεις που έχουν αποδεχτεί και αποδέχονται την παρουσία αυτών των αμερικανικών βάσεων. Είναι τραγικό το ότι η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες έχουν βαδίσει αυτό το δρόμο της υποταγής, της εθελοδουλίας απέναντι στις ΗΠΑ, απέναντι στο Ισραήλ. Διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, φαντάζομαι ότι ισχύει γιατί δεν διαψεύστηκε από ό,τι είδα μέχρι στιγμής, ότι ας πούμε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έδινε λέει διαβεβαιώσεις πριν εκλεγεί στον Γερμανό πρέσβη ότι δεν θα ακολουθήσει πολιτική που θα θίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία. Όπως αντιστοίχως, και αυτό είναι ιστορικό γεγονός, ο Ανδρέας Παπανδρέου έδινε διαβεβαιώσεις στον Αμερικάνο πρέσβη πριν το 1981 ότι δεν θα ακολουθήσει τις δεσμεύσεις του τις προεκλογικές και δεν πρέπει η Αμερικανική πρεσβεία να ανησυχεί. Τέτοιες πολιτικές ηγεσίες θέλουμε, τέτοια χώρα θέλουμε. Δεν νομίζω ότι μας αξίζει κάτι τέτοιο.
3: Ναι, και το κακό είναι ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτηση και αντιπάρα.

0: είναι καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να αφήσουμε στην άκρη τα ταμπού που μπορεί να έχουμε στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας μέσα, γιατί η πραγματικότητα είναι ζέουσα, είναι ζωφερή, θα έλεγα. Αυτό μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε μια σειρά πράγματα. Από την αρχή δεν είναι κακό. Ας τα ξανασκεφτούμε. Ας τα συζητήσουμε ανοιχτά. Μόνο όφελος θα βγει από μια τέτοια ειλικρινή δημόσια συζήτηση.
1: Τα κόμματα μάλλον έχουν την αγωνία τους για την εξουσία. Γι' αυτό σας πρέπει να διαβάσουν το τελευταίο σας βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία». Πώς πάει το βιβλίο, καλά?
0: Ναι, νομίζω ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και αυτό με χαροποιεί, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα.
1: Ίσως να το στείλετε και στα κόμματα τα ελληνικά, μήπως ξεσηκώσουν κάποιες ιδέες.
0: Κάποιοι το έκαναν, δεν το έκανα εγώ. Κάποιοι όμως το έκαναν αντί για μένα και είχε ενδιαφέρον αυτό να σας πω.
1: Ωραία. Εγώ να σας δεσμεύσω, θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το βιβλίο, «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία», κάποια στιγμή. Αλλά τώρα που έρχεται καλοκαίρι και υποτίθεται. Το τονίζω, το υποτίθεται. Στην Ελλάδα θα χαλαρώσει κάπως το πράγμα. Ποτέ δεν χαλαρώνει, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι. Όσοι μπορέσουν να πάνε διακοπές.
1: Να κάνουμε και μια συζήτηση για ένα πρόσωπο που επίσης κάποιοι το θεωρούν πολύ ξεπερασμένο, αλλά νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Για τον Τσε Γκεβάρα. Βλέπουμε το εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση. Να κάνουμε μια κουβέντα και για το βιβλίο και για το πρόσωπο, το ιστορικό.
0: Είναι 14 χρόνια από την έκδοση.
1: 14 χρόνια.
0: Ναι, συμπληρώνεται τον Οκτώβρη. Ναι, ευχαριστούμε. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρπονόπουλε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
5: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
6: Το μαχαίρωσε.
7: Η κακοποίηση του ζώου.
4: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
8: Πατάει ψυχρό.
9: Καλοκλείδωμα το σκυλί.
10: Εικόνες ντροπή.
11: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
13: Εταιρεία Θεά.

0: Θέατρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εχθές είχαμε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ακροδεξιούς Ισραηλινούς να φωνάζουν τέτοια συνθήματα που μόνο τη νύχτα των κρυστάλλων φώναζαν στη Γερμανία.
5: Ναι, ναι.
4: Να καούν οι Παλαιστίνοι, θάνατος στους Άραβες.
5: Να καούν τα χωριά καθεξι...
4: Να καούν τα χωριά και έχονται και άνθρωποι. Ναι. Τι σκηνικό είναι αυτό που διαμορφώνεται εκεί κάτω?
5: Είναι ένα εκφασισμός της κοινωνίας του Ισραήλ, ο πλήρης εκφασισμός κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από πάρα πολλά τέτοια περιστατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα, επειδή οι κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω σε αυτούς, τα μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς τα ξέραμε αυτά. Οι Άραβες δηλαδή τα έχουν ζήσει στο πετσί τους εδώ και 80 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά καλώς ήλθατε κι εσείς στο τι είναι ακριβώς το Ισραήλ. Αργήσατε, αλλά καλή ώρα και παρά ποτέ, που λέει και ο σοφός λαός. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε αυτή την αντίληψη ότι είναι ανώτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους Άραβες. Και φυσικά αυτή η ανωτερότητα προωθείται και είναι και βασισμένη σε ένα μεγάλο βαθμό στη δυτική υποστήριξη. Αυτό φαίνεται και από διάφορα. Αυτός ο εκφασισμός φαίνεται και από την καθημερινή στάση των Ισραηλινών απέναντι σε όλα αυτά τα εγκλήματα που συμβαίνουν. Οι Ισραηλινοί τα διαφημίζουν σε σχέση δηλαδή με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που διαφημίζονται γενοκτονικά εγκλήματα. Ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είναι ακροδεξιός αυτός, αδιανόητος φασίστας. Ναι, ναι. Στην τούρτα των γενεθλίων του είχε πάνω μια κρεμάλα. Οι άνθρωποι δηλαδή πανηγυρίζουν το φόνο, το μαζικό φόνο των παιδιών, των ανηλίκων. Και άμα είχατε δυνατότητα να μεταφράζατε κιόλας και τι λέγεται στην Ισραηλή τηλεόραση, θα είχατε φρίξει καθημερινά. Απλά υπάρχει αυτή η επιλεκτική προσπάθεια να διαφημίζεται ο Νετανιάχου ως ένας παράλογος, παράφρον ηγέτης. Λες και οι υπόλοιποι δεν το στηρίζουν, δεν τον ψηφίσανε και δεν συνεχίζουν να τον ψηφίζουν. Και τον απαλλάσσουν κάθε φορά από οποιαδήποτε κατηγορία περί διαφθοράς. Αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο για να επιβιώσει πρέπει να καταστρέψει τα υπόλοιπα κράτη. Είναι ο μόνος όρος επιβίωσης του. Έτσι έχει κάνει από το 60 και μετά, έτσι συνεχίζει να κάνει και σήμερα. Και βλέπετε ότι τον ένα μετά τον πόλεμο στην ουσία που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, προσφυγικές ροές που έρχονται στην Ευρώπη, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται σε αυτή την αδυναμία του Ισραήλ να ανεχτεί οποιοδήποτε άλλο κράτος που θεωρεί αυτό.
4: Άλλη φωνή, άλλο τρόπο σκέψης και άλλη κουλτούρα.
5: Ναι, είναι μια δυτική επιβολή στην περιοχή. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε ότι ο σιωνισμός είναι ένα δυτικό φαινόμενο. Γεννήθηκε στη Δύση, στην Ευρώπη. Πήρε σε ένα μεγάλο βαθμό ιδέες, μεθόδους και πρακτικές από την απειοκρατία τότε. Ο σιωνισμός γεννήθηκε το 1850-60. Το 90 έγινε κάπως έτσι σαλονάτος. Ήταν πάντα μειοψηφικό ρεύμα. Μετά, από τότε όμως ήθελε να πείσει τους απειοκράτες ότι και αυτοί οι σιωνιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αποικιοποίηση, στην απειοκρατία, ας πούμε, τον απεικισμό της Παλαιστίνης. Για να βοηθήσουν την αγγλική τότε ή τη γερμανική προσπάθεια. Είναι δηλαδή στο DNA του σιωνισμού αυτή η η αποικιοποίηση του χώματος της Παλαιστίνης και φυσικά του εκτοπισμού των τόπιων. Και γενικότερα αυτό που λέμε το Μεγάλο Ισραήλ. Είναι δηλαδή εδώ και 100 χρόνια αυτή η ιστορία.
4: Νικόλα μου, υπάρχει ένα ζητούμενο. Καταρχάς, πριν από δύο μέρες, εγώ τουλάχιστον εξεπλάγην με την πληροφορία ότι θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές στον Νετανιάχου. Θέλει να διαλύσει την Κνέσετ, να διαλυθεί η Κνέσετ, έτσι ώστε να προκριθούν εκλογές. Κανονικά εκλογές στο Ισραήλ είναι κάπου τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, συνταγματικά. Και θέλει να τις κάνει νωρίτερα. Έχει κάποιο λόγο να τις κάνει νωρίτερα, πιστεύεις?
5: Ναι. Άβυσος ξανά το μυαλό του Νετανιάχου. Ίσως η μόνη εξήγηση είναι ότι τελειώνει ο κλεψίδρα, ο χρόνος που έχει, δηλαδή πριν αποκαλυφθεί ότι τελικά όντως αυτές οι νίκες είναι πύριες και στο Λίβανο και στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη αλλά και στο Ιράν. Κομπάζει ο Νετανιάχου ότι έχει νικήσει, αλλά στην ουσία δεν έχει πετύχει κανένα από τους στρατηγικούς του στόχους. Και ίσως να θεωρεί ότι μέχρι τότε είναι η τελευταία του ελπίδα πριν χάσει ο Τραμπ, για παράδειγμα, σε αμερικάνικες εκλογές. Ίσως αυτή είναι εκεί.
4: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
5: Γιατί αν χάσει ο Τραμπ, είναι ο επόμενος. Και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θεωρεί ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι μπορεί να πείθει τους Ισραηλινούς ότι νικάμε. Δηλαδή αυτό που λέγανε από τη νίκη στη νίκη μέχρι τον τελικό, μέχρι την τελική ήττα, έτσι, που τα έλεγε και ο Άινστάιν παλιότερα. Και νομίζω ότι τελειώνει απλά ο χρόνος του. Απλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει μέχρι τότε, πόσες δολοφονίες θα έχουμε, πόσες καταστροφές, πόσα χωριά θα εξαφανίσει από το χάρτη το Ισραήλ για να μπορέσει ο Νετανιάχου
4: μια και να επιβιώσει πολιτικά. Αυτό μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα. 10.000 σπίτια.
5: Και 60.000 ελαιόλεντρα. Στο νότο.
4: Προφανώς. Και αυτό δεν μπορεί να φάει ο άνθρωπος. Αλλά τουλάχιστον 10.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, όχι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσα στην εκεχηρία.
5: Ναι.
4: Η εκεχηρία πόσο είναι, 30 μέρες? Δεν είναι. Πάνω κάτω τόσο είναι. 30 μέρες. 10.000 σπίτια κατεστραμμένα, στο νότιο κυρίως Λίβανο, διαρκείς εντολές εκένωσης από το Ισραήλ και πάνω από 100 νεκροί. Και έχουμε εκεχηρία. Αν δηλαδή δεν είχαμε εκεχηρία, τι θα είχε γίνει?
5: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς ότι είναι μονομερής εκεχηρία. Είναι το ceasefire που λένε στα αγγλικά. Ξέρεις, ο ένας κάνει cease και ο άλλος κάνει fire. αλλά δεν ισχύει. Γιατί από ένα σημείο και μετά απάντησε και η αντίσταση, όπως ξέρεις, στο Νότο. Και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά το τεχνολογικό επίπεδο της αντίστασης και της μάχης. Αλλά αφού ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ δεν μπορεί να χτυπήσει πια. Έχουν αλλάξει τακτικές και της αντίστασης και καταφεύγει σε τακτικές επίθεσης σε δομές αμάχων. Έχει εισάγει τώρα και αυτό το τρομακτικό βάρβαρο μέτρο του double tap, αν το έχεις ακούσει, το οποίο ναι, είναι στην ουσία ότι χτυπάει αυτούς τους στόχους και μετά περιμένει να έρθουν οι διασώστες να χτυπήσει και τους διασώστες. Τη δε δημοσιογράφου που χτύπησε την Χαλίλ, την δολοφόνησε βασικά.
4: Πριν από 15 ημέρες έγινε.
5: Έκανε triple tap, δηλαδή περίμενε να έρθουν.
4: Να πάνε και τα μέσα ενημέρωση μετά.
5: Ναι, να πάνε και τα μέσα να χτυπήσει και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή και τους δεύτερους δημοσιογράφους και τους ανθρώπους που ήρθαν να βοηθήσουν τους διασώστες. Δηλαδή. Βαρβαρότητα, πραγματικά. Είναι βαρβαρότητα αυτό που σημαίνει. Είναι αδιανόητο και είναι βαρβαρότητα ότι η Ευρώπη έχει συνεχίσει να έχει το Eurovision, έχει το Ισραήλ στο Eurovision, στη Euroleague, σαλονάτι, σουλατσάρουνε γενικά στα Εξάρχεια, στο Ψηρή, στη Γενέβη, στο Λονδίνο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
4: Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί απλά πρέπει να υπάρχει νίκη και γεράσαμε και το πλήρωμα δεν έχει.
5: Μνήμη. Θα έρθει. Για όλα έρχονται.
4: Καλά, προφανώς.
5: Απλά πρέπει να υπάρχει μνήμη. Και ελπίστη και ελπίδα και συνέχιση.
4: Νικόλα μου, μια και τα λέμε όλα αυτά, την ώρα που εμείς μιλάμε γίνονται διαπραγματεύσεις θεωρητικά.
5: Στην Ουάσιγκτον.
4: Ναι, θεωρητικά πάντα, έτσι. Συζητάει ένα κομμάτι της λιβανέζικης πλευράς, δηλαδή η λιβανέζικη κυβέρνηση,
5: ναι.
4: Δια αντιπροσώπων, δεν είναι στο ανώτατο,
5: ναι.
4: Με ένα κομμάτι Ισραηλινών. Είναι διαπραγματεύσεις, μπορούν να διαπραγματευτούν αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται με αυτούς οι οποίοι τους σκοτώνουν?
5: Όχι, αυτό λέγεται και όλα στο Λίβανο. Είναι μια πάρα πολύ προβληματική διαπραγμάτευση. Καταρχήν δεν έχει νομοποίηση η κυβέρνηση του Λιβάνου να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν εκλέχθηκε καν, όχι με το ίδιο mandate, με αυτή την εντολή. Δεν έχει εκλεγεί η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι, θυμίζω, είναι μια κυβέρνηση η οποία βγήκε μετά την εκεχηρία. Στην ουσία πάνω στη λογική και στην πεποίθηση ότι είχε καταστραφεί η αντίσταση, οπότε η κυβέρνηση σε ένα μεγάλο βαθμό είναι φιλοαμερικανική, ας το πούμε έτσι. Και η κυβέρνηση και δυστυχώς ο Λίβανος δέχεται τεράστιες αμερικανικές πιέσεις. οικονομικές πιέσεις, διπλωματικές πιέσεις, πολιτικές πιέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Λίβανο και η κυβέρνηση δηλαδή και να θέλει δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα σε όλη αυτή την πίεση που έχει δεχτεί ο Λίβανος. Επίσης το Ισραήλ θέλει μια νίκη. Δεδομένου ότι στο Ιράν δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε, θέλει ο Νετανιάχου μια νίκη, έστω και να την κάνει συμβολικά. Και εκεί ακριβώς πέφτει όλη αυτή η πίεση στο Λίβανο. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει νομοποίηση. Και με την έννοια αυτή δεν έχει επίσης και κανένα χαρτί στα χέρια της. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει καμία επιλογή στην αντίσταση. Δηλαδή, ακόμα και να πει ότι εμείς συμφωνούμε να κάνουμε μια συμφωνία, τέλος πάντων, στη Ουάσιγκτον.
6: Για να πωλήσει ουσιαστικά ένα 30% του εδάφους του Λιβάνου.
5: Ναι, όποια είναι
6: η συμφωνία,
5: ναι,
6: αυτό θα σημαίνει.
5: Ναι, και η συμφωνία αυτή που λέγεται το προσχέδιο της συμφωνίας είναι ότι είναι πραγματικά για γέλια. Δηλαδή, όταν ρωτήσανε τους κυβερνήτες, τους σημερινούς, τι θα κάνετε αν το Ισραήλ δεν κρατήσει τη συμφωνία, γιατί αυτό σημαίνει, θα προσπαθήσουμε να πούμε στους Αμερικανούς που μας συμπαθούν, γιατί είμαστε Λιβανέζοι, είμαστε συμπαθητικοί τύποι, να μας λυπηθούν. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό το επίπεδο πια της κατάσταση στο Λίβανο. Όταν ένα κράτος μετά το άλλο χάνει την κυριαρχία του, αυτές είναι οι μέθοδοι.
6: Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που θεωρούν οι Λιβανέζοι ότι θα τους βοηθήσουν οι Αμερικανοί, ενώ θεωρητικά πάντα αυτοί που θα έπρεπε να βοηθήσουν είναι οι Γάλλοι. Όπως επίσης, γιατί έχουν πολύ καλές συμφέροντα, να το πω έτσι απλά, κοινικά έχουν συμφέροντα στο Λίβανο, και επίσης βλέπουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι για τα μάτια του κόσμου, ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας κάποιες κυρώσεις σε επίκους οι οποίοι σκοτώνουν επίσης στη Δυτική Όχθη. Γιατί δεν στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ευρώπη περισσότερο οι Λιβανέζοι?
5: Γιατί οι Αμερικανοί τους λένε σε όλους εκεί στην περιοχή ότι είναι δικό μας το χωράφι εδώ, το οικόπεδο. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν έχουν χώρο, δεν τους δίνουν χώρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει και την πιο μεγάλη πρεσβεία. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει αυτό το ρεπορτάζ, αλλά η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο πρέπει να είναι, νομίζω, η δεύτερη, η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Δεν εξηγείται δηλαδή αυτό. Οπότε έχουν. Πώς είναι οι σκύλοι που κατουράνε?
6: Υπήρξε κάποτε στην πρεσβεία την Αμερικανική στο Λίβανο και είχε γίνει. Ναι, και είχε γίνει μακέλιο.
5: Που ήταν δίπλα στο σπίτι μου το σημερινό, ας πούμε, η πρεσβεία. Ναι, έφυγε και πήγε στο λόφο, μακριά, έτσι να κρυφτούν, τέλος πάντων. Τώρα, βέβαια, έχει φτιάξει ένα κάστρο πάνω στο λόφο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως οι σκύλοι που κατουράνε, τέλος πάντων, στην περιοχή. Δηλαδή, θέλει να δείξει με αυτή την έννοια, το λέω, ότι είναι δικό μας το χωράφι αυτό. Ο Λίβανος είναι δικός μας. Ό,τι και να γίνει. Που στην ουσία αυτό που λέτε είναι ότι σημαίνει ότι με έναν τρόπο τον άλλον η κυβέρνηση είναι υπό τις διαταγές μας. Οπότε οι Γάλλοι δεν νομίζω ότι έχουν πολλά να πούνε εκεί. Οι Γερμανοί επίσης το ίδιο. Έχουν απεμπολίσει οποιαδήποτε έννοια προσπάθεια στην περιοχή. Έχουν χάσει και πάρα πολύ επίσης από την αξιοπιστία τους οι Ευρωπαίοι με όλα αυτά που γίνονται. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό ότι δεν τους πιστεύει κανείς πια και δεν μπορούν πια να έχουν μια πολιτική στη Μέση Ανατολή ανεξάρτητη από την αμερικάνικη πολιτική.
6: Λοιπόν, σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έρχεται η επιβεβαίωση ότι θα γίνει το ταξίδι τελικά του ΣΥ το φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, όταν το λένε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ισχύει. Ο Σι Τζιπίνγκ θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο, μετά κάνοντας αποδεκτή την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, μια και είπα αυτή την είδηση και κλείνοντας, Νικόλα μου, γιατί ο χρόνος πέρασε μάλλον. Ιράν. Τι εικόνα έχεις εσύ και τι εικόνα έχουν κάτω?
5: Καταρχήν να πούμε ότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι μια χώρα με κυριαρχία έχει βάθος στρατηγικό, έχει δυνατότητα να αντισταθεί στις επιθέσεις, όχι μόνο στρατιωτικές αλλά και δαιμονοποιήσεις, γιατί το Ιράν δαιμονοποιήθηκε απόλυτα εδώ και 40 χρόνια, όπως ξέρεις πολύ καλά. Αλλά φαίνεται ότι ένα κράτος με κυριαρχία, με εθνική κυριαρχία, με κοινωνική κυριαρχία, έχει δυνατότητα ακόμα και να αντικαταστήσει την ηγεσία του όταν αυτή δολοφονείται μέρα μεσημέρι. Παράνομα, με μαύρο τρόπο, από τις βόμβες των Αμερικανών-Ισραηλινών και να δώσει τη δυνατότητα στον πληθυσμό του να αντισταθεί συνολικά σε αυτό που θεωρεί ότι αυτό που γίνεται είναι μια επίθεση σε όλο το λαό του Ιράν, όχι μόνο στην κυβέρνησή του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας χώρας που έχει κυριαρχία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, Δυτικής Ασίας και συμπεριλαμβάνομαι σιγά σιγά και πολλές των Βαλκανίων, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, δεν έχουν κυριαρχία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας χώρας με κυριαρχία. Βέβαια, αυτές είναι και συνέπειες, γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο.
6: Πληρώνουν πολύ
5: βαρύ. Στο στόχαστρο του πυρελισμού και αυτών των δυνάμεων που δεν θέλουν να έχει κυριαρχία. Αυτό είναι το εξίσωση τώρα εδώ. Βέβαια, είναι και ένα τεράστιο μάθημα. Παίρνουν σημειώσεις δηλαδή όλες οι χώρες παγκόσμιου νότου αυτή τη στιγμή από το Ιράν. Βλέπουν δηλαδή ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν με τόσα τρομερά χτυπήματα, μαζί με το Ισραήλ, οι δύο πιο δυνατοί στρατοί στην περιοχή, να γονατίσουν το Ιράν, που έχει ήδη 40 χρόνια κυρώσεις, έχει ήδη αναγκαστεί να φτιάξει μόνο του βιομηχανία. Αυτά είναι μαθήματα για τον παγκόσμιο νότο που νομίζω παίρνουν πάρα πολλοί λαοί σημειώσεις, πάρα πολλοί ηγέτες σημειώσεις και βλέπετε ότι αυτό αλλάζει και όλη την περιοχή. Αλλάζει και η Σαουδική Αραβία στάση σιγά σιγά, αλλάζει και όλη γενικά η περιοχή στάση σιγά σιγά.
6: Έχουν όμως μια χώρα η οποία είναι κάτι σαν δορυφόρος, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
5: Ναι, ναι,
6: και έγινε γνωστό προχτές ότι έκανε ξαφνικό ταξίδι ο Νετανιάχου μέσα στον πόλεμο.
5: Το οποίο το αρνούνται τα Εμμυράτα. Το έχεις δει αυτό.
6: Το έχω δει, αλλά.
5: Το οποίο δείχνει ότι.
6: Ο Νετανιάχου το είπε φορά παρτίδα.
5: Τους έβγαλε στη φόρα.
6: Στη φόρα, ακριβώς αυτό.
5: Δεν μπορείς να είσαι σύμμαχος με το Ισραήλ, λοιπόν. Αυτό είναι το μάθημα και για τους ντόπιους εδώ. Θες να είσαι σύμμαχος, θα σε βγάλει στη φόρα όταν το βολεύει αυτόν. Και τώρα τρέχουν και να το μαζέψουν τα Εμμυράτα, να πει ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που νομίζατε, κάνατε λάθος, δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, κυριαρχία νομίζω περιφερειακή είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε, Κώστα. Στη Μέση Ανατολή, που πρέπει να αρχίσουμε να τη λέμε Δυτική Ασία, παρεμπιπτόντως, γιατί η Μέση Ανατολή είναι δικό μας όνομα. Γιατί η Ανατολή είναι μόνο από τη μεριά μας, έτσι. Δεν είναι. Είναι Δυτική Ασία βασικά αυτό που σημαίνει. Σε μια Ασία η οποία σηκώνει κεφάλι και ανεξαρτοποιείται με τους όρους τους δικούς της, υπάρχει σιγά σιγά η αντίληψη, η συνειδητοποίηση ότι είναι σημαντική η περιφερειακή κυριαρχία. Δηλαδή πρέπει οι λαοί της περιοχής, τα κράτη της περιοχής να αποφασίζουν μόνοι τους, χωρίς προστάτες, χωρίς δυνάστες, για το μέλλον των κοινωνιών τους. Μακάρι να υπάρξει και αυτή η πεποίθηση και εδώ.
6: Μακάρι, αλλά δεν. Συγγνώμη, αλλά.
5: Εντάξει, υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα που μπορούσαν να πει από 10 χρόνια.
6: Προφανώς.
5: Άμα τα βλέπει, θα βλέπει τα πράγματα είναι χειρότερα.
6: Σωστό.
5: Υπάρχουν και ανοίγματα. Υπάρχει και φως στο τέλος του τούνελ. Το πιστεύω αυτό.
6: Μακάρι να είναι έτσι όπως
5: υπάρχει. Υπάρχει φως.
6: Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά και εγώ.
6: Να είσαι καλά. Λοιπόν.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τη εβδομάδα του ντρόουν μαγκούρα, των χαρτών, των χωρικών υδάτων και του άντε γαμίσου νικοδένδια μέσα από την ψυχή μας. Όμως ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Ξεκινήσαμε με νικοδένδια, γιατί? Για να δείξουμε ότι το σεξ κάνει καλό. Θυμάστε πως ήταν ο Νίκος Δένδιας πριν μερικούς μήνες που μας έλεγε δεν έχουμε κουλτούρα στην Ευρώπη να δεχθούμε φέρετρα με νεκρούς νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέγε αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας. Ένα ντρόουν ξένης χώρας.
1: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαραλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία και μισή, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν, δίνουν στη Βουλή, και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε Πόθεν Έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το Έσχες και δεν λένε το Πόθεν σχεδόν ποτέ, η σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις, και ξέχασε όχι μόνο το Πόθεν αλλά και το Έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψηλοπράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε. Γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καϊλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά, μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που βγήκε πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα άμαθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης, και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν, και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάρα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Μακριά από εμάς, Αλλά γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μην σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια. Εδώ στο. Τι να σας πω. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Να μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει ΑΕΔΕ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάρδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Drone Μαγκούρα, δένδια Χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το drone Μαγκούρα και. Καλά, γιατί είναι ο δένδιας Χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια, 16χρονη με καραμπίνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονοι με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί? Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει από μορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμέως, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας, οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ. Ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές. Πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάκι το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ, με το Μαγκούρα Drone, σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και app και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω, ο Πιερακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λοιπόν, λέει, θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι οι άνω των 65, στο 60, θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60, η άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026, όπως και το 2060, βέβαια, θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50, του 60, οι μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοτζαμάνης, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα για το 60, το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχεις μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις. Λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60, ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός, που βρώμαγε ο τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξού, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα? Κοιτάξτε, τρεις τυχαίες ειδήσεις μόνο από το τελευταίο τρίμερο. Πάμε έτσι στο σωρό, βουτάμε ειδήσεις. Τρόμος στην Κυψέλη. Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από καυγά. Τσακώθηκαν δυο στον δρόμο. Πού πας ρε μαλάκα από εδώ? Έβγαλε ένα σκουμπούρι. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα. Βίντεο από σύλληψη 58χρονου με ούζι. Ούζι. Ούζι. Άνοιξε πυρ μεθυσμένος, τραυματίζοντας 43χρονη με ούζι στην Καλλιθέα. Γιατί πήγε σε ένα κολόμπαρο να πιει τα ποτάκια του και κάτι του κατστραβά. Και γύρισε με το ούζι να σας γαζώσω όλους. Όλα αυτά στην πατρίδα μας. Συνεχίζουμε. Νεκρός άντρας από πυροβολισμό στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πως μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι μαφιόζος. Όπα. Πού να ξέρουμε. Αλλά αν έχετε ένα φίλο Αλβανό, ρωτήστε τον. Είναι ο Έντι Ράμα μαφιόζος? Λοιπόν, κόβω τη σάλτσα και πάω κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος συνέχεια φωτογραφίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και κόβει πίτες σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά συνήθως με τα παιδιά, τι ωραία τα παιδιά, της ομάδας Αλήθειας Φόρουμ, έδωσε συνέντευξη. Πού έδωσε συνέντευξη? Κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχει κέφια ο Θεός της κωμωδίας ή αλλιώς αν έχει κέφια ο Νονός, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο μαγαζί του Νίκου του Χατζηνικολάου, που είναι 40 χρόνια έγκριτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παρετήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις, πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας, γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα, όπως την περιεχμένη περίοδο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά, πάλι στο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι, ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στις τάχα που δίθεν ερωτήσεις, στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, ο δικηγόρος Ζακ Γιεσέ, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί το λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται μετά τη δικαιοσύνη, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση, και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παρετήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του, και για να βοηθήσει με αυτή την παρέτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ Κεσές. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκριτου του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως όλα? Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Γεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΥΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΥΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΥΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρέζα όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή Ζακ Κεσέ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ πολιτικός της χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί? Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμύρλη, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν. Ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία. Πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε. Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας όπως η ρουμανόφατσα Ζακ Κεσέ, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21/9/2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα. Είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί. Εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις. Ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλίδες, ρουμανόφατσες ή αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις, αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Στοκχόλμη, που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη. Αμέσως μετά, 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV, 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αηδόνι της Ηπείρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτής. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι πουν τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζηλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζηλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζηλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζηλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά από τύχη, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντι-drone σύστημα, το οποίο λέγεται Κένταυρος. Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι, καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φτηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό, να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone, και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον ντρόουν μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΠ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα να στείλει τον ντρόουν μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060. Έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις τον ντρόουν μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός? Αν δηλώνα να μας πούμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλνουν τον ντρόουν καουμπόι. Αν δηλώνα να μας πούμε ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλνουν τον ντρόουν κοτετσόσριμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε μαγκούρα. Μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο όπως μάθαμε εκ των υστέρων ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του? Το βρήκε το λιμενικό, το βρήκε το πολεμικό ναυτικό, το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού? Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψηλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
2: Πλήρης, άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
3: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
2: Ωραία.
3: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω, και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
3: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Mm-hmm. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, ναι, πήγαμε να. Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε με τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή, μάλιστα, και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
2: Καθ' όλη την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθ' όλη, ναι, λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, ναι, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει. Γιατί από ό,τι είδα.
3: Όχι,
2: και
3: φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
2: Δούλευε, αυτό λέω.
3: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και μάλιστα το τραβάγαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνή,
2: ναι,
3: για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει,
2: ναι,
3: δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
2: Ναι.
3: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκηνή εγώ. Κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
2: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
3: Ναι. Μπράβο, ναι,
2: ναι.
3: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απ' στο Μουράγιο.
2: Μάλιστα.
3: Λίγο,
2: και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
3: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
1: Τώρα, αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά ντρόουν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει. Ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν, άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο Μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας, μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά, και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα Σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε ότι δικό της έχει εδώ το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δένδιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε τώρα, μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
0: Είδατε. Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι, από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό, από πού ρε μαλάκα. Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας που είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκη εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
1: Τι μας είπε εδώ ο Θεός της νομικής Μαρινάκης, ότι δεν ήθελε να πει ο Δένδιας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας η Λευκάδα, ήθελε να πει ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα. Τι λέει ρε γίγαντα, Κάτι που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα έχει περάσει πρώτα από τα ξένα ύδατα, δεν είναι όλος ο

Καρνάγης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε το ντρόουν Μαγκούρα στη Λευκάδα? Το ντρόουν Μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία? Όχι. Όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία. Ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με νταλίκα. Εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας, που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που πάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο, ηλίθιο ύφος του Δένδια, όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση, ε? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές για αυτόν. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή, σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρναρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού του ρουθουνιού τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η Αλφα Ρο Δέλτα. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου μετά την επιτυχία τη μεγάλη τη συνέντευξη «Πάρ' το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το ντρόουν Μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση, ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί, όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους. Παιδιά, ουκρανικό είναι, μην τσακώνεστε. Ε, του χιονιού. Καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθινα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τέμου. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει, επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος, ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά, με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόουν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύονται ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο πούτσος μου ο επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπατζηλίκι. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: πέρα από το σώμα, λέει, του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα. Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα.

και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους. Τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν, σας θυμίζω, το Νουρουάν ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνοι πρέζα. Βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο ντρόουν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά γιατί δεν βρήκαν το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ. Αυτό που ξεχνάς το πιν και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το ΠΟΚ, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στον ντρόουν θα βρουν ακόμα και το χιόνι του Ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το ντρόουν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζει στα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς. Ε, να μάθουμε κι εμείς τα μυστικά του βαλιστικού, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα, ε. Θα σκοτωθούν κάποιοι, ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα. Ε, σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε. Ε, ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός, δεν είσαι τέτοιο επίπεδου σοβαρός άνθρωπος. Είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε: «Δεν θα επιτρέψουμε». Και όταν μάθουμε, λέει, δεν έχει μάθει ακόμα ο Γεραπετρίτης, όταν μάθουμε, λέει, ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόουν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι. Όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλ το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλεις διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρός. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρός είναι ο Γεραπετρίτης, όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω ο Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση το Ζελένσκι να δει σκόνη Ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουν κιόλας, αυτό το ντρόουν είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο ντρόουν χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα, πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα ντρόουν και να χτυπήσει ένα
πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα λοιπόν είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλου τη μάνα, που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα. Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενόπλιο του χι ψι εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές. Ε? Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα? Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις και για αυτά? Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών και για τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό το τρελάδικο λοιπόν εδώ, με τα ντρόουν, τα πυροβολισμούς παντού δεξιά και αριστερά, με την αποκάλυψη που έκανε το κανάλι Fox ότι έχουν βίντεο, το δείξαν κιόλας, που πετάει ούφο πάνω από το Αιγαίο. Κάτω από το Αιγαίο να δεις ούφο που έχει. Να, μάτσο, τα ούφο θα τα βρούμε, αλλά τα ντρόουν δεν θα τα βρούμε. Αυτό που βρήκαμε σίγουρα μετά την αποκάλυψη εδώ του Fox για τα ούφο πάνω από το Αιγαίο είναι όταν έρθει η σειρά του Αιγαίου, που εκεί θα γίνει τον Ταλαβέρι, γιατί στο Ιόνιο τον Ταλαβέρι έχει απλώς τελειώσει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα πλοία των εφοπλιστών ή το πετρέλαιο που μεταφέρουν τα πλοία των εφοπλιστών. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταραβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάνω από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει: το Αιγαίο ανοίξει εξωγήινους. Γιατί να σκοτωθούμε? Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα: εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε? Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού? Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα? Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία Μονολίθη. Μονολίθη. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον ντρόουν Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Ζαραλίξ TV να σας τα πει. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.
Έξω η Λευκάδα, αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Ζαραλίξ TV, είμαι ο Αντιγαμίσου Νικοδένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Ζαραλίκου. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει αν είναι η Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός. Τι σημασία έχει, τι σημασία έχει. Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης. Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο, τι τη θέλουμε τόση έκταση, αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι. Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά, στα νησιά. Πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι. Τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Ανδρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε. Οπότε, τι να κάνουν εκεί. Άρα, οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά, πάνε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουνε. Έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς. Τότε οι Έλληνες, οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη Λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας και δεν συμβαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλώς να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο Δένδια σε άντε γαμίσου. Σε άντε γαμίσου, Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλοι εσύ, κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μαγκούρα λέει V3. Μη επανδρομένο κότερο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να αλωνίζει στο Ιόνιο Πέλαγος, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαίο να μαζέψει κανείς τα κομμάτια του παζλ και να υπογραμμιστούν χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που δόθηκαν στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και αναδημοσιεύθηκαν και στη Ρωσία. Το θαλάσσιο αυτό drone, Μαγκούρα, είναι συναρμολογημένο στην Ουκρανία και έχει την ταμπέλα της Ουκρανίας, βέβαια με τεχνολογίες βρετανικές και ευρωπαϊκές. Βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, φέρει πάνω του αντένες υψηλής τεχνολογίας και λήψης, κάμερες, μέσα επικοινωνίας. Βρέθηκε όχι απλά σε άριστη κατάσταση, αλλά σε ετοιμότητα για δράση, τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες. Με δυνατότητα κίνησης μέχρι τα 2.000 ναυτικά μίλια, το Μαγκούρα V3 μπορεί να επιτεθεί κατά στόχου σε οποιοδήποτε σημείο της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και να προσεγγίσει ως την Ερυθρά θάλασσα. Από εκεί λοιπόν, από την νότια Λευκάδα, σε περιοχή που αποτελεί πέρασμα πολλών τουριστικών πλεούμενων και ως γνωστό η οικονομία της Ελλάδος έχει καταδικαστεί να κινείται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το τονίζω αυτό γιατί ούτε τολμά κανείς να βάλει στο μυαλό του μια πιθανή εικόνα πρόσκρουσης ή κατά λάθος έκρηξης πάνω σε τοπικό πλοιάριο, ας πούμε, που εκεί ήμουνα πριν από 4 χρόνια και έκανα την κρουαζιέρα, μίνι κρουαζιέρα γύρω στα νησιά, όπως είναι ο Σκορπιός από τη μια πλευρά, η Ιθάκη από την άλλη, με 80% ανθρώπους πάνω στο κάθε πλεούμενο. Όπως εξηγεί ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Νίκος Πανός, το θαλάσσιο αυτό ντρόν από το χώρο που βρέθηκε θα μπορούσε να κινηθεί άνετα και να προσεγγίσει ένα από τα πολλά εμπορικά πλοία και τάνκερς μεταφοράς ρωσικών ενεργειακών πόρων παρακάτω στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ήταν με αναμένες μηχανές και ετοιμότητα να επιφέρει πλήγμα. Οι χειριστές του, κατά πάσα πιθανότητα Ουκρανοί, βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αλβανία, αναφέρει ο Έλληνας αντινάβαρχος. Και πάνω σε όλα αυτά ας κάνουμε τώρα κάποιες σκέψεις. Θα ήταν δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία θα έμπαιναν σε δοκιμασία να επιτρέψουν την αποδοχή και κάλυψη μιας τέτοιας πράξης με πολλαπλές συνέπειες σε βάθος χρόνου. Η Ρωσία έχει είτε εξ αρχής είτε μετά το κάθε συμβάν, και έχουν συμβεί τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα, σε βάρος δικών της πλοίων και είτε δικών της συμφερόντων, την πηγή κίνησης και ύπαρξης εκείνων που προβαίνουν σε πειρατείες, ρεσάλτο ή και εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όμως, πόσες και πόσες φορές τα τελευταία χρόνια οι αρχές στην Αθήνα δεν έκλεισαν τα μάτια μπροστά σε έργα και ημέρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών της Ουκρανίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προφανώς από ό,τι κατανοώ και στην Ιταλία, όταν γινόταν επιθέσεις σε Ρώσους ή ρωσόφωνους Έλληνες, παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε. Όταν παλιότερα ήταν ολοφάνερες οι κινήσεις των Ουκρανών πρακτόρων μέσω των πρεσβειών και των προξενείων τους για στρατολόγηση μισθοφόρων και αποστολή τους στον πόλεμο, και αυτό το ζήσαμε. Σε συζήτηση που είχα στη Μόσχα για το θέμα της αποκάλυψης του θαλάσσιου ντρόν Μαγκούρα, λένε ότι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η Αθήνα έχει κατρακυλήσει στα έσχατα της αντιρωσικής της πολιτικής πρακτικής με συγκάλυψη κινήσεων, πόσο δε προσφοράς γης και ύδατος σε διεθνείς τρομοκράτες, όπως συμπεριφέρονται τελευταία οι οργανωμένες και καλυπτόμενες πίσω από διπλωματικές πόρτες κλίκες του καθεστώτος του Ζελένσκι. Οι αναλυτές στη Μόσχα αφήνουν να εωρείται η τρίτη πιθανότητα που δίνει και ο αντινάβαρχος Νίκος Σπανός, δηλαδή η δράση των Ουκρανών από το έδαφος κατά πάσα πιθανότητα της Αλβανίας ή του Κωσόβου, θα συμπλήρωνα εγώ. Χωρών εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πλήρη έλεγχο από αυτούς τους οργανισμούς προς τους οποίους κινείται ολοταχώς η Αλβανία, έχοντας πάντα τη βαθιά δική μας συμπαράσταση. Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το τι συμβαίνει στις εκεί ουκρανικές διπλωματικές αντιπροσωπείες? Βέβαια, το βασικό για μας είναι το τι κάνει η Αθήνα και προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντιέται τρεις και λίγο θα έλεγα με τον Ζελένσκι και διακηρύττουν την, σε εισαγωγικά, εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και κυρίως την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μαζί και ανάπτυξης εκπαίδευσης χρήσης θαλασσίων μη επανδρομένων σκαφών, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες απειλές. Να λοιπόν που λύνουμε αυτές τις θαλάσσιες απειλές σε αγαστή συνεργασία με τον Ζελένσκι. Τέτοιες λοιπόν συμφωνίες με μια γιγάντια θαλασσοπόρα χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία και στη θάλασσα έχει μετατραπεί στο δόρυ της Δύσης, κυρίως της πάλε ποτέ θαλασσοπόρας Μεγάλης Βρετανίας, της σημερινής ασθμένουσας Αγγλίας, η οποία παλιά μου τέχνη κόσκινο συνεχίζει να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κατά του μεγάλου γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Ρωσίας δηλαδή, ουκρανικές αυτή τη φορά εχμές του δόρατος που έχει στραμμένο κατά της αρκούδας. Να μην ξεχάσω σε αυτή την εκπομπή να θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες με ουκρανικά ντρόουν, αυτή τη φορά στο εναέρια ντρόουν εκεί στη Λετωνία, στη Βαλτική. Στις 7 Μαΐου στον εναέριο χώρο της μικρής αυτής βαλτικής χώρας της Λετωνίας εμφανίστηκε μια ομάδα από 6 ουκρανικά ντρόουν τύπου Λιούτι κινούμενα προς ρωσικά τερματικά πετρελαίου στην περιοχή του Λένιγκραντ. Τα 5 χάθηκαν από τον εναέριο χώρο, προφανώς μόλις οι επίγειοι χειριστές κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτά. Το 6ο όμως επλήγει από την αντιαεροπορική άμυνα και προσέξτε, κατέπεσε σε ρεζεβουάρ πετρελαίου στις παρυφές της λετωνικής πόλης Ρέζεκνε. Και τότε έγινε το έλα να δεις που λέμε. Καπνοί, φωνασκίες, ποντικαραίοι, κυβερνητικοί έτρεξαν να χωθούν μέσα σε καταφύγια. Όχ! Οι ίδιοι αυτοί κυβερνητικοί, αν και παραδέχτηκαν ότι τα ντρόουν που ήταν στο δικό τους εναέριο χώρο, δηλαδή της Λετωνίας, ήταν ουκρανικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα του Ζελένσκι και καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί άκουσαν, γιατί αντέδρασε. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα δηλαδή, Και αφού κατακάθισαν οι μπουρμπουλήθρες στο ποτήρι της αγανάκτησης κατά της Ρωσίας, ήδη η Λετωνή πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας Σπρούτς, ο οποίος από καπρίτσιο έδωσε συνέντευξη τύπου και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και ότι αυτός δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε μόνος του για το καλό του στρατεύματος, αυτού του δυνατού εκεί στρατεύματος που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ρωσικό στρατό. Τα παιδεία παίζει, που θα έλεγαν και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες. Και προσέξτε τώρα στη Λευκάδα, η οποία απέχει δεν απέχει 50 ναυτικά μίλια από την Αλβανία. Εκεί ντόπιοι ψαράδες εντελώς τυχαία βρήκαν αυτό το υπερσύγχρονο θαλάσσιο ντρόν Μαγκούρα έτοιμο για δράση. Προφανώς κατά ρωσικού στόχου. Αυτό το λένε όλες οι πηγές στην Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Αν υποθέσουμε ότι η Μόσχα ήταν σε γνώση της κίνησής του και με λέιζερ ή δεν ξέρω τι άλλο το εξόκυλε και αντί για το στόχο του έπλητε άλλο τυχαίο στην περιοχή, παρακάτω τι, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία. Ή ακόμα και χωρίς ρωσική επέμβαση. Συνέβαινε ένα ατύχημα. Άλλωστε εργαλεία είναι όλα αυτά που τα χειρίζονται κάποιοι εκ του μακρόθεν. Παρακάτω ξαναλέω τι. Τα θαλάσσια πλήγματα κατά ρωσικών τάνκερς και στην περιοχή κάτω από την κρίση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά φέτος το 2026 και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα κατά ελληνικών τάνκερ δείχνουν ότι οι οργανωτές και καθοδηγητές της ομάδας δολιοφθορών με χειριστές Ουκρανούς τρομοκράτες επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελλάδα και να μεταφέρουν σε αυτή μέρος του μεγάλου πολέμου που ασκούν μέσω του Κιέβου κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα που ακούγονται φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτακτική ανάγκη πλέον επανέναρξης διαλόγου με τη Ρωσία και που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν τέλος Μαΐου, 27-28 Μαΐου, να οριοθετήσουν θέματα και τρόπους ενός τέτοιου διαλόγου, δηλαδή με τη Ρωσία. Διαφαίνεται ότι μόλις τώρα αντιλήφθηκαν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη μία από τις αυτές τις συσκέψεις που κάνουν συνεχώς εκεί πέρα με τους αμοιβαίους εναγκαλισμούς. Ο Πούτιν για να τους βοηθήσει πάντως τους πρότεινε ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ. Τα κάλα θα έλεγα και άλλες ευρωγιγάντιες δυνάμεις καταρχήν ξυφούλκησαν κατά της πρότασης Πούτιν. Αμέσως έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Γερμανού νυν Προέδρου Στάινμαγερ και πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν εκεί στο Κίεβο στο Μαϊντάν το 2014 ως Γερμανός υπέξ. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά ας έχουμε την προσοχή μας στα εναέρια και θαλάσσια ντρόουν που κινούνται στην περιοχή του Ιωνίου και των χειριστών τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, Ιταλία, Αλβανία ή ακόμα χειρότερα για μας και στην Ελλάδα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Κάντε εγγραφές στην ιδεοχώρα, τις θέλουμε, τις χαιρετίζουμε και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις, προσεγγίσεις και απόψεις για θέματα που μετά μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Μην το κοιμήσεις.
8: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εσύ θα την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
8: Άλλαξε την άρα.
9: Είναι η κονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
10: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες. Ουκρανία, drones, Ιράν, καταστροφή, τεχνολογία, ανασφάλεια. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος του 21ου αιώνα δεν γίνεται στο μέτωπο. Γίνεται στο μυαλό σου. Η Ρωσία τα λέει ανοιχτά. Cognitive warfare. Το Ιράν το κάνει με άλλες λέξεις. Και η Δύση τα ίδια. Η ερώτηση λοιπόν, ποιος γράφει την ιστορία που σε κάνει να πιστεύεις τι συμβαίνει. Σήμερα με τον Γιώργο Ρωμανό, συγγραφέα και αφηγηματολόγο, θα δούμε πώς η Ουκρανία και το Ιράν είναι εργαστήρια νέων πολέμων. Κύριε Ρωμανέ, χαίρετε και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή.
14: Γεια σας, καλησπέρα στην μακρινή Αυστραλία.
13: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση τι διαφέρει στον πόλεμο του 21ου αιώνα, ποια θα ήταν?
14: Ο πόλεμος του 21ου αιώνα δεν χωράει σε μια φράση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και σκεφτείτε ότι ακόμα αυτά που θεωρούμε μεγάλες αλλαγές, όπως είναι τα drones, δεν είναι οι μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές έρχονται από την τεχνητή ευφυΐα, έρχονται από τις διαστημικές εξέδρες που παίζουν το ρόλο πλέον οπλικών συστημάτων και καταγραφών. Δηλαδή δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για κάτι που ακούγεται μαγικό, διαδικτυακός πόλεμος και δικτυοκεντρικός πόλεμος. Έτσι, δεν έχουμε μιλήσει για στρατιωτικούς λόγους διαδικτυακός. Δεν έχουμε μιλήσει για το δικτυοκεντρικό πόλεμο, ο οποίος είναι ένας πόλεμος που ξεκινάει από τη γη, φτάνει στους δορυφόρους και ξαναγυρνάει πάλι στη γη. Άρα λοιπόν σε μια φράση δεν μπορεί να μιλήσεις. Απλώς μπορούμε να πούμε σε μια φράση ότι μεταξύ του προηγούμενου πολέμου και των τωρινών δεν υπάρχει παρά μικρές σχέσεις και συνάφειες.
13: Η Ρωσία ανακοίνωσε ανοιχτά στρατηγική cognitive warfare, δηλαδή πόλεμο στο μυαλό, όχι στο πεδίο. Πώς λειτουργεί αυτό πρακτικά? Τι είδαμε στην Ουκρανία που είναι παράδειγμα αυτού?
14: Νομίζω ότι η προπαγάνδα η ρωσική λέει κάποια πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι ένας τέτοιος πόλεμος στο μυαλό δεν τις έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τον εξασκεί εναντίον των Ουκρανών, αλλά δεν τις έχει αποδώσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι πόλεις των Ουκρανών έχουν μεγάλο αριθμό κατοίκων, έτσι, και οι καταστροφές βρίσκουν το κουράγιο, το μυαλό, τη βούληση, τη θέληση οι Ουκρανοί και πουλώνουν τις πληγές τους, ανασυστήνουν τα εργοστάσια τους, φτιάχνουν υπόγειες αποθήκες για τα ντρόους, να μην τα βρίσκουν. Παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας μεγάλο ρόλο, αλλά μέχρι εκεί.
13: Στο Ιράν βλέπουμε κάτι ανάλογο. Η Τεχεράνη δεν μάχεται μόνο με πυράβλους, αλλά με αφήγηση. Για παράδειγμα, έχουμε δει διάφορα βίντεο AI που κορυδεύουν τις ΗΠΑ με τα Lego. Υπάρχει μια σύγκρουση πολιτισμών. Πώς χρησιμοποιεί το Ιράν το αφήγημα ως όπλο?
14: Κατά την προπαγάνδα του, κατά τα συμφέροντά του. Λέει ότι σας έχουμε νικήσει. Ο Τραμπ λέει και αυτός ότι έχει νικήσει. Πόλεμο με δύο νικητές δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, αλλά είναι απλοϊκό το ότι ο καθένας κοιτάει να προσαρμόσει στον εαυτό του τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Παλιό όπλο, πολύ παλιό οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, τα αρχαιοτά τους χρόνους. Έτσι, υπήρχαν ψυχολογικές επιχειρήσεις πάντοτε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και τώρα. Δηλαδή αλλάζει η μορφή λίγο ή πολύ.
13: Αφηγηματολογία. Στη λογοτεχνία ο αφηγητής επιλέγει τι δείχνει και τι κρύβει. Στον πόλεμο του 21ου αιώνα ποιος είναι ο αφηγητής? Ποιος αποφασίζει ποια ιστορία θα ακούσει ο κόσμος?
14: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα έχουμε ξανά με άλλο τρόπο τη ρώσικη σχολή, την αμερικάνικη σχολή, την κινέζικη σχολή, την ιρανική σχολή και ο καθένας λέει τα δικά του. Ενώ παλιά στη λογοτεχνία, στην αφηγηματολογία, η οποία είναι η βασίλισσα της σκέψης, δηλαδή όταν ξέρεις καλή αφηγηματολογία, μπορείς να αναλύσεις πολιτικό λόγο, μπορείς να αναλύσεις φιλοσοφία, μπορείς να αναλύσεις τα πάντα. Ενώ αν ξέρεις φιλοσοφία, δεν μπορείς να αναλύσεις αφηγηματολογία. Έτσι. Λοιπόν, τα όπλα που δίνει η αφηγηματολογία, narratology, ευρωπαϊκός όρος και ευρωπαϊκές έδρες. Στην Ελλάδα ούτε κατά διάνοια τα έχουμε προσεγγίσει. Εγώ έχω βγάλει και ένα βιβλίο στην αφηγηματολογία, το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι ο καθένας επιλέγει μια αφηγηματολογία ισχνή, διάφανη. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις αυτά που λέει ως αφήγημα ο Κινέζος και να μην καταλάβεις ότι είναι από πίσω το κινέζικο κοινικό συμφέρον. Το ίδιο για τους Αμερικάνους, το ίδιο για τους Ρώσους, για τους Ιρανούς, για όλους. Άρα και από εδώ δεν θα προέλθει λύση. Η σύγκρουση θα φέρει τη λύση. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση την οποία προσπαθούν να την αποφύγουν μέχρι τώρα ο Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ. Μάλιστα ο Σι Τζιπίνγκ, αν θέλετε να έρθουμε στα πιο σύγχρονα, να αφήσουμε τα θεωρητικά, ο Σι Τζιπίνγκ του είπε κατάμουτρα ότι καλό είναι να αποφύγουμε το δίλημα του Θουκυδίδη. Και βέβαια το δίλημα του Θουκυδίδη όπως διατυπώθηκε είναι ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη δύναμη Α και η δύναμη Β πάει να την ξεπεράσει, όπως κάνει τώρα η Κίνα, η Α, όπως κάνει οι Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηνών, η Α επιτίθενται στους Β. Ξεκινάει πόλεμος. Μόνο και μόνο γιατί αναπτύσσεται ο αντίπαλος. Και αφού αναπτύσσεται ο Κινέζος, ο αντίπαλος, ο Αμερικάνος πρέπει να τον πολεμήσει. Αν δεν μπορεί όμως, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πολύ αργά για να ξεκινήσει πόλεμο. Και γι' αυτό πηγαίνει εκεί ο Τραμπ με τόσα δύσκολα πράγματα που τους χωρίζουν και τι κάνει, προσπαθεί να βρει, να βγάλει άκρη.
13: Γιατί η Αμερική δεν έχει κάνει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο πόλεμο εδώ και μην σας πω πάνω από 20 χρόνια.
14: Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν είχαν αυτή τη δύναμη. Και όποτε επιχειρήσαν έναν πόλεμο, όπως είναι αυτός του Βιετνάμ, είδαμε τι επάθανε. Όπως και τι πάθανε εξευτελισμό στο Αφγανιστάν. Διότι και οι Ρώσοι αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, αλλά αποχώρησαν συντεταγμένα, χωρίς διασυρμό. Οι Αμερικάνοι εξευτελίστηκαν. Αφήσανε 80 δισεκατομμύρια πίσω αμερικάνικο εξοπλισμό. Έχω ξεχάσει και το νούμερο, το ακριβές. Ένα μυθικό νούμερο. Λοιπόν, έπεφτε ο κόσμος από τα αεροπλάνα που είχε γκατζωθεί εξευτελιστικά. Τι μεγάλο πόλεμο να κάνουν οι Αμερικάνοι. Με ποιους? Εδώ δεν τα καταφέρνουμε τους μικρούς πόλεμους.
13: Δηλαδή θεωρείτε ότι η Αμερική είναι περισσότερο σαν ένα είδος σοου παρά η πραγματική δύναμη?
14: Έχει τη δύναμη που διαθέτει και που ξέρουμε και που επιδεικνύει. Είναι πυρηνική δύναμη, δεύτερη πίσω από την Ρωσία. Έχει πάρα πολλά αεροπλανοφόρα. Έχει δύναμη. Δεν είναι σοου. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Δεν μπορεί παραπάνω. Αν μπορούσε να το είχε κάνει. Θα είχε κάνει μια απόβαση, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να βοηθήσει την Ταϊβάν. Δεν το κάνει αυτό. Δεν μπορεί.
13: Θεωρείτε ότι θα υπάρξει λύση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν? Θα υπάρχει μια ενοποίηση? Γιατί ο Τραμπ νομίζω ότι είπε σαν να λέμε «Οκ, δεν έχω θέμα να ενωθεί η Ταϊβάν με την Κίνα».
14: Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου παζαριού, διότι πλέον εκεί δεν είναι εθνικιστικά ή εθνικά τα ζητήματα. Εκεί είναι τεράστια, είναι πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια επενδεδημένα. Είναι πολύ η οικονομική οίκη, οι τράπεζες, τα συμφέροντα. Άρα όταν θα καταφέρει ο Κινέζος να συγκλίνουν τα συμφέροντά του με εκείνα των Ταϊβανέζων και τους δώσει πολύ περισσότερα μπόνους και μια σχετική ανεξαρτησία, όχι και μια τοπική ιδιομορφία ανεξαρτησίας, είναι πιθανόν οι ίδιοι οι Ταϊβανέζοι να ζητήσουν να ενωθούν πολιτικά με την Κίνα, διατηρώντας όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι η Ελβετία. Κάπως έτσι θα ανήκουν στην Ευρώπη. Ανήκουν στην Ευρώπη. Κάπως έτσι θα ανήκει και η Ταϊβάν στην Κίνα. Είναι απότερο, δεν είναι τωρινό.
13: Έχετε ασχοληθεί με το τι γίνεται στην Αφρική τα τελευταία χρόνια?
14: Ναι, υπάρχει μια αποδρομή των Αμερικανών και των Γάλλων στο Σαχέλ, στο Μάλι και στις άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και διώχνουν τους Γάλλους και δέχονται να αναλάβουν οι Ρώσοι. Ενώ οι Κινέζοι έχουν κάνει οικονομική είσοδο στην Αφρική. Και υπάρχει εκεί μια ρευστότητα. Τελευταία στο Μάλι γίνανε πολλές μάχες. Κρατούν ακόμα οι Ρώσοι την πρωτεύουσα και τα κέντρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει.
13: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αφρική, διότι θεωρώ ότι είναι το επόμενο στάδιο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φυσικά θα ασχοληθούμε και με την Ουκρανία και με το Ιράν, τα οποία είναι τα δύο βασικά, η βασική πόλεμη αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι κάτι βράζει στην Αφρική, ειδικά στο Μάλι και ειδικά στις χώρες του Σαχέλ, όπου βλέπουμε εκεί πέρα να γίνεται κάτι, να το πούμε, από αποικιοποίηση. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτές τις χώρες?
14: Όχι. Δεν έχω να κάνω, διότι είναι ρευστά τα πράγματα και σε εξέλιξη. Όποιος παρακινδυνεύσει να δώσει μία πρόβλεψη θα είναι στη σφαίρα της μαντίας. Και εγώ μάντης δεν είμαι.
13: Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το κανάλι. Χωρίς εσάς αυτές οι συζητήσεις δεν θα γινόντουσαν ποτέ. Αν αυτή η ανάλυση σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, κάντε like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Και κάτι ακόμα, αν ξέρετε κάποιον που σίγουρα θα εκτιμούσε αυτή τη συζήτηση, μοιραστείτε το μαζί του. Δεν ζητάω να το κάνετε broadcast παντού, ξέρετε ποιος θα το εκτιμήσει. Στείλτε το εκεί, αυτό έχει αξία. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Ας επιστρέψουμε στον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα. Ο πόλεμος που τα ξεκίνησε όλα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Φυσικά αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο, για την ακρίβεια, αισθανόμαστε ότι έληξε αυτός ο πόλεμος. Έληξε πραγματικά αυτός ο πόλεμος?
14: Όχι, όχι, δεν έχει λήξει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Σας έχω μία σειρά από μερικές εικόνες, τις οποίες είναι καλό να αρχίσουμε να τις βλέπουμε. Ο πόλεμος δεν έχει λήξει και μάλιστα, όπως θα δούμε στην τελευταία των εικόνων αυτών, σήμερα η Ρωσία, χθες το βράδυ δηλαδή, έστειλε ένα τεράστιο αριθμό Shahed drones και πυράβλων σε όλη την Ουκρανία. Θα δείτε μια εκπληκτική ομπρέλα. Και γιατί να μην το δείξουμε τώρα που το λέμε? Να δούμε την εικόνα 8. Τις έχω αριθμισμένες από το 1 μέχρι το 8 και θα δείτε εδώ, να τη εικόνα 8. Λοιπόν, θα δείτε εδώ λοιπόν, τη βλέπω μπροστά μου εγώ, ότι όλη η επικράτεια της Ουκρανίας έχει σαρωθεί. Αυτές είναι οι διαδρομές των ντρόουν και των πυράβλων. Και πέφτουν από παντού. Από παντού. Από τη Μαύρη Θάλασσα, από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, από τα ανοιχτά της Κρυμαίας. Άρα λοιπόν αυτός ο πόλεμος όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά μόλις ξεκινάει. Και καλό είναι, μια και μιλάμε για Ουκρανία, να δούμε την πρώτη εικόνα, τη 01 που σας έχω αριθμίσει, όπου δείχνει την Κωνσταντίνιβκα ή Κωνσταντίνοβκα, που είναι στην γενικότερη επαρχία του Ντόνετσκ, έτσι, και σας δείχνει πως στην κόκκινη περιοχή που βλέπετε την κατέχουν οι Ρώσοι μέχρι το κέντρο της πόλης. Η γκρίζα περιοχή την κατέχουν ακόμα οι Ουκρανοί. Οπότε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται επί εξάμηνο, δεκάμηνο η στελματωμένη η κατάσταση, μεσολάβησε και ο χειμώνας βέβαια βαρύς, οι Ρώσοι εχθές ανέχουσαν βάση της δεύτερης εικόνας που σας δείχνω, δύο, όπως φαίνεται δείχνουν τα βέλη, δύο πορείες, μία δεξιά και μία αριστερά, προκειμένου να περικυκλώσουν στην Κωνσταντίνιβκα το υπόλοιπο της πόλης και να τελειώσουν με τους Ουκρανούς. Και βέβαια στα βέλη αυτά που βλέπετε, η Κωνσταντίνιβκα είναι κάτω από το κάτω κόκκινα βέλη, μια προεξοχή που υπάρχει εδώ και λέει μέσα στη μέση Κωνσταντίνιβκα. Οπότε είναι άσχημα τα νέα για τους Ουκρανούς. Άλλη μια εικόνα δείχνει με πιο γλαφυρό τρόπο από πού επιτίθενται οι Ρώσοι στην Κωνσταντίνιβκα. Δηλαδή δείχνει τα τάγκς που βλέπετε στην εικόνα 03. Φαίνονται τα τάγκς που επιτίθενται από τρεις πλευρές. Δύο στήλες από την Ανατολή και μία στήλη από τον Νότιο και τη Δύση. Άλλη μια εικόνα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ζαπορίζα. Και εκεί βλέπετε αριστερά με κόκκινα βέλη πως από την προβολή, την προέκταση μιας κόκκινης περιοχής, τη Χρυχορίβκα, έφτασαν οι Ρώσοι την προηγούμενη εβδομάδα 7 χιλιόμετρα έξω από τη Ζαπορίζα, εκεί που είναι η κορυφή του κόκκινου βέλους. Εδώ όμως οι Ρώσοι έχουν κάνει ταχεία πρόοδο, διότι είχαν πιάσει το Κουπιάνσκ, το Καμίνσκαγε, πιο νότια από τη Ζαπορίζα, κοντά στη θάλασσα, στο οριζόντιο βέλος αριστερά, το κόκκινο. Είχαν πιάσει την Καμίνσκαγε και προωθήθηκαν αρκετά, δηλαδή είναι 50-60 χιλιόμετρα από την Καμίνσκαγε στη Ζαπορίζα, μπορεί και 70. Αντίθετα, οι Ουκρανοί αντιστέκονται στο κέντρο αυτού του μετώπου, όπου είναι τα μαύρα ή μπλε βέλη, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς, στο κέντρο, όπου είναι το Ορίχοβο, Μάλα Τομκάτσα και το Στέποβο. Εκεί αμήνονται οι Ουκρανοί. Δεξιά στο άκρο, με ένα άσπρο βέλος, φαίνεται η Χουλιαούπολη. Τη Χουλιαούπολη που τη συζητάγαμε πριν από ένα μήνα, τώρα δεν τη συζητάμε. Λέγανε οι Ουκρανοί ότι θα την πάρουμε όλοι και τα λοιπά. Δεν πήραν τίποτα. Η Χουλιαούπολη, όπως δείχνει το άσπρο βέλος δεξιά, βρίσκεται μέσα στον κόκκινο ιστό, όπου είναι Ρώσοι. Και αυτό θα βγάλει μια μεγάλη πίεση για εκαθάριση, για κύκλωση όλης της Ζαπορίζα. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά για να τα πούμε. Έτσι. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι μια απόφαση που κάνανε οι Ρώσοι στην πόλη Λβόβ και είναι στην περιοχή της Χερσόνα. Περάσαν το Δνίπερο. Αυτή η είδηση δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Είναι όμως τεράστια η σημασία, διότι ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5 είμαστε τώρα. Ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5, όπου φαίνεται το τετράγωνο της πόλης Λβόβ. Και η πόλη Λβόβ, ένα προγεφέρωμα που έχει κατακτήσει αυτή την πόλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη Χερσόνα. Οπότε ας μείνουμε εδώ προς το παρόν και να πούμε μετά, να δείξω μετά μια εικόνα χαρακτηριστική που έχω για το Ιράν.
13: Εδώ και 4 χρόνια και 3 μήνες που είναι ο πόλεμος, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί γίνεται αυτό? Ίσως είναι ο χειμώνας, ίσως είναι άλλα πράγματα, αλλά γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος?
14: Εις επίκον αυτού που λέτε, θα σας πω ότι χειμώνα είχαμε και πέρσι το 24, μετά το 25, πριν το 25, χειμώνα είχαμε και το 23, χειμώνα είχαμε και το 22. Άρα λοιπόν σαφώς, αυτά που σας έδειξα είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει, το προγεφύρωμα στη Λβόβ, είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει από πλευράς Ρωσίας. Και η εικόνα με τους μεγάλους βομβαρδισμούς, καλά, βομβαρδισμοί γίνανε όλο το χειμώνα. Άλλοτε περισσότερα ντρόνους, άλλοτε λιγότερα. Αλλά αυτή την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο η ίδια η Ρωσία. Διότι όντως υπάρχει μία επιβράδυνση και δεν παράγονται γεγονότα. Η θέση μου ως αναλυτή, διότι εγώ δεν προβάλλω την ιδιότητα του αφηγηματολόγου, δεν καταλαβαίνει κανένας. Εγώ είμαι συγγραφέας αναλυτής, κόμμα ιστορικός ερευνητής, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση λοιπόν. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει γιατί συμβαίνει παρά μόνο η ίδια η Ρωσία, ο ίδιος ο Πούτιν. Όντως υπάρχει μια επιβράδυνση και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι πρέπει η Ρωσία να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο παραγωγή drones το χρόνο, αν δεν το πλησιάζει κιόλας και ότι το ξεπεράσει δεν ξέρουμε, και να τα ρίχνει στην Ουκρανία. Αλλά drones και υπολογίσιμης τεχνολογίας έχουν και οι Ουκρανοί. Οπότε ο πόλεμος από μακριά δεν συμφέρει τη Ρωσία. Ο πόλεμος θέλει τα εδάφη. Και εφόσον δεν βλέπουμε τουλάχιστον 300.000 Ρώσους με επιστράτευση ανοιχτή κανονική, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως η Ρωσία μέχρι στιγμής έχει μία επιβράδυνση χαρακτηριστική και μεγάλη.
13: Ποιος είναι ο στόχος της Ρωσίας? Βέβαια πολλοί θα πούνε να καταλάβει όλη την Ουκρανία, πράγμα αδύνατον, αλλά θεωρείτε ότι είναι μόνο να πάρει το Ντομπάς?
14: Κοιτάξτε, εγώ έχω δείξει χάρτη, δεν τον συζητήσαμε σήμερα, ίσως δεν τον βρήκα, που η Ρωσία έχει ξεπεράσει τα σύνορα του Ντομπάς στο Λούχανσκ, στην ψηλά στη βορειοανατολικά. Δηλαδή η γραμμή που είναι τα σύνορα του Λούχανσκ, Ντόνετσκ, έτσι, Ζαπορίζα, Χερσόνα, η γραμμή, η εξωτερική γραμμή, δεν μπορεί να είναι και η γραμμή που θα σταματήσει ένας στρατός, παρά μόνο να είναι συνοριογραμμή αναγνωρισμένη και από τους δύο. Αλλά οι Ουκρανοί δεν πρόκειται να το αναγνωρίσουν. Έτσι λοιπόν, για να κάνει το buffer zone, δηλαδή την ζώνη ασφαλείας ο Πούτιν, θα χρειαστεί να ελέγχει και άλλα 30 ή έως και 100 χιλιόμετρα πιο πέρα από τη συνοριακή γραμμή των 4 επαρχιών, και αυτό το πιο πέρα φτάνει στον ποταμό Δνήπερο. Φτάνει, ξεπερνάει τη μισή Ουκρανία. Άρα, τι θα γίνει? Πρέπει, για να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να πέσουν στο καναβάτσο που λέμε στον αθλητισμό οι Ουκρανοί και να ρίξουν, να ζητήσουν, να σηκώσουν λευκή σημαία. Αλλιώς δεν σταματάει αυτός ο πόλεμος. Όσο οι Ουκρανοί έχουν δυνάμεις και τους δίνουν λεφτά οι δυτικοί και όπλα, έχουν και τεχνολογία που είναι σημαντικό, όσο έχουν δυνάμεις οι Ουκρανοί και πολεμάνε, ο πόλεμος δεν τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ το 27 και πάλι θα τα λέμε. Με αυτό το ρυθμό, εάν δούμε κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή δούμε ότι η παραγωγή των drones και των πυράβλων ευρείας καταστροφής μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι, αν δούμε επιστράτευση ρωσική, τότε θα πιστούμε ότι προχωράμε στο τέλος. Μέχρι στιγμής δεν τα βλέπουμε αυτά.
13: Και ας περάσουμε στο Ιράν που μας έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες. Η δεύτερη φάση του πολέμου, διότι από πέρσι είχαμε συνέχεια. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση με τον Αμερικάνικο στρατό να έχει αποκλείσει τα στενά του Ορμούς, με τους Ιρανούς να είναι στα στενά του Ορμούς, και γενικά πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Πού πάει όλο αυτό το πράγμα?
14: Καταρχάς εδώ μας είπε ψέματα ο Τραμπ πέρσι. Άνοιξτε την εικόνα 8 εδώ, θα δείτε πώς είναι οι οχυρώσεις των Ιρανών. Τι μας είπε πέρσι ο Τραμπ και οι Ισραηλινοί? Ότι εξολοθρεύσαμε τελείως την πυρηνική δύναμη του Ιράν, καταστρέψαμε όλες τις εγκαταστάσεις του για πάντα, έλεγε ο Τραμπ. Για πάντα, πώς για πάντα? Για δείτε την εικόνα που σας δείχνω. Εδώ λοιπόν είναι ένα βουνό το οποίο σε βάθος 600 μέτρων έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ξέρετε, μια διατριτική βόμβα που πέφτει από το V-52 που το δείχνει επάνω το γράφημα αριστερά, πόσο βουνό, πόσο βράχο μπορεί να τρυπήσει? 20 άντε 40 μέτρα. Μα ο άλλος, λέμε, είναι 400 με 600 μέτρα μέσα στη γη. Λοιπόν, γι' αυτό και γράφουν οι Financial Times και άλλες εφημερίδες ότι οι Ιρανοί έχουν ανασυστήσει στο 80% τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, τους πυράβλους, και έχουν εξασφαλίσει και τα πυρηνικά τους. Άρα, τι μας λέει ο κύριος Τραμπ? Παραμύθια μας λέει. Έτσι, δεν έχουν νικήσει για να μπορούμε να συζητάμε, έτσι. Από εκεί και πέρα,

0: ιρανικά κεφάλαια και βέβαια τα στενά του Ορμούς θα τα ελέγχει το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν βλέπουμε να γίνονται σπουδαία πράγματα από πλευράς των στενών του Ορμούς. Δεν το βλέπουμε. Και δεν το βλέπουμε διότι άμα δείτε την εικόνα 7 που σας έχω φέρει, η εξήγηση είναι στο χάρτη μπροστά σας. Λοιπόν, βλέπετε που είναι το Ιράν, τα στενά σας δείχνω, και βλέπετε τώρα δύο μπλε γραμμές, ανοιχτό μπλε, μία που πάει, εκεί που λέει sea line, μία που πάει και μία που έρχεται. Ναι, αλλά οι Ιρανοί δεν βάζουν και δεν βγάζουν πλοία από τον επίσημο διάβλο που ελέγχει ο Τραμπ. Έχουν πάει δίπλα με τον κόκκινη γραμμή, ακολουθήστε δεξιότερα, έχουν πάει δίπλα στις στεριές και στα νησιά τα μεγάλα του Ιράν, όπου είναι παράκτια πυροβολία και πέφτουν και από εκεί και πύραυλοι και ντρόουνς, και εκεί δεν τολμάει να πλησιάσει αμερικάνικο μέσο, αμερικάνικο πλοίο. Άρα ούτε αυτό ελέγχει ο Τραμπ που μας είπε. Λοιπόν, πολλά ψέματα είδαμε από τον Τραμπ, ακούσαμε από τον Τραμπ, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα βγει αυτή η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση της Αμερικής.
1: Πολλοί λένε και έκανουν κάποια σενάρια για χερσαία επίθεση. Έχοντας σαν παράδειγμα την Ρωσία και Ουκρανία, θεωρείτε ότι ο Τραμπ, εάν κάνει χερσαία επίθεση στο Ιράν, πώς θα του βγει?
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει χερσαία επίθεση. Δεν έχει τα στοιχειώδη, δηλαδή για να πάει στρατός καλά. Εγώ λέω ότι βγαίνουν οι δυνάμεις καταδρομών και καταλαμβάνουν κάποιους στόχους στα παράλια του Ιράν, τα νότια παράλια. Γιατί για μέσα το νησί Χάρμ και τα λοιπά θα είναι τα βλακίες. Εκεί πέρα θα φάει τους πυράβλους στο κεφάλι και θα τελειώσει. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι πάνε. Οι λοκατζίδες είναι μόνο, οι κομάντος είναι μόνο για να αγκιστρωθούν. Πρέπει αμέσως να έρθει ένα σύνταγμα Αμερικανών. Δύο συντάγματα. Τρία συντάγματα. Από πού θα έρθουν αυτά? Από πού? Τα αεροπλανοφόρα δεν έχουν αυτές τις δυνάμεις. Τα αεροπλανοφόρα μένουν στον Ινδικό ωκεανό. Από πού θα έρθουν? Τα σύνορα του Ιράν είναι με το Πακιστάν. Περάσουν από το Πακιστάν. Άρα δεν γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς. Εκτός αν θέλουν να κάνουν επίθεση αυτοκτονίας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γίνεται πολλής λόγος ότι η Τουρκία ίσως προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάρει κάποια μαθήματα από τον πόλεμο με τη Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν, είπα, έτσι ώστε εάν γίνει κάτι να είμαστε έτοιμοι?
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρει ήδη τα μαθήματά της. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με τα σκάνδαλα τα οποία κάθε έντιμος άνθρωπος είναι αντίθετος. Γίνανε βήματα. Γίνανε βήματα. Εύχομαι αυτά τα βήματα των εξοπλισμών, της δημιουργίας ελληνικής βιομηχανίας όπλων και ντρόουνς, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι, της αντιγραφής Ισραηλινών πυράβλων, μικρού βεληνικούς, οι οποίοι όμως όταν τεθούν στα νησιά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο δεν μπορεί να το διασπάσει ο Τούρκος με τίποτα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έχει πάρει το μάθημα των drones, έχει πάρει το μάθημα των βλημάτων 30-40 χιλιόμετρα και μεγαλύτερου βεληνικούς, και πιστεύω ότι εάν υπάρχει και η πολιτική βούληση, τότε τα πράγματα είναι καλά για την πατρίδα μας. Αλλά αυτά εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κυβερνώντων.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν μέσο χρόνο εξελίξεων και αυτό θα το δούμε μπροστά. Πάντως, δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, ο Ρώσος έστω και αργά θα πάρει το Ντόνετσκ, Ντονμπάς, Ζαπορίζα, Χερσόνα, θα το πάρει. Το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει και εκεί θα δούμε, πρέπει να δούμε τι

0: Φεδρό, θα επικαλεστεί ο Τραμπ, μπορεί να πει ότι απελευθέρωσα τους Ιρανούς, ας πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Οποιαδήποτε απίθανη δήλωση μπορεί να την ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο και η Κίνα θα συνεχίσει μαζί με τη Ρωσία να είναι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη στερήσει την Αμερική από την πρώτη θέση και ζούμε αυτή τη στιγμή ένα πολυπολικό, ένα τριπόλιο, τρεις πόλους, το οποίο θα πάει έτσι για αρκετά χρόνια.
1: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Φίλοι μου, ο πόλεμος δεν τελειώνει όταν σταματούν οι βολές. Τελειώνει όταν σταματάς να αφήνεις άλλους να γράφουν την ιστορία που σκέφτεσαι. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Έχουμε σύνδεση με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
5: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, είδαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου την πρόθεση, έτσι λένε τουλάχιστον τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Καλεντερίδη, της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και τη ρύθμιση θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό, για ποιο λόγο μπαίνει τώρα στο κάδρο κάτι τέτοιο και αν αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η πατρίδα μας δεν έχει προχωρήσει σε επέκταση των ναυτικών μιλίων, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει δυνατότητα να το κάνει.
5: Νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη. Εδώ το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει, όπως σωστά αναφέρατε, και την στο Αιγαίο, και σε φαλοκρηπίδα πολύ απλά, διότι η Τουρκία δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει διασαφηνίσει τη διαφορά και την ποιοτική αναβάθμιση από υφαλοκρηπίδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία δεν το δέχεται, φοβάται, όντας ένα πειρατικό στην πραγματικότητα κράτος, φοβάται το δίκαιο της θάλασσας, διότι θα χάσει όλα αυτά τα φυναφήματα τα οποία υποστηρίζει κατά καιρούς, αυτά τα φιολογήματα περί προέκτασης της τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας, ναι, στο Αιγαίο και διάφορες άλλες γραφικότητες. Νομίζω ότι πράγματι εδώ υπάρχει ένα κενό, δυστυχές κενό θα έλεγα, και έχει να κάνει κυρίως, για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας βλέπουν, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα δωδεκανευτικά μίλια, τα οποία εμπολείς, να ξέρετε, θα λύναν όλα τα θέματα αυτά τα οποία τα διμερεί. Η χώρα μας δεν έχει την ανάγκη ούτε καν να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Τουρκία, αυτό το οποίο υποστηρίζουν.
4: Αν προχωρήσει τα 12, λέτε.
5: Σωστά. Αυτό το οποίο διαχρονικά υποστηρίζουν όλα τα κόμματα, ότι έχουμε μία κοινωνική διαφορά, στην πραγματικότητα είναι γκριζάρισμα του Αιγαίου. Είναι δηλαδή αυτοκτονία για τον Ελληνισμό η μία και μοναδική διαφορά.
4: Ένα λεπτό λίγο, για να καταλάβω, κύριε Καλλιτερίδη. Όλοι λέμε ότι έχουμε μία και μόνο διαφορά, την υφαλοκρηπίδα. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι γκριζάρισμα, πρώτον. Και δεύτερον, μου έλεγε πριν από περίπου μία εβδομάδα εδώ ένας τεχνολόγος στο Δελτίο, ότι είναι μέχρι 12 μίλια και μπορούμε να το βρούμε στα 6, στα 7, στα 8, για να είμαστε win to win, όπως λέει και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε, και σε μένα και στους τηλεθέτες, ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι μέχρι 12, μπορούμε να πάμε στα 7, στα 8 ή στα 6 και να τα βρούμε με την Τουρκία, και υπάρχει, δεν είναι μοναδική εκκρεμότητα η υφαλοκρηπίδα, δεν είναι κάτι άλλο?
5: Λοιπόν,
4: διέκοψα τη σκέψη σας, αλλά έχει σημασία.
5: Όχι, καθόλου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο ρωτάτε. Θέλω λίγο να καταλάβουμε, μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει, γιατί μπορεί να υποστηρίζει ίσως κάποιο ίδιο όφελος, δεν ξέρω, άλλες ατζέντες. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι λέει το διεθνές δίκαιο και όχι το πώς μπορούμε να μειώσουμε, να ψαλιδίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Λοιπόν, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Λέει πράγματι ότι τα χωρικά υδάτα μιας χώρας επεκτείνονται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Όλες οι χώρες οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν στα 12 έχουν φτάσει στα 12. Προφανώς, αυτό είναι το σημαντικό, στις ακτές, τις ανατολικές ακτές των νησιών, των Δεκανήσων κτλ., στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου απέναντι βρίσκονται οι μικρασιατικές ακτές και η απόσταση είναι προφανώς λιγότερα των 24, γιατί θέλει 12 και 12, να πάμε στα 24. Προφανώς, όταν είναι 2 ναυτικά μίλια, θα πάμε στη μέση γραμμή, δηλαδή το 1 ναυτικό μίλιο.
4: Ναι, ναι.
5: Υπ' αυτή δεν είναι προφανώς. Τώρα, δυτικά των νησιών, στο κέντρο του Αιγαίου, αυτοί που λένε για περιορισμό των 12 ναυτικών μιλίων, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την ατζέντα τους. Και δεν είναι.
4: Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, είναι μέχρι 12 ναυτικά μίλια, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 24 ναυτικά μίλια να χωρίζουν τη μία χώρα από την άλλη. Αν δηλαδή υπάρχουν 24, είναι 12 και 12. Αν όμως υπάρχουν 12, είναι 6 και 6 ή αντίστοιχα.
5: Ακριβώς. Εξ ανάγκης. Προφανώς δεν μπορούμε να πάμε στην περιοχή της Μύρνης μέσα, προφανώς. Τώρα, ξαναλέω, δυτικά των νησιών, των ανατολικών μας νησιών, δηλαδή του Καστελορίζου, της ΚΟ κτλ. Δυτικά των νησιών μας, όποιος μιλάει για περιορισμένη επέκταση,
4: μάλιστα,
5: μάλλον θα πρέπει είτε να αναλογιστεί ο ίδιος, είτε και εμείς να ψάξουμε τι περίπτωση πρόκειται.
4: Γιατί πιστεύετε ότι η υφαλοκρηπίδα είναι πρόβλημα, να λέμε ότι είναι η μία και μόνη διαφορά?
5: Διότι θέλω να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της από 6 σε 12, και στη μέση γραμμή, όπου είναι λιγότερη η απόσταση από 24 ναυτικά μίλια, δεν μένουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο. Είναι ελάχιστος ο αριθμός που μένει στην πραγματικότητα. Αντικαθίσταται, αν επεκτείνει και η Ελλάδα και η Τουρκία, βέβαια, θα επεκτείνει στα 12. Προσέξτε, η Τουρκία έχει επεκτείνει στον Εύξεινο Πόντο στα 12.
4: Ναι.
5: Αλλά αν δεν επεκτείνει στο Αιγαίο, γιατί θα καταστραφεί όλο αυτό το οικοδόμημα, το φασιστικό, το οποίο έχει κατά του ελληνισμού. Άρα, αν επεκτείνουμε λοιπόν στα 12 ναυτικά μίλια, που είναι ένα ελληνικό αρχιπέλαγο στο Αιγαίο, και η Τουρκία στις ακτές Μικράς Ασίας, δεν μένει, ελάχιστο είναι τα διεθνήματα που μένουν, άρα δεν υπάρχει λόγος μετά να πάμε σε οριοθέτηση όρου κεφαλοκρηπίδας, θα έχει επιληθεί δια της αλήτητας ζώνης. Γι' αυτό και λέμε ότι αν προχωρήσουμε μονομερώς, που αυτό είναι το δικαίωμα της αλήτητας, επιλύονται τα διμερεί και όσοι μιλούν για διαφορές, για διαιτησίες,
4: ναι,
5: για διαιτησίες Χάγη, μάλλον και εδώ κρύβεται μια αν θέλετε, ενδοτική προσέγγιση.
4: Τώρα, λέτε ότι αν πάμε στα 12, δεν μένουν χωρικά ύδατα, άρα αλλάζει τελείως το status quo στο Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση αυτό να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, δηλαδή οι χώρες που χρησιμοποιούν τα διεθνή ύδατα να μην θέλουν η Ελλάδα να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια για να μην χάσουν αυτή τη δυνατότητα ίσως της δωρεάν διέλευσης των πλοίων τους και των εμπορευμάτων τους. Και ταυτόχρονα να γίνεται και ένα έσοδο για τη χώρα.
5: Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι, ξέρετε, το επιχείρημα ανθρώπων που είτε για ενδοτισμό είτε δεν ξέρω για προσωπικούς λόγους ναρκωθετούν την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο στην πραγματικότητα και χαίρομαι που μου κάνετε το ερώτημα για να ακουστεί και ο αντίλογος στον ενδοτισμό. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, όντας μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι μοναδικές χώρες που θα μπορούσαν να ασκήσουν επαρκή πίεση στην Ελλάδα για να θα μπορούσαν να απολέσουν αυτό το δικαίωμα που λέτε, θα μπορούσαν να είναι οι ναυτικές δυνάμεις όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εάν και προβλέπονται βέβαια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας οπλούς διελεύσεως, υπάρχουν μηχανισμοί δηλαδή για να μπορούν να περνούν οι αυλαβείς διέλευση κτλ. Εν τούτης θα σας πω ότι τουναντίον η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ειδικά προνόμια στις χώρες της συμμαχίας της, ναι, ακριβώς λόγω της συμμαχίας σχέσης, και να μπορούν να έχουν προνομιακό καθεστώς για να περνούν μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα, προφανώς, και να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να φέρει στη συμμαχία δηλαδή αυτή η Ελλάδα κάτι ουσιαστικό και να μπορεί να ζητήσει, αν θέλετε κιόλας, αύριο μεθαύριο μια πιθανή πολιτική υποστήριξη. Άρα να λοιπόν τι μας στερούν όσοι δεν τολμούν, μάλιστα, ή μάλλον τολμούν να πούν την τουρκική θέση περί μία επέκταση στα χωρικό μας ύδατο στα 12 ναυτικά μίλια.
4: Τώρα, γρήγορα, γιατί έχω άλλο ένα θέμα. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Τουρκία να ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, να το κάνει νόμο της Τουρκίας? Δεν είναι υποχρέωση ούτε της Ευρώπης ούτε της Ελλάδας να δεχτεί το νόμο αυτό. Και αν το κάνει, τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και πώς πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι σύμμαχοί μας, κύριε Καλεντερίδη? Αλλά θέλω γρήγορη απάντηση για να σας πάω και στον drone.
5: Βεβαίως και θα το κάνει. Και το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο ότι οριοθετεί υφαλοκρηπίδα στο νομικό του πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι ότι χαρακτηρίζει μονομερώς περιοχές ως ειδικής θαλάσσιας κατάστασης, όποτε το επιθυμεί ο κάθε Τούρκος πρόεδρος, που σημαίνει ότι εκεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμπορική, ερευνητική, περιβαλλοντική δραστηριότητα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα το κάνει με νόμο, όπως ακριβώς προχώρησε και με το μνημόνιο με τη Λιβύη. Προφανώς και θα το κάνει.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε. Τι γίνεται με τον drone, το οποίο βρέθηκε. Πού βρέθηκε? Είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα? Είναι σε ελληνικά? Είναι κάτι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα το γεγονός ότι βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα με τόσα κιλά δυναμίτιδας, το οποίο προφανώς και επίσης ξέφυγε από την πορεία του και από τον έλεγχο και θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οπουδήποτε. Τι ισχύει τελικά?
5: Θα είμαστε καλοπροαίρετοι και θα πούμε ότι ήταν εκ παραδρομής η δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Τον διόρθωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι εννοούσε ο κύριος Δένδιας πως ήρθε εκτός χωρικών υδάτων και όχι αλλιεύτηκε. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Δένδιας, ότι αλλιεύτηκε εκτός χωρικών υδάτων. Ας πούμε εκ παραδρομής, αν και αυτά τα λάθη δεν δικαιολογούνται σε τέτοιο επίπεδο, ανώτατο. Πάση περιπτώσει. Προφανώς αυτό το. Μιλάμε για αδιανόητη παραβίαση του ελληνισμού. Για αδιανόητο κίνδυνο όχι μόνο για το περιβάλλον, για την πιθανή μόλυνση κάποιας πετρελοκυλίδας, γιατί αυτά τα ντρόουν τα χρησιμοποιεί η Ουκρανία, τα απλωτά ντρόουν κατά δεξαμενο πλοίων της Ρωσίας, αλλά βέβαια και για το σε τι κίνδυνο θέτει την πατρίδα μας να εμπλακεί στην πραγματικότητα σε ένα πόλεμο, σε μια επιχείρηση, σε ένα θερμό επεισόδιο στα χωρικά μας ύδατα ή στην αιγαλίτιδα ζώνη μας με τη Ρωσία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο συμβαίνει.
4: Και συγγνώμη, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι πρέπει να μπει στην ατζέντα και το είπα. Και το γεγονός ότι αυτό ξέφυγε. Δηλαδή, θα μπορούσε σε ένα πλοίο της γραμμής ή ένα πλοίο της γραμμής να καρφωθεί επάνω του και να σκάσουν τα 100-200 κιλά δυναμίτιδας που έχει και να χάσουμε να έχουμε ανθρώπινα θύματα, τουρίστες, οτιδήποτε.
5: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αυτή τη στιγμή είναι σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επεισόδιο κάπου στην Ευρώπη για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα του στον πόλεμο.
4: Όπα, τώρα το αλλάζετε όμως την ατζέντα. Άρα δεν ήταν ατύχημα, πιστεύετε, το ότι έφυγε, αλλά.
5: Δεν είναι ατύχημα το γεγονός ότι επιχειρεί κάποιος στα ανοιχτά της Λευκάδας. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς έφτασε αυτό το πλοίο, το πλωτό ντρόουν, διότι οι Ουκρανοί έχουν βάση στη δυτική Λιβύη. Ναι. Προσέξτε, έχουν τρεις βάσεις Οι κεντρικότεροι είναι στη Μισράτα της Δυτικής Λιβύης, μαζί με τους Τούρκους, για να ξέρουμε και τις συμμαχίες των Ουκρανών. Συστεγάζονται οι αξιωματικοί εκεί των Ουκρανών και από εκεί επιχειρούν αυτά τα πλότα ντρόν. Θυμίζω είχε γίνει αντίστοιχο χτύπημα σε ρωσικό LNG στο Port Said της Αιγύπτου.
4: Πόσα, εκεί, πόσα λοιπόν, μπορεί να έφυγαν, δηλαδή αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι μοναδικό ή μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρόν τα οποία έφυγαν και είναι κάπου στο Ιόνιο?
5: Προφανώς και υπάρχουν και άλλα. Έχουν χτυπήσει στην Αίγυπτο, έχουν χτυπήσει στη Μάλτα. Θυμίζω αν χτυπήσαν ανοιχτά τη Κρήτη και πάλι είχε γίνει επεισόδιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πλοίο αυτό, το ντρόν αυτό, δεν μπορεί να φτάσει μόνο του μέχρι την Λευκάδα.
4: Ναι, αυτό αφέθηκε κάπου εκεί κοντά, δεν είναι.
5: Είτε κάποιος το άφησε με κάποιο άλλο πλοίο που η Ουκρανία δεν έχει στόλο στην περιοχή. Το πιο τρομακτικό σενάριο και παράλληλα το πιο πιθανό είναι ότι μεταφέρθηκε από την υπηρετική Ελλάδα με φορτηγό. Και εδώ υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Ακριβώς, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει ένα ντρόουν και να μέσω χερσαίων.
4: Μπορεί δηλαδή να πέρασε από τον Εύρο, λέω ένα σενάριο, να πέρασε από τη Βουλγαρία στον Εύρο, να κινήθηκε από την Εγνατία Οδό, να κατέβηκε προς τα κάτω και να αφέθηκε.
5: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είμαστε στην νομοσιολογία πλέον. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στα χωρικά, να δούμε τα χωρικά ύδατα. Γιατί το είπαμε πριν, τα χωρικά ήταν σαν να λέμε το κέντρο της Αθήνας. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι εθνικό έδαφος. Είτε δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα χωρικά έδατα, άρα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, τι μεταφέρουν οι αμαξοστοιχίες των τεμπών. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα δίκτυο εδώ. Πολύ τρομακτικό το σενάριο αυτό, αλλά αυτό αποδεικνύεται. Στο οποίο αποδεικνύομαστε ότι είμαστε μια χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μετακινήσεις μέχρι και όπου.
4: Τώρα, τελευταίο ερώτημα, δύο λεπτά. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή? Η εκεχηρία δεν πάει καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε προβλήματα. Το πετρέλαιο σήμερα νομίζω χτύπησε 108-109. Πώς το βλέπετε? Και βέβαια τα αποθέματα τα οποία ρίχτηκαν από τις χώρες στην αγορά για να πέσει η τιμή στην λιανική τελειώνουν κάποια στιγμή. Αν συνεχίσουμε έτσι θα δούμε κουπόνι.
5: Ναι, πιέζεται πάρα πολύ η Αμερική. Η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κόψει το φόρο στην βενζίνη, ακριβώς για να μπορέσει να επιβιώσει η κυβέρνησή του και των εκλογών των επικείμενων, των διάμεσων. Άρα, στην πραγματικότητα, η πραγματική πίεση βρίσκεται στην πλευρά της Δύσης και της Ευρώπης, ναι, από αυτόν τον πόλεμο της επιλογής συγκεκριμένων προσωπικότητων Τραμπ και Νετανιάχου. Τώρα, ο Νετανιάχου, ο οποίος παίζει ταρέστατο από ό,τι φαίνεται πολιτικά, διότι έχει και αυτός εκλογές τον Οκτώβριο, ναι, πιέζει τον Τραμπ να ξεκινήσουν πάλι τις εχθροπραξίες και να χτυπήσουν τα ενεργειακά των Ιρανών. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι δύο για τους Αμερικανούς εδώ. Προσέξτε. Η μία είναι να παραδεχθούν την αποτυχία, την ήττα τους, ορθότερα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα είναι, νομίζω, σαφές όσους παρατηρούν. Η δεύτερη είναι, θα παραδεχθούν την ήττα τους, δεν θα το κάνει ποτέ ο Τραμπ. Θα πει ουσιαστικά αυτό το αφήγημα το οποίο χτίζει το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό ικανοποιητικότητα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει η διένεξη. Να κλιμακώσει και να κάνει αυτό το οποίο του ζητάει για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δηλαδή να βαρδίσει τις ενεργειακές υποδομές και να χειροτερέψει την κατάσταση για τον πλανήτη ολόκληρο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
5: Καλά.
4: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, ζητώ συγγνώμη για αυτό το τεχνικό πρόβλημα το οποίο μας ανάγκασε να διακόψουμε την εκπομπή. Επανερχόμεθα λοιπόν με το δεύτερο μέρος. Αναφερθήκαμε στο διάτριτο προτεκτοράτο, όπως αυτό φαίνεται μέσα από με το πρόσφατο γεγονός της ανακάλυψης του ξένου μη επανδρομένου ναυτικού οχήματος στη Λευκάδα, το οποίο απεκάλυψε πραγματικά το πόσο διάτριτο είναι το καθεστώς των Αθηνών και το πόσο έχει εγκαταλείψει την όποια υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος, αλλά και την υπεράσπιση του ελληνικού λαού. Έλεγα λοιπόν ότι πλέον απέναντι σε αυτό το καθεστώς χρειάζεται μία προοπτική ρήξη. Μία προοπτική ρήξη που μόνο ένα πραγματικό πατριωτικό μέτωπο μπορεί να επιφέρει. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και άλλα παραδείγματα μέσα από τον κόσμο, με παραδείγματα αντιστάσεων, κινημάτων τα οποία ήρθαν σε ρήξη με την κυριαρχία της δυτικής ηγεμονίας, και θα ήθελα να δούμε και ορισμένα γεγονότα τα οποία μας έρχονται από την Αφρική. Είναι γνωστό ότι στο Σαχέλ, το Σαχέλ αυτή τη ζώνη μεταξύ της Σαχάριας και της Υποσαχάριας Αφρικής, αυτών των αφρικανικών κρατών τα οποία εν πολλής τελούσαν υπογαλλική αποικιακή κυριαρχία μέχρι και τη δεκαετία του 60, κάποια από αυτά τα κράτη πέρασαν μέσα από μια διαδικασία χειραφέτησης. Αναφέρομαι σε κράτη όπως το Μαλί, αναφέρομαι σε κράτη όπως η Μπουργκίνα Φάσο ή όπως ο Νίγηρας. Τα τρία αυτά κράτη, στα οποία είδαμε να διεξάγονται στρατιωτικές εξεγέρσεις με πολύ μεγάλη πατριωτική και λαϊκή υποστήριξη, δημιούργησαν μια στρατιωτική συμμαχία, η οποία προσπαθεί να οδηγήσει σε μια συνομοσπονδία, τη συνομοσπονδία των κρατών του Σαχέλ, ούτως ώστε να αποτελέσουν έναν πόλο ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και ενδεχομένως αργότερα ισχύος στην βόρειο-δυτική Αφρική. Προσφάτως, στο Μαλί, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο, το στρατιωτικό καθεστώς του Μπαμακό βρίσκεται αντιμέτωπο με τις δυνάμεις των Τουαρέγ. Η Τουαρέγ είναι ένας λαός βερβερικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται μοιρασμένος ανάμεσα σε πολλά κράτη και ο οποίος εναντίον της κυβέρνησης του Μαλί διεξάγει έναν ένοπλο αγώνα, και μαζί με αυτούς υπάρχουν και ομάδες της Αλ-Κάιντα, ισλαμιστικές ομάδες, οι οποίες δρούνε στην περιοχή του Σαχέλ από την περίοδο της αποσταθεροποιήσεως της Λιβύης του συνταγματάρχου Καντάφη το 2011. Υπάρχει μια κατάσταση αποσταθεροποίησης η οποία πλήττει μέχρι και την περιοχή του Σαχέλ, και σε αυτήν την κατάσταση το στρατιωτικό καθεστώς, το πατριωτικό στρατιωτικό καθεστώς του Μπαμακό, το οποίο στηρίζεται από ρωσικές δυνάμεις, δέχτηκε μια πάρα πολύ σφοδρή επίθεση. Χαρακτηριστικά στις 25 Απριλίου υπήρξε μια μεγάλης κλίμακος επίθεση, η οποία έπληξε τις πόλεις όπως την πόλη Κιντάλ, 1500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτευούσης Μπαμακό, την πόλη Γκάο, 1200 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πρωτευούσης, την πόλη Σεβάρ, 600 χιλιόμετρα ανατολικώς της πρωτευούσης, και την πόλη Κατή, η οποία είναι μόλις 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Μπαμακό, όπου βρήκε το θάνατο και ο Υπουργός Άμυνας του Μαλί, ο Σαντιό Καμαρά, ο οποίος έπεσε μετά από επίθεση των δυνάμεων της ένοπλης ανατροπής. Εδώ λοιπόν αξίζει να σημειωθεί το εξής. Αναφέρθηκα στο διάτριτο προτεκτοράτο. Αξίζει να δούμε λοιπόν τον αγώνα αυτών κρατών, τα οποία προσπαθούν να αποτινάξουν την νεοαποικιακή ηγεμονική κυριαρχία, όπως είναι αυτά τα τρία αφρικανικά κράτη,
κράτη υπανάπτυκτα. Κράτη τα οποία είναι υπανάπτυκτα διότι είχαν και αυτά παρασιτικές ελίτ, εξίσου παρασιτικές, ληστρικές, όπως και οι δικοί μας, τα οποία ουσιαστικά ήθελαν να τα κρατούν εξαρτημένα από την Δύση και κυρίως από τον γαλλικό παράγοντα, ο οποίος ιστορικώς αποτελεί και την υπεριαλιστική δυτική κυριαρχία στην Αφρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι δυνάμεις των Τουαρέγ, οι οποίοι είναι μια εθνοφιλετική ομάδα συγκεκριμένη, η οποία έχει διεκδικήσεις, έχει μια δική της στρατιωτική και κοινοτική οργάνωση, η οποία όμως αυτή τη στιγμή στηρίζεται από τον γαλλικό παράγοντα, όπως στηρίζεται από τον γαλλικό παράγοντα και ένα πλέγμα ισλαμιστικών ομάδων στην περιοχή του Σαχέλ, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τα καθεστώτα αυτά, τα οποία χαίρουν μιας πολύ μεγάλης λαϊκής υποστηρίξεως στην Μπουρκίνα Φάσο, στον Νίγηρα, αλλά και στο Μαλί, προκειμένου ο γαλλικός παράγοντας να επανέλθει στο Σαχέλ, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, να συνεχίσει να λαϊλατεί αυτές τις χώρες, όπως έκανε με τον Νίγηρα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλα αποθέματα ουρανίου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του στερείται προσβάσεως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ήθελε λοιπόν ο γαλλικός παράγοντας να συνεχίσει να κυριαρχεί στην Αφρική. Το γεγονός ότι η Γαλλία και η Δύση στηρίζουν ακόμα ισλαμιστικές και τζιχαντιστικές δυνάμεις δείχνει πραγματικά τον απροκάλυπτο κινησμό και την εσχρότητα αυτών των δυνάμεων και δείχνει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν τις χώρες οι οποίες είναι υποτελείς. Υποτελείς χώρες δεν μπορεί να ελπίζουν σε τίποτα. Μόνο ο αγώνας και μόνο πραγματικά η εθνική ανεξαρτησία μπορεί να δώσει σε μια χώρα τις εγγυήσεις για να εξασφαλίσει την ιστορική της συνέχεια. Εδώ λοιπόν στην Αφρική είχαμε αυτή τη μεγάλη κλίμακος επίθεση κυρίως από τις δυνάμεις των Τουαρέγ. Μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση η πρόσβαση που είχε ο εκπρόσωπος των Τουαρέγ, ο οποίος είναι μια αποσταθεροποιητική δύναμη, ανεξαρτήτως από τον ιστορικό τους χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τον δυτικό παράγοντα για να αποσταθεροποιήσουν, για να εκδικηθούν κατ' ουσίαν αυτά τα απίθαρχα καθεστώτα, τα οποία προσπαθούν να βρουν το δικό τους δρόμο, ένα νέο αφρικανικό δρόμο ανεξαρτησίας, αξιοπρέπειας και ισχύως. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η συλλογική Δύση και κυρίως η Γαλλία, η οποία εκπροσωπεί ουσιαστικά τον δυτικό παράγοντα στην περιοχή αυτή, δεν έχει κανέναν ενδιασμό να στηρίξει τις πιο γενοκτονικές, τις πιο ληστρικές, τις πιο σκοτεινές τζιχαντιστικές δυνάμεις, όπως το έπραξε εξάλλου και στη Συρία, όπως το έπραξε και στη Λιβύη. Δεν έχει λοιπόν κανέναν ενδιασμό και φυσικά αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος κινησμός των δυτικών. Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυτικοί ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα ορισμένων κρατών, αναφέρουμε χαρακτηριστικά την Ουκρανία, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά την Ισπανία με την περίπτωση του κινήματος του αποσχιστικού κινήματος της Καταλωνίας, όμως περιέργως, και το λέω φυσικά αυτό ρητορικός, η Δύση υποστηρίζει αποσχιστικά κινήματα τα οποία αποσταθεροποιούν άλλες χώρες, οι οποίες ως εκ τύχει είναι και χώρες οι οποίες είναι χώρες οι οποίες αντιτάσσονται στη Δύση, όπως είναι στο Μαλί, όπως είναι στην Μπουρκίνα Φάσο, όπως είναι στο Νίγηρα, όπως ήταν στη Συρία, όπως ήταν, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, στο Κόσοβο, την στήριξη των μαφιόζικων αποσχιστικών ομάδων, συμμοριών, οι οποίες δρούσανε υπό την ονομασία δίθεν απελευθερωτικού στρατού Κωσυφοπεδίου. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, τα οποία τα βλέπουμε και στην περίπτωση της Αφρικής, στην περίπτωση των κρατών του Σαχέλ. Τα οποία κράτη του Σαχέλ δίνουν
μαθήματα αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας στον υπόλοιπο κόσμο. Τον περασμένο Ιανουάριο οι γαλλικές υπηρεσίες προσπάθησαν να εξαπολύσουν ένα ξενοκίνητο ουσιαστικά πραξικόπημα στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, το οποίο ανέτρεψε ουσιαστικά ο λαός της αφρικανικής αυτής χώρας, ο οποίος υπερασπίστηκε την κυβέρνησή του και τον λοχαγό Τραωρέ, ο οποίος είναι η ενσάρκωση αυτής της νέας αφρικανικής αντιστάσεως. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο να σκύψουμε πάνω από αυτήν την ιστορική εμπειρία άλλων λαών, οι οποίοι με τελείως διαφορετικά μέσα, με μια τελείως διαφορετική ιστορία, ενδεχομένως μην έχοντας όλα αυτά τα ιστορικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, προσπαθούν να αντισταθούν απέναντι στην δυτική και συγκεκριμένα την γαλλική ηγεμονία, και θα πρέπει πραγματικά να αντλήσουμε διδάγματα και παραδείγματα προκειμένου να οικοδομήσουμε την δική μας προοπτική αντίστασης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά, χαρακτηριστικά να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα, πάνω τις δύο περασμένες εβδομάδες και μετά την επίθεση αυτή των δυνάμεων των Τουαρέγκη και πίσω από αυτούς των Ισλαμιστικών δυνάμεων εναντίον πόλεων του Μαλί, τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνανε την προσπαθούσαν να προαναγγείλουν την πτώση του καθεστώτος της στρατιωτικής κυβερνήσεως του Μπαμακό, το οποίο το χαρακτήριζαν φιλορωσικό. Υπήρχαν ουσιαστικά θριαμβολογίες για την προέλαση των δυνάμεων αυτών της ένοπλης αυτής ανατρεπτικής και απουσχιστικής αντιπολίτευσης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πρόσβαση που είχε εκπρόσωπος των Τουαρέγκα στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προσπαθούσαν να παρουσιάσουν την όλη κατάσταση ως ένα αντικαθεστωτικό κίνημα, το οποίο θα ανέτρεπε ουσιαστικά μια φιλορωσική χούντα και θα επανέφερε κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες για μια επιστροφή της γαλλικής επιρροής στο Σαχέλ. Ουσιαστικά καταλαβαίνει κανείς ότι πίσω από αυτήν την επίθεση ο τρόπος με τον οποίο έγινε δείχνει ότι υπήρχε πίσω ένας δυτικός σχεδιασμός και πιστική προκειμένου να ταπεινώσει και να καταρακώσει τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί και πίσω από αυτές τη ρωσική υποστήριξη μέσω του στρατιωτικού σώματος της Αφρικής, το οποίο υποστηρίζει τα πατριωτικά αυτά και λαϊκά καθεστώτα στις χώρες αυτές, τα οποία για ιστορικούς προφανείς λόγους εκφράζονται μέσα από στρατιωτικές ηγεσίες, διότι σε ιστορικώς νέα και αδύναμα και υποδιαμόρφωση κράτη πολλές φορές χρειάζεται ένα καθεστώς επαναστατικό, το οποίο να λειτουργεί με δικτατορικούς όρους. Ιστορικώς οι περισσότερες χώρες έχουν περάσει από ένα τέτοιο στάδιο και δεν βλέπω φυσικά ποιος θα ήταν ο λόγος χώρες της Αφρικής με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν να μην περάσουν από μια παρόμοια κατάσταση. Και μάλιστα δεν μπορεί κανείς να μην σημειώσει και την απίστευτη υποκρισία της Δύσεως όταν κατηγορεί συγκεκριμένες στρατιωτικές κυβερνήσεις για αυταρχισμό, ενώ υπάρχουν δικτατορικά, γραφειοκρατικά, αποστεωμένα και αντιλαϊκά καθεστώτα, όπως το καθεστώς του Πολ Μπιγιά στο Καμερούν, ο οποίος είναι ο υπέργυρος γαλλόφιλος δικτάτορας του Καμερούν, ο οποίος είναι στην εξουσία νομίζω από το 1984, εγώ δεν ήμουν γεννημένος. Δηλαδή υπάρχει μια γενεά Καμερουνέζων οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει έναν άλλον πρόεδρο. Καθεστώτα διεφθαρμένα, τα οποία φυσικά δεν βάλλονται από τον γαλλικό τύπο, διότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του γαλλικού παράγοντα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε όλη αυτή την κατάσταση και να δούμε πώς όλα αυτά αποτελούν και σπασμούς της δυτικής ηγεμονίας
και πώς αυτή την ιστορική πτώση της Δύσεως, και εδώ επανέρχομαι στα καθημάς, θα την πληρώσουν, θα τους πληρώσουν διάτριτα προτεκτοράτα, όπως το προτεκτοράτο των Αθηνών, τα οποία σε κρίσιμες στιγμές οι υποτιθέμενοι συμμαχοί τους θα τα αντιμετωπίσουν ως αμελητές ποσότητες, ως υπομόχλια, ως αναλώσιμα είδη, τα οποία θα τα σπρώξουν, θα τα θυσιάσουν, θα τα ποδοπατήσουν, θα τα χρησιμοποιήσουν, θα τα ακροτηριάσουν. Αυτοί είναι, αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, η τύχη που περιμένει τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας, εάν παραμείνουν αλυσοδεμένοι στο άρμα της δυτικής ηγεμονίας. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να μην αναφερθώ και ως προς αυτό εκφράζουμε με τα λόγω γνώσεως όσον αφορά το τι αξίζουν πραγματικά οι συμμαχίες της κυβερνήσεως των Αθηνών μετά των γαλλικών κυβερνήσεων όπως αυτή του Μακρόν. Παρά τις τριαμβολογίες των μέσων μαζικού αποπροσανατολισμού και παραπληροφόρησης όσον αφορά τον εξαιρετικό από εθνικής απόψεως χαρακτήρα των συμμαχιών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη μετά της κυβερνήσεως Μακρόν, αξίζει να δει κανείς τι υπάρχει από πίσω. Ότι πίσω από αυτές δεν χτίζεται καμία αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, χτίζεται μόνο μια προοπτική εθνικού ολέθρου. Διότι πού βασίζει την πολιτική των συμμαχιών η κυβέρνηση των Αθηνών? Την βασίζει σε ποιους? Ποιοι ήταν αυτοί, αναφέρομαι στο Μακρόν, οι οποίοι υπόσχονταν να υπερασπιστούν, αν χρειαστεί, την ελληνική ανεξαρτησία? Είναι ο Μακρόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει θυσιάσει την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας. Της Γαλλίας, η οποία, αν υπήρχε μια χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε μια πραγματική εθνική κυριαρχία ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου, χάρη στον στρατηγό Ντεγκόλ και την πολιτική που ακολούθησε κατά τα 10-11 χρόνια που παρέμεινε στην εξουσία, ήταν η Γαλλία. Και αυτήν ακριβώς την κληρονομιά του Ντεγκόλ, ο οποίος απέσπασε τη Γαλλία από την ενιαία διοίκηση του ΝΑΤΟ, ο οποίος έκανε τη Γαλλία πυρηνική δύναμη και χάραξε μια διπλωματική πολιτική συνεννόησης ακόμα και με την Σοβιετική Ένωση ή με την Κίνα του ΜΑΟ, προκειμένου η Γαλλία να γίνει μια ενδιάμεση δύναμη σταθερότητας, αυτή την πολιτική την εγκατέλειψαν, την πρόδωσαν και την ποδοπάτησαν οι γαλλικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες διαδέχτηκαν τον Ντεγκόλ, οι οποίες άνοιξαν τα σύνορα της Γαλλίας σε μια αθρώα και αλόγιστη μετανάστευση, η οποία οδήγησε ουσιαστικά στην αποδόμηση της γαλλικής κοινωνίας και του γαλλικού πολιτισμού εν γέννη, και κατέστησε τη Γαλλία μια χώρα η οποία αυτοδιαλύεται και η οποία δύσκολα θα μπορούσε να ασκήσει και τη δική της εθνική ανεξαρτησία, πόσο μάλλον να υπερασπιστεί την κατά τα άλλα ανύπαρκτη εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία χωρών όπως η Ελλάδα, τις οποίες οι ίδιες τους οι ελίτ έχουν ορκιστεί να τις θυσιάσουν στο άρμα το ευρωενωσιακό, το ευρωπαγκοσμιοποιητικό και το δυτικό. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος όπου βρισκόταν εκτός Γαλλίας δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να λιδωρεί τον ίδιο τον γαλλικό λαό. Ο Μακρόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξαπέλυσε την πλέον αυταρχική και αιματηρή καταστολή κατά των κίτρινων γυλαίκων το 2018-19, περίοδο κατά την οποία είχαμε ακόμα και νεκρούς, για να μην μιλήσω φυσικά για τους πολυάριθμους ακροτηριασμούς και την απίστευτη βία που είχαν επιδείξει οι γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύρει ουσιαστικά τη Γαλλία στο ευρωενωσιακό άρμα, ο οποίος προσπάθησε να τερματίσει το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα, τη γαλλική πυρηνική ενέργεια, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της γολικής πολιτικής και ένας από τους πυλώνες της γαλλικής εθνικής ανεξαρτησίας. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να επεκτείνει δήθεν την γαλλική αποτρεπτική πυρηνική ικανότητα, όχι προφανώς για να υπερασπιστεί άλλες χώρες, αλλά για να επιταχύνει την
ομοσπονδιακή συγκρότηση της Ευρώπης, δηλαδή την κονιορτοποίηση των ευρωπαϊκών λαών και εθνών, προκειμένου να φτιάξουν ένα ομοσπονδιακό οικοδόμημα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά η αυτοκρατορία των ευρωενωσιακών παγκοσμιοποιημένων ολιγαρχιών έναντι των λαών, των εθνών και των κρατών. Ο Μακρόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε μια χαοτική κατάσταση στην ίδια του τη χώρα και ο οποίος πασχίζει απλώς και μόνο να εξασφαλίσει το πολιτικό και θεσμικό του μέλλον, έχοντας φυσικά καταστρέψει και τα τελευταία ψήγματα γαλλικής ανεξαρτησίας, προκειμένου να πάρει τη θέση της Φόντερ Λέγεν στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αυτός είναι ο Μακρόν και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποσχόταν να υποστηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική της κυριαρχία. Μια εθνική κυριαρχία όμως η οποία είναι ανύπαρκτη. Μια εθνική κυριαρχία η οποία απεδείχθη πόσο ανύπαρκτη είναι, πόσο διάτρητη είναι, πόσο πλασματική είναι, από τη στιγμή που μέσα στην ελληνική επικράτεια, μέσα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μπορούν να εγκαθίστανται οπλικά συστήματα τα οποία να απειλούν τόσο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, όσο και την, να αποτελούν και ένα κίνδυνο, δηλαδή να χτυπηθούν άλλες χώρες διαμέσου της ελληνικής επικρατείας, με αποτέλεσμα να βρεθεί η Ελλάδα μπλεγμένη σε πολεμικές σειράξεις, οι οποίες ουδε μία σχέση θα είχαν με τα εθνικά της συμφέροντα. Και έτσι ο ελληνικός λαός να θρηνήσει θύματα, να θρηνήσει ενδεχομένως εθνικούς ακροτηριασμούς, να θρηνήσει εθνικές τραγωδίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να συνεχίσω όμως, για να καταλάβουν όλοι τι θα πει σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι, κατά την κυβερνητική προπαγάνδα, αυτή η οποία επικρατεί, αυτή η οποία υπερισχύει και ενδεχομένως αυτή η οποία υπερασπίζεται αξίες. Για το ποιες αξίες υπερασπίζεται η δυτική ηγεμονία έχω αναφερθεί και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν αξίες, υπάρχουν συμφέροντα. Όπως φυσικά οι δυνάμεις αυτές οι οποίες αναδεικνύονται διαμέσου του πολυπολικού κόσμου δεν είναι ηθικές δυνάμεις, δεν υποστηρίζουμε κάποια πρότυπα πολιτικά συστήματα, δεν θεωρούμε ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν επανεπιβεβαιωθεί, όπως η ρωσική ισχύς, αυτές οι οποίες επιβεβαιώνονται, όπως η κινέζικη και άλλες που θα προκύψουν, ότι θα είναι φυσικά τέλειες, ότι θα είναι πρότυπα τα οποία θα πρέπει όλος ο κόσμος να ακολουθήσει. Δεν έχουμε εκείνη την αντίληψη που είχαν οι παλαιοί κομμουνιστές, οι οποίοι έβλεπαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και την Σοβιετική Ένωση κάτι περισσότερο από μια μεγάλη δύναμη, ένα απόλυτο πρότυπο ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και ενδεχομένως και πολιτιστικό, το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλες οι άλλες χώρες. Όχι. Ο πολυπολικός κόσμος είναι μια αποκατάσταση ισορροπιών και είναι ένας καταμερισμός και μερισμός ισχύος, προκειμένου να περιοριστεί η δυτική ηγεμονία, η δυτική αμετροέπεια και αυτή η υβριστική, με την έννοια της ύβρεως, της αρχαιοελληνικής, δηλαδή της αμετροέπειας, που διακατέχει την δυτική νοοτροπία, αυτό το φαουστικό πνεύμα της Δύσεως, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί πρότυπο για τον υπόλοιπο πλανήτη και ότι αυτό το πρότυπο πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να επιβάλλεται διαμέσου της ισχύως, είτε αυτή είναι στρατιωτική, είτε είναι πολιτική και διπλωματική, είτε είναι οικονομική. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα υποτίθεται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κυρίαρχης αυτής παρασιτικής τάξης, ότι έχει δεθεί με το άρμα της σωστής πλευράς της ιστορίας. Είναι η πλευρά η οποία θα υπερισχύσει.
Θεωρώ λοιπόν η δική μου ιστορική ανάλυση είναι ότι η Δύση βρίσκεται σε μια τροχιά καθόδου. Και αυτό το βλέπουμε κατά βάση σε δημογραφικό, οικονομικό επίπεδο και κατ' επέκταση σε στρατιωτικό, πολιτικό και γεωπολιτικό. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους δείκτες, τους δημογραφικούς της Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, κοινωνίες σε δημογραφικό μαρασμό, όπως είναι η γαλλική, δεν μπορούν να επομισθούν το βάρος ενός πολέμου, μια σειράξεως. Έτσι. Λοιπόν, η Γαλλία επουδενή δεν θα μπορούσε, είναι μια κοινωνία η οποία βρίσκεται υπό δημογραφική κατάρρευση, είναι μια κοινωνία η οποία όχι μόνο βρίσκεται υπό δημογραφική κατάρρευση, αλλά βρίσκεται και σε μια τροχιά αντικατάστασης, και όταν μιλώ για αντικατάσταση, χρησιμοποιώ τον όρο μια ιστορική διαπίστωση, χωρίς εμπάθεια και μίσος, είναι ως διαπίστωση μια κοινωνία η οποία είναι ανομοιογενής, μια κοινωνία η οποία είναι κατατμημένη, μια κοινωνία η οποία στερείται συνοχής, μια κοινωνία η οποία αποδομείται, είναι μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί ούτε να υπερασπιστεί την δική της υπόσταση, ούτε φυσικά να υπερασπιστεί και την εθνική κυριαρχία άλλων χωρών όπως η δική μας. Επίσης, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει τον έλεγχο των ίδιων της των συνόρων. Πώς μπορεί μια χώρα η οποία δεν έχει τον έλεγχο των ιδίων της των συνόρων να υπερασπιστεί τα σύνορα μιας άλλης χώρας όπως η Ελλάς? Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον το 1/3 της γαλλικής νεολαίας είναι αφρομουσουλμανικής καταγωγής. Έτσι μια φορά, χωρίς άνευ μίσους, κάνω μια διαπίστωση. Η ανθρωπολογική αυτή μερίδα της κοινωνίας του εξαγώνου δεν θα αποτελέσει ποτέ την βάση για μια στρατιωτική κινητοποίηση στη Γαλλία, όχι μόνο για να υπερασπιστεί την ίδια τη γαλλική ανεξαρτησία, αλλά και για να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ελλάδα, η Ουκρανία κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, επίσης η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν θα μπορούσε επουδενή επίσης. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Χωρίς την στήριξη των Αμερικανών δεν θα μπορούσαν πλέον να εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό των βάσεών τους, ακόμα και σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που απομένουν ως βάσεις της γαλλικής ισχύως. Λοιπόν, το να εναποθέτει τις ελπίδες της η κυβέρνηση των Αθηνών σε μια τέτοια συμμαχία είναι πολιτικός βλακώδες. Είναι τείχοδιωκτικό, είναι επικίνδυνο, είναι ανεύθυνο, είναι εγκληματικό. Φυσικά, δεν είναι στις προθέσεις τους να εξασφαλίσουν την υπόσταση και την επιβίωση του ελληνικού λαού. Αυτό θα πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο. Έτσι. Λοιπόν, στις επιδιώξεις τους ήταν να στηρίξουν την κυβέρνηση του Μακρόν, γιατί βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο επιδιώξεων, δηλαδή βρίσκονται στο ευρωενωσιακό παγκοσμιοποιητικό στρατόπεδο, θέλουν δηλαδή να θυσιάσουν τις χώρες τους, να διαλύσουν τις χώρες τους, προκειμένου να προωθήσουν τις επιδιώξεις της νέας τάξης πραγμάτων και έτσι να δημιουργήσουν αυτήν την μεγάλη ευρωπαϊκή ομοσπονδία πάνω στις τάχτες και πάνω στα συντρίμια των λαών και των κρατών, δηλαδή πάνω σε εκείνα τα πλαίσια, όπως είναι τα κράτη και τα έθνη, μέσα στα οποία μπορεί και μόνο σε αυτά να ασκηθεί μια πραγματική κυριαρχία. Γιατί μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, επιβεβλημένη εκ των άνω, και η οποία δεν θα είναι παρά η αυτοκρατορία των παγκοσμιοποιημένων ελίτ, δεν μπορεί παρά να είναι και το πλέον αντιλαϊκό οικοδόμημα, το οποίο δεν θα μπορέσει να υπάρξει παρά μόνο διαλύοντας τους λαούς. Και φυσικά, εάν οδηγηθούμε σε ιστορικές καταστάσεις πολέμων, όπου φυσικά οι ευρωενωσιακές ελίτ δεν θα μπορούσαν, δεν έχουν τα μέσα των φιλοδοξιών τους, δηλαδή δεν έχουν εκείνα τα στρατιωτικά και οικονομικά μέσα για να
ακολουθήσουν τις φιλοδοξίες τους, να τις κάνουν, να καρποφορήσουν, να ασκήσουν αυτήν την ισχύ, γιατί πιστέψτε με, δεν τις έχουν τις δυνατότητες αυτές, θα οδηγούσαν ουσιαστικά την Ελλάδα σε έναν εθνικό ακροτηριασμό, διότι ή θα οδηγούμασταν σε πολέμους οι οποίοι δεν θα ήταν για τα συμφέροντά μας, οι οποίοι θα μας κατέστρεφαν, ή θα θυσιάζονταν η Ελλάδα στο βωμό των συμφερόντων αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί αύριο να αναζητήσει στηρίγματα στην τουρκική συμμαχία. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε στην πρόσφατη παρουσίαση του σχεδίου παραγωγής τουρκικών πυράβλων μέσου βεληνικούς, ή μάλλον σχεδόν διυπηρωτικών, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η πολεμική ικανότητα της Τουρκίας εντός φυσικά του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Δεδομένου ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο τελειοποίησης διυπηρωτικών πυράβλων χωρίς την βοήθεια των Αμερικανών και των Βρετανών και ενδεχομένως και των Ευρωπαίων, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό ανάπτυξης τουρκικών διυπηρωτικών πυράβλων μέσου αυξημένου πάνω από μέσου βεληνικούς, είναι ουσιαστικά ένα μήνυμα που στέλνεται προς το ΝΑΤΟ και το οποίο λέει ότι η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει και πάλι έναν ισχυρό στρατιωτικό παράγοντα απέναντι στη Ρωσία, γιατί ιστορικά η Τουρκία και η Ρωσία βρίσκονται σε μία, αν θέλετε, γεωπολιτική και πολιτισμική αντιπαλότητα, ασχέτως αν υπάρχουν κάποιες ευκαιριακές προσωρινές προσεγγίσεις. Η Τουρκία δίνει δείγματα, προσπαθεί να δώσει δείγματα ισχύως προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόλο της και να γίνει ένας καθοριστικός, αναπότρεπτος, αναπόφευκτος παράγοντας μέσα και σε αυτό ακόμα το επιδιωκόμενο ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας, το οποίο στρέφεται ουσιαστικά απέναντι στη Ρωσία και όχι φυσικά απέναντι στην Τουρκία, ό,τι και να λένε και ό,τι και να υποστηρίζουν στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα θα μπορούσε αύριο να θυσιαστεί για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η Τουρκία να παραμείνει μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία και φυσικά με το στρατιωτικό της εκτόπισμα να συνεχίσει να βαραίνει ουσιαστικά στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος του ΝΑΤΟ. Φυσικά όλα αυτά

οποίος δεν μπορεί να εξαρτηθεί αποκλειστικός και μόνον μέσα με όρους κοινοβουλευτισμού και εκλογών, είναι ένας πολύμορφος ιστορικός αγώνας για την επιβίωση του ελληνικού λαού και της ελληνικής πατρίδας. Εδώ λοιπόν και θα ήθελα να ξαναπιάσω το νήμα από το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, θα πρέπει να αναλογιστούμε το πόσο σημαντικό είναι σήμερα να συγκροτήσουμε αυτό το μέτωπο των Ελλήνων, των πατριωτών, των αγωνιστών της εθνικής ανεξαρτησίας και πώς πρέπει να υπάρξει αυτή η υπέρβαση, από τους ιδεολογικούς διαχωρισμούς του παρελθόντος, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτόν τον μετοπικό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος θα ξαναφέρει πάλι τον ελληνικό λαό και θα τον καταστήσει κυρίαρχο στον τόπο του. Θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας είναι μια αναγκαιότητα των καιρών και είναι ίσως η τελευταία ιστορική ευκαιρία που θα έχουμε για να πετύχουμε την επιβίωσή μας απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει. Και φυσικά έναν κόσμο μέσα στον οποίο η δυτική ηγεμονία, στην οποία πάνω έχουν στοιχηματίσει οι παρασιτικές κυρίαρχες ελίτ των Αθηνών, θα είναι όλο και πιο αποδυναμωμένη, όλο και πιο αναποτελεσματική, όλο και πιο περιθωριοποιημένη μέσα στον κόσμο, παρά τις ψευδεστήσεις που πασχίζουν να δημιουργήσουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που ελέγχονται από το καθεστώς. Μια άλλη παράμετρος αυτής της υποτέλειας και του διάτριτου προτεκτοράτου είναι ο διανοητικός, ιδεολογικός και πνευματικός αποικισμός, δηλαδή ο αποικισμός του πνεύματος των Ελλήνων και κυρίως της ελληνικής νεολαίας. Η Δύση στην καθοδική της φάση, στην παρακμιακή της φάση, δεν μπορεί να εξάγει παρά μόνον εκφυλισμό, παρά μόνο εξατομίκευση, παρά μόνον αποδόμηση, παρά μόνον όλες αυτές τις αντιφυσιολογικές τάσεις και ροπές, οι οποίες αποτελούν σήμερα και την ιδεολογική της πεμπτουσία. Αυτή λοιπόν η Δύση δεν μπορεί παρά να μολύνει την ψυχή και την καρδιά των Ελλήνων της ελληνικής νεολαίας. Το έχουμε δει αυτό προσφάτως στον διαγωνισμό της Eurovision, αρκεί να δει κανείς την λεγόμενη ελληνική συμμετοχή για να καταλάβει το μέγεθος της ηθικής και πολιτισμικής κατάπτωσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και ο ελληνικός λαός. Αυτός ο διανοητικός αποικισμός, δηλαδή ο αποικισμός του πνεύματος από πρότυπα και από υποπροϊόντα τα οποία έρχονται έξωθεν και τα οποία είναι φυσικά ό,τι χειρότερο μπορεί να παράγει σήμερα η Δύση, δηλαδή τον εκφυλισμό της, αλλά και κάποια άλλα πρότυπα ιδεολογικά, χαρακτηριστικά να πω ότι υπάρχει, όπως υπάρχει λοιπόν μια συστημική αριστερά και μια συστημική φιλελεύθερη δεξιά, οι οποίες κολυμπούν πλέον σε αυτή την κουλτούρα της αποδόμησης, την κουλτούρα του woke, την κουλτούρα η οποία είναι το ανώτατο στάδιο της δυτικής παρακμής. Έτσι υπάρχει λοιπόν και μια δήθεν εθνική δεξιά η οποία προσπαθεί να αναζητήσει μια ιστορική ευκαιρία και μια ιστορική έμπνευση σε όποιο ιδεολογικό πρότυπο δείχνει να έρχεται από τη Δύση και να φαντάζει κάπως πιο υγιές ενδεχομένως από τις πιο εκφυλιστικές τάσεις της Δύσης, το woke κτλ. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βρούνε στην ταυτοτική αφύπνιση της Δύσης ένα ιδεολογικό πρότυπο το οποίο να το επιβάλλουν στο λαό της Ρωμιοσύνης. Όμως, ακόμα και αν αυτό φαντάζει υγιέστερο από την διάδοση των εκφυλιστικών προτύπων, δεν είναι επουδενή συμβατό με την δική μας ιδεοπροσωπία. Ιδεοπροσωπία, με συγχωρείτε. Άρα, μια άλλη πτυχή του αγώνος αυτού δεν μπορεί παρά να είναι και η αντίσταση απέναντι σε αυτήν την πολύπλευρη, βαθιά και τοξική αλωτρίωση του ελληνικού λαού, ο οποίος χάνει τη συνείδησή του και το πνεύμα του, προτού φυσικά φτάσει και μέχρι την πολιτική του εξάλληψη και φυσικά ενδεχομένως και μέχρι την φυσική του εξόντωση διαμέσου της μεγάλης

της αντικατάστασης πληθυσμού, η οποία δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μια διαπίστωση, είναι αυτή η ζωφερή επιδίωξη των παγκοσμιοποιημένων ελίτ, οι οποίες μπροστά στην επιδίωξη της κερδοφορίας τους, αλλά και φυσικά σε εκείνη την ουτοπία την οποία έχουν συλλάβει και πάνω στην οποία θέλουν να οικοδομήσουν τον κόσμο του αύριο, δεν θα διστάσουν σε τίποτα, δεν θα διστάσουν στα μεγαλύτερα ιστορικά εγκλήματα, δεν θα διστάσουν να σπρώξουν την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει έτοιμους στις επάλξεις του πατριωτικού αγώνος και στις επάλξεις μιας νέας εθνεγερσίας για την επιβίωση του ελληνικού λαού, της πατρίδας μας. Οπλισμένοι λοιπόν με όλα τα τεράστια πνευματικά και πολιτισμικά μας αποθέματα, πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μακριά από διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες το μόνο που μπορεί να κάνουν, επαναλαμβάνω, είναι να πληγώνουν την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του ελληνικού λαού. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί να βαδίσουμε, αγαπητοί φίλοι. Σας χαιρετώ, ανανεώνω τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα με μια θεματική εκπομπή «Γραμμή Αντίστασης» και μέχρι τότε σας χαιρετώ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
7: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
6: 23 και 24 Μαΐου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και στον Περσικό κόλπο και τρέχουν όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο αφού ήδη ξεκινάει η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα Την Κίνα, η οποία θεωρείται και είναι έτσι ο βασικός εταίρος του Ιράν μαζί με τη Ρωσία, και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η ηρωική αυτή αντίσταση του Ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεών του είναι στηριγμένη πάνω σε στιβαρές πλάτες, πρώτον της συσπήρωσης του Ιρανικού λαού και δεύτερον, αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για εξωτερική βοήθεια ή τουλάχιστον για στήριξη απ' έξω, αυτή είναι σίγουρο ότι έρχεται από δύο πλευρές, και από το Πεκίνο και από τη Μόσχα, ως πρωτεύουσες εννοώ και όχι ως γεωγραφικούς χώρους. Λοιπόν, επίσης 2,5 ολόκληρους μήνες μετά τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ, κυρίως το πρωί γιατί το βράδυ τις αλλάζει της ίδιας μέρας, ότι έχει κονιορτοποιήσει το Ιράν, ότι το έχει διαλύσει, ότι του έχει διαλύσει το 80-90%, λέει και ποσοστά μάλιστα, του πυραυλικού συστήματός του κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνες οι οποίες πιστοποιούν, και νομίζω ότι αυτές ξέρουν αρκετά πιο καλά την εικόνα την πραγματική από ότι ο ίδιος ο πρόεδρός τους, λένε ότι ένα 75% του πυραυλικού συστήματος του Ιράν, αλλά και κυρίως των εκτοξευτήρων, τις βάσεις δηλαδή πάνω από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι, είναι άθικτοι. Δεν έχουν υποστεί ζημιές. Εκείνο το οποίο θα έχει στο επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη σημασία θα είναι τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο, γιατί εκεί, για όσους δεν θυμούνται, το αναφέρω εδώ πέρα, θα έπρεπε να βρίσκεται πριν από 2 μήνες, δηλαδή ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δεν έγινε, αναβλήθηκε τότε η επίσκεψη, δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο που είχαν τότε, και τώρα βλέπουμε ότι 2 μήνες μετά πάει, αλλά όπως διάβασα σε μία ρωσική ανάλυση, που οι Ρώσοι γενικά είναι ευγενικοί στις εκφράσεις, αλλά η έκφραση ήταν περίπου σαν αυτή που, αν τη μεταφέρω στα ελληνικά, πάει με την ουρά στα σκέλια, θα έλεγα. Δεν το λένε οι Ρώσοι αυτό, το εννοούν με τον τρόπο τους, αλλά η μετάφραση σε ελεύθερα ελληνικά είναι αυτή που σας λέω. Σήμερα θα ήθελα να ξαναδούμε αυτό το θέμα των εξελίξεων στον Περσικό, την αντίσταση των Ιρανών, τις προθέσεις, αν μπορεί κανείς να οριοθετήσει ποιες είναι αυτές οι προθέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είναι κοινή και συντονισμένη η προσπάθεια μέχρι τώρα, υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στους δύο αυτούς συμμάχους στον δικοδιοκτισμό που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Θα το δούμε αυτό, και ήθελα να το συζητήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικών και Εξωτερικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Αλέξιο Λεκάκη Κερκυραίο. Είσαστε Ιρανολόγος. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν Ιρανολόγοι, και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέροντες, και είσαστε εσείς οι οποίοι, δεν θέλω να πω ότι αλλάξατε, αλλά τουλάχιστον δώσατε στην ελληνική κοινή γνώμη μία εικόνα για το τι είναι το Ιράν σήμερα, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, και κυρίως ακόμα και εικόνες μέσα από το Ιράν, από την καθημερινότητα και από τη ζωή, και το κάνατε αυτό με έναν τρόπο που αποδεικνύεται εκ των υστέρων, χωρίς εσείς νομίζω να το επιδιώκετε, το κάνει ηρωικό, γιατί υπήρξε η λέλαπα αυτή της πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης από την άλλη πλευρά, η οποία έδειχνε εντελώς διαφορετικά πράγματα.
9: Καταρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπατε κέρια πράγματα στην εισαγωγή σας. Θα σταθώ και εγώ στους εκτοξευτές, αλλά και στο αποθέμα πυράβλων. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών διάφορα ποσοστά που ανακοίνωναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρός τους. Ο πρόεδρός τους, που συνηθίζει να έχει μία αμετροέπεια στα λεγόμενά του, έφτασε να πει ότι είχαν καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ακόμα και ο Νετανιάου έλεγε διάφορα ποσοστά. Αυτά βέβαια εξ αρχής μας δημιουργούσαν μία αμφιβολία πώς γνωρίζουν το Ιράν πόσους πυράβλους έχει από τη στιγμή που τους έχει κάτω από τη γη πολλά μέτρα, πώς μπορούν να γνωρίζουν. Εξ αρχής υπήρχε μία, θα λέγαμε, δυσπιστία απέναντι στα λόγια τους. Κάποιοι βέβαια παρασύρθηκαν από αυτούς τους πανηγυρικούς τόνους, από αυτές τις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Βλέπουμε βέβαια όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και από τα δυτικά μέσα και κάνουν κάποιες παραδοχές που αναιρούν τα λόγια τόσο του Νετανιάου όσο και του Τραμπ. Σε αυτό το σημείο να πω είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Δεν περιμένω πολλά. Είναι σημαντική όμως υπό ποια έννοια. Είναι σημαντική ότι προηγήθηκε μια επίσκεψη του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Κίνα. Φαίνεται ότι αυτή η επίσκεψη πήγε καλά. Ακούστηκαν λόγια, τα λέγαμε, σχετικής υποστήριξης Κίνας, γιατί η Κίνα γενικά φημίζεται, και το Υπουργείο Εξωτερικών, για ήπιους τόνους, για μια, θα λέγαμε, ρητορική που ισορροπεί. Αλλά αυτή τη φορά ακούστηκαν υποστηρικτικές δηλώσεις από την πλευρά των Κινέζων. Το Ιράν φαίνεται από την πλευρά του, από τα ιρανικά μέσα, ότι είναι ευχαριστημένο από αυτή την άποψη. Τώρα, όσον αφορά που βρισκόμαστε τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος, όσο και αν ο πρόεδρος Τραμπ μας ανακοινώνει κάποιες μάλλες μέρες ότι θα έχουμε, μάλιστα είπε προημερών ότι θα έχουμε συμφωνία ένα βράδυ, δεν υπήρξε. Είπε ότι υπάρχει πρόοδος, μετά ξανά κάνει τις απειλές, όπως είπατε το βράδυ, μετά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται, θα λέγαμε, η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία αποτυπώνεται στις αναρτήσεις του, οι οποίες ακόμα και στις ίδιες του τις αναρτήσεις βλέπουμε ότι αναιρεί τον εαυτό του. Βλέπουμε πάλι ότι καταφεύγει σε απειλές. Είπε ότι θεωρεί ένα κομμάτι σκουπίδι την ιρανική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση. Λέει ότι δεν τη διάβασε καν και άφησε να εννοηθεί ότι συζητάει με τους στρατηγούς του ενδεχομένως σχέδια απάντησης, εκ νέου επιθετικότητας, για να είμαστε ακριβείς.
8: Nice.
9: Το Ιράν από την πλευρά του, και αυτό έχει ενδιαφέρον στο εσωτερικό, τα ιρανικά μέσα προετοιμάζουν τον κόσμο ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επανέναρξη του πολέμου, ο οποίος βέβαια στην πράξη δεν σταμάτησε ποτέ, διότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια κίνηση πολέμου. Υπάρχει στο Ιράν αυτή η προετοιμασία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι αυτό που φαίνεται να λέει, που διαρρέει από τα ιρανικά μέσα, δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια, αλλά αυτό που λέει το Ιράν είναι ότι θέλει αυτή τη στιγμή πρώτα να συζητήσουν μια οριστική λήξη του πολέμου, όχι μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός, θέλουν μια λήξη, και μετά σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν συζητάει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Να υπενθυμίσω ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο είναι αυτό που έχει το Ιράν 60% ποσοστό εμπλουτισμού και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα και με το ίδιο το Ιράν αλλά και με την αποτίμηση της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας ότι είναι γύρω στα 400 κιλά. Δεν θέλει προφανώς το Ιράν να το παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα ήταν μια απόλυτη ταπείνωση. Επίσης το Ιράν δεν θέλει, αυτό λέει, να αποτελέσει εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτεί ο Τραμπ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει στο Ιράν να παραιτηθεί του δικαιώματος του, του αναφέρετου που έχει, βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών, την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, δεν την έχει υπογράψει το Ισραήλ, και βάσει αυτής της συνθήκης, τα μέλη αυτής της συνθήκης έχουν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό να το απαγορεύσει στο Ιράν για 20 χρόνια από ό,τι έχουν βγει οι διαρροές και από διάφορα φιλοαμερικανικά, φιλοτραμπικά έντυπα.
8: Ο Αμπάς Αραχτσή, πριν πάει στο Πεκίνο, μία εβδομάδα νωρίτερα ήταν στη Μόσχα, ήταν στη Πετρούπολη βασικά, στη Ρωσία δηλαδή, εκεί ήταν ο πρόεδρος Πούτιν και είχαν συνάντηση. Το κλίμα όπως αυτό που δόθηκε προς τα έξω ήταν αυτό που ήταν και, κατά την επίσκεψη στο Πεκίνο, ήταν πάρα πολύ θετικό, ένθερμο θα έλεγα, από την ιρανική πλευρά. Και η επίσκεψη εκείνη, θυμίζω, για να έχουμε κομματάκια στο puzzle όπως τα λέμε, έγινε ενώ ένα 24ωρο μετά, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πούτιν. Και φυσικά ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησαν δεν ήταν το ουκρανικό όπως κάποιοι θα θεωρούσαν, αλλά ήταν κυρίως το θέμα γύρω από το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι γίνονται διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ διαλεκτικές, με την έννοια στους δύο βασικούς του συμμάχους. Το Ιράν στέλνει τον άνθρωπο ο οποίος, εδώ που τα λέμε, μπορεί να ταξιδέψει σήμερα στο εξωτερικό, γιατί για λόγους ασφαλείας προφανώς, αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Πεκίνο. Νομίζω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και η επίσκεψη μετά από δύο αναβολές του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο έρχεται σε μία χρονική στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, και οι σχεδιασμοί Τραμπ δεν είναι εκείνοι που θα του έβγαιναν όπως ήθελε, για να πάει εκεί ως τροπεούχος. Ένα δεύτερο τώρα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε πάνω στο ίδιο σκηνικό είναι αυτό το οποίο ακούμε από την άλλη πλευρά, και εγώ από τη μια πλευρά θα γελούσα, από την άλλη πλευρά έτσι πικραίνομαι, που υπάρχουν αναλυτές και στην Ελλάδα οι οποίοι, έχοντας και μάλιστα τίτλους πανεπιστημιακούς, μιλάνε για περίσφυξη του Ιράν, για πολιτική μεγαλεπίβολη, δεν λένε τη λέξη αλλά αυτό εννοούν, του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει συνεχώς τον κλοιό γύρω από το Ιράν. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που γεωγραφικά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πληθυσμιακά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πάνω από 90 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίγγει κλοιό κάποιος από τη μια πλευρά, τη στιγμή που άλλες τουλάχιστον δύο-τρεις πλευρές, όπως είναι οι ανατολικές, οι βόρειες περιοχές, δεν έχουν καμία επιρροή σε αυτές τις περιοχές οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι επεδίωξαν να δημιουργήσουν ρήγμα μέσω του Αζερβαϊτζάν με Ισραηλινά ντρόουν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και προβοκάτσιες που έγιναν από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει
9: υπάρχει κόσμος που συνεχίζει να παρασέρνεται από τις αναρτήσεις τις πανηγυρικές του Τραμπ περί οικονομικής ασφυξίας, περί πλήρης επιτυχίας του ναυτικού αποκλεισμού, ότι το Ιράν θα καταρρεύσει σε τόσες μέρες, δεν θα αντέξει, όλες αυτές οι προβλέψεις οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Για να μιλάμε για το Ιράν πρέπει να ξέρουμε τη γεωγραφία. Έχετε πολύ δίκιο, είναι μια αχανής χώρα. Πέρα το ότι είναι αχανής, τοποθετείται σε ένα γεωγραφικό στρατηγικό σταυροδρόμι. Βρέχεται, ενώνει ουσιαστικά τη Κασπία θάλασσα με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν έχει χερσαία σύνορα με 6 χώρες. Με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν στον Νότιο Κάυκασο, με το Τουρκμενιστάν στη Κεντρική Ασία, στα Ανατολικά, δηλαδή στη Νότια Ασία, έχει σύνορα με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δεν έχει σύνορα απευθείας με την Ινδία, και έχει θαλάσσια σύνορα, δηλαδή έχει με 7 χώρες χερσαία σύνορα και έχει θαλάσσια σύνορα παράλληλα με τις 6 χώρες του Περσικού κόλπου.
8: Ακριβώς.
9: Παράλληλα έχει και χώρες, σύνορα με τις χώρες που βρέχονται από την Κασπία θάλασσα. δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί το Ιράν και έχει και εναλλακτικές χερσαίες διόδους για να συνεχίσει και το εμπόριό του και δυνητικά και, και τις ενεργειακές του εξαγωγές. Προφανώς το Ιράν δεν το συνήθιζε αυτό να εξάγει για του εδάφους του πετρέλαιο, εξάγει φυσικό αέριο από το εδαφός του προς την Τουρκία με την οποία έχει σύνορα, αλλά κάθε αποκλεισμός δημιουργεί κίνητρο στη χώρα να βρει εναλλακτικές και να προσαρμοστεί. Και το Ιράν είναι η επιτομή της χώρας που προσαρμόζεται στον οικονομικό πόλεμο, τον οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα τι διαδρομές έχει το Ιράν για να μπορεί να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται να είναι απολύτως, θα λέγαμε, εφαρμοστέως, με απόλυτο ζήλο.
8: Ακόμα και από τις πλευρές που διατείνεται ο πρόεδρος Τραμπ ότι το έχει αποκλείσει και εκεί ακόμα δεν υπάρχει αποκλεισμός ή δεν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός. Σωστά, νομίζω ότι κάνοντας μία-δύο έτσι πάλι γνωσιολογικές παρατηρήσεις να πω ότι το πίσω μέρος, το βόρειο μέρος του Ιράν βγαίνει στην Κασπία θάλασσα, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν. Η Κασπία θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα, μια λίμνη ουσιαστικά που είναι αλμυρή, γι' αυτό είναι θάλασσα, όπου πριν από μέχρι το 1991 έβγαιναν δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, καμία άλλη. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι δημοκρατίες, οι πρώην Σοβιετικές, έχουν δική τους κάθε μία πρόσβαση από αυτές και αυτές είναι, εκτός από τη Ρωσία σήμερα και το Ιράν, άλλες τρεις χώρες είναι το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές είναι οι πέντε χώρες που βγαίνουν στην κλειστή αυτή, όπως είπαμε, θάλασσα και που κανείς άλλος δεν έχει την παραμικρή, το παραμικρό έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αυτούς τους χερσαίους δρόμους, γιατί μου θυμήσατε τώρα, κάνατε ένα παραλληλισμό που λέει το εξής. Το Ιράν είναι κάτι σαν τη Ρωσία, τα μεγέθη της Ρωσίας βέβαια είναι υπερδεκαπλάσια, αλλά ουσιαστικά η Ρωσία, αφού τους κόβουν τους δρόμους προς την Δύση, προς την Ευρώπη, ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους προς την Ανατολή. Εμένα πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Οπότε ανοίγεται προς τα εκεί και με αγωγούς αλλά και με λιμάνια στην Άπο Ανατολή. Για το Ιράν τώρα πείτε μου αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή σχέση του Ιράν με το γειτονικό Πακιστάν που βγαίνει σε θάλασσες αλλά έξω από τον Περσικό, από την από εκεί πλευρά.
9: Πολύ σωστά. Έχουμε την ανακοίνωση από το Πακιστάν ότι έχουν ανοίξει 6 χερσαίοι διάδρομοι για το Ιράν, το οποίο μπορεί να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Αυτοί οι χερσαίοι διάδρομοι οδηγούν στα πακιστανικά λιμάνια, από τα οποία βεβαίως το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, φυσικά ακόμα και να εισάγει τρόφιμα ή άλλα υλικά. Βέβαια, σε αυτό σημείο να πω ότι το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Δεν είναι σαν τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις εισαγωγές τροφίμων. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλο βάθμο παραγωγής τροφίμων σε αυτό το σημείο. Παράλληλα υπάρχει μία άλλη δίωδος που το Ιράν χρησιμοποιεί. Προφανώς είναι τα σύνορα που έχει από τις 7 χώρες που είπα προηγουμένως που είχε σε σύνορα. Έχει μία δίωδο, είναι το Ιράκ. Είναι η Τουρκία, όπως είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει και ο σιδηρόδρομος Ιράν-Κίνας που συνδέονται απευθείας μέσω της Κεντρικής Ασίας. Υπάρχει αυτός ο σιδηρόδρομος. Επίσης υπάρχει...
8: Και έχει μεγάλη σημασία, δεν το αναφέρουν αυτό, αλλά αυτός ο σιδηρόδρομος σημασία. Λειτουργεί. Είναι νέος μεν, αλλά λειτουργεί και λειτουργεί στο φουλ θα έλεγα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Πολύ σωστά, είναι αρκετά πρόσφατος, ήταν πολύ σημαντικό και για την Κίνα για τον χερσαίο νέο δρόμο του μεταξιού, διότι για την Κίνα έχει σημασία αυτή η σιδηροδρομική γραμμή ότι μπορεί να παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια στενά τα οποία μπορούν δυνητικά να τα χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια στιγμή στο μέλλον για να κόψουν τις κινέζικες εισαγωγές ενέργειας ή τις κινέζικες εξαγωγές από την άλλη πλευρά, είναι αυτός ο σιδηρόδρομος, ο οποίος και κάνει πιο γρήγορη την μεταφορά αγαθών από ότι το θαλάσσιο πόριο, από ότι να πηγαίναν διαθαλάσσεις. Αντίστοιχα, υπάρχει αυτό που έχει καταγραφεί, ότι το Ιράν έχει παρακάμψει τον αποκλεισμό ακολουθώντας μια διαδρομή για τα εμπορικά του πλοία, τα οποία πάνε κατά μήκος των χωρικών υδάτων, δηλαδή πάνε στα, ξεκινάνε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, πάνε μετά στα πακιστανικά χωρικά ύδατα, συνεχίζουν στα ινδικά χωρικά ύδατα, ακριβώς το οποίο βέβαια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι δεν θα έχουν, θα λέγαμε, εντάξει, άλλο τι λένε, άλλο τι κάνουν βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι δεν θα έχουν κάποια παρέμβαση στα χωρικά ύδατα άλλης χώρας, δηλαδή του Πακιστάν και τα λοιπά, ότι θα είναι αρμόδιες οι αρχές εκείνων των χωρών. Βέβαια αυτό λένε, το τι κάνουν είναι κάτι άλλο. Φαίνεται βέβαια ότι από αυτή την διαδρομή έχουν περάσει εμπορικά πλοία, έχουν παρακάμψει τον αποκλεισμό. Επομένως βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εναλλακτικές, δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν, δεν είναι Κούβα το Ιράν, και δεν το λέω με υποτιμητική διάθεση, σε καμία περίπτωση είναι διαφορετικές χώρες γεωγραφικά, σε μέγεθος, σε επίπεδο τεχνολογίας. Δεν είναι αποκλεισμένη χώρα το Ιράν.
8: Σε αυτό το σιδηροδρομικό δρόμο, τη γραμμή που έχει ανοίξει από την Κίνα μέχρι το Ιράν, θα πει κάποιος είναι τεράστιος δρόμος. Ναι, είναι 1800 χιλιόμετρα αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αλλά οι μεταφορές ακόμα και πετρελαίου με τα βαγόνια, με τις τσιστέρνες αυτές τις δεξαμενές και τα λοιπά, είναι κατά, από ό,τι θυμάμαι τα νούμερα, κατά τουλάχιστον μία-μία μισή εβδομάδα πιο γρήγορα γίνεται από ό,τι γίνεται με τα καράβια κάνοντας τον κύκλο από τη θάλασσα, με τα τάνκερ. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το κομμάτι είναι το ένα και κυρίως η νότια διαδρομή αυτού του μεγάλου, του μεγαλεπίβολου κινέζικου σχεδίου. Πώς είναι στα ελληνικά τώρα, είναι ένας δρόμος, ένας δακτύλιος, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι και στα αγγλικά.
9: Μία ζώνη, ένας δρόμος.
8: Μία ζώνη, ένας δρόμος. Το άλλο κομμάτι της ζώνης είναι από την Κίνα μέσω Καζακστάν και Ρωσίας, που ανεβαίνει πάνω στο βόρειο παγωμένο, και εκεί υπάρχει η πλήρης κυριαρχία μέχρι τώρα της Ρωσίας, με τα παγοθραυστικά τα οποία έχει γύρω στα 50-52 η Ρωσία αυτή τη στιγμή από τα 60 που υπάρχουν στον κόσμο, και η μεταφορά εμπορευμάτων και οτιδήποτε από την Δύση στην Ανατολή, από την Ανατολή στη Δύση, γίνεται πολύ πιο προσοδοφόρα, πολύ πιο συμφέρουσα, και αποκλείονται άλλοι παραδοσιακοί δρόμοι μέχρι τώρα. Ό,τι δεν παίρνει τώρα η Κίνα από το Ιράν και δεν φτάνει, το παίρνει από τη Ρωσία, και αυτό είναι και ένας επίσης λόγος που έχει δώσει τη δυνατότητα στη Ρωσία όχι μόνο να στηρίζει την αντίσταση του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα λίγο εκχυδαϊσμένα ακούγεται αυτό, να βελτιώνει το δικό της budget, τον προϋπολογισμό.
9: Πράγματι έτσι είναι. Οι σχέσεις ειδικά Κίνας με Ρωσία έχουν μια ανωδική πορεία, θα λέγαμε, από το 2022 και ύστερα. Έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Και ενεργειακά φυσικά, αλλά και γεωπολιτικά θα λέγαμε. Αντίστοιχα βέβαια και το Ιράν, νομίζω η αίσθησή μου είναι, βλέποντας οι δύο αυτές χώρες, οι οποίοι είναι στενοί εταίροι του Ιράν, θα έλεγα ότι βλέποντας την αντίσταση του Ιράν, την οποία ενδεχομένως να μην ανέμεναν και αυτοί, σε αυτό το βαθμό αυτές οι χώρες, ίσως τους έπεισε ότι πρέπει να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με το Ιράν, διότι από την πλευρά τους μπορεί να πλήττει κατάσταση στον Περσικό κόλπο ότι η Κίνα μπορεί να την πλήττει και μπορεί να επωφελείται η Ρωσία. Από την άλλη, βλέπουμε εδώ πέρα, επωφελείται από την άποψη ότι αυξάνει τα έσοδά της από τις ενεργειακές εξαγωγές. Αλλά από την άλλη τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία να προκληθεί φθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική αυτή του τραμποκισμού του Τραμπ να βρει, θα λέγαμε σχηματικά, έναν δάσκαλο ώστε να μην μπορεί να στραφεί σε άλλα μέτωπα μετά το Ιράν, εάν ξεπέρδευε με το Ιράν, το οποίο εξ αρχής λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ότι θα μπορούσε δυνητικά να στραφεί προς την Κίνα. Τώρα, η λογική λέει, βέβαια να μιλάμε για λογική, και Τραμπ δεν είναι κάτι που παντρεύεται.
8: Είναι παρακινδυνευμένο, ναι.
9: Ακριβώς, το ότι μάλλον αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι προσπαθεί να δελεάσει, δεν ξέρω πώς, τη Κίνα να άρει τη στήριξή της προς το Ιράν ή να πιέσει το Ιράν να άρει το κλείσιμο των στενών Χορμός. Δεν νομίζω όμως αυτό ότι είναι τόσο εύκολο, και ειδικά όταν όπως είπατε πολύ σωστά, ο ηγέτης της Κίνας είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετρημένος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι δεν θα παρασυρθεί από βερμπαλισμούς του Τραμπ. Ό,τι και να του πει, τι αξιοπιστία έχει αυτά που θα πει ο κύριος Τραμπ.
8: Πέρα από αυτό, έχει στρατηγικό όραμα, έχει χαράξει η Κίνα και ο Σι Τζιν προσωπικά, και επιδιώκει αυτό το όραμα με το δακτύλιο αυτό, μια ζώνη, ένας δρόμος, να το πετύχουν. Είναι ένα στρατηγική σημασίας σχέδιο, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2010 και μετά. Δεν είναι μόνο ο βερμπαλισμός του, είναι και η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, του μέχρι τώρα ηγεμόνα, να πετύχει πράγματα τα οποία θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί να τα πετύχει.
9: Ακριβώς. Και νομίζω χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα είναι τα στενά Χορμός. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμείς δεν έχουμε κάποια εξάρτηση από αυτά. Μετά άλλαξε ρότα και άρχισε να ζητάει τη συνδρομή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Μετά είδε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους συμμάχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν και να πληγούν σε μια ενδεχόμενη. Άρχισε μετά να τους απειλεί, άρχισε μετά να καταφέρεται εναντίον τους. Μετά πάλι επέστρεψε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μετά ανακοίνωσε μια επιχείρηση να ανοίξει τα στενά. Μετά υπαναχώρησε, μετά περίπου από 2 μέρες τη σταμάτησε. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει, θα το είχε κάνει. Και οι δηλώσεις που ζητάει στήριξη αυτό μαρτυρούν. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει τις δυνατότητες, έχει αυτοεγκλωβιστεί, έχει ανεβάσει πολύ υψηλά τον πύχη ρητορικά, αλλά δεν μπορεί να συμβαδίσει στην πράξη και βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Ναι, δεν θα πω ότι το Ιράν δεν πλήττεται, προφανώς το Ιράν πλήττεται. Αλλά το θέμα είναι θέμα ανθεκτικότητας και αντοχής, και είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα για το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το διακύβευμα των ΗΠΑ. Γιατί τις ΗΠΑ είναι άλλος ένας μακρινός πόλεμος με ασαφή στόχευση. Δεν είναι τι ακριβώς θέλει να καταφέρει. Πέρα το ότι φαίνεται ότι απλά είναι αυτό που ήθελε το Ισραήλ. Το Ιράν έχει θέματα, έχει θέμα με τον πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν αυτό είναι η ακρίβεια. Προσπαθούν οι Ιρανοί να βρουν τρόπο. Δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει το Ιράν. Παράλληλα αυτά όμως, το Ιράν έχει μια αξιοσημείωτη εμπειρία, αλλά και θα λέγαμε, το έχει αποδείξει αυτό, ανθεκτικότητας. Είναι μια χώρα που είναι σε οικονομικό αποκλεισμό, όχι απόλυτο, αλλά σε καθεστώς κυρώσεων σκληρών επί δεκαετίες. Έχει μάθει να είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά θέματα, από τα τρόφιμα στη τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αντοχή σαν χώρα στη δυσκολία. Το Ιράν άντεξε και στον πόλεμο των 12 ημερών. τον Ιούνιο του 1925 και όπως τώρα βρήκε και αντίστοιχα στον τελευταίο πόλεμο και όχι μόνο άτεξε, κατάφερε να ματαιώσει τη θεωρία νίκης των αντιπάλων του. Και ποιοι ήταν οι δύο αντίπαλοι του? Θα λέγαμε σίγουρα η πρώτη τεχνολογικά στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά το Ισραήλ που είναι στις κορυφαίες χώρες τεχνολογικά. Και το Ιράν μόνο του κατάφερε να αντέξει, να απορροφήσει τα πλήγματα.
8: Σε αυτή την εκπομπή μείναμε πολύ πάνω στο άξονα Μόσχα-Πεκίνο και σύνδεση με την Τεχεράνη. Να πούμε ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ελαφρά την καρδία σκέφτονται ότι τα χτυπήματα που κάνει ο Τραμπ διαλύουν τη Ρωσία, θα διαλύσουν την Κίνα, διαλύουν το λεγόμενο παγκόσμιο νότο ή την διαμόρφωση αυτού το οποίο λέμε BRICS, τις χώρες, τις πέντε χώρες που ίδρυσαν αυτό τον σχηματισμό, τους BRICS. Να συμπληρώσουμε ότι οι BRICS δεν είναι πέντε πλέον, αλλά είναι 10 χώρες, και ανάμεσα στην δεύτερη πεντάδα των χωρών που έγιναν μέλη των BRICS είναι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα το Ιράν. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα και πέριξ του Περσικού κόλπου, και καλό είναι όταν παρακολουθούμε τέτοιες εκπομπές να κάνουμε χρήση και του χάρτη, που είναι σημαντικός μάρτυρας των όσων λέμε κάθε φορά, έτσι ώστε να φαίνεται η πραγματική εικόνα πέρα από αυτή την οποία θέλει να δώσει είτε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, είτε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, που και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, όλο νικάνε και νικάνε και νικάνε, αλλά ακόμα δεν έχουν τελειώσει αυτή τη νίκη τους. Όσον αφορά το Ισραήλ, νομίζω ότι ο καθένας διαπιστώνει τις τελευταίες εβδομάδες ένα απλό θέμα. Το Ιράν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τα δόντια του Νετανιάχου και των σιωνιστών, και γι' αυτό ακριβώς έχει επικεντρωθεί όλη η στρατιωτική δύναμη και ισχύ και ισχύς του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Χεζμπολά. Αυτά λοιπόν για σήμερα σε αυτή την εκπομπή, και νομίζω ότι δώσαμε κάποιες εικόνες που ο καθένας, μελετώντας και τις εικόνες αυτές και τις θέσεις, προθέσεις και απόψεις, μπορεί μόνος του να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλουμε τις εγγραφές σας εδώ στον ιδεοχώρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σας δίνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Γεια σας.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος.
13: Φίλες και φίλες ακροατές της Ερτόπεν του Πώς και με τη Ρεδιάρ και του Πάρθενο Ρέδιο, καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στην αθλητικά μας, στο αθλητικό κομμάτι της ημέρας. Είναι μεγάλη μέρα με πολλούς αγώνες και σε αυτό που θα πάμε τώρα είναι ένα εξαναβολής μάτς βασικά, καθώς δεν έγινε χθες με τα υπόλοιπα λόγω της κακοκαιρίας της αίρεσης, είναι αυτό μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανετολικού. Ένατη και προτελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League της πρώτης κατηγορίας και μπορεί από σήμερα να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα μαζί με την ΑΕΛ που θα πέσει. Αυτή η πιθανότητα θα είναι ο Πανσεραϊκός και αυτό το λέω γιατί μόλις η ομάδα του Ζέρασα Αγώσα δέχεται γκολ, μόλις τώρα ανοίγει το σκορ με τον Γκαρσία, τον center forward της ομάδας, να βάζει το πόδι του πολύ ωραία, να κερδίσει τον Τζομπανίδη που είναι στα κάτω από το δοκάρια του Πανσεραϊκού και να, με αυτή την προβολή ο Πανετολικός που έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορία κάνει το 0-1. 0-1 λοιπόν το σκορ μετά από περίπου ένα τέταρτο αγώνα. Φυσικά θα δούμε, ναι, όλα καλά. Περιμένω να δούμε αν το ΦΑΡ έχει κάποια αντίρρηση, δεν έχει καμία και έτσι λοιπόν το μάτς συνεχίζει κανονικά με τον Πανετολικό να προηγείται με 0-1. Η ομάδα του Αγρινίου που έχει έρθει εδώ δεν έχει κανένα άγχος, έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή αγωνιστικά. Το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει είναι να τερματίσει στην δεκάδα, δηλαδή εκεί που είναι τώρα ισόβαθμος με την Κηφισιά, αν μπορέσει να της πάρει την δέκατη θέση. Δεν κερδίζει κάτι, αλλά είναι όσο πιο ψηλά τόσο καλύτερα. Είναι αλήθεια. Αυτός όμως ο οποίος θέλει όπως και δίποτε πάση θυσία αποτέλεσμα είναι ο Πανσεραϊκός, γιατί αν δεν κερδίσει σήμερα, ακόμα και ισοπαλία να έρθει δηλαδή, η ομάδα των Σερών μετά από 3 χρόνια απουσίας στην Super League υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και υποβιβάστηκε χθες και η ΑΕΛ, η οποία αν και κέρδισε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς μήνες με 2-1 το Ατρόμητο, δεν της ήταν αρκετό, καθώς ο Αστέρας πήρε την ισοπαλία που χρειαζόταν για να τερματίσει και μαθηματικά μπροστά από την ομάδα της Λάρισας. Και όπως είπαμε, αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός σήμερα, δηλαδή αν κάνει την ανατροπή, κερδίζει και πάει ως την τελευταία αγωνιστική μάχη της παραμονής. Αν δεν κερδίσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, τότε η ομάδα των Σερών υποβιβάζεται και ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός που αγωνίζεται με τα σκούρα μπλε, με την τρίτη εμφάνιση δηλαδή, ο Πανετολικός με την επεκτιακή των 100 χρόνων που συμπλήρωσε φέτος, την κίτρινη με την μπλε ρίγα και τα μπλε σορτσάκια. Οπότε να δούμε και τις εντεκάδες. Τσομπανίδης είναι ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Τσάους, Ισφέλτες, Καρασαλίδης, Κελασβίλη και Λίρατζης πεντάδα στα μπακ. Δεραλής, Λιάσος και Μπενσαλάμ στο κέντρο και ο Ριέρα λίγο πιο πίσω από τον Αντρέ Ιβάν. Η εντεκάδα του Πανσεραϊκού για τους φιλοξενούμενους που προηγούνται. Παρδαλός είναι στο τέρμα. Μανρίκε, Μπλαντέν και Γκρανάθ η τριάδα στα στόπερ. Αποστολόπουλος, Ματσάν, Νικολάου και Σατσιάς από τα αριστερά έως τα δεξιά στο κέντρο. Και στην επίθεση επίσης από τα αριστερά στα δεξιά Σμυρλής, Γκαρσία και Άλεξιτς. Σε 3-4-3 λοιπόν. Ο σχηματισμός της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Το 18 λοιπόν το σκορ στο 0-1. Έγινε ένα πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό, γέμισμα στην περιοχή, θα ξαναβγάλει ο Γκελασβίλη, με δυσκολία καταφέρνει να απομακρύνει ο Μλαντέν. Και άλλο πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ξανά γέμισαν στην περιοχή, διώχνει άμυνα του Πανατολικού. Η φάση δεν τελειώνει, το γύρισμα θα βρει την μπάλα ο Ιβάν, αλλά δεν θα καταφέρει την στείλει προς το τέρμα έτσι όπως έπεφτε. Πατάει περιοχή ο Πανσεραϊκός σε αυτά τα πρώτα λεπτά αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ. Πάσα για τον Μανδίκε. Θα δώσει στον Αποστολόπουλο. Μανδίκε στον Μλαντέν. Γεμίζει ο σέντερ μπακ του Πανετολικού. Εκεί βγαίνει ο Σατσιάς για να γυρίσει πίσω. Μανδίκε. Σμυρλής. Θα έχει χώρο ο εξτρέμ του Πανατολικού, θα γυρίσει στον Αποστολόπουλο και αυτός στον Μανρίκε. Θα βάλει το πόδι του να διώξει ο Μπενσαλάμ. Ίσως τον Μλαντένι μπάλα.

η πάσα στον στον Γκρανάφ, Μανεϊκέ, Ματσάν, ψάχνει χώρο, θα δώσει τον Αποστολόπουλο. Πάλι πάντα στο Γκρανάφ. Επιτεθεί με το Σατσιά ο Πανετολικός, η κάθετη δεν προλαβαίνει ο Άλεξιτς. Απομακρύνεται η μπάλα τους παίκτες του Πανσεραϊκού για ένα νέο πλάγιο και τον Πανετολικό. Γκρανάφ. Νικολάου. Γυρίζει ο Γκαρσία πίσω στον Νικολάου. Υψοκίνδυνα στον Γκρανάφ, θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Πανσεραϊκός πίσω από το χώρο της έντρας. Μπενσαλάμ στον Φέλτες, αυτός στον Καρασαλίδη και εκείνος στον Γκελασβίλη. Πάλι ο αρχηγός Πανσεραϊκού με την μπάλα στα πόδια. Θα κάνει το γέμισμα. Θα την πάρει την κεφαλιά ο Ριέρα, αλλά θα πάει στον Ματσάνι μπάλα. Κλέβει ο Πανετολικός, ο οποίος προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση, θα τη σταματήσει ο Φέλτες. Εδώ στο Δεανλή. Λιάσος. Άσου το τακουνάκι του Ριέρα προς το πουθενά. Ξαναπαίνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Τον Λίρατζι. Φάουλ που δεν θα κερδίσει ο Ριέρα. Αφήνει στην αντεπίθεση ο Πανσεραϊκός. Ωραία η κάθετη για το Σιμιρλής. Αντεπίθεση τώρα ο Πανετολικός. Τελευταία στιγμή το τάκλιν του Φέλτες για να αποτρέψει μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Πανετολικός δεν έχει τελειώσει φάση βέβαια. Πίσω μπάλα για τον Νικολάου. Θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξει με κεφαλιά οι παίκτες του Πανσεραϊκού και θα κερδίσει και το φάουλ ο Λιάσος.

Αλλά αυτό είναι, είμαστε ήδη στο 23, είμαστε στα μέσα του ημιχρόνου. Ο Πανετολικός προηγείται με 1-0 στις Σέρες και με αυτό το αποτέλεσμα ο Πανσεραϊκός θέλει να κάνει την ανατροπή μόνο για να έχει ελπίδες να μην πέσει. Αν δεν το καταφέρει αυτό, αν δεν κερδίσει, θυμίζουμε, υποβιβάζεται και μαθηματικά στην, στην Super League 2. Κερδίζει τώρα ένα φάουλ ο Αποστολόπουλος στα αριστερά, σε καλό μέρος για ένα γέμισμα. Οργανώνονται τώρα οι επιθετικοί του Πανσεραϊκού και οι αμυντικοί του, του Πανσεραϊκού. Οπότε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία πως διαμορφώνεται. Ατόμητος του 43 έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά. Ο Κηφισιά και Πανατολικός τώρα είναι μαζί στους, στη 10η θέση με 38 βαθμούς ο καθένας. Αστέρας τους 33 είναι ασφαλής. Με το αποτέλεσμα, με τα αποτελέσματα που έχει φέρει, είναι στο συν 3 την ΑΕΛ, αλλά έχει την ισοβαθμία μεταξύ των δύο ομάδων που είναι στο 30, γι' αυτό έχει ήδη πέσει η ΑΕΛ. Και ο Πανσεραϊκός που με ήττα είναι τελευταίος με 28. Θέλει δηλαδή νίκη για να πάει στους 31 και να έχει μαθηματικές ελπίδες παραμονής πηγαίνοντας την τελευταία αγωνιστική. Επιτίθενται τώρα οι Σερέοι, Μπεν Σαλάμ, Δωρεάν Λύς. Πλάγιο που κερδίζει ο Δωρεάν Λύς από τον Γκρανάφ.

πλάγιο για τον Πανετολικό. Ενώ για να εκτελέσει το πλάγιο μια μπάλα κύλησε μπροστά στα πόδια του Πανετολικού, γι' αυτό καθυστέρησε λίγο. Νέο πλάγιο παραχωρεί τώρα ο Γκελασβίλη.

κρατάει, γυρίζει πίσω ο Μανρίκε που δεν βρήκε μπάλα μπροστά. Είναι ο Νικολάου τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ξανά ο Μανρίκε. Έχει ξεκινήσει και για την Basketball League και το match της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό για τα πρώιμη τελικά. Μετά από 7,5 λεπτά, 6,5, ναι, μετά από 6,5 λεπτά προηγείται με 13-12 το τριφύλι στο κλειστό της Άνω Μέρας. Νομίζουμε με νίκη ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει την πρόκριση τα ημιτελικά της GBL και όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει Μύκονος, τότε η σειρά θα πάει σε τρίτο παιχνίδι στις 28 Μαΐου πάλι στο Telecom Center. Ενώ για την Super League, μετά από αυτό έχουμε και άλλα πολλά παιχνίδια. Έχουμε στις 5 την τελευταία αγωνιστική τα play-off της πέμπτης θέσης, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, σε μάτς που είναι ουσιαστικά αγώνες κατάταξης χωρίς κάποιο έπαθλο. Και στις 7.30 τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος με τα μάτς της τη Φιέστα, της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό και το αντίο που θα πει ο Παναθηναϊκός στην ιστορική Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ναι, το μόνο βαθμολογικό ενδιαφέρον να είναι ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αν θα είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχουμε μια διακοπή στις ΣΕΡΕΣ. Είναι παίκτης του Πανσεραϊκού πεσμένος.

τώρα για δεκάδες σαν cooling break. Επίσης από εδώ σου έχουμε σε λίγη ώρα στις 4 την τελευταία αγωνιστική και στα μπαράζα νόβου της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2 στον Βόρειο Όμιλο Απόλλων Καλαμαριάς και Παρθρακικός.

παίζουν για την πρώτη θέση του ομίλου, αν και έχουν ανέβει και δύο. Και Λασόνα με Εθνικός Νέου Κυραμιδίου για την τρίτη θέση, οι δύο μας που δεν θα ανέβουν. Στο νότιο ομίλο είναι εκεί που όλοι έχουν ακόμα πιθανότητα ανόδου, 4 ώρα Ζάκυνθος με Εθνικό και Άρης Πετρούπολης με Πύργο. Άρης Πετρούπολης στο συν 3 από όλους, πιθανότατα ακόμα και ισοπαλία. Είναι πολύ πιθανό ότι ακόμα και η ισοπαλία θα αρκέσει στην ομάδα της Πετρούπολης για να ανεβεί στην Super League 2. Αλλά μένει. Μένει να δούμε. Γιατί έχουμε και την εκκρεμότητα το μάτς του Πύργου με τη Ζάκυνθο την περασμένη Κυριακή που διεκόπη στο 78. Δεν έχει ακόμα κρυφθεί η τύχη εκείνη του αγώνα, οπότε πιθανότατα δεν θα τελειώσει από σήμερα η υπόθεση άνοδος στο νότιο όμιλο των Μπαράζ ανόδων. Επέστρεψε η δράση στις ΣΕΡΕΣ. Κατοχή για τον Πανετολικό, ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα με τον Μανρίκε. Στον Αποστολόπουλο, αυτός πίσω στον Μανρίκε. Ματσάν. Μανρίκε. Πάρα πολύ ωραία το γέμισμα και φεύγει στην αντεπίθεση ο Πανετολικός και τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του Καρασαλίδης πριν κάνει το σούτ ο Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία εδώ η μακρινή μεταβίβαση από τον Μλαντέν που έβαλε σε τέτα τέτ τον Πανετολικό, αλλά τελευταία στιγμή η άμυνα του Πανσεραϊκού καταφέρνει να αποκρούσει. Καρασαλίδης θα γεννήσει τώρα με τη σειρά του, αλλά θα μαζέψει ο Παρδάλος με αρκετή ευκολία. Φωτιάς θα πετάξει στην μπάλα γιατί έχουμε αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, η πρώτη του στο μάτς. Ο Αρμουγκόμ θα πάρει τη θέση του Τσαούσι. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Πανσεραϊκού.

Γιοέλ Αρμογκούν, ο Γάλλος αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού, δεύτερος πίσω στην ιεραρχία πίσω από τον Τσαούσι. Αναγκαστικά θα μπει στο 35. Ανατολικός με τη μπάλα στα πόδια και άλλο γέμισμα προς την πλευρά του Γκαρσία, ο οποίος βρήκε λίγο την μπάλα. Όχι, ο Αρμουγκόν τη βρήκε τελευταίος, άρα έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Αγρίνιο.

Ναι, λοιπόν, που θα εκτελέσει ο Σμυρλής. Εκτέλεσε η μπάλα μέχρι μέσα ο τελευταίος μη ο Τσουμπανίδης θα πάρει στην αγκαλιά του.

Έχει πέσει κάτω και ο... Πέσει κάτω ένας παίκτης στους πανετολικούς. Έχουμε νέα διακοπή.

έχουμε νέα αναγκαστική αλλαγή τώρα για τον Πανετολικό. Ο Γκαρσία δεν συνεχίζει. Αυτός το απεσμένος τελικά δεν συνεχίζει. Παίρνει τη θέση του ο Αγκυρέ. Το 38. Μία αναγκαστική αλλαγή κάθε ομάδα από πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Χάνει λοιπόν τον σκόρερ του πρώτου γκολ, βασικά του μοναδικού γκολ που έχει μπει μέχρι τώρα, το που έδωσε το πόρασμα στον Πανετολικό, τον χάνει τώρα η ομάδα του Αγρινίου. Τραυματισμό. Αγκύρε λοιπόν παίρνει την θέση του. Κορυφή της επίθεσης. Και πάλι διακοπή, γιατί έχουμε νέο πεσμένο παίξτερο, ο Μανρίκη αυτή τη φορά, και ξανά έχουμε διακοπή το παιχνίδι. Ανήκε που δέχτηκε ένα σκληρό πάτημα από τον Αντρίβαν. Τώρα σηκώνεται.

το γέμισμα. Τα διώξια με τον Πανσαραϊκού κρατάνε η ομάδα του Αυρηνίου.

γέμισμα διώχνει ο τελευταία στιγμή ο Φέλτες. Συνεχίζει όμως η φάση για τον Πανετολικό. Το κοντρόλ είναι κακό από τον Σμυρλή. Κλέβει ο... και κλέβει με φάουλ Πανετολικός στην μπάλα τον Αντρέ Ιβάν. Τελειώνει στην τελειώνει στην Μύκονο εδώ περίοδος 18-19 το σκορ. Προηγείται για ένα πόντο η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Κυρασβίλη, Καρασαλίδη. Ο Μπερσαλάμ, ωραία, τη σήκωσε, την πήρε ο Λίρατζης, πάτησε και περιοχή και θα πάρει και το κόρνερ. Ο παίκτης του Παρσιακού από τον Αποστολόπουλο. Τελέστηκε γρήγορα. Το γέννησμα είναι κακό. Με ευκολία κρατάει την μπάλα ο Παναγιωτικός, αλλά από την πίεση θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Πανσεραϊκός εκτελέστηκε γρήγορα με το Ιέρα να γυρίζει το Ερανής Μπεσαλάμ. Ψάχνει χώρο. Ξανάει μπάλα στο Ιέρα. Έγινε η σέντρα που μακραίνει η άμυνα του Πανατολικού. Μπενσαλάμ. Το γέννησμα, η κεφαλιά του Δωρανή προς μέσα της περιοχής απομακρύνει ο Αποστολόπουλος. Αλλά υπάρχει ο Ψαΐδ και τελειώνει εκεί η φάση. Καλή ευκαιρία για τον... Καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό που πιέζει τα τελευταία λεπτά, ειδικά έχει αρχίσει να πιέζει, γιατί θυμίζουμε θέλει πολύ παραπάνω την νίκη από τον Πανατολικό.

πάει και μια κίτρινη κάρτα ο Σατσιάς, είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Για επικίνδυνο φάουλ. Ωραία, η τρίπλα εδώ τον Άλεξιτς θα βγάλει και, το, και μια χαμηλή σέντρα, αλλά θα βγει ο Τσουμπανίδης αρκετά ήρεμα να μαζέψει. Πίσω η μπάλα στον Παρδαλό. Να δώσει τον Γκρανάθ. Νικολάου, Αποστολόπουλο. Ωραία, η κάθετη του Νικολάου. Το γύρισμα του Αγκύρε βρίσκει μπάλα. Κλέβει ο Πανσεραϊκός. Πίσω μπάλα στον Μλάντεν όμως. Σατσιάς. Κράναθ. Πάλι στον Γκράναφ. Μανρίκε. Επιτεθεί, δεν θα τα καταφέρει. Κρατάει ο Σμυρλής. Προσπαθείς, αλλά θα κάνει πολύ μεγάλο το κοντρόλ. Και θα πάει έξω η μπάλα, σε πλάγιο, όπου να θα μάθουμε για τον χρόνο των καθυστερήσεων, που η αλήθεια είναι είχαμε αρκετές διακοπές για τραυματισμούς, είχαμε και γκολ, οπότε πιθανότητα θα είναι αρκετά. Παίρνουμε στον χρόνο των καθυστερήσεων. Επιτίθεται τώρα ο Λίρατζης. Τρία λεπτά ο εξαχρόνος, αλλά κάθε του Λίρατζη είναι πολύ κακή. Και είναι η μπάλα out. Για τον Πανετολικό.

θεωρείτε το αυλή. Βιέρα. Μπενσαλάμ. Πιραντζής. Ωραία, πάσα στον Ιβάν θα κάνει το σούτ, είναι όμως αρκετά στραβό.

Γυρίζει πάλα πίσω στον Μπαρδαλό, τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κεφάλια προς τα πίσω.

0: Τράνας. Λαντέν. Σμυρλής. Γελασβίλη βάζει το πόδι του. Έτσι λύγει το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία στο 14ο γήπεδο του Πανετολικού. Πανσεραϊκός πλέον με την πλάτη στον τοίχο, που θυμίζουμε θέλει μόνο νίκη να κρατήσει ζωντανές ελπίδες παραμονής στη Super League. Αυτά λοιπόν, αυτά τα λίγα. Μέρα όμως πως θα μπει ο Πανσεραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί μπήκε αρκετά ελαφρά, είναι αλήθεια, στον αγώνα. Μπήκε πιο κατώτερο στον περιστάσιο, γι' αυτό εξάλλου βρίσκεται και πίσω στο σκορ. Να δούμε αν θα καταφέρει να βρει δύο γκολ για να γυρίσει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, ή αν δεν θα καταφέρει και θα σφραγιστεί από σήμερα ο υποβασμός του στην Super League 2. Αυτά λοιπόν από το μάτς των Σερών. Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα υπόλοιπα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή. Το μπάσκετ πρώτα, που έχουμε το μάτς της Μύκονος Παναθηναϊκός, είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο η αναμέτρηση και προηγείται η Μύκονος με 31-28 στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. 31-29 έγινε τώρα από μπάσκετ. Αυτά, ποδόσφαιρο. Έχουμε και εκεί μπόλικη δράση σήμερα, γιατί σε όλη την Ευρώπη σιγά σιγά κάποια βραθμάτα τελειώνουν. Ένα από αυτά είναι στην τελευταία του αγωνιστική, αυτό της Ολλανδίας. Γίνεται τώρα η τελευταία αγωνιστική, είναι γύρω στο 20. Τα παιχνίδια παίζονται η τρίτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και οι πιο κάτω θέσεις που οδηγούν σε θέσεις για Europa League και σε θέσεις για μια θέση για τα μπαράζ του Conference. Σε άλλα μάτς έχουμε επίσης στην Αγγλία, Manchester United Nottingham Forest είναι στο 2-1, κερδίζει η United. Βέβαια εξετάζεται το γκολ που έβαλε πριν λίγο ο Ματέος Κούνια. Μέτρησε 2-1 λοιπόν, προηγείται η Manchester United. Στην Ιταλία σήμερα τελείωσε η μισή προτελευταία αγωνιστική, τα μάτς που παίζαν όσες ομάδες διεκδικούν θέση στο Champions League. Η Νάπολη κέρδισε με 0-3 την Πίζα και προκρίθηκε στο Champions League. Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, το derby της πόλης, και Como Parma 1-0. Μεγάλη έκπληξη βέβαια ήταν στο Τωρίνο, Juventus Fiorentina 0-2, κάτι που κάνει την Juventus να κατρακυλήσει την τώρα θέση, και πλέον μία αγωνιστική πριν το τέλος, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68. Μία αγωνιστική ακόμα, η Μίλαν και η Ρώμα που είναι στη μέση την τετράδα που βγαίνει στο Champions League. Στους 68 απ' έξω είναι η Κόμο και η Juventus. Σε μια εβδομάδα από τώρα θα κρυφθούν τα δύο τελευταία εισιτήρια της Ιταλίας για το Champions League. Αυτά εν συντονιμία. Πάμε λοιπόν εμείς σε ένα δεκάλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του Πανσεραϊκός Πανετολικός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι ακροατές της ertopenpostgame.gr και το Parthenon Radio, καλησπέρα και πάλι. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στις ΣΕΣ μεταξύ Πανσεραϊκού και Πανετολικού. Το σκορ είναι στο 0-1, με τον Πανετολικό να οδεύει προς την τρίτη του νίκη στα φετινά play-outs και τον Πανσεραϊκό με αυτή την ήττα να εξασφαλίζει τον υποβασμό του στην Super League 2, εκτός και αν βέβαια καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Έχει κάνει 3 αλλαγές συγκεκριμένα η ομάδα των Σερών. Στη θέση του Μπερσαλάμ ο Μασκανάκης, στη θέση του Δουραλή ο Ρουμιαντσεύ και στη θέση του Κασαλίδη πέρασε ο Νίκος Καρέλης. Μια αλλαγή που μοιάζει ότι πάει σε σχηματισμό 4-3-3 η ομάδα των Σερών, ή σαν 4-4-2 πιο πολύ, πιο επιθετικό σχήμα προσπαθεί να παίξει η ομάδα του Ζέρα Σαραγώσα, μόνο στόχο να καταφέρει να βρει τα γκολ που θα της δώσουν τη νίκη. Επίθεση όμως θα κάνει τώρα ο Πανετολικός και το σουτ του Ματσάν βρίσκει στα σώματα. Κρατάει ο Ρουμιαντσεύ. Θα γυρίσει πίσω.

κατοχή για τον Πανσεραϊκό. Το γέμισμα προς τα μέσα θα βγει ο Παρδαλός να μαζέψει. Και τελειώνει και η φάση.

Κρατάει ο Πανατολικός. Κλέβει πάλι ο Πανσεραϊκός. Αρμουγκόμ. Κάθε την πάσα για τον Γκαρέλη θα γυρίσει. Τον Ρουμιαντσεύ η μπάλα.

κρατάει ο Πανετολικός, η κάθετη του Νικολάου στον κανέναν. Γραφεί σε αντεπίθεση ο Πανσεραϊκός, δεν προλαβαίνει όμως ο Γκελασβίλη να στείλει την μπάλα στον Καρέλη. Θα κλέψει ξανά ο Πανετολικός.

το γέμισμα τώρα προς τον Καρέλη, το πέσιμο στην περιοχή. Η φάση συνεχίζεται. Επικίνδυνα θα γυρίσει ο Νικολάου. Ματσάν. Κάθεση πάλι κλέβει ο Πανατολικός, ο Πανσεραϊκός. Ιβάν γυρίζει πίσω στον Μασκανάκη. Παίζει πλέον ρόλο δεξί εξτρέμ. Διάσος. Το γέμισμα προς τον Καρέλη απομακρύνει ο Μλαντέν. Άλεξιτς. Δεν παίζει καθόλου βιαστικά ο Πανετολικός. Δεν αδετηρήσει αυτή την νίκη.

Ρανάθ. Λέω το γέννησμα, αλλά πολύ κακή πάσα τον Κυρέ, που θα κάνει τον Πασαρεκό να κλέψει, αλλά πολύ γρήγορα θα τη χάσει ο Λίρατζης. Ξανά ο Νικολάου, μπάλα στα πόδια. Ματσάν γυρίζει στον Λαντέν. Ράνα. Φιάς. Για τον Γκρανάθ,

Δάσος, Ιέρα, έπασε στα αριστερά για τον Αρμουγκόμ, ο οποίος τα βγάλει και τη σέντρα η μπάλα περνάει από όλους και ο Αποστολόπουλος απομακρύνει σε πλάγιο.

δέντρα, διώχνει κεφαλιά το μαλαντέν, λουγκόμ, μύθι μπάσα, στο Ρουμιατσέβ, ο οποίος γλιστράει και θα χάσει. Θα φύγει τώρα σε γρήγορα αντεπίθεση ο Πανετολικός Αγκύρε, θα γλιστρήσει όμως και αυτός, αλλά ούτως ή άλλως ήταν εκτεθειμένος, ο σύντροφος του φιλοξενούμενων.

αυτά. Πάσα τώρα του Μασκανάκη, περνάει, τελικά θα προλάβει το κόρνερ, διορθώσει το λάθος του Μανρίκε, θα στείλει διακόνηση, θα στείλει την μπάλα πλάγιο. Ίδια ώρα πάμε να δούμε και λίγο ότι θα είμαστε στο ημίωρο. Στη μία ώρα αγώνα στις ΕΡΕΣ, να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Και λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το Μύκονος Παναθηναϊκός, στο σκορ 39-44 που γίνεται ο Τάστερος. Στο ποδόσφαιρο, στην Premier League, United Forest είναι στο 3-2. Έχει ξεκινήσει στην Ιταλία το Inter Ελλάς Βελώνα, η φιέστα της Inter που επιστρέφει στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Θα γίνει και απονομή του πρωταθλήματος, ομάδα του Μιλάνου. Και στα μπαρά της ΓΑΜΑ Εθνικής έχουμε ήδη προηγείται το Εθνικός Νέο Κεραμιδίου από το πρώτο λεπτό στην Ελασσόνα σε αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, και προηγείται και ο Άρης Πετρούπολης, προηγείται με 1-0 κόντρα στον Πύργο, ένα σκορ το οποίο εξασφαλίζει μια και πρώτος και καλύτερος ο Άρης Πετρούπολης την άνοδο στη Super League 2, αν το κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Ενώ ο Πύργος, ο οποίος με ήττα μένει μόνος τελευταίος στα μπαράζ ανόδου, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για το μάτς του Πύργου με τη Σάκυνθου. Θα μάθουμε αν όντως θα τερματίσει τελευταίος ο Πύργος. Αυτά θυμίζω, αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, είναι ακόμα στο 15, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα δύο λοιπόν, προηγεί το Πανετολικός με 0-1 στις ΣΕΡΕΣ, ενώ σε περίπου 40 λεπτά είναι η αναμετρήση των play-off 5-8 Super League, Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Να αφήσει αντεπίθεστο ο Πανετολικός, αλλά θα μπλοκάρει ο Φέλτες. Θα δώσει το ολιά σου. Ο Μαντσιέβ. Μαντσιέβ ανεβαίνει. Στα αριστερά του Αρμουγκό, με έτοιμος για σέντρα. Θα πάει να κάνει την τρίπλα, πάτη σε περιοχή. Κακό το κοντρόλ του Καρέλη, θα διώξουν οι παίκτες του Πανετολικού. Διατηρεί ο Μασκανάκης. Γεια σας. 5 τελικές για τον Πανεσσαιραϊκό, 8 για τον Πανετολικό. Έγινε τώρα το γέμισμα, θα διώξει τελευταία στιγμή ο Γκράναφ. Φέλτες. Λίρατζης. Τόσο αλλάζει πλευρό για τον Κελασβίλη. Γεια σας. Σερά στον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ θα κοπεί με καθαρό τάκλιν από τον Άλεξιτς. Γελασβίλη. Φέλτες. Για τον Γελασβίλη, αυτός τον Λιάσο. Λιάσος αλλάζει πλευρό. Λιβάν, τα δεξιά, Λίρατζ ψάχνει τη σέντρα με το αριστερό, την έκανε η κεφαλιά και όμως το χάσε, και τελικά το rebound που βάζει ο Φέλτες για να ισοφαρίσει 1-1.
1-1 ισοφαρίζει ο Πανσεραϊκός στο 65. Βρίσκει τον γκολ που θέλει για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του. 1-1 λοιπόν με τον Φέλτες, ο οποίος πήρε πολύ ωραία το rebound. Ήταν γενικά περίεργη φάση, έκανε σέντρα ο Λίρατζης, μπήκε η μπάλα, πήγαινε προς τα μέσα, έπεσε ο Καρέλης, μπερδεύτηκε και χτύπησε πάνω την μπάλα, αλλά εκεί εμφανίστηκε ο Φέλτες, ο οποίος έκανε το πλασέ για να πλασάρει σε μια πολύ ανοργάνωτη εστία και να ισοφαρίσει σε 1-1. Φαρίζει λοιπόν ο Πανσεραϊκός, ο οποίος και πάλι δεν του αρκεί αυτό και η ισοπαλία που βάζεται, γιατί είναι στο μείον 4 από τον Αστέρα, μια αγωνιστική πριν το τέλος. Χρειάζεται δηλαδή και άλλο γκολ για να πάει στο 31 και στο μείον 2 για να μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή στην τελευταία αγωνιστική. Ενώ Ανατολικός τώρα με αυτή την ισοφάση πέφτει πάλι στους 36, μένει πίσω από την Κηφισιά και σε συγκεκριμένα μένει στην 11η θέση. Όπως θα θυμίζουμε, η ομάδα του Αγρινίου έχει εξασφαλίσει ήδη την παραμονή στην κατηγορία.

Δεν φτάσε τώρα ο Πανατολικός να επιτεθεί, αλλά θα μαζέψει με ευκολία ο Τσουμπανίδης. Σαρακός που γενικά έχει πολλές απουσίες, είναι αλήθεια. Το τελευταίο μάτς Κάλινιν και ο Μεονγκά στο μάτς Τετάρτης με τον Αστέρα είδαν όλοι και οι δύο κόκκινη κάρτα, ο Μεονγκά και ο Κάλινιν, ενώ συμπλήρωσε και κίτρινες ο Τιναλίνη, γι' αυτό αναγκαστικά παίζει με τον δεύτερο του τερματοφύλακα σήμερα ο Ματσεραϊκός. Έχουμε και δύο αλλαγές. Η μία είναι ο Λομπάτο, λένε Λομπάτο πέμπτη θέση του Σμπερλί στα εξτρέμ, πανετολικό. Έτσι εδώ μεταξύ και η φάση τελικά μια χαρά καλυπτότανε, ο Καρέλης. Τώρα όμως δεν καλυπτόταν, γι' αυτό θα σφυρθεί ο offside και θα τελειώσει η προσπάθεια για επίθεση από τον Πανσεραϊκό. Ο Μπρέγκου δεν έχει θέση στη ματσάνη, είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει ο Γιάννης Αναστασίου.

Και παλιά και απομακρύνει ο Στατσιάς σε πλάγιο. Γρήγορη εκτέλεση από τον Αρμουγκόμ. Και Λασβίλη. Πάλι στον Λιάσο. Θα σηκώσει. Θα πάει πουθενά η μπάλα. Λάθος τώρα όμως από τους παίκτες του Ανατολικού. Αρμουγκόμ θα υποφεληθεί. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ στο 71 του Μαντσέβ. Λιάσος Φέλτες πάλι στο Λιάσο. Θα πάει πολύ ωραία να κλέψει τώρα ο Παναδολικός με τον Άλεξιτς. Θα γίνει ωραία η μπαλιά. Κερία το γύρισμα, περνάει μπάλα από όλους. Για λίγο δεν προλαβαίνει ο Λομπάτο να βάλει το πόδι του και να δώσει την μπάλα τροχιά προς τα δίχτυα. Βγήκε όμως Αργεντινός, γύρισε στον Νικολάου. Νικολάου σηκώνει προς τα δεξιά, πέσιμο στην περιοχή. Έχει πέσει ο Σατσιάς. Δεχτεί χτύπημα από τον Αρμουγκόμ.

Πάει ο Αλυκός, θα κλέψει, θα πάει και θα κλέψει όμως πολύ ωραία ο Καρέλης. Πολλοί παίκτες στα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόνε. Τελικά ο Μουγκόν κερδίσει φάουλ από τον Άλεξιτς, ο οποίος θα δει και η κίτρινη κάρτα. Παραμένει κάτω ο Μουγκόν. Τα φάουλ είναι, είναι στα αριστερά, όχι μακριά από την περιοχή. Σε ένα πιο κοντινό κόρνερ είναι, εκεί που είναι η μπάλα. Κατάλληλο σημείο για σέντρα. Ο Πανσεραϊκός έχει εδώ προϋποθέσεις. Θέλει να σκοράρει από εδώ που είναι. Τελικά θα εκτελέσει. Διώχνει με γροθιές ο Παρδαλός, θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Γίνεται το λάθος τώρα από τον από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, από τον Λίρατζι, και θέλει να αφήσει αντεπίθεση ο Πανετολικός, αλλά θα αργήσει. Πρέπει να γυρίσει πίσω ο παίκτες του Πανσεραϊκού. Ριέρα. Βλέπουν σε Ρέι, Αρμουγκόμ. Πάλι στο Ριέρα.

κάνει σιγά σιγά τις αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου. Καπάκης είναι ένας παίκτης που περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα γίνεται και ένα μικρό cooling break σε παιχνίδι. Έχει δίκη κίνδυνη και ο Γκελασβίλη για φάουλ που έχει κάνει. Οπότε ο Γαπάκης περνάει στη θέση του Σατσιά και ο Μπελεβόνης στην θέση του Άλεξιτς. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες κινήσεις του Γιάννη Αναστασίου. Εκεί στο μάτς.

με κλέβει εδώ ο Μπρέγκου. Θα κάνει το πλασέ, θα μπλοκάρει ο Παρδαλός. Καλή στιγμή εδώ για τον Πανετολικό να ξαναπάει προβάδισμα. Το Τσομπανής μπλοκάρει, συγγνώμη. Καλή, ίσως η καλύτερη ευκαιρία του... Η καλύτερη ευκαιρία του Πανετολικού τώρα στο δεύτερο ημίχρονο.

θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή και ο Ζεράν Σαραγώσα, ο Τεϊσέιρα περνάει στη θέση του Ιβάν. Του Ριέρα.

9, το οποίο τι αλλαγέ του οι δύο ομάδε. Όσου του πιο επιθετικού του παίκτε έχει βάλει αυτή τη στιγμή ο Ζέα Σάγο, αλογικό, καθώ η ομάδα του χρειάζεται πάση θυσία ένα γκολ για να πάρει την νίκη που χρειάζεται.

χρειάζεται για να μπορέσει να γλιτώσει τον υποβασμό. Για να τον γλιτώσει, γενικά να τον γλιτώσει τουλάχιστον για σήμερα. Για να πάει την τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη να παλέψει για την παραμονή. Είναι τελευταία αγωνιστική. Αν καταφέρει δηλαδή να κερδίσει ο Πανσεραϊκός, τελευταία αγωνιστική πέσει το Περιστέρι, κοντά στον Ατρόμητο. Ο Αστέρας παίζει επίσης εκτός το Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αν κερδίσει με ο Πανσεραϊκός, αυτά τα μάτια έχουν. Θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, έχει ήδη επισημοποιηθεί ότι έχει υποβαστεί. Και ο φετορή άμυνα του Πανετολικού. Με δυσκολία εδώ θα βάλει ο Γκερασβίλη και θα καταφέρει ο Φέλτες. Και θα καταφέρει τώρα να κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα εξωστρακίζεται. Καταλύσει τον Αρμουγκόμ. Για τον Καρέλη, Αρμουγκόμ περίπου από το κόρνερ θα κάνει την σέντρα, τελικά το πήρε το κόρνερ τον Αγαπάκη. Επίσης έχουμε και πολλά γκολ στην Γάμα Εθνική που είναι η τελευταία αγωνιστική των Λιοφανόδου. Πέρα από τον Άρη Πετρούπολης έχει ανοίξει το σκορ και η Ζάκυνθος. 1-0 κερδίσει πλέον τον Εθνικό. Οπότε η Ζάκυνθος, όπως δείχνουν τα πράγματα έως τώρα, είναι έτοιμη να γίνει η δεύτερη ομάδα μετά τον μετά την Άρη Πετρούπολης. Να μην είναι τα αποτελέσματα. Εδώ το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση, η μπάλα περνάει από όλους. Δοκάρι με τον Ρουμιαντσέβ. Ο Πανσεραϊκός είχαν τεράστια ευκαιρία να γυρίσει το μάτς. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Το σούτ το οποίο πήρε τελικά ο Μασκανάκης. Με το δεξί μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και πάει και απομακρύνεται. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Πανσεραϊκός για την ανατροπή. Κρατάνε πάλι οι αγρινιωτές. Κεφαλιά ο Αγαπάκης και θέλει να ανέβει. Θα δώσει δίπλα του στο Λομπάτο. Λομπάτο. Κάνει το λάθος. Μιαντσέβ. Πάλα για τον Ιβάν Καρέλης, Τεισέιρα, Ιβάν, πάλι για τον Τεισέιρα το 1-2, κλειστή στη γωνία τώρα ο Βραζιλιάνος, παθεί να περάσει, δεν θα καταφέρει να περάσει τον Γκράναθ, Αρμουγκόμα όμως παίρνει την κεφαλιά της, δεν την πάμε στην περιοχή, θα μπερδευτεί ο Λιάσος, τον μπερδεύεται η μπάλα. Τελικά ο Πανετολικός είναι αυτός που την κρατάει. Λομπάτο αλλάζει πλευρό. Είναι ο Αποστολόπουλος. Θα γυρίσει για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου δοκιμάζει να σούτ από μακριά στο δοκάρι. Δοκάρι και απαντάει στο δοκάρι με δοκάρι ο Πανετολικός. Ο Μπρέκου από πάρα πολύ μακριά δοκιμάζει ένα σουτ. Η μπάλα βρίσκει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και περνάει εκτός. Εδώ καθόλου άσχημο το σουτ του Μπρέκου. Θα χάσει όμως μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Πανετολικού εδώ να κάνει το 1-2. Θα τελειώσει το παιχνίδι και γενικά την διαδικασία των play-out.
κρατάει. Ο Τησίρας σηκώνει ωραία για τον, για τον Ιβάν. Το σούτ του Καρύλη, μπάλα οριζόντιο δοκάρι. Κι άλλο δοκάρι για τον Πανσεραϊκό στο 86. Με τον Καρύλη, μπάλα πήρε περίεργη τροχιά από το σούτ του Έλληνα επιθετικού. Στα όρια της περιοχής, η μπάλα δοκάρι σκάει στο έδαφος. Ούτε από την είδε ο Παρδαλός, αλλά τελικά προλαβαίνει να μαζέψει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, που έβαλε σε γρήγορο τεπίστο το Λουμπάτο και το σούτ του Λουμπάτο είναι έξω. Πάνω από τα δοκάρια, το σούτ του Αργεντινού. Και αν τα κεφάλια τους οι παίκτες του Πανσεραϊκού είχαν δύο δοκάρια σε, μέσα σε λίγα λεπτά. Γενικά είχαμε τρία δοκάρια μέσα σε, σε αυτά τα τρία λεπτά. Για τον Πανσεραϊκό και ένα για τον Πανετολικό. Πανσεραϊκός που, που χρειάζεται οπωσδήποτε ή χρειαζόταν οπωσδήποτε από αυτά να έχει πάει στα δίχτυα. Από αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε, γιατί χρειάζεται όπως και την νίκη. Έχει περίπου ακόμα 10 λεπτά βέβαια να τη βρει μαζί με τις καθυστερήσεις. Και ένα φάουλ τώρα που κερδίζει έξω από την περιοχή ο Τεϊσέιρα. Στα όρια της περιοχής, στη γωνία, από τα αριστερά που παίζει. Άλλη μια τυμμένη μπάλα για τον, για τον Πανετολικό, για τον Πανσεραϊκό.

Και λες και τώρα το πλάγιο Γκελασβίλη γεμίζει. Μακρύνουν παίκτες του Πανετολικού. Ξανά η κατοχή για τον Πανετολικό με τον Λομπάτο. Λάθος το γέμισμα. Φέλτες. Φέλτες βρίσκει πολύ ωραία τον Μιάτσερ. Θα κάνει το σου την μπάλα στο κεφάλι του Λαντέν. Απομακρύθηκε η μπάλα. Πέσει κάτω τώρα ο αρχηγός του Πανετολικού. Έχει χτυπήσει.

αποχωρήσει μέχρι να ξαναπάρει το και να ξαναμπεί ο παίκτης του Ανατολικού. Οπότε για λίγο με 10 φιλοξενούμενοι. Σαραγώσα δίνει τις οδηγίες βλέποντας τον χρόνο ξεμένη. Είναι η σέντρα, δεν μπορεί ο Καρέλης να κρατήσει. Κλέβει ο Πανατολικός. Στολόπουλος η κάθε την παλιά. Θα την κλέψει ο Λιάσος με φάουλ. Τώρα Μπελεγόνης. Η ομαδή και με πάσα μπροστά του στο Θεοδόπουλο, ο οποίος θα πάει μέχρι να περάσει. Περνάει κι άλλο παίκτη, πέρασε και το Λίρατζι, αλλά τελικά θα πάρει ο δεξιός μπακ του Πανσεραϊκού, θα πάρει και το πλάγιο. Συμπληρώθηκα τα 90, να δούμε πόσο απομένει. 5 λεπτά. Απομένουν στον Πανσεραϊκό να βρει ένα γκολ για να καταφέρει να μείνει ζωντανός στην μάχη της παραμονής στην Super League. Κρατάει ο Λομπάτο. Πατάει περιοχή, θα κάνει και το σούτο Λομπάτο, αδύναμο. Πλασέ, μαζεύει Τσομπανίδης και εκτελεί γρήγορα. Γρήγορα την επίθεση ο Πανσεραϊκός, η κάθετη, κόβει ο Λαντέν. Με πλάγιο.

Είναι η εκτέλεση, το σούτ έξω. Τον Καρέλη πάρα πολύ δυνατό και πολύ ψηλό. Τον Καρέλη στο συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του καθυστερήσεων.

0: εκτελέσει ο Παρδαλός. Έλεσε. Και είναι παίκτες του Πανσεραϊκού που κλέβουνε. Ιβάν. Ιβάν, η κάθετη για τον Καρέλη. Καρέλης, πάτη περιοχή, έβγαλε τη σέντρα, το χείρισμα, ο Λιάσος δεν μπορεί να τη βρει. Πίσω η μπάλα. Ο Μαντσέβ. Τεισέιρα. Δεξιά. Λίρατζης θα ψάξει τη σέντρα. Τα όρια της περιοχής την έκανε, σέντρα σουτ. Είναι και θα μαζέψει ο Παρδαλός. Κατάει ο Αγαπάκης, θα γεμίσει. Δεν έχουμε offside, συνεχίζει. Μια ζέτα εκτεθειμένος ο Γύρε. Μπρέγκου γυρίζει εκεί όπου υπάρχουν μόνο παίκτες Πανσεραϊκού. Αρμουγκόμ. Καλή επίθεση με τον Ιβάν. Κάθεται στον Καρέλη. Καρέλης μέσα στην περιοχή. Το γύρισε η μπάλα. Και βγαίνει και μαζεύει ο Παρδαλός, αλλά υπάρχει offside. Τώρα πηγαίνει και ο κύριος Πολυχρόνης να βγάλει κόκκινη κάρτα στο μπάγκο του Πανσεραϊκού. Αποβάλλεται ένας βοηθός του Ζέρα Σαραγώσα. Ήταν εκτεθειμένος ο Καρύλης που έβαλε μια περίεργη σέντρα σουτ. Βρήκε η μπάλα, είναι η αλήθεια, στα πόδια του Γκράναφ και άλλαξε η πορεία. Σχεδόν 1,5 λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Πανσεραϊκός κοιτάει στα μάτια τον υποβασμό στην Super League 2. Εκτός και αν καταφέρει να βρει ένα γκολ τελευταία στιγμή. Ένα γκολ νίκης θα τον κρατήσει ζωντανό. Εδώ παραλίγο το λάθος από τον Παρδαλό. Δεν θα προλάβει ο Καρέλης. Την αγκαλιά που μαζεύει ο τερματοφύλακας του Πανατολικού. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει κανένας. Γρήγορα ο Τσομπανίδης μπαίνει, δίνει μπροστά του στον τον Γκελασβίλη. Είσαι μπάλα στον Τσομπανίδη. Γέμισμα. Θα καταφέρει να την πάρει ο Ιβάν, απομακρύνει ο Αγαπάκης. Θα ήθελα να βγει στην αντεπίθεση ο Πανατολικός. Λομπάτο, πλεονέκτημα, κρατάει τώρα ο Νικολάου, την έχασε όμως, η αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό, για τις τελευταίες του ευκαιρίες, τη Σέιρα πέρα να κρατήσει, διώχνει ο Μανρίκε, του Μιαντσεύ, ίσα ίσα χρόνος για μια τελευταία επίθεσμενη, ελάχιστα δευτερόλεπτα που μένουν στο δημοτικό στάδιο Σερών. Ιβάν, ωραία η κάθετη, το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Το Γκαρέλ έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε σε πόδι. Ενώ έχει ματώσει άσχημα ο Λομπάτο. Μια τελευταία ευκαιρία λοιπόν, ένα τελευταίο κόρνερ. Έχουν ανεβεί όλοι, ανεβαίνει και ο Τσομπανίδης. Γιατί το θέλει αυτό το γκολ ο Πανσεραϊκός. Εκτελείται, διώχνει άμυνα του Πανετολικού. Έχουμε πλάγιο. Θα εκτελεστεί το πλάγιο. Τσομπανίδης. Και τώρα λύγει το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός, Πανετολικός 1-1. Μια ισοπαλία δεν είναι αρκετή για τον Πανσεραϊκό. Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Σερών, όπως έκανε και η Λάρισα χθες, σήμερα ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2. Αυτό επίσης σημαίνει ότι ο Αστέρας Τρίπολης, μία αγωνιστική πριν το τέλος, παραμένει στην Super League, τερματίζει στην 12η θέση και καταφέρνει να με το συν 3 από την ΑΕΛ και το συν 4 από τον Πανσεραϊκό έχει ισοβαθμίσει η ομάδα της Τρίπολης και έτσι λοιπόν παραμένει στην κατηγορία Παρσεραϊκός που με 29 βαθμούς μια αγωνιστική πριν το τέλος αποχαιρετάει λοιπόν την κατηγορία. Σχεδόν όλοι το είχαν δεδομένος και τα μέσα Γιονάρη ότι η ομάδα των Σερών θα υποβαζότανε, ήταν αρκετά πίσω και όμως κατάφερε μέσα σε αυτά τα play-out να φτάσει ακόμα και έξω από τη ζώνη του υποβασμού. Έκανε ηρωική προσπάθεια να καταφέρει να κάνει μια ολική ανατροπή μέσα στη σεζόν και να παραμείνει, αλλά τελικά δεν ήταν αρκετή, ήταν για 4 βαθμούς, δεν ήταν αρκετή και έτσι τα Λιοντάρια υποβάζονται στην Super League 2 μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Απογοήτευση φυσικά στο δημοτικό στάδιο Σερών, βλέποντας την ομάδα τους να υποβιβάζεται στην την Β' Εθνική. Ο Πανετολικός, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει εξασφαλίσει την παραμονή του με το 1-1 είναι στους 36 και στην 11η θέση, καταφέρνει στα 100 χρόνια ύπαρξής του να καταφέρει να σώσει την κατηγορία και θα είναι και του χρόνου εδώ. Όπως και να έχει, κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και η μετάδοσή μας για το μάτς του Παρσεραϊκού με τον Πανετολικό, με τον Παρσεραϊκό να αποχαιρετάει την Super League μόλις γίνει και ο αγώνας της Πέμπτης στο Περιστερικό Δαστών Ατρόμητο. Τώρα να πάμε να δούμε πέρα από αυτό το 1-1 και και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε ημίχρονα λοιπόν στα μπαράζ της Γάμα Εθνικής για την Ελλάδα Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0 και από Ελασσόνας Εθνικός Νοκεραμιδίου 2-2, στα μάτς που δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Άρης Πετρούπολης Πύργος και Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιός 1-0 και τα δύο παιχνίδια. Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος, οι οποίοι και οι δύο είναι ένα ημίχρονο, όπως τώρα δείχνουν, είναι ένα ημίχρονο μακριά από την άνοδό τους στην Super League 2. Ίντερ Βερόνα 0-0 ημίχρονο στην Ιταλία. Στην Αγγλία, Manchester United Nottingham Forest 3-2 τελικό. Και στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία είναι τώρα τελευταία αγωνιστική, η Εύελσπερκ στο 23 προηγείται με 2-0 της Μίνστερ. Όπως όλα δείχνουν, η ομάδα από την ομάδα της Εύελσπερκ είναι έτοιμη να πάρει την άδεια, ένα χωριουδάκι μόλις 10.000 είναι έτοιμο να ανεβεί στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας, αν δηλαδή κρατήσει αυτό το 2-0, καθώς έχει την ισοβαθμία και από την Paderborn που κερδίζουμε 0-1 στην Darmstadt, και την ισοβαθμία έχει και από το Hannover, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο σκορ με 0-1 κοντρά στην Ινεβέργη. Αυτά λοιπόν, και στο μπάσκετ βέβαια, τελευταία περίοδος, απομένει 3 λεπτά περίπου, Μύκονος Παναθηναϊκός 70-87, έτοιμος για την πρόκριση θα είναι τελικά του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός, και στις 5.30 θα έχουμε και το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες
2: που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Μην κοιμήσεις.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
5: Άλλαξε την άρε.
6: Πού είναι η κονούλα μου.
3: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι ακροατές του Parthenon Radio, της Sert Open και του postgame.gr. Πριν λίγο είχαμε την είδηση μετά το 1-1 του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό, ότι υποβιβάστηκε η ομάδα του Πανσεραϊκού, καθώς μια αγωνιστική πριν το τέλος, και κάπως έτσι γι' αυτό το λόγο η ομάδα των Σερών γίνεται και η δεύτερη και η τελευταία ομάδα που βάζεται. Οπότε πλέον ξέρουμε και τις 14 ομάδες που θα είναι στο Super League τη σεζόν 2026-2027. Ο λόγος είναι για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Λεβαδιακό, τον Άρη, τον Όφη, τον Βόλο, τον Ατρόμητο, την Κηφισιά, τον Πανετολικό, τον Αστέρα, την Καλαμάτα και τον Ηρακλή. 14 ομάδες θα είναι αυτές που θα συμμετέχουν του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League. Έτσι που λέμε για Super League, έχουμε ήδη σκορ στο 20, Όφη Βόλος είναι στο 1-1, Άρης Λεβαδιακός είναι ακόμα στο 0-0. Στα μάτς της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής για τα play-off της, των θέσεων 5 έως 8, θυμίσουμε ότι ο πέμπτος δεν θα βγει Ευρώπη φέτος, και αυτό είναι λόγω του ότι το κύπελο το κατέκτησε η ομάδα του Όφη, η οποία όπως όλα δείχνουν θα τερματίσει στην 7η θέση στο πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, όταν έχει πάρει κύπελο, νομίζω ότι δεν είναι για μια ομάδα σαν τον Όφη, όταν παίρνει κύπελο δεν νομίζω ότι την νοιάζει και πολύ η 7η θέση. Αυτά από πρώτη κατηγορία. Πιο κάτω έχουμε την γάμα εθνική τελευταία αγωνιστική για τα μπαράζα ανόδου στη Β', το Βόρειο Όμηρο που Ελασσόνας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 2-2 και Απόλλων Καλαμαριάς Παφρακικός στο 2-0. Εδώ τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον Νότιο Όμηρο, που όλοι έχουν πιθανότητα ανόδου. Άρης Πετρούπολης Πύργος είναι στο 1-1 και έχει σοβαρίσει δηλαδή ο Πύργος, και η Ζάκηδος κάνει το 2-0 κόντρα στον Εθνικό, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δεν θα καταφέρει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον η κούρσα σιγά σιγά μοιάζει να είναι για 3, για 2 θέσεις. Άρης Πετρούπολης παραμένει πρώτος και καλύτερος. Τώρα δεύτερη είναι η Ζάκυνθος με 8 στο σύνδιο τον Πύργο, αλλά θυμίζουμε δεν έχει κριθεί ακόμα, θα γίνει για το μάτς μεταξύ Ζάκυνθου και Πύργου. Οπότε μένει να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα για να ξέρουμε μια και καλή ποιοι τέσσερις θα ανεβούν. Πήγουμε αυτά να δούμε και ποιοι θα δηλώσουν και συμμετοχή στο Super League 2 του χρόνου. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι που θα κρυφθούν αυτά. Τώρα πάμε και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχει πολλά μας στην Premier League αυτή τη στιγμή. Brentford Crystal Palace είναι στο 0-1. Το μόνο μάτς με γκόλ έως τώρα. Everton Sunderland, Leeds Brighton και Wolves Fulham είναι όλα στο 0-0. Αποτελέσματα που έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι Bournemouth και πιθανότατα Brighton θα είναι οι δύο αγγλικές ομάδες που θα συμμετέχουν το χρόνο στο Europa League. Έτσι όπως σχηματίζει τώρα η βαθμολογία. Στην Ιταλία Inter ανοίγει το σκορ με αυτό το goal. Κάνει το 1-0 κόντρα στην Βερόνα. Στη Β' κατηγορία Γερμανίας πριν τελευταία αγωνιστική, η Everspring προηγείται με 2-0 της Μίνστερ. Έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 62 στη δεύτερη θέση. Everspring, Ανόβερο και Paderborn είναι όλοι στους 62. Θυμίζουμε δεύτερη θέση είναι άνοδος. Τρίτη θέση παίζει μπαράζ με τον 16ο της Bundesliga που είναι η Wolfsburg. Και ο τέταρτος μένει στην δεύτερη Bundesliga. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι αν λήξει όπως έχουν έτσι τώρα τα παιχνίδια, η Paderborn, αν και είναι ισόβαθμη με τη δεύτερη Εύελσπεργκ,
δεν θα μείνει στην κατηγορία και δεν θα ανεβεί. Σιγά σιγά έχουμε και τη λήξη στα μάτς της Ολλανδίας, επίσης τελευταία αγωνιστική. Όπως έχουν τώρα τα αποτελέσματα, η Νάιμέχεν είναι, κρατάει τη νίκη στα χέρια της 2-1 και δει την Go Ahead Eagles. Αν το κρατήσει αυτό για τα υπόλοιπα των καθυστερήσεων, παίρνει την θέση, την τρίτη θέση και μια θέση στα αποκλειματικά του Champions League. Ο Άγιαξ, ο οποίος είναι στο 0-0 με τη Χερεφέιν, αν δεν βάλει ένα γκολ τώρα στο τέλος, πάει σε μπαράζ για είσοδο στο Conference League, η ομάδα του Άμστερνταμ. Εκεί όπου την τελευταία θέση την πήρε η Χρόνιχεν, τελευταία θέση σε αυτά τα μπαράζ. Άγιαξ, Αλκμαρ, Χερεφέιν και Χρόνιχεν. Όχι, Άγιαξ, Ουτρέχτη, Χερεφέιν και Χρόνιχεν. Θα είναι οι τέσσερις που θα πάνε σε αυτά. Την Ολλανδία. Έχουμε γκολ τώρα στη... Έχει βάλει γκολ ο Βόλος, έχει γυρίσει το μάτς. Κάνει το 1-2 ο Λάζαρος Λάμπρου, αλλά εξετάζεται η φάση. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Αυτά λοιπόν από ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ, να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε κλίμα αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL. Κερδίζει με 76-90, κέρδισε το Μύκονο εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση με 2-0 στη σειρά αγώνων. Με 2-0 είχε περάσει και ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι. Έτσι λοιπόν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο ζευγάρι για τα ημιτελικά της GBL, που επίσης και αυτό θα κριθεί στις δύο νίκες. Πρώτο μάτς 28 Μαΐου στο Telecom Center. Τώρα το δεύτερο παιχνίδι, θα δούμε πότε θα γίνει. Περιμένουμε δηλαδή να τα ορίσει ο Σάκε.

τελικό κόντρα στο κόντρα στην Ρίτας Βίλνους, ένα μάτς που ακόμα δεν μπορούνε, δεν μπορεί κανένας μας να το πιστέψει πως το έχασε αυτό η ΑΕΚ. Έχει όμως την ευκαιρία η Ένωση σήμερα να τελειώσει την υπόθεση άνοδο, την υπόκριση άνοδο λέω, την υπόθεση πρόκρισης στα ημιτελικά της GBL, εκεί που αν περάσει την περιμένει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη ο γηπεδούχος Άρης δεν θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα πρόκρισης, παίζει σήμερα στο Αλεξάνδριο με μόνο στόχο να καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά και να αναγκάσει ένα Game 3 στο Άνω Λιώσια την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 8 μέρες από τώρα είναι προγραμματισμένο ένα πιθανό Game 3 στα Άνω Λιώσια, 25 Μαΐου. Θα δούμε όμως, θα χρειαστεί μόνο άμα η ομάδα του Igor Milicic καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ. Αλλιώς η Ένωση, αν κάνει σήμερα το διπλό στη Θεσσαλονίκη, τελειώνει τη δουλειά και πάει στα ημιτελικά. Αρκετός κόσμος στο κλειστό του Αλεξάνδριο. Πιθανότερα είναι και περισσότεροι από όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον αγώνα του ποδοσφαιρικού Άρη κόντρα στον Λεβαδιακό για τα μάτς των 5-8. Τα play-off των 5-8, Άρης και Λεβαδιακός, οι οποίοι, να πούμε παρεμπιπτόντως, αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 0-0 είναι, ενώ ναι, τελικά ακυρώθηκε το γκολ του Βόλου, το γκολ που έβαλε ο Λάζαρος Λάμπρου για offside, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Βόλου, γι' αυτό πρέπει να ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Οπότε όλα ισόπαλα μέχρι στιγμής, μετά από μισή ώρα αγώνα σε ακυρώνεται λοιπόν το γκολ αυτό του Βόλου. Οπότε 1-1 όλα μετά από μισή ώρα αγώνα στα play-off 5-8. Τώρα στο Αλεξάνδριο έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ενώ να πούμε ότι επειδή έχω και οι δύο μας παρόμοια χρώματα, για να τις ξεχωρίζουμε, ο Άρης είναι με τα κίτρινα, η ΑΕΚ με τα μαύρα, με λίγες κίτρινες λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν όσο έχουν να κάνουν με το εμφανίσεις των δύο ομάδων. Τώρα δίνει τα χέρια οι παίκτες των δύο ομάδων, ετοιμάζονται να πάρουν θέσεις. Να πούμε λοιπόν και τις δωδεκάδες, οι εντεκάδες για μερικούς. Άρης πρώτα, Μητρουλόγκ τελικά ήταν αμφίβολος, τελικά θα παίξει. Μπράις Γιόνς, Αμίν Νουά, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Τζέικο Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχορίδης, Βασίλης Πουρλίδας, Ρόνι Χάρελ, Ντανίλο Άντζουσιτς, Κώστας Αντετοκούμπο και Άρνολντας Κουλμπόκα, η δωδεκάδα της ομάδας του Άρη. Ενώ για την φιλοξενούμενη ΑΕΚ εντεκάδα είναι λόγω απουσιών: Ράικουαν Γκρέι, Γέος Κορδίλης, Γκρέγκορι Μπράουν, Δημήτρης Φιόνης, Κίζον Φιζέλ, Λούκας Δεκάβητσους, Νίκος Αρσενόπουλος που ανάρρωσε πρόσφατα από ίωση, επέστρεψε τελευταία στιγμή.

στην αποστολή της ΑΕΚ, Μάριο Πιτσάρκσκι, Τζεμισλάναλη, Φρανκ Μπάρκλεϊ και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Οι 11 της ΑΕΚ λείπουν για τον Ντράγκα Σάκοτα, ο Δημήτρης Κατσίβελης που ταλαιπωρείται από είδωση και ο Κουσμίτσκας, ο οποίος ήταν ο ξένος που έμεινε εκτός. Αρχικές πεντάδες, Jones, Noir, Μποχωρίδης, Χάρελ και Αντετοκούμπο είναι η αρχική πεντάδα του Άρη. Γκρέι, Φιόνις, Φίζελ, Μπάρκλε και Χαραλαμπόπουλος η αρχική πεντάδα της Ένωσης. Ξεκινάει το μάτς με φάουλ από τον Άρη, τελειώνει τώρα ο χρόνος και θα κλέψει ο Άρης και θα αφήσει τον εμφυλιασμό, θα χάσει το lay-up ο Νουά και μπάλα Άρης με 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Γιατί λοιπόν το πρώτο φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ λοιπόν που κάνει η ομάδα του Άρη από πολύ νωρίς χρονοτεμένα. Σούπια 2 από τον Τζόνς το έχασε και καταφέρει ο Χάρελ δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, θα διώξει αυτός βγάζει τελευταίος και μπάλα για την ΑΕΚ. Φιόνις θα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, κλέβει με φάουλ ο Τζόνς. Όχι, επιθετικό φάουλ τελικά δόθηκε. Τώρα κάνω και σύσσευκη σύσκεψη τρεις διαιτητές, Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης και Τευτίκης. Οι τρεις διαιτητές. Α, το δούνε λοιπόν, γιατί διαφωνούν οι διαιτητές από ό,τι βλέπω. Ή πάνε για, όχι, για παρατηρήσεις, πάνε στο Νίγκορ Μίλισιτς. Θετικό φάουλ λοιπόν στον Φλιόνι έχει χρωθεί. Είναι το πρώτο φάουλ για την Ένωση. Με ένα φάουλ λοιπόν η κάθε ομάδα. Παναφορά λοιπόν με τον Νουά για τον Άρη. Νουά στον Τζόνς. Κατάει ο Τζόνς. 5 δευτερόλεπτα. Όμως θα κάνει ο Γκάρτ του Άρη. Τελικά στη λήξη του χρόνου θα καταφέρει να σπρώξει την μπάλα στο ταμπλό, όμως δεν πήγε στο Στεφάνι. Οπότε έτσι λύγει ο χρόνος για τον Άρη. Και κατοχή από την ΑΕΚ με το Φιόνι. Φιόνι βρίσκει την πάσα στον Χαραλαμπόπουλο, ξαναπαίρνει. Δίνει τώρα στον Φιζέλ. Στις επιλογές του ο Μπάρκλεϊ. Το σούτ για τρεις από την ΑΕΚ είναι μέσα και από τον Χαραλαμπόπουλο και έτσι ανοίγει το σκορ στο Αλεξάνδριο. 0-3 η Ένωση. Παραλίγο να τη χάσει μέσα από τα χέρια του Τζόνς. Θα πάει όμως μέχρι μέσα, θα γυρίσει έξω στο να μαρκάρει στο Χάρελ. Δεν προτείνει στο σούτ από μακριά, πήγε μέχρι μέσα και το χάνει και θα πάρει και το rebound η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει εδώ φάουλ, πέφτουνε κορμιά. Θα πάρει το σούτ για 3 στο σίδερο ο Μπάρκλεϊ. Κατεβάζει τώρα ο Νουά. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Νουά. Φιόνις παίρνει το rebound. Εδώ στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός στη γωνία, Μπάρκλεϊ αμαρκάει στους για 3 στο σίδερο. Ξαπαίνει ο Μπάρκλεϊ, τώρα θα πάει μέχρι μέσα. Εντυπωσιακό λέει, αλλά δεν θα μπει μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Και σταματάει η φάση. Ο Χάρελ κερδίζει φάουλ από τον Φίζελ. Το Φίζελ κερδίζει φάουλ. Πρώτο φάουλ από τον forward της Ένωσης. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου είναι αυτό που
έχει, είναι το μοναδικό που έχει βρει στόχο μέχρι στιγμής και για τις δύο ομάδες. Θα δούμε εδώ ένα τρίποδο για τον Άρη με τα μπλο σκοράρει ο Χάρελ για να σοφαρίσει σε 3-3. Χάρελ ανοίγει και τον λογαριασμό για τους υπεδούχους. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ γυρίζει στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός θα πάρει το σούτ για 3 στο 45, σκοράρει ξανά. 3-6. Και άλλο καλάθι τον Χαραλαμπόπουλο. Χάρελ. Ο Χάρελ ψάχνει για το lay-up να καταφέρει να πάρει το foul από τον Φιζέλ πάλι. Είναι σε αυτό που έχει χρωθεί αυτό το φάουλ. Και ναι, χρεώθηκε το φάουλ και είναι και μάλιστα και για βολές, γιατί είναι πάνω στην προσπάθεια. Δύο βολές λοιπόν για τον Ρόνι Χάρελ, τον forward του Άρη. Πρώτη βολή, ναι, στοχή. Μέσα η πρώτη. Άλλη μία δικαιούται. Θα βάλει και τη δεύτερη. Στον πόντο η διαφορά. 5-6, προηγείται η ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, ωραία η πάσα για τον Γκρέι. Ο Γκρέι ψάχνει χώρο, πάει μέχρι το καλάθι. Ο Γκρέι για το 5-8. Χάρελ. Τζόουνς. Τζόουνς πάει μέχρι μέσα, βρήκε διάδρομο και κερδίζει το φάουλ από τον Φιόνι. Μετά τον Φιζέλ και ο αρχηγός της Ένωσης φτάνει τα δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο. Τελευταίο που είχε να δώσει. Και δύο βολές λοιπόν για τον δύο βολές για τον Τζόουνς. Έβαλε την πρώτη. Μια ακόμα θα εκτελέσει ο Αμερικανός. Γιατί για να πάει διαφορά στον πόντο. Το καταφέρνει. 7-8. Πιόνις. Πιόνις, η σκαστή για τον Φιζέλ. Αυτός με δυσκολία την κράτησε. Θα δώσει τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ ανάμεσα σε τρεις. Δεν θα καταφέρει να περάσει. Jones, η πάσα, ο Νουά για 3, σκοράρει ο Νουά. 18 και πρώτο προβάδισμα για τον Άρη στο παιχνίδι. Ξανά τη γραμμή του τριπόντου. Τρίποντο και φάουλ. Είναι η και τρίποντο και βολές είναι οι τρόποι που έχει σκοράει ο Άρης μέχρι στιγμής και κάπως έτσι παίρνει το πρώτο προβάδισμα, ενώ ο Μπάρκλεϊ πριν λίγο σηκώθηκε και είναι και είχε αρκετά παράπονα τους διαιτητές και να έχει είναι τώρα επαναφορά για τον Άρη. Γιατί είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Μπρανέλη από τη γωνία το χάνει ο Νάναλη στο σίδερο και θα πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραίο Φόρεστερ καρφώνει για το 12-8. Ανοίγει την πρώτη του διαφορά λοιπόν η ομάδα του Άρη, ένα σούτ για τρεις όμως πήρε ο Λεκάβιτσους, είναι άστοχος ο Λιθουανός,
Rebound όμως από τον Νάναλη. Λεκάβιτσος πάλι. Μαρκάς μέσα από δύο δίδες του Χαραλαμπόπουλου. Λίγο χρόνος Χαραλαμπόπουλος από πολύ μακριά το έβαλε. Τα 8 μέτρα το βάζει ο Χαραλαμπόπουλος και πάει τη διαφορά στον πόντο. 3 στα 3 τρίποντα ο παίκτης της Ένωσης, ενώ θα σκοράρει με lay-up ο Barclay ο Jones. Και το 14-11. Χαραλαμπόπουλος στο Λεκάβιτσος. Λεκάβιτσος μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Ο Λεκάβιτσος άλλη μπάλα. Τους κάμα δεν μπήκε και με... όχι, μπήκε. Και επειδή η αλήθεια δεν το πανηγύρισε, γι' αυτό δεν το πανηγύρισαν στην Ένωση. Το καλό κεφάλαιο, γι' αυτό δεν κατάλαβα ακριβώς αν μπήκε ή όχι. Τελικά έχει μπει η μπάλα. 14-13 και έτσι πριν εκτελεστεί η έξτρα βολή που δικαιούται ο Λεκάβιτσος, έχουμε το τηλεοπτικό time out. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος προηγείται με 14-13, η ΑΕΚ η οποία έχει πάρει το μεγάλο προβάδισμα που είχε σχεδόν όλους τους πόντους τους οφείλει στον Χαλαλαμπόπουλο, που έχει 3 στα 3 τρίποντα, έχει βάλει απίθανα τρίποντα με στιγμής ο Έλληνας forward. Ο Άρης, ο οποίος άρχισε από όταν πήρε το προβάδισμα, το κρατάει, αλλά η ΑΕΚ δεν το αφήνει έτσι τόσο εύκολα, δεν τον αφήνει να ξεφύγει και τώρα έχει μάλιστα και την ευκαιρία με την έξτρα βολή του Λεκάβιτσους να μειώσει στον έναν πόντο. Όχι να μειώσει, είναι ήδη στον ένα πόντο, να ισοφαρίσει βασικά, έχει την ευκαιρία. Μικρό τεχνικό θεματάκι.

0: Έχουμε λοιπόν έχει χαθεί για λίγο η σύνδεση τώρα με το Αλεξάνδη, οπότε μέχρι να την ανακτήσουμε να δούμε λίγο, να πάμε και μια βόλτα από το από τα ποδοσφαιρικά, γιατί μπασκετικά μόνο το Άρης ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή. Στα ποδοσφαιρικά ο Όφη έχει ξαναπάρει προβάδισμα, κερδίσει πλέον με 2-1 με στόχο πέναντι του Νέιρα, προηγείται επί του Βόλου, ενώ στο είναι στις καθυστερήσεις ο αγώνας, ενώ στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης και Λεβαδιακός παραμένει στο 0-0. Στα μάτς και στα μάτς λοιπόν των play-off ανόδου της Γάμα Εθνικής, έχουμε από ο Καλαμαριάς Πανθρακιβώς είναι στο 2-0, και Ελασσόνα Εθνικός Κεραμιδίων είναι στο 2-3. Στην Ζάκυνθο έχουμε αποβολές, μία για τη Ζάκυνθο, δύο για τον Εθνικό, ο οποίος παρά το ότι είναι με παίκτη λιγότερο μειώνει σε 2-1, και στην Πετρούπολη στο 90 γυρίζει το μάτσο Πύργος, κάνει το 1-2 η ομάδα του Πύργου και αυτή τη στιγμή μπαίνει στις θέσεις ανόδου. Φτάνει τους 8 εκεί που είναι Πύργος, Άρης, Πετρούπολης, Ζάκυνθος, είναι όλοι στους 8 αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα, με Πύργο και Ζάκυνθο να είναι με μάτς λιγότερο λόγω του γεγονότος ότι διεκόπη το Πύργος Ζάκυνθος και δεν έχει βγει ακόμα τι θα συμβεί. Όπως και να έχει όμως, έτσι όπως έχουμε το βαθμολογία, το ένα σίγουρο είναι ότι όπως όλα δείχνουν ο Εθνικός θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα ανέβει, και τώρα μένει ποιες από τις τρεις άλλες ομάδες θα είναι οι δύο που θα πάρουν την πολυπόθητη άνοδο στην Super League 2. Στην Premier League επίσης οδεύουν προς τα ημίχρονα, Wolves Fulham είναι στο 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0 και Brentford Palace 1-1. Μεγαλώνει η αγωνία μέχρι και την τελευταία αγωνιστική με αυτά τα αποτελέσματα για το ποιες ομάδες θα καταφέρουν να πάρουν τις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις, θα οδηγήσουν στο Europa και το Conference League. Και Inter Verona πάντα το 1-0 στην Ιταλία. Αυτά λοιπόν, οπότε αν είναι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε μετά από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Επέστρεψε η σύνδεσή μας λοιπόν με το Άλεξ Άβιο. 1,5 λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, Άρης ΑΕΚ είναι στο 18-21 και έχουμε διακοπή γιατί έχει τραυματιστεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τρίβει το κεφάλι του αυτή τη στιγμή και έχουν πάει οι γιατροί της ομάδας από πάνω. Δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Μητρουλόγκ στο πρόσωπο και όπως πήγανε και οι δύο για το rebound. Επιστρέφει τώρα στον πάγκο ο Έλληνας forward να συνέλθει. Αλλαγή λοιπόν για την ΑΕΚ. Στο 18-21 λοιπόν το σκορ προηγείται η Ένωση, η οποία θυμίζουμε με νίκη σήμερα παίρνει και την πρόκριση με 2-0 συνολικό σκορ, την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL. Jones. Τελειώνει ο χρόνος. Jones πάει μέχρι μέσα, χάνει το lay-up, αλλά βάζει το follow κάρφωμα ο Νουά για να πάει το μάτς στον πόντο. 20-21. Μπράουν. Δεκάβιτς πάλι Μπράουν. Έχουμε φάουλ από παίκτη του τον Μουά νομίζω. Νομίζουμε έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ και για τις δύο ομάδες. Δύο βολές λοιπόν για την ΑΕΚ. Εύστοχος στην πρώτη ο Γκρέι. Έχει άλλη μία να εκτελέσει.

μαζί και την δεύτερη, 20-23. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ θα αποφασίσει να πασάρει αριστερά. Αλλάζει πλευρό. Άντζουσιτς, Μήτρου Λόγκ στη γωνία για τρεις. Η μπάλα στο ταμπλό. Πολύ κακό σούτ από τον Τζόουνς και κλέβει η ΑΕΚ. Και θα πάει μέχρι μέσα επιθετικό φάουλ του Μπράουν. Ο οποίος έχει γκρεμίσει τον Μήτρου Λόγκ. Ο οποίος θυμίζουμε τελευταία στιγμή μπήκε στην αποστολή του Άρη. Ο Μπράουν είχε πάρει την μπάσα, ήταν έτοιμος για το κάθμα, αλλά τελικά έχει προλάβει, έχει προλάβει να στηθεί ο Μήτρου Λόγκ. Είναι καθαρό επιθετικό φάουλ από τον φόρβορ της Ένωσης. Το λοιπόν σημαίνει ότι είναι η μπάλα για τον Άρη, ο οποίος βγάζει και αυτή την άμυνα. Επαναφορά είναι, αν και συμπλήρωσε ήδη φάουλ η ΑΕΚ, αφού ήταν επιθετικό το φάουλ, αυτό σημαίνει ότι είναι επαναφορά και όχι βολές. Ο Τζόνς λοιπόν με την μπάλα στα χέρια βρίσκει τον Νουάφτους, του δίνει κατευθείαν πίσω. Τζόνς θα πάει μέχρι μέσα να κάνει την μπάσα σκαστή. Έχει βρει Πεκεσάκ τελευταίος, παραμένει κατοχή για τον Άρη. Και τελικά δεν έχει δοθεί. Αυτό έχει δοθεί φάουλ, βλέπω φάουλ και βολές για τον Άρη. Τον Λεκάβιτσους πρέπει να έχει χρωθεί το φάουλ. Ναι, είναι το πρώτο του ομαδικό. Το πρώτο του προσωπικό. Ομαδικά έχει ήδη συμπληρώσει 5 ΑΕΚ. Πρώτη βολή λοιπόν του Τζόνς. Θα μπει. Μια ακόμα. Μέσα. 22-23. Λεκάβιτσους. Να περάσει τον Τζόουνς. Κοιτάει τις επιλογές του. Αγιαστήγμα ο Νάνα λείπει την μπάλα στα χέρια του. Και έχουμε νέο επιθετικό φάουλ. Έχει χρωθεί στον Γκρέι. Επιθετικό φάουλ. Απορούνε από την Ένωση. Γιατί έχει δοθεί δεύτερο φάουλ στον Γκρέι, ο οποίος σπρώχνει τον Τζόουνς. Θα περάσει και έξω τώρα ο φόρβορ της Ένωσης, θα πάρει τη θέση του ο Μπράουν. Αναφορά λοιπόν 14,9 δευτερόλεπτα είναι όλα για τον Άρη. Τζόουνς στο Μήτρου Λόγκ. Πάλι ο Τζόουνς, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζόουνς τώρα πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, αμαρκάρει στους γιατρείς από την κορυφή, ευστοχή ο Άντζουσιτς για να δώσει στη λήξη του χρόνου το προβάδισμα στον Άρη. 25-23, αυτό λοιπόν θα είναι και το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου του Αλεξάνδρου. Ο Άρης, ο οποίος με αυτό το τρίποντο του Άντζουσιτς καταφέρνει να γυρίσει το εις βάρος του σκορ και να μπει στην δεύτερη περίοδο με το προβάδισμα. Τώρα λοιπόν έχουμε και διακοπή στο Άρη Σάικος, περιμένουμε δηλαδή να βγουν οι δύο ομάδες για το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε πως ολοκληρώνονται τα μπαράζανο της γάμα εθνικής και όπου κρίνονται οι τελευταίες θέσεις για την Β' εθνική. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Έχει λήξει λοιπόν το μάτι στην Καλαμαριά. Την τυπικά πρωτιά την παίρνει λοιπόν ο
την παίρνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σόρες έχουν ήδη ανεβεί και οι δύο. Ενώ Ελασσόνα και Εθνικός Νεοκεραμιδίου είναι ακόμα στο 2-3. Αυτά είναι τα μάτς του Ορομήλου. Τελείωσε το μάτς Πετρούπολη. Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Διπλό ανόδου για την ομάδα του Πύργου. Παραμένει βέβαια να δούμε και τι θα γίνει και στο Ζάκυνθος. Εθνικός νομίζω έληξε και εκεί το μάτς. 2-1 λοιπόν κερδίζει η Ζάκυνθος. Και πλέον αν και τελείωσε και η έκτη και τελευταία αγωνιστική, το μόνο δεδομένο είναι ότι πέφτει, ότι δεν πέφτει, μένει στη γράμμα εθνική ο Εθνικός, και αν δεν κάνω λάθος παρά την ήττα ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης στην Super League 2. Θυμίζουμε ότι Άρης Πετρούπολης, Πύργος και Ζάκυνθος έχουν όλοι 8 βαθμούς, αλλά Πύργος και Ζάκυνθος έχουν και οι δύο μάτς λιγότερο. Το μάτς μεταξύ τους δεν έχουμε μάθει ακόμα τι θα γίνει με αυτό το μάτς που διεκόπη την περασμένη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Ηλίας, διεκόπη στο 1-1 στο 78. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Όποιο σενάριο, όσα σενάρια υπάρχουν, το καθένα θα περιλαμβάνει διαφορετικό ζευγάρι ομάδων να ανεβαίνει. Δηλαδή ας πούμε, αν δοθεί το μάτς στα χαρτιά στη Ζάκυνθο, ανεβαίνει Άρης και Ζάκυνθος. Αν διακοπεί στο 1-1, ανεβαίνει Πύργος και Ζάκυνθος. Αν θεωρηθεί ότι αποχώρησε η Ζάκυνθος και το χάσει στα χαρτιά, ανεβαίνει Πύργος και Άρης Πετρούπολης. Είναι γενικά είναι αρκετά μπέρδεμα το τι θα γίνει. Πρέπει δυστυχώς στα δικαστήρια να δούμε ποιες ομάδες θα είναι τελικά αυτές που θα ανεβούν στη Super League 2 και όχι δεν θα κρυθεί στο γήπεδο δυστυχώς. Όπως και να έχει, έτσι λοιπόν τελειώνει η έκτη και τελευταία αγωνιστική των μπαράς της Γάμα Εθνικής. Επιστρέφουμε τώρα στο Αλεξάνδριο, εκεί που γίνεται το φάουλ που έχει χρεωθεί στο Φόρεστερ. Είναι φάουλ για βολές που χάνει την πρώτη ο Μπράουν, την πρώτη βολή που δικαιούτανε. Στο Νουά πρέπει να χρεωθεί το φάουλ, ναι. Θα χάσει και τη δεύτερη ο Μπράουν. Παραμένει λοιπόν το 25-25 και ο Μπράουν τώρα θα κάνει και το φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Φόρεστερ. Δεύτερο φάουλ από τον φόβουρ της Ένωσης.

βολές λοιπόν για τον Φόρεστερ, τον Αμερικανό σέντερ του Άρη. Έβαλε την πρώτη και βάζει και τη δεύτερη, 27-25. Λεκάβιτσος, ψοκίνη πάσα στον Μπράουν, μπάλα μας πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το rebound η Ένωση. Λεκάβιτσος για δύο, βάζει το floater και ισοφαρίζει. Εκεί που έμοιαζε ότι ο Άρης θα έβγαζε την άμυνα, η ΑΕΚ δεν είχε τελειώσει και καταφέρνει να ισοφαρίσει 27-27. Ευκαιρία και σκοράρει. Τώρα σκοράρει ο Άντζουσιτς, ο οποίος ζητάει και φάουλ, 29-27. Λεκάβιτσους. Λεκάβιτσους, το λάθος, υπάρχει όμως φάουλ από τον τον Γκουλμπόκα. Έχει κρυωθεί το πρώτο του φάουλ του Λιθουανού. Και δεύτερο ομαδικό για τον Άρη στην δεύτερη περίοδο.

Μάντζουσιτς, Λεκάβιτσους, θα γλιστρήσει και πατάει γραμμή. Οπότε χάνει έτσι την επίθεση ΑΕΚ. Επιστρέφει η κατοχή στα χέρια του Άρη. Και 44 λοιπόν για το ημίχρονο, Άρης ΑΕΚ 29-27. Τίθεται τώρα ο Άρης, θα φάουλ πάλι ο Άντζουσιτς και θα δοθεί για 3 βολές, πρέπει να είναι. Θα προσπάσει να εκτελέσει τρίποντο. Πάλι που χρεώνεται στον Άναλη. Άμα πατούσε, αν όντως πατούσε γραμμή ο Άντζουσιτς, δεν είναι 2 βολές, αλλιώς είναι και 3. Πάντως έχουν δοθεί βολές, το μόνο σίγουρο. Ότι βολή για να πάει στο διαφορά ενός τρίποντου ο Άρης. Βολή νούμερο 2. Και η βολή νούμερο 2 έστοχη και έχει και μια τρίτη ακόμα. Τελικά όντως οι διαιτητές χρεώσανε φάουλ στο 3 σε προσπάθεια για τρίποντο. Γι' αυτό βαράει 3 βολές ο Άντζουσιτς, θα βάλει και την τρίτη. Τη χάνει την τρίτη και έβαλε τις πρώτες 2. Παραμένει στο συν 4 η διαφορά. Αλλά έχει σταματήσει το μάτς για αλλαγές. Και χάθηκε η τρίτη. Πάρει το rebound η ΑΕΚ. Το διακόψαν οι διαιτητές για να γίνουν οι αλλαγές. Άντζουσιτς, ο οποίος τελικά περνάει έξω αφού βάζει τις βολές, γιατί έχει υποστεί ένα, έχει κοπεί στο αριστερό του μπράτσο, στο δεξί του μπράτσο. Αλλά Λαμπόπουλος για 3 μπάλα, μπαίνει, βγαίνει και τελικά μπαίνει. Του κάνει τελικά το χατήρι ο Χαραλαμπόπουλος που έχει 5 στα 5 τρίποντα, είναι ήδη στους 19 πόντους, κάνει απίθανο μάτς ο παίκτης της Ένωσης. Θα απαντήσει ο Κουλμπόκα και απαντάει επίσης από τη γωνία, επίσης για 3 ξανά στο συν 4 Άρης 34-30. Λεκάβιτσους σηκώνει ωραία, καρφώνει ο Μπράουν, πάρα πολύ ωραία συνεργασία των δύο ξένων της Ένωσης. Με το άλλο ούπ αυτό η Ένωση μειώνει στο καλάθι. Η Τρουλόγκ εν την πάσα ο Χάρελ, θα δοκιμάσει το τρίποντο και θα πάρει το rebound ο Χαραλαμπόπουλος με δυσκολία. Θα δώσει το Λεκάβιτσους. Κάβιτσου θα δώσει δίπλα του στον Άναλη. Να Άναλη αποφασίσει να αλλάξει πλευρό. Στους για 3 από τον Μπάρτλε είναι εύστοχος. 34-35. Άλλη μία εύστοχη επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία σημαίνει και προβάδισμα. Γυρίζει λοιπόν το μάτσι ένας με ένα σερί εύστοχων επιθέσεων και αναγκάζει τον Ίγκορ Μίλισιτς να καλέσει το time out. Την ώρα που έχουμε time out, οι δύο διαιτητές πάνε στο instant replay, κάτι θέλουν να δούνε. Για να δούμε τι δεν μας δείχνουν, τι θέλουν να δουν ακριβώς. Ίσως αν μετρούσε για τρίποντο ή για δίποντο. Ναι, για το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου πριν κοιτάνε, που μείωσε σε 34-32.
το κιτάρα πατούσε γραμμή ο Έλληνας παίκτης. Έχει χρεωθεί τρίποδα αρχικά, αλλά μπορεί να μειωθεί στους δύο. Περιμένουμε λοιπόν. Έχουν βγάλει την απόφαση. Πατάει, είναι δίποντο. Δεν θα είναι τρεις για τρίποντα αυτού του Χαραλαμπόπουλου. Οπότε έχουμε και αλλαγή στο σκορ. Το 34-35 γίνεται. Όλα. Και τώρα έχουμε, τώρα ξεκινάει το time out. Time out λοιπόν από

Περίμενε λοιπόν να τελειώσει το time out. 34 όλα. Πάρα πολύ κοντινές οι αποστάσεις μέσα στιγμή στο παιχνίδι.

Παραφέρα τώρα για την Ένωση. Για τον Άρη Τζόουνς. Τζόουνς ψάχνει χώρο. Κάνει το αλλιούπ ο Χάρελ και σκοράρει για να ξαναδώσει προβάδισμα στον Άρη. 36-34. Παραλαμπόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στον Άναλη, Λάναλη για τρεις από τη γωνία στο σίδερο και πέντε το rebound ο Κουρμπόκα. Δώσε το Jones. Jones μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Bryce Jones. Θα σε ακόχα highlight εδώ από τον Αμερικανό. Είναι το φάουλ από τον Λεκάβιτσους. Εκείνον έχει χρεωθεί. Δεύτερο φάουλ για τον που κάνει ο Λιθουανός. Πέμπτος παίκτης που πέφτει στα δύο φάουλ. Περιμένουμε να γίνουν οι αλλαγές. Είναι εκτελεστή το δεύτερο. Είναι εξελιστή η εξαβολή του Jones. Και το συν 5 θα το καταφέρει. 39-34. Με ένα σερί 5-0 ο Άρης μεγαλώνει. Η διαφορά πάει στο συν 5. Νάναλη. Ανάλη δυσκολεύτηκε να περάσει, πέταξε την μπάλα για να περάσει. Χαραλαμπόπουλος θα κάνει πολύ ωραία χαμηλή πάσα στον Γκρέι. Πάλι ο Νάναλη, ωραία η τρίπλα, το σούτ για δύο με ταμπλό στο σίδερο. Και κλέβει με τον Μποχορίδη ο Άρης. Θα πασάρει στον Χάρελ. Πάλι στον Μποχορίδη. Αντζουσίτς, το σούτ για 3 από τα 8 μέτρα και την κορυφή θα είναι άστοχο. Rebound για την Ένωση. Σούτ, η μπάλα στο ταμπλό από τον Μπάρτλεϊ.

φάλα από τον Μποχωρίδη για δύο βολές πάνω στον Μπράουν. Τον Νάναλη, ναι. Να εκτελέσει ο Μπάρκλεϊ μέσα η πρώτη. Εκείνοτε μία ακόμα. Θα τη χάσει τη δεύτερη. Παραμένει το 39-35. Είσαι 25 για το ημίχρονο. Jones. Jones, το σούτ από τη σημεία της γραμμής των βολών σκοράρει για το 41-35 και έχουμε time out από την ΑΕΚ. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο είναι το μεγαλύτερο προβάσμα που έχει πάρει μες στη μισή ομάδα του Άρη. Το συν 6 αυτό που έχει πάει μια φορά και καλή time out εσπερθμένα ο Dragan Σάκοτα. Το μεγαλύτερο βοβάσμα που ήταν η ΑΕΚ εκεί προς τα μέσα, κάπου στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου είχε πάει και αυτή στο συν 6. Τώρα έχει, το έχει αλλάξει αυτό ο Άρης, έχει πάει αυτός στο προβάδισμα 6 πόντων.

Ναι, επιστρέψαν δύο μας μετά το time out. Στρέφει και ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος κερδίζει φάουλ πάνω στην προσπάθεια για τρίποντο είναι. Άρα κερδίζει τρεις βολές. Φάουλ που χρώνεται στον Χάρελ, το πρώτο που κάνει ο small forward του Άρη, μέσα πρώτη βολή του Χαραλαμπόπουλου. Βάζει και τη δεύτερη. Τελικά για δύο βολές πήρε. Πατούσε την γραμμή του τρυπόντου. Jones. Jones θα το μαρκάρει πάρα πολύ ωραία ο Νάνα Λί και θα του πάρει την μπάλα. Barclay. Barclay ψάχνει την πάσα. Μέχρι μέσα θα πάει ο Brown. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, ενώ έχει κερδίσει το φάουλ. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα του Αμερικανού. Δεύτερο φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπου. Δύο βολές λοιπόν για τον Brown που βάζει την πρώτη. Για άλλη μία. Βάζει και τη δεύτερη. 41-39. Κρατάει ο Jones. Μακαρισμένος θα δώσει τελικά. Βρήκε την πάσα στον Νουά. Κόβεται, αλλά το καλάθι μετράει. Στην κάθοδο τον έγινε η τάπα του Brown. Οπότε μετράει κανονικά το καλάθι για τον Άρη που ξαναπάει στο συν 4. 43-39. Gray βρίσκει τον Brown, ο οποίος καρφώνει. 43-41. Άλλη μια φορά που σκοράρει η Ένωση. Ξαναπάει την διαφορά στο καλάθι. Αντετοκούνμπο. Τον Χάρελ. Αυτός ξανά στο Νουά. Το σούτ για τρεις του Νουά, airball. Αγχώθηκε εδώ λίγο ο Γάλλος και εκτέλεσε λίγο βιαστικά. Φιόνις. Πάσα στον Gray. Ξανά ο Φιόνις. Η σηκώνει. Σουτ για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο από τον Barclay. Και πάλι για τον για την Άρη. Πίσω η μπάλα στον Αντζουσίτς. Θα έχει δευτερόλεπτα, θα πάει μέχρι μέσα, πετάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Το τελευταίο που είχε να δώσει η ΑΕΚ. Τρίτο φάουλ του Φιόνι. Βάζει την πρώτη βολή ο Αντζουσίτς. Και βάζει και τη δεύτερη. Τώρα θα γίνει και μερικές αλλαγές για τον για τις δύο ομάδες, για αυτά τα εναπομείναντα 1 και 45 για τη λήξη του ημιχρόνου.
Κατοχή για την ΑΕΚ. Λιονής. Πασάρι στον Μπάρκλεϊ. Μπάρκλεϊ με 4 δευτερόλεπτα να πάρει το σούτ για 2, μπάλα στο σίδερο. Rebound από τον Νουά. Jones. Jones πάει μέχρι μέσα. Κερδίζει φάουλ για 2 βολές. Συμπληρώνει λοιπόν και τα 5 φάουλ η ΑΕΚ. Στον πόνο στο βολόν ο Άρης. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τις τελευταίες άμυνες της ομάδας του ο Ντράγκαν Σάκοτα. Δεύτερο φάουλ του Ναναλή. Τον έχει χρεωθεί. 46-41, βάζει την πρώτη πόλη ο Τζόνς, έχει και άλλη μία. Δεν βάλε και αυτή. 47-41.

Κρατάει ο Γκρέι. Λεκάβιτσους. Κυρία, το καλάθι και το φάουλ που βάζει, καλάθι και φάουλ ο Μπράουν για το 47-43, τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, κερδίσει και μια εξτραβολή από τον Κουλμπόκα που παραπονιέται. Πρέπει να είναι το δεύτερο, ναι, δεύτερο φάουλ από τον Λιθουανό. Αλλά πρώτα θα έχουμε time out πριν εκτελεστεί η εξτραβολή που δικαιούται ο Γκρέγκορι Μπράουν. Προηγείται με 47-43 η ομάδα του Άρη. Παίρνει και τώρα το time out. Στόχο ο Ίγκο Μίλησης να οργανώσει τις τελευταίες επιθέσεις και άμυνες της ομάδας του για αυτό το πρώτο ημίχρονο.

έτοιμος τώρα για βολές. Ο Άρης έχασε την, έχασε την βολή. Ο Μπράουν και στη, ο Λεκάβιτσους κάνει φάουλ στην άμυνα. Θα φτάσει πλέον τις 20 βολές που θα έχει εκτελέσει ο Άρης. Τις 14 η ΑΕΚ. Άλλη μια βολή δικαιούται ο Άντζουσιτς και θα κάνει το 2-2. Θα ξαναπάει δύο φορές στο συν 6 για τον Άρη. Χαραλαμπόπουλος σε μαναφορά. Θα μείνει περίπου χρόνος για ολόκληρη επίθεση για την κάθε ομάδα. Αν και οι δύο δηλαδή εξαντλήσουν το χρόνο τους. Και δεν φαίνεται η ΑΕΚ να πηγαίνει σε αργή επίθεση. Χαραλαμπόπουλος για 3. Το βάζει και αυτό ο Χαραλαμπόπουλος. 49-46. 5-5 τρίποντα ο Χαραλαμπόπουλος. Φτάνει τους 23 πόντους. Έχει βάλει ακριβώς τους μισούς πόντους όλοι στη ΑΕΚ. Και τώρα θέλω να απαντήσει με τρίποντο Νουά με ταμπλό. 52-46. Εντυπωσιακό τρίποντο από τον Νουά και σπευμένα σε time out καλεί ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο οποίος είναι έξαλλος με τις άμυνες της ομάδας του.

Την ίδια ώρα να πούμε ότι για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχει βγει και η δεκάδα για το μάτς. Με τον Ολυμπιακό να την πούμε λίγο στα γρήγορα. Μπρινιόλι, θεματοφυλάκας μου, Κουντή, Ρέλβα στην άμυνα, Πήλιος αριστερά, τα δεξιά τα μπακ. Χαφ, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα στο χώρο του κέντρου και Γιοβιτσίνη, τα δύο σεντερφόρ. Γιατί είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η βασική εντεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα ενημερώσουμε και σε λίγο για τις υπόλοιπες, γιατί τώρα σιγά σιγά θα βγαίνουν για τα μάτς των play-off είναι αυτά. Να δούμε τώρα την τελευταία επίθεση ΣΑΕΚ εδώ με τον Νάναλη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει ο Λεκάβητσος για τρεις. Απ' τη γωνία σκοράρει μπάσερ μπίτερ ο Λούκας Λεκάβητσος και γράφει το τελικό 52-49. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου, ένα μάτς με υψηλό σκορ, πάρα πολύ επιθετικό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει την διαφορά, διατηρεί το προβάδισμα εδώ και αρκετά λεπτά στο δεύτερο. Δεκάλεπτο μένει να δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει αυτό και στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει τη νίκη για να ισοπαλήσει σε 1-1 τη σειρά, ή αν θα το γυρίσει η ΑΕΚ και θα κάνει το 2-0 και θα πάρει αυτή την πρόκριση στο ημιτελικά της GBL. Θα λοιπόν από το μπάσκετ. Ενώ τώρα έχουμε και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ που παίζει στην άδεια.

0: Λεωφόρο Αλεξάνδρος λόγω τιμωρίας στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε που παλεύει για την δεύτερη θέση που οδηγεί στο αποκλειστικό του Champions League. Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, Σάντσες δεξιά, Μπάμπα αριστερά και Τζιώρα και Μιχαηλίδης στην άμυνα. Ο Σντόεφ Σαφίρης στο κέντρο, Πέλκας και Ζήφκοβιτς στα άκρα, ο Σταντέλιας ο παίκτης πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Η δεκάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε λοιπόν τις εντεκάδες των δύο δικεφάλων. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Να δούμε τι θα είναι. Τι θα είναι οι υπόλοιπες. Οπότε αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν όσο έχουν να κάνουν και με το μπάσκετ, τώρα που έχουμε ημίχρονο. Τώρα έχουμε και την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Λαφών στο τέρμα, Καλάμπρια πάνω μπάουν του Μπάκη Κυριακόπουλος στην άμυνα, παραμένει το 4-2-3-1. Τσέρι Κοντούι στα χαφ, Ζαρουρί Αντίνο εξτρέμ, Ταμπόρδα σε ρόλο δεκαριού και Σφιντέρσκι στην επίθεση. Η βασική δεκάδα Παναθηναϊκού, ο οποίος θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ το τελευταίο μάτς, της ιστορίας του. Παίζει ο Παναθηναϊκός Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε τώρα να μάθουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα play-off 5-8. Άρης Λεβαδιακός είναι το σκορ στο 2-0, μόλις τώρα έβαλε το δεύτερο γκολ ο Άρης. Ένα σκορ που δίνει την πέμπτη θέση στον Άρη, που καταφέρει τελευταία αγωνιστική έτσι να προσπεράσει τον Λεβαδιακό και να πάρει αυτό στην πέμπτη θέση, η οποία ωστόσο δεν θα οδηγεί στην Ευρώπη. Ενώ Όφη προηγείται με 3-1 του Βολού στο Παγκρίτιο. Την Ιταλία ολοκληρώθηκε στο 91, ισοφάρισε Ελλάς Βερόνα 1-1 την Ίντερ, τόσο έλεξε τελικά. Στην Αγγλία στο 75 Brentford Crystal Palace 1-2, Everton Sunderland 1-1, Leeds Brighton 0-0 και Wolves Fulham 1-1. Αποτελέσματα με τα οποία η Bournemouth είναι αυτή η οποία, αν και δεν έχει παίξει ακόμα, κλειδώνει την παρουσία της στο UEFA Europa League. Αυτό αν δεν πάρει το κύπελο το Europa League η Aston Villa και δεν τερματίσει πέμπτη παράλληλα. Στη Γερμανία ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια. Ανεβαίνει λοιπόν η Evelsberg και δείσουμε 3-0 την πρώτη σημείωση και αυτό το μικρό χωριό περίπου 13.000 κατοίκων είναι πλέον στην Bundesliga. Η Εβερσμπεργκ, η Πάντεμπον που μένει πίσω στην ισοβαθμία θα πάει σε μπαράζ ανόδου κόντρα στην Wolfsburg σε διπλούς αγώνες και το ανόβερο έμεινε στο 3-3 και έτσι έχασε τη ευκαιρία να πάει ακόμα και στα μπαράζ ανόδου. Το ανόβερο μένει λοιπόν στην Β κατηγορία Γερμανίας. Αυτά λοιπόν. Οπότε πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Άρης ΑΕΚ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε λοιπόν φίλες και φίλοι ακροατές της Set Open Postgame.gr και του Parthenon Radio. Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά της GBL. Λοιπόν, στο 54-51 λοιπόν με ένα ζευγάρι βολών που σκοράρει η ομάδα του Άρη. Ήθεσε τώρα με τον Μπράουν να δίνει στον Γκρέι. Γκρέι πίσω στο Χαραλαμπόπουλο. Τρία δευτερόλεπτα, Χαραλαμπόπουλος θα πάει μέχρι μέσα στη λήξη του χρόνου, θα κοπεί. Κλέβει ο Άρης. Είστε σε επίθεση. Δίνει την μπάσα. Το σούτια της από τον Ουά στο σίδερο. Rebound όμως από τον Φόρεστερ. Φόρεστερ κάτω από το καλάθι, θα γυρίσει έξω στον Ποχορίδη. Ποχορίδης γυρίζει για τον Jones, η πάσα και το κάρφωμα του Φόρεστερ. 56-51.

Έξελα επιτεθεί τώρα με τον με ένα φάουλ που κερδίζει τώρα η Ένωση, το τρίτο ομαδικό του Άριστη, το τρίτο δεκάλεπτο.

αναφορά θα είναι που παίρνει την μπάλα στα χέρια του Μπάρτλεϊ για να την κάνει. Ήρθε τώρα η Ένωση, πάει μέχρι μέσα, φιώνεις και σκοράρει για το 56-53. Και το σούτ για τρεις από τον Τζόνς είναι άστοχος. Παίρνει το rebound ο Φιζέλα, αλλά με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές. Λοιπόν, από τον σέντερ της Ένωσης, ο Χωρίδης γυρίζει, Τζόνς κάτω από το καλάθι, η μπάλα θα του κάνει το χατήρι, θα μπει μετά από λίγη ώρα που στριφογύριζε. Μπάρτλεϊ Μπάρτλεϊ πάει μέχρι μέσα, βάζει τρομερό καλάθι ο Μπάρτλεϊ και παίρνει και το φάουλ. 58-55. Τρομερό καλάθι εδώ από τον Μπάρτλεϊ που πάει μέχρι μέσα, μετά την μπάλα αυτή με τη μία μπαίνει μέσα. Περίγει, τροχιά πήρε και με ταμπλό νομίζω, που έχει βρει και λίγο στο ταμπλό. Αυτά για αυτά. Ευκαιρία τώρα, μειώσει το καλάθι η Ένωση και το καταφέρνει. 58-56. Jones. Θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει έξω όμως για τον Χάρελ. Χάρελ πάσε στο Φόρεστερ. Φόρεστερ από τη γωνία το έχασε. Η μπάλα στο σίδερο και rebound από τον Gray. Gray που θα πάει και μέχρι μέσα και θα σοφαρίσει. 58-58. Και απόλυτη ισορροπία στο μάτς πλέον. Μετά τα πρώτα 4 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Μποχωρίδης. Jones. Jones. Step back και shoot για 3 είναι εύστοχος. 61-58. Να, εκεί που μετά από πολλή ώρα ο σκοράρει ο Άρης, ίσα ίσα για να πάρει το κοβάσμα, και τώρα θέλω να απαντήσω, Μποχωρίδη το χάνει. Το τρίποδο, πρώτο χαμένο τρίποδο πλέον του Μποχωρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από 5 με 6 συνεχόμενα εύστοχα. Ο ίδιος που είναι ο Χαραλαμπόπουλος, συγγνώμη, Χαραλαμπόπουλος που είναι στους 23. Ενώ τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή.

Εσύ τώρα για την ΑΕΚ, δεν κάνω λάθος. Όχι. Έχει εκλειψει η ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ από την Ένωση, το τρίτο της ομαδικό, και είναι πάνω στην προσπάθεια. Αυτό το φάουλ που έκανε, το δεύτερο το φάουλ που έκανε ο Μπάρτλεϊ, βολές σημαίνει αυτό, η ομάδα του Άρη.

Ρισκάρει πάντως η φάση, έχουν πάει στο Eastern Replay διαιτητές. Εξετάζουν τη φάση και τσάρουχα με τον κύριο Μαγκλογιάννη. Το φάουλ είναι χαμηλά. Δεν είναι, δεν θα μείνει δηλαδή αρχική αποφάση ότι είναι βολές. Χαμηλά λοιπόν το φάουλ, τέταρτο φάουλ το φιώνει. Ο αρχηγού της Ένωσης. Ήταν λοιπόν τα τέσσερα και δημιουργείται εδώ μικρό πρόβλημα για, για τον Ντράγκα Σάκοτα. Παναφορά λοιπόν για τον Άρη με 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Αντί το κούμπο. Πάσα. Jones. Αντί το κούμπο. 3 δευτερόλεπτα. Θα κάνει τελικά όπως να το σου τελικά. Θα πάρει το φάουλ στο ένα δευτερόλεπτο, πήρε το καλύτερο που μπορούσε και το παίρνει από τον Άναλη, ο οποίος κάνει το τρίτο του φάουλ. Θα έχω, εδώ είναι και στα κορτσάιντ και ο αδερφός του, ο Θανάσης, θα δει το κουμπό. Έχουμε λοιπόν time out πριν συνεχίσει το match.

Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος εδώ και λίγη ώρα προηγείται σταθερά, έχει μείνει σταθερά το σκορ 61-58. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα του Άρη.

αυτή η δεύτερη. Και η μπάλα τώρα από τον Άναλη. Στα 2.58. Αραλαμπόπουλος μέχρι μέσα. Στα 2.60. Ξανά είστε ο Καλάθι διαφορά. Jones. Πάει και αυτός μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. Δεν θα πάρει φάουλ, αλλά βάζει το δίποντο. Για εξαπέστωση 4 Άρης. Μπάρτλεϊ. Δοκιμάσα ένα σούτ από μακριά για 3. Ήρθε κάτω φωνές για 3 βολές. Συνεχίζει όμως το μάτς κανονικά. Το αλλιούπ για τον Κώσταντε το κούμπο δεν ήταν καλό. Και τώρα η ΑΕΚ φεύγει 3-4-2. Κερδίζει το φάουλο ο Νάναλη. Ο Μπάρτλεϊ. Πάρα λίγο να ανάψει τα αίματα με, το, με τον Άντζουσιτς. Μετά τη σύγκρουση που είχαν οι δύο παίκτες.

λοιπόν που χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ και θα πάει και εισπληρώσει τα φάουλ ο Άρης και αυτός εισπληρώσει τα πεντεμαδικά, οπότε θα κοίταξε τον Πόνς Βολόν, η οποία όμως χάνει την πρώτη. Δεν είχα στην πρώτη ο Μπάρκλεϊ. Άλλη μία θα εκτελέσει. Θα τη βάλει τη δεύτερη. 64-61. Μήτρου Λόγκ. Για τον Νουά. Στο πρόσθετε το κούμπο. Στο πρόσθετε το κούμπο θα κάνει το λάθος. Παραλίγο την κλέψει ο Γκρέι. Καταφέρει να κρατήσει ο κούμπο για λίγο. Τελικά την έκλεψε ο Γκρέι με τη δεύτερη. Θα πάει μέχρι μέσα. Και ο Μπάρτλι δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Επαναφορά για την ΑΕΚ. Είναι πάντα έχει ρίξει κάτω τον Μήτρου Λόγκ. Το αμυντικό το επιθετικό έχουν δώσει οι διαιτητές, δεν έχουν δώσει κανένα είδους φάουλ. Άρα υπάρχει επαναφορά για την ένωση με 18 δευτερόλεπτα ακόμα την επίθεσή της. Αργεί ο Νάναλη στον Μπάρτλι, Μπάρτλι για τρεις από την κορυφή, airball. Και μαζεύει τώρα ο Άρης και θέλει να φύγει στην επίθεση. Ο Μήτρου Λόγκ πάει για το lay-up, σκοράρει κάτω από το καλάθι ο Μήτρου Λόγκ. 66-61. Γκρέι. Χαραλαμπόπουλος. Λαμπόπουλος παραλίγο να κάνει βήματα και ένα μακρινό σου διατρίσει μπάλα στο σίδερο από τον Λεκάβιτσους και θέλει να φύγει τώρα στην επίθεση ο Άρης. Η πάσα για τον Μήτρου Λόγκ, αυτό ξαναβγάζει. Άντζουσιτς, δεν μπαίνει φάουλ. Κρατάει ο Σέρβος. Δώσε τον Αντετοκούμπο. Κυρία καλάθι και φάουλ από τον Χάρελ. Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε, αν χρεώθηκε στον Γκρέι το Λεκάβιτσους σε αυτό το φάουλ. Εκεί δεν έχει μετρήσει τελικά το καλάθι. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Να πάει στο Insta Replay, διότι να δουν αν είναι καλάθι φάουλ ή χαμηλά και είναι σκέτο φάουλ. Το περιμένουμε να δούμε.

Τώρα πήρα την αποφασή τους οι διαιτητές, χαμηλά είναι το φάουλ, οπότε δεν μετράει το καλά, θα είναι δύο βολές για τον που θα εκτελέσει ο Χαρέλ στα 6.61 το σκορ. Το φάουλ τελικά νομίζω ότι στο Λεκάβιτσος χωράθηκε τελικά, ναι. Το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Έχασε την πρώτη βολή ο Χάρελ, αλλά βάλει τη δεύτερη για να πάει στο συν 6 τη διαφορά. 67-61 προηγείται ο Άρης. Και τώρα για την ΑΕΚ. Αγριχώρο, θα περάσει ο Νάναλη, τον βρήκε, θα χάσει το lay-up, αλλά θα έρθει για το follow κάθωμα ο Γκρέι, το οποίο δεν θα μετρήσει γιατί έχει σφυριχθεί φάουλ πριν την ολοκλήρωση. Είναι δύο βολές για τον Νάναλη. Νάναλη εκτελεί την πρώτη και θα στοχίσει. Δικαίου τα αλμία τώρα ο Νάναλη. Τη βάση και τη δεύτερη. 66-63. Τώρα για την ομάδα του Άρη με τον Νουάνα ψάχνει το χώρο, θα κάνει το lay-up, το έβαλε το καλάθι. Μαρκαρισμένος, πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Στην 9-63. Χαραλαμπόπουλος. Μαρκαρισμένος, θα σηκώσει για τον Γκρέι, θα κάνει όμως το λάθος. Αλλά θα κάνει λάθος και στο rebound ο Άρης και κάτω από το καλάθι στη λήξη του χρόνου κερδίζει το φάουλο Χαραλαμπόπουλος και τραβά τα μαλλιά το πλευρά Σάρη. Έξαλλος ο Χαρέλ με τους διαιτητές για το φάουλο που του χρεώθηκε πάνω στη λήξη του χρόνου, ακριβώς στη λήξη του χρόνου στα 0 έγινε. Δύο βολές λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ.

είναι η πρώτη, 69-64. Θα χάσει τη δεύτερη ο Χαραμπόπουλος, αλλά πίνει το rebound. Την μπάλα να πάει στο σίδερο και να πιστεύει κατευθείαν στα χέρια του. Κερδίζει έτσι μια επίθεση παραπάνω η ΑΕΚ. 5 δευτερόλεπτα. Η πάσα το ωραίο το alley-oop για τον Μπράουν, ο οποίος καρφώνει για το 69-66. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Νουά. Η μπάλα είναι άρης και ζητάνε αμέσως challenge από πλευρά ΑΕΚ και θα το κάνει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Να δούμε για ποιον θα είναι η κατοχή.

ακόμα εξετάζουν. Τώρα νομίζω κοιτάνε και το χρόνο οι διαιτητές. Πρέπει και αυτό να δούμε, πέρα από το για ποιον είναι η μπάλα.

Περιμένουμε λοιπόν. Κατοχή για την ΑΕΚ, το κερδίζει λοιπόν το challenge η Ένωση. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, Λεκάβησους. Να πάει μέχρι μέσα. Να προσποιηθεί ο Μπράουν, την έκανε την προσποίηση και καρφώνει για να μειώσει τον πόντο η Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο να πάει στο 69-68. Μητρουλόγκ. Θα μείνει περίπου 7 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, ίσως και παραπάνω. Μητρουλόγκ θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει πολύ ωραία για το 71-68. 13 δευτερόλεπτα ακόμα, είναι όλος ο χρόνος για την Ένωση. Λεκάβησους. Λεκάβητσου θα γυρίσει, έκανε το λάθος ο Χαραλαμπόπουλος και στη λήξη του χρόνου πετάει την μπάλα ο Μητρουλόγκ, αστοχή και κάπως έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Άρης ΑΕΚ 71-68. Ένα μάτς πολύ ωραίο, ουσιαστικά ναι, είναι ντέρμπι και από ό,τι φαίνεται θα κριθεί στις λεπτομέρειες το αν ο Άρης θα πάρει τη νίκη για να ισοφαρίσει σειρά ή αν η ΑΕΚ θα κάνει το διπλό για να τελειώσει τη σειρά από σήμερα και να πάρει την πρόκληση στα ημιτελικά και όπου θα ημερωποιήσει τον Ολυμπιακό ή αυτή ο Άρης. Ένα δεκάλεπτο μία ακόμα για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα έχουμε μάθει πάντως στα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής των play-off 5-8. Άρης Λεβαδιακός 3-0, ο Άρης είναι αυτός που με αυτή τη μεγάλη νίκη θα ολοκληρώσει τη χρονιά στην πέμπτη θέση μπροστά το Λεβαδιακό. Και ο Φιβόλος 3-1, μια ονειρική χρονιά τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους κριτικούς, οι οποίοι του χρόνου θα παίζουν μάλιστα και στην Ευρώπη, εκτός από πρωτάθλημα της κατάξης του κυπέλλου. Στην Αγγλία τελειώσαμε τα μάτς των 5. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0 και Brentford Crystal Palace 2-2. Βαθμολογία στις θέσεις της Ευρώπης. Bournemouth στους 55, εμάς λιγότερο. Brighton στους 53, στην 7η θέση που οδηγεί η Europa. Στην 8η θέση που πάει στο Conference, η Brentford έχει 52. Η Sunderland 51, η Chelsea με μάθει λιγότερο 49, η Everton επίσης 49 και η Fulham και αυτή στους 49 και η Leeds πιο πίσω στους 47, δεν έχει καμία ελπίδα για Ευρώπη πλέον. Οι Leeds έχουν τελειώσει ελάχιστα τις μαθηματικές εμπειρίες που είχε, οπότε πλέον η Bournemouth είναι αυτή η πιο υποφελημένη που όπως όλα δείχνουν στη χειρότερη θα είναι στο Europa League, θα βγει με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει ένας πρόωρος τελικός για μια θέση στο Conference League στην Ιταλία, Αταλάντα Μπολόνια. Αν δεν χάσει η Αταλάντα σήμερα την κλειδώνει την 7η θέση και θα είναι στα play-off του Conference League του χρόνου. Είναι η Ιταλική εκπρόσωπος στην οργάνωση αυτή. Ενώ έχουμε και σε 13 λεπτά τη Σέντρα από τα μάτια της ΑΕΚ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε τελευταία περίοδος πάντως. Ο Χαραλαμπόπουλος θα σκοράρει. Με καλά θα ξεκινάει λοιπόν για την Ένωση η τελευταία περίοδος και θα πάρει και τον μπάλα. Από το λάθος που κάνει κερδίζει ο Νάναλη και υπάρχει και φάουλ. Σφυρίζεται φάουλ, έκλεψε από δύο σερί κλεψίματα σε δύο επιθέσεις του Άρη. Κλέβει η ομάδα της ΑΕΚ. Ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την τελευταία περίοδο. Χαραλαμπόπουλος. Λεκάβητσους. Αλλά στο Χαραλαμπόπουλο. Μέχρι μέσα σκοράρει ο Χαραλαμπόπουλος και η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα 71-72.
στους 30 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος με αυτό το καλάθι. 91-92 και έχουμε ακόμα 9 λεπτά. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ μέχρι μέσα πετάει την μπάλα αυτή. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Και τελικά το rebound το παίρνει ο Λεκάβιτσος, αλλά σταματάει το match. Είναι πεσμένος ο Jones, νομίζω, ναι. Είναι πεσμένος και φωνάζει κιόλας. Έχουν πάει όλοι από πάνω του. Jones ίσως και ο καλύτερος παίκτης του Άρη σήμερα. Ανησυχητικό αυτό είναι η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τι έχει. Σηκώνεται πάντως με τη βοήθεια των για τον της ομάδας, πηγαίνει προς τον πάγκο. Αυτός παίκτης λογικά της του Άρη με σημίση, 20 πόντι, 2 rebound, 8 assist, 3 κλεψίματα και μόλις ένα foul. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά σήμερα ο Bryce Jones. Έχει κάνει, παίξει το καλύτερο μπάσκετ από όλους τους παίκτες του Άρη. Όπου να είναι θα ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.

Και τώρα ζητάνε, έγινε λάθος και ζητάει instant replay ο Ναναλή. Αλλά δεν νομίζω θα το πάρει, θα το πάρει το ρίσκο ο Dragan Sakota. Τελευταίος, τελευταίος μάλλον βρήκε ο Ναναλή, σύμφωνα με τους διαιτητές. Έτσι όπως την έχασε την μπάλα από το χέρι του. Και τώρα αντί το κούμπο θα έρθει να καρφώσει μετά ένα χέρι από το rebound. Πάρα πολύ ωραίο highlight εδώ από τον, από τον αδελφό αντί το κούμπο. Από ένα από τα αδέλφια. Και θα κάνει το λάθος ο Ναναλή. Και κάνει το foul πάνω στον Νουά.

καταλάβουμε και τι είδους φάουλ έχει σφυριχτεί. Κανονικό φάουλ του Νάναλη, τέταρτο, που προκαλεί προβληματισμό τώρα στην ΑΕΚ. Είναι μαζί με το Φλιόν οι δύο παίκτες που είναι στα 4 φάουλ. Μουά, αφήνει για το Μήτρου Λόγκ, 3 δευτερόλεπτα, Μήτρου Λόγκ, τελειώνει ο χρόνος, παίρνει το σουτ, κερδίζει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Τρεις βολές πρέπει να είναι. Για τον Χαραλαμπόπουλο. Κατά του Χαραλαμπόπουλου. Το πρώτο του φάουλ είναι σήμερα, του πιθανότατου του MVP της αναμέτρησης. Μέσα πρώτη βολή από τον Μήτρου Λόγκ.

Άλλη μία έχει, ο Μήτρου Λόγκ. Την έβαλε. 75-72. Λεκάβιτσους. Γκρέι. Του φέρει μπάλα, αλλά έχει από πίκ του Άρη, φεύγει τελευταία. Κατοχή λοιπόν για τον Νετινάε ξανά, με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Στο ρολόι επίθεσης. Λεκάβιτσους. Η σκαστή παλιά για το πάσο για τον Χαραλαμπόπουλο, γίνεται το λάθος. Και φεύγει τώρα στην επίθεση. Θα βγάλει τελευταία στιγμή έξω ο Μπάρτλεϊ. Πετάει έξω την μπάλα.

κρατάει τώρα ο... Κρατάει τώρα ο Μητρουλόγκ, θα δοκιμάσει το τρίποντο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει.

υπάρχει φάουλ από το Κουρμπόκα, το τρίτο του προσωπικό.

και φάουλ που κερδίζει ο Χαραλαμπόπουλος. Ζητάει. Τρίτη κατοχή έχει δοθεί στον Άρη κατοχή. Άλλη μια χαμένη επίθεση για την ΑΕΚ. 6 και 31 λοιπόν απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Άρης προηγείται με 3. Κρατάει ο Χάρελ. Σουτ για 3 από τον Κουμπόκα, σκοράρει. 78-72. Το σύν 6 για άλλη μια φορά Άρης. Αποκτάει μια μικρή διαφορά. Να αναλύει. Μέχρι μέσα μπαίνει το δίποντο. 78-74. Το σουτ για 3 από τον Μήτρου Λόγκ είναι άστοχο αυτή τη φορά. Και έχουμε αμυντικό φάουλ που κερδίζει ο Μπάρτλεϊ. Ενώ φωνάζω από τον Άρη για επιθετικό πάνω αυτό που έχει κάνει ο Μήτρου Λόγκ. Έχει χρεωθεί αμυντικό στον Έλληνα Γκάρντ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος

κλείσει το μάτς, πρέπει να έχει δοθεί τεχνική ποινή, νομίζω. Δεν ξέρω σε ποιον έχει δοθεί. Αν έχει δοθεί στο Σάκοτα ή στον Πάγκο. Γιατί υπήρξαν και πολλά παράπονα που δεν δόθηκαν. Ζητήσαν έντονα φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Μπράουν. Έχει δοθεί πάντως τεχνική ποινή. Τη βάζει τη βολή της τεχνικής ποινή στο Jones. Για να πάει στο συν 5 ο Άρης.

διαφορά λοιπόν για τον Άρη με 5 και 19 να απομένουν. Jones. Το σούτ για 3 από τον Κουρμπόκα και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ έχει δοθεί. Του Αντετοκούμπο που έχει σπρώξει τον Μπράουν. Τρίτο προσωπικό του Κώστα Αντετοκούμπο.

Πάει ο Μπράουν. Μπάρτλεϊ. Θα παραλίγο να γίνει το λάθος. Διορθώνει ο Μπράουν και κερδίζει και το φάουλ. Και άλλο φάουλ από τον Κώστα. Άντε το κουμπό. Δεύτερο διαδοχικό από τον Έλληνα Σέντερ που πάει στα 4. Πολύ γρήγορα συμπληρώνει τα φάουλ ο Αντετοκούμπο. Είναι πλέον στο όριο, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει μέσα να ρισκάρει κι άλλο ο Μίλισιτς. Δεν θα το κάνει, τον βγάζει και βγάζει και όλους τους παίκτες γιατί καλεί time out. Time out λοιπόν στο Αλεξάνδριο με 5 λεπτά ακόμα στο ρολόι. Ο Άρης προηγείται με 79-74. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα που έχουμε δύο μάτς για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, τα play-off πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσουν τα μάτς από λεπτό σε λεπτό. Όταν είναι η ώρα θα συνδεθούν και οι συνάδελφοι. Ούτως ή άλλως δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Από ό,τι μαθαίνω περιμένουν ακόμα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν συγχρονισμένα τα μάτς. Και λογικό είναι, καθώς είναι τελευταία αγωνιστική, όλα τα μάτς γίνονται ίδια ώρα. Όπως και να έχει, πίσω στο Αλεξάνδριο τελειώνει το time out με τον Ουά, μάλιστα να έχει φτάσει πλέον στην προηγούμενη, φτάσει στα 10 rebound, πλέον έχει κάνει double-double ο forward του Άρη, 14 πόντι και 10 rebound. Επίσης πολύ καλή εμφάνιση πίσω από τον κορυφαίο του Άρη, τον Bryce Jones, πίσω από... Είχε επιστρέψει τώρα πριν που είχε χτυπήσει. Χάνει λοιπόν την πρώτη βολή ο Μπράουν για να παραμείνει αυτό το 79-74 και δικαιούται μια βολή ακόμα, την οποία θα τη χάσει και αυτή. Τελευταία στιγμή απομάκρυνε την μπάλα ο Νουά, ήταν ο πρώτος που έφτασε κάτω από το καλάθι και έτσι γλιτώνει εδώ ο Άρης την ευκαιρία να δει το προβάδισμα του αμειώνεται. Και θα κάνει όμως τώρα ένα σούτ ο Άντζουσιτς, πολύ άστοχο. Με επίθεση ΑΕΚ θα βάλει το λέει από να

για το 79-76. Πρέπει να δει ο οποίος είναι στα 4 φάουλ, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε την επιθετική του βοήθεια η ΑΕΚ για να καταφέρει να κερδίσει σήμερα. Jones. Jones σηκώνει το, η μπάλα πέρασε από όλους, από όλα τα χέρια πέρασε και είναι λάθος από τους γηπεδούχους κατοχή για την ΑΕΚ, η οποία αν σκοράρει μπορεί να μειώσει τον πόντο ή και να ισοφαρίσει. Λεκάβιτσους τον Άναλη, πάλι ο Γκρέι, Λεκάβιτσους πατάει γραμμή και άλλο λάθος από την Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν παραμένει το 79-76 και time out που καλεί ο Ίγκορ Μίλισιτς. Είναι από αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά στο Αλεξάνδριο με περίπου κάτι λιγότερο από 4 λεπτά από μέρος για τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης σταθερά μπροστά, στους 3 είναι το πρόγραμμα που διατηρεί τώρα. Και πάρει μια μικρή απόσταση ενός πόντου η ΑΕΚ στις αρχές του δεκαλέπτου. Από τότε ο Άρης είναι αυτός που διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Και ο οποίος θυμίζουμε ότι θέλει τη νίκη για να καταφέρει να ισοφαρίσει σε ένα τη σειρά και να πάει σε τρίτο παιχνίδι αυτή τη σειρά των προημιτελικών στην Σουνέλ Αρένα.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με εθνικό πανόραμα με τα παιχνίδια για τις 4:00 ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, για να δούμε ποια ομάδα θα είναι δεύτερη στην βαθμολογία, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά θα έχουμε και το Σισεία αναλύουμε για το φινάλε του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ για την Greek Basketball League πάνω στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να δούμε πώς έχει ξεκινήσει εκείνο το παιχνίδι που θα δούμε τον ΠΑΟΚ, Μάνος Παντελίδης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ρώστα, πριν είναι για το γήπεδο της ερωτημάτης του Λεωφόρου, θα ήθελα να είχα αναφέρει και για το Χαρτιμπό, για την εθνική μας, η οποία θα έπρεπε να περάσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Έτσι, καταφέρει να κερδίσει πριν από λίγο με 33-38 την Ολλανδία μέσα στην Ολλανδία. Έτσι, λοιπόν, η εθνική πιλάτος το hardball θα βρίσκεται στα γήπεδα της Γερμανίας μετά το 22 ολόγια χρόνια. Θα συμμετέχει σε αντίστοιχο μουντιάλ για να δώσουμε να καταλάβουμε τις διακοπές της τετοσφαιριστής. Και ελπίζω κάπου να βρούμε έναν τρόπο για να μην γίνει εγώ ο Κίκος, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία να παραμένουμε άγγελμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τους Λαφό, Καλάμπια, Τουμπά, Καρουρί, Παντίνο, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρι, Σιντέσκι, Τζαμπόρδε, Κυριακόπουλο και ο Πάκος, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τους Παυλέντα, Μιχαηλίδη, Τέρκα, Ιζρίνκο, Ιζίσκοβιτς και Διόρα, Ζαφίρι, Μπάμπα, Οσδόες, Σάντζες, Μίστου και Παχαντέλια. Αυτή είναι η εντεκάδα και του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος βλέπουμε ότι έχει τους έχει όλους έτοιμος. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει ο κ. Μπενίτο να μην έχει καθόλου στην αποστολή των είναι Ανδρέα Τετέη, ο οποίος είναι στο γήπεδο, άδειο το γήπεδο, με ένα μικρό τελετουργικό το οποίο έγινε για το τελευταίο κρίσιμο μάτς του Παναθηναϊκού στο χώρο. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι επειδή έχει ακουστεί αυτό, το λέω και εγώ, έτσι ότι δεν πιστεύω και εγώ ότι αυτό να είναι το τελευταίο επίσημο. Μην γίνει χωρίς να δεις το Big Slash, τελευταία επίσημη και τελευταία συναυλία του Big Slash ή των Scorpions στην Ελλάδα, έτσι νομίζω ότι είναι και του Παναθηναϊκού. Αν δεν ξέρω, θα μην γεμιστεί το γήπεδο, νομίζω ότι είναι σύνταξη της μόνης του, ακόμα και τις φορές να φτιάξει, να συμμετρηθεί ακόμα και τις φορές για να μπορέσει να φιλοξενήσει ο αγώνας του Τρικουλού. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε θέση άμυνα, γιατί ο Μίθης έβαλε μια παλιά για τον Τόλκα, ο οποίος είναι ο Λίστρος, και έχασε την μπάλα και τώρα και ο Βούλος θα βγει στον αντιπέκτον, σαν και ο Βούλος θα βγει στον αντιπέκτον, σαν και ο Βούλος θα βγει έξω. Δεν ξέρω, ο Κώστας θα δώσει το μικρόφωνο στον Θησέα για το φινάλε και να έρθουμε το μόλις τελειώσει το μάτς. Κώστα.
0: Κράτα λίγο μόνο, κράτα λίγο το μικρόφωνο.
1: Ωραία. Οκ, κρατάω λοιπόν το μικρόφωνο. Ο Πάγο πια είναι εδώ, στην επέκταση με το λαφόν. Να βγαίνει να μαζεύει την μπάλα. Δίνει στον Τέριν, ο Τσέριν. Δίπλα του Κυριακόπουλο. Ο αριστερά πάνε στο Ζαβρί. Ο Ζαβρί. Εκεί προσπαθεί. Ο Πάγο να κόψει με τον Ζήκοβιτ, αλλά θα κόψει τελικά. Μέτρα για τη ώρα, έτσι είναι να διπλωθεί για να βγάλει εδώ πόρτα. Και πάρα σχόλου του κέντρου μου με το Γιάννη Κωνσταντέλη να ανοίξει την πάλα και να μην για αριστερά στον Μπάμπα. Προς πίσω τον Μιχαηλίδη, ο Σαντέλιας και ο Κιόρα, η παλιά, εκεί ο Πάλι με Πράουν, ο οποίος θα πετάξει για το Τουμπά με το κεφάλι, ο Τουμπά δεν καταφέρνει από μακρύνει όπως πρέπει. Για άλλο Μπάμπα. Μπάμπα στον Ζαφίρι. Αυτός στον Σάντσες. Βασιλιά μισή να μιλά τώρα του ΠΑΟΚ. Μπάλα φτάνει από δεξιά στα αριστερά. Που θα αφήνει να φύγει τα μπροστά ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Βασιλιά μισή ο χώρος του κέντρου θα κοπεί νόμως και αυτό Καλάμπια. Και ο Τσέριν θα δώσει το Ζαμπόρα, δεν είναι καλή πάσα στον Αντίνο. Μπάρα πάει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την κατοχή. Το πλάγιο,

0: πάρα τα άσοδα του. Ολόγκα απλώς θα δώσει. Και τι ώρα με καλή τη φάση game πάλι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τα πρώτα αυταλήτα δεν έχουμε κάποια σημαντική φάση. Στον αγώνα από ό,τι καθυστέρησε και εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει με καθώς καθυστέρησε και ένα ψηφίσμα με ακρόβωση. Εδώ προσπαθεί να φύγει μπροστά. Ο Μίτρο, ο οποίος δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα από τον Πάνο Μπράουν, ο οποίος προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα φόρνε. Ναι, βεβαίως. Μάνο,
1: τώρα θα
0: πάρω στο Θησέα
1: να δούμε
0: την
1: άλλη του αγώνα.
2: Λοιπόν, 1.50 για τη λήξη της αναμέτρησης του Αλεξάνδριου. Ο Άρης προηγείται με 82-81, αλλά η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Ο Γκρέι θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα χάσει το lay-up και κλέβει ο Άρης. Βγαίνει σε επίθεση με τον Jones να κάνει τη σκαστή πάσα για τον Κουλμπόκα. Το σου για τρεις, υπάρχει φάουλ από τον... από τον Γκρέγκορι Μπράουν, το πέμπτο ομαδικό φάουλ της της ΑΕΚ, τέταρτο προσωπικό του Μπράουν, και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πάει στις βολές ο Κουλμπόκα. Δύο βολές λοιπόν για τον Λιθουανό, με 1.51 για τη λήξη του αγώνα. Κρατάει την μπάλα στο χέρι του Κουμπόκα. Θα βάλει την πρώτη βολή. Το 83-81. Και βάζει και τη δεύτερη. Και επειδή ήταν και τρίποδο, θα έχει και μια τρίτη. Ο Λιθουανός και για να πάει τη διαφορά στις δύο κατοχές. Και θα τα καταφέρει. 85-81. 1,5 λεπτό ακόμα. Λεκάβιτσους. Μπάρτλεϊ. Πάσα για τον Γκρέι. Ζητάνε βήματα Μπάρτλεϊ, θα πάρει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχο. Και τώρα σταματάει το μάτς λόγω του πεσμένου στο έδαφος Νουά. Άλλο ο Χάρελ που είναι πεσμένος στο έδαφος. Οπότε έχουμε μία ακόμη διακοπή στο παιχνίδι. Με 1 και 13 να απομένουν.
0: Ωραία, φυσικά έχουμε διακοπή για ένα λεπτό. Να έχουμε λίγο στην διαφορά Αλεξάνδρας, καθώς εδώ ο Παναθηναϊκός έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες με τον Ζαρουρί και με τον Ταμπόρδα. Με τον Ταμπόρδα, ο Ζαρουρί κατάφερε να παίρνει ο Παναθηναϊκός και να διώξει την μπάλα και μετά να κομμαθεί με την ενώ στη συνέχεια η επόμενη φάση όταν μπορεί να βγει και σε καλό σημείο από τις μεγάλες περιοχές όμως έχει την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια που παντλέγγα έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 εδώ σε 10-5. Είχε απάντη το μικρόφωνο σε έναν έκτησαν ο Κώστας να βγει κάπου αλλού.
2: Ωραία, τώρα θα πάει στις replay οι διαιτητές να εξετάσουν το... να εξετάσουν εδώ τη φάση που πέφτει στο έδαφος ο Χάρελ. Έχουν βγάλει τώρα την αποφασή τους. Κατοχή για τον Άρη λοιπόν, όπως είχε μείνει αρχικά η απόφαση, δηλαδή δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κατάει λοιπόν ο Άρης την μπάλα στα χέρια του και πιθανότητα την νίκη. Αν δηλαδή καταφέρει να σκοράρει και σε αυτή την επίθεση, τότε πολύ δύσκολα θα μπορεί η ΑΕΚ να το γυρίσει. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 73 τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Μήτρου Λόγκ στην επαναφορά, ενώ τώρα υπάρχουν και μερικές παρατηρήσεις στον πάγκο του Άρη. Παίρνει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ. Δίνει στον Jones. Jones. Τελευταίο λεπτό. Πάει για το screen on one. Κατάφερα να πέρασε ο Jones. Θα πάρει το σουτ για 3. Θα σκοράρει ο Jones. 88-81. Το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να πάρει ο Άρης από αυτήν την επίθεση. Πάει τη διαφορά στο σύν 7 και αγκαλιάζει πλέον την νίκη και την ισοφάση σειρά. Και άλλη άμυνα που βγάζει ο MVP του Άριο Jones. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Αμερικανό Guard με 26 πόντους και 9 assist. Λυσία στο double-double, όπως έκανε και ο συμπαίκτης του Νουά που έχει 14 πόντους και 12 rebound. Και time out από τον Draga Sakonda, βλέποντας την ομάδα του πλέον να είναι με την πλάτη στον τοίχο και να χρειάζεται να κάνει πλέον ένα θαύμα για να μην ιτηθεί σήμερα. Έχει μείνει ελάχιστος χρόνος σε αυτά τα 45 δευτερόλεπτα. Δεν είναι πολύ πιθανό να καταφέρει να γυρίσει αυτή την διαφορά των 7 πόντων. Όπως και να έχει, θα το επιχειρήσει, γιατί πλέον δεν έχει και τίποτα να χάσει. Δίνει και δίνει τις τελευταίες οδηγίες τώρα στους παίκτες του ο Ίγκορ Μίλισιτς. Που πιθανότατα θα πάει για ένα πολύ γρήγορο τρίποντο για να μειώσει την για να μπορέσει να μειώσει τη διαφορά στους 4. Αλλά μένει να δούμε τι έχει αποφασίσει ο Dragan Sakota. Ενώ τώρα θα έχουμε επαναφορά για την ΑΕΚ. 42-6. Τώρα που διορθώθηκε και ο χρόνος, ακόμα λιγότερος χρόνος για την Ένωση. Χαραλαμπόπουλος σε γρήγορο τρίποντο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αλλά είναι για την ΑΕΚ. Τελευταίος έχει βρει ο Jones. Οπότε επαναφορά κάτω το καλάθι με τον Νάναλη. Στα 38,5 δευτερόλεπτα. Αναλεκτελεί το λάθος. Ξαναβγάζει ο Μήτρου Λόγκ αυτή τη φορά. Και έτσι κύλησε περίπου ένα δευτερόλεπτο. Ναι, επαναφορά για την ΑΕΚ. Σκαστή πάσα για τον Μπάρκλεϊ. Δοκιμάζει μαρκαρισμένος από τη γωνία για 3 στο σίδερο. Και νομίζω ότι κάποιο εδώ σιγά σιγά τελειώνουν όλα. Με τον Άρη να μην βιάζεται να κάνει επίθεση. Να έχει την νίκη με την οποία ισοφαρίζει τη σειρά σε 1-1 στα χέρια του. Και να αναγκάζει αυτούς τους προημιτελικούς σε τρίτο παιχνίδι. Βάζει και τους έξτρα 2 πόντους ο Jones στο κερασάκι στην τούρτα. Και κάπου εδώ λύγει το μάτς. Άρη ΣΑΕΚ 90-81 τελικό σκορ. Η ομάδα του Άρη λοιπόν πέμπτη νίκη, σοφαρίζει σε 1-1 και αναγκάζει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Την σειρά προημιτελικών. Το παιχνίδι το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Σουνέλα Αρένα στα Ανολιώσια, εκεί που θα κριθεί μια και καλή ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση τελικά και ποια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της GBL. Αυτά λοιπόν από εμάς, μικρόφωνο στους συναδέλφους που περιγράφουν τα παιχνίδια της Super League από τον Θησέα Παλαιολόγο. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Θησέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα υπάρχει λοιπόν τρίτο μάτς στη σειρά του ΣΑΕΚ με τον Άρη, το παιχνίδι Δευτέρα 25 Μαΐου, το παιχνίδι μετά το Final Four θα γίνει στο Άγκα 22-24 του μήνα. Για πάμε πάλι στον Μανώ, στο ηλιοφορό. Μανώ,
2: λοιπόν, επιστρέψαμε στην ηλιοφορό να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε ένα καλό σιό του Κωνσταντινιά, το οποίο πέρασε δίπλα από το δεγάδι του Λαφών στο 16ο λεπτό αυτό, το σουτ του Κωνσταντινιά. Ο Λαφών, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, την Ισπαν Μπράουν, πάλι Λαφών και αυτός τον Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος πετάξει την μπάλα εκεί πέρα που είναι για τη ώρα όμως και δύο φορές απόψει με μπάλα, όμως θα φτάσει από εδώ για του Κυριακόπουλου, Κυριακόπουλος στο Λιμπέσκι, Κέριν, ο οποίος κρατάει να ανοίξει δεξιά, θα δώσει σε Γαλάμπια. Γαλάμπια για τον Λιμπέσκι, ο οποίος θα πατήσει μπάλα πία, πατήσει για τον Γαλάμπια, θα μου σακοπεί. Από τους αμυντικούς του ΠΑΟ και Μπάμπα, ο οποίος έχει την μπάλα, πετάξει μπροστά. Για τον Palmer Brown, ο Palmer Brown πίσω για τον Λαφόν. Λαφόν, ο οποίος έχει την μπάλα. Λαφόν, τον Τουμπά. Τουμπά. Λαφόν, Palmer Brown. Πάλι η μπάλα στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Είναι τα Πασί Γκέιμς στην άμυνα τώρα από τους θέσεις του Παναθηναϊκού. Τέριν, τα μπόρδα, Λουμπά, ο οποίος έχει την μπάλα, Λουμπά, ωραία του Βαρουή, ο οποίος έχει την μπάλα, θα δώσει στον Ζιντερσκι, θα κάνει το σούτο Ζιντερσκι, μπάλα, πάει όμως δίπλα από το δεξικά του δοκάρι του, Παυλέγκα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη καλή φάση του Παναθηναϊκού, γιατί το σούτο του Ζαρουή.

0: Για να πάμε να κοιτάξουμε τα που είναι παλάμπρια όμως.
1: Μάνο, από ό,τι χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός στο 19 με τον Ελκαμπή, μετά το λάθος που έγινε στην άμυνα της ΑΕΚ, ουσιαστικά η παίκτες της ΑΕΚ έδωσαν την μπάλα στον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Αυτός καθυστέρησε να πλασάρει το 300, έκανε τρίπλες, κλείστηκε το σου τελικά που έκανε, δεν ήταν αδύναμο. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε την μπάλα. Έτσι λοιπόν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 18 να ανοίξει το σκόρ με τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν είναι σε καλό φεγγάρι τελευταίο διάστημα και τον δείχνει και απόψε. Να δούμε το κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα είναι out, η κεφαλιά που έγινε από τον Ρέτσο. Νωρίτερα ο Ζήνη προσπάθησε να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Το 0-0, όπως είπαμε, μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε εδώ ότι μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η φιέστα. Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, που παίρνει στον Μπρούνο στην αποστολή και στην Εντεγκάδα, Γκαρθία, Σιπιόνι, ο SMN στον πάγκο, Ρεμπινέη, Ποντένσε, που ξεκινάει κανονικά, πάρει τη διάσωση που είχε πάρει στο μάτσο τον πάγκο την περασμένη εβδομάδα, Τσικίνιο, Κέρ, Καμπί, στην επίθεση στη θέση του του Ταρέμι, ο οποίος ξεκίνησε στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, Τσινέλη, Άεκ, ξεκινάει με Μπρινιόλ, τερματοφύλακα, από εκεί και πέρα Μουκουμπί, Πίλιο, Ρότα, Ρέλβα, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιώβιτς και Ζήνη με τον Βάργα στον Πάγκο. Γιατί με το κλείο από νωρίς στην Φιλαδέλφια, θα έχουμε και συνδέσεις αργότερα να πάρουμε κλείμα με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό από το γήπεδο. Το 0-0 παραμένει. Και να θυμίσω μετά το τέλος του αγώνα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ, όπου πολύ νωρίς οι φίλοι της είναι στην έξω μια Φιλαδέλφια και πανηγυρίζουν έτσι με διάφορες δράσεις, και όπως είπαμε θα ακολουθήσει η απονομή. Ο διαιτητής, να πούμε, είναι ο Αντρέα Κολόμπο, Ιταλός. Επόπτες ο Γιωβάνι Μπιτσίνη και ο Μάρκο Τσέκον. Τέταρτος είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Βαρ ο Τζιαλούκα Ορελιάνο και αβάρ ο Στέφανο Μπιτσιωβάνι. Γενικά γίνεται πολύ κουβέντα για τους διαιτητές και των δύο αγώνων, με παράπονα τον Κώστα Καραπαπά για τον ορισμό τους από την ΚΕΔ και τον Λανουά. Το είμαστε στο 22, το 0-0 παραμένει. Είδαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Ελκαμπή στο 18, μετά από λάθος γύρισμα που έγιναν από τον Ρότα. Η μπάλα πήγε στον Ελκαμπή, αλλά καθυστέρησε, τον έκλεισαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ και δεν το σου έκανε ο Μπρινιόλι, απέκρουσε την μπάλα. Μάνο, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, εδώ η διαφορά Αλεξάνδρα, στο σπορ παραμένει σε 0-0, είναι σε 24 λεπτό πλέον. Εντάξει, δεν έχουμε κάποια σπουδαία φάση, όπως αυτή που περιέγραψε. Θα πούμε τρία σουτ μέχρι στιγμής, αυτά ήταν εξαιρετικά. Δύο για τον Παναθηναϊκό, ένα για τον ΠΑΟΚ και στα τρία. Τα δύο βασικά συνέβησαν. Ο Παβλέγκα της ένα, η μπάλα πήγε στο δίπλα του δεξιά του, το δεκάρι του. Λοιπόν, ο Τσέλης είναι ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στο επικέντρο, με τον Κουμπούρη να αλλάξει την μπάλα, θα μείνει στη δεξιά για την Παλάμπια. Ο Παλάμπια που θα κατεβάσει πάρα πολύ ωραία. Θα βγάλει μια πολύ ωραία παλιά. Η μπάλα δηλαδή αυτό σιγά πριν και δυο δεν θα πάρει κάποιος την μπάλα του Παναθηναϊκού. Και κοβίτου γύρισε να δώσει την μπάλα πάλι σε κάποιο παίχτη του Πάγου. Εδώ μύθου που γύρισε αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα μετά την πάσα. Το τώρα. Θα το πάω. Και δύο ώρα. Για τον Σάντσες. Πασιγκέι. Για να δούμε. Μπαμπά. Πρόσφυγε πάσα δεν ήταν καλή. Θα πάει πάλι πίσω. Τώρα που είναι ο Τεφιόρα που έχει ανέβει. Τεφιόρα και δίδια αρκετά μετρά. Εδώ ο Σουέφ δεν μπορεί να βρει τον μέχρι μέσα στη περιοχή και μπάλα πάει πλάγιο από τον Πάλμε Μπράουν. Σε 24 λεπτό. Να δούμε τώρα την αρχή εδώ, η εκτέλεση του πλαγίου. Ιακόπουλος, Πάλμε Μπράουν θα γεμίσει. Και τώρα που κινείται ο Ταμπόργα, όχι θα βρει κάποιον όπως έκανε ο Ταμπόργα. Ο Κουμπά θα κατεβάσει και θα αφήσει πάλι να πάει προς τον Λαφόν. Λαφόν. Θα γεμίσει. Και θα λέει θα διώξει με κεφάλι. Ο Κούρης πολύ πολύ στο πάρισμα της μπάλας. Με το στήθος. Πάλμε Μπράουν, πάλι κουμπούρι σε το Ροντσέριν. Και το πάλι στον Αμερικανό. Κουμπούρι, κουμπά, κουμπά εδώ για τον Ροντσέριν. Θέλει να πέσει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος. Θα πετάξει, θα δώσει ζαρουδί. Εδώ υπάρχει φάουλ. Θα πούμε εδώ ότι οι διαιτητές είναι ο Γκόγκα και Ζήλη από την Γεωργία με βοηθούσε τους στρατιώτες του Ακουμερντανή και Καμπισιόνα και τα πρώτα είναι ο κ. Παπαπέτρου ενώ στο βάρ είναι η κ. Απιάουρη και Μινάου Μινούα, συγγνώμη. Ας και τώρα στην προχωρητήτρη και μπροστά το Παναθηναϊκό με Καλάμπια από τον Χαμπινό, από τον Καλάμπια και αυτό το Πάλμε Μπράουν Τουμπά πάλι στο Πάλμε Μπράουν και πάλι αυτός είναι το βήμα του στο χρόνο άμυνα από θα βγάλει μια παλιά για όμως που δεν κινείται τόσο γρήγορα ο Ζαρουδί. Πανετέλη να τα αποτύχει από εδώ πέρα. Στην μπάλα πάει. Out. Παυλέγκα πρέπει να αφήσει τον Μιχαηλίδη να έρχεται στο ελεύθερο στο 28. Πάλι πάνω στο Παυλέγκα. Εδώ σπάνε στο Μιχαηλίδη, πας στην άμυνα. Μπαμπα. Κωνσταντήλιας. Πάλι στο Μπαμπα. Μπαμπα ακούσε την μπάλα και εδώ ήταν ο Φάουλ, ήρθε και η κάρτα. Δεν είναι και η κάρτα στο κουμπούρι. Το 28 λεπτό. Αν με επιτρέπετε, όχι τόσο. Δεν θα πρέπει να πάει να κάνει έτσι το Φάουλ ο κουμπούρι σε πόρσε. Το θα τους δίνουν οι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κόψουν την πάση. Εκτέλεση του φάουλ, μάλλον περάσει από όλους και ο Τσέρνιν εδώ με το σύνδεσμο πετάξει μάλλον Κόρνερ γιατί από πίσω ήταν ο Μιχαηλίδης. Έτσι με εδώ, δεν νομίζω ότι είσαι και από πίσω ότι ήταν ο Μιχαηλίδης, αλλά θα καλύγει εδώ. Προτείνησε να διέξει μπάλα. Ακριβώς το ίδιο εδώ, του παιχνιδιού. Και Εδώ η εκτέλεση της καρδιάς της άμυνας, ο Γιώεφ, θα ανοίξει το σκορ. Χωρίς καν να πηδήξει ο Γιώεφ, πια είναι κεφαλιά. Και γράφει το 1-0. Χωρίς να πηδήξει, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορείς να πηδήξει κιόλας, έτσι δηλαδή. Ναι. Πραγματικά δηλαδή, ούτε σε καν πηδήξε. Πραγματικά ένα γκολ το οποίο δίνει εδώ ότι δίνει πραγματικά εδώ και η άμυνα και το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δίσο. Και τώρα ο Καλάμπρια που θα έρθει από το Βιτέσκι και τι ώρα θα κόψει. Πάλι μπάλα από τον Αντίνο, Τσέριν. Καλάμπρια. Ωραία τον Αντίνο. Αντίνο θα βγάλει παλιά. Την μπάλα πάει. Κόρνερ. Για πάει στις κερκίδες εκεί που δεν υπάρχει κάποιος. Για να έχω στην μπάλα, μην εκεί.
1: Ναι, ήταν ένα
0: λοιπόν το πάω με ο Παναθηναϊκός. Ο λοιπόν και θα εκτελέσει.
1: Ακόμα
0: 1-3 είπε τον
1: Πράσινο.
0: Κάτω. Εκτελέσει. Μάλιστα το Μιχαηλίδη. Καλάμπια Κόλβη. Θα προσπαθούμε να λέει πάλι λεπτά. Δεν μπορεί. Εδώ βλέπουμε.
1: Από όσο το νομιμόμενο για από όσο έχουμε δει η έστρο
0: ο Παναθηναϊκός πραγματικά πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί ένα ακόμα τραγικό λάθος μέσα στην άμυνα μας έχει ξαφνιάσει ακόμα μια φορά η άμυνα τους. Μια άμυνα η οποία η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της χρονιάς λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Και πλέον βλέπουμε ότι αυτό το αμυντικό δίδυμο κάνει πάλι λάθος. Ο Τουμπάβου θα διώξει και δύο ώρα θα του μαθαίνει και θα πάει μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό και τον Κυριακόπουλο να πάει να το εκτελέσει. Και δεν είναι λοιπόν το σκορ. Κόσο με αυτό το σκορ τώρα πως είναι τα αποτελέσματα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε δεύτερη θέση, έτσι. Δεν ξέρω αν αγούει ο Σουνάρας. Θυμάμαι ο Ολυμπιακός τώρα πάει στην τρίτη θέση. Για να δούμε. Το passing game. Ζίσκοβιτς. Παλιά μπροστά. Πάμε μπράβο, θα διώξουμε το κεφάλι. Ζίσκοβιτς στα μπόρτα. Ανοίξει δεξιά για τον Αντίνο. Αντίνο ποιος δεν θα προλάβει. Με τίποτα δεν παραπάει πλάγιο. Εκεί με τον Παπα με το τελεί. Τα μπόρτα, καλώς το Τσέριν, Τσέριν εδώ ο οποίος το κρατάνε. Τουμπά, τα κασέτας, Ζαρουρί, Ζαρουρί πέσει την μπάλα.
1: Την αδέλφια μας στο μισάωρο, για την ακρίβεια στο 33, πάντα το Ολυμπιακός 0-0, κοντέψε νωρίτερα ο Μουδέος ο Μπρινιόν για πέμψη χωρίς πρόβλημα. Δεν υπάρχουν προσδευτές, την κατοχή φέρνει ότι μέχρι ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δίνει χωρούσε.
0: Κοστά, ένα λεπτό γιατί έχουμε φάσει στο λεωφόρο. Εδώ μην βγάλω το σούτια, αγάπη το 2-0. 2-0 με απίστευτο που συγκίνησε από τον Νίκο, έβλεπε την μπάλα ο ΠΑΟΚ στην καμινά σου, έβλεπε γρήγορα στην αντεπίδευση, έσπασε την μπάλα δεξιά στον Ζήφκοβιτς. Ο Ζαφίρης με τον Ζήφκοβιτς να σηκώνει την μπάλα και ο Ανέσ Μίδου με ένα ωραίο πλασέ παίρνει την μπάλα να αναβαστεί στα δίκτυα του Λαφώνες και λοιπόν έχουμε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 350 λεπτό. Και δηλαιώνεται πλέον το προβάδισμα εδώ του ΠΑΟΚ και όπως θα καταλαβαίνεις τότε αν παραμείνει αυτό το σχέδιο που καταλαβαίνει τότε και δηλαιώνεται και ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Εκεί.
1: Ακριβώς πάλι από την κεβαθμία από τον Ολυμπιακό. Να δούμε να πάρει με τον Ροντινέη εκτελεστή. Η μπάλα μέσα στην περιοχή της ΣΑΚ, η κεφαλιά και Μπρινιόλι για ακόμα μια φορά σταθερά μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ιταλός θεματοφύλακας δείχνει σε καλή μέρα μέσα στιγμής. Η κεφαλιά που πρέπει να έγινε από τον Πυρολά νωρίτερα στην εκτέλεση του Ροντινέη. Πρώτο σκόρ των Εθόλευκων ο Βραζιλιάνος στα play-offs με 3 γκολ, τα 2 κατά του Παναθηναϊκού και ένα κατά του ΠΑΟΚ. Παραμένει το 0-0 στο 35 με την ΑΕΚ μέχρι στιγμής να μην έχει απειλήσει τους ερυθρόλευκους και το Ολυμπιακό να στέκεται καλύτερα στο παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο και να έχει περισσότερες φάσεις να ανοίξει πρώτο σκορ. Άντε, μάλλον το είπες και εσύ, με το 0-2 του ΠΑΟΚ πλέον ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη.
0: Αν τερματίσει τρίτος ο Ολυμπιακός πάει στο Europa, έτσι.
1: Ναι, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θα έχει δεδομένο εισιτήριο για την Ολυμπιακή θέση του Europa League.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν στον Ολυμπιακό δεν θέλω να τα ακούν αυτά. Καθώς ο στόχος είναι στη θέση του Champions League, τώρα είναι ποτέ της δεν περνάει από το Μουκουντή, το Μακρίνι που έφτιαξε στη ΣΑΚ, γίνεται λάθος και δίνει στη μεσαία γραμμή ο Περέιρα και αυτός είναι σε διαταγραφή σε μια γραμμή ως το συμβολίο του. Θα πάρει το φάουλ ο Περέιρα, το Σιπιόνι. Θα σηκωθεί ο Πεθυσσέρο. Βλέπουμε και τον Ζήμου, ο οποίος έχει βάψει αλαγκουνσότο σε αυτό το μανί. Στο 37
0: μοιάζει να σου λέγα εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπω αυτό το γραφείο, μοιάζει με.
1: Σήμερα που βλέπεις εικόνα είναι πραγματικά
0: Έχουμε το αρχικό υλικό.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, κόμμα για την ΑΕΚ.
0: Κώστα να πω ότι δεν μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Ζεντέσκι. Παρ' όλα αυτά έφυγε πάρα πολύ πλάγια, θα πετάξει μπάλα στο Ζαρδί, ο οποίος έχει την μπάλα, όμως θα κάνει το σοκ και η μπάλα πάει στο πλαϊνό διχτάκι του Παυλένδα, όμως εκεί στο γηθείο site ήταν στο site ο Πολωνός, οπότε όσο γεννόμενη η φάση του Παναθηναϊκού στο 39.
1: Πέρα στη φάση της site, εδώ στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός τώρα στην κόντρα, η οποία θα ολοκληρωθεί γιατί υποδείχθηκε σε θέση offside ο Ελκαμπή στη βαθιά βαλιά του Ποντένσε. Ο Ιταλός διευθύνσης Κολόμπο τελειώνει τη φάση και η διευθύνση δείχνει φάση, νομίζω ότι θα υπήρχε ξένας από το ΒΑΡ εφόσον είχε σκοράρει ο Μαρακινός που τελευταία υπάρχει να πούμε μάλλον η μάχη των σκόρες έτσι εδώ σε αυτό το μάτσο 18 γκολ ο Ελκαμπή, 17 ο Γιώβιτς δίνουν την δικιά τους μάχη για τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Τώρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, παρέμβαση στο Σιπιόνι, δεξιά, πλάγιο από τον Ερώτα για την Ένωση.
0: Να πούμε ότι εδώ πραγματικά ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι θέλει. Το 40 κλέβουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μίθου να μπαίνει μέσα στην περιοχή να περνάει δύο παίκτες και τελευταία στιγμή όπως άνοιξε την μπάλα για να σουτάρει τελευταία στιγμή δουλειά στο σουτ. Ο Κυριακόπουλος πήγε και έπλεξε την δουλειά του σώμα του Βέμου. Έτσι λοιπόν βρήκε ο Παναθηναϊκός στο 3-0, πέρασε όλη την άμυνα ο Μίθου, τη χώρα του πραγματικά. Σταματημένος του Μπα, πάνε πρώτο καράβια, νέο λάθος εδώ τώρα τον Κουντούρη. Θα δώσει μπάσα στον Ζήφοβιτς, ο Πέρκα η παλιά, κεφαλιά τον Μίθου, ο Κωνσταντέλια, συγγνώμη, η κεφαλιά και ο Πάλμερ Μπράουν εδώ με το πόδι του θα διώξει. Αδιανόητα λάθη στο χώρο της άμυνας με τον Αντίνο, τώρα θέλει να πει τρίτος και Αντίνης του Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ο οποίος έχει την μπάλα, Ζαρουρί, κακοπεί εδώ πάλι από τον Ζήφοβιτς με πάρα πολύ ευκολία. Και τελική ώρα. Πραγματικά ο Πάκου για πες.
1: Ναι, λοιπόν ίσως και από κάποιες αποδοκιμαστίες ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα, γιατί μιλάμε ότι μιλάμε για το τελευταίο μάτι. Όσο μπορούμε να πούμε, όπως είπα και προηγουμένως, δηλαδή το τελευταίο μάτι του Λεωφόρου μου σε νύχη η τελευταία συνάδελφη από το Ξυλάς, έτσι. Έχει γίνει σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι
1: το γκολ για τον Ολυμπιακό 1-0 ανοίγει το σκόρ Ερυθρόλευκων και με ποιον άλλο σκόρερ το Ροντινέι, ο μόνιμος σκόρερ των Ερυθρόλευκων, σκοράρει το τέταρτο του γκολ στα play-offs. 1-0 ανοίγουν το σκόρ Ερυθρόλευκων με την ωραία παλιά διαγώνια που έγινε για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος βγήκε στην περιοχή, ωραίο σουτ στην γωνία του Πρινιόλη. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Ιταλός τροματοφύλακας και νομίζω παλιά δεν είναι καλά να τον ποντέψει. Εξαιρετικό η αλλαγή παιχνιδιού μέσα στην περιοχή, ο Ροντινέι, το διαγώνιο σουτ στη γωνία του Πρινιόλη, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ιταλός. Το 42 ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 της ΑΕΚ και αυτή τη στιγμή είναι αυτός δεύτερος αφήνοντας τον ΠΑΟΚ.
0: Να την πω τη γατιά μου.
1: Καθόμε.
0: Κάμερα, δέχτε μαζί να δυσκώσουν σε μια Φιλαδέλφεια. Θα ακουθεί και πάλι το σύνθημα.
1: Γιατί, για να έχει την νόημα να
0: έχει. Εντάξει, αδιαφορή είναι.
1: Καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός
0: σκύβεται στο γαμπούς της τώρα. Όχι. Ο Παναθηναϊκός δεν σκύβεται σε κανέναν μας. Θα βλέπει ο Μέτσας καλύτερα, μην το συζητήσουμε. Για τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο εξαιρετικά, καλύτερα μην το συζητήσουμε.
1: Αυτά
0: ακριβώς. Λοιπόν, άλλα για την ΑΕΚ, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι παραδείγματος χάρη πιο πολύ σχέση και στην Τούμπα. Πάση γκέν τώρα στο χώρο της του κέντρου με τον Ζήφοβιτς να έχει την μπάλα. Ζήφοβιτς τώρα θα περάσει τον Μπάκη Γιακόπουλο να δει και εκεί την κάρτα του Μπά, γιατί το σταματάει αντικανονικά και την κρίνη κάρτα. Έτσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, στο κέντρο, ένα ΠΑΟΥ με τον Τρίκα. Να το έφταει, λίγα εξαιρετικά να το αφήσει.
1: Ναι.
0: Στον Σάρτσες. Και θα δώσει πίσω τον... Και εδώ το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για το 3-0 εδώ στο Πέκας. Νομίζω ότι πραγματικά κάνει τάφ, δεν κάνει τόσο καλό του. Ο Λαφόν πραγματικά εδώ σώζει τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να βγει ο πόλης στο χορτάρι. Ο Λαφόν ο Λαφόν ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή επέμβαση. Πέλκας. Η Πέλκας κεφαλιά πάλι εδώ από τον Μιχαηλίδη. Συμφορά.
1: Πάντως Γιάννο,
0: ναι.
1: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, μια δουλειά θέλαμε τον Παναθηναϊκό να μην πάρει να δεν τα
0: κατάφερε. Εντάξει, κοίτα, σε 94 και ήταν στο μοναδικό μάτς, μπορώ να πω ότι ήταν στο μοναδικό μάτς που ο Παναθηναϊκός έλεγε αντίδραση.
1: Γι' αυτό έπρεπε να κρατήσουμε και θα είχαμε θετικά τα πράγματα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Το πρώτο δεκάλεπτο για τον πρώτο Παναθηναϊκός ήταν καλός, εντός εισαγωγικών είχε και δύο σουτ, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι τυχερή η φίλη του Παναθηναϊκού που τελικά σήμερα γίνεται στο μάτι και κινδυνεύει το χειρόν. Αυτά από μένα είναι.
1: Περίμενε Μάνο, μέχρι να μας δώσεις, δεν ξέρω αν θέλω να μας κάνει κάποιο σχόλιο ή συνάδελφο
0: που είναι εκεί δίπλα, να
1: δούμε κάποιος. Δεν έχω κάποιον, ναι. Κανένα δεν. Ήθελα να μου πεις για τα play out τώρα σε...
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις, τι είδαμε και τι περιμένουμε.
0: Κοίτα, τα play out έχουν κρυφθεί και αυτά, έτσι, δηλαδή και ο Πασεραϊκός έπεσε και η Λάρισα έπεσε βαθμολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Πασεραϊκός, το λέγαμε στην κανονική διάρκεια, ότι ήταν μια ομάδα που βλέπαμε τα πέρσι, βέβαια ήταν ένα απίστευτο δημάρας μετά. Και πήγε να γλιτώσει την όλη κατάσταση. Η Παύλα τώρα τα κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία. Σήμερα και μαθηματικά υποβιβάστηκε. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα η οποία και αυτή εκεί στο τέλος του πρωταθλήματος δεν κοιτάζει. Όπως είπαμε στο μπάσκετ. Έκανε ένα πολύ καλό πολύ καλά αποτελέσματα, όμως το ξεκίνημα των play-out ήταν καταστροφικό για την ΑΕΛ, που την έφερε τελικά στον αοδηγητή στον υποβιβασμό ένα μόλις χρόνο μετά την άνοδο της. Νομίζω πάντως Κώστα ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Λάρισα δεν θα μείνουν για πολύ καιρό στην Σούπερ Λιγκ 2, γιατί είναι ομάδες οι οποίες ειδικά ο Παναθηναϊκός μας τη διαβέραμε και στο και στο στούντιο, δημιουργούν προϋποθέσεις για να φτιάξουν κάτι πολύ μεγάλο. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, να πω ότι σήμερα ανακοίνωσε η ΚΑΕ ατρόμητος μία αγωνιστική πριν το τέλος, ότι θα πάει σε θα ξεκινήσει το έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός με τον κύριο Κέκε και ότι θα πάει μετά σε εξωτερικό για την προετοιμασία της. Από εκεί πέρα το Αστέρα συνεχίζει ότι ξεκινάει την προετοιμασία του. Με πιο πολύ βέβαια στεναχωρημένος να πούμε να είναι η φίλη του Εθνικού που δεν υποβιβάζει ο Αστέρας, δηλαδή περίμεναν ότι θα διαλυθεί ο Αστέρας Β με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ακόμα καινή θέση, γιατί υπάρχει ένα πολύ κακό, μια πολύ κακή έτσι διάρκεια του Εθνικού σειράμα στα παράδειγμα της Γάλλου Εθνικής για την άνοδο και δεν ανέβαινε αυτή τη στιγμή ο Εθνικός, αλλά δεν είναι ο Αριστοτρούπολης.
1: Για την ευκαιρία, και ανάλογα με την απόφαση θα δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα πάνε στην κανόνα.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει πάρει ήδη το εισιτήριο και ο Απόλλωνας Καλαμαλιάς, ο οποίος έχει επιστρέψει σίγουρα στη Super League 2 από την προηγούμενη, από την Τετάρτη.
1: Από τον πρώτο όμιλο μαζί με τον Παφρεσικό.
0: Ακριβώς. Δύο ομάδες, δύο σφαιρικές ομάδες. Βασικά καθιόβολη ο Καλαμαλιά, η Πόντι, που λέμε, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, νομίζω ότι δεν κάνουν λάθος μετά από την πρώτη βάλμε και μετά ήταν πάρει την κάτω βόλτα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Αυτά είναι την Super League, που είναι ο συγκεκριμένος και στο προσπάθεια που θα κάνουμε ένα σημείο όμως πώς θα γίνει.
0: Να πούμε απλά ότι ό,τι γίνει εκεί, πάμε από το τεχνικό το οποίο θα αναλυθεί μετά από 6 χρόνια και βεβαίως και τότε τα μηχά και κομμάτια που πάθαινε ο ίδιος. Θα πάμε από το τεχνικό.
1: Ακριβώς. Τώρα, είπαμε και το άλλο νωρίτερα, το έφτασε για την εθνική. Την πρόκληση του Μπορεάλ. Και βεβαίως θα πούμε σύνολα περισσότερα. Πάμε να πούμε λίγο μουσική από τον Παναγιώτη Πέτρα και να δούμε για τον δεύτερο μήνα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
5: Προπόληση εισιτηρίων

0: με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Στέψαμε φίλε στο feeling για το δεύτερο μέχρι τον αγώνα, ένα Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ρεντινέη στο 42 για τους Ερυθρόλευκους. Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 το πρώτο μέρος. Αυτή τη στιγμή με αυτά τα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός στην δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ στην τρίτη. Αλλά βεβαίως έχουμε ακόμα 45 λεπτά συνέπειες καθυστερήσεις για τα δούμε την τελική κατάταξη των ομάδων. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην All-In Arena χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ παίζει με τον Μπρινιόλι τερματοφύλακα, ο Πίλιος, ο Ρέσβαν, ο Ρότα, ο Περέιρα, ο Μάριν και ο Γιώβιτς στην επίθεση, όπως είπαμε, με τον Μεζίνη και ο Πινέδα με τον και ο Πινέδα, όπως είπαμε, κλείνει το κέντρο της ομάδας της ΑΕΚ. Ολυμπιακός με Τζολάκη τερματοφύλακα, δεξιά Κοφίνια, αριστερά Ορτέγκα, Πυρόλα, Ρέτσος και το καβλικό δίδυμο, Σιπιώνη, Γκαρθιά αμυντικά χαφ, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ροντινέ και στην επίθεση ο Ελκαμπή. Πάμε και στη Λεωφόρο, μάλλον ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινήσει μάλλον. Θα τον έχουμε σε λίγο. Ο Μάνο στη Φιλαδέλφια. Η επίθεση είναι για τον Ολυμπιακό με ένα πλάγιο που είναι και της Ερυθρόλευκη. Από τα δεξιά με τον Ροντινέη να πηγαίνει να τα εκτελέσει. Παίξει στο Ολυμπιακό με δύναμη, με στην περιοχή μπάλα, κεφαλιά προς τα πίσω, θα βγει και θα μαζέψει ο Μπρινιόλι. Πηγαίνει αφήνει για τον Έρβας που είναι τον Ερυθρόλευκη. Η μπάλα θα φτάσει στο πλάγιο, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει το κοντρόλ και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα ακούμε μάλλον. Εκείνος το δεύτερο μήχανο. Θα τον έχουμε παρέα.
1: Κώστα, εδώ να δεις. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ το δεύτερο ημίχρονο. Παιχνίδι κέντρο. Μέσα από τα 3 πρώτα λεπτά. Έχει αναμνηστικό για τους φαρούχους. Εδώ δεν έχουμε αλλαγές στο ημίχρονο. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε κάποιο κάποια σημαντική φάση. Τώρα εδώ πέρα προσπαθεί με μια με ένα γυμνίσμα του Μηχανοκίνη να την πιέσα ο Φάου, ο Διακόπουλος θα το κόψει, θα διώξει θα στείλει μπάλα στα μπόρτα με το κεφάλι αυτός προς τα πίσω. Τώρα που είναι ο Φάου δεν καταστρέφει, έχει διάρκει κάποιο μήνυμα τρέχει. Δίνει τον Μιχαηλίδη, τον Μύθο. Φαντάζομαι ότι η μπάλα φεύγει με πάσα, αφήνει άμυνα στην επίθεση και την παίρνει ο επιθετικός του Φάου. Να πούμε ότι ο Πόλμερ Μπράουν έχει χτυπήσει και φαίνεται να πονάει. Το φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό γιατί δείχνει να χωλένει και να περιμένει στο δικέφαλο κάποιο τράβηγμα.
0: Μάλλον περιμένουμε και από αύριο εξελίξει από τον Παναθηναϊκό και ίσως το βασικό ερώτημα θα μείνει όχι ο Μπενίτεθ.
1: Άλλο καθεμένα είναι θα σου πω μακάρι. Μα από αυτούς που λένε μακάρι να μείνει για να δημιουργήσει μια ομάδα. Δεν πρέπει να τη δούμε. Κοιτάξτε, γιατί κάθε 6 μήνες θα αλλάξει η προπονητή δεν γίνει το καλύτερο. Έτσι αντικειμενικά. Γιατί η σκέψη που ένα ψάρι Ολυμπιακός, τότε που όλοι μετά το Βιντεσάρα από τη Μακάμπη που ήθελαν να φάνε το με την Μπίμπαρ, να τον είχε διώξει ο Ολυμπιακός και θα ήταν εξέλιξη Ολυμπιακός.
0: Ναι, και αυτό θέλουμε να δούμε εάν αυτά που γράφονται από κάποιους δημοσιογράφους
2: αλλά δεν
0: Οι άνθρωποι του κ. Αλαφούζου μέχρι στιγμής δηλώνουν άγνοια για το θέμα.
1: Για ξαναπέμπτω, γιατί έγινε αλλαγή. Ο Παλμεντράν προσφέρει αντιγραμματίσει και μπήκε ο Χαβερνάτε και δεν σε άκουσα.
0: Θέλω να δούμε τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, γιατί μπορεί να γράφεται ότι θα αποτελεί παρελθόν, αλλά ίσως αυτό είναι πιθανότατα η γνώμη των εγγραφών, διότι οι άνθρωποι του κ. Λαφούς μέχρι στιγμής δηλώνουν ότι άγνοια για το θέμα.
1: Κοίτα, ανθρώπατε, δηλώνουν άγνοια για το θέμα και ο κ. Μπενίτεθ αυτό που δήλωσε προχθές είναι ότι ετοιμαζόμαστε για την εγγραφή. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια φάση από τον Παναθηναϊκό, θα δηλώνει με την περιοχή, θα κάνει το σουτ. Ναι, άλλη εταιρεία εδώ από τον Ανάσο Γαρουρί να μειώσει το σκορ. Ωραίο σουτ με το δεξί, με εσωτερικό φάλτσο. Ωραία φάλτσο μπάλα, όμως fly out δεν καταλήγει στο θέμα του Παβλένκα. Σε αυτό που έλεγες Κώστα λοιπόν, να πούμε ότι και ο κ. Μπενίτεθ. Αυτό που λέει είναι ότι σχεδιάζουμε την ομάδα για την επόμενη χρονιά και θέλουμε να πάμε πολύ καλά στην Ευρώπη και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Αυτό που γίνει στους δημοσιογράφους και έτσι που υπάρχει είναι ότι πάμε σε νέο προπονητή. Αυτό που γίνει από την ομάδα για την ΠΑΕ και από τον προπονητή είναι ότι σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Και να σας πω κάτι. Ο κ. Μπενίτεθ έχει ένα συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, δεν είναι για ποιο λόγο μπορεί να φέρει ένα χρόνο προς να φύγει από το συμβόλαιό του. Εκεί. Και να μην μείνει σε αυτό το συμβόλαιο και να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την στιγμή. Α πούμε ότι έχει μπει ο Σάντζης στην θέση του Κοντούρη. Τώρα η παλιά μπροστά για τον ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα που εστατεβάζει θα δώσει ο Ζήτκοβιτς. Ο Ζήτκοβιτς δίνει στο μέσο τεράστια επέμβαση εδώ του Λαφών. Μεγάλη επέμβαση εδώ του Λαφών. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 53 λεπτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός απλά δείχνει ότι αμυντικά πραγματικά κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και τώρα εδώ πέρα πάλι χαρίζουμε την μπάλα. Πάει και ένα πίσωσο, θα πίσωσο εδώ. Απίσω την προβολή με τον... από τον Πέτα. Η μπάλα πάει όμως πάνω από το καρδιακού Λαφών. Όμως ήταν και το δεύτερο σάιτ, οπότε ας μην γεννούν οι βάση. Λοιπόν, θα τελειώσει για την φάση στο 23ο λεπτό.
0: Να πούμε μάλλον ότι έκανε μια αλλαγή ο Νίκον στο 31, είχε ο Βάργκας στο μάτς στη θέση του Καρέγρα. Λάγει να περνάει στα μέσα και τον Βάγια με τον Γιώβιτς μπροστά
1: στο Ρουσιά και πίσω ψάχνει την εξοφάνιση
0: μετά τον
1: κόλ
0: του
1: Ρουσιντέι στο Μουδέλα του Ολυμπιακού στο 40. Τώρα επειδή επίσης ημέρες για τον Μπενίτες θέλει ότι θα υπάρχει αλλαγή προπονητή και σε άλλη μεγάλη ομάδα. Για τις τέσσερις εννοώ.
0: Δεν
1: προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι έχουμε την Μίρκα. Πάμε σίγουρα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα από πολύ στο
2: Ολυμπιακό.
1: Να πούμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην πίσω καλά θα χάσει εδώ. Ο Αντίνο προλαβαίνει και ο Μπάμπα μάλιστα να δώσει μπάλα μέσα στον τροχόρο και να κερδίσει και ο Πάκ του πλάγιο. Λοιπόν, 50-5, παραμένει αυτό το 0-2 με τον Λαφών να έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό το σαμπίδο 2-2 των δερμάτων ως το πρώτο ημίχρονο με τον Μπέρδα ως έξω το δεύτερο ημίχρονο με τον Νίθου. Παυλέκα που έχει γεννήσει προς τα μέσα εκεί Αλέξη Ερνάντε, ωραία Σάντες, ο οποίος έχει την μπάλα. Σάντες, ο οποίος κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει. Θα προσπαθήσει να βρει κάποιο παίκτη από δεξιά, θα σβητέψει, θα ανοίξει σε ζαρουδί, μπάλα σκάσει στον ταμπόρδα. Θα γυρίσει την εκεί, στο δεύτερο παρέα, σώσει. Πολύ καλό σώτε εδώ, από τον Άνταμ Τέρι. Το ταμπόρδα. Το Τέρι δεν θα χάσει. Και μπάλα πάει πλάγιο για τον πάω από μεγάλη την κόντρα πάλι του Σλοβαίνου εδώ ο Τσέριν ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα όμως θα πάει τα σούγια του Γαμπών τα σούγια και στον Ταπέρα και θα φύγει μακριά.
0: Να πούμε μάλλον έχουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Θα δούμε και τώρα στην επίθεση εδώ ο Παναθηναϊκός εδώ ο Ζαρουδί θα κερδίσει το κόρνερ από τον Πάπα. Το 57 Παναθηναϊκός που δεν θα ανέβει τόσο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ βασικά στο τελευταίο πεντάλεπτο μετά τη φάση του Μίστου. Είδαμε και το σουτ του Τσέριν. Η βοηθήση λίγο και στο επιθετικό κομμάτι είσοδος του Ρενάτο Σάντσες. Ο Τσέριν, ο οποίος είναι στο κόρνερ, εκτέλεση, διώχνουν εκεί ο Ζαφίλης ο Δήθε, για να δούμε τώρα στο άνθρωπο, θα ανοίγει ωραία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Καλάβρια θα βγάλει την παλιά μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν και ο Ζήφκοβιτς θα απομακρύνει, όχι τόσο καλά. Και βλέπουμε εδώ, ο Μίχου θα ψάξει από τα μπέλια, ο Καλάβρια με το κεφάλι θα δείξει στο λαφόν. Και από την Βέσκα εδώ την πάση. Έτσι λοιπόν με αυτό το 2-0 λοιπόν της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Τουμπάβιος θα βγάλει μια παλιά. Θα βοηθήσει και δύο θέσεις απίστευτες δυνάμεις ο Πολωνός. Θα μπούμε στην περιοχή. Εδώ θα φτάσουμε στην μπάλα, θα πιεστεί από τον Τεσιόρα, η μπάλα πάει out. Εδώ έχουμε δύο αλλαγές. Έχουμε δύο αλλαγές. Εδώ πάω, ο Γερμέγεφ είναι ο ένας, ο οποίος είναι πράσινος. Μαζί στην πίση παίκτης ο Πάο. Τώρα έχουν την αλλαγή, είναι ο Γερμέγεφ θα μπει στη θέση Μίχου. Δεν είναι πράσινος. Κάποιον αν θα γίνει για αυτός ένας από τους παίκτες που πρέπει να παίξει πάνω από που θα χτυπήσει παλιά την ομάδα. Δείχνει ότι αρκετοί δεν είναι πλήρως πάνω από τα φέτος πρώην παίκτες του.
3: Δεν είναι

0: στο παιχνίδι μας με το Ζήφκο θα έχει μπάλα να πετάσει μπάμπα. Πάνω σε ο οποίος μπήκε στη θέση του. Πάμε. Το λάθος. Δεν θα γίνει το λάθος μέσα στην περιοχή.
1: Τα πόρτα θα κάνει το χέρι.
0: Θα πάει εκεί στο πράγμα ο Δικτάκη. Του Παυλέκα μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Βιθέτη τα πόρτα να μειώσει. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα όμως θα πάει στο πλαϊνό Δικτάκη του Παυλέκα. Μετά το λάθος που κάνουν εδώ οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Την πίεση που θα έχει στο... Ζιντέσκι, ο Κόζε Σάντσες έδωσε την μπάλα προς τα πίσω, όπως το λάθος αυτό που ήταν ο Γετβάι μου θυμίσε στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς ο ίδιος ο για φάση, όμως εδώ τα πόδια δεν εστέχισε, αυτή είναι η διαφορά. Μπάμπα, τον Βάνουσετς. Σαντέλια, στον οποίος θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει εδώ από το κρεμάσιο για λαφόνι, μπάλα θα πέσει και στο την εξωτερική πλευρά του δοκαλιού και μπάλα πάει out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για το για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 3-0. Θα κάνει μια φορά εδώ ο Σαντέλια δίνει την κλάση του για ένα ακόμα μάτς. Δεν είναι αυτό. Σάντσες ο οποίος θα γεννήσει τον Τάχα Παλαμός. Τον Τέρνι. Την μπάλα θα στον Αντίνο, ο οποίος έχει γυρίσει. Αλάμπια. Αλάμπια για τον Αντίνο και εδώ το πλάγι που θα κερδίσει. Παναθηναϊκός μετά την παρέμβαση του Μπάμπα. Το 63. Κακός ο Παναθηναϊκός σήμερα και σήμερα αυτά. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε αυτό το βαθμό που είχε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΠ, είχε ο Παναθηναϊκός είναι, θα έλεγα, ο φετινός, είναι η φετινή απόδοση της ΑΕΠ, έτσι. Θα βλέπουμε την περσινή ΑΕΠ, αυτό ρόλο έχει πάει ο φετινός Παναθηναϊκός. Μόνο διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε την κουβαλία στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Εδώ ο Σάντσες περάσει μπάλα μπροστά, πέρα από τον Ζαρουδί, ο Ζαρουδί ωραία θα περάσει. Θα κάνει και το
1: φούρτα, αφήστε στη σειρά εδώ!
0: Του Αντάν Ζαρουδί, ο Ανάς Ζαρουδί, ο Παυλέκα τελικά το έχει βγάλει. Περάσει ευκαιρία απίστευτος εδώ, Ζαρουδί, ο οποίος για ακόμα μια φορά δείχνει την κλάση του. Κάποιες φορές είναι που απορούμε τελικά για ποιο λόγο ο Ζαρουή δεν έχει τόση βασικούς στον Παναθηναϊκό. Ρε εκτέλεση η απομάκρυνση από τις πρόκειες του ΠΑΟ πάλι σε νέο κόνερ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Παυλέκα να θέλει την μπάλα στο δοκάρι.
1: Ο Αντίνο στην κεφαλιά. Ο Παυλέκας δεν ήταν το δοκάρι, ήταν ο Παυλέκας τελικά. Και η μπάλα του θα μπήκε out. Ναι, για άλλη ευκαιρία από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιθετικά τουλάχιστον είναι καλύτερος.
2: Πόσες φορές έχει κάνει σήμερα,
1: δεν έχει κάνει. Τα πόρτα που έχει κρατάει την μπάλα. Τα πόρτα, ωραία, δηλαδή. Την πέφτει. Ο Ρινάτου θα βγάλει παλιά εκεί πέρα που δεν είναι. Ένας άλλος. Βλέπουμε. Ο Φλόρες θα πετάξει την μπάλα. Ο Φλόρες θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Που είναι ο Χωσές Άνθες, αλλά η μπάλα πάει απλά γιο γιατί δεν προλαβαίνει. Με πέφτει. Πάω. Πόσα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, πώς είναι το μάτς στην Φιλαδελφία.
3: Με το 0-1 παραμένει για τον Ολυμπιακό στο 66, διπλή αλλαγή για τον Νίκολιτς. Βγήκε ο Πινέδα από το παιχνίδι και μπήκε ο Ζωέο Μάριο, μπήκε και ο Κουτέσα και βγήκε από την 11 της ΑΕΚ. Ο Ζήμου, το 0-1 παραμένει, με την ΑΕΚ θα είναι πιο κινητική στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα έχει δώσει χώρο ο Ολυμπιακός, σαν να σου πει ότι είναι να μπει στην περιοχή, το βγάζει όμως η αμυντική του Ολυμπιακού. Είναι με το σημαντικό κόρνερ, πολύ ωραία, θα του πάρει την μπάλα ο ΕΣΕ και θα πάρει και το φάουλ από τον Μπρόσο Σιτσάου. Εδώ για μαρτυρίες, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Στο φάλ που έκανε την πρώτη φάση. 25 λεπτά ακόμα, σύνολο της καθυστερήσεις. 1-0 Ολυμπιακό, παραμένει με τον γκολ του Ρόντινέη στο 42. Ο Τζολέξ τώρα θα στήσει την μπάλα στο σημείο που έγινε το φάουλ για να το εκτελέσει. Παίρνει την μπάλα προς την περιοχή της ΣΑΕΚ. Μονομαχίες. Τελικά η απομάτηση από τους αμυντικούς. Το γηπεδούχο, το γέλιο, το σιψιόνι.
1: Να πούμε ότι εδώ θα είναι η μεγάλη ευκαιρία, όπως τελικά δίκαιε τελικά το κόλλο, επιτέλους από τον Άνταμ Τσέριν. Κεφαλιές στην μεγρή περιοχή μετά από κόρνερ του Παναθηναϊκός. Πρώτη κεφαλιά ο Τεκόρτο, δεύτερη κεφαλιά του Βιντεσκι, ο Τσέριν από κοντά. Παρότι είχε την πίεση των αμυντικών του ΠΑΟΚ, καταφέρνει να μειώσει σε 2-1 στο 68 και πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα κιόλας, το δεύτερο του τέρμα, συγγνώμη, στο φετινά play-off, έτσι. Λοιπόν, πρώτη κεφαλιά, όπως είπα, τα πόρτα, δεύτερη κεφαλιά ο Βιντεύσκι και με κοντινή προβολή ο Τσέριν θα νικήσει τον Παυλέκα. Έτσι λοιπόν έχουμε το 2-1 μάλιστα. Μια φάση εδώ φαίνεται ότι ήταν μια σκοτωμένη μπάλα, αλλά παρενέβη και ο αρχηγός Παναθηναϊκού, καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα βρίσκια από τον Παυλέκα. Θα πούμε ότι είχαμε αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχουμε δει και ο Κένι. Δεν έχω δει και ο Βίγε, πρέπει να βγει και ο Χόγιος Σάντες. Λοιπόν, περιμένω λίγο και τη δομητική να μου επιβεβαιώσει. Σε ένα σχετικό δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Ναι, εγώ το φορτάνω σε σχετικό γιατί και μετά. Ο Τζένι για τώρα, για να μοιάσει για δασκούνια δεξιά, να πιέσει την ίδια απορρεξιά. Θα δώσει τελευταία λεπτά από εκεί ως πρόβλημα ο Σάντζες με τον Ζαρουή. Οπότε βάζει τον Μικέν, ο οποίος είναι πιο σε βάση και από τον πάγκο. Ο Καντέλιας, ο Ζαθούρης, ο οποίος συμπλούνει προς τα μέσα. Κάνει ό,τι θέλει εκεί, κάνει και το σούτ, την μπάλα, ο fly out.
0: μια ακόμα καλή ευκαιρία εδώ για τον Πάο. Ο Χάρη Νάντες δεν μπόρεσε εδώ να κόψει με τίποτα αυτόν τον αντιπαλό του και έτσι θα θέλει να...
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό που παίξει τώρα ήταν καλά. Δεν θα έρθω τώρα στο σχολείο και πάρω πολύ καλά χαρήκα να εξηγούν.
0: Κάνει το... Ο Λαφόνης ο οποίος έχει την εκτέλεση, θα ρωτήσει τον Λιμπέρκη. Αντίνο ο οποίος θα πει θέλεση να βγάλει τη σέντρα και μπάλα πάει εικόνες. Εδώ όμως θα έχει διπλό θεραυματισμός με τον Λιμπέρκη να σηκώνεται, αλλά ακόμα να είναι στο έδαφος ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης. Λοιπόν, για να δούμε. Και πάνω, να πω λοιπόν σε ένα ακόμα κόρνο με τους Ζαρδί. Όχι, και δεν τα μπορούσα τελικά, δεν μπορούσα να τα εκτελέσει, λέει στον Ζαρδί να φύγει. Στο 71, βλέπουμε ότι πάνω, να πω λέει.
3: Μάνο, να πούμε στην Φιλαδέλφια, στο δεύτερο μέρος δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Από τις δύο ομάδες, 71 το 0 παραμένει για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο μέρος το 42. Η ΑΕΚ έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της από ότι ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν έχει τι κάνει μεγάλη φάση μπροστά στην αιστεία του Τζολάκη, ο οποίος δεν έχει απειληθεί. Οι οπαδοί της σιγά σιγά ζεσταίνονται γιατί και θα τους ακολουθήσουν ανάβοντας κάποια καπνογόνα. Έχοντας και ατμόσφαιρα, νομίζω.
0: Να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Λασέγγιος απέναντι στο Λαφόν και 3-1. Θα πετύχει το 3-1. Αλλά ίσως υπάρχει offside. Μπέκιο, ο διευθυντής δεν θα περιμένουμε. Ο Σέτ πρέπει να υπάρχει φάουλ. Να υπάρχει εσάς για φάουλ. Δεν νομίζω. Θα υπάρχει ένα τραύμα εκεί στον Καλάμπρια, από το Κωνσταντέλια. Υπάρχει ένα τραύμα στον Καλάμπρια.
3: Ένα. Η χρυσή αλλαγή του Νίκολης, ο Κουτέσσα, με σούτεξαν την περιοχή, με την μπάλα στη γωνία του Τζολάκη, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν, στο 72, η ΑΕΚ σοφαρίζει τον Ολυμπιακό 1-1 με σκόρε τον Κουτέσσα, ο οποίος πανηγυρίζει. Είπαμε, η αλλαγή είναι... Ο Κοϊτά είναι, έτσι να τον δούμε πάλι. Ένα ωραίο σούτ με το αριστερό, έξω από την περιοχή του Τζολάκης ακούμπησε την μπάλα, δεν μπορούσε όπως να αποκρούσει. Και βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει στη γωνία του, έτσι λοιπόν με αυτό το γκολ, Κοϊτά είναι, όχι ο Κουτέσσα, διορθώνω. Ο Κοϊτά φέρνει το μάτς στα ίσα.
0: Κώστα, να πούμε ότι υπάρχει βάρ στο τηλεφόρο Αλεξάνδρα, στο διετής πάει στο βάρ. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Κράτα λίγο το μικρόφωνο εσύ, μετά να δούμε εδώ πέρα στο βάρ.
3: Εδώ δεν θα υπάρχει βάρ γιατί νομίζω ότι καθόλου ανώνυμα το γκολ του Κοϊτά, ο οποίος
0: Να πω απλά ότι είναι για το πράγμα που θέλω στην αρχή της φάσης. Ο Καλάμπρια φαίνεται ότι το κρατάει ο Κωνσταντέλια, ο οποίος μετά για να σου βγάζει τον γκολ. Δεν υπάρχει γκολ, δεν μετράει τον γκολ.
1: επειδή ο Κωνσταντίνος έχει δοθεί επιθετικό γκολ, κανονικά βέβαια εδώ ότι υπάρχει τράβημα. Έτσι, υπάρχει τράβημα πάνω καλά, αλλά νομίζω ότι δεν παραλύει και γρήγορα τα κανονικά του Κωνσταντίνου, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο Γεωργιανός ακυρώνει το γκολ, έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 2-1 δεν τηλεοφόρο. Τη στιγμή που γίνει 1-1 στην Αφιλελεύθερα, νομίζω ότι έχει πάρει φωτιά το ο βαθμολογικός συνάδας, έτσι.
4: Βέβαια, έχει πάρει φωτιά για μια Φιλαδέλφια, μας έδειξε ένα πλάνο σκηνοθέτης έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και έχουν μαζευτεί χιλιάδες κόσμου.
1: Λες να έχει φύγει από την Μύκονο στο άντρο για να έχει πάει εκεί. Μην κάνω δεν έχω, έτσι.
4: Η ΑΕΚ με στην περιοχή ευκαιρία, οι κόντρες, πάλι ο Κοϊτά εκεί έκανε όλο κάτω με τον Ολυμπιακού. Τελευταία στιγμή όμως του βάλα την κόντρα ο Ρέτσος, πριν σουτάρει, το 1-1 παραμένει, η ΑΕΚ με τον γκολ, εκεί πάνε τα πάντα, τώρα πως γίνεται να λαμβάνει την άμυνα των Ρέλβας, ο Ολυμπιακός. Έχει την κατοχή και θέλουν να είναι το λιγότερο. Είπαμε μόνο νίκη θέλει να είναι. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Τους και ο Παναθηναϊκός πάρει βαθμό
1: βαθμό. Αν πάρει ο παλιό Παναθηναϊκός όπως είναι το μάτι εκεί στην Φιλαδέλφεια, να μην πει παραμένει ο Ντόρος.
4: Ναι, είναι
1: δεύτερο. Ένα φάουλ βάσο είναι τα πόρτα που δεν δίνει, τίποτα ο διευθυντής. Εδώ ο Μπάμπα κανονικά πρέπει να φάει και κάρτα. Θα δώσει πια να δείξει μπάλα και βρίσκει τα μπάρτα.
4: Γεωργιανός ο διετής, Μάνο.
1: Ισχύει.
4: Πρέπει να έχεις υπομπολούς.
1: Ισχύει. Λοιπόν...
4: Για την περιοχή μπάλα για τον Ολυμπιακό, οι κόντρες, ξανά... Υπάρχει όμως υπόδειξη ενός
5: αγαπητούς
4: Κολόμπο για offside, τελειώνει η φάση. Για όποιον μένει σε κάθε νύχτη απόψε, γιατί η ομάδα της ΑΕΚ τους βλέπω να είναι διαθέσεις ό,τι έχει να κάνει τα πανηγύρια, έτσι.
1: Να μένει σε Νέα Φιλαδέλφια και να μην είσαι αγγλί, φαντάζεσαι.
4: Θα είναι ένα δύσκολο βράδυ.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ ένα φάουλ πάνω στην πόρτα από τον Μπάμπα, ο οποίος πήγε σε καλό σημείο για γέμισμα. Τα πόρτα λέει σε δεύτερη να φύγει. Για να βάλει αυτό και εκεί την κάρτα τώρα σε Ζίσκοβιτ από τον Γεωργιανό για διαμαρτυρία. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δέχτηκε την κάρτα. Πάμε πολύ καλό σημείο για γεμιστά να μην πω στον πάγο του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Εδώ τα πόρτα. Για να δούμε. Όταν η φορά σταματάει. Τώρα θα εκτελέσει, θα γεμίσει και όμως είναι ο Παυλέκα που θα γίνει και θα γίνει την μπάλα στο 78. Παραμένει αυτό το 2-1. Τι λέω τώρα, Λιχάνδρας. Κάνουμε τα λάβια εδώ με τον Σίγουρο, θα στείλει την μπάλα πλέον τον Λαφόν. Ο Λαφόν από την μπάλα. Το Άβε Νάντες. Και αυτό τον Τουμπά. Τουμπά πίσω. Τουμπά πίσω. Τουμπά πίσω. Τουμπά του Βαρουδίου, ο οποίος παίρνει την μπάλα, θα το τάξει ωραία, παλιά για τον Καλάμπρια, ο οποίος ανεβαίνει. Καλάμπρια για τον Αντίνο, Αντίνο πάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει μια παλιά, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στο κεφάλι. Εκεί του Ιβάνουσεκ. Θα πάει στα χέρια του Παυλέγκα. Καηλίδη. Παλιά, γερεμέγες, του μπαμ, το κεφάλι θα δώσει Αντίνο. Θα κερδίσει ο Βάνσεκ, μπάλα. Βάνσεκ για τον Κένι, Κένι. Το κεφαντέλια για την μπάλα. Εδώ βλέπουμε.
6: Εκεί ώρα τον Κένι, ο Κένι πήρε την μπάλα.
7: Φιλαδέλφια, διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Λουίς πέρασε στο μάτς του Ολυμπιακού.
8: Να σε βαρύσω τα βόρδα! Μου κάνε τα βόρδα που θα ολοκλήσω την μπάλα και παλιά παράγια του Λιντέχου του Παλέρα πέφτει, αλλά η μπάλα πάλι θα βρει μια βόρδα μόνο σκέτα από πίσω και θα σε παρύσει το 81. Έτσι είναι πέρα ο Παναθηναϊκός. Επιθέτει το 2-2 με απίστευτο γκολ από το Βιντέχου τα βόρδα. Μεγάλες ευκαιρίες, πολύ καλές έλευσης και από τον Βιντέχου και κεφαλιά και από το σούπ τα βόρδα που δεν μπορούσε και να κάνει τίποτα Παυλέκα. Απέσαι και εγώ στην πέτρα του Γιαθόπουλου. Μια από αυτές τις πέτρες που λέμε ότι θέλει μια παλιά. Να πούμε ότι απέναντι στην πολυκατοικία υπάρχουν οπαδοί Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν ανάψει. Κάποια ώρα. Γεια σας. 2-2 στο 81 λεπτό.
6: Λοιπόν, να πω απλά ότι έχει δύο μάτρες στη δεύτερη αδίνω στη διάρκεια των πανηγυρισμών για την αλλαγή. Εγώ θα δω για αυτό που πήγε στην περιοχή και θα γυρίσω κόνερ. Θα δω τα πόρτα. Σκέψου Κώστα, συνέντευξη τύπου Λουτσέσκου με τα αποτελέσματα όσο έχουν το τι θα πει για την Αθήνα, έτσι για τις εθνικές ομάδες και το ΠΟΚ. Αυτό που λέω μόνο δεν έχουμε να ζήσουμε σήμερα.
7: Δεν θα έχει ενδιαφέρον, σίγουρα.
6: Και αυτό που λέω τα πέρα με την Λίπαρ δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει για τον Λουτσέσκου, έτσι, ο οποίος δεν έχει την ανοχή για την εδώ η κεφαλιά του Λεμέγες Παπάια έχει την ανοχή του Λουτσέσκου, αλλά δεν ξέρω αν έχει για την ανοχή πλέον των ομάδων του ΠΑΟΚ.
7: Νομίζω δεν το πειράζει τον Λουτσέσκου κανείς μόνο.
6: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, γράφουμε. Ο Σάντσες εδώ ο Ζαγρουδί θα χάσει την μπάλα. Διαδόπουλος ένα φάουλ που θα κάνει εδώ Πασοκένη στο 24. Αμήν, μάλλον, δεν ξέρω τι μάλλον. Τι να κάνει, δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν ξέρ
9: Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
10: Όχι με τον
9: εδώ η πάσα, δεν φοβηθώ, σούπε εδώ τεράστια ευκαιρία. Πατοκοφαντζέλια. Η μπάλα πήγε πιο πάνω. Το έκανε, τι πλαστή, δεν το έκανε. Δεν το έπιασε γεμάτα το σούπε εδώ ο Κωνσταντέλιας και πήγε η μπάλα ίσως. Τραγικό τελείωμα για τον Ιωάννη Κωνσταντέλια, δεν μας συνηθίσει σε τέτοια τελειώματα. Ζαρίδι, εδώ πάτε με την κεφαλιά. Ναι, ναι. Τένι, ο Τένι, ο οποίος ανεβαίνει εδώ, θα βγάλει τη σέντρα. Ωραίος, είστε εδώ. Από τον Ιβάν σε τσιμπάλα πάει out. Απίστευτη ευκαιρία στο 86, ο Πάοκ ο οποίος κατάφερε να ανέβει μετά το 2-2, ο Πάοκ ο οποίος ανεβαίνει. Και ο Σάντσες επίσης για την μπάλα. Όσοι ζωρίες θα βρει για τον Τέριν, και εδώ τα μπόρτα, τα μπόρτα. Το Χαβερνάντες. Χαβερνάντες για την μπόρτα. Εδώ πάση και μωρό, όχι για λίγο εδώ. Πάρα πάει στον Παυλέγκα. Παυλέγκα. Θα το βάζει εδώ την Καλάμπρια. Όχι, θα διώξει τελικά γιατί δεν έκανε καλό κρύπτυρο στην αρχή. Πάμπα.
11: Μεγάλα τελείωση στον Ολυμπιακό, σε κόμμα πετελές και μπάλα στρώθηκε στον Νταβίτ Λουίς, έξω από την περιοχή με αριστερό. Πολύ δυνατό σου, την μπάλα πάνω από την ευθεία του Μπρινιόλι. Κάντε Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο με τον Λουίς στο 80. Το 1-1 παραμένει.
9: Βάζουμε. Ο Σαντέλιας είχε την μπάλα, θα βγάλει μια μπαλιά προς τα μέσα, θα καταφέρει την πέρα να βγει και ο Καλάμπια βγει στο γερίσιο σπάρα και το Σαντέλια. Η γωνία της άμυνας. Λόγω στα γέλια στο οποίος διαμαρτύρεται. Στα γέλια στο οποίος είδε να κυρώνεται τον κόλ που πέτυχε πριν και έχει αρκετά νεύρα. Ε? Καλά πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο
12: πιο πιο πιο.
11: Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, την ωραία προσπάθεια που έκανε ο Γιώβιτς και ο Μάριο αυτή τη φορά στην εργασία τους δεν έφερε το
12: αγώριο σίγουρα
11: μαζί του Παναθηναϊκό. Ένα αγώριο ο Γιώβιτς θα πέτυσε την μπάλα, παραμένει το 1-1.
9: Αν κερδίσει η ΑΕΠ και έρθει στο Βαλέρο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει τέτοιο και θα κάνει κάτι
11: από το Βαλέρο. Ναι, ναι, είναι στο σύνδυο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με
9: τον
11: Βαλέρο. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη.
9: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία από την Βιντεύτη, εδώ η παλιά του Ζαρουλή. Θα βγάλει την παλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σβητές και θα πιάσει μόνος του την κεφαλιά και μπάλα πάει out. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος κατάφερε να βγάλει μια ακόμα φάση στο δεύτερο μήνυμα πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό και μετά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κατέφερε μετά το 1-1 του να αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί αυτή την κατέρευση. Τώρα μία ακόμα παλιά του Ζαρουλή. Εδώ απίστευτη φάση με τον Βάσλετ να σκοτρώνει πάνω την μπάλα και να πάει σε μια παπλέτα. Πάμπα Ποιος έχει την μπάλα. Μπαμπά στον Ράμσερ. Ο οποίος ανεβαίνει. Και δείχνει μέτρα να πετάξει. Και γερνέγες, γερνέγες. Και γνωστό. Ο Ζήκοβιτς, ο οποίος κάνει την βαλιά μπροστά, ο Γιακουμάκης, θα πέσουμε στην περιοχή, δεν είναι ο Πετεργεριανός, Μιχαηλίδης, σε γραφή, αυτός πήγε για δυο, την πιέρα, για τον Ζήκοβιτς. Ζήκοβιτς, σε γραφή, Ζαφίρης, για τον Νεοδιός, θα πήγε για το Κένι, Κένι. Κένι. Παλιά, Μιχαηλίδη,
10: με τον
9: Πάο Κάρτη, τα μπόρτα, ωραία. Δεν μπορεί. Κερδίζει εδώ, ο Λάβος εδώ, ο Γιάννης Μάκης, και σε δύο Γιάννης Μάκης, θα σώσει ο Τουμπά. Ο Τουμπά εδώ, τελευταία στιγμή που δεν σε λέει, ο Γιάννης θα κόψει. Τον εδώ, εδώ πάντα δείξω ποιος έκανε το λάθος, ο Κέντρος. Μπάμπα, ποιος έχει την μπάλα. Μπάμπα, και σε δεύτερο σάιντ εδώ. Εδώ, Ιβάνος
10: έτσι.
9: Το λαφόνο που θα τελέσει το ελεύθερο. Είμαστε στο πρώτο λεπτό, θα στερήσω από τα τέσσερα που κοιτάζει ο Γεωργιανός.
13: Και στη Φιλανδέλφια έχουμε 5 λεπτά να
9: στερήσουμε, θα στερήσω το πρώτο, το 1 παραπέμπτο. Ωραία. Εδώ ο Ζιντέσκι δεν μπορεί να δώσει λεφαλιά, προσπαθούσαμε προς τα υπερσυσφά, να τα καταφέρουν ενάντια, το οποίο θα δώσει στον Λαπόνι, θα θα δώσει. Αλλά η κοινά που σένει μπάλα είναι μόνο οι πινακίδες. Πλάγιος εδώ του κέντρου με τον Κένι, Κένι για τον Κεντιόρα. Κεντιόρα, τώρα σε ρίσκο, Κεντιόρα.
10: Ο Περίπτερ δεν είναι της
9: αλλαγής. Πάλι για τον Κένι, Κένι.
10: Ρουσκοβίτς.
9: Ωραία πάσα εδώ για τον Ζώε, το οποίο θα δείτε στην περιοχή. Θα στρέφει το σώμα εδώ. Βιτάνε χέρια από τον Πάο. Το ίδιο υπάρχει κάτι αυτό. Από τον Χαβενάδε. Εδώ ο Σάντε ο οποίος θα γεννήσει το φάουλ από τον Ζώε. Εδώ ο διευθυντής λέει να περιφέρει για να δουν αν υπάρχει χέρια. Γεια, συσκεφτείς την μπάλα στο χέρι του Καλάμπρια, του Εμάτε. Νομίζω ότι είναι σε φυσιολογική θεία, είναι και σαν πιλάτη. Τίποτα λέει ο Ρεβίδης. Το σώμα έχει βρει. Το ελαφόν ο οποίος έχει βγει στο επικέντρο. Ο Ρεβίδης λέει δεν υπάρχει κάτι. Αλλά το χέρι ακόμα και να το έχει βρει η μπάλα είχε χτυπήσει στην... ήταν σαν το χέρι, ήταν πίσω από την πλάγη, οπότε δεν θα βέβαια την ομίδα. Βιάζουμε. Και δεν έγινε. Ο Σιώε θα κλέψει, θα δώσει και νικένει όπως έχει την παρακένει. Θα βάλει παλιά. Υπέρα που είναι Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος όμως θα βρει την μπάλα. Θα την κρατήσει για να γίνει μπάλα έξω ο Ζήφκοβιτς. Θα δείξει ο Ερνάντες. Ο Πάντοβιτς κατά λάθος αγαπαρούς ο Ζαρουδί. Ζαρουδί. Εδώ που θα αφήνει να δει την πάσα εδώ. Θα καταφέρει. Την ομάδα του Πάκου η οποία μετά το 60 κατέψε. Είχε σε αποτέλεσμα να δεχτεί

0: Ο Σιβάκος είναι όρθιος ο ΠΑΟΚ. Διάλειμμα.
1: Από λεπτό καθυστερήσεω στη Φιλαδέλφια, το 1-1 παραμένει.
0: Θα δούμε λίγο το corner του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Εάν δει εδώ ένα γκολ, μπορείτε να αλλάξει το στήριο του Σαββιλί. Και το τελευταίο λαφόρα βγει, θα μαζέψει και νομίζω θα δώσει και στο καρδίο που συμβαίνει μόνος του. Είναι εγκαθείτε τα πόρτα. Εδώ στο χέρι μέσα τα πόρτα έχει. Δεν το βγει τα πόρτα. Θα συγκλίνει ο Σιγάς, θα δείξει μια πέρα στην Καλυμάνση. Και θα γίνει το κόρνερ τελικά. Μεγάλες περίεργα να έχουν καταφέρει τώρα. Κάνει με την ολικιά να το πού. Στο 95 λεπτό της παραμέτρησης. Λογικά έχουμε και το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει η Βαρολή. Για να δούμε ο Ζαρουλή την εκτέλεση. Θα δούμε αν θα τελειώσει την λεωφόρο με νίκη, Παναθηναϊκός. Πάντως τουλάχιστον
1: συμπληρώσαμε τα πέντε λεπτά καθυστέρηση στη Φιλαδέλφια. Η Άγια έχει την μπάλα από τα πράγματα. Να μην
0: είναι η
1: τελευταία φάση.
0: Πάντως εδώ τελείως. Τελείως άγια ακριβώς την ίδια ώρα. Γιατί τελειώνει και εδώ το μάτς. Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 με τον Ζωέ στο 30 σκόρ, στο 35 μήτρου. Κάνε το 2-0. Ο Τσέριφερ στο 18 θα μειώσει και στο 80 θα ισοφαρίσει ο Ταμπόρδα στο 2-2. Αυτά από μας Κώστας, θα μπορώ εγώ να σας ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το εισιτήριο για το Europa, ενώ ο Παναθυναϊκός πάει στο Conference League στο 4. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, 1-1 για την Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός με αυτή την ισοπαλία με τον γκολ του Ροτιδέ στο 42 και τον γκολ που δέχτηκε τον Κοριτά στο 70 παίρνουν τελικά τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Θα περιμένει να δει εάν την Τετάρτη στο τελικό του Europa League για στο Βίλα θα κερδίσει τη Φράιμπουργκ. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τα παιχνίδια να διεξάγονται τον πρώτη εβδομάδα και δεύτερη του Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζει και την παρουσία του το ελάχιστο στην League Phase του Europa League. Αλλά εάν η Aston Villa δεν κερδίσει τον τελικό του Europa League, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με αγώνες τρίτη και τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ένα-ένα λοιπόν, οι φίλοι της ΑΕΚ, οι παίκτες πανηγυρίζουν καθώς ακολουθήσει η φιέστα και η απονομή του φετινού πρωταθλήματος. Στον Ολυμπιακό από τη μεριά τους δεν πανηγυρίζουν βεβαίως αφού δεν κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα είναι ικανοποιημένοι που τουλάχιστον παίρνουν την δεύτερη θέση και το δεύτερο εισιτήριο στο Champions League. Λοιπόν, αυτά από τα παιχνίδια που είχαμε. Σε λίγο θα έχουμε τα σχόλια από τους συναδέλφους. Και φυσικά και ρεπορτάζ από τη βραδιά.

0: πάμε στην όργουνα ρέμε, να πούμε το κλίμα που επικρατεί και το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Σταυρινόγο. Σαν δίνε.
1: Καλησπέρα, δεύτερα, καλησπέρα στους ακροατές. Ελπίζω να μ' ακούς καλά. Τώρα έχει λίγο το πάση... Έχει το πάση λίγο χασαρέ γι' αυτό. Νομίζω ότι... δεν ξέρω ποιος μπορώ να πρωτοπώ ότι πήγαινε αυτό που είναι ο Ολυμπιακός με την έννοια να το κρονίσει. Τέλος πάντων. Είχε το 0-1, φαίνεται να το κρατάει. Αν ήταν μια στιγμή αδυναμία, αν θες κάτι, έφερε την κεφάρι στον Μπακάρι Πολιτά και για λίγο ο Ολυμπιακός ήταν με την πλάτη στον Κούβε και με την τρίτη θέση αγκαλιά, αλλά η επιστροφή του Παναθηναϊκού σου διαφέρεται.

0: Αν το διαιτητή αυτοκτονία του ΠΑΟΚ να είναι μπροστά με 2-0 με ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει τελειώσει, με ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει κανένα κίνητρο, να καταφέρνει να του παίρνει το χι και να τον αφήνει τρίτο, είναι μεγάλο το επίτευγμα. Αυτό συμφωνείται, καταλαβαίνετε το λέω για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, εδώ στη Φιλαδέλφεια, σε ρυθμούς θέατρο πλέον κινούμαστε. Όλο το γήπεδο περίμενε μια καλύτερη εμφάνιση στο παιχνίδι. Στο πρώτο μήνυμα η Αγγέλη ήταν καλή. Όλοι τα δεύτερα θα φωτίσουν καλύτερο στη δίκαια ήταν μπροστά. Στο δεύτερο μήνυμα νομίζω ότι το παιχνίδι ισορρόπησε. Έπεσε και η ένταση του Ολυμπιακού στο pressing αρκετά. Και η ΑΕΚ βρήκε λίγο χώρο να κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα από ό,τι το έκανε στο πρώτο μήνυμα. Βρήκε το τέλο με τον Κοϊτά, θα μπορούσε να βρει και την πλήρη ανατροπή. Βοήθησε μόνο λίγο να μου πει άμα κέρδιζε η ΑΕΚ σήμερα τι γινόταν με το πήγαινε πάω δεύτερο συμμετοχή.
1: Όχι, όχι. Ολυμπιακός στην 2, οπότε πάλι δεν θα άλλαζε.
0: Στην ισοβαθμία όμως.
1: Ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να είναι σήμερα.
0: Μπορεί να είναι και σήμερα. Μικρή σημασία θα είχε και μπορεί να την νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά και πάλι ολοκληρώνει τόσο αίτητη ένας που ξεκινάει από το Καραϊσκάκι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι 2-0 με τα Ρέμι και Ελκαμπίτο και Ολυμπιακός είχε κερδίσει. Από τότε για επίπεδο πρωταθλήματος δεν έχει τυχεί και νομίζω ότι είναι κοινός αποδεκτό ότι κατακτά δίκαια το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και σε λίγο εδώ στην Όλγιν Αρίνα αναμένεται επικό πάρτι για τους πρωταθλητές.
1: Ωραία. Κωνσταντίνο, θα αφήσουμε να το απολαύσεις και ίσως έχουμε μια ακόμα σύνδεση της νότητας απονομής να σας ακούσουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι για την απονομή της ΑΕΚ. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς

Καλησπέρα από στους φίλους του Πεθυντή και στους φίλους του Πάρθενον Radio. Ολοκλήρωση μιας ακόμα αγωνιστικής σεζόν για την Super League 1. Οριστικά και μετάκλητα έχουμε ολοκλήρωση για την υποχρεώσεις για τις ομάδες και για τα play-off, για τα play-in, τα 5-8 και για τα play-out. Like. Θα είναι και ούτε επίσημα. Θα δίνει και από νομίζω ένα λεπτά. Πρώτα βρίσκεται ο Ελλάδος. Επικρίθηκε αυτό στο μάτι του Παναθηναϊκού πριν διαγωνιστικές σήμερα το 1-1 με τον Ολυμπιακό και χρηστά μόνη πρώτη με 72 πόντους στην βαθμολογία. 1-1 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν θέλετε της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πάλεψε το ειδικό του προσκλήθηκε και την δεύτερη θέση. Θα πληρώσει που οδηγεί στα προκριματικά του ερχόμενου Champions League. Την πήρε έμεσα αυτή τη δεύτερη θέση του Ολυμπιακού, γιατί δεν έκανε το χαρτί κοντή, δεν νίκησε την ΑΕΚ. Αν είπε το σκορ καλά του Ροντινέη στο 81, ισοφάρισε ο Κοϊτάς στο 72 και η ΑΕΚ δεν έχασε στην θέση τη, οπότε έκλεισε πολύ όμορφη αυτή τη χρονιά για την έδωση. Χωρίς ήττα στο ματς Βερτού στην Όλυν Αρίνα. Και στο κομμάτι της αθλητικής ρόλο δεν ξέρω ο Αθηναϊκός για να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος και πάω κτρίτη, γιατί η πράξη ήταν και έχαναν στο λεωφόρο το τελευταίο μάτς το δικό του στο λεωφόρο πριν μπουν το Βοτανικό κατά το φαινόμενο. Είστε εκεί ανάμεταξε αυτή. Πολύ μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση για τους ανθρώπους του Τριφυλλού. 2-2 Αθηναϊκός ΠΑΟΚ, οπότε η πράξη στέρεσε τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση και την έδωσαν ενώ στον Ολυμπιακό που έφερε ένα με την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο πήρε ένα προβάδισμα 2 τερμάτων με Αυγέφ και Νίθου σε 32 λεπτών 30 και 35 0-1 ο Αυγέφ 0-2 ο Νίθου. Η πράσινη όμως στο δεύτερο ημίχρονο με την αλλαγή του Κοντούρη, ο οποίος αποχώρησε το γήπεδο για να μπει ο Ρενέτο Σάνσες, έκανε άλλη ποιότητα, άλλη κλάση στον άξονα τους, πολύ διαφορετικά, πολύ διαφορετικές εργασίες με τον Ρενέτο Σάνσες στον αγωνιστικό χώρο, πολύ πιο στρογγυλό παιχνίδι. Γενικά ο Πορτογάλος ήταν ο λόγος που πράσινοι είχαν μια ανίσχυση ποιότητας στην ενδεκάδα τους και έτσι πριν την ώρα προσέφερε λύσεις με την ποιότητά του και με τις επαφές του και με το δίδυμα της μπάλας. Η πρόκληση στο 68 λοιπόν, ύστερα από διαβασικά κόρνερ που σοφάρισαν με τον Τσέρι, μίλησαν συγγνώμη με τον Τσέρι σε 1-2, ύστερα από κεφαλιά πάνω του Βιντέρσκι στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ύστερα από 5 λεπτά ο Κωνσταντίνας έγραψε 1-3, αλλά δεν ακυρώθηκε γιατί ο Έλληνας χάθηκε κάνει φάουλ πριν το δέρμα που έφερε ο ίδιος στο τρέξιμο του για να πάρει την τότε του Ζήκοβιτ και τη πρόκληση του Καλάμπρου, πριν το αμπήξει τη φανέλα και τα σέλβια για να πάρει προβάδισμα στην ταχύτητα και στο σπριντ. Οπότε μπορεί να κυρώθηκε από τον Γεωργιανό Ρέφερ, τον Κίκα Χιζβίνη, Κίκα Χιζβίνη. Ένα δίδυμο παρέμεινε παρά το Γεωργιανό, αφηρώθηκε το τέρμα αυτό και σε όλο με τον Αγγίδιος του Βίλου τον ΠΑΟΚ, σε όλο με τον Κοντοβίζω να πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων και μέσα μια ασφάλεια για την νίκη του Σύντροφόρο σοβαρίστηκε και όλα στα Βρυνταμπούργα σε μια σέντρα του Κυριακού που είναι και πριν ότι βρίσκει τον Γόρο Παυλέγκα στο rebound το Αργεντίνος Χαφ έχανε το 2-2. Οπότε ο Καπρίλης στην συνεχεία πήρε το 9, έχασε δύο κλασικές φάσεις με τον Ιβανίσιτ και τον Γερανέλεφ, αλλά το 2-2 έμεινε ως το τέλος του αγώνα. Πάω καυτόχειρας, ήταν ένα προβάδισμα σημαντικό για το διπλό στο Λεωφόρο και την δεύτερη θέση το έδωσε όλο το πλήμερα στον Παναθηναϊκό για να κάνει το 2-2 και πράσινοι να κλείσουν την χρονιά με τρεις σοπαλίες στο play-off στους 52 πόντους ο ΠΑΟΚ στους 64, ο Ολυμπιακός 36 και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο του ερχόμενου Europa League. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο πληρωματικό του ερχόμενου Champions League. Η ΑΕΚ στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός τέταρτος και αναγκαστικός στα play-off, στο δεύτερο προκριματικό του UEFA Conference League.
Άρα λοιπόν, ΑΕΚ και Ολυμπιακός στο τέλος, λίγο ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, μένει μια όφη, αλλά όφη είναι ότι κυπέλλει στο πλήρω στην Ευρώπη. Άρα αυτό το δεδομένο λίγο θέλει ευρωπαϊκή τεχνή του μια χρονιά και τώρα ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο του Conference League. Αυτό το μέλλον πάνω, νομίζω ότι μια χρονιά είχαμε μια χρονιά που κλείνει όμορφα και με συνεργαστικό τρόπο με την ΑΕΚ. Χωρίς τα προγραμματιστικά πρωταθλήτρια Ελλάδος και τον Όφη και την Ήρμα Ελλάδος επίσης χωρίς τα προγραμματιστικά. Μια ωραία χρονιά με πολλά με ωραίες εκπλήξεις, με ωραίο ποδόσφαιρο ενίοτε, αλλά κυρίως είναι στην Ελλάδα φέτος σκληράδα, χαρακτήρα, προσωπικότητα και γενικότερα μαγείες μεταξύ των ομάδων που πάλεψαν επιδίτημα. Αυτά, καλό βράδυ σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους, οπότε και στο εξής αν και έχουμε τον μπάσκετ που απομένει για να κλείσει χρονιά τον Ιούνιο με τελικούς μπάσκετ και τον Μάιο τώρα την επόμενη εβδομάδα με Final Four Ευρωλίγκας και τώρα με τον χρόνο αρχίζει να μένει και τα προκληματικά των ευρωπαϊκών θεσμών. Καλό βράδυ σε όλους.

0: She knows how to love me.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το γήπεδό του. Πήρε, θα λέγαμε, τη σεζόν αυτό που του άξιζε. Ίσως η χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του. Είναι σίγουρα η χειρότερη σεζόν της εποχής Αλαφούζου. Επέστρεψε το... Είναι το βαθμό της ισοπαλίας με το 2-2. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε για διακριθέτες ούτε για κάτι συγκεκριμένο, για παραπάνω από ένα λόγο, γιατί είναι γεγονός ότι οι παίκτες και ο προπονητής θα βρίσκονται σε αυτό το ρόστερ την επόμενη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχασε μεγάλη ευκαιρία και δεν βγήκε δεύτερος. Το 1-1 της Νέας Φιλαδέλφειας δεν άφησε περιθώρια, όμως θα μείνουμε εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι δίκαια δεύτερος, με κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη ζωή, και έχει δίκαια πρωταθλήτρια. Το πρώτο ταμείο για τη λήξη της σεζόν είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλο το υπόλοιπο διάστημα και να δούμε και ανάλογα με τις εξελίξεις. Καλό βράδυ.

καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ολοκληρώθηκε κάπως έτσι η έκδοση για τον play-off. Ολοκληρώθηκε κάπως έτσι το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Μεγάλη νικήτρια είναι η ΑΕΚ, είναι η ομάδα που κατακτάει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορία της. Ήταν μια ομάδα η οποία πολλοί δεν την ίσως ούτε οι ίδιοι δεν ήταν αυτή τη στιγμή να πανηγυρίζει τον τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί όταν ήρθε ο Μάρκο Νίκολιτς όλοι περιμένουν ένα project το οποίο θα πάρει πολλά χρόνια να φτιαχτεί η ομάδα από την περσινή καταστροφική χρονιά, θα έπαιρνε καιρό, δεν χρειάστηκε καιρό. Ακόμα και το έλεγα και οι ίδιοι από μέσα στην Ένωση ότι δεν θα παίξει και κάτι, ακόμα ψάχνει τα πατήματά της. Τελικά απέριξε αντίθετο. Ανάξια για μένα νομίζω είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος για φέτος. Κέρδισε αυτή την κούρσα των τριών που είχε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, κερδίζοντας βέβαια κάνοντας και αίτη τα play-off, δεν έχασε κανένα μάτσα play-off, τρεις νίκες στις ισοπαλίες είχε. Ήταν νομίζω καλύτερη ομάδα από όλες τα play-off και πανάξια, όπως είπα, είναι πρωταθλήτρια. Το σημερινό μάτς, εντάξει, δεν ήταν, ήταν όλων το μυαλό της Φιέστας. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα θέση, έπαιζε για την δεύτερη θέση, που δίνει πράγματα και η δεύτερη θέση, δίνει Champions League, δίνει και λίγο. Αν και δεν κατακαιρθήσει, το πήρε το Champions League, το στήριγε τα προκληματικά του Champions League. Δεύτερο προβληματικό κατά πάσα πιθανότητα, εκτός υπάρχει το ενδεχόμενο που θα το μάθουμε στη βδομάδα, αν η Βίλα πάρει το Europa League και ταυτόχρονα τερματίσει τέταρτη στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός λόγω του rebalancing θα γλιτώσει ένα προβληματικό γύρο, θα παίξει το τρίτο. Με να το δούμε αυτό βέβαια. Όπως και να έχει, το δεύτερος και τρίτος κατάφερε ο Ολυμπιακός να τερματίσει τη δεύτερη θέση, να πάρει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, καλύτερο από αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κανονικότατα νομίζω μπορούμε να πούμε ότι αυτοκτόνησε στην Λεωφόρο. Προηγούταν 0-2, έλεγχε το παιχνίδι κοντά στον Παναθηναϊκό μέχρι το 60, τα είχε κάνει όλα τέλεια, αλλά αυτό που έκανε ότι άφησε τον Παναθηναϊκό, του έδωσε μέτρα στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μέτρα, πήρε πολλά μέτρα. Και γι' αυτό τελικά έφτασε και στην ισοφάριση στο τελευταίο του εντός ένας παιχνίδι στη Λεωφόρο στην ιστορία, μέσα στο επίσημο παιχνίδι. Αλλά και πάλι σίγουρα ήταν πολύ άδοξο αυτό το αντίο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, σε μια άδεια και κρύα Λεωφόρο. Ήταν πραγματικά, μπορώ να τολμήσω από ότι ήταν και ντροπή που έγιναν έτσι τα πράγματα. Ο γύρω Παναθηναϊκό πάντως που πέρα το αντίο στη, το επίσημο αντίο στη Λεωφόρο, ήταν και το τέλος μια καταστροφικής χρονιάς. Καταστροφική γιατί πολύ απλά, όχι ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν διεκδίκησε καν το πρωτάθλημα, γι' αυτό ήταν καταστροφική χρονιά. Πολλές απογοητεύσεις. Είχε και μερικά πράγματα που μπορούσε να τους σώσουν κάπως. Ζώνω όπως θα πάρει το κύπελο, το οποίο το έχασε με κάτω τα χέρια το τελικά με τον ΠΑΟΚ. Στην Ευρώπη είχε ένα καλό μονοπάτι, αλλά ήρθε η κατάρρευση στη Σεβίλη κοντά στην Πέτης. Και γενικά γι' αυτό ήταν μια μεγάλη αποτυχία η φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον έχει 2 μήνες για να οργανώσει την επόμενη του μέρα. Όπως τα έχουν δηλαδή και όλες οι ομάδες, γιατί κάποιοι και περισσότερο, ας πούμε η ΑΕΚ στα πλέον του Champions League θα έχει και 1 μήνα παραπάνω ξεκούρασης από όλους τους υπόλοιπους που θα είναι στο δεύτερο προβληματικό. Τώρα λοιπόν, αυτά λοιπόν, οπότε στη Super League λέμε καλό καλοκαίρι, αφού κρίθηκε και η υπόθεση υποβιβασμού, υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός σήμερα μετά στο Παλαιόν τον Πανετολικό, με την ΑΕΛ πάνε μαζί στην Super League 2, Αστέρας
Πέρα παραμένει. Τυπική διαδικασία θα τερμάσει την τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι και το τελευταίο μας ταμείο, μπορώ να πω, για τη φετινή σου περίοδο. Σε γενικές γραμμές ένα άκρως ενδιαφέρον πρωτάθλημα, και στη μάχη του τίτλου και στη μάχη των ευρωπαϊκών θέσεων και στη μάχη του υποβάσμου τα δύσκολη ενδιαφέρον. Είχε πολλές ομάδες που πάλευαν να μείνουν και τελικά κρυφήκανε μια αγωνιστική πριν το τέλος αυτά. Μια και λίγο πιο ενδιαφέρον το 5-8 αν δεν θα είχε σίγουρα, αν δεν με πέρα το κύπελο όφι. Αλλά και πάλι είναι κάπως εγχώριο να βλέπεις μια ομάδα της επαρχίας να κλείνει και αυτή μια χρονιά με ένα τρόπαιο, πόσο μάλλον το κύπελο. Οπότε ναι, εδώ λοιπόν συνοψίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός θα μαζί της αποκλειστικά στο Champions League, όφι και πάω θα είναι στα αντίστοιχα του Europa και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο αποκλειστικό του Conference, έτσι διανύμονται τα εισιτήρια της Ελλάδας στην Ευρώπη του χρόνου. Αυτά, δεν έχω κάτι να προσθέσω, οπότε να είστε όλοι καλά από μένα, το θυσιαβαλό λόγο, να είστε όλοι καλά και καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακόμη ένα quizball και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε παρέα Χάρη και Μάρκο Σεφερλή.
7: Εγώ ήρθα Χάρη στο Χάρη, ο οποίος είναι φανατικός, το παρακολουθεί από την αρχή που ξεκινήσατε. Κάθε μεσημέρι τρώμε μαζί, πρέπει να το πω αυτό. Εκεί τρώει και κοιτάει. Και εγώ σας ακούω. Και εντάξει, πρέπει να πω ότι ήταν κάτι που τον ευχαρίστησε πάρα πολύ και χαίρεται που είναι εδώ και εγώ μαζί του βέβαια. Εγώ να σου πω ότι τον έφερα γιατί δεν κυκλοφορούσε στο κέντρο και ήρθα μαζί του αναγκαστικά. Τώρα αν παίξω κιόλας και αν βρω και μια απάντηση.
6: Κοίταξε, γενικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, στο λέω ειλικρινά και στο Χάρη προφανώς. Απλά τα παιδιά πολλών ανθρώπων που έχουν έρθει στο παιχνίδι. Είναι η καλύτερη διαφήμιση για μας, αυτό έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, και είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο να ξέρω ότι παίζουν πολλές φορές και το παιχνίδι πατέρας και γιος. Δηλαδή, εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτή τη σκέψη. Χρήστο, δεν ξέρω εσένα πώς φαίνεται.
8: Χαιρόμαστε όταν είναι αφορμή μικρότερης ηλικίας να μας βλέπουν και μεγαλύτερης ηλικίας και το φάσμα, ας πούμε, είναι ευρύ. Ναι.
7: Εγώ χαίρομαι που κάνετε την εκπομπή που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό που έχετε αγγίξει την νεολαία και μαθαίνουν και πράγματα και περνάνε καλά και διασκεδάζουν και βλέπουν επιτέλους κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, στα social. Και αυτό είναι κάτι που τους επιμορφώνει, περνάνε καλά, το διασκεδάζουν. Εγώ βλέπω δηλαδή πραγματικά ρουφάει την εκπομπή. Αφού του βάζω ο χυμό και δεν του ρουφάει, ρουφάει την εκπομπή εκεί που τρώει.
6: Αυτά, γι' αυτά κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, Χάρη, να το ξεκινήσουμε από σένα. Βασικά, ποια είναι η σχέση της οικογένειας Σεφερλή με το ποδόσφαιρο?
9: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι αυτό που μας έχει δέσει σαν οικογένεια με το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα κάποια ταξίδια που έχουμε κάνει στο εξωτερικό που έχουμε πάει στις αγαπημένες μας ομάδες και έχουμε παρακολουθήσει αγώνες.
6: Εντάξει, από τα social είδα ότι και ο Χάρης ενώ έπαιζε και μπάλα ή παίζει ακόμα, ας πούμε.
9: Τώρα δεν παίζω, έπαιζα παλιά.
6: Δηλαδή είσαι σχετικός, ρε παιδί μου, το αντικείμενο καταρχάς. Και για να βλέπεις και την εκπομπή, φαντάζομαι ότι έχεις την αναστροφή με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το φύλαθλο, η φύλαθλη πλευρά.
7: Όχι, ο Χάρης παίζει από 4 ετών.
9: Ναι.
7: Μπάλα και ήταν καλός, ήταν σε επίπεδο Μέση. Ήταν καλός, αλλά άτυχος, είχε 2 τραυματισμούς και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι το πάθος του. Μου έχει παίξει πάρα πολλούς αγώνες στη ζωή του. Από 4 ετών μέχρι που σταμάτησε, την έχει χορτάσει την μπάλα και του αρέσει πάρα πολύ η μπάλα, αλλά όχι μόνο η μπάλα. Και ο αθλητισμός γενικότερα, έτσι. Ναι. Παρακολουθεί τένις, παρακολουθεί και άλλα αθλήματα.
8: Ναι. Πάντως για να το πω, η αλήθεια είναι και μόλις συζητήσαμε ή όταν είπαμε το σπάνω σε φίλους, θα έρθει ο Μάρκος κτλ. Έρχεται πάντα εικόνα δικιά σου, Μάρκο, να παίζει σε φιλανθρωπικά, να παίζει τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι συνεφασμένη μια τέτοια εικόνα.
6: Και πρόσφατο αυτό πρέπει να γίνει ένα. Σωστά.
8: Ναι, δηλαδή ναι. Νομίζω ότι πάντα συμμετέχει και παίζει. Σε θυμάμαι μεγάλη τερματοφύλακα. Δεν ξέρω
7: πάντα,
8: τι θέση έπαιζες.
7: Όχι, θα σου πω. Όχι, συμμετέχω και παίζω. Τα διοργανώνω κιόλα με τον Νίκο το Γραμμένο, βετεράνο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάνει γύρω στα 160 φιλανθρωπικά μάτς που έρχονται βετεράνοι ποδοσφαιριστές μεγάλης κλάσης και Έλληνες και ξένοι που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα και ο σκοπός είναι ιερός, βέβαια μαζί έχουμε χρήματα αλλά προσφέρουμε και θέαμα στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει. Παίζω τέρμα γιατί μου άρεσε και η θέση του τερματοφύλακα. Έχω αντίληψη γενικά, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος.
8: Κοίτα, στα ρεφλέξ, να τα πούμε, φαίνεται και στο σανίδι. Έτσι, στα ρεφλέξ είναι δυνατός, έτσι. Είναι έλουρος, είναι έλουρος.
7: Εντάξει, μωρέ, εγώ κάνω πλάκα. Εγώ θέλω να προσφέρω και θέαμα. Γιατί ο κόσμος που έρχεται για το φιλανθρωπικό αγώνα και να περάσει καλά. Βλέπει τα μεγάλα ονόματα, είναι και κάποιοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές. Κάποιοι παθιάζονται κιόλας, θέλουν να κερδίσουν. Εγώ κάνω πλάκα. Εγώ, δηλαδή, μπορεί η μπάλα να φεύγει, να πηγαίνει στα πουλιά και εγώ κάνω εκτόξευση, βουτιά, κολοτούμπες και τέτοια. Ναι. Και ροκροτάνε την κερκίδα, φωνάζουν.
6: Για σοου.
7: Ναι, για σοου. Εντάξει, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Η ζωή είναι ωραία να τη διασκεδάζουμε.
6: Εγώ, μία ποδοσφαιρική πάντως ανάμνηση που έχω γενικά από Μάρκο Σεφερλή, που είναι iconic θεωρώ, είναι η φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
8: Αυτό πρόβλημα, δεν πρόβλημα.
7: Αλλά όχι από εκεί εδώ. Όχι από εκεί εδώ. Από μπουζούκια.
6: Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, απίστευτο.
8: Νομίζω έχει κυκλοφορήσει και βιντεάκι.
7: Και βιντεάκι στα μπουζούκια, στο Βέρτι ήμασταν που τραγουδάω και είναι ο Ροναλντίνιο από κάτω. Και λέω το τραγούδι με την πατσαβούρα εγώ.
8: Ναι, κάτι τέτοιο.
7: Λέω πώ να πάει. Και απαντάει ο Ροναλντίνιο.
6: Αυτό δεν υπάρχουν αυτά.
7: Μισά ελληνικά, μισά ισπανικά. Ναι, αυτό
8: είναι η ιστορία.
7: Ήξερα το μάνατζερ του Ροναλντίνιο. Και όταν ήρθε ο Ροναλντίνιο στην Ελλάδα, είπε αυτός να βγούμε ρε παιδί μου και είχαμε κάνει μια παρέα, ο Ρέμος, εγώ, ο Νίκος ο Γραμμένος που είπαγε πριν, ο Ροναλντίνιο, τον πήγαμε στο Βέρτι, καλά το κλασικό που έχει γίνει στο Βέρτι, έχω σηκωθεί επάνω και τραγουδάω. Κάποια στιγμή παίρνει ο Βέρτις το μπουζούκι και μου παίζει το ζυμπέκικο της Ευδοκίας, γιατί παίζει και μπουζούκι. Αρχίζω εγώ να χορεύω, στην πλάκα τώρα και μου πετάνε μια μπάλα. Και ενώ χορεύω, κάνω και γκελάκια και μου έχουν κάτσει όλα. Μιλάμε, έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και ο Ροναλντίνιο. Που ήταν η πρώτη φορά που με είδε. Ναι. Γιατί μετά ξανάρθηκε άλλες φορές και ξαναβγήκαμε. Λέγε, Where is Marcos? Γιατί όπου πηγαίναμε, γιατί πήγαμε και σε άλλα μαγαζιά, εγώ έπαιρνα το μικρόφωνο, μου το δίναν δηλαδή, τραγούδαγα και έβαζα και όλη την παρέα του. Γιατί ήταν πατριώτες του. Και του άρεσε αυτό. Οπότε όποτε ερχόταν, έλεγε, Where is Marcos? Και με φώναζε ο μάνατζερ και πήγαινα.
6: Τρελό. Εγώ προς το χάρη τώρα θέλω να ρωτήσω. Σαν. Στις παραστάσεις βασικά του μπαμπά πηγαίνες, τις έβλεπες από κοντά. Πώς ήταν η όλη αυτή φάση μεγαλώνοντας πιτσίρικας?
9: Εντάξει, εγώ πήγαινα και πηγαίνω ακόμα για να είμαι το στήριγμά του. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μου άρεσε ο χώρος σαν χώρος.
6: Okay.
9: Και ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ, το ήξερε βέβαια. Και ήταν πολύ υποστηρικτικός και αυτός και η μαμά. Εμένα με είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια έχω αλλάξει κατεύθυνση, αλλά ακόμα παρακολουθώ πολύ. Αλλά εντάξει, να τον βλέπω μου αρέσει. Να παίξω μαζί του, δυστυχώς όχι.
8: Μπορεί να έχει δεχτεί και πρόταση.
7: Δεν έχω κάνει πρόταση, αλλά δεν θέλει. Πιτσιρικάς, όταν ήταν πιο μικρός.
8: Εγώ θυμάμαι και τις επιθεωρήσεις που τον έχει δείξει.
7: Ναι, ναι, και τις παίζει ακόμα και τώρα. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ό,τι έβλεπε το αφομοίωνε και το έκανε ακριβώς όπως εγώ. Γενικά έχει αντίληψη, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πολύ σεμνό παιδί. Δεν πουλάει προς τα έξω ότι είναι γιος του Σεφερλή και της Έλληνας στα παλιά. Δεν του αρέσει να ανεβάζουμε φωτογραφίες και τέτοια. Δηλαδή ζει αλλιώς.
6: Το καταλάβαμε και από την επαφή.
7: Φαίνεται,
6: και η αλήθεια
7: δηλαδή,
6: είναι.
7: Εντάξει, φαίνεται,
6: όταν έπεσε στο τραπέζι και στο δικό μας το μυαλό, δηλαδή το να γίνει αυτό το επεισόδιο, λέω. Δεν πάω να ρωτήσω τον Μάρκο. Το Χάρη θα ρωτήσω κατευθείαν, γιατί ήξερα ότι είχε επαφή. Τέλος πάντων, μου είχε στείλει και κάποια μηνύματα παλιότερα. Άσχετα με το quiz, με το τέτοιο. Και λέω, αυτό έτσι θα γίνει. Και το επεισόδιο πατέρας με γιος είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και.
7: Κάναμε την καλύτερη δουλειά.
6: Είχαμε τον καλύτερο manager.
8: Βρήκαμε τον καλύτερο manager.
7: Αμέσως.
6: Ωραία. Λοιπόν, κάτι που μου είπε όμως εκτός κάμερας ο Χάρης είναι. Όχι, λέει, τώρα θα δεις ποιον αποφάσεις να φέρεις, λέει. οπότε, στο quiz, γιατί γι' αυτό το λόγο έρθουμε σήμερα, αναμένω να κουβαλήσει ο Χάρης.
7: Εννοείται και γι' αυτό έρθαμε.
9: Εξαρτάται τι θα μπει.
8: Γιατί είναι και θέμα τύχης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι και τι ερώτηση θα σου κάτσει.
7: Ναι,
8: υπάρχει μια αλφα στρατηγική.
7: Το θέμα να περάσουμε καλά και εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Ούτε να αποδείξουμε ότι ξέρουμε. Ο Χαρούλης ξέρει κάποια πράγματα, αλλά εγώ ήρθα να περάσω καλά, γιατί ξέρω πόσο πολύ σας αγαπάει, σας βλέπει όλα αυτά τα χρόνια και.
8: Και μάλλον είμαστε τυχεροί, σας πετύχαμε σε χαλαρή περίοδο ενδεχομένως με υποχρεώσεις παραστάσεων και τέτοια.
7: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίοδος. Απλά για το χάρη τα αφήνω όλα. Μόλις μου το είπε, του λέω είμαι εκεί για σένα.
6: Ωραία, λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να παίξουμε quizball. Πάμε να δούμε τους κανόνες και επιστρέφουμε για τρίψη του νομίσματος.
10: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη quizball. Το quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίχτη. Οι οποίες χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Κάποιες από τις κατηγορίες είναι σταθερές, ενώ κάποιες άλλες ανακυκλώνονται από επεισόδιο σε επεισόδιο. Οι παίχτες διαλέγουν ερωτήσεις εν αλλάξ, με κάθε ερώτηση να δίνει από 1 έως 3 πόντους, ανάλογα με τη δυσκολία της, εάν φυσικά απαντηθεί σωστά. Όταν ένας παίχτης επιλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του 3 βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, τη βοήθεια του διπλασιασμού, την οποία επιλέγει πριν ακούσει την εκφώνηση μιας ερώτησης, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία του δίνει 2 πιθανές απαντήσεις, αλλά η ερώτηση αξίζει αυτομάτως 1 πόντο. Το πιάσατε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε quizball.
6: Χριστό, πάμε νόμισμα. Ωραία, λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, καλεσμένοι είστε, κορώνα γράμματα. Διαλέγετε εσείς, 2 ευρώ ή Βεατρίκη Ολλανδίας.
9: 2 ευρώ.
6: Βεατρίκη. Χάσατε, Βεατρίκη. Οπότε ο Εμίλιος διαλέγει αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος ή αν θα δομήσεις το σημερινό quizball.
11: Ωραία, όπως πάντα θα επιλέξω να δομήσω και να βάλω τις έξτρα κατηγορίες.
6: Ωραία.
11: Η μία είναι το club combo.
6: Ποδοσφαιρικός μεζές.
11: Και η άλλη είναι το higher or lower.
7: Ωραία, φίλε, σοβαρά.
11: Ναι. Και να πούμε κιόλας, δεν έχουμε πει ότι θα είναι συμπαίχτες. Δεν το έχουμε αναφέρει στο
6: δεύτερο. Αν δεν το έχουμε, παίζει εναντίον σε Φερλίδων.
11: Σε Φερλίδων, ακριβώς. Οπότε ναι. Διαλέγετε αν θα παίξετε πρώτη ή δεύτερη.
9: Πάμε πρώτη.
7: Ναι, ρε, μη μασάζει.
9: Πάμε πρώτη.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πανέτοιμοι.
6: Λοιπόν, Χάρη, Μάρκο, βάλτε στρατηγική στο παιχνίδι σας.
9: Αυτό περιμένω να ακούσω. Ωραία. Όντως.
7: Λοιπόν, ποια κατηγορία να ξεκινήσουμε.
9: Γι' αυτό. Που έχεις πιθανότητες.
6: Κοίτα, και εσύ να μην απαντήσεις μας αρκεί.
11: Ναι, αυτό. Το θέμα είναι. Παίζετε για την νίκη, Χάρη. Δείξε λίγο ανταγωνισμό.
9: Πάμε στο higher-lower να αρχίσουμε ήρεμα.
6: Higher-lower.
9: Ναι.
6: Λοιπόν, διεκδικώντας έναν πόντο στην κατηγορία higher-lower, ακούτε τα εξής ονόματα. Άριεν Ρόμπεν, Φρανκ Ριμπερί. Ποιος από τους δύο έβαλε περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Bayern σε όλες τις διοργανώσεις?
7: Εγώ να πεταχτώ να πάρω μια πίτσα να πάμε. Να σου πω, το Ριμπερί τον ξέρω.
9: Ναι, και το Ρόμπεν, ίδια χρόνια παίζανε.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ριμπερί μου έχει μείνει.
9: Εγώ νομίζω είναι Ρόμπεν.
7: Ναι, δεν είναι.
9: Έχει βάλει και τον γκολ σε τελικό.
7: Ναι.
9: Είναι.
7: Επιθετικό, καλό.
9: Εξτρέμ.
7: Εξτρέμ.
9: Δεξί και αριστερά ο Ριμπερί. Αντίθετα από εκεί.
7: Ωραία, είσαι σίγουρο?
9: Όχι.
11: Δεν είναι εύκολο. Είναι αλήθεια.
9: Πιστεύω Ρόμπεν. Να κλειδώσουμε Ρόμπεν.
6: Κλειδώνουμε Ρόμπεν. Υγιή από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Κλειδώνουμε, ναι, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κλειδώνουμε Ρόμπεν, τον Δασόν και όχι μόνο. Τον γηπέδο.
6: Λουκέτο.
9: Λουκέτο.
6: Λουκέτο. Κλειδώσαμε Λουκέτο. Λοιπόν, κύριοι, ο Ριμπερί με 124 τέρματα.
11: Πολλά.
7: Πάρα πολλά.
6: Έπεται του Ρόμπεν. Σωστή απάντηση. 144. Πάνω Ρόμπεν, κάτω Ριμπερί. 1-0 στο quizball, κύριε.
11: Τάξη. Πάμε. Λοιπόν, ωραία.
6: Τι κάνεις τώρα?
11: Το ταμπλό έχει πολλούς άσους σήμερα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη. Να πάμε στους άσους.
6: Θα πάω για τράπεζα.
11: Θα πάω κι εγώ σε έναν άσο. Στη γεωγραφία για ένα πόντο.
6: Γεωγραφία για ένα πόντο.
11: Ναι.
6: Λοιπόν, για την πιθανή ισοφάριση στο quizball, θέλουμε να μας πεις από ποια χώρα κατάγεται ο επιθετικός της Manchester City, ο Μαρ Μαρμούς.
11: Εντάξει, πολύ εύκολο είναι και η επικαιρότητα. Αίγυπτος.
6: Κλειδώνεις.
11: Παιχταράς. Ναι.
6: Πολύ εύκολο. Κλειδώσαμε Αίγυπτο. Τι λες, Χαρή?
9: Εύκολο.
6: 1-1 στο quizball, κύριε. Εναλλαγή ταμπλό. Πάμε. Τι κάνουμε τώρα, παλικάρια?
9: Κοίτα.
6: Πού οδεύουμε?
9: Αφού αρχίσαμε καλά, πάμε στο ίδιο.
7: Ναι, εννοείται.
9: Ή να αλλάξουμε.
7: Εννοείται.
9: Πάμε και στο άλλο, higher lower.
6: Λοιπόν, ακούτε ξανά δύο ονόματα και αυτή τη φορά ακούτε τα εξής. Τραγιανός Δέλλας, Σωτήρης Κυριάκος. Ποιος από τους παραπάνω έχει περισσότερες συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος?
9: Εδώ πρέπει να βοηθήσεις εσύ. Είναι.
7: Εγώ θα έλεγα το Δέλα, γιατί και με το 4, εντάξει, με το...
9: Πιο πριν έπαιζε.
7: Έπαιζε, ναι.
9: Ωραία.
7: Λοιπόν, εγώ τον Κυριάκο τον έχω λιγότερο, έτσι, στη μνήμη μου, στην Εθνική.
9: Ωραία, πάμε με Δέλα που σου κάτσε περισσότερο.
7: Εντάξει, πιστεύω, σου λέω ότι τον έχω στο μυαλό μου.
9: Και άμα χάσουμε, το ρίχνω σε εσένα.
7: Όπως πάντα, έτσι.
9: Ωραία, θα κλειδώσουμε το Δέλα.
6: Δέλας πάνω λοιπόν και Κυριάκος κάτω.
9: Ναι.
6: Κλειδώσαμε.
9: Ναι.
6: Λοιπόν, ο Σωτήρης Κυριάκος, παιδιά, βρίσκεται στην 33η θέση.
9: Είναι ψηλά.
6: Συμμετοχών με 61 παιχνίδια. Ο Δέλας δυστυχώς ακολουθεί. Είναι λάθος απάντηση.
11: Πες το, ρίξτε κατευθείαν.
6: Είναι στην 33η θέση με 43 παιχνίδια. Εντάξει, το 1-1 παραμένει.
7: Εντάξει.
6: ήταν πάρα πολύ εύκολο η όσο τη γεωγραφία. Σκέφτομαι δηλαδή και με αυτό στο μυαλό μου να πάρω και τη Διάρα. Αλλά μου αρέσει να παίξω και μια άλλη κατηγορία.
7: Πιο δύσκολη. Και εμάς μας αρέσει. Και κάτω. Και θα σου γράψω από κάτω σχόλιο. Μπράβο, Εμιλιέ.
6: Ναι. Ποιος λείπει.
8: Ποιος λείπει. Βαριά, για τρεις πόντους. Μπράβο. Λοιπόν, στην κατηγορία ποιος λείπει και για τρεις πόντους. Ταξιδεύουμε σε παιχνίδι τη σεζόν 22-23. Προημιτελικά Champions League.
6: Ναι.
8: Όπου η Μίλαν αντιμετωπίζει την Νάπολη και κερδίζει 1-0. Και θα δεις μπροστά σου, ο Χριστός και η Παναγία τώρα, αυτό. Θα δει αυτό μπροστά του, δηλαδή.
6: Θα προτιμούσα Νάπολη.
8: Τέλεια, θα πάρεις τη Μίλαν.
6: Ωραία. Λοιπόν, με 4-2-3-1, η Μίλαν έχει Μενιάν στο τέρμα, Καλάμπρια δεξιά, Τέο Ερνάντες αριστερά, ο Τόμορι και ο Κία Αριστόπερ, τον Άλι Κρούνιτς στα εξάρια. Ραφαέλ Λεάο αριστερά, Ζηρού μπροστά, Μπενασέρ 10 και δεξιά ποιο. Έναν παίχτη έχω στο μυαλό μου, να μου έχει έρθει, είναι ο Πούλησιτς ο Αμερικάνος. Θα δώσω αυτόν, γιατί πιστεύω ότι όσο και να σκεφτώ δεν θα έχω κάποια εναλλακτική. Θα πρέπει να σκεφτώ πολύ για να μου έρθει κάποια εναλλακτική στην ερώτηση αυτή. Κρίστιαν Πούλησιτς.
8: Και κλειδώνεις.
6: Ναι, και είδα χάρη να κάνει και νεύμα ότι μάλλον
7: θα είναι χάρη, κατάλαβες.
9: Και εγώ αυτόν θα έδινα. Τώρα.
6: Αν πήρα τρίποντο, ήδη σε ζόρικα.
8: Λοιπόν, κύριοι, εάν ο Εμίλιος έπαιρνε 50-50, θα άκουγε τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Αλέξης Αλεμάκερς. Β. Μπραχήμ Δίαζ.
6: Μπραχήμ Δίαζ είναι.
8: Η σωστή απάντηση είναι ο Μπραχήμ Δίαζ.
6: Yes. Δεν πρέπει να τα κάνει στην Μίλαν, νομίζω.
9: Να πήγε μια χρονιά μετά.
6: Μπορεί να ήταν στην Τζέλση. Αυτό σκέφτομαι και όχι, μπορεί, είναι πολύ πιθανό να στην
7: Τζέλση. Το θέμα είναι ότι η μπλόφα του Χάρη έπιασε.
6: Έτσι, αυτό.
7: Και έχασε τους πόντους.
6: Πάμε. Για να δούμε, ρε Χάρη.
7: Τι λες.
9: Εγώ έλεγα να παίξουμε αυτό.
7: Το λες. Ναι, λες και βλέπω. Τι λέει.
9: Το ποιο λείπει το άλλο.
7: Το έχει. Ναι.
9: Μπορώ να βάλω λίγο.
7: Από ό,τι είδα πριν, το έχει. Πάμε αυτό, ποιο λείπει.
9: Ωραία, ναι.
6: Από όλα τα πράγματα που έκανε στο βάθο αυτών των χρόνων, ποιο ήταν αυτό που σε ευχαριστούσε παραπάνω, είναι η παραστάση στο Δελφινάριο, με το.
7: Εντάξει, το θέατρο είναι τελείω διαφορετικό, γιατί έχει την επαφή με τον κόσμο και λε ένα αστείο και ακού το γέλιο εκείνη τη στιγμή. Στι τηλεοπτικέ εκπομπέ γράφει αστεία, τα λε, φαντάζεσαι ότι ο κόσμο γελάει.
6: Ναι.
7: Αλλά δεν έχει εκείνη τη στιγμή το γέλιο στα αυτιά σου.
6: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό, στις παραστάσεις που παίζουν τηλεοπτικά, κόβουν το αρχικό απόσπασμα της παράστασης, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο έχοντας βρεθεί σε παράσταση. Που είναι η διάδραση.
7: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι η διάδραση.
6: Δηλαδή με τον κόσμο που κάθε στιγμή.
7: Ναι, γι' αυτό είναι και κάθε φορά διαφορετικό και τη διάδραση αυτή θέλει να την βλέπει ο κόσμος. Άμα την φάει στη μάπα στη τηλεόραση, που δεν λέω τα ίδια. Δεν λέω τα ίδια ή δεν κάνω τα ίδια σε κάθε παράσταση. Είναι τελείως διαφορετικά. Απλά εντάξει, ένα κομμάτι που είναι πολύ αυθόρμητο που νομίζω πρέπει να το ζήσεις εκείνη τη στιγμή μέσα στο θέατρο.
6: Όχι, είναι έξυπνο, εγώ θεωρώ αυτό. Ενώ ότι έχοντας ζήσει την παράσταση είναι σίγουρα το κορυφαίο κομμάτι της παράστασης. Με μεγάλη σιγουριά.
7: Είναι τρομερό. Θέλω να τους κάνω από την αρχή όλους ένα. Είμαστε μια παρέα που θα περάσουμε καλά. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η σχέση ηθοποιού και κοινού που κάποιοι το διατηρούν, το θέλουν να υπάρχει αυτή η απόσταση. Εγώ είμαι τελείως άλλο πράγμα γιατί έτσι είμαι και στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι στη ζωή μου ότι είμαι κάτι άλλο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Απλά έχω ένα χάρισμα να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτό το χάρισμα το χρησιμοποιώ και πάνω σε σκηνή. Αλλά η σχέση με το κοινό θέλω να είναι αυτή, όπως είμαι στη ζωή μου. Αυτό είναι το σημαντικό.
8: Λοιπόν, Χάρη και Μάρκο, ταξιδεύουμε στον άλλον προημιτελικό, σε έναν από τους άλλους προημιτελικούς της ίδιας σεζόν, 22-23, στο Real Chelsea. 2-0 είχε έρθει εκείνο το μάτς, παιδιά.
6: Και λέει λείπει το extreme της Chelsea και είναι ο Pulisic τώρα. Αυτός που δεν ήταν πριν.
8: Και αυτό που θα δούνε μπροστά τους, τι θα προτιμούσατε?
9: Νομίζω Real.
6: Από εξωτερικό τι υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
7: Liverpool. Δεν μου πάει και σε αγώνες εκεί.
6: Χάρη, εγώ
8: συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι καταλαβαίνω έχετε επισκεφτεί γήπεδα, ρε παιδί μου, και ευρωπαϊκά κτλ. Είναι η Premier League λίγο κάτι άλλο σαν αφορά τη διοργάνωση και τα λοιπά, ας πούμε, του γηπέδου ή...
9: Ναι, σαν διοργάνωση νομίζω είναι το καλύτερο πρωτάθλημα βασικά. Τώρα, σαν παίχτες, εγώ μου άρεσε η Ισπανία που είχαμε πάει και είχαμε δει το Μέση.
7: Εμπειρία φοβερή. Ο Μέση καθόταν στη μέση του γηπέδου και περίμενε. Ερχόταν η μπάλα, την έπαιρνε, φέρναγε. 1, 2, 3, 4, 5, σουτ. 1, 2, 3, έμπαινε. Είχαμε δει 0-4 είχε έρθει,
9: Όχι. 6-1 με την Αλμερία.
7: Αλμερία, ήταν... Α, 6-1.
9: Ναι.
6: Ωραίες εμπειρίες ήταν αυτά, πολύ ωραίες εμπειρίες.
8: Λοιπόν, θα δουν μπροστά τους αυτό.
6: Εντάξει, εφικτό θεωρώ ότι είναι, γιατί είναι και λόγω της ηλικίας του Χάρη έτσι κοντά.
9: Θα εκτεθούμε.
8: Ρεάλ θα δείτε.
7: Ρεάλ.
8: Και μας λέτε τι διαβάζετε.
9: Ωραία, στο τέρμα έχουμε τον Κουρτουά, αριστερό μπακ Καμαβίγκα, Μιλιτάο Καρβαχάλ, λείπει το άλλο σέντερ μπακ, Μόντριτς, Κρός, Βαλβέρδε στο κέντρο, Βινίσιους, Ροντρίγκο και μπροστά Μπενζεμά. Σεζόν 22-23.
7: 22-23.
9: Ένας είναι ο Νάτσο.
7: Ο Νάτσο παίζει τώρα, ακόμα ή όχι?
9: Έχει τραυματιστεί.
7: Έπαιζε όμως γενικά.
9: Έπαιζε και πέρσι, έπαιζε.
7: Βασικός τώρα να πω, ρε παιδί, ναι. Ο Νάτσο. Ποια είναι τα δύο συντριμπάνια
9: της Ρεάλ? Ο Ρούντιγκερ είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά μήπως ήταν και αυτός Τσέλσι μαζί με τον Πούλισιτ τότε.
7: Τον Πούλισιτ τότε νομίζω. Στην Τσέλσι.
9: 22-23. Ο Νάτσο ήταν παντού. Όπου χρειαστεί έπαιζε. Ο Ρούντιγκερ νομίζω έπαιζε δεξί. Να δώσουμε τον Νάτσο.
7: Ό,τι πεις εσύ.
9: Θα δώσουμε τον Νάτσο.
11: Κλειδώνουμε Νάτσο.
9: Ναι.
7: Κλειδώνουμε Νάτσο.

0: Καλή προσπάθεια, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ωραία. Με λίγο λιγότερο άγχος λοιπόν αυτή τη στιγμή στις πλάτες μας και λίγο λιγότερο βάρος, πάμε στην επόμενη επιλογή ερώτησης και θα διαλέξω μια ερώτηση κοινού, Χρήστο, για ένα πόντο.
0: Εμίλια, για έναν πόντο στην κατηγορία Fans Question, ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη σε ρωτάει.
1: Δικός μας.
2: Δεν ξέρω την ερώτηση, ξέρω τον Χρήστο.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά που το Euro κατακτήθηκε από μη μεσογειακή χώρα?
1: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ωραία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, το 12 Ισπανία, το 8 Ισπανία, το 4 Ελλάδα, το 2000 Γαλλία, το 96, πολύ πιθανό, θέλουμε το πότε άρα, τη χρονιά θέλεις.
0: Θέλουμε χρονιά.
1: Θα πω το 96, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το έχει πάρει η Γερμανία, δηλαδή από τη Γερμανία να το έχουμε χάσει.
0: Λουκέτο.
1: 1996, Λουκέτο.
0: Λουκέτο. Κλειδώσαμε κύριε, 96. Τι λες Χαρή?
3: Δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, το 1996, Εμίλια, το Euro κατακτήθηκε από τη Γερμανία και είναι η σωστή απάντηση.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πάμε, αλλαγή ταμπλό. Και τώρα τι κάνουμε?
4: Πάμε μια γεωγραφία. Πάμε μια γεωγραφία.
2: Γεωγραφία τι είναι, ρε. Μια χώρα, εντάξει, μια ομάδα, εύκολο.
3: Πάμε, φαντάζομαι. Πάμε γεωγραφία 2.
0: Για δύο πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας. Θέλουμε να μας πείτε σε ποια χώρα αγωνίζεται η Τσέλιε.
4: Αχ. Την ξέρεις?
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις.
1: Είμαι μεταξύ δύο χωρών εγώ.
3: Μου έχει κλειδώσει η Λιθουανία για κάποιο λόγο. Πάμε Λιθουανία. Πάμε Λιθουανία.
0: Λιθουανία.
3: Δεν ξέρω, κάτι μου.
4: Ναι. Κάτι σου κάνει.
0: Κλειδώνουμε Λιθουανία.
3: Ναι.
0: Κλειδώσαμε Λιθουανία. Τι λες?
1: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό.
3: Όχι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι πιο νότια. Βαλκάνια και λίγο πάνω.
3: Άμα ακούσω το 50-50 θα το βρίσκα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν άξιζε να το πω.
0: Θα σου τη δώσω αυτή τη χαρά να ακούσεις το 50-50. Τι θα άκουγες δηλαδή αν
3: ναι.
0: διάλεγες 50-50? Θα άκουγες Α, Λετωνία, Β, Σλοβενία. Δυστυχώς χάνεις την ερώτηση.
3: Όχι, δηλαδή. Δεν είναι η Σλοβενία. Λετωνία.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η Σλοβενία, κύριε.
3: Πολύ έξω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω μία gossip διάρα για να μην τις αφήσουμε πάλι για το τέλος. Και εύχομαι να με ρωτήσουν τι ομάδα είναι ο Μάρκος Εφερλής. θα ήταν μια καλή.
3: Δεν είναι αυτή, έχετε κάνει λάθος.
0: Λοιπόν, για δύο πόντους στην κατηγορία gossip, Εμίλια, θέλουμε να μας πεις ποιος παίκτης υπήρχε στο εξώφυλλο του FIFA 17.
1: 90% σίγουρος είμαι ότι είναι ο Μάρκο Ρόης.
0: Ναι. Κλειδώνεις δηλαδή.
1: Και νομίζω δηλαδή. Συμφωνεί και ο Χάρης.
0: Κλειδώσαμε
3: το
0: Μάρκο
3: ότι έχει μπει σε εξώφυλλο ο Ρόης έχει μπει. Ήταν το 17 ή το 18. Αυτό δεν θυμάμαι.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν το 17.
0: Η απάντηση, παιδιά, είναι σωστή. Ακόμα δύο πόντοι για τον Εμίλιο. Πάμε.
3: Είμαστε δύσκολοι. Λοιπόν, λέω να πάμε στο Club Combo.
4: Ναι.
3: Να μειώσουμε σε 4-2.
4: Ναι. Αυτό. Okay.
3: Πάμε Club Combo.
0: Λοιπόν, κύριοι, ακούτε δύο ονόματα ομάδων και αυτές είναι οι εξής. Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης.
1: Ένας παίκτης που έπαιξε και για τις δύο ομάδες.
0: Ψάχνουμε έναν παίκτη δηλαδή που έχει παίξει και στις δύο ομάδες.
2: Υπάρχουν και πιο δύσκολα από αυτά.
3: Πόπο. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν νομίζω να έχει παίξει Αστέρα.
2: Ποιος?
3: Θα εκτεθούμε Ούμπιντες. Αλλά από Ούμπιντες ήταν χρόνια στον Ατρόμητο. Δεν θέλω να δώσω πάσο τώρα. Δεν είναι για πάσο η ερώτηση. Είναι...
2: Ναι, αλλά έχουμε κάποιο όνομα αφού δεν έχουμε.
3: Άντε. Εντάξει, θα πάμε πάσο αναγκαστικά.
0: Δίνουμε πάσο.
3: Ναι.
0: Κλειδώσαμε πάσο.
1: Με ένα που μου είχε έρθει που ενδεχομένως να είναι και αυτό το καλοκαίρι είναι ο Τσιντότας, ο τερματοφύλακας.
0: Όπως και να έχει, τα παιδιά έχουν χάσει την ερώτηση. Υπάρχουν ονόματα όπως ο Ματίας Ιγκλέσιας, ο Γιάννης ο Κοντοές, ο Κώστας ο Γιαννούλης.
3: Τον Ιγκλέσιας θα μπορούσα να τον βρω.
0: Τον Ιγκλέσιας, εγώ νομίζω.
3: Θα μπορούσα.
0: Ο Ιγκλέσιας δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά σε συμμετοχή.
3: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Με δεδομένο το σκορ αυτή τη στιγμή μου δίνεται το περιθώριο να παίξω λίγο πιο. Επιθετικά και με ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω ένα top 5.
0: Okay.
1: Και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, Εμίλια,
1: ναι.
0: Για πιθανούς 3 ή και έναν πόντο, θέλουμε να μας πεις τους top 5 Βραζιλιάνους με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier League.
1: Εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καλό είναι ότι είναι για ένα πρωτάθλημα που παρακολουθώ. Οπότε, μία σκέψη είναι, από τους πρόσφατους ποδοσφαιριστές είναι ο Ζεσούς, ο οποίος έχει βάλει και με τη Σίτι αρκετά, και ο Βίλιαν, επίσης, που έχει βάλει αρκετά με την Τζέλσι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσω με τον Ζεσούς, Χρήστο.
0: Και κλειδώνεις δηλαδή.
1: Γκαμπριέλ Ζεσούς.
0: Κλειδώσαμε Γκαμπριέλ Ζεσούς.
1: Ναι.
0: Ο Ζεσούς, κύριε, με τέρματα 76.
1: Πάρα πολλά, είναι σίγουρα μέσα.
0: Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
1: Μάλιστα. Ο Βίλιαν πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα. Το πιστεύω πάρα πολύ. Να σκεφτούμε τώρα άλλους.

0: αρκετά δεν είναι τόσο γκολτζής που είναι από πρόσωπα τους. Στα ζήρους εκεί ο Τζο ήταν τίποτα, λίγα πράγματα. Ο Ρομπίνιο λίγα πράγματα. Δώσε λίγο τον Γουίλιαν, Χρήστο.
1: Τον κλειδώνεις.
0: Γουίλιαν, ναι.
1: Κλειδώσαμε Γουίλιαν. Λοιπόν, Γουίλιαν, τέρματα τον αριθμό 47.
0: Πιστεύω θα είναι μέσα με αυτά τα γκολ.
1: Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 4.
0: Ωραία. Επειδή θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα ανάλογα με την ομάδα και να σκεφτώ παίχτες. Θέλω να πω ότι η United, ας πούμε, η Manchester United δεν είχε κάποιο Βραζιλιάνο που να μπορώ να σκεφτώ. Η City, η Βραζιλιάνο που σκέφτηκα, ήταν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι ο Τζο, επιθετικός που ήταν ένας απίθανος, και ο Ρομπίνιο δεν προλαβαίνουν να βάλουν τόσα γκολ, θεωρώ. Η Tottenham είχε Βραζιλιάνο. Τον Παολίνιο είχε, δεν νομίζω να είχε τόσα γκολ ο Παολίνιο που ήταν χαφ με τίποτα. Τσέλσι, Βραζιλιάνο του Τσέλσι. Ραμίρες. Όχι. Λίβερπουλ Βραζιλιάνο. Λίβερπουλ. Άρσεναλ έχει το Μαρτινέλι τώρα. Να προλάβει να βάλει. Παλιότερα είχε Βραζιλιάνο. Είχε τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, εντάξει. Ωραία. Πιο κάτω. West Ham. Τίποτα. Δεν θέλω να πάω πάσω. Να κοιτάξω να πάρω τώρα το τηλέφωνο μου.
2: Ναι, ναι. Είσαι αποφασισμένος δηλαδή να τη χρησιμοποιήσεις την βοήθεια.
0: Ναι, γιατί δεν μου έρχεται κάτι καλό. Δεν μου έρχεται κάτι καλό και δεν θέλω να την κάψω τώρα εντελώς.
2: Πάρε το Χάρη εδώ, έχει κάνει λίστα.
0: Θα έπαιρνα το Χάρη. Αν με άφηνε ο Χάρης. Θα το έκανα.
3: Πάρε, απλά δεν ξέρω.
4: Να του δώσω λάθη σου πει τι δες.
0: Ωραία, Χάρη, θες να πάρω σένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
3: Όχι, άμα θες πάρε, εντάξει.
1: Ναι, αν πιστεύεις ότι θα ήταν κομπλέ.
3: Θα σε βοηθήσω κανονικά.
0: Ωραία, λοιπόν, Χάρη. Για να κάνουμε ένα brainstorming λίγο.
1: Ανοίγει διάβλος επικοινωνίας τώρα από τις δύο πλευρές και συζητάτε παρέα.
3: Κοίτα, νομίζω το νούμερο ένα είναι ξεκάθαρο και είναι ο Φιρμίνο. Πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ.
2: Αυτό πήγα να το πω και εγώ. Μα την Παναγία. Ναι, επειδή τον έχω δει αρκετές φορές.
4: Κοίτα, είδες.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ξεφτύλα, ξεφτύλα.
2: Πήρες καλή βοήθεια.
0: Πήρες καλή βοήθεια. Είναι σίγουρα.
3: Νομίζω είναι σίγουρα ο Φιρμίνο.
0: Όχι, είναι σίγουρα 100%.
3: Τώρα.
1: Να κλειδώσουμε, δηλαδή θέλετε.
0: Κλειδώνουμε Ρομπέρτο, κλειδώνουμε Ρομπέρτο Φιρμίνο. Εντάξει, είπαμε, μην κλειδώσουμε και πάρε. Αντίπαλε. Να κλειδώ,
1: άσε κλειδώνω εγώ.
0: Ναι. Πάμε, Φιρμίνο.
1: Λοιπόν, κλειδώσαμε Φιρμίνο, κύριοι, και με τέρματα 82.
3: Πρώτος.
1: Είναι στη λίστα και είναι στη θέση νούμερο 1.
0: Σίγουρα, σίγουρα ήταν.
2: Μπράβο.
3: Από εκεί και πέρα έχω γράψει Κουτίνιο επίσης, αλλά δεν ξέρω επειδή έπαιζε κέντρο.
0: Μ' αρέσει αυτό το πήγα στη Λίβερπουλ. Κανένα Βραζιλιάνο ωραίο ήταν.
3: Ναι.
0: Και Φιρμίνο και Κουτίνο.
3: Ο Ριτσάρλισον, αλλά δεν έχει κάτσει πολύ στην Τότεναμ. Δεν νομίζω να έχει 40 πλάς.
0: Αυτοί οι δύο, και ο Κουτίνο και ο Ριτσάρλισον, θα μπορούσαν
3: και
0: να
3: έχουν κάτσει. Και τελευταίο Βραζιλιάνο έχω πει τον Όσκαρ τη Τσέλσι που είχε κάτσει. Αυτού έχω γράψει. Τώρα, άμα είναι κανένα παλιό, δεν
0: Κουτίνο,
3: το έχω.
0: Κουτίνο έχει παίξει πολύ λίγα χρόνια. Ο Ριτσάρλισον έχει παίξει και στην Εύερτον. Είναι πιο καλή απάντηση.
3: Ναι.
0: Ριτσάρλισον, κλειδώνουμε.
1: Κλειδώνει Ριτσάρλισον.
0: Και κλειδώνω.
1: Κλειδώσαμε Ριτσάρλισον.
0: Ναι.
1: Η βοήθεια του Χάρη αποδίδει ξανά καρπούς. Είναι σωστή απάντηση. Ριτσάρλισον με τέρματα 62 στη θέση νούμερο 3.
0: Ωραία. Και τώρα έχουμε το νούμερο 5, το οποίο θα είναι κάτι χαμηλό, θα είναι κάτι οριακό. Έδωσε Κουτίνιο και.
3: Όσκαρ.
0: Να πούμε τον Κουτίνιο, ρε παιδιά. Ο Μαρτινέλη μην έχει βάλει περισσότερο από όλους αυτούς.
3: Και αυτό ήταν καλή επιλογή. Δεν τον είχα σκεφτεί.
0: Θα πω τον Μαρτινέλη. Γκαμπριέλ Μαρτινέλη.
1: Κλειδώνεις Μαρτινέλη.
0: Ναι.
1: Κλειδώσαμε Μαρτινέλη. Μαρτινέλη λοιπόν, δοκάρι και έξω, χάνεις την απάντηση αυτήν, χάνεις το μαξιλαράκι σου.
0: Σταματάω και παίρνω τον ένα πόντο και ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη γιατί θα είχα
1: εκτεθεί. Μαρτινέλη με τέρματα 38 είναι στη θέση νούμερο 6.
0: Ωραία. Σταματάω. Σίγουρα.
1: Κλειδώσαμε ότι σταματάει, οπότε ένας ακόμη πόντος για τον Εμίλιο. Και η ερώτηση είναι. Αν ο Κουτίνιο του Χάρη είναι στη θέση νούμερο 5.
0: Δεν θα το έλεγα, όχι.
1: Ο Κουτίνιο είναι σωστή απάντηση, κύριε, και είναι στη θέση νούμερο 5.
3: Το είχαμε βρει.
0: Μπορεί να
1: ουσιαστικά δηλαδή... είναι ισοβαθμία με τον Γουίλιαν, δηλαδή είναι και οι δύο στα 47 τέρματα.
0: Άρα ο Χάρης είναι πιθανό να παίρνει τρίποντο εδώ. Την είχε την ερώτηση πολύ.
1: Ναι.
0: Καλύτερα
1: δεν ξέρω, αν έκανε στην αρχή κάποιο λάθος. Ενώ αν δεν θα ξεκλείδωνε...
0: Μόνο τον Γουίλιαν ίσως να μην
3: έλεγα. Το Γουίλιαν ίσως να μην έλεγα, αλλά. Μόλις τον είπες μου ήρθε κατευθείαν, είχε παίξει και έτσι.
0: Χάρη,
2: θα έπαιρνε τηλέφωνο
0: το έκανα πρώτη φορά, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μια
1: χαρά. Πάμε κύριε.
3: Κοίτα, λέω να πάρουμε κι εμείς ένα top 5.
1: Εννοείται.
3: Γιατί ήταν... Μ' άρεσε. Ναι, μ' άρεσε, εντάξει.
0: Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
3: Ωραία. Πάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Μάρκο και Χάρη, θέλουμε να μας πείτε αντίστοιχα τους top 5 Πορτογάλους με τα περισσότερα γκολ στην Premier League.
2: Ρονάλντο. Έβαλε. Πόσο έπαιξε.
3: Πολύ λίγο. Ήταν επιτσιρικάς κιόλας. Πορτογάλους. Πάμε στις μεγάλες. United, Πορτογάλους. Ο Μπρούνο. Ένας είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλή λύση και το να πας στις εθνικές.
0: Εγώ έτσι
1: να πας και στην εθνική, ναι. Πορτογαλία, ξέρω εγώ.
3: Ναι, απλά αυτό θα βοηθήσει για τώρα. Είναι ο Ζώτα. Αλλά δεν νομίζω να έχει προλάβει, έχει τραυματιστεί κιόλας.
0: Πάντως, αν πας με βάση τους Βραζιλιάνους, οι Βραζιλιάνοι έχουν πολύ λίγα γκολ.
3: Ναι, κοίτα, θα κλειδώσουμε τον Μπρούνο, σίγουρα. Μπρούνο Φερνάντες.
1: Κλειδώνουμε Μπρούνο Φερνάντες.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λουκέτο, Μπρούνο Φερνάντες. Τι λες?
0: Θα έλεγα άλλα πρώτα εγώ.
1: Μπρούνο Φερνάντες, κύριοι. Τέρματα. 59, σωστή απάντηση, θέση νούμερο 3.
3: Κοίτα, τώρα που είπες το Ρονάλντο, ξαναγύρισε πίσω.
2: Τώρα δεν έπαιζε, πριν κάνα 2 χρόνια, 3.
3: Ξαναγύρισε φύγει, και έβαλε.
2: Θα έβαλε.
3: Το θέμα τότε που ήταν πιτσιρικά, σε έβαλε.
2: Ναι, ρε, πάντα έβαζε. Από μικρός το είχε αυτό.
3: Να κλειδώσουμε Ρονάλντο και να είναι το λάθος μας. Εντάξει, θα πέσεις με Ρονάλντο.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
3: Κριστιάνο. Πάμε στον Κριστιάνο.
1: Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, κύριοι, και να τονίσουμε ότι είναι απάντηση Μάρκου Σεφερλή και όχι Χάρη Σεφερλή.
3: Λιθοβολήστε.
1: Έτσι. Κλειδώσαμε Κριστιάνο.
0: Σίγουρα.
3: Ναι.
1: Τέρματα 103 για το παλικάρι, θέση νούμερο 1.
2: Εντάξει. Που δεν κοιτάξει τι κάνουμε.
3: Δεν μπορεί να μην είναι ο Ζώτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο Πορτογάλο. Κλειδώνω και το Ζώτα. Κλειδώνουμε.
1: Κλειδώσαμε Ντιόγκο Ζώτα.
3: Ναι.
1: Ο Ζώτα, κύριοι, έχει 3 τέρματα περισσότερα από τον Μπρούνο Φερνάντες. Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2.
2: Μπράβο.
3: Και λείπει το 4 και το 5. Να πάρουμε τον Εμίλιο ή θα μας κάψει.
2: Δεν νομίζω, εντάξει.
1: Για να δώσει
3: το 4 και το 5. Ωραία. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι.
0: Να πάρεις βοήθεια.
3: Χρησιμοποιούμε τη βοήθεια του τηλεφώνου για τον Εμίλιο. Κάποιον θα έφεξε.
1: Ανοίγει ξανά ο διάβολος, δηλαδή, επικοινωνίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλειδώνουν βοήθεια τηλεφώνου, σε καλούνε και απαντάς.
0: Εγώ νομίζω ότι το 4 ή στο 5 θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα από τη City.
3: Ναι, πιστεύω, όχι ο Μπερνάρντο.
0: Πιστεύω ότι είναι, γιατί είναι και πολλά χρόνια, έχει κάνει και πολύ καλές χρονιές με πάνω από 10 γκολ σίγουρα, δηλαδή θα είναι. Θεωρώ, καλό, στην,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι καλή απάντηση. Από εκεί και πέρα μετά.
3: Η City είχε άλλον έτσι Πορτογάλο.
0: Όχι.
3: Ναι. Πάμε στον Μπερνάρντο. Ναι. Κλειδώνουμε Μπερνάρντο.
1: Κλειδώσαμε Μπερνάρντο Σίλβα.
3: Ναι.
1: 41 τέρματα για τον Πορτογάλο. Καλό.
0: Πιστεύω είναι μέσα.
3: Καλό είναι.
1: Και τον τοποθετούν στη θέση νούμερο 4. Σωστή απάντηση.
3: Με 41 στο 4.
2: Αλλά θέλουμε κάποιον τάση στο 5 με λιγότερα, έτσι.
0: Άρα τώρα είσαι στην ίδια φάση που ήμουν και εγώ προηγουμένως.
3: Με κάτι λίγο. Απλά δεν έχω όνομα.
0: Και εγώ τώρα δεν μου έρχονται κάτι πολύ προφανές. Ήταν ένας. Όχι, αυτός τη Γούλβς. Η Γούλβς έχει πολλούς Πορτογάλους, που θα ήταν μια καλή σκέψη.
3: Λες να είναι κάποιος Ρουμπέν Νέβες.
0: Πέδρο Νέτο.
3: Πέδρο Νέτο, Ρουμπέν Νέβες.
0: Πέδρο Νέτο που είναι τώρα.
3: Τσέλσι. Και έχει βάλει κιόλας.
0: Πέδρο Νέτο έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Γούλβς. Θα είναι κοντά στα 40 γκολ, να ξέρεις.
3: Κοίτα, είναι καλή επιλογή. Να πάμε με Νέτο. Για να δούμε και να είναι το λάθος μας.
2: Ό,τι νομίζεις, ναι.
3: Πάμε στον Πέδρο Νέτο.
1: Κλειδώνουμε Πέδρο Νέτο. Πέδρο Νέτο, λοιπόν, εντός δεκάδος.
3: Θα είναι κανένα 7-8.
1: Θέση νούμερο 8. Λάθος απάντηση. 13 τέρματα για τον Πορτογάλο.
0: Εγώ θα σταματούσα στη θέση σας.
3: Όχι, παίρνουμε τον ένα πόντο.
1: 5-2 στο quizball, κύριοι. Τι λέτε, έχετε ξεχάσει ονόματα?
0: 37. Σίγουρα.
1: Έχετε ξεχάσει σίγουρα έναν παίκτη, ο οποίος λέγεται Νάνι.
2: Αυτός θα έχει με τη Χιονάτη.
3: Είναι σίγουρα.
1: Ο οποίος με 26 τέρματα
3: μόνο
1: είναι στη θέση νούμερο 6, κύριοι.
0: Είναι πολύ λίγα πάντως εδώ.
1: Και με 29 τέρματα είναι ο παλέμαχος πλέον προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, Λουίς Μποα Μόρτε.
3: Δεν τον ήξερα.
0: Τα έκανες όλα τέλεια.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: 5-2, πάμε.
0: Το σκορ είναι 5-2. Θα πάω σε ένα player ID για ένα πόντο.
1: Βιογραφικό παίκτη, λοιπόν, επιλέγει ο M και θα δει μπροστά του αυτό.
3: Να. Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Ορίστε, καλό τάξιδο.
0: Ωραία. Έχει ξεκινήσει το 2005 από την Τρολχάταν. Το 2006 συνεχίζει στην νεανική ομάδα, μάλλον, τη Τρολχάταν. Μετά πάει το 6 στην πρώτη ομάδα. 7 με 14 στην Γκέτεμπορκ. 15 με 18 στην ΑΕΚ. 18 με 20 στη Ρεν. Και 20 με 21 στην Γκέτεμπορκ. Άρα μιλάμε για Σουηδού που έπαιξε στην ΑΕΚ. Αλλά έπαιξε και πολλά χρόνια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, καλά, προφανώς από το βιογραφικό, απλά ψάχνω Σουηδό στην ΑΕΚ, ενώ οι άλλες ομάδες δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Και δεν είναι καιρός για να πάρω το 50-50.
1: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, αν θες να μαζέψεις πονταλάκι, δεν είναι απαραίτητα κακή βοήθεια.
0: Θεωρώ ότι θα πάρω ένα πόντο με το 50-50. Θα μου πεις τώρα. Είναι το ίδιο πράγμα βασικά. Αν πάρω το 50-50 και θεωρώ ότι θα το βρω, ίσως αξίζει και να το πάρω. Εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι πώς το σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κακή. Λοιπόν, 50-50.
1: 50-50, συνεχίζει να διεκδικήσει προφανώς έναν πόντο και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Αϊντάρεβιτς. Β. Γιώχανσον.
0: Σωστά, ο Αϊντάρεβιτς πρέπει να είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Γιώχανσον είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό δεξιμπακ, είχε παίξει και στην ΑΕΚ και τώρα στη Λάρισα, από την οποία έφυγε. Αϊντάρεβιτς είναι η σωστή απάντηση.
1: Κλειδώνουμε Αϊντάρεβιτς. Κλειδώσαμε Αϊντάρεβιτς.
0: Και λέει είναι Γιώχανσον. Υπάρχει. Αχ.
2: Δεν έχει κλειδαλά τώρα να ξεκλειδώσει.
0: Κλείδωσε.
1: Λουκέτο.
2: Λουκέτο.
1: Λουκέτο το έβαλες.
2: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, είχα εντελώς άλλο Γιώχανσον στο μυαλό μου. Είχα την εντύπωση, τέλος πάντων, τα έχω κάνει όλα μαντά.
1: Έχουμε κλειδώσει Αϊντάρεβιτς και ο Αϊντάρεβιτς είναι λάθος απάντηση. Χάνει την ερώτηση. Γιάκοπ Γιώχανσον.
0: Γιάκοπ Γιώχανσον, ρε, το εξάρρυρε.
1: Είναι η σωστή απάντηση. Πάμε, αλλάξτε θέση, κύριε. Λοιπόν, τι επιλέγουμε.
3: Player ID, player ID.
1: Το άλλο. Mirroring. Θα δουν αυτό.
0: Το ξέρω εγώ.
3: Μην εκτεθούμε.
1: Ορίστε, καλοτάξιδο και μας διαβάζετε τι βλέπετε.
3: 2002-2005 New Old Boys. 2005-2007 River Plate. 2007-2009 Ολυμπιακός. 2009-2012 Πόρτο. 2012 πήγε δανεικό στην Τζένο από την Πόρτο. 12-15 Μπούρσασπορ. 2015 Κρούζα Ζούλ. 16-20 Σαν Λορέτζο. 20-21 Λανούς. 21-22 New Old Boys. 22 μέχρι τώρα Εστουδιάντες. Θυμήσου ομάδα στα 9. Αργεντίνο. Ογκαλέτη. Πότε ήταν. Αλλά πήγε Πόρτο Γκαλέτη.
2: Πόρτο είχε πάει μετά ή Πόρτο ήρθε από Πόρτο αυτός.
3: Μετά. Πήγε μετά.
0: 50-50 δεν έχετε πάρει 50-50.
3: Όχι, αλλά αξίζει τώρα στον Άσο. Πόσο χάνουμε
2: 5-2. Άμα πάμε το σχετικό του Εμίλιο, αξίζει.
0: Θα σου πω κάτι. Καλά, και εγώ είπα σε αυτήν την ερώτηση στην αρχή ότι το ξέρω και είμαι σίγουρος και πριν έτσι θα έλεγα.
2: Κοίτα, άμα δούμε τα δύο ονόματα.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Το 50-50, άμα πάρουμε μια τριάρα επί δύο. Ναι. Το 50-50 μετά, άμα πάρουμε μια τριάρα για δύο.
2: Θα σου δώσει δύο.
3: Άρα συμφέρει παραπάνω.
2: Ναι, αλλά τώρα δεν το ξέρουμε.
3: Ναι, έτσι αλλά
2: πάμε να μειωθούμε δύο.
3: Ναι, αλλά το τριάρι δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
0: Κοίταξε, πες με τη στρατηγική σου.
3: Θες να πάμε.
2: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να χάσουμε.
3: Να τη χάσουμε, ναι. Να δώσουμε ας πούμε το γκαλέτ που δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ακόμα. Ή να τη χάσουμε και να το πάρουμε εδώ το 50-50, να την κάνουμε επί δύο ας πούμε.
2: Εντάξει.
3: Να το κάνουμε έτσι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στον Γκαλέτη, είναι λάθος, αλλά κλειδώσε τον Γκαλέτη.
1: Κλειδώσαμε Λουτσιάνο Γκαλέτη.
0: Η απάντηση είναι ο Μπελούτσι, νομίζω. Φερνάντο Μπελούτσι. Το θυμάσαι.
3: Το ξέρω. Ναι.
1: Είναι ο Φερνάντο Μπελούτσι, η σωστή απάντηση. Χάνετε την ερώτηση.
0: 5-2.
2: Κάτι μας είπες τώρα.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσω να παίρνω άσους τώρα. Έτσι πως είναι το παιχνίδι.
1: Χωρίς διπλασιασμό.
0: Είναι σίγουρο θα πάρουν. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι θα πάρουν το διπλασιασμό σε τριάρα και θα πάνε για εξάποντο. Που αυτό θα τελειώσει το παιχνίδι αυτομάτως. Αλλά επειδή υπάρχουν δύο, θα το αφήσω. Θα το αφήσω να το κάνουν. Ο άσος που θα πάρουν το club combo, πριν το Ατρόμητος Αστέρας θα το έβρισκα.
1: Και ελπίζω να βρει και αυτό.
0: Και ελπίζω να βρω και αυτό ακριβώς.
1: Ωραία, πάμε για ποδοσφαιρικό μεζέ και έναν πόντο. Τα δύο clubs που θα ακούσεις είναι τα εξής.
0: Ναι.
1: Λάρισα Ηρακλή.
0: Λάρισα Ηρακλή. Δεν είμαι σίγουρος για τον Εμπεγλέρα, αν έχει παίξει Ηρακλή, αν έχει παίξει στο Κιλίου, που έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες στον Εμπεγλέρα, έχει παίξει σίγουρα στον Άρη. Νομίζω ότι δεν έχει παίξει τον Ηρακλή. Κάτι άλλο, Μπουκουβά, έλα. Αυτό είναι. Θα δώσω σίγουρα, Μιχάλη, θα δώσω τον Μπουκουβάλα, το δεξί μπακ.
2: Γιατί να πεις και τον Μιχάλη Κρό του, Μιχάλης και τον πατέρα του.
1: Να μας δείξει ότι ξέρει.
0: Μιχάλης Μπουκουβάλας έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες. Τέλος πάντων, στη Λάρισα ξεκίνησε την καριέρα του και έπαιξε στη Β' Εθνική στον Ηρακλή. Δεξί μπακ.
1: Κλειδώσαμε λοιπόν Μιχάλη Μπουκουβάλα.
0: Ναι.
1: Μιχάλης Μπουκουβάλας, σωστή απάντηση. Ένας πόντος για τον Εμίλιο.
0: Για πες καμιά άλλη.
1: Έχω δοσμένα ονόματα όπως τον Κώστα Νεμπεγλέρα.
0: Δεν ήμουν 100% σίγουρος.
1: Τον Σιατραβάνη.
0: Σάβα Σιατραβάνη.
1: Νίκο Καραμπατζή, Στάθη Σταυλαρίδη, Μύρνε Σίσιτ, Γιώργο Σαμπάρη.
0: Ωραία.
1: 6-2 στο Quizball. Πάμε.
3: Να πάρουμε άσο, γιατί όσο παίρνει άσους. Και αυτό εντάξει, θα έχουμε μία από τις δύο.
2: Ναι.
3: Ωραία, πάμε γκόσιπ άσο.
1: Γκόσιπ άσο. Λοιπόν, για το πιθανό 6-3 στο σημερινό παιχνίδι.
2: Καλό.
1: Χάρη και...
2: Χάλεμε και αστεία, μπορούμε.
1: Χάρη και Μάρκο, θέλουμε να μας πείτε. Ο ιδιοκτήτης ποιας ρουμανικής ομάδος δήλωσε το 2019 ότι αν χρειαστεί θα γίνω Έλληνας για να αποφύγω τη φυλακή.
0: Ποιας ομάδας.
1: Ναι.
0: Η απάντηση είναι η ομάδα δηλαδή.
1: Είναι η ρουμανική ομάδα.
3: Λοιπόν, ας πούμε Στεάου Βουκουρεστίου. Είναι η πιο γνωστή.
1: Κλειδώνουμε Στεάουα.
3: Ναι.
2: Κλειδώνουμε αυτή ξέρουμε, αυτή είναι εμπιστευόμαστε.
0: Έχει, εγώ θα έλεγα και εγώ Στεάουα γιατί έχει έναν πολύ ιδιότροπο πρόεδρο και έχει κάνει πολλά τέτοια περίεργα.
1: Μην γνωρίζοντας τη δήλωση.
0: Μην γνωρίζοντας τη δήλωση, όχι.
1: Κύριε, η δουλειά μου δεν είναι να κάνω αστεία, Μάρκο. Το 6-3 είναι γεγονός.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν... Άρα είναι η αστεάουα. Είναι αστεάουα.
2: Μπράβο, ρε μεγάλε. Ωραίος.
0: Έχουμε και λέμε. Από εκεί που είχαμε πολλούς άσους, τώρα οι περισσότεροι δεν είναι άσοι. Έχουμε ιστορία άσο, ερώτηση κοινού άσο, δύο τριάρες
3: και μία διάρα.
0: Και μία διάρα. Και ο διπλασιασμός είναι στο παιχνίδι. Είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Αυτό θέλω να καταλήξω.
2: Τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Θα πάρω την ιστορία για ένα πόντο.
1: Πας για σάκι.
2: Έτσι για την ιστορία.
1: Έτσι για την ιστορία. Έτσι για την ιστορία λοιπόν, Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις ποιος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Manchester United.
0: Στην ιστορία της Premier είναι ο Ρουνί. Στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή της United. Δεν μου αρέσει σαν όνομα για πρώτο σκόρερ στην ιστορία.
1: Τι ονόματα δηλαδή
0: έχει. Ο Μπόμπι Τσάρλτον, ας πούμε, είναι το νούμερο ένα όνομα που θα έλεγα. Αν το πάω ιστορικά δηλαδή. Θα δώσω Τσάρλτον. Μπόμπι Τσάρλτον.
1: Κλειδώνουμε.
0: Ναι.
1: Κλειδώσαμε Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Τι λέτε, κύριε.
3: Εγώ το Ρουνί θα λέω.
0: Ναι.
1: Για την ιστορία λοιπόν, κύριε, οι δύο αυτοί παίκτες έχουν διαφορά 8 τερμάτων. Με 253 τέρματα στη θέση νούμερο 1 και σωστή απάντηση είναι ο Γουέιν Ρούνι.
2: Ρώτα, αφού δεν ρωτάς. Δεν ήξερες. Δεν ρώτα.
1: Εδώ πάει αυτό.
0: Είστε πολύ μέσα στο παιχνίδι. Είστε πολύ μέσα. Χαρή, τα πράγματα είναι κρίσιμα.
3: Χάνουμε 6-3.
0: Ναι. Και πρόσεχε και τώρα μπορείς να περάσεις μπροστά και με διπλασιασμού στη διάρα.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό τώρα είναι θέμα στρατηγικής. Είναι θέμα.
1: Είναι όλα ανοιχτά.
0: Θα κρίνει το αποτέλεσμα με λίγα λόγια. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις.
3: Ιστορία, διάρα, επί δύο.
0: Τον επηρέασα. Τον επηρέασα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε, για την πιθανή ανατροπή και χρησιμοποιώντας το διπλασιασμό φυσικά, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Άρη.
3: Κοίτα, νομίζω ότι ο Κουέστα είναι καλή επιλογή. Δηλαδή έχει παίξει ευρωπαϊκά με τον Άρη. Έχει παίξει τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι τέρμα που δεν χάνουν πολλά παιχνίδια τερματοφύλακες εκτός αν τραυματιστούν. Νομίζω είναι καλή επιλογή και να πέσουμε έτσι. Βέβαια, αν τη χάσουμε, χάνουμε.
2: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς.
3: Πάμε, ναι, Χούλιαν Κουέστα.
1: Κλειδώνουμε Χούλι.
3: Κλειδώνουμε Χούλι.
1: Κλειδώσαμε Χούλι.
3: Είναι καλή επιλογή ο Κουέστα τώρα. Άμα
0: είναι πέσουμε, πολύ καλή επιλογή.
1: Ναι. Το λουκέτο έχει μπει, κύριε, ό,τι και να λέτε. Εάν έπαιρνε το 50-50,
3: μπορεί,
1: θα άκουγε τις εξής πιθανές απαντήσεις. Α. Χούλιαν Κουέστα. Β. Ντάρσι Νέτο.
3: Εντάξει, δεν πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο Ντάρσι Νέτο, κύριε, έχει λιγότερες συμμετοχές από το Χούλι. Ανατροπή στο quiz μου.
2: Αγόρι μου, μπράβο, εντάξει, μπράβο. Συγχαρητήρια.
3: Εντάξει.
0: Πολύ τιμή, πολύ ωραία απάντηση. Δεν σου ρωτήσω τι γίνεται. Γιατί όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα στρατηγικής καθαρά.
3: Ναι.
1: Γιατί σου είπα, Μάρκο, βάλετε στρατηγική στο παιχνίδι σας.
0: Εγώ θα έχω το διπλασιασμό και θα πρέπει να παίξω το διπλασιασμό σε τριάρι ή σε άσο. Και έτσι πως είναι το ταμπλό, αξίζει να παίξω το διπλασιασμό
2: έτσι,
0: στον άσο.
2: Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι θα το κάνω τώρα για να μην το πάρετε μετά εσείς και μετά όμως εσείς έχετε το 50-50 για να κάνετε άσο
3: την
0: ιστορία και τη γεωγραφία.
3: Ναι.
0: Παίρνω το διπλασιασμό στην ερώτηση κοινού για να περάσω μπροστά με έναν. Αν δεν το βρω, κλαίμε.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι.
3: Θα τα πάει σε πιθανότητα θα το βρει.
0: Πάω λοιπόν για το 8-7.
1: Λοιπόν, Εμίλιε, με διπλασιασμό διεκδικώντας 2 πόντους στην κατηγορία Fans Question, ο Τέλης από το Εγάλεο σε ρωτάει ποια είναι η μοναδική γαλλική ομάδα η οποία έχει κατακτήσει Champions League / κύπελο πρωταθλητριών.
0: Μαρσέι, κλειδώνω.
1: Σίγουρος, κοφτός, κλειδώσαμε.
2: Τον Τέλη.
3: Τέλης ή δεν Τέλης.
1: Ανατροπή στην ανατροπή, κύριοι. 8-7 στο quizball.
0: Και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά τώρα.
3: Λοιπόν, τι νιώθεις. Ιστορία ή γεωγραφία. Γεωγραφία που μπορεί να βάλουμε στο 50-50, να προσανατολιστούμε. Τώρα ιστορία.
2: Ναι, γεωγραφία.
3: Γεωγραφία, τριάρα.
1: Λοιπόν, για τρεις πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας, θέλουμε να μας πείτε σε ποια πόλη διεξήχθη ο τελικός του Champions League τη σεζόν 2001-2002.
3: Τώρα πρέπει κάτι να βρεις.
2: Εγώ.
3: Δεν είχα...
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω παιδί τότε και ήρθες εσύ μετά.
3: Θα πάμε στο 50-50.
1: 50-50.
3: Ναι.
1: Και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Γλασκόβη. Β. Μιλάνο.
2: Και το Μιλάνο θα ήταν η εύκολη. Τώρα για να βάλουν Γλασκόβη μέσα.
3: Έχω, ναι, ισχύει αυτό.
2: Μάλλον είναι η Γλασκόβη, θα βάζανε Μιλάνο και.
3: Και έχω δει ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ.
2: Ναι, εδώ ήταν, πες το.
3: Όχι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Quizball ή αν ήταν η συνέντευξη του κύριου Σωτηρακόπουλου που είχε πει ότι έχει γίνει στη Γλασκόβη ένα τελικό Celtic Inter, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι που έλεγε Ματσόλα 01, Γκέμελ, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πάμε στη Γλασκόβη.
2: Γλασκόβη, ναι, ρε.
3: Και ας χάσουμε.
2: Σου είπα, θα βάζανε δύο άλλες. Θυμάμαι, Μιλάνο και κάτι
3: θυμάμαι
2: άλλο.
3: Θυμάμαι το βίντεο. Τώρα, αν...
2: Άρα η Γλασκόβη είναι.
3: Αν θυμάμαι τόσο λάθος.
2: Μετά και ένα Μιλάνο για παραπλάνηση. Σε τα μάτια. Σε τα μάτια. Εμείς έχουμε τον κύριο Σωτηρακόπουλο να πούμε.
1: Κλειδώνουμε Γλασκόβη.
3: Ναι, πάμε Γλασκόβη.
1: Κλειδώσαμε Γλασκόβη. Ο συγκεκριμένος τελικός είναι ο τελικός που στέφθηκε πρωταθλήτρια η Ρεάλ Μαδρίτης. Νικώντας 2-1 την Bayern Leverkusen.
0: Με την κολάρα του Ζιντάν εκείνο το...
3: Όχι, άρα άλλο ήταν αυτό που λέει.
1: Και η κολάρα του Ζιντάν ήταν στον τελικό της Γλασκόβης, κύριε.
3: Ωραία.
1: Σωστή απάντηση. Έχουμε ισοπαλία στο Quizball. 8-8.
3: Αξιοπρεπέστατη.
0: Ωραία, λοιπόν, Χρήστο, 8-8. Πάμε για μία, για from downtown για την ιστορία τριάρα.
1: Εμίλιε.
0: Ναι.
1: Για τον τρίποντο και την νίκη στο σημερινό Quizball. Θέλουμε να μας πεις. Ποιος είναι ο νεαρότερος παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί ως αρχηγός σε αγώνα Champions League.
0: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
2: Το έχω.
0: Άσε, το έχω. Είναι διαφορετικό να το ακούς live. Λοιπόν, ο παίκτης που έχω σκεφτεί είναι Πορτογάλος. Αγωνιζόταν στην Πόρτο και έπαιξε πάρα πολύ νωρίς αρχηγός με την ομάδα του. Πάρα πολύ νωρίς. Στα 18 ήταν αρχηγός. Που είναι μια πολύ καλή ηλικία για να είναι σωστή αυτή η απάντηση. Και είναι ο Ρούμπεν Νέβες αυτός που έχω σκεφτεί. Ο Ρούμπεν Νέβες πήρε πολύ νωρίς το Περιβραχιόνιο. Η Πόρτο είναι η ομάδα που παίζει στο Champions League και είναι η απάντηση που έχω σκεφτεί και θα πέφτα πολύ εύκολα με αυτήν. Ρούμπεν Νέβες κλειδώνω.
1: Βόμβα, έτσι ακούστηκε αυτό.
3: Εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Θα πήγαινα προς Μπαρτσελόνα ή Πέδρη ή Γκάβη. Αν έχουν.
0: Μου ακούγεται πιο προφανές.
3: Αλλά ναι.
0: Δηλαδή, πώς πήγες πριν στη Γλασκόβη και είπες ότι ναι, Γλασκόβη. Ναι, ναι. Πολύ έξυπνα.
3: Το
0: Μιλάνο ακούγεται εύκολο, η Γλασκόβη είναι τριάρα. Έτσι και εγώ για τριάρα πιο.
1: Θα το πούμε για τελευταία φορά άλλα σήμερα. Λουκέτο. Έχεις κλειδώσει.
0: Ναι.
1: Οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Το αποτέλεσμα είναι λυμένο. Ή Χ ή 11-8. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης που ψάχνουμε αγωνίστηκε ως αρχηγός σε ηλικία 18 ετών και 221 ημερών.
0: Πώς τώρα καλά, τα τικ τα βάζουμε.
1: Το μάτς αυτό συνέβη στις 20 Οκτωβρίου του 2015.
2: Ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι.
0: Πάλι, είναι πολύ πιθανό. Είναι η ηλικία κοντά.
3: Αποκλείσαμε Γκάβη Πέδρη, άρα...
1: Η Πόρτο, κύριοι, κέρδισε 2-0 τη Μακάμπι Τελαβίβ σε εκείνο το μάτς και Ρούμπεν Νέβες from downtown έχουμε νικητή στο κουμπί.
3: Μπράβο.
1: Σωστή απάντηση.
0: Καλό.
1: Μέχρι και εγώ σε χειροκροτάω.
3: Αυτό ήταν πολύ καλό.
0: Και βοήθησε πάλι έμεσα ο Χουάρης, γιατί αυτός ανέφερε του Ρούμπεν Νέβες στο σημερινό επεισόδιο. Ναι. Οπότε λες ότι μου ήρθε πιο εύκολα, ας πούμε, στο
1: έχουμε νικητή στο κουμπί. Μπορεί
0: να σκεφτόμουν
1: τι
0: παραπάνω.
1: Κάνατε ματσάρα, μάγκες.
0: Έγινε τερμπάρα.
1: Κάνατε ματσάρα.
0: Ελάτε. Λοιπόν. Φιλική συμμετοχή, Μάρκο, στο σημερινό επεισόδιο. Ευτυχώς ήταν εδώ και ο Χάρης, να λέμε. Έτσι. Και είδαμε ντέρμπι, 11-8 τελικά. Καταρχάς, Χάρη, βασικά η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο ήταν συγκριτικά με αυτό που βλέπεις στο. Δηλαδή έχει περισσότερη πίεση εδώ, γιατί πολύ μπροστά στην κάμερα ξέρεις, είναι διαφορετικό.
3: Εντάξει, όχι τόσο. αλλά μου άρεσε σίγουρα περισσότερο το να παίζω εγώ παρά από το σπίτι. Θα ήθελα λίγο περισσότερη βοήθεια.
1: Κοίτα, να σου πω
3: κάποια.
1: Χωρίς τον Κριστιανό που έδωσε, δεν θα φτάνεις εδώ.
0: Ισχύει. Τίποτα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Για μένα, για μας βασικά είναι κάτι που το ζούμε αρκετά. 65 φορές το έχουμε κάνει. Είναι το 65ο επεισόδιο αυτό, ή 66ο τέλος πάντων. Για τον καλεσμένο θέλουμε να είναι ωραίο και να το ευχαριστηθείτε όποιος και να έρθει εδώ πέρα. Και ελπίζω να ήταν κάτι ιδιαίτερο και όμορφο και για εσάς.
2: Για μένα, επειδή παρουσιάζει εκπομπές και χαίρομαι όταν μου λένε οι καλεσμένοι, ακόμα και όταν χάνουν και μου λένε περάσαν πάρα πολύ ωραία και είναι μια μοναδική εμπειρία. Ήταν και για μένα μια μοναδική εμπειρία και το κυριότερο ότι την έζησα μαζί με τον Χάρη, ο οποίος δεν βγαίνει σε τηλεοράσεις, δεν βγαίνει γενικά σε φακό μπροστά. Ακόμα και ο παλιά του είπε, αφού εσύ δεν θες να βγαίνεις σε τηλεόραση. Λέει, εκεί θέλω να πάω, λέει, γιατί ξέρω θα περάσω καλά, γιατί τους βλέπω, μου αρέσουν και ξέρω ότι θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Χαίρομαι λοιπόν που το ευχαριστήθηκε και χαίρομαι που ζήσαμε την εμπειρία αυτή μαζί. Και νομίζω το χάρηκες και εσύ καλύτερα που δεν μας βοηθήσανε.
3: Όχι, ναι, εννοείται.
2: Και που παίξαμε στα ίσα το παιχνίδι. Συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου, πραγματικά. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που παρουσιάζεις. Είσαι εκπληκτικός. Και έχει και το suspense που θέλει η παρουσίαση. Δηλαδή, πραγματικά το έχεις αυτό.
0: Το εκτιμώ.
2: Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
9: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
8: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
9: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Μαγκούρα. Έτσι λέγεται το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο από ό,τι φαίνεται απείλησε τον ελληνισμό ή χρησιμοποιείται για να απειληθεί εμέσως ο ελληνισμός. Για να δούμε τι συνέβη, να το καταλάβουμε λίγο και να εξετάσουμε τα σενάρια, τι θα έκανε μια κυβέρνηση που έχει αξιοπρέπεια και όχι τούτη εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ την 8η μέρα, τα πέτρινα χρόνια του καναλιού αυτού. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε και την Κυριακή και βλέπετε αυτό το βίντεο, ένα σύντομο βίντεο σήμερα, για να δούμε λίγο ένα και μοναδικό θέμα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μείζον υψής της εθνικής σημασίας το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται η κορυφή του παγόβουνου. Από ό,τι φαίνεται, πιάσανε ένα ντρόουν στην χώρα μας, έσπευσε. Ο Δένδιας, υπουργός άμυνας, τρομάρα του, πανάσχετος, απάκρισα να τον πιάσεις, να τον τελειώσεις από την ασχετοσύνη, να μας πει ότι ήταν το αλλιέψαν, λέει, εκτός χωρικών υδάτων, να προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες, δεν ξέρω πού, αλλού, ενώ στην πραγματικότητα όχι απλά, δεν ξέρω αν το ψάραψαν εντός χωρικών υδάτων, έσπευσε να, ωστόσο να κάνει την, σαν μουχρίτσα να βγάλει το λάδι του, σαν σουπιά. Στην πραγματικότητα όμως, φίλες και φίλοι, το ντρόουν αυτό δεν μπορούσε να φτάσει εκεί μόνο του. Κάποιος το μετέφερε και πολύ πιθανόν το μετέφεραν μέσα από τη χώρα μας. Μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο, εθνικό σκάνδαλο, εθνικής σημασίας και αξίας, εθνικής ασφαλείας σκάνδαλο. Άλλο επίπεδο τώρα. Πάμε σε άλλη πίστα εδώ, τα λαμόγια, τα παράσιτα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, δεν ξέρω γιατί τα παράσιτα, γιατί αυτές τις δηλώσεις που σας είπα ο Δένδιας, τις είπε σε ένα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία πολιτικά? Γιατί δεν τους έχουμε τελειώσει? Γιατί εσείς στη Θεσσαλονίκη δεν τους έχετε τελειώσει? Πόσοι χλεχλέδες ήταν μέσα στο προσυνέδριο? 100, 200, μαζευτείτε 1000 απ' έξω, να τους γιουχάρετε, να πείτε φύγετε από εδώ, πεταχτείτε, αυτοπεταχτείτε στο θερμαϊκό κόλπο. Ήσταν επιθύμητοι σε όλη την Ελλάδα. Είστε ξένο σώμα, είστε ένας κακός ιός, ένα χανταϊός, μια χανταμομούριδες. Λοιπόν, για να δούμε λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εδώ, όλο το θέμα, και θέλω θα σας πω την άποψή μου και θα μου πείτε και εσείς τη δική σας τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, που είναι το μείζον. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται για ένα ουκρανικό ντρόουν, αυτό το μαγκούρα, η μαγκούρα του Μπαρμπακούλη, μαγκούρα V3 είναι η εκδοχή αυτής της, αυτού του πλωτού μη επανδρομένου σκάφους, το οποίο προφανώς είχε σαν στόχο, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο ρωσικό στόχο. Είτε σκάφη ρωσικών συμφερόντων στο Ιόνιο, είτε σκάφη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, μπορεί να κάνουν εμπόριο και στην Ελλάδα και άρα να εξυπηρετούν και εμπορικά συμφέροντα ελληνικά, αλλά να τα χτυπήσει ο Ουκρανός, οι Ναζί, οι οποίοι χθες κλαίγανε, σήμερα πάλι σήκωσαν το κεφάλι τους. Είχε 300 κιλά εκρηκτική ύλη, για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνο ήταν. Και από ό,τι φαίνεται, προσέξτε, έχουν βάσεις οι Ουκρανοί στη δυτική Λιβύη. Έχουν συμφωνία με αυτό το τουρκόπλημα, τον Τουρκομόγκο, τον Πρισμενομούρη, τον Ντεμπεϊμπά, και έχουν βάσει εκεί σχεδόν 200 αξιωματικούς, φανταστείτε, υποτίθεται για να εκπαιδεύουν τους Λίβιους, δηλαδή τα τζιχάντια εκεί, τα τουρκοτζιχάντια, να τα εκπαιδεύουν στα ντρόν κτλ. Είναι αυτή η κλασική συνταγή που πάει και την πουλιά δεξιά-αριστερά. Ο περιφερόμενος ταχυτακτηρουργός που λέγεται, ο γυρολόγος που λέγεται Ζελένσκι, θα σας μάθουμε από ντρόν. Έτσι πήγε στην Λιβύη, έκανε μια τέτοια συμφωνία και έχουν βάσει εκεί. Και από εκεί λοιπόν, με τον ντρόν αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με πλοίο αγνώστης προέλευσης. Και στη συνέχεια, προσέξτε, πιθανότατα με νταλίκα έφτασε στη Λευκάδα. Δηλαδή αυτό το ντρόουν βρέθηκε μέσα στη χώρα μας, ανέβηκε προς το βορρά, κάποιοι το μετέφεραν, κάποιοι το χειρίζονταν, οι χειριστές τους μέσα στην Ελλάδα, Έλληνες, κάτι άνυδροι, κάτι εκεί μπουτυρομπεμπέδες με κάτι σημαίες της Ουκρανίας στο φέτο, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, κάτι κούλιδες του Σογιού, της Κολοφάρας, Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω ποιοι ήταν, οι οποίοι χειρίστηκαν αυτό το ντρόουν, το οποίο ξαναλέω έχει βεληνικές 500 μίλια. Από τη Δυτική Λιβύη μέχρι τη Λευκάδα είναι παραπάνω από 600, για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να πω ότι, να δούμε λίγο την στρατιωτική παρουσία των Ουκρανών στη Λιβύη, που είπαμε παραπάνω από 200 αξιωματικούς εδώ. Προφανώς βρίσκουν και πάνε και κολλάνε όπου μπορούν σαν τις βδέλες, διότι η Δυτική Λιβύη με την Ανατολική είχαν διαφορετικούς υποστηρικτές. Η Ανατολική Λιβύη του Χαλίφα Χαφτάρ υποστηριζόταν από τη Ρωσία, άρα βρήκε και κούμποσε και με τους Τουρκομόγκολους, το Μόγκολο Κιεβάκι, ο Κιέβαν Μόγκολος, κόλλησε πάνω στους Δυτικολιβίους. Και έτσι έχουν, να δούμε λίγο ακριβώς που βρίσκονται. Λοιπόν, θα σας πω καταρχάς, υπάρχει εδώ, χρησιμοποιούν, λέει, την έδρα της 111ης Ταξιαρχίας στην Τρίπολη για συναντήσεις συντονισμού με εκπροσώπους του Λιβικού στρατού. Και παράλληλα έχουν βάσεις στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας της Μισράτα. Εδώ είναι τουρκόσποροι, φασιστοϊταλοί και υπεριαλιστές, εκτρώματα του ανθρώπινου είδους, Αμερικανοί. Και οι τέσσερις δυνάμεις εδώ, φασίστες, τουρκόσποροι γενοκτόνοι και υπεριαλιστές, είπα, μαζί με τους εδώ ναζιστές, των τρομερή συνταγή των Ουκρανών βρίσκονται στη Μισράτα. Πάλι λέει εδώ, βλέπω, υπάρχει μια άλλη στρατηγικά σημαντική κατάσταση κοντά στην πόλη Ζαουίγια, εδώ επειδή είναι και, έχει και πετρελαϊκό συγκρότημα, και από εδώ πολύ πιθανόν, διότι από εδώ χρησιμοποιούν για την εκτόξευση αεροπορικών και θαλασσίων ντρόουν, πολύ πιθανό από εδώ λοιπόν να έγινε το παιχνίδι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν τρεις βάσεις στην πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι βοηθούν και ενημερώνουν τον Μπεϊμπά και τους Ισλαμφασίστες, αλλά από εδώ πολεμούν τους Ρώσους. Πράγματι έτσι έγινε. Ένα παράδειγμα, τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πλοίο. Είχαν χτυπήσει το ρωσικό πλοίο το Arctic Metagas, το οποίο έχει 60.000 τόνους υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Το χτύπησαν με ένα τέτοιο μαγκούρα V5, βέβαια, μαγκούρα του Μπαρμπακούλη. Και το ντρόν χτύπησε το μηχανοστάσιο τότε, το οποίο κατέρευσε. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε στο Port Said της Αιγύπτου. Ευτυχώς οι άνθρωποι εκενώθηκαν, σώθηκαν κτλ. Καταλαβαίνετε όμως με αυτό το περιστατικό τι οικολογική καταστροφή θα είχαμε αν πράγματι εδώ η μαγκούρα του Βρωμοκούλη πράγματι μπορούσε και έβρισκε το στόχο του και χτυπούσε κάποιο διερχόμενο εμπορικό φορτηγό πλοίο ρωσικό. Τι ανίποτη καταστροφή θα είχαμε. Έχουμε και την τουριστική περίοδο μπροστά μας και το περιβάλλον βέβαια της θάλασσάς μας. Τι καταστροφή, τι μόλυνση του περιβάλλοντος, τι ρήπανση θα είχαμε από αυτούς οι οποίοι δεν λογαριάζουν τίποτα παρά από τη βρωμερή πλέον, ξεκάθαρα βρωμερή χώρα τους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο βλέπω. Να επιχειρούσαν να χτυπήσουν το νησάκι αυτό, το Σκορπιό, το οποίο το έχει το Σκορπιό του Ωνάση, του αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση, το οποίο τώρα το έχει αγοράσει ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ο Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, είναι επιχειρηματίας. Από το 2013 το έχει αγοράσει, δεν ξέρω, το έχει κάνει τουριστικό προορισμό, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι διάφοροι εκεί οι Ρώσοι και να προκαλούν το ναζιστήδιο του Κιέβου, και ίσως και αυτό να ήταν ένας πιθανός στόχος. Πάντως βλέπετε εδώ ότι οτιδήποτε και να γίνει, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, διπλωματικών σχέσεων, θα είχαμε μια μεγάλη ήττα για τη χώρα μας. Ξαναλέω, οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν τρεις διαφορετικές βάσεις στην Δυτική Λιβύη, θα έλεγα την πιο σημαντική όλων, αυτή που μοιράζονται με τους ταλοφασίστες και, και τα τουρκόσπορα εκεί στην Μισράτα, στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας. Νομίζω ότι από εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η οποία όμως, ξαναλέω, χρησιμοποίησε χερσαία εδάφη της πατρίδας μας. Και άλλες εδώ τέτοιου τύπου επιθέσεις έχουν γίνει. Όπως διαβάζω, στο παρελθόν έχουν γίνει επίθεσεις στο ρωσικό πετρελοφόρο Κεντήλ τον Δεκέμβρη που μας πέρασε. Αυτό χτυπήθηκε 250 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λιβύης. Πάλι εδώ από ντρόν το οποίο απογειώθηκε από τη βάση της Μισράτα τότε. Άρα βλέπετε ότι και τότε είχαν και Ρώσους αξιωματούχους πάνω στο πλοίο αυτό, άρα τους στοχοποίησαν επί τούτου και γι' αυτό. Προφανώς και υπάρχει άδεια της Τρίπολης, του Ντμπεϊμπά, του Τουρκόσπορου, του Μαγουλά, του Πρισμένο Μούρι. Και βλέπετε εδώ ότι ποιος είναι ο πραγματικός άξονας, πώς έρχεται εδώ και κουμπώνει, Τουρκόσποροι, Αμερικανο Λιγούρια, οι φασίστες, οι Μελώνοι και βέβαια εδώ οι Ουκρανοί, οι Ναζί του Κιέβου. Λοιπόν, αυτό είναι για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Αφήστε τι λέει ο Δένδιας και λοιπά, τις αθλειότητες. Ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω τι νομικός, τι ακριβώς έκανε σαν νομικό, έβγαζε διαζύγια, δεν ξέρω, ας έμενε εκεί, δεν κάνει για τίποτα άλλο. Μόνο προδοσίες, ιδίως στην περιοχή της Λευκάδας, έχει επεκτείνει το Ιόνιο, τα χωρικά ύδατα, γκριζάροντας το Αιγαίο και παράλληλα έδωσε τα δικαιώματα για τα ψάρια μας. Μέχρι και μέσα στην Αιγαίλτιδα τα χάρισε στους Ιταλούς. Μπορεί να έπαιξε κανένα, δεν ξέρω, να το κέρασε κανένα νεγκρόνι, κανένα ρουφιόνι από δίπλα. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε το μεγαλύτερο θέμα, το οποίο είναι πως κάποιος μετέφερε, δέχθηκε αυτό το τεράστιο. Είναι σαν ένα φουσκωτό του λιμενικού, το είδατε. Το δέχθηκαν μέσα στη χώρα, το μετέφεραν, δεν άνοιξε μύτη. Κάποιος το καθέλκυσε στην Λευκά, δεν ξέρω πού, και επιχειρούσε κανονικότητα μέχρι που. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάποιος το. Μπορεί και κανένας Ρώσος, μπορεί κάποιο Σκορπιό να το κάνει καμιά παρενόχληση και να το ζάλισαν. Γιατί ήταν ανοιχτό, η μπαταρία δούλευε. Και πάρα πολύ επικίνδυνο βέβαια. Φανταστείτε εκεί να υπήρχαν παιδιά, να κολυμπούν παιδιά. Ή να ήταν κάποιο πλοίο, κάποιο σκαφάκι μικρό, κανένα φουσκωτό και να υπήρχαν εκεί οικογένειες. Φανταστείτε και να γίνονταν έκρηξη. Με τα κιλά αυτά πάνω που είχε την εκρηκτική ύλη. Δηλαδή μιλάμε για ζήτημα εθνικής ασφαλείας και εθνικής σημασίας υψίστης. Κάποιο έχει εργαλειοποιήσει τη χώρα μας και κινείται κατά των Ρώσων και είναι πολύ πιθανό να είναι και το ίδιο το κράτος, το παρακράτος, επιτελικό κράτος, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Δηλαδή, πώς έγινε με το Σάβα Ξηρό που έσκασε βόμβα και πιάσανε και βρήκαν ολόκληρη την. Δεν ήταν ένα περιστατικό, ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι και εδώ, εάν είχαμε κανονικό κράτος και όχι κοινοβουλευτισμό, αν είχαμε δημοκρατία, δηλαδή που θα υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι ρόμπες που πηγαίνουν έρχονται λες και είναι με τις ρόμπες. Οι δικαστές πηγαίνουν έρχονται λες και είναι με τις ρόμπες μέσα σαλόνια τους. Με τις ρόμπες, να μην πω τα μπουρνούζια. Λοιπόν, αν δεν είχαμε μπουρνούζια και είχαμε δημοκρατία, τότε θα το πιάνανε το αυτάκι του κούλι, θα λέει Α, θα πονούσε και θα τους ξυλώναμε όλους. Θα φαίνονταν τα εσώψυχά τους, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πολύ πιθανό να υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα, μια αντίστοιχη τρομοκρατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση Λεκοβέση, τρομοκρατική είναι στην πραγματικότητα. Εδώ, όπως πιάσαν τον Ξηρό και βρήκαν την 17 Νοέμβρη. Με αυτό το μαγκούρα θα βρουν τον Μπαρμπαθωμά από πίσω, τον Μπαρμπακούλη, να κάνει το επιτελικό να είναι ο χειράνθρωπος των Ουκρανών. Και πολύ πιθανό να παίρνουν και εκατομμύρια, μπορεί και δις να έχουν πάρει για να παίξουν αυτό το παιχνίδι και να επιτρέψουν. Δεν ξέρω αν επιτρέπουν μόνο ή αν βοηθάει και το κράτος. Δηλαδή, καταρχάς φαίνεται ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρω τι κάνει λιμενικό, πολεμικό, ναυτικό, ΕΙΠ. Θα είχα παραιτηθεί για να υποδείξω στον ελληνισμό ότι ο πραγματικός ανθέληνας και ο άνθρωπος, ο χειριστής αυτών των μηχανισμών των όπλων κατά του ελληνικού συμφέροντος στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Κούλης. Για να το φωτογραφίσω, να πω ότι πάρτο, εδώ ξεσηκώνεται να εξαφανίσετε αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το πολιτικό προσωπικό συνέλληνες. Αυτή ήταν η πράξη ευθύνης. Λοιπόν, ξεκάθαρα ξεφράγω αμπέλι. Τώρα, πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ελληνισμός. Δύο εδώ κατευθύνσεις. Το ένα το οποίο μπορεί να πει κανείς αυτονόητο είναι γιατί δεν τολμούν να πούν τη λέξη Ουκρανία. Ούτε ο Δένδιας στην Θεσσαλονίκη που είναι ανεπιθύμητη, δεν ξέρω πώς τους ανέχεστε, ούτε οποιοδήποτε άλλος δεν έχουν τολμήσει να πούν τη λέξη Ουκρανία. Λοιπόν, και ένα λοιπόν κομμάτι είναι προφανώς το διπλωματικό κομμάτι. Μια επιλογή να πεις ότι πιάνω τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον τραβάω από τα αυτή, τον ξεφτιλίζω και του λέω: αλλά εδώ σύχαμα, θα δημιουργηθεί, έχει ήδη δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στη σχέση μας. Θα γίνουν άλλα, θα υπάρχουν αντίπεινα, εξήγησέ μας ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, ποιοι επιχειρούν κτλ. Και ουσιαστικά να του υποβάλεις ένα αυστηρότητο διάβημα, να του τρίξεις τα δόντια, να το χρησιμοποιήσεις σαν πολιτικό εργαλείο στη φαρέτρα σου αύριο μεθαύριο στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και να πεις: εγώ δεν στηρίζω γιατί άλλοι κάνουν αθλειότητες μες στη χώρα μου. Να το περιστατικό και να και η διακοίνωση που τους είχα υποβάλει να τους καθιβρίσω στην πραγματικότητα. Άρα να το αξιοποιήσεις πολιτικοδιπλωματικά. Βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι ότι τι κάνεις όταν είσαι και εσύ συνένοχος, συνεργός, όταν είσαι η χορεύτηρα του Ζελένσκα και τελικά δεν μπορείς να πεις τι είναι αυτό το οποίο κάνεις από τη στιγμή που είσαι. Ας πει ο Ζελένσκι, τι είναι αυτό, εσύ με κάλε, εσύ μου έδωσες το πράσινο φως ή μαζί συνεργαζόμαστε και τα παίρνεις. Άρα μπορεί να μην γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι μια επιλογή. Υπάρχει άλλη επιλογή που, την οποία προτείνω εγώ και νομίζω κάποιοι θα συμφωνήσετε, θα θέλω και την άποψή σας. Είναι το εξής. Είχα μια συμφωνία με τους Ουκρανούς, υποτίθεται με τα λιγούρια. Πάλι κάποιοι πήραν στις τσέπες κάτι λεχρίτες, κάτι βουτυροχλεχλέδες. Αυτοί με τα γκάπ και αυτά, κάτι σαπιοκυλιάδες της Νέας Δημοκρατίας πήραν προμήθειες και κάνανε μια συμφωνία για συμπαραγωγή drone με τους Ουκρανούς. Αυτή η συμφωνία κατέπεσε γιατί ο Ζελένσκι είπε: θα μου λέτε πού θα τα χρησιμοποιείτε τα drone αυτά. Φωτογραφίζοντας την Τουρκία, αλλά γενικότερα, οπουδήποτε και αν τα χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ξέρω εγώ πού θα τα χρησιμοποιείτε. Την έχει δει Αμερικανονταβάς. Λες και είναι Αμερικανός κατασκευαστής που σου λέει: θα έχω τους πηγαίους κωδικούς, θα σε ελέγχω. Την έχει δει. Φανταστείτε τι κράτος, πώς μας συμπεριφέρονται, πώς μας βλέπουν και πώς μας θεωρούν, επειδή έχουμε τον Γκούλιτ, αυτή τη δρακουλόφατσα και τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Μας θεωρούν χώρο. Ο Νταβατζής, θα σου λέω εγώ, αν θα σε επιτρέψω, θα με ενημερώνεις που θες να χτυπήσεις και θα σου δίνω εγώ το πράσινο φως. Θα περιμένουν οι επιτελείς το πράσινο φως από το Κίεβο. Και ευτυχώς, εδώ μπορεί ο Κούλης, είναι τέτοια ορντινάτσα, τέτοια σκάφη και γυριστρούλα που μπορεί να το γύριζε και να λέει: εντάξει, δεν πειράζει. Ευτυχώς κάποιοι ανώτεροι, όχι ανώτατοι, είπαν: όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να το περάσουμε στράτευμα και κατέπεσε συμφωνία. Λοιπόν, από τη στιγμή που κατέπεσε συμφωνία, δεν θα έλεγα τίποτα για το Μαγκούρα, θα το έπαιρνα. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Θα έδειχνα πολιτικά, αλλά όχι άμεσα διπλωματικά, την αντιπάθειά μου προς το καθεστώς των Ναζί του Κιέβου. Και με την αντίστροφη μηχανική, προσέξτε, θα το έπαιρνα και θα το έκανα όλο ένα ελληνικότατο όμορφο drone. Και θα είχαμε έτσι ένα. Θα έπαιρνα όλη την τεχνολογία δηλαδή, θα την χρησιμοποιούσα για να φτιάξουμε ένα δικό μας. Θα το έδινα σε εταιρείες δικές μας, σε χώρες αμυντικής βιομηχανίας. Και θα φτιάχναμε, οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες δεν τις θέλουν γιατί δεν παίρνουν προμήθειες οι λιμοκοντόροι, ξέρετε, με την κορμοστασία την ίδια, η ΠΕΚ, η ΠΑΜ κτλ. Δεν παίρνουν προμήθειες άμα πάνε από Ελλάδα. Πρέπει να πάνε απ' έξω να πάρουν από το ράφι για να πάρουν τις προμήθειες οι λιγδιάριδες, οι λιγδιάντεροι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, είναι όχι απλά αξιολόγηση, είναι τρομερές. Και θα μπορούσαν λοιπόν να τους δώσουν την τεχνολογία και να κάνουν ένα τέτοιο drone. Το οποίο θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση να το αξιοποιήσουμε ισόφελος πατρίδα μας, αυτό το οποίο συνέβη και αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την. Το ότι τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη κουφάλες και την επικράτειά μας. Αυτό είναι έδαφος κατά του ελληνισμού. Να σου πω, το έχουν κάνει μέχρι και οι Αμερικανοί και δεν τρέπονται. Πήραν ένα σαχί drone, το κομικάζι αυτών των Ιρανών, το κλέψανε, το κατέριψαν και φτιάξανε, προσέξτε, το Lucas. Low cost unmanned combat attack system. Δηλαδή. Ένα drone μικρού κόστου, όπως ονομάζεται, αρκτικό λέξη, τα αρχικά Lucas, και το χρησιμοποιούν με περηφάνεια και λένε: το πήραμε. Λέει, βάλαμε στα μπέλα, τα μπέλα από πίσω, made in the USA, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το είδα τέραρχο Αμερικανό να το παρουσιάζει. Δεν είναι ντροπή. Ίσα-ίσα σου λέει: από τη στιγμή που είμαστε αντίπαλοι και από τη στιγμή που με παραβίασε ή με χτύπησε κτλ. Εμάς μας παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Μια χαρά λοιπόν το παίρνεις στο Μαγκούρα και κάνεις τη Μαγκούρα του ελληνισμού, η οποία θα χτυπήσει την κεφάλα και τον Μπαρμπακούλη και τα μπαρμπασαπρόφητα του κοινοβουλευτισμού. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε θα πρέπει να κάνει ο ελληνισμός, ένα ελεύθερο κράτος, κυρίαρχο κράτος, όχι αυτή εδώ το εξονημένο, οι ξεπλίστρες, πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, υπάρχει από πίσω πολλά τα οποία δεν έχουμε δει ακόμα και δεν βλέπουμε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτά, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, χαρέψτε το κανάλι, κοινοποιήστε και βοηθήστε μας. Σκεφτείτε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon για να κρατήσουμε το κανάλι ζωντανό μέχρι τον Ιούλιο που έρχεται η ώρα της κρίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
7: Είμαστε Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμπρίτζανας.
6: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
7: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
6: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
7: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ψάχνω να δω από πού πιάνεται η επικαιρότητα και δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε σήμερα το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την αποκάλυψη ότι το αφεντικό της εταιρείας η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα έχει αμυφθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις. Η Singular Logic, το αφεντικό της, όχι η εταιρεία, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αμοιβή, διότι φρόντισε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και να μπορεί να μοιράσει τα χρήματα στους κολλητούς του. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 36 δισεκατομμυρίων του προγράμματος στήριξης, θα θυμάστε οι φίλοι μου, όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές που κάναμε με το Ζώη προεκλογικά και στην αρχή της πανδημίας, που λέγαμε ότι το μέρος, γιατί το πακέτο βοηθείας είχε δύο μέρη, τη δωρεάν βοήθεια, η οποία δεν επιστρέφεται, εκτός και διαπιστώσει η κυρία Λάουρα ότι εκλάπη. Και υπήρχαν και τα δάνεια. Και εμείς λέγαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα δάνειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγνώριζε ότι δίνει χρήματα δανεικά σε μια οικογένεια κλεπτών και λοποδητών. Αυτή είναι και η άμυνά μας για το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων που καταλογίστηκε για την κλοπή των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά θα ζητηθούν από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους, από εμάς, που δεν κλέψαμε τίποτα. Ενώ αυτοί που τα έκλεψαν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Αλί Μπαμπά, αυτόν, τέλος πάντων, αυτό το παιδί της αδερφής του. Τον εγγονό του πατέρα του. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και η κύρια υπερασπιστική μας γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι τους εγνώριζαν σε ποιον δίνουν τα χρήματα. Εγνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες, λοποδίτες. Εγνώριζαν ότι θα κλαπούν τα χρήματα και ότι θα δοθούν στους φίλους και τους προσκύμενους ολιγάρχες οι οποίοι θα κάνουν με τα λεφτά αυτά πάρτι. Αυτά τα εξηγώ για να δούμε ποια είναι η πολιτική ουσία που αντιμετωπίζουμε. Ενώ σύμπασα η χαρούμενη νεολαία, ένα μέρος της ρε παιδί μου, 80.000 θα γεμίσουν το Ολυμπιακό στάδιο. Και κάποιες χιλιάδες δεν χωράνε, διότι 80.000 θέσεις έχει το Ολυμπιακό στάδιο, δεν μπορεί να πάνε 120. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έχουν και ανέβει τα εισιτήρια στην δευτερογενή. Πουλήθηκαν τα εισιτήρια, πάει τελείωσε. Αλλά τώρα στο ίντερνετ αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν ότι γίνεται τζίρος με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν. Και κάποιοι λεφτάδες, όχι αναγκαστικά από την Ελλάδα, λεφτάδες όμως, έχουν πληρώσει μέχρι και 3.500 δολάρια για να, ή ευρώ, δεν ξέρω, για να βρούνε μια θέση κάτω μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα πάνε στα ψηλά, στα θεωρία. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε. 86 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό των Μετάλλικα. 86 νταλίκες, καταλαβαίνετε. 86 νταλίκες. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Και με πήρε ένας φίλος μου ταξιτζής, μου λέει, έχει κλείσει όλη η Αθήνα, 86 φορτηγά ήρθανε. Η Μετάλλικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματική διάσταση. Η Μετάλλικα. Και τα 500 εκατομμύρια του κυρίου Μανολόπουλου. Άσε που θα έρθει Τώρα βγήκε η είδηση, θα έρθει ο Μπουχέσας μαζί με τον υπουργό που τον λένε αλκοολικό, αλλά λέει αυτός δεν είναι αλκοολικός, το έχει αντιμετωπίσει, ο πεζοναύτης, παιδί μου, και με τον Κουβανό, Μεξικανό, δεν ξέρω κάτι, αυτόν που είναι υπουργός εξωτερικών. Θα έρθουν παρέα και γιατί πάνε στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.

τα ζητήματα θα κριθούν ίσως πρώτων εκλογών, διότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να κάνει εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Μάιο έχουμε, Ιούνιο θα έρθει αυτός, οπότε οι εκλογές, οι προώρες, τώρα προώρες τρόπος του λέγει, ποτέ δεν γίνονται εκλογές στην ώρα τους, στην ώρα τους. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει μια-δυο φορές για λόγους άσχετους της θελήσεως των πολιτικών ηγετών. Για παράδειγμα, οι εκλογές του 1989 έγιναν στην ώρα τους, διότι ο Παπανδρέου δεν είχε κανένα να τις κάνει νωρίτερα. Και γι' αυτό όταν εξαντλήθηκε η συνταγματική προθεσμία έκανε τις εκλογές. Και ίσως να καθυστερήσει και μια-δυο μέρες, διότι δεν έπεφτε ακριβώς η Κυριακή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι μία-δύο. Συνήθως στη χρονιά των εκλογών οι εκλογές γίνονται νωρίτερα. Άρα δεν θα περιμένουμε τη συμπλήρωση των, επειδή ρωτάνε τώρα οι γκαλοπατζίδες, κάνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε, τι νομίζετε θα κάνει, προσπαθούν να σε εισάγουν στο ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι νομίζεις, είναι ρωτάνε 2-3 πραγματάκια. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και σου λένε 10 βλακίες και 2-3 σωστά πράγματα. Για να δούνε ο Κοσμάκης αν θα διαλέξει τις βλακίες που λένε τα κανάλια ή τα 2-3 σωστά πράγματα. Παράδειγμα, μείωση ένφια. Παράδειγμα, μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας. Μείωση του φοιδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα. Έτσι, πράγματα, διότι η Ελλάδα είναι υπερφορολογούμενη. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για τους φόρους, μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τα 450 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Και κυρίως δεν λένε τα κόμματα, το λέμε εμείς, το κίνημα 21. Τα άλλα κόμματα, μέτρησα στις δημοσκοπήσεις, έχουν βάλει μέχρι και 13 κόμματα. Για εμάς δεν ρωτάνε, γιατί εμείς 13 κόμματα, και 15 να βάλουν και 17 να βάλουν, είναι εκδοχές του ιδίου πράγματος. Κανένας από αυτούς δεν λέει επιστροφή με συντακτική πράξη όλων των περιουσιών που έφαγαν οι τραπεζίτες στο Κογλίφι. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει ακύρωση των νομοθετημάτων της Κολοβής Βουλής. Δηλαδή, το λέω αυτό για τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που μας ακούνε. Θέλετε να τελειώσει ο νόμος Κυρανάκη, ψηφίστε όλοι σας κίνημα 21. Την επόμενη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος. Θέλετε οι αγρότες να ζήσετε καλύτερα. Μην ακούτε διάφορους καραγκιόζηδες που ήρθανε στα μπλόκα για να σας πούν, όπως η κυρία, η χαροκαμένη ρε παιδί μου, να σας πει ψηφίστε εμένα για να χαίρομαι εγώ. Είδατε κυρία Χατζηβασιλείου, το έχουμε βάλει 10 φορές. Γύρισε όλο τον κόσμο, εξελέγει με την ψήφο των ηλιθίων. Εξελέγει και αφού εξελέγει άρχισε να γυρίζει όλο τον κόσμο τζάμπα στην υγεία των ηλιθίων. Κάνοντας αποστολή ρε παιδί μου πολιτική, ήταν υπεύθυνη τουρισμού, κάτι τέτοιο. Και έκανε τουρισμό. Τι δηλαδή, καταλάβατε, γύρισε όλο τον κόσμο. Από και πού δεν πήγε. Με τα λεφτά των ηλιθίων, του προϋπολογισμού. Όπως οι άλλοι, υποπάρα, μην ξεχνάτε την Ποπάρα. Φεράρι, 2 εκατομμύρια. Υποπάρα. Έτσι. Υποπάρα. Υποπάρα πρέπει να πληρώσει αυτό που της αναλογεί. Αλλά πιο πολύ από όλους η οικογένεια των Μητσοτάκη. Όλη η περιουσία τους, το επαναλαμβάνω και το τονίζω. Όλη η περιουσία τους. Όλη η περιουσία όλων των υπουργών. Μηδέ εξαιρουμένου του κυρίου Γεωργιάδη. Όλων των υπουργών. Όλων των βουλευτών. Θα απολυθεί, θα κατασχεθεί, θα εκποιηθεί σε δημοπρασία για να πληρωθούν τα 450 εκατομμύρια του πρώτου πρόστιμου. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρατε ότι τα δίνατε σε κλέφτες και να τα πάρετε από τους κλέφτες. Από την Ελλάδα, από τη χώρα και το λαό της δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Σε κλέφτες τα δώσατε, από τους κλέφτες να τα πάρετε.

0: Είναι σαφές. Είναι σαφές. Το λέει κάποιος άλλος εκτός από το κίνημα 21. Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο που λέγαμε από τις προηγούμενες εκλογές, από τις προ-προηγούμενες εκλογές, και που στη Διακομματική Επιτροπή, όταν ο εκπρόσωπος του κινήματος 21 το είπε στις προηγούμενες εκλογές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τον κοίταζαν ως αριανό, όχι αστροναύτη, αριανό. Λέει, από πού ήρθε αυτός, τι είπε, επαναλαμβάνω, το απλόστατο, για να μην μπορεί η Singular Logic να παρεμβαίνει και να διαχειρίζεται τις εκλογές. Ούτε Dominion, ούτε τίποτα. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος, λέω κάτι το οποίο είναι απλούστατο να εφαρμοστεί, νομιμότατο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Λέω λοιπόν, το έλεγαμε σε όλες τις εκλογές, ο επικεφαλής της, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, με το που θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και θα υπογράψουν το πρακτικό οι εκπρόσωποι, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων, οφείλει να κοινοποιεί το αποτέλεσμα όχι μόνον στη Singular, τώρα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular. Η Singular είναι ο μόνος αποδέκτης. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με μία απλή εφαρμογή στο κομπιουτεράκι, το tablet που του δίνει η Singular, θα έχουν μπει τα mail όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές, και το αποτέλεσμα, εκτός από την διαβίβαση που κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στο και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular, θα το κοινοποιεί και στα κόμματα που μετέχουν. Έτσι, την ίδια ώρα, όλα τα κόμματα θα είναι μάρτυρες του αποτελέσματος. Η Singular δεν θα μπορεί να προσθέσει τα αποτελέσματα και στα συγκεντρωτικά των περιφερειών να κάνει λάθη. Εγώ δεν λέω ότι, ότι κλέβουν, δεν το λέω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω ότι κλέβουν. Λέω όμως ότι γίνονται ανθρώπινα λάθη. Και ενώ έχουν μετρηθεί, ας πούμε, για το κίνημα 21 στην περιφέρεια, ας πούμε, της Ηλίας, λέω τώρα, ένα 1500 ψηφοδέλτια, εμφανίζεται να έχει πάρει 400 κάτι. Και αυτά τα ψηφοδέλτια που λείπουν προστίθεται σε κάποιους άλλους. Όπως σε παλιές εκλογές, προσετίθονται χειρονακτικά σταυροί σε υποψηφίους για να εκλεγούν. Και επειδή το μόνο που απομένει να καταμετρηθεί από τις ενστάσεις είναι οι σταυροί, έχουμε πολλά προηγούμενα, διότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν μπορεί να γίνει, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, καθίσταται οριστικό μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί από τις ενστάσεις και την επανακαταμέτρηση. Άρα θα πρέπει να προσθεθεί στον εκλογικό νόμο επίσης ένα χρονικό όριο που να επιτρέπει την αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος, να μην είναι οριστικό δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές εκλογικές παρατυπίες. Λέω δύο πράγματα που κανένα κόμμα δεν ζητάει, από αυτά που είναι μέρος του προδοτικού κλεπτοκρατικού τόξου, ομοφιλοφιλικού, του κοινοβουλίου. Τα είπαμε αυτά σε μια προσπάθεια να στραφούμε στην ουσία της πολιτικής και όχι στους μετάλλικα. Όχι στους μετάλλικα, αλλά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους πραγματικούς κλέφτες και στην πραγματική ουσία της πολιτικής των κλεπτοκρατών. Διότι το μέγιστο πρόβλημα, όλων ημών είναι η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Η προδοσία και η κλεπτοκρατία, ο εσμός των πρακτόρων, και θα πρέπει ο ελληνικός λαός με όλη του την αφέλεια να μάθει να μην ψηφίζει πράκτορες. Θα σας πω στο τέλος, θα κάνω μία αναφορά σε πράκτορες, το κάνω κάθε μέρα βέβαια, έχω βγάλει και βιβλίο δια τους προδότες, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε συνεχώς, μπας και τα καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο πολλής κόσμος καλείται να πάει στην ψήφο, στην κάλπη, και με την ψήφο του να εκλέξει αυτόν που θα κυβερνήσει. Και τώρα όλος αυτός ο πολλής κόσμος που ξέρει ότι ο Τσιπριεύσκι, ο Αλιέξη ήταν ένας αγράμματος του 15 μελούς, αγύρτης, τυχοδιώκτης. Και τώρα του λένε ότι πρέπει να εμπιστευτεί τη ζωή του, οι γκαλοπτζίδες, στον αγύρτη, αγράμματο, τυχοδιώκτη. Αγύρτης, αγράμματος, τυχοδιώκτης. Και ρωτάνε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Μαρίας. Η άλλη αυτή, τυχοδιώκτρια, πήγαινε για το ΣΥΡΙΖΑ και σκοτώθηκε το παιδί της και έγινε τώρα, έγινε αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Η οποία είναι γέννημα αυτό θέμα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Και θα φέρουν την αλλαγή επειδή έχει εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει και έχει και αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Άντε τρέχα, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ποιος θα έρθει, Λαντινοπούλου, ποιος θα έρθει. Ο Βελόπουλος έχει μείνει, ένα άσπρισαν τα μαλλιά του τώρα και έχει, εντάξει, 10, κάτι, 11. Ο Βελόπουλος μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα, λέει ο λόγος. Το μόνο κόμμα που είναι σε όλους αυτούς απέναντι, το μόνο κίνημα δεν είμαστε κόμμα, είναι το κίνημα 21. Με σαφές πρόγραμμα, με σαφείς αρχές και κυρίως με μέθοδο αντιμετώπισης. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει τι γίνεται, να μην τον αφήσουν να καταλάβει και του λένε τώρα δεν θες Μητσοτάκη. Καλά, εντάξει, δεν θες να ξαναπάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, η υπόσχεση, η αλλαγή, ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί. Και αν δεν σου κάνει αυτό, είχε και τη χαμογελαστή μητέρα, χαλοκαμένη, μεταξύ μητέρας και Τσιπρίευσκη, πάμε να φέρουμε, εμπιστευτείτε αυτούς, τους τυχοδιώκτες που λένε όχι, εμείς είμαστε με τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των γυναικών, με τους ομοφυλόφιλους κλπ. Μετά λένε όχι, είμαστε χριστιανοί εμείς, ορθόδοξοι. Όπως είναι ο περίφημος τέος δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος ψήφισε λογική. Είναι λογικό ο ένας άνδρας να κουτουπώνει τον άλλον άνδρα και επειδή δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά γιατί είναι οικογένεια, ρε παιδί μου. Αυτό το λέει λογική. Η λογική. Ο κύριος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργός, υπήρξε στέλεχος, βουλευτής, οφείλει να πληρώσει μέρος από τα 450 εκατομμύρια τα λεφτά που ζήτησε για να, τέλος πάντων, από αυτό το την ποινική υπόθεση που είχε ως δήμαρχος που δεν έδινε, εκβίαζε έναν άνθρωπο για ένα οικόπεδο, αλλά αυτό δεν έχει καταδικαστεί, έχει κάνει αυτό. Τώρα που είναι πρόεδρος δεν τον πάει κανένας φυλακή. Αλλά για τα 450 το μερίδιό του θα το πληρώσει. Εφόσον εσείς οι πολίτες ψηφίσετε κίνημα 21, εφόσον κάνετε το ζόη πρωθυπουργού, και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουμε τα κανάλια, θα τους πάρουμε τις άδειες, διότι έχουν εκτραπεί από, όχι ένα σίριαλ να παίζουν, τηλεπαιχνίδια, Survivor, ειδήσεις δεν θα μεταδίδουν. Ο Χατζηνικολάου θα πάει διακοπές μακρές. Η Σία Κοθώνη, όλοι αυτοί, και όλος αυτός ο εσμός των παπαγάλων, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει ενημέρωση. ο οποίος κάνει προπαγάνδα και εξαπάτηση. Εξαπατούν. Μου έγραψε ένας βλάκας σήμερα, επειδή έλεγα ότι στο blog, στο Δελτίο των 11, ότι ο Μάρξ ήταν εξάδερφος των Ρότσιλντ. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες στο κεφάλαιο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, παρότι ήταν ευφύης, ρε παιδί μου, ότι το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στις τράπεζες και στον τραπεζίτη, που διαχειρίζεται λεφτά που δεν έχει, που γεννάει χρήμα. Δεν στηρίζεται στο δύστιχο τον κλωστοϊφαντουργό, στον δύστιχο, τον βιομήχανο, ρε παιδί μου. Έγραψε ένα βιβλίο για τον κακό βιομήχανο που θέλει να πηδήξει την εργάτρια. Ο Μάρξ, ο καλός Μάρξ. Να σας θυμίσω ότι οι μαρξιστέ, δηλαδή κατά την Παρισινή Κομμούνα, φύλαγαν την τράπεζα των Ρότσιλντ. Πώς το είπε η Παπαρίγα σε μένα που μου απάντησε, σιγά μη φτάνει οι τράπεζες. Η Αλέκα, η κομμουνίστρια, η αρχηγός που έγινε αρχηγός επειδή ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε, δεν πήγε στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί ότι τα είχε πει όλα ό,τι είχε να πει, ώστε ο Καρακάλης του να μείνει στο κόμμα και να τον... Ο Μίτσος Παπαρίγας αυτοκτόνησε για το παιδί του. Διότι αν πήγαινε στο δικαστήριο, το παιδί του θα ήταν απόκληρος. Απόκληρο, με είπες μια βραβεία. Έτσι αυτοκτόνησε και το παιδάκι του το προστάτευε το κόμμα, έγινε στέλεχος κλπ. Παντρεύτηκε την Αλέκα και έγινε και η Αλέκα γραμματέας. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο πεθερός, δεν θα ήταν τίποτα. Η Αλέκα, όπως μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, ήταν στην νεολαία της ΕΔΑ, στη φοιτητική παράταξη, το κορίτσι που μάζευε τα σταχτοδοχεία και τα καθάριζε. Μιλάμε τώρα για εποχές 60. Τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεφεύγεις με τα ιστορικά. Θέλω, σας είπα στην αρχή ότι θα πω κάτι, δεν πρέπει να μακρολογούμε. Κάτι από τα σημερινά ιστορικά. 5 Μαΐου 1967, η 15η μέρα της Εθνοσωτηρίου, και έχουμε στο Πικέρμι τον Εφιάλτη, τον Μητσοτάκη. Το μέγα ερώτημα που είναι αναπάντητο και όποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση, εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη στο Πικέρμι. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί έπιασαν το Μητσοτάκη και τον πήγαν στο Πικέρμι. Και αυτό να το σκεφτούμε, διότι ένας άλλος μεγάλος πολιτευτής, πολιτικός της Αποστασίας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, δεν συνελήφθη. Ο πράκτορ Πέτρος Γαρουφαλιάς, αυτός που πήρε τηλέφωνο το Γρίβα, διότι τον πήρε ο Μακναμάρα τηλέφωνο και του έδωσε εντολή ο Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γλίξμπουργκ, πήρε κατευθείαν τον πράκτορα Γαρουφαλιά, ο οποίος πράκτορ Γαρουφαλιάς, αφού μίλησε με τον Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό, πήρε τον Γλίξμπουργκ να του πει μίλησα με τον Μακναμάρα και μου είπε αυτό. Και του είπε ο Γλίξμπουργκ κάντο. Οπότε πήρε τον Γρίβα και του είπε με εντολή του βασιλέως, δεν είπε του Μακναμάρα, να πάνε πίσω οι ρωσικοί πύραυλοι, οι αντιεροπορικοί που είχε αγοράσει ο Μακάριος. Και πήγαν πίσω στην Αίγυπτο. Ο πράκτορας Γαρουφαλιάς, ο προδότης, στον Γρίβα, το βασιλόφρονα, έτσι. Και ο Γαρουφαλιάς δεν συλλαμβάνεται. Αλλά συλλαμβάνεται ο εγκέφαλος της Χούντας Γλίξμπουργκ του 65, ο Μητσοτάκης. Και τον έχουν στο Πικέρμι. Και τι γίνεται στις 5 Μαΐου. Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύθη η επιστολή τριών Βρετανών. Του κυρίου Στίβεν Βάρνεϊ, ανωτέρου κληρικού, και τον Τζον Στάνλεϊ και Ντένις Τσιστιτίσαν, οι οποίοι έγραψαν ως πρώην αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά του κυρίου Μητσοτάκη στο κίνημα αντιστάσεως της Κρήτης κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ως δεύτερος ανιψιός του Βενιζέλου ο Μητσοτάκης, διαδραμάτισε ιδύνοντα ρόλων τόσο στον αγώνα δι' την ελευθερία, όσο και για την συμφιλίωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη, λένε οι πράκτορες. Υπήρξε λαμπρός και λίαν γενναίος συνάδελφος, ο οποίος ρυψοκίνδυνευσε δια την ζωή του, δια τη χώρα του και τους συμμάχους της. Απέκρυπτε συχνά και στη συνοικία του των έναν εξημών, τελικώς δεν συνελήφθη υπό των Γερμανών και καταδικάστη εις θάνατον. Ψέμα. Ο Μητσοτάκης δεν καταδικάστηκε από κανένα στρατοδικείο. Μόνος του μπήκε, δεν μπήκε μόνος του. Ζήτησαν Ρουσφέτη οι Άγγλοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη παραδοθεί, να τον κλείσουν στο στρατόπεδο των κρατουμένων και δήλωσε ο Μητσοτάκης μελοθάνατος. Δεν υπάρχει, οι Γερμανοί παραδόθηκαν στην Κρήτη. Δεν τα αρχεία τους όλα υπάρχουν. Δεν υπήρξε καμία απόφαση στρατοδικείου για τον Μητσοτάκη. Συνεχίζουν. Ιδυνήθημε να τον σώσομεν δια της ανταλλαγής του με δύο εχμαλώτους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού. Όσο ξέρετε, οι δύο με τους οποίους βγήκε φωτογραφία δεν είναι στρατιώτες, απλοί Γερμανοί στρατιώτες είναι. Και βγήκε χαμογελαστός όταν άνοιξα η πόρτα του στρατοπέδου και βγήκε. Όλη η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 89, το 85, την ξέρουν όλοι. Δεν έγινε καμία ανταλλαγή. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ψέματα? Απευθύνομεν έκκληση από τον στυλόν, τον Times, προς την κυβέρνηση της Ελλάδος, των λαών της οποίας θαυμάζομαι σήμερα, γιατί να μην βλάψει των πλέον διακεκριμένων των συμπατριωτών της. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή? Για να πούνε ότι κινδυνεύει, ρε. Ο Εφιάλτης που τον βάλανε Ρουσφέτη. Ρουσφέτη μπήκε στο στρατόπεδο των κρατουμένων στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ο Ρουσφέτη μπήκε και στο Πικέρμι. Για να είναι αντιστασιακός, για να λέει ο Κούλης ότι ήταν όμηρος της Χούντας. Η Χούντα είναι αυτή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο 7ο επιτελικό γραφείο. Ο Μητσοτάκης ίδρυσε το 7ο επιτελικό γραφείο και έφερε στην Αθήνα τον αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλο για να κάνει προπαγάνδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης διόρισε έφερε τον Πατακό στο Γουδί, ο Μητσοτάκης έβαλε το Σπανιδάκι, ο Μητσοτάκης έβαλε. Άρα όλες οι προετοιμασίες είναι από τη Χούντα Μητσοτάκη. Και τον πιάσανε. Γιατί τον πιάσανε? Λέω να ξυπνήσετε, να καταλάβετε. Ένα από τα πολλά. Άλλο δε από τα πολλά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που δεν τα έχουμε, τα ξεχνάμε, είναι ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν ετέθη τον Ιούνιο δια πρώτη φορά, ετέθη από το Μάιο. Και μάλιστα η εφημερίδα του Λυσαρίδη στην Κύπρο, Τα Νέα, το δημοσίευε στις 5 Μαΐου ότι θα φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί διότι εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, τα ξέρανε όλοι λοιπόν, ήταν προετοιμασμένοι. Τα λέω για να αντιληφθείτε πόσα λίγα πρέπει κανείς να θυμάται όπως θυμάμαι εγώ. Πόσα λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Και έρχεται ο άλλος ο Βλάκας και σου λέει ο Μάρξ χτύπησε τον καπιταλισμό. Ρε αρχιμακάκα, κορόιδεψε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μάρξ δεν έβλεπε τους τραπεζίτες. Ηλίθιε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια γρήγορη εκπομπή. Δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Μας το έχουν πει όλοι ότι κουράζουμε. Εκτός και θέλουμε να κάνουμε παρέα με κάμια δεκαριά, εικοσαριά φίλους μας που τους αρέσει να κάθονται με τα ακουστικά και να ακούνε. Αλλά ο πολλής κόσμος κουράζεται. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες εκπομπές με στόχευση και να έχουμε πολιτική ουσία. Το προσπαθούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ραντεβού ή επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά, πάντα σε εγρήγορση και με...
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Αυτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα για άλλη μια φορά αναγκάζομαι λόγω μιας μεγάλης υποχρέωσης του φίλου μας του Παντελή του Σαββίδη να παρουσιάσω για άλλη μια φορά τον καφέ της Κυριακής. Ο Παντελής συμμετέχει σε ένα πάνελ που θα παρουσιάσει ένα συλλογικό τόμο αφιερωμένο στον Χρήστο τον Γιαναρά, έναν από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους που έφυγε πέρσι και πολύ καλό φίλο δικό μας και όλων των συντελεστών εδώ και της εκπομπής την οποία έχει εμφανιστεί προς μεγάλη μας τιμή αρκετές φορές. Σχεδίαζα σήμερα, εν όψη και του, αφού γινόμαστε αποδέκτες της οικονομικής κρίσης που παράγεται από το Ιράν και το είδαμε με την αύξηση του πληθωρισμού στο 5,9%, να ξαναμιλήσω για τον πρωτογενή, για τον πρωτογενή τομέα. Για τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί πιστεύω αυτά έχουν άμεση αντανάκλαση σε όσα ακριβώς συμβαίνουν στην οικονομία μας και στο τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το πρόβλημα με τον πρωτογενή τομέα είναι τεράστιο. Είχα καλέσει ένα φίλο της εκπομπής, τον Λευθέρη τον Καφάτσο, που είναι ένας αγρότης εδώ από την περιοχή μας και θα μπορούσε να μας δώσει εξαιρετικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας να ξεχνάμε τα προβλήματα, να μπαίνουν κάτω από το χαλί και μιλάω πάντα αφού δεν υπάρχουν. Να καλωσορίσω και το Λευθέρη, φαίνεται ότι τα κατάφερε τελικά και είναι στο στούντιο με 100 προβλήματα, γιατί είχαμε διακοπή ρεύματος στη Σύνδο λόγω του ότι ένα φορτηγό έπεσε πάνω στον κεντρικό μετασχηματιστή της ΔΕΗ και έχει βυθιστεί η περιοχή στο σκοτάδι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πρωτογενής τομέας λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο στο Λευθέρη τον Καφάτσο να μας πει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, αφού πρώτα επαναλάβω ότι επισητιστικός τομέας είναι αμυντική υποδομή της χώρας και η αγνόησή του, η εξαφάνισή του δημιουργεί τεράστια προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και δημογραφικά φυσικά σε όλους μας. Αμέσως μετά ο Βασίλης ο Κυρατζόπουλος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία γεγονότα στην Τουρκία, στη καλή μας γείτονα. Ο Δημήτρης ο Τζαϊλάς, ο Ναύαρχος, θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις και στον Περσικό, αλλά και θα μας μιλήσει και για τα ντρόν στη Λευκάδα και φυσικά καλεσμένος της εκπομπής, ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Δημήτρης Μαρδάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Η άποψή του είναι πάντοτε πολύτιμη και χρήσιμη για όλους μας. Αλλά θα ξεκινήσω, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, με τον Λευθέρη τον Καφάτσο να μας μιλήσει λιγάκι για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι που ασχολούνται, που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα. Λευθέρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με κάνετε, κύριε Φτυχίδη. Καλημέρα και στους κυκλημένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ζητήματά μας είναι πάρα πολλά. Τα ζητήματά μας, τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα εν έτη και 2026 μεγαλώνουν, αυξάνονται και προχωρούμε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι γυρισμό. Συνοπτικά θα πούμε ότι το 2026, όπως ξεκινήσαμε μετά και τις κινητοποιήσεις στις αγροτικές που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, ξέραμε και από πριν ότι θα αντιμετωπίσουμε, γνωρίζαμε από πριν ότι θα αντιμετωπίσουμε τετελεσμένα τα οποία θα οδηγήσουν ενδεχομένως και σε πεσημιστική επάρκεια και ασφάλεια και για τη χώρα, αλλά και κυρίως για τη βιωσιμότητα τη δικιά μας, σαν αγρότες. Θα σας πω με λίγα εν ολίγης τι αντιμετωπίζουμε. Μπήκαμε με το αριστερό στην καινούργια χρονιά και θα σας πω εν ολίγης ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο έχει και το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή και εκδικάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν κατάλοιπα από τις επιδοτήσεις, δηλαδή από τις αγροτικές επιδοτήσεις, τις νόμιμες που δικαιούνται οι αγρότες, οι οποίες δεν δεν έχουν μέχρι στιγμής φτάσει ούτε καν στα μισά. Δηλαδή, υπόλοιπα τις βασικές ενισχύσεις και του 24 και του 25, υπάρχουν υπόλοιπα, φανταστείτε, και το 2019 ακόμα, τα οποία οι αγρότες δεν τα έχουν λάβει. Στο θέμα των επιδοτήσεων, να πούμε κάτι, η έλλειψη ρευστότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα σας πω που οδηγεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει προχωρήσει κατά το ίμιση σε κάποιες εν μέρη, να το πούμε, προκαταβολές των ενισχύσεων. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι και εκείνες οι προκαταβολές που δόθηκαν, λόγω οφειλών και λόγω εισφορών που δεν έχουν πληρωθεί από τους αγρότες προς την ΑΔΕ και προς άλλους φορολογικούς μηχανισμούς, έχουν αυτό που λέμε, δηλαδή, τους τα βάλαν και τους τα πήρανε κιόλας. Είναι αυτό που λέμε, παρακρατήθηκαν τα ποσά αυτά τους περισσότερους. Αυτό έχει να κάνει και με το αγροτικό πετρέλαιο. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες όπου τώρα, πριν ένα μήνα που δόθηκε η προκαταβολή για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο αφορούσε 86.000 αφημί, υπολογίζουμε ότι είναι 86.000 αφημί, σε σύνολο 250.000 ετήσεων, και εκεί πέρα υπάρχουν καταγγελίες ότι και αυτή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ήταν ένα τεράστιο βοήθημα για τους αγρότες για να μπορέσουν να βάλουν πάρτι να ξεκινήσουν, υπάρχουν καταγγελίες ότι παρακρατήθηκαν και ποσά από αυτό το βοήθημα. Και μάλιστα καταγγελίες και από αντιπροέδρους αγροτικών συνεταιρισμών, όπου οι άνθρωποι λένε ότι εγώ είχα να πάρω 400 ευρώ και τα έβλεπα στην τράπεζα, δεν μπορούσα να τα τραβήξω. Δηλαδή δεν είναι οι καθυστερημένες επιδοτήσεις, αλλά και αυτές που μπήκανε δεν μπορέσαν οι άνθρωποι λόγω οφειλών. Παρακρατήθηκαν από την ΑΔΕ. Και να είναι αυτό που λέγαμε, ότι τι δουλειά έχει ο ΠΚΠ μέσα στην ΑΔΕ. Τώρα πλέον η ΑΔΕ θα λειτουργεί σαν ένας καθαρά εισπρακτικός μηχανισμός, χωρίς καμία γνώση, χωρίς κανένα σχέδιο για την πολιτική τομέα. Εκτός από τις παρακρατήσεις και από το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και από τις επιδοτήσεις, να πούμε επίσης ότι έχουν εισταλθεί ραβασάκια στους επαγγελματίες παραγωγούς, στους αγρότες μας, στους συνοτρόφους, για επιστροφή ως αχρεωστή των κατευθυνθέντων ποσά για τις επιδοτήσεις του 2023. Κάτι που είναι παράνομο. Κάτι που είναι παράνομο, γιατί αυτοί οι αγρότες έχουν εισπράξει νόμιμα αυτά τα ποσά για τις επιδοτήσεις του 2023, έχουν ελεγχθεί και τα έχουν εισπράξει, και τώρα θυμήθηκε ΑΔΕ να κάνει ξανά επανέλεγχο και να διαπιστώσουν και αυτά, ότι αυτά τα ποσά δεν αντιστοιχούσαν ή δεν έπρεπε να δοθούν σε αυτούς τους αγρότες. Εδώ μιλάμε για το τέλειο μπάχαλο. Ακόμα και αυτά τα ποσά τα οποία έχουν πάρει οι άνθρωποι καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω. Οπότε, πού καταλήγουμε πάνω από όλα αυτά? Στην έλλειψη ρευστότητας. Δεν υπάρχει ρευστότητα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι εδώ πέρα, για το θέμα του αγρότη. Γιατί μπαίνει αυτή τη στιγμή, στο 2026, με υπόλοιπα από τις επιδοτήσεις τις οποίες περίμενε ο αγρότης για να μπορέσει να ξεκινήσει τη χρονιά του, δεν μπορεί να εισπράξει τα λεφτά του από το πετρέλαιο. Υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες είναι τεράστιες, καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και με κτηνοτρόφους και για τα δικά τους τα κοπάδια τα οποία έχουν καταστραφεί με βάση αυτή την εγκληματική πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όπου θανατώνει το ένα πίσω από το άλλο, που δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις που. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως. Για το θέμα του εμβολιασμού, όπου βγαίνουν κάποια στελέχη από το ΙΠΑΤ και λένε αυτή τη στιγμή, όπως γραμματίζει και στελέχη από το ΙΠΑΤ, που λένε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και εμβολιασμός να προκύψει, εμείς θα συνεχίσουμε να θανατώνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν. Δεν πληρώθηκαν πλήρως και κάποιοι δεν πήραν σχεδόν καθόλου, για το πολυεστέν ζωικό κεφάλαιο, αλλά επίσης δεν έχουν εισπράξει χρήματα ούτε και για τα αγροεφόδια τους, ούτε για τις ζωοτροφές, ούτε για το κόστος καύσης, γιατί κάποιοι προχωρήσαν και σε καύσης, δεν τους έχουν αποζημιώσει πλήρως. Και τα 22 εκατομμύρια που έδωσε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τον Απρίλιο ως μια αποζημίωση για τα κοπάδια τα οποία έχουν θανατωθεί, δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αποζημίωση που θέλουν να δοθούν. Γιατί λήφθηκαν αυτές οι αποζημιώσεις με βάση τα στελέχη του ΙΠΑΤ προδεκαετίας, με κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με 10 χρόνια πίσω. Δεν έχει να κάνει με το τωρινό κόστος παραγωγής το οποίο είναι στα ύψη με βάση τον πληθωρισμό. Τους αποζημιώνουν πάντα με προηγούμενα δεδομένα. Είναι πίσω τουλάχιστον η αποζημίωσή τους 30-35% από την πραγματική αποζημίωση που θα έπρεπε να πάρουν. Δηλαδή μια αποζημίωση σε ένα μνοηρίφιο 3 μηνών θα σου έχουν δώσει, ας πούμε, 100 ευρώ το κομμάτι. Όταν θα έπρεπε να ήταν πολύ παραπάνω. Δεν αγοράσαμε αυτή τη μέση κτηνοτρόφη. Σε ό,τι έχει να κάνει και για το θέμα, να πούμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή Μπήκαμε στο 2026 και σύμφωνα και με τις διεθνείς εξελίξεις, οποίες λαμβάνουν χώρα με την ακρίβεια την ενεργειακή, με τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή βάζω τον εαυτό μου πάντα μέσα. Όσοι είχαμε, ας πούμε, αν κάποιος είχε, ας πούμε, 100 στρέμματα, ένα παράδειγμα σας λέω, θα ξεκινήσει με 50 να καλλιεργεί. Το κόστος παραγωγής και η βιωσιμότητά του ορίζει ότι με βάση τα τιμολόγια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και τις αυξήσεις που υπάρχουν, δεν μπορεί να κάνει την ίδια καλλιέργεια ως κόστος παραγωγής με την περσινή και την προπέρσινη. Το κόστος του ενεργειακού του ντίζελ τον οδηγεί στο να πρέπει, δεν έχει άλλη επιλογή, να μειώσει τη σημαντική απόδοση, τη σημαντική καλλιέργεια. Εγώ, ας πούμε, καλλιεργώ και πεφτικά. Στα 65 στρέμματα που καλλιεργώ, έχω πέσει αυτή τη στιγμή στα 38. Γιατί με βάση τις εκτιμήσεις τις λογιστικές, αυτή τη στιγμή τα έξοδα, οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις, όπως τα λιπάσματα που έχουν ανέβει 40 λεπτά το κιλό, με 400 ευρώ τόνος, όπως το ντίζελ, εμείς βάζαμε στο 1,56, έχει πάει στα 2. Και αν δεν ήταν και τα 20 λεπτά που βάζουν, ήταν πολύ παραπάνω και εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Πολλοί αγρότες εκτιμούν και πολλοί οι παράγοντες της αγοράς, όπως ο κύριος Κιούς ο Μιχάλης, ο οποίος είναι και πρόεδρος βενζινοπολών, εκτιμά ότι αυτή η κατάσταση με τον ντίζελ θα συνεχίσει η κλιμάκωση και δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα από το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει και ο κόσμος, έχουμε καλλιεργήσει με ένα κόστος παραγωγής εξωφρενικού, πολύ μειωμένη ποσότητα, που σημαίνει αυτή τη στιγμή θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την προσφορά των αγαθών των αγροτικών προϊόντων. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι στα καλοκαιρινά αγροτικά προϊόντα που αναμένονται, που βγαίνουν σιγά σιγά ήδη στο ράφι, όπως οι ντομάτες, τα αγγούρια, τα κολοκυθάκια, τα κλασικά αυτά που γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή παράσταμε ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Οι τιμές τους δεν θα είναι ίδιες με τις περσινές, οι ποσότητες δεν θα είναι ίδιες με τις περσινές επίσης, και ο κόσμος θα αντιμετωπίσει τιμές οι οποίες θα είναι τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρσι στις ντομάτες 50 λεπτά ακριβότερες και πάνω. Και αν ληφθεί επίσης και το γεγονός ότι οι χειμερινές καλλιέργειες, και να το τονίσω αυτό, οι χειμερινές καλλιέργειες που ξεκινήσαν ήδη τέλη Μαΐου και θα λάβουν τώρα μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχουν επίσης αυξημένο κοστολόγιο, δηλαδή αυξημένο ενεργειακό κόστος και κόστος παραγωγής. Θα σας πω ότι και τα χειμερινά αγροτικά προϊόντα που αναμένεται να δει ο κόσμος στα ράφια τους προσεχείς μήνες, θα είναι επίσης πάρα πολύ ακριβά, αντιμημένα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική βοήθεια από την κυβέρνηση, ουσιαστική βοήθεια από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάπως να εξομαλυνθεί το θέμα στο κόστος στα αγροεφόδια και στα φυτοφάρμακα και σε όλα αυτά. Και στα φυτοφάρμακα να πούμε ότι τώρα θα δείτε τι μεγάλη ανατίμηση θα υπάρξει. Γιατί υπήρχε κάποιο, αυτό που με ενημερώνουν και οι γεωπόνικοι μας λένε, ότι τα φυτοφάρμακα είχαν ανέβει 10-15%. Τώρα αναμένεται να αυξηθούν και εκείνα άλλα 15-20% και να έχουμε συνολική ανατίμηση ένα 30-35% και στα φυτοφάρμακα, διότι υπήρχε αποθεματικό, υπήρχε αυτό που λέμε stock και τώρα τελειώνει και πάει σε νέα παραγωγή. Η νέα παραγωγή από τις μεγάλες εταιρείες θα είναι ανατιμημένη. Οπότε θα έχουμε ακριβά λιπάσματα, ακριβά φυτοφάρμακα, όπως επίσης οι εικόνες που λαμβάνουμε και από τις εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού, αυτές που δηλαδή που προμηθευόμαστε σπόρους. Σπόρων, τα ξέρετε, τα κλασικά, τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να σπαρθούν και να δώσουν την παραγωγή μας. Η εικόνα που μας δώσαν 4 μεγάλες εταιρείες που είναι στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι σε σύγκριση με πέρσι η ζήτηση πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροεφοδίων δηλαδή, έπεσε 56%. Δηλαδή αυτοί είχαν 56% λιγότερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρσι, που σημαίνει ότι ήδη οι αγρότες εγκαταλείπουν. Εγκαταλείπουν, υπολειτουργούν ή έχουν κάνει το αγροτικό, σαν βιοπορισμό που λένε το αγροτικό, το επάγγελμα, το έχουν φέρει σε δεύτερη μοίρα. Ή έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια άλλη εργασία και αυτό το έχουν σαν απλά εξτρά από βασική εργασία που είχαν οι άνθρωποι. Απαξιώνει το αγροτικό τομέα λοιπόν, δεν υπάρχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι η ζημιά που θα αποκληθεί από αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας, και λόγω του σκανδάλου, αλλά και λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία είναι πραγματικά, θα έλεγα, απαράδεκτη. Ας πούμε να δώσουμε μια εικόνα. Αν στον τομέα των κυπευτικών αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 450.000 στρέμματα και απασχολεί δηλαδή γύρω στους 30-40.000 παραγωγούς, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι μέχρι το 2030 θα παραμείνουμε μισή. Το πολύ σε μια τριετία. Εγκαταλείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η πτώση που θα δούμε τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι κατά το ίμιση. Θα είναι κατά το ίμιση. Ας πούμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία κιόλας κατάγουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 6,5 με 7 χιλιάδες παραγωγούς στον τομέα των κυπευτικών. με επικοινωνία και με συνεννόηση που είχαμε και με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κύριο Κεφαλά, συζητούσαμε και η εκτίμηση που έχουμε ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα μείνουμε από 6.500-7.000 τουλάχιστον 3.000. Ποιο θα καλύψει το κενό? Το κενό θα το καλύψουν οι εισαγωγές. Αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Ζωφερό λοιπόν το μέλλον. Νομίζω ότι αν βάλουμε το κάτω και τις τελευταίες αναφορές τις οποίες έχουμε για κατασχεμένες ποσότητες προϊόντων αγροτικών προϊόντων που έρχεται από Βραζιλία, τα γνωστά πουλερικά που πιαστήκανε με 86.000 επικίνδυνες ποσότητες κατεψυγμένων πουλερικών, να είναι δηλαδή στο ράφι, να προορίζονται και το ράφι για τα ελληνικά ράφια, θεωρώ δηλαδή με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή ότι είμαστε έρμεο των εισαγωγών. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο και αν λάβουμε υπόψη μας και τη νέα ΚΑΠ την οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και θα εφαρμοστεί από τον καινούριο έτος του 2027 και αφορά δηλαδή για το έτος 2028-2034, θα σας πω με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντικό πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια, διότι δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα έργα που θα έπρεπε. Τα κονδύλια, ξέρετε, λόγω σκανδάλου πήγαν στα λάθος χέρια, δεν αξιοποιήθησαν, δεν γίναν τα κατάλληλα, ενώ υπήρχαν οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πήγανε για να αξιοποιηθούν ας πούμε ερδευτικά προγράμματα, ερδευτικά έργα, έργα δοποιίας. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι η καινούργια ΚΑΠ, η οποία είναι αυτή τη στιγμή πρώτον πυλών και έρχεται, θα είναι και η ΚΑΠ αυτή που λέμε νέμησης, η οποία θα μας αποτελειώσει μια αντικαλή, γιατί η Ελλάδα, λόγω ότι έχει μείνει πολύ πίσω σύγκριση με τις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το μικρότερο μερίδιο αγοράς, από τη στιγμή παραγωγής μαλλοχωρητικών προϊόντων σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, κοντά στο 2,3%, όταν οι άλλες χώρες εμφανίζουν πάνω από 10% μερίδιο. Έχει εισπράξει 14 δισεκατομμύρια για τη νέα ΚΑΠ, όλα και όλα για την 7ετία την οποία έρχεται, και θα είναι τα χρήματα αυτά τόσο λίγα που δεν θα επιτρέψουν πραγματικά τίποτα άλλο παρά μόνο να καλυφθούν οι βασικές επιδοτήσεις. Ούτε τα προγράμματα τα αναπτυξιακά, ούτε τίποτα. Με λίγα λόγια, οδηγούμαστε πραγματικά σε εφανισμό. Μας έχουν καταλάβει, είμαστε υπόδικοι στο κράτος λόγω του σκανδάλου του ΚΚΕ. Μας έχουν στο στόχαστρο. Αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκαριστεί οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι να εγκριθεί το Action Plan 2 που έδωσε η ηλική το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ευρώπη, για να μπορέσει να γίνει ο εξυγχρονισμός του ΚΚΕ και τα διάφορα. Και διάφορες ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει. Γιατί σου λέει η Ευρώπη ότι για να μπορέσω να ξεμπλοκάρω ξανά τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να μου εγγυηθείς ότι έχεις εξηγειάνει αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει με δικογραφίες. Έχουμε αποστείλει κάποιο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγεται Action Plan 2, αφορά τον εξυγχρονισμό του ΠΚΠ, τη διαφάνεια και αυτά τα ζητήματα τα οποία του αφορούν. Δεν έχει ακόμα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μπλοκαριστεί οι πληρωμές, έχουν μπλοκαριστεί οι χρηματοδοτήσεις. Δεν υπάρχει ρευστότητα και ό,τι δίνεται αυτή τη στιγμή σαν ξηρότο, σαν μπάλωμα στους αγρότες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν κάποιο και πάνε να ξεκινήσουν, είναι απλά το προθεματικό που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος και τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά το θέμα το οποίο, να δηλώσουμε και κάτι το οποίο πολλοί αγρότες μου λένε, αργεί να ξεκινήσει η δήλωση καλλιέργειας. Δηλαδή, η δήλωση καλλιέργειας που κάνουν οι αγρότες, το σύστημα ΟΣΔΕ του 2026, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι λόγω ότι επειδή καθυστερεί η δήλωση των καλλιεργειών για το 2026 από τους αγρότες, δεν μπορεί να ξεκινήσει και να έρθει σε λειτουργία η κάρτα του αγρότη. Δηλαδή αυτή η κάρτα η οποία ο αγρότης παίρνει κάποια χρήματα μέσω τραπέζι για να μπορέσει να δάνει, αυτό που λέμε ένα μικρό δάνειο, για να μπορέσει να αγοράσει και τα αγροεφόδια του να ξεκινήσει. Είναι εκτεθειμένος από παντού ο κλάδος μας. Δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένα οργανωμένο πλάνο εξαγωγών, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε η μισή και πιο λίγοι, μειωμένες ποσότητες, πολύ χαμηλή προσφορά. Ο καταναλωτής συνεχίζει να ζητάει. Ό,τι και να γίνει, η ζήτηση θα παραμείνει μεγάλη και αυτή η ζήτηση δυστυχώς δεν συμπληρώνεται από το δικό μας από τις δικές μας καλλιέργειες εγχώριες. Συμπληρώνεται δυστυχώς από τις εισαγωγές, τις οποίες έχει πάρει γραμμή η κυβέρνηση, ακολουθεί κατά πόδας και πιστεύω ότι εν ολίγης, με μια εκτίμηση που έχουμε, οδηγούμαστε και στον πλημμυρισμό του κλάδου, διότι μέχρι το 2032 καλείται ο κλάδος να αντικαταστήσει τους 150.000 αγρότες που τώρα είναι 55 χρονών, με 65, να τους αντικαταστήσει με νέο αγροτικό αίμα. Πού είναι? Όταν στον κλάδο κάθε χρόνο εισέρχονται μόνο 1.000 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπάρξει πρόβλημα. Πάμε δηλαδή σε εμφανισμό. Τα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά. Είμαστε κοντά στο ψυχολογικό όριο των 300.000 παραγωγών με οψιόν να φεύγουν και να μην μπαίνουν. Και αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα φέρει εργάτες από έξω, μόνο αυτά είναι φυσικά παραμύθια. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κανένας εργάτης απ' έξω. Κανένας αγρότης δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρει Βιετναμέζους και αυτό που λέει και Φιλιππινέζους. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θα πρέπει να μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και εδώ δεν μπορεί να φορήσει ίσα τα δικά του έξοδα. Οπότε και η έλλειψη αγροτικών και η έλλειψη χεριών, αλλά και το γεγονός ότι τη στιγμή δεν αντικαθιστάται ο κλάδος μας από νέα άτομα, θα οδηγήσει σε μαρασμό, ξεκάθαρα. Θα υπάρξει πρόβλημα πιστικής επάρκειας. Και όταν ένα κράτος βασίζεται στις εισαγωγές, αυτό που κάνει τώρα τη στιγμή η χώρα μας, από Τουρκία, από Αίγυπτο, από Κίνα, τα πάντα που έξω έρχονται, όταν βασίζεται στις εισαγωγές, να πω και κάτι που αφορά την εκπομπή σας, υπάρχουν λοιπόν με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, ο πόλεμος είναι και πλώνεται παντού. Όταν λοιπόν έρθει αντιμέτωπη με μια πρόκληση γεωπολιτική Ελλάδα και έρθει η χώρα η οποία σε προκαλεί και σου λέει ότι θα σου κόψω τις γραμμές εφοδιασμού για να ξέροντας ότι το κράτος σου είναι ένα κράτος εισαγωγών, αν θέλει να σε απειλήσει με τις εισαγωγές, θα σου κόψει τις γραμμές εφοδιασμού, σε τελείωσε. Ξέροντας ότι δεν παράγεις, δεν έχεις δύναμη. Υπογράφεις ό,τι σενάριο μπορείς να φανταστείς. Θα είμαστε υπότροποι. Έρμεως, εισορέξεις και πολιτικές, αλλά και.
0: Μισό λεπτό, αγαπητή Λευτέρη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αν θέλεις, θεώρησα καλό να ακουστούν κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στην πρωτογενή παραγωγή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εισάγει το 70% των ζωοτροφών, δεν παράγουμε, εισάγει το 50% χοιρινού κρέατος, το 40% βοδινού κρέατος, κάνει εισαγωγές σε όσπρια, 40% η φασολάδα που τρώμε έρχεται από την Κίνα, έτσι, και εισάγει και ένα 50% σε μαλακά σιτηρά που προέρχονται από χώρες όπως είναι η Ουκρανία και η Ρουμανία. Σε περίπτωση μιας μεγάλης διεθνούς κρίσης, αντιμετωπίζουμε μια τέτοια, θα δημιουργηθεί με την αποχώρηση αγροτών, γιατί αυτό συμβαίνει, ένα πρόγραμμα επιστημιστικής ασφάλειας. Θα δούμε τις τιμές όπως τις βλέπουμε να αυξάνονται, θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω εισαγωγές και αυτό φυσικά δεν διασφαλίζει ούτε αυτάρκεια, ούτε οτιδήποτε στη χώρα. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που το είπε ο Λευτέρης είναι ότι οι αγρότες λειτουργούν και δίνουν δουλειά σε περιοχές με γυρασμένο πληθυσμό. Κάθε νέος αγρότης που εγκαταλείπει τη δουλειά του και φεύγει σε μεγάλα αστικά κέντρα διευκολύνει ουσιαστικά στη γύρανση του πληθυσμού, στην ερημοποίηση της υπαίθρου, στην εξάλληψη ολόκληρων χωριών και υπάρχουν πολλά τέτοια πλέον στην ελληνική επικράτεια και όλο αυτό φυσικά δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Ο πρωτογενής τομέας είναι περίπου το 4% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά το γενικότερο αποτύπωμά του μαζί με τις εταιρείες μεταποίησης και διανομής είναι 12 με 14% της οικονομίας μας. Οι δε μειώσεις των εξαγωγών, από τη στιγμή που βλέπουμε να χτυπιούνται και προϊόντα όπως το λάδι, η φέτα, θα οδηγήσουν σε ένα έλλειμμα του εμπορικού μας συζυγίου σε μια ετήσια βάση από 3 έως 5 δισεκατομμύρια. Ελάχιστοι λοιπόν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει για τη χώρα ο πρωτογενής τομέας. Βέβαια, και εδώ θα μου επιτρέψει, είναι πολλοί που επαναφέρουν και το ερώτημα για τις επιδοτήσεις, γιατί είναι άλλη μια τεράστια επιλογή και πληγή για τη χώρα και τον τρόπο που έχουν δοθεί. Όλα αυτά βέβαια όμως θα πρέπει να δοθούν σε μια σωστή βάση, να καταλάβουμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πρώτα και κύρια, εγώ τον λέω, υποδομή ασφάλειας για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία σε περίπτωση μιας μακροχρόνιας κρίσης, όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μειώσει το αποτύπωμά της και τη λειτουργία της ως κυρίαρχο κράτος, μια που θα εξαρτάται από εισαγωγές, από ποιους, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Κίνα και άλλες τέτοιες χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα, θα πρέπει να το αντιληφθούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν ανεβαίνουν μόνο από την ενέργεια, ανεβαίνουν και από λάθος πολιτικές, από τη μείωση των προϊόντων, γιατί ανεβαίνει ένα προϊόν και φτάνει να το βλέπουμε σε τιμές απαράδεκτες και στις λαϊκές αγορές, γιατί απλά μειώνεται η παραγόμενη ποσότητα και δεν αναπληρώνεται αυτή η μείωση από καμία εισαγωγή. Αυτό που πρέπει να συνοψίσουμε λίγο.
1: Για να κλείσω κιόλας, το πρόβλημα είναι καθαρή αλυσίδα. Όταν μειώνεται ο αριθμός των παραγωγών και μειώνεται το τελευταίο τετράμινο του 25, φύγανε 80.000 άτομα κοντά. Το οποίο από τα 80.000 άτομα, τα 62.000 ήταν ενεργοί παραγωγοί και οι άλλοι ήταν που απλά απασχολούνταν στον κλάδο, σαν εργάτες, σαν απλά συνεργάτες. Το θέμα ποιο είναι? Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι ήδη η περιφέρεια εδώ Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει ότι έχουν επιστραφεί πίσω 800 άδειες λαϊκών αγορών. Τι σημαίνει ότι επειδή ο πολιτής, γιατί οι πολιτές είναι στην ουσία οι άνθρωποι, δεν μπορεί πλέον να πάρει, δεν μπορεί να βρει τις ποσότητες και σε καλή τιμή όπως έβρισκε και παλιότερα, υπάρχει προσφορά, υπάρχει έλλειψη προσφοράς. Αυτή τη στιγμή και ακριβότερα τα αγοράζουν και ακριβότερα τα πουλάνε. Και επειδή δεν μπορεί να αγοράσει ο κόσμος λόγω πληθωρισμού, και αυτοί δεν βγάζουν να προσφέρουν πια ούτε λέει κατζίδες ή κοινός που λέμε οι πολιτές λαϊκών αγορών και εγκαταλείπουν αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή από το δικό μας τον κλάδο ζουν και άλλοι κλάδοι. Και εγκαταλείπουν, θα συμπαρασύρουν ο δικό μας κλάδος και τους υπόλοιπους. Και το χειρότερο είναι ότι, σας λέω, είναι πολύ τραγικό αυτό. 156.000 αγρότες αυτή τη στιγμή είναι άλλο, είναι 45 και 55 χρονών. Που σημαίνει ότι αυτοί που είναι 55 με 65, εγώ θα σας πω, φεύγουν σε 7-8 χρόνια. Δεν αντικαθιστάται αυτός ο αριθμός. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Τα διάφορα στρέμματα, τα στρέμματα που μένουν πίσω, τα καλλιέργεια αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία είναι πάρα πολλά. Άμα βγει κάποιος και πάρει το αυτοκίνητό του και πάει εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλάστρα, που εκεί γίνεται γενοκτονία με το ρύζι, όπου βρέθηκε να υπάρχει συνολική αδιάθετη ποσότητα 220.000 τόνοι, ρε παιδιά, όταν όλη η ποσότητα ετήσια, μιλάμε αδιάθετη ποσότητα του 24 και του 25, είναι κοντά 224.000 τόνοι. Αυτή η παραγωγή αντιστοιχεί ίσο με την ετήσια παραγωγή του ρυζιού που υπάρχει στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταφέραμε τις πολιτικές τους από τις εισαγωγές που κάνουν από Καμπότζη, Ινδία, Μιανμάρ, Σουρνάμ, φέρνουν από εκεί πέρα έτοιμο ρύζι αποφλειωμένο, καθαρισμένο, σκευασμένο 35 λεπτά. Ενώ ο δικός μας ο παραγωγός με βάση το κόστος παραγωγής για να επιβιώσει πρέπει να το πουλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά. Η Γερμανία τις προάλλες πριν μια εβδομάδα πήρε 600 τόνους ρύζι από την χώρα της Ανατολικής Ασίας. Από την Καμπότζη νομίζω. Γιατί δεν πήρε από την Ελλάδα? Που είχαμε απόθεμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό καταστρεφόμαστε. Η πατάτα. Συνολικές ποσότητες που παράγουν η δική μας παραγωγή στην πατάτα είναι 100.000 στρέμματα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Αίγυπτο από τη στιγμή που έχει 10 εκατομμύρια στρέμματα στην πατάτα και πλεόνασμα άλλο 1 εκατομμύριο στρέμματα. Θα μας πνίξουν οι πατάτες που παράγουν η Αίγυπτος. Όπως επίσης η Αίγυπτος έχει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις παραγωγές οι οποίες είναι μη εγκεκριμένες λόγω φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια τους τη χώρα είναι απαγορευμένα και τα χρησιμοποιούν οι δημόσιοι τους. Και γίνονται συνέχεια πάρα πολλές. Τα φορτία τους είναι μονίμως, πιάνονται στα δικά μας τα λιμένια ως παράνομα. Πριν 10 μέρες πάλι πιάσανε. Πριν 15 μέρες πάλι πιάσανε. Λεμόνια από Τουρκία, φιστίκια από το Περού, ντομάτες από την Αίγυπτο, πιπεριές από την Τουρκία. Μέσα σε ένα μήνα έχουν γίνει πολλές κατασχέσεις φορτίων. Αυτά προωτήθηκαν και τα ελληνικά ράφια.
0: Δευτέρη, πιστεύω μας έδωσες να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα, τι δεν γίνεται. Πιστεύω και ο καθηγητής ο κ. Μαρδάς θα μας πει 5 πράγματα μετά στο τέλος και θα τα αναλύσει ακόμη καλύτερα. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου.
1: Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, ο κόσμος, για να κλείσω και εγώ πραγματικά, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα? Γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσαν στη δημιουργία συνεταιρισμών, είχαν ένα καλύτερο πλάνο. Όλες οι ΚΑΠ οι οποίες δόθηκαν σε Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, αξιοποιήθηκαν. Επενδύθηκαν τα λεφτά εκεί που έπρεπε, έχουν τρομερές γραμμές παραγωγής και τρομερές γραμμές τυποποίησης. Και όσο και να ανέβει το ντίζελ, η παραγωγή τους θα είναι ακμιότατη, θα είναι συνεχόμενη και ψανόμενη. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει. Γιατί τα χρήματα αυτά γίνανε ψήφοι τόσα χρόνια και πήγανε αλλού. Δεν επενδύθηκαν εκεί που θα έπρεπε τα χρήματα. Και τώρα αυτό είναι η καταστροφή μας. Και έρχεται.
0: Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Να μην σε κρατήσω, γιατί ξέρω ότι βγαίνεις μέσα από κινητό. Και δεν έχει και πολύ για την διακοπή ρεύματος.
1: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Αλίμονο, εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει σήμερα. Να προχωρήσουμε, να δώσω το λόγο στον Βασίλη τον Κυρατζόπουλο, να μας πει τα τελευταία νέα από την καλή μας γείτονα την Τουρκία. Τι γίνεται, Βασίλη, εκεί? Βασίλη, το μικρόφωνο σου. Ναι.
2: Είναι ανοιχτό. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Την αγάπη μου και το σεβασμό σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Σήμερα πριν να ξεκινήσω για την Τουρκία, θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση για το γεγονός που ζήσαμε

που έρχεται με το τίτλο Προέδρου κάποιας χώρας στη χώρα σου. Βεβαίως εδώ καυτηλιάζω περισσότερο και τους αριστερούς που βασίζονται στην ιδέα της σύνθεσης, και όταν έρχεται κάποιος να εξηγήσει τα δεδομένα, τα πνευματικά δεδομένα του, απουσιάζεις, δηλαδή μένει η θέση και η σύνθεση έχει εγκαταλείψει την αίθουσα. Λοιπόν, και να δώσω 2-3 έτσι βασικά ζητήματα για αυτά που έχει πει ο κύριος Βαρθολομαίος, και να τα σκεφτούμε και εδώ οι διάφοροι που λένε οτιδήποτε στο καφενείο χωρίς να έχουν σκεφτεί ή αφουγκραστεί αυτά τις θέσεις της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, ξεκίνησε με μερικά επιχειρήματα. Το πρώτο λέει ότι η Ορθοδοξη θρησκεία θαυμάζει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει ενσωματωθεί στην Ορθοδοξία. Η ενσωμάτωση αυτή έχει γίνει χάρη της γλώσσας που σιγά σιγά η Ελλάδα αρχίζει να φθείρει και να εγκαταλείπει τη γλωσσική της περιουσία. Και λέει ότι δεν σβήνει ο ελληνικός πολιτισμός χάρη της Εκκλησίας, αλλά χάρη στο αυτό δεν το είπε ο οικουμενικός, εγώ το λέγω χάρη στο ανήκομαν στη Δύση. Επίσης έχει τονίσει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή ή ένα βιολογικό όν, αλλά είναι στην κορυφή των πνευματικών αρχών. Αυτό όλοι να το σκεφτούν 2 φορές. Λέει ότι η Ορθοδοξία είναι κατά του ρατσισμού, κατά των πολέμων, και όλα αυτά δεν είναι τωρινά που επιχειρήματα, αλλά όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί και έχουν αναλυθεί στην Ορθόδοξη Σύνοδο, στην Πενορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης. Αλλά οι ιδεολειψίες έχουν θάψει αυτά τα αποτελέσματα και κατά με καλά θα είναι ξανά να προωθηθούν προς δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία μας για να μπορέσουν να κάνουν και το αντίστοιχο καθήκον τους, που το συνταγματικό καθήκον τους βάσει το άρθρο 16. Επίσης τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, η οικονομία που δεν σέβεται το περιβάλλον είναι οικοκαταστροφική. Και αυτό σήμερα με ο προλαρίσαντας Γιώργος το καταλαβαίνει καλύτερα. Την ειρήνη λέει τη στηρίζομαι σε διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Και τονίζει τελευταία, η real politik έχει κατά πολλές θύρει πάρα πολλούς θεσμούς. Αυτά για το ζήτημα του οικουμενικού. Εν καιρό θα τα πούμε, διότι ακόμα εκκρεμεί να κάνουμε αναφορές για τους νεοφώτιστους. Θα έρθει ο καιρός να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στο δικό μας θέμα, τι γίνεται στην Τουρκία. Να απαντήσω και το φίλο το Θράσο. Στην Τουρκία 6/5 είχαμε στη Βουλή μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του τέος Πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρος κόμματος του Γενίολ. Είπε ότι η Τουρκία καταστράφηκε για την συμμορία των τριών, και μπορεί ονοματικά δεν είπε, αλλά ζωγράφησε αυτά τα 3 άτομα. Αυτή είναι ο γαμπρός του Ρατζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, αυτός είναι ο τέος πρωθυπουργός Μπινάλι Γιλντερέμ, που τόνισε ότι έχει μια

0: περιουσία 28 δισεκατομμυρίων εκτός Τουρκίας και ως τρίτο ζωγράφισε το Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο τέος υπουργός εσωτερικών που έφερε τη μαφία μέσα στη κυβέρνηση και επίσης έχει μια τεράστια περιουσία στο εξωτερικό. Και λέει εκτός την συμμορία των 5 εργολάβων στην Τουρκία, αυτοί οικονομικά κατάστρεψαν την Τουρκία και οι άλλοι 3 πολιτικά κατάστρεψαν την Τουρκία και τώρα είμαστε στο χείλος της χρεοκοπίας. Λοιπόν, αυτά από τον Νταούτογλου. Έγινε και η δίκη για την απόλυτη ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της 4-5-11 του 2023, όπου ο Κλειστάρολου έχασε και στη θέση του ήρθε ο Σγύρο Ζέλ. Και από εκείνη την αιμονία και μετά το σύστημα δικαιοσύνης της Τουρκίας κυνηγάει να κλείσει ή να ακυρώσει τη Γενική Συνέλευση, ούτως ώστε να επανέλθει ο Κλειστάρολου στην αρχηγία του ΚΚΕ, δηλαδή η κυβέρνηση ορίζει ποιος είναι ο αντίπαλος στις εκλογές. Ο Κλειστάρολου, που ήδη έχει χάσει 13 εκλογικές αναμετρήσεις κατά του Ερντογάν. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η Τουρκία μπήκε στη τροχέα προετοιμασίας στη συνέλευση των ατοϊκών προέδρων και πρωθυπουργών που θα γίνει 7-8 Εβδόμου του 2026 στην Άγκυρα στο παλάτι του Ερντογάν, σε αυτό το νέο κτίριο, προεδρικό κτίριο των 1.100 δωματίων. Βεβαίως έχουμε από την άλλη πλευρά τις αντιδράσεις του Εζέλ, ο οποίος έχει χάσει 50 στελέχη του κόμματός του ως δήμαρχη μητροπολιτικών πόλεων και σημαντικών προσώπων θεσμικών μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι οι 50 έφυγαν από το House Party και μπήκανε μέσα στο ΑΚΕΠΕ, στο κόμμα, προπολιτεύονται πια στο κόμμα του Ερντογάν. Και οι 50, από ό,τι λένε, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με εκβιασμούς που τους έχει έρθει μέσω δικαιοσύνης. Και αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να το πούμε δικαιοσύνη, και η έλλειψη δικαιοσύνης σε μια χώρα φέρνει βεβαίως και τη μιζέρια, αλλά διώχνει και τα ξένα κεφάλια και το ίδιο τα κεφάλια της χώρας, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι το τι θα πάθουν. Και αν πάρουμε με τις διώξεις που έγιναν κατά των γκουλενιστές και έχουν θέσει το θέμα της οικειοποίησης πολλών περιουσιών και προαγωγικών κέντρων στην Τουρκία, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως γιατί δεν γίνεται η αντίδραση μέσα στην Τουρκία, διότι στην Τουρκία το εκπαιδευτικό σύστημα ετοιμάζει τους πολίτες και οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι κράτος, πατρίδα, κράτος, κυβέρνηση είναι ταυτόσημα. Και ακριβώς εκμεταλλευόμενοι αυτή την θέση που προωθείται διαμέσου εκπαίδευσης στα μυαλά των Τούρκων πολιτών, που μετά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσοι δεν συνεχίζουν να καλλιεργούν αυτά τα γεγονότα μέσω μυαλό τους, μένουν σε αυτά τα δεδομένα. Και το Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος αυτό το επιχείρημα, βάζει ότι το κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, είναι ταυτόσημα με τα προηγούμενα, όπου γίνεται κόμμα ταυτόσημο με κράτος. Και εκεί ακριβώς χάνεται το παιχνίδι και δεν μπορούμε να έχουμε την αντίδραση. Και η διαφθορά βεβαίως κάνει τη δουλειά της μέσω από το κόμμα. Θα επανέλθω ξανά στα εσωτερικά της Τουρκίας. Θέλω να τονίσω ένα γεγονός. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει για την σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Και υπήρξαν βεβαίως εύλογες ερωτήσεις γιατί η Γαλλία με την Ελλάδα υπογράφουν κάποια σύμβαση που τα περισσότερα ζητήματα ήδη προβλέπονται από τις συμβάσεις του ΝΑΤΟ. Εδώ ακριβώς θέλω να βάλω μια ακμή και να το σκεφτούμε όλοι μαζί και ως συνέχεια και του προλαλήσαντα για τα αγροτικά. Έχουμε το γεγονός της υπερσαχάριας περιοχής. Λοιπόν, ειδικά στο Μάλι. Λοιπόν, μέσα στο Μάλι έχουμε την αντιπαράθεση σουφιστών, δηλαδή περισσότερο πιο κοντά στους κοσμικούς, με σελεφιτών, δηλαδή Αλ-Κάιντα και ISIS. Αυτός ο αγώνας, οι σελεφίστες χρηματοδοτούνται και στηρίζονται από Κατάρ και Σαουδική Αραβία, η οποία σε ένα πάρα πολύ φτωχό κράτος φέρνουν τις βοήθεια, ιατρική βοήθεια και υποδομές. Ενώ οι σουφιστές είναι αναγκασμένοι να στηρίζονται από τους Γάλλους μισθοφόρους. Αυτός ο πόλεμος βεβαίως καλά κρατεί μέσα σε 5 χώρες της υποσαχάριας περιοχής. Μέσα σε αυτές τις 5 χώρες έχουμε μια φυλή των Τουαρέκ, οι οποίοι είναι όπως οι Κούρδοι της γεωγραφίας μας, οι οποίοι οι Τουαρέκ μοιράζονται σε 5 χώρες, οι οποίοι είναι περισσότερο οπαδοί του σουφισμού. Όμως, όταν τους στηρίζει μια Γαλλία που βασίζεται σε μισοφόρους και σε αποικιοκρατικές νοοτροπίες, αυτοί έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με τους υποστηριχτές τους, όπου στο 2023 έχουμε σε Νίγηρα, σε Μάλι και σε Μάλι, Μπουρκίνο Φάσο και Νίγηρα επαναστάσεις που διώχνουν τους Γάλλους από εκεί μέσα και η Τουρκία στηρίζει και τους μεν και τους δε ισλαμικές τάσεις. Κατά προέκταση, με τη στήριξη των Τούρκων και των επαναστατών, από εκεί που φεύγουν οι Γάλλοι, μπαίνουν οι Ρώσοι. Και έχουμε να έρχεται η Βάγνερ και να παίρνει τη θέση των μισοφόρων των Γάλλων. Και τι είναι η Βάγνερ? Μισοφόροι των Ρώσων. Και ως μία αντιπαράθεση έχουμε και τη Λιβύη που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, στην οποία Λιβύη αυτή τη στιγμή 200 Ουκρανοί αξιωματικοί εκπαιδεύουν το Λιβικό Δυτικό Στρατό, Δυτικής Λιβύης δηλαδή στρατό, οι οποίοι βεβαίως είναι και μια ακμή ότι είναι και οι άνθρωποι που έστειλαν και τον ντρόν στην Ελλάδα. Αυτά θα μας τα πει πολύ πιο αναλυτικά ο ναύαρχος της παρέας. Σε αυτό το θέμα βεβαίως έχουμε η Γαλλία, εφόσον χάνει έδαφος από υποσαχάρια περιοχή, ακριβώς το πρόβλημα το φέρνει στα σύνορα της Τουρκίας και έρχεται και υποστηρίζει και στηρίζει Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό είχα στο νου μου την περασμένη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να τα πω, ένα άλλο αίτιο της σύμβασης Γαλλία-Ελλάδος. Μπορούμε να το κρίνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, η Τουρκία, στηρίζοντας αυτές τις Ισλαμικές τους επαναστάτες ή τους ακραίους φονδιμεταλιστές σε αυτές τις περιοχές, κάνει μεγάλη οικονομική βοήθεια επίσης, όμως αυτή η βοήθεια επιστρέφει στην Τουρκία με τα drones του Bayraktar. Κατά προέκταση έχουμε στην Τουρκία μια έμεση χρηματοδότηση στην επιχείρηση του γαμπρού. Δίνω εγώ, βοηθάω τον μουσουλμάνο διαμέσου ισλαμιστικών βακουφιών κοινοφελών, δηλαδή οργανώσεων στην Τουρκία, βοηθάω μουσουλμάνους να επικρατήσουν, αλλά αυτά τα λεφτά ξανά τα παίρνει ο γαμπρός δίνοντας drones. Είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Και τέλος βεβαίως, το υπέδαφος αυτών των χωρών προσπαθεί η Κίνα να τα εκμεταλλευτεί κρυβόμενη πίσω από την Βάγνερ. Ένα τελευταίο, μια τελευταία παρατήρηση, ως συνέχεια και του προλαλήσαντα, όταν Σομάλι είχε ξεκινήσει η πόλεμη για ζαχαροκάλαμα, για ποιος θα παράγει τη ζάχαρη και θα εξαγάγει στην Ευρώπη για να φέρει ευρώ, όταν ξεκίνησε ένας τέτοιος μεγάλος εμφύλιος τότε, εμείς εδώ, διαμέσου της κυβερνήσης του Σιμίτη, κλείναμε τα εργοστάσια της Ζαχάρεως. Λοιπόν, δυστυχώς αυτά είναι τα κακά της ιστορίας. Εφόσον τελείωσε και το ζήτημα με τη Γαλλία, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν που έγινε στην Αρμενία η συνδιάσκεψη των Πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ο Πασινιάν να επικρατεί στην Αρμενία ως ευρωπαϊόφιλος και σιγά σιγά να εξωπαραθυρώνεται ή να διαφεύγει ή να διώχνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από το πέρασμα του Ζανγκεβούρ. Διότι όσο ελέγχεται το πέρασμα Ζανγκεβούρ, το One Belt, One Road ή αν θέλετε η Ένωση Σανγκάι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο για να έρθει στη Δύση, όπου και η Αρμενία δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα αντίστοιχα, αλλά το περίφημο που ήθελε να ονομάσει ο Τραμπ, διάδρομος Τραμπ, σιγά σιγά παίρνει μια άλλη τάση. Και ο Πασινιάν, για να μπορέσει να κερδίσει τον αντίπαλό του μέσα στην Αρμενία, που είναι ρωσόφιλος, προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατόν περισσότερο όψη ευρωπαϊκή. Και έχουμε εκεί, ενώ ο Αλίεφ θέλει να απομακρύνει από τα σύνορα της τις Ισραηλινές εταιρείες που έχουν αναλάβει την φύλαξη και τις διαδικασίες συνοριακών διαδικασιών μεταξύ Ιράν και Αζερβαϊτζάν, διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο Ιράν και ως γνωστό το μεγαλύτερο τμήμα του Αζερβαϊτζάν και ως πληθυσμό και ως έδαφος αυτή τη στιγμή είναι υπό το Ιράν. Βεβαίως η Τουρκία δεν επιδιώκει να αλλάξουν τα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά αρκετοί Τούρκοι πιέζουν να ανοιχθούν οι συνοριακοί είσοδοι, το στη γέφυρα Αχουριάν επάνω στο Αρφάτσαϊ, τώρα εν πάση περιπτώσει, που διαμορφώνει τα σύνορα Αρμενίας και Τουρκίας, ούτως ώστε από αυτό το πέρασμα περισσότερο οι ευρασιαστές, λέει, ταυτίζονται με το Πασινιάν, έτσι θα ανοίξει ο δρόμος Σανγκάι Σμύρνη. Και αυτό βεβαίως έχουμε το αυτού είδους μια εσωτερική διαμάχη στην Τουρκία, αν πρέπει να γίνει ή όχι, και πάλι το κλειδί το κρατάν οι εθνικιστές. Θα δούμε αυτό.
1: Βασίλη, μια διευκρίνηση. Η Αρμενία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ήδη υπογράψει εδώ και 4 μήνες συμφωνία και έχουν παραδώσει το διάδρομο του Ζανγκεζούρ στους Αμερικανούς. Και αυτό θεωρήθηκε νίκη του Πασινιάν, γιατί γιατί οι Αμερικανοί δεσμεύτηκαν ότι θα ακολουθήσουν την νομοθεσία και την κυριαρχία ουσιαστικά της Αρμενίας στο διάδρομο. Τον αντιμετωπίζουν δηλαδή εντελώς ως μια διαχείριση του διαδρόμου. Αυτό βέβαια έφερε αντίθετη το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία που θέλαν ουδετεροποίηση της ζώνης, δηλαδή να αρθεί η αρμένικη κυριαρχία. Για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα λίγο για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
0: Αυτή η συμφωνία έγινε πριν το πόλεμο του Ιράν.
1: Και φυσικά δεν αναιρείται. Και φυσικά δεν αναιρείται.
0: Ναι, βέβαια, τώρα ο πόλεμος αυτός...
1: Εξυπηρετεί και την Αρμενία γιατί διατηρεί την κυριαρχία της στα εδάφη. Έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, ακριβώς από εδώ παίρνουμε το θέμα. Είχαμε πει ότι κατά πόσο οι εθνικιστές θα συμβάλλουν να ανοίξουν τα σύνορα Αρμενίας-Τουρκίας, ελεύθερα να είναι, διότι υπάρχει πέρασμα, αλλά υπό πολλών προϋποθέσεων. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο ζήτημα που αποσχολεί, το ζήτημα το κουρδικό, το οποίο έχει παγώσει αυτή τη στιγμή και έχει στεθεί η φιλοσοφία ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Εντζαλάν. Και κάποιοι λένε ότι επίσημα πρέπει να δώσουμε θεσμικό ρόλο στο Εντζαλάν για να μπορεί να κατήσει στο τραπέζι, διαφορετικά πώς μπορεί να συζητήσει ένας υπουργός, πρωθυπουργός, βουλευτής με κάποιον που δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο, εφόσον το ΠΚΚ το διαλύσαμε. Ανέκλεισε το ΠΚΚ, αλλά ο Εντζαλάν τι πρεσβεύει. Και με αυτά τα επιχειρήματα σιγά σιγά βλέπουμε να πίνει να αναβαγεί και αυτή η τρίτη προσπάθεια σύγκλησης Κούρδων και Τούρκων. Λοιπόν, οι Κούρδοι από το Κάντιλ πιέζουν ότι πρέπει να κάνετε τις νομικές ρυθμίσεις για να μπολέσουν οι αντάρτες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Διαφορετικά ποιος δεν εγγυάται ότι μόλις θα περάσουν στα σύνορα να μην συλληφθούν και να φάνε φυλακίσεις 20 και 25 ετών. Από την άλλη πλευρά λένε ότι ο Εντζαλάν μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο θα πάρει ένα μεγάλο τμήμα από το ΔΕΜ με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εντζαλάν να γίνει μια άλλη ακμή ενός κόμματος. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Βεβαίως όλα αυτά, το τι θα γίνει, θα δείξει ο χρόνος. Το μαγικό σίγουρο είναι ότι και η τρίτη προσπάθεια σιγά σιγά παγώνει και έχει πάει να διαλυθεί. Λοιπόν, και μια μεγάλη ερώτηση είναι ότι στην Κίνα το πετρέλαιο ξέρουμε ότι πάει από το Πακιστάν. Λένε να ανοίξουμε και τις πόρτες της Τουρκίας να έρχεται και από εδώ. Είναι ένα ερώτημα που συζητιέται. Όπως αν λέει το Σαχάκ Ντενίς λειτουργεί. Το αέριο δηλαδή από Κεντρική Ασία και Ιράν στη Κεντρική Ευρώπη ρέει. Έστω να πιστεύουμε ότι κάναμε κάποιες με κάποια μέτρα με την πίεση της Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κάνουν το σταθμό στην Αλεξανδρούπολη για να προμηθεύσουν όλη την Κεντρική Ευρώπη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το Σαχάκ Ντενίς σταθερά λειτουργεί. Κατά προέκταση, έχει τελείως χαθεί και η εμπιστοσύνη των χωρών του κόλπου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν μπόρεσαν να τις προστατέψει από τις επιθέσεις του Ιράν και πάμε τώρα σε καινούριες διαδικασίες στη διευρυμένη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη διαδικασία έχει ένα σημαντικό ρόλο και το θέμα το κουρδικό. Λοιπόν, αλλά επόμενες μέρες έχουμε αυτό το θέμα. Η Τουρκία προσπαθεί να συγκεντρωθεί ότι το κουρδικό είναι η εξάλληψη της τρομοκρατίας από την Τουρκία Και έρχεται το εύλογο ερώτημα. Η μοναδική τρομοκρατία είναι οι Κούρδοι. Δηλαδή η Ισλαμική τρομοκρατία που μόνο τις τελευταίες, τελευταίο ένα έτος με τρεις επιθέσεις έχουμε και αρκετά θύματα στην Τουρκία. Και εδώ έχουμε τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ των λαϊκών με των θρησκευόμενων. Κοσμικών δεν λέγω, διότι όλοι οι λαϊκοί δεν είναι και κοσμικοί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Αυτό από μένα, ευχαριστώ και ακούμε το ναύαρχό μας.
1: Ευχαριστούμε Βασίλη, χρήσιμα όσα ακούσαμε. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την περίπτωση με το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ακούσαμε κάποιες αστείες θα πω δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ξέρουμε τι είναι και τι περιείχε και δεν ζηλεύουμε, λες και αυτό ήταν το ζήτημα, αν ζηλεύουμε ότι άλλοι έχουν τέτοια ντρόουν και εμείς δεν έχουμε. Αλλά παράλληλα έχουμε και σε εξέλιξη στην Τουρκία και έπρεπε Βασίλη αυτό να μας, το θέμα να το ψάξεις και να μας το παρουσιάσεις την άλλη εβδομάδα, το νομοσχέδιο που ουσιαστικά καθορίζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που 4 Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν ήδη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά υπάρχουν οι μόνιμες εξελίξεις στα στενά του ορμούς. Για όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον άβαρχό μας.
2: Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς να δώσουμε μία έτσι στρατηγικής φύσης απάντηση όσον αφορά αυτά που μας είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής στην αρχή της εκπομπής μας και να το αναπτύξουμε το θέμα ως ανθεκτικότητα, διότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών που προέρχονται από ένα όλο και πιο περίπλοκο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, θα λέγαμε στη στρατηγική. Λοιπόν, προκειμένου για να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθεκτικότητας, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι σημαντικοί μη κρατικοί ενδιαφερόμενοι, όπως είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίες. Οπότε, η κοινωνική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει επίσης να αποτελεί το αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Και εδώ σταματάω, Θράσο, αυτό το θέμα της ανθεκτικότητας για να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα που μου έθεσες. Όσον αφορά τώρα το ντρόουν στη Λευκάδα, δεν έχουμε πληροφορίες με ποιον συνδεότανε και τι σημαίνει αυτό. Βέβαια σηματοδοτεί μια μετατόπιση από εξωτερικά επιχειρησιακά πεδία σε κοντινές σε εμάς επιχειρήσεις. Αυτό το drone συνδεδεμένο ίσως με κάποιο δίκτυο είτε κρατικό είτε μη κρατικό που εμφανίζεται σε ένα ελληνικό νησί αντιπροσωπεύει κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Επιχειρήσεις που κινούνται εντός ή πλησίων χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μια δοκιμή για το πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν οι ύποπτοι για επιχειρήσεις άρνησης ή χωρίς να προκαλέσουν μια επίσημη απάντηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να προκαλέσει συναγερμό τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η απόδοση. Ένα μικρό drone, ακόμα και αν χρησιμοποιείται για επιτήρηση, αλλά από ό,τι ακούσαμε είχε μέσα και δυναμίτιδα, είχε κρηκτικά, δεν είναι μια στρατιωτική αποφασιστική κίνηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ποιος το έστειλε και γιατί. Ξέρετε, με κράτη όπως είναι η Τουρκία που έχουμε αντιπαλότητα, μπορεί εύλογα να αρνηθεί την οποιαδήποτε κρατική εμπλοκή. Η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα και να το ερμηνεύσει ως μια κρατική έρευνα και να μην πει τίποτα. Το ΝΑΤΟ θα το αντιμετώπιζε αυτό ως ένα δίλημα γκρίζα ζώνης, ως ένα περιστατικό επίθεσης ή κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ακόμα. Τώρα, η αντίδραση η δική μας έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτό το περιστατικό. Δεν χρειάζεται υπερβολική αντίδραση, κίνδυνος κλιμάκωσης γενικά, αλλά πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, να γίνει η τεχνική ανάλυση του ντρόουν, όπως είπανε θα γίνει, την προέλευση, τα εξαρτήματα, τα σήματα που εξέπεμψε. Θα πρέπει να γίνει επίσης μια σιωπηλή, έτσι, διπλωματική έρευνα μέσω των καναλιών του ΝΑΤΟ και βεβαίως να αυξηθεί η επιτήρηση και οι περιπολίες. Και εδώ είναι ενδεχομένως η απομείωση, αν θέλετε, της δράσης του πολεμικού ναυτικού στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο με την υποβάθμιση των ναυτικών διοικήσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, που από ναυτικές διοικήσεις μετατράπηκαν σε ναυτικούς σταθμούς. Θα μου πείτε, αυτό ευθύνεται και... Όχι, αλλά δείχνει έτσι πόσο αυξημένη είναι η επιτήρηση και οι περιπολίες στις περιοχές. Υπάρχει ένας κίνδυνος κλιμάκωσης που μπορεί να προέρχεται από εσφαλμένες ερμηνείες και δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε αυτό. Αλλά αυτό το drone δεν αφορά το ίδιο το drone, αφορά το τι αντιπροσωπεύει. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Στην χρήση δηλαδή των ασφισβητήσιμων παραγόντων σε κυρίαρχο έδαφος. Την θολότητα των ορίων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων, και επιμένω για τις μη κρατικές επιχειρήσεις, για τη δυσκολία αντίδρασης χωρίς κλιμάκωση. Έτσι λοιπόν, χωρίς επαληθευμένα στοιχεία, υπενθυμίζω ότι η προσέγγιση είναι να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ανοιχτό ερώτημα και όχι ως ένα συμπέρασμα αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά για το Ορμούς, βλέπουμε ότι οι εκεχηρίες είναι παύσεις, δεν είναι λύσεις. Αλλά εγώ θα σας πω και διαφορετικά. Ας δεχτούμε το πιο αισιόδοξο σενάριο, ότι επιτυγχάνεται μια εκεχηρία με το Ιράν, ότι η ένταση στα στενά του Ορμούς αποκλιμακώνεται, ότι η ναυσιπλοεία σταθεροποιείται και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πανευτυχής μια μεγάλη επιτυχία. Από επιχειρησιακή σκοπιάς αυτό δεν συνιστά λύση, αυτό συνιστά μια κατάπαυση, μια παύση. Η ουσία της κρίσης δεν βρίσκεται στο αν σταματούν προσωρινά οι εχθροπραξίες, αλλά στο τι αλλάζει στο στρατηγικό περιβάλλον μετά από αυτή την παύση. Και εκεί η εικόνα είναι ασαφής. Το πρόβλημα δεν επιλύεται, μετασχηματίζεται και σε ορισμένες διαστάσεις του επιδεινώνεται. Είδαμε τα 3 αντιτορπιλικά που πήγανε να περάσουν από το Ορμούς και ανέκρουσαν πρίμναν. Οι αρχικές εκτιμήσεις, βλέπετε, περί μιας γρήγορης κάμψης της ιρανικής στάσης αποδεικνύονται υπεραπλουστευμένες. Ξέρετε, ένας πόλεμος πολύ εύκολα ξεκινάει, αλλά δύσκολα καταλήγει. Το Ιράν φαίνεται ότι διατηρεί σημαντική ανθεκτικότητα, αυτό που είπαμε από την αρχή που το συνδέσαμε με τον αγροσυνδικαλιστή. Και όχι μόνο ανθεκτικότητα στρατιωτική, αλλά οικονομική και πολιτική. Αυτό περιπλέκει την επίτευξη ενός άμεσου και αποφασιστικού αποτελέσματος μέσω αποκλειστικά στρατιωτικών μέσων. Η εμπειρία δείχνει ότι τα μέσα οικονομικού και ναυτικού εξαναγκασμού, όπως ο αποκλεισμός, είναι κατεξοχήν αθρηστικές μορφές ισχύως. Φθείρουν σταδιακά τον αντίπαλο, αλλά σπάνια παράγουν άμεσα πολιτικά αποτελέσματα. Επομένως, η πίεση από μόνη της δεν αρκεί. Κι όμως, μία βιώσιμη οδός προς διαπραγμάτευση, διευθέτηση, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά μόνο εάν η πίεση και η διπλωματία εφαρμόζονται παράλληλα με συνοχή. Η μία χωρίς την άλλη αποδυναμώνεται. Και δηλώσεις του τύπου «θα σας ισοπεδώσουμε» δεν βοηθάνε. Τώρα, τα διακυβεύματα που παρουσιάζονται στο Ορμούζ, έναν θαλάσσιο διάβλο, υπερβαίνουν αυτήν την περιφερειακή διάσταση και γίνεται μια, έτσι θα λέγαμε, παγκόσμια, παίρνει μια παγκόσμια διάσταση. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ενεργειακή ασφάλεια, πρόκειται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των παγκοσμίων κοινών αγαθών. Η ελευθερία των θαλασσών, η ελεύθερη ναυσιπλοεία, ξέρετε, δεν είναι μια διαπραγματεύσιμη αρχή. Αν καταστεί αποδεκτό ότι ένα κράτος μπορεί να απειλεί ή να περιορίζει μονομερώς τη διέλευση σε κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους, τότε δημιουργείται ένα επικίνδυνο, θα έλεγα, στρατηγικό προηγούμενο. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο αλληλεξαρτώμενων εφοδιαστικών αλυσίδων. Το Ορμούζ αποτελεί βέβαια έναν κόμβο ενός ευρύτερου συστήματος. Και η κρίση αυτή επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη αρχή ότι η θαλάσσια ασφάλεια είναι αδιαίρετη. Η κατάσταση λοιπόν εκεί συνδέεται άμεσα με εξελίξεις και σε άλλες περιοχές. Παραδείγματος χάρη στην που μας αφορούν, στην Ερυθρά Θάλασσα, τη Μεσόγειο και ευρύτερα στους παγκόσμιους θαλάσσιους διαδρόμους. Ακόμα, αν θέλετε, και στη Βόρειο Θάλασσα, στο Σκάγερακ ή στα στενά της Μάνχης. Η ενίσχυση λοιπόν της παρουσίας και της επιχειρησιακής δραστηριότητας σε αυτά τα θέατρα δεν αποτελεί απλώς μέτρο αποσυμπίεσης. Είναι στρατηγικό μήνυμα συλλογικής βούλησης. Διότι η απειλή δεν είναι μόνο η κλιμάκωση, είναι και ο κατακαιρματισμός. Εάν δούμε σε ένα περιβάλλον όπου τα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα ενεργειακά, οικονομικά, στρατιωτικά, ο κατακαιρματισμός της αντίδρασης ισοδυναμεί με ευπάθεια. Και έτσι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ συμμάχων αποδυναμώνει την αποτροπή, ενθαρρύνει τις αναθεωρητικές συμπεριφορές, βλέπε Τουρκία, βλέπε Ρωσία, βλέπε Κίνα, και δημιουργεί κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες. Αντίθετα, η συνοχή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Αλλά η εκεχηρία, αν επιτευχθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα επιχειρησιακό διάλειμμα, όχι ως μια στρατηγική κατάληξη. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν αποφεύθηκε η σύγκρουση σήμερα, αλλά αν μειώθηκε η πιθανότητα σύγκρουσης αύριο. Αυτό απαιτεί λοιπόν διατήρηση αξιόπιστης ναυτικής παρουσίας, συνδυασμό αποτροπής και διπλωματίας, ενίσχυση της συλλογικής δράσης και σαφής δέσμευση στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Και αυτά τα λέμε στην νύφη για να τα ακούει και η πεθερά, που λέμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, η κρίση στο Ορμούς δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, είναι ένα σύμπτωμα μιας ευρύτερης μετάβασης από ένα κόσμο δεδομένης πρόσβασης σε ένα κόσμο διαφιλονικούμενων θαλασσίων διαδρομών. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει η Τουρκία για την φερόμενη γαλάζια πατρίδα. Μια εκεχηρία μπορεί να μειώσει βέβαια προσωρινά την ένταση, να δώσει ανάσες στην οικονομία, δεν αποκαθιστά όμως την ισορροπία. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, η πρόκληση δεν είναι απλώς η αποφυγή της κλιμάκωσης, είναι η αποτροπή της διάβρωσης των κανόνων που διέπουν το παγκόσμιο σύστημα. Και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από τις παύσεις που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, απαιτεί μία στρατηγική, όχι μόνο εθνική στρατηγική, μία διεθνή στρατηγική. Και εδώ θα είπα πολύ συντομευμένα για να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή μας να μας πει.
1: Μόνο να μου επιτρέψεις μία μικρή ερώτηση. Μιλάμε για ελευθερία της ναυσιπλοείας και τα λοιπά. Το ερώτημα, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εγώ. Έχει δικαίωμα ένα κράτος του οποίου αμφισβητεί την κυριαρχία για λόγους ασφαλείας να κλείσει τα χωρικά του ύδατα? Λέω για παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι αύριο εμείς ερχόμαστε σε μια σύγκρουση, ο Θεός να φυλάει, με την γείτονα Τουρκία. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα αφήσει ανοιχτή την ναυσιπλοεία στο Αιγαίο Πέλαγος? Απλό ερώτημα.
2: Ναι. Άλλο ο αποκλεισμός και άλλο η κήρυξη των διαδρόμων σε πολεμικές ενέργειες. Υπάρχει μια θεσμική νομική διαφορά σε αυτό το πράγμα. Ο αποκλεισμός απαγορεύεται. Είναι επιθετική ενέργεια. Το να κηρύξεις τα χωρικά σου ύδατα, τις θάλασσές σου, επικίνδυνες λόγω μιας έτσι πολεμικής ενέργειας, ναι, αυτό υπάρχει
1: σαφώς. Αυτό έχει κάνει το Ιράν. Δεν έχει αποκλείσει τα στενά. Έχει κηρύξει επικίνδυνη περιοχή, τα χωρικά του ύδατα στα στενά του Ορμούς.
2: Μα όχι, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν. Εδώ μιλάμε και για την Αμερική. Η Αμερική διακήρυξε αποκλεισμό.
1: Έτσι. Αυτό είναι το άλλο. Είναι... Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε για τον καθηγητή μας. Τον έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ώρα σήμερα, εξαιρετικός, σεβόμαστε τις απόψεις του, ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει τα χαρακτηριστικά τόσο της σύγκρουσης όσο και τις γενικότερες προεκτάσεις αυτής, και φαντάζομαι ότι θα έχει να μας δώσει και εξαιρετικές πληροφορίες.
3: Λοιπόν, μ' ακούτε, υποθέτω, γιατί δεν δεστάραμε το μικρόφωνο μου, υποθέτω μ' ακούτε. Ακούγομαι. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε, ο τελευταίος είναι και άτυχος, είναι και τυχερός κάθε φορά. Είναι άτυχος γιατί είναι ο τελευταίος, ο κόσμος λίγο έχει κουραστεί, αλλά είναι τυχερός γιατί έχει ακούσει όλους τους προηγούμενους, οπότε έχει μαζέψει ένα σύνολο από πληροφορίες και μπορεί να δώσει και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες που κατά την άποψή μου έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, αρχίζω λίγο από τον πρώτο ομιλητή που αναφέρθηκε στα αγροτικά και δίνω κάποιες πληροφορίες γενικότερες. Προσέξτε τι γίνεται. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για το χρέος μας, για το δημόσιο χρέος. Ακούγομαι ή διακόπηκε η επικοινωνία μας? Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
3: Εντάξει. Συζητούσαμε μέχρι τώρα για το χρέος μας και δεν έχει γίνει, μπορώ να σας πω, η παραμικρή συζήτηση για ένα άλλο μέγεθος που είναι το εμπορικό μας ισοζύγιο, που είναι οι εξαγωγές μείον τις εξαγωγές των αγαθών μας, το οποίο είναι σε μια εκρηκτική κατάσταση. Το εκρηκτική είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Είναι περίπου στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ και για να το προσδιορίζουμε λίγο, να το προσδιορίσουμε με ένα άλλο τρόπο που δίνει και το μέγεθος του, είναι περίπου στο 15% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Αντιπροσωπεύει το 15%. Δηλαδή το γνωστό ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Με 15% εμπορικό έλλειμμα, καταλαβαίνετε, όχι είμαστε ευάλωτοι, είμαστε υπερευάλωτοι, και βέβαια αν ψάξουμε να δούμε γιατί έχουμε αυτό το διογκωμένο έλλειμμα, θα διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι, αντιπροσωπεύουν τα καταναλωτικά προϊόντα, όπου ένα μέρος αυτών είναι και τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα. Να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε όλη αυτή, προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο. Προσέξτε, έχοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες έλλειμμα στο εμπορικό τους ισοζύγιο λόγω αυξημένων εισαγωγών της τάξης του 3,9%. Παραλαμβάνω, του 3,9% το ακαθαρίστο εγχωρίο προϊόν της Αμερικής. Και εμείς με 15%, και μπορώ να σας πω, δεν γίνεται η παραμικρή συζήτηση. Και βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει, να έρθω λίγο σε κάτι που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, άρα έχουμε αύξηση των λεγόμενων κεφαλαιοχικών αγαθών, δηλαδή των αγαθών που εσωματώνονται στις επενδύσεις και ιδιαίτερα στη βιομηχανία. Δυστυχώς, ο πίνακας η αναλυτική παρουσίαση των εισαγωγών του δικού μας του εξωτερικού εμπορίου δείχνει ότι αυτή η αύξηση, όπως είπα προηγουμένως, οφείλεται πρώτον στα καταναλωτικά προϊόντα και δεύτερον σε πολλά ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ήδη υφιστάμενες βιομηχανίες. Αυτό το ένα, και αν θέλει κάποιος να δει έτσι περισσότερα στοιχεία, έχω γράψει ένα άρθρο λίγο παλαιότερα με πολύ αναλυτικά στοιχεία σε αυτό το θέμα, με τίτλο «Ελληνική ανάπτυξη και οι αυταπάτες». Αν πατήσει κάποιος αυταπάτες, μάρδες, ελληνική ανάπτυξη, θα βρει το συγκεκριμένο άρθρο με όλα αυτά τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία είναι μεν κουραστικά, αλλά δίνουν όμως την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι, στην Τουρκία, με την οποία ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και είμαι και Κωνσταντινούπολιτης, οπότε έχω και μία σύνδεση με την Τουρκία. Προσέξτε τι γίνεται. Την επισκεφτήκαμε πρόσφατα έτσι και με μια ομάδα φοιτητών. Είδαμε και τον Πατριάρχη, μας δέχτηκε το προξενείο, μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Πήγαμε στη σχολή της Χάλκης και εκεί γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο στη σχολή της Χάλκης και ανακοινίζεται από τα θεμέλια, μπορώ να σας πω, με μια εκπληκτική βιβλιοθήκη, η οποία τώρα είναι σε μια κατάσταση ανακαίνησης και επανασχεδιασμού και επανατοποθέτηση όλων των πολύτιμων βιβλίων που υπάρχουν. Μια μοναδική βιβλιοθήκη, όπως και αυτή του Πατριαρχείου, που παλαιότερα είχαμε την ευκαιρία την επισκεφτούμε, αλλά τώρα λόγω της ανακαίνησης δεν μπορέσαμε να την επισκεφτούμε. Λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία έχει κάνει κάτι έξυπνο. Και το έχω γράψει και είναι και γραμμένο και παντού. Δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό το που λέω, αλλά είναι σχετικά άγνωστο. Αν δει κάποιος το έλλειμμα του κρατικού της προϋπολογισμού, θα δει ότι είναι στο 3-3,5% του ΑΕΠ. Και βέβαια, πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και λέει, με τόσες επιχειρήσεις στρατιωτικές, δεξιά και αριστερά, με πάνω από 130 βάσεις στην Αφρική, στην Αλβανία, στη Μέση Ανατολή, στρατιωτικές, με τέτοιους τεράστιους εξοπλισμούς, πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο χαμηλό έλλειμμα? Και αν δείτε και το χρέος, το δημόσιο χρέος της Τουρκίας, το επίσημο δημόσιο χρέος, είναι της τάξης του 30%. Είναι περίπου. Συγγνώμη, λίγο να βάλω.
1: Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές και σε ερασιτεχνικές εκπομπές όπως είναι οι δικές μας. Θα περιμένουμε λιγάκι, θα επιστρέψει ο κύριος Υπουργός.
3: Εντάξει. Έκλεισε ένα διακόπτη, οπότε κόπηκε και
1: λοιπόν,
3: το χρέος είναι περίπου στο 30% και αναρωτιέται κάποιος πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο χαμηλό. Κοιτάξτε, το οποίο έκανε είναι το εξής. Έχει φτιάξει 4 ειδικούς λογαριασμούς, 4 ταμεία, έτσι ας τα πούμε σε γενικές γραμμές, με τα οποία ενισχύει αποκλειστικά την άμυνα, εξοπλισμούς και άμυνα. Αυτά τα ταμεία χρηματοδοτούνται κατά ένα ποσοστό από κάποιους έμεσους φόρους, ένα ποσοστό των έμεσων φόρων για το αλκοόλ, για τα τυχερά παιχνίδια κτλ. Και επίσης χρηματοδοτούνται από ένα μέρος των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαγωγών οπλικών συστημάτων που κάνει η Τουρκία. Βέβαια, τα χρήματα που συγκεντρώνει είναι σε λίρες, οπότε τουρκικές λίρες καλύπτει κάποιες ανάγκες που έχει ο στρατός σε τουρκικές λίρες, και βέβαια το πρόβλημα με το συνάλλαγμα έτσι κι αλλιώς το έχει. Οπότε αυτοί οι ειδικοί λογαριασμοί λειτουργούν εκτός κρατικού προϋπολογισμού, είναι ανεξέλεγκτοι, εκτός βουλής. Καταλαβαίνετε, η λέξη διαφάνεια είναι κάτι άγνωστο για τους λογαριασμούς αυτούς, αλλά δεν πάβει όμως από το να υπάρχουν. Είχαμε κι εμείς τέτοιους ειδικούς λογαριασμούς εκτός κρατικού προϋπολογισμού, όχι για την άμυνα, για διάφορα πολιτικά ρουσφέτια μπορώ να σας πω. Το πρώτο πράγμα που έκοψε η Τρόικα, και καλά έκανε εκείνη την περίοδο, ήταν το 2010 να κόψει αυτούς τους συγκεκριμένους ειδικούς λογαριασμούς που είχαμε εκτός κρατικού προϋπολογισμού, αλλά θα μπορούσαμε όμως να είχαμε και εμείς κάποιους τέτοιους που να συνδέονταν με την άμυνα και να απαλλάσσαμε τον κρατικό προϋπολογισμό από τα ελλείμματα τα οποία έχει και με το ζόρι τα κρατάμε εκεί τα οποία τα κρατάμε. Λοιπόν, οπότε η Τουρκία έχει, αν θέλετε, αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια, το χρέος της δεν ερμηνεύεται μόνο από αυτόν τον λογαριασμό. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που εφαρμόζει, οι οποίες απομειώνουν το χρέος. Είναι και ο πληθωρισμός, ο πολύ ψηλός, ο οποίος σε ένα βαθμό το απομειώνει. Είναι μια κατάσταση εικονική ως ένα βαθμό και θα δούμε πώς θα σκάσει στο μέλλον. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση την οποία βλέπει κάθε αναλυτής. Και εκείνο το οποίο είναι αξιοπερίεργο ως ένα βαθμό στην Τουρκία είναι το εξής. Είναι ότι έχει έναν πάρα πολύ υψηλό πληθωρισμό. Η ακρίβεια είναι το κάτι άλλο στην Τουρκία. Δηλαδή, επισκεφτήκαμε και πέρσι την Κωνσταντινούπολη και φέτος με τους φοιτητές μου. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Εκτός από τη βενζίνη, η οποία εξακολουθεί να είναι φθηνή, και το ΦΠΑ, το οποίο είναι σχετικά χαμηλό. Ένα σάντουιτς, να σας πω παραδείγματος χάρη, στοιχίζει 8 περίπου ευρώ, έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν παρουσιάζει έναν υψηλό πληθωρισμό, η φτώχεια είναι ξαπλωμένη, τη βλέπουμε παντού. Η διολύσεις, η απαξίωση του νομίσματος είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει φτάσει ένα δολάριο να αντιστοιχεί σε 50-52 τουρκικές λίρες. Αλλά εκείνο όμως το οποίο, αν θέλετε, εντυπωσιάζει είναι ότι έχει πραγματική αύξηση της εγχώριας παραγωγής της τάξης του 3,5% φέτος, δηλαδή πραγματική, αφαιρούμε τις πληθωριστικές πιέσεις και τα λοιπά και βλέπουμε, αν θέλετε, έτσι όπως λέμε συχνά, σε ποσότητα το τι ακριβώς γίνεται ή σε σταθερές τιμές, χρησιμοποιώντας πιο επιστημονικό όρο, το τι ακριβώς γίνεται, 3,5% φέτος, 3% του χρόνου και 3% την επόμενη χρονιά. Εμείς, με ταμείο ανάκαμψης, με ΕΣΠΑ και οτιδήποτε, φέτος εκτιμάται ότι θα έχουμε γύρω στο 2% και από το χρόνο είμαστε στο 1,5% και στο 1%. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Τουρκίας. Λοιπόν, και βέβαια έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να πούνε ότι λειτουργούν αρνητικά απέναντι σε αυτή την τάση, όπως παραδείγματος χάρη η διαφθορά, ο δείκτης της διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας για την Τουρκία σημειώνει ότι η Τουρκία είναι στην 124η θέση ως πιο διεφθαρμένη χώρα, σύνολο 180 κρατών. Εμείς είμαστε στην 56η θέση, όχι ότι μας τιμά αυτή η θέση βέβαια, γιατί είμαστε στο τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, βλέπει την πλάτη μας. Σε ό,τι αφορά τον δείκτη που προσδιορίζει κατά πόσο τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της λεγόμενης, είναι στην 135η θέση, από ό,τι θυμάμαι, 6η-5η εκεί γύρω. Εμείς έχουμε μια αρκετά άσχημη θέση. Είμαστε σύμφωνα με μία μορφή αυτού του δείκτη περίπου στην 53η θέση, με μία άλλη μορφή είμαστε στην 75η θέση, σε ένα σύνολο περίπου 160 χωρών. Αυτά είναι τα αρνητικά της, αλλά βλέπετε όμως όλα τα αρνητικά δεν δίνουν, θα μπορούσε κάποιος να πει πώς ερμηνεύεται αυτός ο ρυθμός της αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες και υπάρχουν και άλλοι θετικοί παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν αυτή την τάση για αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Έρχομαι σε ένα τρίτο που λίγο αγγίξαμε και την Κίνα. Προσέξτε τι γίνεται έτσι, ποια είναι η άποψή μου. Η Κίνα θα είναι ο μεγάλος παίκτης στην επόμενη δεκαετία. Ήδη περνάμε σε ένα πολυνομισματικό σύστημα, δηλαδή τα πετροδολάρια έχουν δεχτεί ένα σοκ αυτή την χρονική περίοδο. Δεν πρόκειται να κατασταθούν στην επόμενη διετία, τριετία ή να χάσουν έδαφος, αλλά στη δεκαετία θα χάσουν έδαφος. Είναι ό,τι έγινε με την αγγλική λίρα μετά το 1956. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή 17 με 18 τρισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο 34 τρισεκατομμύρια. Στην επόμενη δεκαετία θα την έχουν φτάσει. Σε όρους δε αγοραστικής δύναμης, όπου υπολογίζουμε και τους πληθωρισμούς και όλα τα σχετικά τα οποία χρειάζονται για να προσδιοριστεί η αγοραστική δύναμη, η Κίνα είναι πολύ πιο μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, η Κίνα παρουσιάζει ένα θετικό στοιχείο για μας που είναι έξω από την οικονομία. Έχει έναν πολιτισμό από τους παλαιότερους πολιτισμούς που υπάρχει. Δεν είναι ανταγωνιστικός πολιτισμός της Ελλάδας. Έχει σημασία αυτό. Παραδείγματος χάρη το Ισραήλ και αυτό έχει έναν πολιτισμό. Αλλά σε έναν βαθμό είναι ένας πολιτισμός ανταγωνιστικός του ελληνικού πολιτισμού. Τον Θουκυδίδη τον έχουν, τον διδάσκουν παντού, ακόμα και στις σχολές της τις άμυνες στρατιωτικές του σχολές. Ο πολιτισμός, μπορώ να σας πω, είναι η πιατέλα εκείνη με την οποία μπορούμε να συνδεθούμε με την Κίνα και να περπατήσουμε στο εμπόριο, και θα σταματήσουμε εκεί, γιατί καταλαβαίνετε τα θέματα της άμυνας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Αλλά μας συμφέρει με κάθε τρόπο να αναπτύξουμε τη σχέση μας με την Κίνα. Για μας, για την Κίνα, συγγνώμη, εμείς είμαστε ένας στρατηγικός προορισμός, και αυτό το δείχνει το λιμάνι του Πειραιά. Δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες συμμαχιών που μπορεί κάποια ώρα να φανούν χρήσιμες. Είναι λάθος από τη μεριά της κυβέρνησης αυτό το οποίο ακούγεται, να σηκωθεί να φύγει η Κίνα από το λιμάνι του Πειραιά κτλ. Εκείνο που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η συμμετοχή μας σε αυτό το λιμάνι, το οποίο βέβαια έχει δώσει μια άλλη διάσταση στη χώρα, και να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο τις οικονομικές μας σχέσεις, όχι σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία ενοχλούν τους Αμερικανούς, και αυτό το συζητάμε βέβαια, αλλά όσο σε προϊόντα μιας μέσης τεχνολογίας. Σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πριν από 2 χρόνια είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την εταιρεία τη Yutong. Είναι αυτή η εταιρεία η οποία μας έχει τα ηλεκτρικά λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εταιρεία είναι η πρώτη εταιρεία στον πλανήτη σε μέγεθος κατασκευής ηλεκτρικών λεωφορείων. Προσέξτε τώρα, υπήρχε μια στρατηγική επιλογή από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών της Κίνας η Yutong να έρθει να εγκατασταθεί στην Κεντρική Μακεδονία και να κάνει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης. Προσέξτε, από τη μεριά του Υπουργείου Μεταφορών. Η Yutong είναι ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που έχει το 39% των μετοχών και οι υπόλοιπες μετοχές είναι σκόρπιες δεξιά και αριστερά. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας άκουσε τη συγκεκριμένη επιθυμία, σε εισαγωγικά, του Υπουργείου Μεταφορών, και ήρθαν εδώ στελέχη στην Κεντρική Μακεδονία, με τα οποία είχα επαφή πριν έρθουν. Κάναμε ένα πρόγραμμα επισκέψεων, ό,τι ενημερωτικό στοιχείο χρειαζόταν να τους το δώσαμε. Δεν τους ζητήσαμε ούτε ένα ευρώ από μια υπηρεσία την οποία παρήχαμε για 3-4 μήνες, απλά και μόνο για να τους φέρουμε και να μπορέσουμε να τους πείσουμε να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένη περιοχή. Ήρθαν, είδαν, επισκεφθήκαμε τις βιομηχανικές ζώνες, επισκεφθήκαμε όλα τα λεγόμενα, όπως λέμε, τα πολιτικά γραφεία, Κεντρική Μακεδονία, Υπουργείο Μακεδονία, Στράκης, και έγιναν οι όποιες συζητήσεις. Το συμπέρασμα. Ενημέρωσα τους αρμόδιους υπουργούς, γραπτά, ότι υπάρχει αυτή εδώ η επιθυμία. Το συμπέρασμα: επέλεξαν μια άλλη χώρα. Γιατί βρήκανε αφόρητη την ελληνική γραφειοκρατία, ένας από τους παράγοντες. Μπορώ να σας πω, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυβέρνησης, όταν επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, πριν φύγουμε από το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, θα είχα ενημερώσει όχι μόνο τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τη συγκεκριμένη επένδυση. Μια τέτοια επένδυση στη χώρα μας, στην Κεντρική Μακεδονία, θα άλλαζε όλο το προφίλ της βιομηχανικής δομής. Αν δείτε μια φωτογραφία των εγκαταστάσεων της εταιρείας αυτής στην Κίνα, σε μέγεθος, μπορώ να σας πω, είναι περίπου 5-6 φορές όσο η Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβετε για τι εταιρεία μιλάμε. Λοιπόν, δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Και επιπλέον, καλή συμμαχία που έχουμε κάνει με τη Γαλλία, καλά τα όσα προβλέπονται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συγκεκριμένα άρθρα, στην περίπτωση που δεχτούμε μια επίθεση από την Τουρκία, κατά πόσο υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, και ακόμα και αν υπάρχουν υποχρεώσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και πολλά οικονομικά συμφέροντα, μπορώ να σας πω, τα οποία συνδέουν κάποια κράτη-μέλη με την Τουρκία, και εκεί δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα κράτη. Πάντοτε πρέπει να βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας, καλές οι συμμαχίες που κάνουμε, γιατί ένας μεγάλος αντίπαλος, όταν έχει απέναντί του έναν πολύ μικρότερο, αυτός ο μικρότερος αντισταθμίζει αυτή την αδυναμία με την δύναμη την οποία αποκτά, την οικονομική και την αμυντική, και με τις συμμαχίες τις οποίες αποκτά. Όλα αυτά εδώ είναι καλά, αλλά θεωρώ ότι η στρατηγική επιλογή της μη προσέγγισης της Κίνας και αν όχι της απόθεσής της είναι μια λάθος επιλογή. Και βλέπετε με την κρίση που προκάλεσε ο Τραμπ, ένα σωρό αρχηγοί κρατών επισκέφτηκαν την Κίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν πήγανε για βόλτα οι άνθρωποι, πήγαν για να δουν

του δημοσίου. Και επίσης και το ΟΑΝ κερδίζει έδαφος χωρίς να βιάζεται και θα το δείτε στην επόμενη δεκαετία να έχει υποκαταστήσει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τα δολάρια ως νόμισμα ακόμα απόθεμα και ως μέσο στον χώρο του παγκόσμιου εμπορίου. Δύο λεπτές κρατούσα κάτι σημειώσεις. Ερχόμαστε λίγο στο Ιράν. Οι στόχοι ήταν τρεις. Ο κόσμος τους ξέρει, υποθέτω έχουν αναλυθεί. Ο ένας ήταν να αλλάξει το καθεστώς, που αυτό ούτε με την παρούσα κατάσταση αυτό δεν γίνεται. Το δεύτερο ήταν τα πυρηνικά. Και το τρίτο ήταν το περαιτέρω στρίμωγμα της Κίνας, που ίσως αυτός ήταν ο πρώτος στρατηγικός ρόλος των ΗΠΑ, γιατί οι προηγούμενοι δύο στόχοι ήταν στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό το στρίμωγμα σήμαινε το εξής, ενεργειακό τουλάχιστον, όπως κόπηκε η Βενεζουέλα από την Κίνα ως κύριος προμηθευτής. Αν κόβαμε και το Ιράν, τότε θα ενδεχομένως αισθανόταν οι ΗΠΑ ακόμα καλύτερα. Η Κίνα από το Ιράν παίρνει το 20% του αργού πετρελαίου της. Δεν είναι τόσο το ποσό αυτό το οποίο, και ήταν το 80% των εξαγωγών του Ιράν στην περίοδο του εμπάργου. Δεν είναι τόσο αυτό αυτή η ποσότητα η οποία επηρεάζει, όσο η τιμή το έπαιρνε το συγκεκριμένο πετρέλαιο κοψοχρονιάς. Και φαίνεται ότι πάει να κοπεί. Βέβαια, η Κίνα έχει 55 περίπου χώρες από όπου προμηθεύεται αργό πετρέλαιο. Και έχει αναπτύξει στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που υπάρχει μια πολιτική αυτάρκεια στον χώρο της ενέργειας, η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν έδαφος. Αν πάτε στην Κίνα θα δείτε ότι δεν υπάρχει νερό το οποίο να χάνεται. Ή έχουν φράγματα ή έχουν ταμιευτήρες νερού και συγκεντρώνουν τα πάντα. Επίσης, βλέπετε και πώς σκέφτεται στρατηγικά μια χώρα. Έχει φτιάξει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο 14.000 χιλιόμετρων που συνδέει το Ιράν μέσω του Καζακστάν με την Κίνα. Αυτές είναι στρατηγικές κινήσεις με ένα μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμη προοπτική. Πάλι με τις τριμώξεις. Τώρα τελευταία ακούστηκε κάτι ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν εκεί οι Ρώσοι στα δηληστήρια εκείνα τα οποία προμηθεύονται από τρομοκράτες, πετρέλαια κτλ. Κτλ. Θεωρώντας το Ιράν είναι τρομοκράτης. Απάντησε η Κίνα με την ψυχραιμία που γνωρίζει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Θα δούμε τώρα τι θα δώσει η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Βλέπετε οι Αμερικανοί, εγώ δεν θεωρώ ο πρόεδρος Τραμπ είναι αλλοπρόσαλος στο θέμα του Ιράν. Αλλοπρόσαλος σε κάποια σημεία. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του απέναντι στην Κίνα, είναι απόλυτα στοχευμένος. Και βλέπετε τη στόχευση αυτή, το τι γίνεται κάτω στην Ινδονησία, με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει στον χώρο της άμυνας, που προσπαθεί να κλείσει συσταγωγικά και τον ένα αέριο χώρο και τα στενά της Μάλακα, με συμφωνίες που έχει κάνει με την Ινδονησία, με τη Σιγκαπούρη, με τις Φιλιππίνες, έτσι ώστε να στριμώξει κάπως την Κίνα. Έχει μία πολιτική στριμώγματος της Κίνας που την εκδηλώνει με κάθε τρόπο και αν θέλετε με πολιτικές που φαίνονται σαν ψηφίδες σκόρπιες, αλλά κάποια ώρα αυτές εδώ θα συνδεθούν με αυτό το συνδετικό ιστό τον οποίο θέλει, κάτι που το γνωρίζει η Κίνα βέβαια, οπότε από εκεί και πέρα προσπαθεί να έρθει και να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με ειρηνικό τρόπο και με τις τεχνικές που γνωρίζει η Κίνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα βέβαια, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Δεν είναι το θέμα της έλλειψης καυσίμων το οποίο θα αντιμετωπίσει η χώρα. Είναι το ζήτημα των τιμών που θα αντιμετωπίσει η χώρα, διότι η Ελλάδα εισάγει το 33% του αργού της πετρελαίου από το Ιράκ. Το Ιράκ φαίνεται ότι βρίσκει μια διέξοδο να διώξει το πετρέλαιό του. Το 22% του παίρνει από το Καζακστάν. Αν δυναμώσουμε και λίγο τις σχέσεις μας με τη Λιβύη, από εκεί παίρνουμε ένα 4%, μπορούμε να το αυξήσουμε κατά ένα ποσοστό. Αλλά το θέμα είναι σε τι τιμή πλέον το προμηθευόμαστε αυτό. Σε ό,τι αφορά το LNG, ήδη είναι αμερικάνικο, ήδη έρχεται, καλύπτει το 90% των αναγκών μας. Οπότε δεν φαίνεται να έχουμε έλλειψη.

0: ενέργειες. Αλλά βέβαια το θέμα των τιμών το βλέπουμε όλοι. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε στην Τουρκία είναι ότι η βενζίνη είναι στο 1,60. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Παρά τα όποια τεράστια προβλήματα υπάρχουν, ιδίως με τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι το κάτι άλλο στην Τουρκία. Λοιπόν, οπότε ως προς το ενεργειακό είναι αυτό. Βέβαια καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ιστορία ανατρέπει πάρα πολλούς στόχους του κρατικού προϋπολογισμού όπως είχαν τεθεί το Δεκέμβριο του 2025, όταν ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτός βασίζεται σε μία τιμή πετρελαίου και σε μία τιμή πετρελαίου, η οποία δεν ισχύει πλέον. Άρα το 2% της αύξησης της χώριας παραγωγής που εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε το 2026, μπορεί να είναι και πολύ λιγότερο. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι και η κατάσταση για τη χώρα μας. Το χρέος μας φαίνεται ότι έχει ακολουθήσει μια καλή πορεία, με την έννοια ότι αποκλιμακώνεται, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται, αποκλιμακώνεται λόγω δημοσιονομικών δεδομένων και όχι λόγω μιας μεγάλης αύξησης παραγωγής. Δημοσιονομικά δεδομένα σημαίνει ότι αυξάνονται οι φόροι, αυξάνονται μάλλον τα έσοδα από τους φόρους. Αυτό είναι και λόγω φοροδιαφυγής και λόγω αύξησης του ΕΠ κατά 1,5-2%, αλλά και η φοροδιαφυγή αντιπροσωπεύει ένα που περιορίστηκε κατά πολύ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας. Το ζητούμενο είναι να αυξάνονται οι φόροι με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και λόγω μεγάλης αύξησης παραγωγής, που κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Αυτή είναι, αν θέλετε, μια γενικότερη εικόνα που θα μπορούσα να δώσω. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, μπορώ να τις απαντήσω. Αυτά σημείωσα.
1: Εξαιρετική ανάλυση. Αυτά είναι πραγματικά τα προβλήματα. Ότι πάσχουμε στον τομέα της παραγωγής είναι πασιβανές. Να δώσω και πάλι το λόγο στους πανελίστες μας, τον κύριο Κυριατζόπουλο, τον κύριο Τσαϊλά, αν θέλουν να θέσουν κάποιες ερωτήσεις στον καλεσμένο μας. Κύριε Κυριατζόπουλε.
2: Δύο μικρές ερωτήσεις. Το πρώτο, ποια χώρα ήταν, σε ποια χώρα έχει πάει?
0: Στην Σλοβενία, από ό,τι έμαθα.
2: Η οποία φοβάται μήπως συνεπιτεθεί η Ρωσία.
0: Τώρα Σλοβενία, κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά την επίθεση της Ρωσίας, υποθέτησης που ασχολείσαι με τα γεωπολιτικά, εκτιμώ ότι είναι ένα αστείο, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, μία χώρα με 2,2 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ, αυτό είναι που παράγει η Ρωσία. Δεν έχει σημασία που η εξοπλισμή της είναι το 10% της παραγωγής της. Είναι 2,2 τρισεκατομμύρια, δηλαδή παράγει λίγο παραπάνω από ό,τι παράγει η Νότια Κορέα. Φανταστείτε τώρα μια Νότια Κορέα να κάνει παγκόσμιο πόλεμο, να σας το πω έτσι διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και η ιστερία η οποία υπάρχει στη Δύση, με αν θέλετε προεξέχοντα όλης αυτής της ιστερίας τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, με τα όσα έχουμε ακούσει και για το 2025, τι καταστροφές θα γινόταν και το τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν σχέση με μια τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας κατά κύριο λόγο, γιατί ξέρετε τα οπλικά συστήματα είναι ηλεκτρομηχανική. Η ηλεκτρομηχανική είναι η καρδιά της βιομηχανίας. Με τα 700 δις ή 800 δις που δίνονται στον χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τονώνονται οι παραγωγές των βιομηχανικών κατά κύριο λόγο λογοκρατών. Όλη αυτή η ιστορία της επίθεσης της Ρωσίας είναι, κατά την άποψή μου, ένας μύθος, ο οποίος απλά και μόνο θέλει να τονώσει τις βιομηχανίες της Ευρώπης, τις πολεμικές βιομηχανίες της Ευρώπης, και σε πιο συγκεκριμένα να περιορίσει την ύφεση στη Γερμανία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι έτσι, έχει ενδιαφέρον να δούμε, και το έχω δημοσιεύσει αυτό το άρθρο στο SL Press, μπορεί να το βρει κάποιος, το πώς λειτουργούν οι εξοπλισμοί ως ένεση στην οικονομία. Αν δείτε κατά τον πόλεμο της Κορέας, θα δείτε πόσο εκτινάχθηκε το ΑΕΠ των ΗΠΑ λόγω των εξοπλισμών που είχαν αρχίσει να τονώνουν πάλι και πώς μειώθηκε η ενεργεία. Το ίδιο έγινε και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Έχουμε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση της ενεργείας. Στον πόλεμο του Αφγανιστάν υπήρχε μία διαδικασία πτώσης της βιομηχανικής παραγωγής. Σταθεροποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου του Αφγανιστάν, και όταν τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία πάλι πήρε την κατιούσα. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, Στην Ουκρανία οι Αμερικανοί πουλούν οπλικά συστήματα. Δεν τα δίνουν τζάμπα. Εδώ τα χρεώνονται. Δόθηκε ένα ποσό που το θεωρώ είναι πάρα πολύ μικρό, ότι αυτός ο πόλεμος μέχρι τέλη Απριλίου έχει στοιχήσει στην Αμερική, ο πόλεμος στο Ιράν, 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποιοι λένε ναι, αλλά αν υπολογίσετε και την ανάκτηση των υλικών τα οποία έχουν χαθεί, τα οποία πρέπει να ξαναπαραχθούν, και όλα αυτά φτάνουν στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αυτά ως ένα βαθμό τα χρεώθηκε ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός των ΗΠΑ. Και βέβαια έχουμε τις τρεις χώρες, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν κάνει σημαντικές παραγγελίες οπλικά συστήματα στις ΗΠΑ, ιδίως η Σαουδική Αραβία, που νομίζω έχει κάνει κάπου στα, είναι στα 142 δισεκατομμύρια δολάρια οπλικά συστήματα, ενώ άλλες δύο χώρες έχουν κάνει περίπου στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Ένα τρεις, κύριε Μάρδα. Ένα τρεις.
0: Ωραία. Αυτό βέβαια θα τονώσει την αμερικανική οικονομία, αλλά η ενίσχυση του χρέους της Αμερικής υφίσταται αυτή την εποχή.
1: Κύριε Σαϊλάς.
3: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, πώς θα πρέπει η Ελλάδα ή αν θέλετε και η Ευρώπη γενικά να προσαρμόσει την στρατηγική τους, την εθνική μας στρατηγική εμείς, τις αμυντικές επενδύσεις και τη συμμαχική μας στάση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την ελευθερία θαλασσών, μια και έχουμε και έναν τεράστιο εμπορικό στόλο σε αυτή την εποχή, όπου η αναστάτωση δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά είναι κάτι συστημικό.
0: Αυτό αναφέρεται για την περιοχή μας ή για τις θάλασσες γενικότερα?
3: Και για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουμε το Γιβραλτάρ, έχουμε την Ερυθρά, έχουμε το Σουέζ, έχουμε το Μπάμπελ Μαντέπ, από που περνάνε εμπορικά μας πλοία, και ευρωπαϊκά, αλλά και ελληνικά κυρίως, και κυπριακά.
0: Τώρα κοιτάξτε, γίνεται. Η Ευρώπη, εκείνο το οποίο έχει να κάνει με όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες συνδέονται με τις συγκεκριμένες περιοχές πλην της Ευρώπης, βέβαια αναφέρω στο Γιβραλτάρ που έχουμε στην Ισπανία, είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουν πολλά ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτής της σύνδεσης, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει και διάφορες δραστηριότητες πέραν των όσων έχουν υπογραφεί και να μπει σε μια διαδικασία υπογραφών επεκτάσεων αυτών των συμφωνιών σύνδεσης που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, κάτι τέτοιο κάποια ώρα πρέπει να γίνει με την Τουρκία. Προσέξτε, το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι ένα κοινοτικό κεκτημένο από το 2000-2008-2009, από ό,τι θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι κοινοτικό κεκτημένο. Δεν μπορεί να έχουμε χώρες που είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Τουρκία δεν είναι απλώς συνδεδεμένη. Έχει τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ ενισχυμένη μορφή σύνδεση. Δεν είναι ένταξη. Είναι μια εμπορική συμφωνία η οποία επεκτείνεται και σε άλλους χώρους. Δεν είναι δυνατόν με τις χώρες της Μεσογείου που όλες έχουν υπογραφές, όλες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κοινοτικό κεκτημένο να αγνοείται από τις συμφωνίες σύνδεσης, τις αναθεωρήσεις, όταν έρχεται η ώρα που να θεωρήσουν, γιατί κάποιες υπογράφηκαν πολύ πριν το δίκαιο της θάλασσας γίνει κοινοτικό κεκτημένο. Εδώ λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν ξέρω και εμείς αν πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος χωρίς εξωτερικής πολιτικής, που το λέω πάρα πολλά χρόνια και χωρίς μπορώ να σας πω να είμαι και ειδικός σε θέματα διεθνούς πολιτικής. Ήτανε μεγάλο λάθος, και είναι μεγάλο λάθος, που συνδέσαμε την όποια επίλυση των προβλημάτων μας με την Τουρκία με την μελλοντική της ενταξιακή πορεία. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω από το 1996. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην το έβλεπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να συνδέσουμε όλα μας τα προβλήματα με τη συμφωνία σύνδεσης με την Τουρκία, η οποία υφίσταται και η οποία από καιρό σε καιρό ανανεώνεται. Λοιπόν, η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Οι Τούρκοι έχασαν, που λέμε για τη φοβερή τουρκική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Οι Τούρκοι έχασαν, μπορώ να σας πω, τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Και το τρένο των ευκαιριών δεν περνάει πολλές φορές. Αυτό το ξέρουμε. Περνάει μία φορά, άντε με το ζόρι να περάσει δύο φορές. Λοιπόν, έχασε μια πρώτη ευκαιρία που δεν είναι και πολύ γνωστή. Είναι στην περίοδο του 1977-78, όπου ετοιμάζεται η Ελλάδα να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λόγω και του Κυπριακού θα υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η δεύτερη χώρα η οποία συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, συνδέθηκε, επαναλαμβάνω, μετά την Ελλάδα το 1963. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε και λέει στην Τουρκία: κοιτάξτε τι γίνεται, δεν προωθούμε λίγο περισσότερο αυτήν εδώ τη σύνδεση, έτσι ώστε η Ελλάδα να έρθει και να βρει ένα κεκτημένο. Και τότε έρχεται ο Ετζεβί, το οποίο πιεζόταν από τους εθνικιστές που είχαν και αυτοί το σύνθημα ΕΟΚ ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και του είπαν ότι αν διανοηθείς και κάνεις ένα τέτοιο βήμα, τότε εμείς έρουμε την ψήφο εμπιστοσύνης και πέφτει η κυβέρνηση. Και τότε είπαν ένα όχι. Ήταν η πρώτη ευκαιρία της Τουρκίας. Η πρώτη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία της Τουρκίας ήταν δύσκολη. Βέβαια, αποφάσισαν όταν μπαίναμε στην διαδικασία της ενιαίας αγοράς το 1987 να κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια για να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τότε. Είχαμε την ενιαία αγορά, αν θυμάστε, 1987-1992, μια τεράστια προσπάθεια από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγήκαν οι Ευρωπαίοι και τους είπαν: μα συγχωρείτε, αλλά εδώ και ογόμαστε τώρα να θέλουμε να χτίσουμε την Ευρώπη. Αφήστε το για λίγο αργότερα. Η τρίτη ευκαιρία τους δόθηκε το 1996 με την μεγάλη διεύρυνση η οποία έγινε με τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Τα ίμια ήταν μια κακοτεχνία της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ενταξιακή της διαδικασία, που δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα από αυτή την οπτική. Εν πάση περιπτώσει, χάθηκε η ευκαιρία του 1996, χάθηκε η ευκαιρία στο Ελσίνκι το 1999 και τέλειωσε η Τουρκία. Δεν έχει πια άλλη ευκαιρία. Η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το άλοθη ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας με την ενταξιακή της πορεία, καιρός να το ξεχάσουμε. Και να τα κατεβάσουμε τα προβλήματά μας στην συμφωνία σύνδεσης που υπάρχει, που υποθέτουμε ότι και αυτή θα μείνει ισχυρή όπως είναι. Και θα μείνει ισχυρή γιατί πολλές πολυεθνικές έχουν επενδύσει στην Τουρκία εν όψη όχι της ένταξης, εν όψη της Τελωνιακής Ένωσης. Αλλά και σε τελική ανάλυση, η Τελωνιακή Ένωση είναι μια πάρα πολύ ισχυρή συμφωνία. Και εκεί επάνω μπορούμε να πατήσουμε για διάφορα άλλα θέματα που δεν συνδέονται με την Τελωνιακή Ένωση, γιατί είναι μια εμπορική συμφωνία, αλλά συνδέονται με την όλη συμφωνία σύνδεσης Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί μπορούμε να πατήσουμε. Και αν θέλετε, αυτό το θέμα που πρόκειται να κάνουμε την γαλάζια πατρίδα και τα όσα σκέφτονται, αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινοτικό, γιατί παραβαίνει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, που είναι κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εμείς έχουμε την ΑΟΣ που προβλέπεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και έρχεται μια Τουρκία η οποία έρχεται να πλακώσει τη συγκεκριμένη ΑΟΣ. Δεν αναφέρομαι
2: σε αυτό. Και δεν έχει υπογράψει. Δηλαδή.
0: Δεν έχει
2: υπογράψει τη σύμβαση.
0: Δικαίωμά της μην υπογράψει.
2: Είναι αλλά δεν μπορεί να την επικαλείται όμως.
0: Είναι δικαίωμά της κάθε κράτους. Αλλά σε τελική ανάλυση όμως δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας. Αν θέλει η Τουρκία να παραμείνει ως θέλει, μπορεί να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την κάνει να το υπογράψει. Έχει τη δύναμη. Και μπορώ να σας πω και οι πολυεθνικές έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Που έχουν επενδύσει στην Τουρκία. Αυτοί δεν έστειλαν τα χρήματά τους τζάμπα εκεί πέρα για να έχουν κάθε πολιτικό να παίζει τα οποιαδήποτε παιχνίδια. Και μια εποχή παρενέβησαν οι μεγάλες εταιρείες, η IBM και τα λοιπά, σε επίπεδο πρωθυπουργού και του είπανε του Ερντογάν: συμμαζέψου λίγο, γιατί εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε κάνει ένα σωρό επενδύσεις. Και αναγκάστηκε να συμμαζευτεί.
2: Και εδώ έρχεται.
0: Η δύναμη της
2: οικονομίας. Και εδώ ήρθαν οι Ευρωασιατές και σου βάλανε το Λιβικό Σύμφωνο.
0: Το Λιβικό Σύμφωνο, αυτή, κοιτάξτε, η Τουρκία, αυτά θα τα λένε καλά οι διεθνολόγοι βέβαια, δέχεται το παλαιότερο δίκαιο. πριν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο δεν προβλέπει αυτά τα οποία προβλέπει πολύ πιο σωστά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Πατάνε νομικά σε αυτό το οποίο ίσχυε παλαιότερα. Από εκεί και πέρα όμως και η Λιβύη έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ατονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει προσπαθεί λεκτικά έτσι να θίξει λίγο την Τουρκία, δεν αρκούν αυτά τα πράγματα. Κάποια ώρα μπορώ να σας πω πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολύ σοφά τα προβλέπει όλα, ακόμα και στο μεταναστευτικό τα προβλέπει όλα. Με τρία άρθρα προβλέπει τα πάντα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Το άρθρο 80, έτσι τώρα μιας και αναφερόμαστε, το άρθρο 80 μιλάει για μια δίκαιη κατανομή των βαρών στον χώρο το προσφυγικό μεταναστευτικό. Προσέξτε όμως και σημειώνει ότι η οποιαδήποτε οικονομική συμβολή περαιτέρω αυξημένη δεν αντισταθμίζει τη δίκαιη κατανομή. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένα κράτος και να πει εγώ θα δώσω χρήματα και δεν θα πάρω πρόσφυγες. Αυτό το προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Το γράφει με σαφήνεια. Και σε τελική ανάλυση, όταν δεν εφαρμόζει τη συνθήκη, την ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί αρχίζουν όλα. Και όταν δεν εφαρμόζει τη συνθήκη και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία χρειάζεται για την εφαρμογή των συνθήκων που έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και από τα θεσμικά όργανα, τότε τον λόγο τον έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ούτε είναι ένα θεσμικό όργανο à la carte. Όποτε θέλουμε το θυμόμαστε, όποτε θέλουμε δεν το θυμόμαστε. Όταν παραβιάζονται άρθρα της συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει την πλήρη αρμοδιότητα της επαναφοράς στην τάξη. Τελεία και παύλα. Και εδώ κάναμε λάθη. Και εδώ κάναμε και λάθη, αν θέλετε, και αν θε κάποια άλλη εποχή μπορούμε να το συζητήσουμε, στο θέμα με τα Σκόπια. Δεν χρησιμοποιήσαμε κάποια εργαλεία που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τότε, το 1992, που βάλαμε το εμπάργο.
2: Με την ενδιάμεση συμφωνία μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Προσέξτε τι γίνεται, έτσι και λίγο πολύ γρήγορα. Επειδή ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά τότε, αν θυμάστε, είχε βάλει ο Παπανδρέου το εμπάργο στα Σκόπια και μας είχαν πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας πολύ ορθά ότι παρεμποδίζουμε το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη χώρα. Μας πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πολύ ορθά. Διότι στην τελική ανάλυση φαινόταν ότι παραβαίναμε τη συνθήκη. Και πολύ σωστά μας πήγε. Και τότε έγινε μια επιτροπή με τον κύριο Κρατερό, τον Ιωάννου, τον Σκουρή, τον μετέπειτα πρόεδρο του δικαστηρίου και τον κύριο Περάκη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε να έρουμε στο πλαίσιο κάποιων ασφαλιστικών μέτρων, να έρουμε τους όποιους περιορισμούς εσώτου εκδικαστεί η υπόθεση. Και οι τρεις κατέθεσαν μία πρόταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο πλαίσιο αυτών των ασφαλιστικών μέτρων που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Και γιατί αποδείξαμε ότι δεν υπήρχε γενοκτονία στην περίπτωση κατά την οποία κοβόταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, που φόρτωνε στοιχεία χίδιν, όπως λέμε, χήμα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα τα έπαιρνε από τις άλλες χώρες. Και εδώ ήταν η δικιά μου συμβουλή στη συγκεκριμένη έκθεση, που τους απέδειξα ότι με τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε τότε, ότι δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχτηκε την πρόταση μας. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και περπατάμε στην επίλυση του προβλήματος με τη δίκη, με την προβλεπόμενη δίκη. Και έρχεται ο εισηγητής του δικαστηρίου, ο οποίος παίρνει τις δικές μας θέσεις και αποδέχεται τις δικές μας θέσεις για όλο το φάσμα των διενέξεων και της εποχής, για το όνομα κτλ. Βλέποντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε κατά την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάπου χαλάει τη μαγιονέζα, παίρνει την συγκεκριμένη καταγγελία που γίνεται και σταματάει η δίκη. Αλλά προσέξτε όμως, η Ελλάδα έχει στα χέρια της, είχε στα χέρια της ένα κείμενο ενός δικαστή που δικαίωνε τις ελληνικές θέσεις. Αυτό είναι ένα επιστημονικό πλέον κείμενο. Δεν είναι ένα πανεπιστημιάκι που έβγαλε μία μελετήτσα. Είναι ένας Ευρωπαίος δικαστής ο οποίος δικαιώνει την Ελλάδα στα θέματα τα οποία είχε. Τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών το συγκεκριμένο κείμενο? Τίποτα δεν το έκανε. Πρώτο λάθος. Ερχόμαστε στην ενδιάμεση συμφωνία για να κλείσω. Όποιος διαβάσει προσεκτικά. Α, εν τω μεταξύ, αν διαβάσετε την απόφαση τώρα, είναι η 747 νοή, 717 ποια ήταν η απόφαση του ΟΗΕ στα αγγλικά, θα δείτε ότι μιλάει για μία διαφορά. Δεν μιλάει για διαφορές Ελλάδας Σκοπίων εκείνη και την περίοδο. Για μία διαφορά. Ερχόμαστε στην ενδιάμεση συμφωνία και αυτό το αφήνουμε έτσι. Δεν πήγε κάποιο στον ΟΗΕ να πει: παιδιά, δεν είναι μία διαφορά, είναι τρεις διαφορές που έχουμε. Λοιπόν, μένει και αυτό. Φτάνουμε στην ενδιάμεση συμφωνία και προσέξτε την πονηράδα στην ενδιάμεση συμφωνία, που δεν μπορώ να φανταστώ ότι εμείς δεν την είδαμε. Η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε τη χρήση του όρου φύρωμ μόνο για τις διεθνείς σχέσεις του κρατηδίου αυτού με τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή για χωροεσπερίδες, όπως είναι η Eurovision, για αθλητικούς αγώνες κτλ. Στις διμερείς σχέσεις Σκοπίων με οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα, προβλεπόταν η χρήση του όρου Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό δεν ήταν γραμμένο, αλλά δεν το είχαμε αποκλείσει. Με αποτέλεσμα, ήρθαν 140 χώρες και αναγνώρισαν βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας, βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που εμείς υπογράψαμε, τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αν δεν είναι αυτό τραγικό λάθος, τι είναι τραγικό λάθος? Και θα σας πω και το τελευταίο τραγικό λάθος. Η ενδιάμεση συμφωνία, από ό,τι θυμάμαι, λίγο διορθώστε μου, τελειώνει το 2001-2002, δεν θυμάμαι πότε τελειώνει. Πάντως τελειώνει πριν το 2003. Έλυγε. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας. Δεν καταγγέλθηκε η συμφωνία. Καλώς δεν καταγγέλθηκε η συμφωνία. Αλλά δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας όμως. Και έρχονται τα Σκόπια το 2003 να ζητήσουν συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την αποδεχτήκαμε, εφόσον δεν είχαμε λύσει τα προβλήματά μας? Γιατί την κυρώσαμε? Κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η συγκεκριμένη συμφωνία σύνδεσης. Και γιατί την περπάτησαν, θέλετε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και δουλειά της. Γιατί περπάτησε από εκεί και πέρα? Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις τέτοια λάθη στην εξωτερική πολιτική, μπορώ να σας πω οι πρέσπες, που είναι μια δεύτερη καλύτερη λύση, δεν τη δέχομαι με την έννοια ότι είναι η καλύτερη λύση, που είναι μια, όπως λέμε στα οικονομικά, second best λύση, οι πρέσπες απλά και μόνο σταμάτησαν την κατρακύλα. Και αν εφαρμόσουμε κατά γράμματα όσα προβλέπονται, στο θέμα της γλώσσας, λέγεται μακεδονική, πράγματι, αλλά είναι όμως νοτιοσλαβική. Αυτό πρέπει κάπου να φαίνεται, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς, με κάποιο τρόπο πρέπει να φαίνεται παντού. Είτε σε εισαγωγικά, είτε θα χρησιμοποιείται ο όρος Μακεντόνσκι. Είναι νοτιοσλαβική. Αυτό πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, οι πρέσπες σταμάτησαν μία απερίγραπτη κατρακύλα, η οποία κατά την άποψή μου άρχισε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 1992.
1: Δηλαδή, κατά την άποψή σας, οι πρέσβες δεν ήταν απόρρια της οικονομικής κατάστασης της χώρας την συγκεκριμένη περίοδο, δεν ήταν απόρρια των μνημονίων, δεν ήταν απόρρια μέσων ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πληρώσει τους συνταξιούχους της, δεν ήταν απόρρια μιας πίεσης που ασκήθηκε, κύρια, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από μεγάλες και πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξάρχουσες τη Γερμανία και την Ιταλία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια κακή λύση.
0: Αλλά δεν υπήρχε καλύτερη.
1: Και να σας φέρω και τον αντίλογο. Δέστε τι κάνει η Βουλγαρία σήμερα. Δέστε τι κάνει η Βουλγαρία σήμερα.
0: Κοιτάξτε, η Βουλγαρία μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, αλλά τα λάθη που κάναμε εμείς δεν τα έχει κάνει η Βουλγαρία. Όταν λοιπόν αφήνεις 140 ή 160 κράτη, δεν θυμάμαι πόσο είναι, να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, που σημαίνει πηγαίνουν στον ΟΗΕ και γίνονται την επόμενη μέρα κράτη-μέλη του ΟΗΕ με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Και ξέρετε πώς το κατάλαβα, όχι πώς το κατάλαβα, πώς το συνειδητοποίησα αυτό το λάθος. Καμιά φορά, ξέρετε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, αλλά δεν τα συνειδητοποιούμε. Είχα βρεθεί στο Κατάρ σε μια συνάντηση διεθνή που οργάνωνε όμως το Κατάρ. Και βρισκόταν και άνθρωποι από τα Σκόπια και είχαν πινακιδά και δημοκρατία της Μακεδονίας. Βρίσκονταν υπουργό των εξωτερικών, παρότι ήξερε την απάντηση. Βρίσκονταν υπουργό των εξωτερικών του Κατάρ και του λέω: κοίταξε τι γίνεται. Ας βγει αυτή η πινακίδα και ας μπει το φυρόν, ρε παιδάκι μου, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Δεν μου είπε τίποτα. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε: οι νομικές μου υπηρεσίες μου είπαν ότι μπορεί να γραφεί το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί έχουμε αναγνωρίσει το συγκεκριμένο κράτος ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό, όσες φορές πήγαινα στο εξωτερικό και το έγραφαν σαν Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Μακεδονία και ήταν συνάντηση του ΟΗΕ ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, εύκολα το αντιμετωπίζαμε, έφευγαν οι πινακίδες. Στα διμερεί δεν μπορούσαν να φύγουν οι πινακίδες. Εμείς το επιτρέψαμε με την ενδιάμεση συμφωνία.
2: Κυρία Μάρδα.
0: Οπότε προσέξτε τι γίνεται. Η εξωτερική πολιτική είναι μια δύσκολη άσκηση. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήμουν σε ένα χαρτοφυλάκιο, πια σιγά το φοβερό και τρομερό χαρτοφυλάκιο, που ήταν οι οικονομικές μας εμπορικές σχέσεις και οι επενδυτικές σχέσεις με κάποιες άλλες χώρες, να τις δυναμώσουμε, να τις κάνουμε, να τις ζητάμε, να τις δείξουμε. Και υπογράφαμε συνεχώς μνημόνια συνεργασία και συνεχώς συμφωνίες. Το πού θα βάλουμε το κόμμα συχνά μας απασχολούσε και μία ώρα. Το πού θα μπει το κόμμα σε μία πρόταση. Σε κάτι συμφωνίες που ήταν ούτε κάτι ξέρει ο κόσμος και ούτε καν παίζουν κάποια ιδιαίτερη σημασία στη θέση της χώρας. Το πού θα μπει το κόμμα. Όχι να επιτρέψει στην ενδιάμεση συμφωνία την αναγνώριση του συγκεκριμένου κρατηδίου ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.
2: Κύριε Μάρδα, συγγνώμη, το λάθος είναι στο 1947.
0: Α, εντάξει, αν πάμε τώρα παλιά έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό μας βάζουν μπροστά μας. Αυτό μας έβαζαν μπροστά μας. Και λέγανε μα εσύ το 47 το δέχεστε. Τώρα στο 2007 γιατί μιλάτε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν θέλετε αυτό το φοβερό ρητό του εθνάρχη μας, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, δεν λύνει τα προβλήματα διπλωματικά. Τι σημαίνει συμφωνούμε ότι διαφωνούμε με για το όνομα. Απέναντι στον Τίτο τότε που είχε πει αυτό το φοβερό σε τελική ανάλυση.
1: Έχουμε χάσει όμως και τεράστιες ευκαιρίες. Θυμάμαι τη δήλωση του Γκλιγόροφ.
0: Ναι, τις χάσαμε, ομολογουμένως. Και εγώ σας λέω.
1: Ο Γκλιγόροφ λέει: τι Μακεδόνες, τι είναι αυτά που λέτε, αφού είμαστε Σλάβοι, και δεν το αξιοποιούμε. Όταν βρέθηκα στα Σκόπια συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, πολύ μικρός τότε, σε μια αποστολή που οργάνωνε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης τότε, και κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων ημερών που είχαμε βρεθεί τότε στα Σκόπια, κανένας δεν χρησιμοποίησε τον όρο Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανένας. Απλά την ημέρα που φεύγαμε είδαμε 5-6 εθνικιστές με αυτοκίνητα που κοιμάτισαν τις γνωστές σημαίες τις κόκκινες με το άστρο της Βεργίνας. Έχουμε χάσει πάρα πολλά και έχουμε κάνει τεράστια λάθη. Απλά επικυρώσαμε μια κακή πορεία με μια κακή συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ δεν θα αλλάξει, μπορώ να το εξηγήσω, να το πάω πολύ βαθιά, αλλά η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας, έτσι.
0: Όχι μακεδονικής, προσέξτε, είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Ήτι Βορειομακεδόνες, όχι Μακεδόνες.
1: Στα διαβατήρια αναγράφεται εθνικότητα μακεδονική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν τηρήθηκε. Είναι μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε. Δηλαδή, να σας δείξω...
0: Αυτό που σκοτώσανε.
1: Έτσι. Και από εκεί και πέρα...
0: έπρεπε να ήταν γραμμένα στην απόφαση του ΟΗΕ την 700... Τώρα ήταν 47, 17, δεν θυμάμαι τι έχω βέβαια. Τώρα δεν ήμουν και έτοιμος. Γι' αυτό. Στην απόφαση του ΟΗΕ που προσδιορίζε την διαφορά. Την διαφορά που ήταν το όνομα. Όταν η κυρία Μπακογιάννη, με την οποία διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, έλεγε από παλιά ότι το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν του ονόματος και πολλοί κόσμοι δεν την καταλάβαινε, αυτή η συγκεκριμένη θέση βασιζόταν σε αυτήν την απόφαση του ΟΗΕ. Έχουμε δύο αποφάσεις του ΟΗΕ που μιλάνε για μία διαφορά. Δεν θυμάμαι το νούμερο της δεύτερης, είναι κοντά η μία με την δεύτερη. Και μετά... Αλλά εσείς λέτε και τον Γκλιγκόροφ. Εγώ σας λέω και τον Ευρωπαίο δικαστή. Αφήστε τον Γκλιγκόροφ. Ευρωπαίος δικαστής, εισηγητής του δικαστηρίου, μας δικαιώνει για τις θέσεις μας και δεν χρησιμοποιούμε αυτό το κείμενο.
1: Έχουν γίνει τραγικά λάθη.
0: Το οποίο είναι, είναι ένα επιστημονικό κείμενο. Επιστημονικό κείμενο.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει τραγικά λάθη. Είναι κάτι που πονάει εδώ στη Μακεδονία και είναι ένα θέμα πολύ μακρά συζήτηση. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Επειδή έχουμε φτάσει τα όρια μας σήμερα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω και τον Άβαρχο, τον Δημήτρη Τζοτζαϊλά και τον Βασίλη τον Κυρατζόπουλο και να τα πούμε από την άλλη εβδομάδα πάλι με την παρουσία βέβαια και του φίλου μας του Παντελή Σαββίδη. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες. Αξέχασες στιγμές.
1: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι η Τζέννη Παντελή και μαζί με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών θα σας δίνουμε τον παλμό της επικαιρότητας της Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε ζεστά πορτρέτα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα, ίσως άγνωστους για σας, αλλά εμείς θα δίνουμε το στίγμα του πολιτικού γίγνεσθε, του οικονομικού, του καλλιτεχνικού και του πολιτιστικού. Εδώ έχουμε σήμερα κοντά μας την παρέα μας τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ένα ζωντανό μύθο, ένα σπουδαίο ηθοποιό παλιάς σκοπής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει μία λαμπρή καριέρα στο χώρο της τέχνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε στην Ομογένεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω, έτσι, όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας στην υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε αυτή την καριέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: μια δύσκολη εποχή, ήταν από άποψη και βιοποριστικών θεμάτων. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρατε και τελικά το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν αυτή η συγκυρία που αποφασίσατε?
0: Εντάξει, ήταν δύσκολη εποχή για μένα και λόγω ηλικίας, όπως είπατε, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς αυτή την εποχή, τελειώνει τα πανεπιστήμια, τελειώνει τα... Και εγώ είχα βρεθεί αμήχανος μπροστά στο τι μεριγενέστε. Βέβαια, είχα μεγάλες δονήσεις αισθανθεί από το θέατρο, το οποίο είχα παρακολουθήσει ως θεατής για πρώτη φορά όταν είχα έρθει στην Αθήνα, στο Εθνικό Θέατρο. Παίζονταν ο Θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν και με ένα λαμπρό θίασο, Διαμαντόπουλο, Κοτσόπουλο, Συνοδεινού, Μαρία Βιτιέου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα έχω να σας πω, ότι βγήκα από το θέατρο και παραπατούσα από αυτό που είχα υποστεί και έλεγα, τι κάνω εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Έτσι λοιπόν το σπέρμα έπεσε και άρχισε να βλαστάνει.
1: Η μητέρα σας πώς αντιμετώπισε αυτή την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την τέχνη, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, σε μια εποχή που υπήρχαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα?
0: Κοίταξε, εγώ του φέκαγα το μεροκάματο. Ακολούθησα από το θέατρο χωρίς να με επηρεάζουν τα πολιτικά φρονήματα. Δεν μπορούσα να πω. Απόδειξε ότι πήγα να βρω τον Γκουν. Ήξερα ότι με τον Κουν δεν μπορούσα να έχω αποκλήσεις τέτοιες, παρά μόνο να έχω κάποια δυνατότητα. Και αυτή τη δυνατότητα τη διέγνωσε ο Κουν από την πρώτη μας επαφή, απάγγειλα την Ιθάκη του Καλαβάφη. Μου είπε λοιπόν να πάω να εγγραφώ στη σχολή. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν απογειωτικό.
1: Πίστεψε σε εσάς και στο ταλέντο σας,
0: ναι.
1: Κουν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούσα αυτό να το εξαρτήσω από τις πολιτικές καταστάσεις και εντάσεις εκείνης εποχής. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Το φθινόπωρο πήγα και έδωσε εξετάσεις σχολή και πέτυχα. Είχα είχα δώσει ραντεβού με τη μάνα μου και με περίμενε κάπου. Την είχα εντοπίσει όταν βγήκα από τη σχολή και έβγαλα το πουλόβερ με ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούναγα. Φαίνεται η κίνηση, έδειχνε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μου. Και η μάνα μου έβγαλε και αυτή το τσεβέρι της και το κούνησε και αυτή. Είχαμε συνοηθεί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία.
1: Μετά ήρθανε μεγάλοι ρόλοι στη ζωή σας, ήρθανε περισσότερα χρήματα και ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα για εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά ήρθανε πολλά χρήματα στη ζωή σας.
0: Με τη μαμά, η οποία άρχισε να βλέπει στο συρθέρι του κομμωδίνου μου κάποια χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά? Σου λέω, από τη δουλειά μου. Σου δίνω τόσα λεφτά στη δουλειά σου, ναι. Και εγώ είπα στη μαμά, χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Γιατί τώρα αυτό που ξεκινάω χρειάζεται τηλέφωνο. Πού να τα βρούμε, παιδί μου, τόσα λεφτά για να βάλουμε τηλέφωνο? Τη λέω, πρέπει να τα βρούμε, γιατί είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, επαγγελματικά αναγκαίο. Πράγματι, μετά από αυτή την επαφή που είχα στο Hilton, μου δώσανε ένα ρόλο και της λέω, πήρα το ρόλο, μαμά. Μπράβο. Και θα μου δώσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι αυτά? Γιατί θα παίξει το ρόλο. Επειδή θα παίξει το ρόλο σου. Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Με την Κάθριν, μάλιστα. Η Κάθριν ήταν η πρωταγωνίστρια. Μια πολύ σημαντική γυναίκα. Πολύ βοητευτική γυναίκα και ταιριάξαμε πολύ και γυρίσαμε αυτή την ταινία. Έτσι ξεκίνησε η αποδοτικότητα του κινηματογράφου.
1: Πάμε όμως πιο πίσω τώρα, πάμε στα παιδικά σας χρόνια. Είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε στην κατοχή. Τι θυμόσαστε αυτή την εποχή, αυτές τις μνήμες? Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτά τα χρόνια?
0: Αυτά είναι περίγραπτα, είναι φοβερά χρόνια, άγρια χρόνια. Τι να πω, ήμουνα παρόν στα Ολύμπια, έτσι λέγαμε την Ολυμπία, την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί. Ανθρώπινα όντα πάνω σε μοτοσυκλέτες, τα οποία ήταν ίδια με τη μηχανή τα όντα αυτά. Φαίνεται είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους και είχε γίνει μια πατίνα που σκέπαζε τον άνθρωπο με τη μηχανή και ήταν ένα πράγμα που έμπαινε μέσα. Εγώ καταλαβαίνετε πόσο ταράχτηκα και πόσο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα γερμανικά. Τα λεγόμενα γερμανικά ήταν το κατάλημα των αρχαιολόγων. Έξω από το σπίτι υπήρχε ένας ιστός σημαίας και αυτοί ύψωσαν τον Αγγείλωτο Σταυρό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθώ να φανταστώ το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχαιολόγοι, που τους ξημέρωσε αυτό το μεγάλο κακό. Δηλαδή, αυτά τα φοβερά πλάσματα πήγαν εκεί και ύψωσαν τον Αγγείλωτο Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το Ράιχ. Τη νύχτα λοιπόν ο αγγελωτός σταυρός εξαφανίστηκε. Οι Γερμανοί άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τον ένοχο και κάνανε διάφορες συλλήψεις. Στην Κομμαντατούρ και στην Καραμπινιερία υπήρχαν οι συλληφθέντες και τρέχανε και οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, κυρίως διότι οι συλληφθέντες ήταν φίλοι τους, κουμπάρου τους, άνθρωποι με τους οποίους επί χρόνια παίζανε πρέφα στο καφενείο και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους συλληφθέντες. Πράγματι, τους αποφυλάκτησαν. Αυτή είναι μια από τις αναμνήσεις, τις εντυπώσεις της κατοχής. Ήταν και Ιταλοί. Εγώ ήμουν εκεί πέρα με τη μητέρα μου. Είχα κατέβει από τον Πειραιά, δηλαδή εκεί το τελευταίο.
1: Ο πατέρας σας ήταν σιδηρουργός στον Πειραιά,
0: ναι.
1: Δούλευε. Και μετά το θάνατο του πατέρα σας πήγατε στην Ολυμπία και
0: ναι.
1: Μείνατε. Σωστά.
0: Πήγαμε στην Ολυμπία γιατί προϊονιζόταν ο πόλεμος. Και πολύ σωστά έκανε η μαμά και με πήρε και με πήγαμε κάτω στο χωριό. Εκεί είχαμε λάδι, είχαμε σαφίδα, είχαμε χόρτα, είχαμε κότες και κανένα αυγά. Είχα και μια κατσίκα που μας έκανε γάλα και επιβιώσαμε.
1: Τότε όταν ήσασταν μικρός και πηγαίνατε στο σχολείο, είναι αλήθεια ότι περπατούσατε και 5 χιλιόμετρα να φτάσετε στο σχολείο και πολλές φορές χωρίς παπούτσια?
0: Ξυπόλυτος, βέβαια. Από τα Ολύμπια πηγαίναμε στο Πελόπιο και σε πολύ κακές συνθήκες. Τώρα ακούω πολλές φορές έχει κάποια κακοκαιρία και λένε θα κλείσει τα σχολεία. Και εμείς τότε πηγαίναμε με κακό και πάρα πολύ άσχημο καιρό. Όλο αυτό το παραδρόμο πηγαίναμε, φτάναμε στο σχολείο και πολλές φορές είμαστε ξυπόλυτοι.
1: Όλα αυτά όμως που έχετε ζήσει εκείνη την εποχή σας κάνουν να νιώθετε πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό ήταν μια σκληραβόληση και μια χειραφέτηση.
1: Πάμε στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και οι εφηβικοί έρωτες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά έτσι που θυμόσαστε με πολύ αγάπη?
0: Ερωτικά περιστατικά.
1: Όταν ήσασταν μαθητής.
0: Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Ήμουνα βέβαια στα μεταεφηβικά χρόνια. Τότε που αρχίζει να σκυρτάει η καρδούλα του ανθρώπου, του νέου. Και βέβαια πολλές φορές έρχονται στο νου μου στιγμές αξέχασες. Μετά βέβαια μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο. Αλλά επειδή είπες για πολιτικά, θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πηγαίναμε το πρωί, που είμαστε σε παράταξη όλο το σχολείο, εκεί στην ώρα της προσευχής που λέμε, έβγαινε εκεί πάνω ένας καθηγητής και μας μίλαγε για τους εαμοβούλγαρους. Μετά από αυτό μας έλεγε περάστε τώρα στις αίθουσες μέσα. Γνώρισα ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και έλεγε Μαθαίο το Μουντέ. Πολύ σωστά. Ότι το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο. Αυτό συναντούσαμε τότε ως παιδιά από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι βγάλαμε το Ιμέσιο.
1: Ξανασυναντήσατε τους συμμαθητές σας αργότερα όταν γίνατε πολύ γνωστός, επώνυμος? Είχαν έρθει να σας συναντήσουν τότε?
0: Όταν πια εγώ ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο, είχα τελειώσει την παράσταση και πήγα να φύγω. Για να φύγω έπρεπε να περάσω μέσα από την αίθουσα, την πλατεία δηλαδή. Και βέβαια την πλατεία την βρήκα μισογεμάτη από κόσμο και λέω κάποιο λάθος έκανε και γύρισα πίσω. Αυτοί πίσω εκεί χειροκροτούσαν. Κάποιοι ήρθαν πάνω και μου είπαν τελείωσες για απόψη, αλλά εμείς κάτω είμαστε συμμαθητές σου από το γυμνάσιο. Ήτανε συνταρακτικό. Κορίτσια και αγόρια αξέχαστα, αγνώριστα. Κορίτσια που είχαν γίνει γυναίκες πια και αγόρια που είχαν γίνει άντρες πια. Είχα συγκλονιστεί και τα είχα χάσει. Με πήραν και πήγαμε και φάγαμε κάπου και βγάζαμε και φωτογραφίες κλπ. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της συγκίνησής μου.
1: Πολύ όμορφες στιγμές, πραγματικά μοναδικές. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μητέρα σας όμως. Τη μητέρα σας την έχει βαφτίσει ο γνωστός αρχαιολόγος Ρίκος Λίμαν, τότε που έκανε τις ανασκαφές στην Αρχαία Ολυμπία και στη Μυκήνα. Και μάλιστα έδωσε το όνομα Μυκήνα στη μητέρα σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την εποχή?
0: Τα είπε όλες, τα είπες όλες εσύ. Ναι, γιατί κοίταξε, εκεί τα χρόνια που έγιναν οι ανασκαφές, κατακλείστη το χωριό από ανθρώπους που ερχόντουσαν από όλα τα μέρη του κόσμου για να δουν αυτή την παγκόσμια πόλη που την είχαν αποκαλύψει οι ανασκαφές. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και ένα, πώς θα πω, εστιατόριο, μαγειέρικο όπως λέγανε τότε, ένα υπόγειο το οποίο ήταν της μάνας μου, του πατέρα της. Και εκεί τρώγανε οι αρχαιολόγοι. Ένα βράδυ λοιπόν ο παππούς λέει απόψε κερνάω διότι γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας αρχαιολόγος λέει θα το βαφτίσω εγώ. Ήρθε η μέρα της βάφτισης και αυτός βρισκόταν στις Μυκήνες. Τον ειδοποίησαν λοιπόν και εκείνος ήρθε με το όνομα και την έβγαλε Μυκήνα τη μαμά. Αυτός ήτανε ο Σλίμαν. Το αναφέρατε αυτό, είναι μεγάλο γεγονός πράγματι.
1: Το αγαπημένο τραγούδι της Μανούλας σας είναι το γελεκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν η μαμά έφυγε, είμαστε στην Αθήνα και εγώ την πήγα στα Ολύμπια. Στη διάρκεια του ταξιδιού με συνόδευαν δύο αξέχαστοι συνάδελφοι.

0: Να μιλήσουμε λίγο για τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας, όταν ήσασταν πρωταγωνιστής στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά και στη μαυρόσπρη τηλεόραση. Ήταν τότε η εποχή που σας έκανε πολύ γνωστό στο κοινό ο ρόλος σας του συνταγματάρχης Βαρτάνης, τον Άγνωστο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θυμόσαστε αυτές τις εποχές? Ήταν οι εποχές που σας πετούσαν γαρδένιες και λουλούδια?
1: Ναι. Κοιτάξτε, δέχτηκα να παίξω αυτή τη σειρά και ξεκινήσαμε. Πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, ήταν Κυριακή, βγήκα στη σκηνή και γέμισε η σκηνή από γαρδένιες. Ήταν οι θεατές που είχαν έρθει στο θέατρο και γέμισαν τη σκηνή με γαρδένιες. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι απάνω στη σκηνή υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι προηγούμενοι από μένα, με μεγάλες καριέρες και λοιπά, όπως ο Μουσούρης. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Είχε αυτή την απήχηση αυτό το σύγχρονο, το οποίο συνέχισε με μεγάλη διάσταση.
0: Γινότανε μεγάλος χαμός τότε με τον Άγνωστο Πόλεμο. Ερήμωναν χωριά, πήγαιναν σε άλλα χωριά για να το δούνε.
1: Ναι.
0: Ερήμωναν οι δρόμοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ μάλιστα, επειδή τυχαίνει να είμαι αυτής της γενιάς, με μάλλον πολύ συχνά οι γονείς μου, που κοιμόμουν αργά το βράδυ θέλοντας να παρακολουθήσω αυτή την ταινία. Προβλήθηκε το 1971 ο Άγνωστος Πόλεμος, 226 επεισόδια, σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση,
1: ναι,
0: στην εποχή μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένα απόσπασμα,
1: ναι,
0: του Άγνωστος Πόλεμου,
1: όχι,
0: στην ΕΡΤ. Δυστυχώς έχει καταστραφεί το υλικό.
1: Αυτό, τι να σας πω, πολλές φορές ήρθα στη δύσκολη θέση να το σχολιάσω, διότι η κόπια καταστράφηκε και καταστράφηκε η κόπια του Γνώστου Πολέμου για να γραφτεί απάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Δηλαδή αυτός που ήταν και έγραφε το πρόγραμμα της τηλεόρασης λέει, πιάστε από εκεί μια μπομπίνα για να γράψουμε. Λέει, μα λέει, εδώ λέει, γράφει Άγνωστος Πόλεμος. Έλα μωρέ τώρα. Θα έρθει η μπομπίνα. Και έγραφε πάνω ποδοσφαιρικό μας. Αυτή την τύχη, ή μάλλον αυτή την αντιμετώπιση είχε το θέμα τότε.
0: Το σενάριο ήταν του Νίκου Φόσκολου, σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη.
1: Ναι.
0: Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν ο απόλυτος στάρ που είχατε όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Αναπάντεχο. Να πούμε όμως ότι υπήρξαν και κάποιες κριτικές για τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν και αρνητικές κριτικές, όχι από τον κόσμο που σας λάτρευε, είχε αγαπήσει αυτή τη σειρά. Η κριτική αφορούσε ότι έγινε αυτή η σειρά σε εποχή Χούντας και στην ΕΝΕΔ. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτές τις αρνητικές κριτικές που είχαν γίνει τότε?
1: Αυτό βέβαια με στενοβόρησε και με πλήγωσε πολλές φορές. Ήταν μια απαξίωση. Απαξίωση.
0: Ποιοι κάνανε τις κριτικές, οι δημοσιογράφοι περισσότερο?
1: Το θεωρούσαν ότι ήταν προϊόν των συνταγματαρχών, επειδή ο βασικός ήρωας ήταν συνταγματάρχης. Βέβαια, εγώ είχα απαντήσει ότι οι συνταγματάρχες δεν είναι εκείνοι μόνο που κάνουν πραξικοπήματα. Είναι και εκείνοι που δημιουργούν επεισόδια σαν αυτά του Άγνωστου Πολέμου. Εκείνοι που είναι ήδη μέσα στη φυλακή. Αυτές οι αποχρώσεις απόψεις υπήρξαν και με πληγώσανε. Αυτό ήτανε. Τώρα, τέλος πάντων, ο χρόνος νομίζω ότι τα θεράπευσε αυτά.
0: Μετά ήρθε μια άλλη πετυχημένη

0: Σειρά «Οι Πανθέοι»,
1: ναι.
0: Η τριλογία του Τάσου Αθανασιάδη, και αυτή ήταν μια σειρά της ΕΡΤ που και αυτή δυστυχώς χάθηκε. Τι θυμόσαστε αυτή τη σειρά με αγάπη? Είχατε συνεργαστεί τότε με την Κάτια Δανδουλάκη.
1: Οι Πανθέοι επίσης χάθηκαν από την ίδια νοοτρυπία. Έτσι, στην κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι, οι πλέον ανέστητοι, που χρειάστηκε να βάλουν μια πομπίνα πάνω στη μηχανή για να γυρίσουν ένα άσχετο κομμάτι, ακόμα και ποδοσφαιρικό μάτς, το βάλανε ενώ η πομπίνα είχε Πανθέους. Έτσι η σειρά ολόκληρη σβήστηκε. Δεν υπήρχαν Πάνθεοι πια. Αναζητήθηκαν πολλές φορές και από την ΕΡΤ και από δεν ξέρω άλλους παράγοντες. Δεν είχαμε την τύχη να υπάρχει αυτό.
0: Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή τη σειρά? Είχατε συνεργαστεί με την Κάτια τη Δανδουλάκη.
1: Η συνεργασία με την Κάτια ήταν θαυμάσια. Η Κάτια είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μεγάλη φίλη. Και είχαμε αυτή την περίοδο μαζί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Μεγάλη παρουσία. Ο Βασίλης Γεωργιάδης έκανε τους Πανθέους. Μάλιστα κάποια εποχή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ζητάνε συνέχεια των Πανθέων από κάποια μέρη. Τι λες να γυρίζαμε μια συνέχεια? Εγώ του λέω ευχαρίστως. Δυστυχώς ο Βασίλης Γεωργιάδης έφυγε και δεν προφτάσαμε να το κάνουμε αυτό.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς τελικά τι έχετε αγαπήσει περισσότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση?
1: Το θέατρο, σαφώς. Το θέατρο. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως γενικά λειτουργός αυτής της ιστορίας, αυτής της δουλειάς. Όμως πρέπει να πω ότι εμένα μου πρόσφερε μεγάλες στιγμές και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Θυμίζω πάλι τον Τάκη τον Βενλόπουλο. Γύρισα δύο ταινίες, πολύ σημαντικές. Θυμίζω το Βασίλη του Γεωργιάδη, πάρα πολύ αυτό της τηλεόρασης.
0: Στο θέατρο όμως τελευταία είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία του Μάρξ. Ήταν για μια παράσταση, 15 παραστάσεις αυτό το θεατρικό έργο, το Μάρξ.
1: Ναι.
0: Και κράτησε 6 χρόνια αυτό το θέατρο.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έργο το πήρα στα χέρια μου, το έστειλε μια φίλη, η οποία μάλιστα ήταν καθηγήτρια στη σχολή Μωραΐτη. Και γράφει απόξω, το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Διάβασε το κι εσύ. Πράγματι το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε.
0: Ήτανε μεγάλη και η
1: σκηνοθεσία
0: και η σπρακτική της
1: Αθανασίας της Καραγιανοπούλου. Μου έλεγε μάλιστα, τώρα αυτό θα το παίξει για 10-15 παραστάσεις. Καλά της έλεγα. Όταν το ξεκίνησα και το έπαιξα για 7 χρόνια. Χρόνια. Ήταν μεγάλη επιτυχία.
0: Και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
1: Και εισπρακτική και καλλιτεχνική.
0: Πάμε λίγο στο κινηματογράφο. Είναι αλήθεια ότι η Τζένι Καρέζη σας είχε προτείνει στο Φίνο για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, αλλά κάτι συνέβη και δεν πήρατε εσείς τον μεγάλο το ρόλο?
1: Ναι. Ξέρετε ακριβώς την περίπτωση?
0: Θα την ακούσω τώρα από εσάς.
1: Κοιτάξτε, πήρε στο τηλέφωνο σεναριογράφος και μου λέει, πρέπει να έρθεις να πάμε στο Φίνο το βράδυ, γιατί η Τζένι σε έχει προτείνει για το ρόλο μιας ταινίας. Πήγαμε. Με είδε λοιπόν ο Φίνος και με απέρριψε αμέσως. Όχι, μου λέει, δεν μπορούμε, τι να παίξει, μου λέει, πώς να σας απατήσει εσάς η Καρέζη. Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήγα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν πάλι ο Θήνος και μου λέει, σε στενοχώρησε. Ναι, του λέω, δεν πειράζει, τι θα κάνω. Μου λέει, να έρθεις κάτω να σε τραβήξουμε ένα δοκιμαστικό. Πράγματι, στην επόμενη ταινία έπαιζε ένα πέρασμα και το τράβηξαν και ακολούθησαν ύστερα και άλλες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ.
0: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, για τη φιλία σας που σας συνέδεε.
1: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες στιγμές. Ο Κώστας και η Τζένι με πάντεψαν κιόλας, ήταν κουμπάρι μου. Κάναμε παρέα, στενή παρέα. Μετά από το θέατρο ζευόμαστε στο σπίτι εκεί πέρα και περνάγαμε αξέχαστα. Καλλιτεχνικά θέματα, πολιτικά θέματα, εντάσεις, όχι αστεία.
0: Είναι αλήθεια ότι όταν...
1: Μέχρι που η Τζένι έφυγε. Απίστευτο, αναπάντεχο. Τι είπατε?
0: Είναι αλήθεια ότι όταν αρρώστησε η Τζένι Καρέζη ήταν η πιο δύσκολη φάση της ζωής της φυσικά και τότε παίζατε τον Βυσσινόκηπο μαζί.
1: Ναι, έπαιζε τον Βυσσινόκηπο. Και με είχαν φωνάξει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαβάσω κείμενα βραβευμένων λογοτεχνών. Mm-hmm. Όπου λοιπόν ήταν παρούσα και η υπουργός, η Μελίνα. Άρχισε, σηκώθηκε η Μελίνα να πει δύο λόγια. Είχε ένα άσθμα και κάθισε κάτω. Ο Αλαβάνος ήταν ο γενικός γραμματέας, πήρε το λόγο, ζήτησε συγγνώμη και εν συνεχεία ξανά η Μελίνα ξανά επιχείρησε να μας μιλήσει και ξανά την έπνιξε ένας βήχας και ξανά κάθισε κάτω μέχρι που έφυγε. Όλο αυτό το επεισόδιο ήταν δείγμα κακής πορείας για την υγεία της Μελίνας. Εγώ το βράδυ γύρισα στο θέατρο. Έπαιζε στο Βυσσινόκηπο. Λέω στη Τζένι, Αυτό μου συνέβη σήμερα. Η Τζέννη τρόμαξε. Κώστα, του λέει, έλα να ακούσεις εδώ τι λέει ο άγγελος. Αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στη Μελίνα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, τη Μελίνα τη χάνουμε. Και έφυγε πριν από τη Μελίνα. Αλλά πάντα πράγματα, περίεργα πράγματα, πληγωτικά, συγκλονιστικά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα,
1: ναι.
0: Να σπάρει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι η Τζέννη Καρέζη ήταν πολύ δυνατή στο τάβλι? Παίζε τάβλι με την Τζέννη?
1: Ναι, εγώ είχα ένα κτήμα και ερχόταν πολύ συχνά η Τζέννη με τον Κώστα πάνω. Ήταν και άλλη μια φίλη η οποία καθόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε διάφορα, κάτι πατάτες τηγανιτές, κάτι ξέρω τι. Και εγώ με τη Τζέννη έπαιζε τάβλι από τις 11 το πρωί. Προχωρούσε η ώρα και οι φίλοι ερχόταν και μας έβαζε στο στόμα διάφορα για να αντέξουμε. Και προχωράμε. Τάβι. Αυτό το συνήθιζε πολύ η Τζέννη και συμμετείχε πολύ, θύμωνε πολύ.
0: Ήταν όμως γοητευτική όταν θύμωνε.
1: Και πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική όταν θύμωνε. Και στο δικό μου το σπίτι και στο δικό της το σπίτι. Βέβαια πολλές φορές θύμωνε και με πολιτικά πράγματα. Με τον Κώστα. Μας έλεγε κομμουνισμένους, κατά το δαιμονισμένους δηλαδή. Θύμωνε και με αυτά. Κάποτε κάτι εξοργίστηκε και κάτι είπε και ενόχλησε πολύ τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Αυτό σηκώθηκε θυμωμένος να φύγει. Τον πρόφτασε στο ασανσέρ και του λέει μη φεύγεις, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω, σε βεβαιώνω, δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω. Και τον γύρισε πίσω τον Ιάκωβο. Έτσι ήταν η Τζέννη και έτσι ήταν τα βραδινά, οι νύχτες μπροστά στο τζάκι το χειμώνα. Περνάγαμε ωραία όμως, ωραία. Γιατί είχαμε και δύο-τρεις άλλους εκεί. Βέβαια.
0: Να μιλήσουμε και για το συγγραφικό σας έργο. Έχετε ποιητικές συλλογές, έχετε ολόκληρη καριέρα και στη συγγραφή.
1: Εγώ. Mm-hmm. Έχω κάνει δύο μυθιστορήματα. Το «Επιβάτες του φεγγαριού» και το «Μη μιλάς πατέρα, έχω πεθάνει». Εκτός από αυτά, έχω και μια ποιητική συλλογή και για τα τρία είμαι υπεύθυνος.
0: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν φίλος σας, πολύ καλός σας φίλος.
1: Ποιος,
0: ο
1: ποιος?
0: Μουντέ.
1: Ματθαίος Μουντές ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου γενικώς. Είμαστε σχεδόν τα βράδια μαζί σε ένα μαγαζί εκεί κοντά κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο λέγαν τότε Greek House. Ύστερα με το ονομάστη κατά πρωτοβουλία του Ματθαίου του Μουντέ Αττικός. Λοιπόν, είχαμε κάνει συζητήσεις πολλές με τον Ματθαίο γιατί ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος φίλος. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα κι αυτός. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ φοβόταν το θάνατο, και ο θείος ο οποίος πήγε γυρεύοντας, σχεδόν γυρεύοντας, και τον συνάντησε και έφυγε έτσι.
0: Να πούμε ότι έχετε υπάρξει επί 35 συναπτά έτη δάσκαλος της υποκριτικής, ναι, και έχουν βγει από την διδασκαλία σας πολλά μεγάλα ονόματα. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, όταν υπήρξατε δάσκαλος υποκριτικής.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Και μια νύχτα με πήρε ο Θεοδοσιάδης να πάω στη σχολή του να διδάξω. Του λέει, δεν το έχω ξανακάνει. Μου λέει, να έρθεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει. Συνέβησαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρουσες ώρες, δημιουργικές στιγμές, τόσο από τον τρόπο που έβρισκα και που χαιρόμουν να εξηγώ στους υποψήφιους διάφορα πράγματα, όσο και από τους ίδιους τους υποψήφιους που έμεναν πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα από τις μεγάλες αποκαλύψεις που γινόντουσαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της υποκριτικής. 30 χρόνια. Ύστερα πήγα και στη σχολή το Αδού Αθηνών. Ήμουνα και εκεί πέρα και δάσκαλος και υπεύθυνος της σχολής. Έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα ότι η ώρα του δάσκαλου υπήρξε για μένα η πιο δημιουργική, γιατί αισθανόμουν την επαφή που είχα με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τα οράματά τους, με τα όνειρά τους, με την εγρήγορση που δημιουργούταν μέσα στην ώρα του μαθήματος.
0: Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, κύριε Αντωνόπουλε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη για μένα, ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τη ζωή σας και την καριέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον έρωτα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σταματήσει το χρόνο?
1: Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω τον έρωτα, ότι είναι στοιχείο δημιουργίας. Το χρόνο τον σταματάει εφόσον σταματάει ο ίδιος ο έρωτας. Ο έρωτας είναι πηγή δημιουργίας. Κάποτε μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου ότι τα ωραιότερα συγγράμματά του τα έχει γράψει ερωτευμένος. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Είναι απογειωτικός. Μεγάλος σύντροφος ο έρωτας. Ο έρωτας ο οποίος με πρέπει να πω αυτό που θέλω. και με δυνάστευσε και δυνάστευσα. Ήταν και ενεργητικός και παθητικός.
0: Πάντως ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί σας, σας έδωσε βέβαια μια δύσκολη αφετηρία στη ζωή σας, αλλά μετά σας έδωσε μια πολύ όμορφη ζωή και μπορέσατε και απολαύσατε όλα αυτά τα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο ήλιος της αισιοδοξίας να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιον καλεσμένο έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

0: Πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Να υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμε να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως.
3: Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
4: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
5: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
6: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
7: Αληθινές.
8: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
7: Ανθρώπινες ιστορίες.
9: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
10: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που τον παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
7: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
4: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
11: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
12: Από την καρδιά.
7: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
12: Πηγαίνοντα στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
7: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
7: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δευτέρα 21 Μάη, στο θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα μέσα από αφηγής. Καλά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό το Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Βλάδος, ο Δερμιτζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσαμε οι νεότεροι για να συνεχιστεί